0: Τζάγκερ σίγουρα.
1: Όχι. Κανένα δεν μπορεί να νικήσει
0: τον Τζάγκερ. Στην προηγούμενη ζωή του Μικ Τζάγκερ, γιατί τώρα είναι σε άλλη φάση.
1: Καλά, άμα πει να κάνει κάτι, θα γίνει ο χαμός.
0: Είναι σε απόλυτη αποτοξίνωση από αυτό.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Γιατί έχει πιει
1: και πιλάτες.
0: Έχει πιει και έχει πιει. Όσα δεν έχουν πιει. Όλοι μαζί.
1: Αν βάλει μια γραμμή.
0: Οι rock stars.
1: Από εδώ. Ενώ σε ποτά.
0: Ναι, και να γυρίσει και να κάνει τον κύκλο της γης.
1: Τα ντόμινος.
0: Αν υποθέσουμε ότι είναι στρογγυλή γη.
1: Και στο τέλος θα βρει τον Keith Richards.
0: Λοιπόν, ο Ρομέρο, ο Κριστιάν Ρομέρο, τα έβαλε με το Γκάρι Νέβιλ.
1: Τι έπαθε ο Ρομέρο?
0: Αρχικά να πούμε τι είχε πει ο Γκάρι Νέβιλ. Είχε μιλήσει λοιπόν και είχε πει ότι ο Ρομέρο και ο Μαρτίνες, ο Λισάνδρο Μαρτίνες, είναι ένα δίδυμο κεντρικών αμυντικών που χαρίζει ένα γκολ ανά αγώνα, χαρίζει εντός εισαγωγικών. Τους αποκαλώ το καλύτερο χειρότερο δίδυμο στόπερ στον κόσμο, διότι κατά διαστήματα είναι εξαιρετικοί, αλλά μέσα σε μια στιγμή μπορούν να περάσουν από το κορυφαίο επίπεδο στο γελίο επίπεδο.
1: Ο Γκάρι Νέβιλ
0: τα λέει. Αυτό το είπε ο Γκάρι Νέβιλ για το Μαρτίνες και το Ρομέρο. Απάντησε ο Ρομέρο.
1: Παρτά.
0: Περίπου.
1: Για την Αργεντίνη αυτή, δεν φιλτράρουν.
0: Ναι, είπε, το μόνο που ελπίζω όταν αποσυρθώ είναι να μην είμαι τόσο ηλίθιος όσο ο Γκάρι Νέβιλ.
1: Να σου πω, είναι υπέροχο. Είναι πιο αγγλικό αυτό που είπε ο Ρομέρο.
0: Ελπίζω στο μέλλον να μην μου βγει να κριτικάρω ή να υποτιμώ κανέναν παίκτη. Και να σου πω κάτι.
1: Δίκιο έχει ο Ρομέρο.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πρώτον, δεν είσαι ο Καφού. Κοίτα, αν είσαι ο Καφού.
0: Ναι.
1: Είσαι ο Καφού. Μπορεί να πεις και κάτι παραπάνω. Είσαι ο Ρομπέρτο Κάρλος. Τώρα να είσαι ο Γκάρι Νέβιλ. Έλα τώρα, Γκάρι Νέβιλ.
0: Επειδή και οι δημοσιογράφοι.
2: Ο Φίλ ήταν καλύτερος αδερφός σου.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι που δεν έχουμε ακουμπήσει ποτέ μπάλα στη ζωή μας.
1: Εντάξει, δεν θα πεις κάποιο γελίο, ρε.
0: Δεν μπορείς να πεις έναν ποδοσφαιριστή γελίο. Εντάξει, πες ότι εμείς τα λέμε, ρε παιδί μου. Εμείς τα λέμε και από τον καναπέ μας και από τα μικρόφωνα. Τα λέμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, άλλο τώρα.
0: Αλλά όχι, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει πώς είναι να αγωνίζεσαι, να είσαι στο γήπεδο, ξέρει πώς είναι να σου φεύγει η μπάλα.
1: Είδε
0: να...
1: τι τρίπλα έκανε ο Ρομέρο εκεί που πήγε να χάσει την μπάλα και κάνει μια αλλαγή κατεύθυνση.
0: Νομίζω ο Μπάτζιο το έχει πει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο.
0: Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο που του είχαν ζητήσει να συμμετάσχει σε εκπομπές και λέει: εγώ λέει, δεν μπορώ να βγω και από την καρέκλα μου να αρχίσω να κριτικάρω τον κάθε ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Που ξέρει, γνωρίζει πιο καλά μέσα από την ψυχή του τι συμβαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς είμαστε απ' έξω και, και δεν το κάνει καλά το τάκλιν και έπρεπε να πιάσει την μπάσα και αυτό. Οι ποδοσφαιριστές ξέρουν αν είναι εύκολο ή δεν είναι εύκολο το να πιάσεις την μπάσα, το να μαρκάρεις τον παίχτη, το να αποσοβήσεις τον γκολ.
1: Δεν είναι ωραία λέξη το αποσοβήσεις. Πιο πολύ δεν ξέρω να τη γράψουν. Πάνε και λένε όχι, είναι η
0: γιώτα.
1: Αποσοβίζω ή αποσοβώ. Είναι ή τα αποσοφίσεις. Μήπως είναι με δύο σίγμα. Δηλαδή η λέξη θα αποσοβήσει. Θέλει για να αποσοβήσει. Είναι υπέροχη λέξη. Πίνω δύο μπύρες και πονάνε τα δάχτυλα από το ουρικό. Ένα χειροκρότημα. Ο καθένας έχει τα δικά του.
0: Βεβαίως.
1: Μπύρα, κρέας, λίπος και όσπρια, πολλά, σουπάν το ουρικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα ένα άλμπουμ Πανίνι.
1: Αλήθεια. Ποιος θα το αποσοβήσει, αποκτήσει.
0: Λοιπόν, 6988 946 946 στο Viber. Και το ξαναλέω αρκετά αργά. 6988 946 946 Μιχάλης Μουργέσαι Πανίνη και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Έχει ο Πάνος χασμονήθηκε.
0: Και μηνύματα. Μαρία, ξαναπες το νούμερο σε 3, 2, 1.
1: Εμένα με βρίζουν από χτες οπαδοί του Ρονάλντο, γιατί έγραψα κάτι για το Μέση.
0: Αχ,
1: μου
0: γράφουν
1: τσουβελακό. Απίθμενο το κόμπλεξ σου.
0: Ναι.
1: Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι,
1: τι σχέση έχει αυτό που γράφει.
3: Γιατί δεν τον έγραψε μέσα στου κορυφαίου.
0: Αναφερόμαστε στο Μέση αυτή τη στιγμή. Γιατί
3: έβαλε και 3-4 κορυφαία ονόματα.
1: Πριν τον αγώνα.
3: Το είδα.
1: Όπου το πήραν και κάποια site. Και γράφω, ρε παιδί μου, ότι για μένα οι κορυφαίοι που είχα δει μέχρι να δω το Μέση είναι ο Ρονάλντο το φαινόμενο, ο Ζιντάν και ο Ροναλντίνι. Αυτοί με έκαναν να αγαπήσω το ποδόσφαιρο.
0: Φυσικά.
1: Σκεφτείτε πόσο καλό είναι ο Μέση που τους ξεπέρασε αυτούς που λέω. Και μετά να φέρω κάτι για το Μέση. Λογικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπαιζε τόμπολα. Στα ρε τοπικά. Φίλε, δεν... ο Κριστιανό Ρονάλντο είναι ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών. Εννοεί θα βάλει 1000 γκολ, 5 χρυσές μπάλες. Εμένα δεν με άγγιξε, ρε παιδιά μου. Δηλαδή δεν έχω το δικαίωμα. Και έναν μου λέει, δεν έχεις δικαίωμα να μη σε αγγίξει. Όταν σου λέω όμως ότι εγώ ότι ο Λεμπρόν είναι από τους κορυφαίους όλων των εποχών, εσένα σε έχει αγγίξει. Όχι. Αυτό σου λέω. Τι μου σπά τα νεύρα, έγραψα σε έναν άγνωστο.
0: Δεν είπες αυτό.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Το ξέρω.
1: Δύο μπήρες ότι πρέπει για αποσοσβήσιμο. Για ποιο να φέρουμε σε αθλητικές εκπομπές, λέει κάποιος. Το Λέξ. Πρώτον, ο Λέξ δεν σε βλέπει. Δεύτερον, μπορεί να φέρεις έναν άνθρωπο που έχει παίξει ποδόσφαιρο που δεν θα πει κάποιο γελίο.
0: Αυτό.
1: Μπορεί να πει, για μένα μου φαίνεται ένα κεντρικό δίδυμο που πάντα δέχεται γκολ και έχει αστάθεια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν συνεννοείται. Πάντα τρώει γκολ για την Αργεντινή εξαιτία του. Μπορεί να είσαι δεικτικός, μπορεί λίγο να πετάξει.
0: Μπορεί να είσαι προσβλητικός.
1: Τι γελίος, ρε φίλε. Ridiculous. Ναι. Φάε τώρα αυτιάγκουρα το ridiculous του Ρομέρο.
0: Πήγαινε στο αεροδρόμιο τώρα να του υποδεχτεί, στο Heathrow.
1: Πήγαινε.
0: Άντε. Γιατί ήρθαν σπίτι.
1: Πήγαινε να βραβεύει τον Τούχελ.
0: Το μικρό.
1: Πήγαινε να του βραβεύει τον Τούχελ. Όχι απλά έκατσε πίσω. Συμφωνώ με τον Σπυρόπουλο το ίδιο. Έλεγα μόνο μου, γιατί δεν είχα φίλου να δω το παιχνίδι. Έλεγα μόνο μου. Αλλά δεν το σκέφτηκα. Το είπα κιόλα. Γιατί κάθεται τόσο χαμηλά η Αγγλία. Δηλαδή παίξε πίσω, λίγο πιο πίσω. Μα του λέει, μπείτε μέσα.
0: Δεν θα σε πυροβολήσουν. Δεν θα
1: και γιατί λέω δεν έχει ένα πλάνο να φύγει στην αντεπίθεση. Δηλαδή το κάνει αυτό. Βγάζει, ξέρω εγώ, κάποιον και βάζει το Ράσφορντ να φύγει στο χώρο. Ναι. Ξέρω εγώ το. Δηλαδή, τι σχέδιο έχεις. Διώχνω την μπάλα. Πότε θα τους βάλεις τους παίχτες. Και έχει κάνει πλαγιαστή καράφλα του είχε. Λέει κυραλέκος τελείως. Βεβαίως. Μα κοιμότανε μάλλον. Κοιμότανε αυτές.
3: Πάμε διά.

0: Τι άμα να πούμε, Beyond Sport FM. 26 χρόνια ένα ραδιόφωνο που δεν έχει καν 40. Όχι. Beyond Sport FM 3,6. Το ραδιόφωνο, όχι. 26 χρόνια ραδιοφωνικό. Όχι. Beyond Sport FM 3,6. 26 χρόνια. Όχι, χωρίς 40.
1: Άλλη μία.
0: Beyond Sport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα, έπα.
3: Ναι.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
3: στέμμα. Μου λε Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπεδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμμα και τα, και τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: αυτό μα μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος. Μάνος Ζερβάκης, αϊδέ. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθήνιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
2: Κοίτα τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
3: Πριν τη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
2: Εσύ, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέτε?
7: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
8: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
7: Απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Αυτοκτονίας.
7: Λάθος.
8: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
2: Δολοφονία. Αμέσως. Βεβαίως, αυτοκτονίας το Μουρίνιο, αδερφέ.
7: Ποιος είναι πάνω. Και για να ξανά το γράψω.
9: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντάν.
10: Ζήτω!
9: Ζιντάν. Ζιντάν.
10: Ζήτω, ζήτω.
9: Ζιντάν.
2: Νόρτζελαντ Χόρσενς 1-1. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
11: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
2: Έχω ισοφαρίσει λίγο η φιλοξενούμενη.
11: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
2: Συνδυάστηκε
12: αυτό να ξέρεις.
2: Έλα τώρα μου.
3: Με σύνδεση WindSex.
2: Αμάν.
3: WindFlex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
2: Όχι. Δεν κανάζε και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
3: Τι είπα λάθος, δεν τα ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
2: Με τι σύνδεση.
3: Ποιο.
2: Ξαναπέστε.
3: Με σύνδεση WindSex.
13: Μ' αρέσει το
3: σεξ.
13: Μ' αρέσει το
3: σεξ.
13: Μ' αρέσει, μ' αρέσει το
3: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
13: Μ' αρέσει το σεξ.
3: Με σύνδεση.
13: Μ' αρέσει το σεξ.
3: Με σύνδεση.
13: Μ' αρέσει το
3: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
2: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα. Λοιπόν, μου λένε εδώ πίσω φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
14: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
15: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπεί την πίτσα του. Και να είσαι εσείς οι γουλοί.
2: Κόβει την πίτσα του. Τι, συγγνώμη, την πίτα του.
15: Το κοπεί την πίτα.
16: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγωπόλης Χατζιωάννου.
2: Ναι, αμέ.
3: Μάλιστα.
2: Το διπλός Leverkusen και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
17: Την προσπάθεια που κάνει.
2: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
17: Οπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέει.
2: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει η φωνή μου.
17: Βασίλη.
2: Ποιος Βασίλης?
17: Βασίλη.
2: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
17: Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
17: Ωραία τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
2: Πού να φτύσουμε?
17: Πού.
2: Τι είναι αυτό? Παιδιά, τσιφτετέλια πρωί πρωί.
18: 30 λεπτά μετά λεπτά. Πάμε πάλι.
2: Έλα λεπέτη μου.

0: κούτσα, κούτσα.
1: Κούτσα, κούτσα στα κρογιάλι.
2: Πώς τύπες στην αρχή?
3: Σιγά σιγά.
2: Κούτσα, κούτσα είπες.
3: Ναι.
2: Σίγουρα είπες κούτσα, κούτσα.
3: Ναι, ναι.
2: Για ξανά πες το λίγο να ακούσω.
0: Κούτσα, κούτσα.
3: Κούτσα, κούτσα.
2: Γιατί στην αρχή μου φαίνεται βάλε πει αντί για κού.
1: Κούτσα στα κρογιάλι.
3: Το μυαλό σε σένα. Έχει να αντιμετωπίσουμε γιατί πίσω και σένα.
2: Λοιπόν, διακόπτουμε τις διαφημίσεις για μια διαφήμιση. Γιάννη.
0: Ένα φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο φάουλ.
2: Μοιράζουμε δώρα, φανέλα και καπέλες της εθνικής μας ομάδας.
4: Αυτή είναι η είδηση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό με τον Καραϊσκάκη. Ηχθήθηκε 3-1.
5: Το αργό πράγμα αργεί να γίνει.
6: Και σε αυτό το γιούρο, με συγχωρείτε, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα.
7: Για συμβόλαιο 2,5 ετών, με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
2: Έλα ρε!
8: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
9: Α, έτσι, ε.
10: Το πρωί οι Ισπανοί ψαράδες πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Γεωργίας στη Μαδρίτη, όπου μοίρασαν 20 τόνους ψάρια στο κοινό.
2: Έλα ρε Γιωργάκη, αυτά είναι εύκολα πράγματα.
11: Πάμε σε μηνύματα και θα παλώθω αργότερα στα δικά σας μηνύματα. Χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σου, παιδιά!
7: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από εμάς κορυφαίνουν σε μία εβδομάδα. Σε μία ώρα.
12: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία εβδομάδα, πες μας.
7: Ο κόσμος... Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
12: Πρέπει να αποθεωθείς όμως, Μαξίμη.
13: The Wins for FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
12: Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
2: Ποτέ. Ναι, καλά, εντάξει.

0: προτείνει κάτι. Θα το δούμε αυτό για τη νέα σεζόν. Update για ένα διαγωνισμό. Ένας έγκλειστος θα έβλεπε όλους τους αγώνες. Ωραίο θα ήταν αυτό.
1: Ναι, το είχαμε πει αυτό.
2: Νομίζω έχει γίνει.
0: Έχει γίνει.
1: Όχι με έγκλειστο.
0: Ναι, αλλά θέλω να το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή,
2: ναι, είμαστε έγκλειστοι.
0: Ναι, ένα μήνα Super League όταν πάρει ροή.
2: Αυτό είναι τιμωρία. Δεν είναι διαγωνισμός.
0: Συγχωρείτε κιόλας. Και ότι.
2: Ο Σιμεώνε λέει γιατί δείχνει πιο μεγάλος από τον πατέρα του και γιατί μοιάζει τόσο πολύ με τον Τζόλα.
1: Το Τζόλα.
2: Ο Τζιανφράνκο Τζόλα.
1: Του κουρέματος. Ναι, πολύ περισσότερο.
2: Λοιπόν, ανέβηκε μια φωτογραφία στα social όπου οι παίκτες της Αργεντινής βρήκαν το μπουκάλι, το μπουκάλι του Pickford. Το που έχει στο τέρμα, ξέρεις, για να δροσίζεται το παλικάρι. Έχουμε και για το, και για το συγκεκριμένο άλλα ράματα για τη γούνα του. Mm-hmm. Λοιπόν, και είχε κολλήσει στο μπουκάλι ένα σημείωμα, πολύ ωραίο φτιαγμένο.
1: Με το που εκτελεί ο καθένας.
2: Με το που εκτελεί ο καθένας και οδηγίες. Δηλαδή για τον Μέση, του λέει πες ότι πέφτεις αριστερά και τελικά πέσει δεξιά.
0: Mm-hmm. Κάνει προσπίσιο.
2: Ναι. Και έχει για διάφορους. Για το McAllister, dive right, λέει. Για το Φερνάντες μείνε στο κέντρο. Για όλους τους παίκτες. Και το βρήκαν αυτό και το σχολιάζανε μετά.
0: Τέλειο, τέλειο. Το έχουν κάνει post.
2: Ναι.
0: Δεν είναι γράφουν από κάτω AI. Όχι. Είναι πραγματικότητα.
2: Και κάθε το σχολιάζουν οι παίκτες της Αργεντινής. Ο οποίος Pickford με το που έβαλε τον goal η Αγγλία. Μάλλον τον έπιασε φαγούρα.
0: Έπιασε. Μετά τον έξινε πίσω.
2: Μετά.
0: Αυτό πάει η Μαρία, ξέρεις, απλώνει.
2: Είναι κολλητικό.
0: Βέβαια. Ναι, άμα με ξύσει εδώ στην πλάτη, ξύσει και εδώ, ναι. ξύσει και εδώ. Και μετά πάει προς τα πίσω, καταλαβες. Έτσι είναι ο Pickford. Δεν έπρεπε να το πω. Δεν έπρεπε να το πω. Και αυτός δεν έπρεπε να το κάνει.
2: Ναι. Περίμενε λίγο, είναι νωρίς ακόμα από το 55, αρχίζει και ξύνεσαι.
0: Ναι, αυτό έκανε και ο Τούχελ. Ξυνόταν στον πάγκο. Είναι φοβερό αυτό που έκανε ο Τούχελ χθες. Μιλάμε για ποδοσφαιρικό ατόπιμα σοβαρό. Δεν λέω έγκλημα και τέτοια εγώ. Ωραία, έχεις ένα πλάνο να μείνεις πίσω. Δεν μπορώ να καταλάβω που λίγο καψής, γιατί δεν φτιάχνεις και ένα πλάνο. Ωραία, θα πάρει την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής κάποιος παίκτης. Κάποιος να φεύγει στο χώρο. Στην πλευρά του Μέση, γιατί δεν έβαλες έναν γρήγορο. Ο Σπένς είχε ψοφίσει ο άνθρωπος, δεν αντέχει άλλο. Του είχατε πάρει και το μουζέτο. Αυτό που είχε το μουζέτο για το πρόσωπο. Βάλε κάποιον από την πλευρά του Μέση από εκεί να φεύγει στο χώρο. Να αναγκάζεται ένα μπακ να μένει εκεί κοντά στο Μέση έτσι κι αλλιώς. Κάτι, σκέψου κάτι, ρε άνθρωπε. Τι, διώξει την μπάλα, θα περάσει η ώρα. Είναι όντως, δυνατόν.
2: Όντως το είπε ο Φίσας αυτό, ούτε εμείς δεν γύρισαμε τόσο πίσω το 2004 στον τελικό.
0: Ναι, πιο ψηλά, σωστός, πιο ψηλά σωστός, μέτρα ήταν.
2: Κουτάκι, ναι. Σουτάκαρος.
0: Ναι.
2: Όσο υπάρχει μπύρα, υπάρχει ελπίδα. Ευχαριστώ για την παρέα. Νίκος από Λος Άγγελες.
0: Σίγουρα.
2: Μπύρα με ύψιλον ή με γιώτα.
0: Με ύψιλον πάντα
2: με
0: για μένα.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ να
2: και
0: δω
2: για μένα. Πήρα.

0: Ναι, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, το είπε ο Τσούβι και μου το έδειξε στο διάλειμμα για την αντίδραση του Σκαλονί την ώρα που μπαίνει τον γκολ του Λαουτάρο.
1: Η πνιχτή αντίδραση. Έπνιξε τα συναισθήματα του όλα. Ναι. Ανιδονία. Όλοι μαζί πάτησε το χείλος του με τα δόντια του, πήγε να ξεσπάσει ο Σκαλόνι.
0: Πρέπει να ούρλιαξε εσωτερικά.
1: Ναι.
0: Εσωτερικά οι φωνές του, ναι, δηλαδή ναι, ναι, πρέπει ναι. να ήταν πάρα πολύ δυνατές.
1: Και μετά έκανε ένα κύκλο, έκανε ένα χαμόγελο, να είστε καλά, καλά να είστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και κάθισε στον πάγκο και είχε το νεράκι του ή τσιπουρό.
0: Μπορεί. Για να κατέβουν όλες αυτές οι φωνές που θέλουν να βγουν.
1: Ηρεμία, να τελειώνουμε και να φύγουμε και να πάμε μια χαρά. Ο Χάρι Κέιν άφαντος. Καταπληκτικό τρίτο σέντερ μπακ ο Κέιν. Έκοψε 5 επιθέσεις της Αργεντινής.
0: Αλήθεια είναι.
1: Άφαντος γιατί δεν βοηθήθηκε από την ομάδα του, ρε φίλε. Έκανε το 1-0. Έκανε το 1-0 η Αγγλία και τους λέει όλοι πίσω. Τι θες να κάνει ο Κέιν? Έχεις δει ποτέ τον Κέιν να πετάει την μπάλα μπροστά και να περνάει τρία άτομα? Ο Κέιν είναι κορυφαίος λίγο έξω από την περιοχή και μέσα στην περιοχή.
0: Και δώσε μου την μπάλα.
1: Πρέπει να είναι εκεί να γυρίσει να εκτελέσει.
2: Ή θα τη σπάσω και δώστε μου ξανά.
1: Ναι, δηλαδή τι θες να κάνει ο Κέιν? Γι' αυτό δεν βοηθήθηκε. Καλύτερα να έβγαζε τον Κέιν και να βάζε τον Ράσφορντ ή να βάζε, ξέρω εγώ, κάποιον άλλο να τρέξει στη θέση του. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έκανε ο Τούχελ χθες. Είπε, δηλαδή ο Τούχελ έβαλε τον γκολ και μετά είπε, θα σας δώσω όλες τις ευκαιρίες που μπορεί να έχετε για να σε ευχαρίσετε.
0: Πολλές όμως, πολλές.
1: Πάρτε
0: την μπάλα και
1: πάρτε την μπάλα. Δηλαδή στον καλύτερο παίχτη. Που ξέρει τι να κάνει, το Μέση σε αυτή την περίπτωση, είπες πάρε την μπάλα και δεν τον έπαιξε κάποιος κοντά το Μέση να μην παίρνει την μπάλα, αλλά η assist που κάνει ο Μέση έχοντας διαβάσει, γιατί όλα τα corner ήταν, την έδινε, καλυπτόταν από το offside, ναι. Οριακά είναι στο 1-1, την ξανά παίρνε. Πήγε στη μεγάλη περιοχή κοντά, μόλις ντούμπλαρε παίχτης πάνω του. Πάσαρε και δεν βγήκε άλλος εκεί, είστε όλοι πίσω.
0: Δεν μας στάνανε.
1: Πάει να σουτάρει, μα είστε όλοι πίσω. Πάει να σουτάρει ο παίχτης της Αργεντινής, ο Φερνάντες, ποιος σουτάρε. Και δεν είναι παίχτης πάνω του. Έστω να βγει, να του κλείσει χώρο. Και δεν φταίει ο Πίκφορντ, είναι πολύ δυνατή η εκτέλεση.
0: Ναι, είναι σουτάρα.
1: Έχει και σώματα μπροστά του, είναι ένα σουτ πάρα πολύ δυνατό. Πάρ' το μέσα. Και μετά,
0: πάρ' το μέση.
1: Αρχή, μέση και τέλος που γράψε κάποιος.
0: Λοιπόν, θέλω να καλημερίσουμε τη φίλη μας την Αντιγόνη.
1: Γεια σου, Αντιγόνη.
0: Που συνήθως την ακούμε από τα 3 Β.
1: Α,
0: την άντα
1: μας. Είναι αλλού η άντα.
0: Είναι στεναχωρημένη γιατί έχασε η Αγγλία. Αλλά από την άλλη, επειδή ξέρεις, η ζωή πάντα καλύπτει τα κενά, είναι στην εξωτική Σουβάλα και περνάει πάρα πολύ ωραία.
1: Σουβάλα.
0: Έχεις πάει Σουβάλα?
1: Όχι. Μπορεί να έχω πάει για να μην το ξέρω.
0: Είναι στην Αίγινα η Σουβάλα. Είναι το δεύτερο λιμάνι τη Αίγινα. Χάνει.
1: Το Αλέξανδρο Σουβάλας.
0: Πολύ ωραίο μέρος, πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι, μπράβο ρε. Άρα είναι καλύτερα από το να είναι στη Ριβιέρα.
0: Βέβαια.
1: Αθηναϊκή Σουβάλα. Όχι, δεν πάει.
0: Αθηναϊκή Σουβάλα.
1: Δεν είναι καλό μπραντ, δεν θα πουλήσουμε έτσι. Σουβαλιώτες και σουβαλιώτης, έτσι πάει. Μάλιστα.
0: Να πάτε, πάρα πολύ ωραία.
1: Και είναι και κοντά.
0: Τίποτα καλέ, τι είναι, μία ώρα είναι. Πόσο είναι, δεν θυμάμαι. Νομίζω μία ώρα από το. Καταρχάς είσαι στη Σουβάλα και βλέπεις πειρά. Το βλέπεις.
1: Είναι φάει η Σουβάλα. Αιγυπτιακή Σουβάλα.
0: Ναι, θα μπορούσε να είναι και.
1: Έχει ελληνική παραγή η Σουβάλα.
0: Και ζεστό ποτό η Σουβάλα. Είναι κάνει για το κρύο.
1: Α,
0: ναι.
1: Να
0: ναι,
1: σου φτιάξω
0: ναι.
1: μια Σουβάλα, μπράβο. Να σου φτιάξει το κρύο. Ωραία.
0: Να μου βάλεις και λίγο μέλι όμως γιατί με πονάνε τα λαιμά μου.
1: Είναι και ερωτικό υπονοούμενο. Χτες έπεσε Σουβάλα δυνατή. Ναι.
0: Ναι. Αλλά μπορεί να σημαίνει και το ακριβώς αντίθετο. Έφαγα μια Σουβάλα, φίλε.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Άστο.
1: Δεν σου βγήκε καλό. Έλα.
0: Είχα παίξει την Αγγλία. Σουβάλα. Πάλι Σουβάλα.
1: Πάλι Σουβάλα μέσα είμαστε. Κάνε δύο κουσουβάλα εκεί πέρα, δύο παιδιά.
0: Κλαίει όλος ο λαγανάς από τον αποκλεισμό της Αγγλίας. Καλά, σιγά μου τον πήραν χαμπάρι.
1: Καλά.
0: Το καλύτερο βιντεάκι του Λέτζα. Δεν υπάρχει.
1: Έκλαψα χτες από τα γέλια.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει γιατί ο Λέτζας είναι στο Τέξας.
1: Είναι στο Τέξας, βλέπει τον αγώνα, κάνει η Αργεντινή επική ανατροπή και κάνει με το κινητό τον κόσμο. Δεν αντιδράει άνθρωπος, άλλος τρώει, άλλος παραγγέλνει.
0: Παίζει χαρτιά.
1: Άλλος έχει πλάτη στην τηλεόραση και κάνει μόνος του.
0: Okay. Το βλέμμα της απελπισίας έχει ο Λέτζας.
1: Δεν μπορείς να πανηγυρίσεις εκεί. Μαρία, δεν μπορείς να πανηγυρίσεις μόνος εκεί.
0: Όχι, θα σε περάσουν για τρελό.

0: Φέτος λοιπόν, το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hood Festival και το Zama X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Θα πας μόνος σου, σαν το Μαγκούφι. Τι είσαι, ένας παίκτης της Αγγλίας.
1: Και στην BWIN το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση. 1710 δώρα. Καλοκαίρι στην BWIN με παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ζεις τον αγώνα. Η δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλη

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ο Μέση έκανε κάποιες δηλώσεις για τον Diego Maradona. Είμαι σίγουρος ότι ο Diego, λέει, το απολαμβάνει από εκεί ψηλά. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Είμαστε τυχεροί που τον ζήσαμε. Τι άλλο δήλωσε ο Λιονέλ Μέση. Για εκείνον αυτή ήταν πάντα μια πολύ ξεχωριστή μέρα και το να μπορώ να του δώσω αυτή τη χαρά είναι ένα δώρο για εκείνον, να το γιορτάζει όπως θέλει από εκεί πάνω και να το απολαμβάνει. Ποτέ δεν ήθελα να συγκρίνω τον εαυτό μου μαζί του, ξέρω ότι με αγαπούσε, επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα που μοιραστήκαμε. Ξέρω ότι είναι ευτυχισμένος και απολαμβάνει όλα αυτά, ανέφερε ο Μέση. Και πες και εσύ για μακροχρόνια στοιχήματα. Όχι, αυτό είναι για το άρθρο. Δεν είπε ο Μέση, μπες και εσύ εδώ για μακροχρόνια στοιχήματα και προσφορές παγκοσμίου επίπεδου.
1: Και παίζουν πάρα πολλές φωτογραφίες με το Μέση και το Μαραντόνα όταν ήταν προπονητής του.
0: Ο μικρός εδώ, Μέση, είναι ο Ταμπόρδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό, συμφωνώ. Κάποιος προσπαθεί να καταλάβει.
0: Τι προσπαθεί?
1: Αν η Αγγλία κρύβει έναν Παναθηναϊκό μέσα της ή ένας Παναθηναϊκός κρύβει την Αγγλία.
0: Μπορεί και τα δύο.
1: Μπορεί και τα δύο. Το έναν δεν αναιρεί το άλλο. Παίζω Μακάλιστερ, λέει κάποιος.
0: Τι παιχνίδι είναι αυτό?
1: 28 απόδοση, με λίγα, αλλά αρκετά για να βγάλω τα παγωτάκια του καλοκαιριού.
0: Να βάλει ένα δεκάρο και πάρει 200
1: να βάλει, γκολ, δεκάρι, να βάλει γκολ με κεφαλιά, γιατί το έχει.
0: Oh.
1: Και χάνει το άχαστο ολομόναχος. Ποιος θα μου παίρνει τα παγωτά τώρα?
0: Ένας φίλος σου, μωρέ.
1: Έτσι, ναι. Έχει ακριβήνει και λίγο το παγωτάκι, έχω να πω.
0: Τι δεν πάει
1: έχει, 3,5 μπάλα.
0: Ανάλογα το παγωτάκι. Τι μπάλα είναι αυτή?
1: Τι μπάλα είναι?
0: 7 ευρώ, 2 μπάλες.
1: Ναι, τώρα.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη από Animal Print. Μεγάλο κουβάκι.
1: Αυτά.
2: Πέρασε προχτές από εδώ.

0: πολύ έχετε αναμνήσεις από την εξωτική σου βάλα της Αίγινας. Έχουν περάσει 20 χρόνια, κάθε καλοκαίρι 3 μήνες εκεί, τα καλύτερά μου, ο Μάρκος. Σου βάλα στο Βόλο, λέμε τους ταμιευτήρες νερού.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι, το ίδιο σημαίνει και οι υποτίστρες είναι και στη
2: σουβάλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ποτίζανε τα ζωντανά. Ο πατέρας μου έχει ζώα, το βλέπω, αγόρι μου.

0: Ξερολάκης Μάριος.
1: Μ' αρέσει ο Ξερολάκης και για να δούμε στον όφη παίζει. Ξερολάκης και λίγο out. Δεν τα κατάφερε εδώ ο Ξερολάκης.
0: Σας πέρασε η σκέψη να έδωσε συνθηματική Ιλουμινάτη εντολή ο Ινφαντίνος στον Τούχελ να κάτσει πίσω η ομάδα και να χάσει για να παίξει τελικό ο Άμπαλος που πουλάει περισσότερα εισιτήρια?
2: Όταν πήγαινε η Αγγλία στο τελικό δεν πήγαινε κανένας Άγγλος.
1: Όταν λέγεται κάποιος Μάριος Ξερολάκης.
0: Κάτι ξέρει. Παιδιά, αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια το ότι είναι πουλημένα ήδη τα εισιτήρια του τελικού, ξέρεις, από πέρσι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Τα είχαν αγοράσει Ιλουμινάτη και τα βάλαν στο Βιαγκόγκο.
0: Και τώρα τα πουλάνε ξημάδι.
1: τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Μακάλιστερ ότι πρέπει για έξω.
1: Μακάλιστερ, όλα τα μακάλιστερ. Μακάριστερ. Το γκολ της Αργεντινής φώναξε τόσο δυνατά που φώναξε κάποιος ζήτη να σε. Έλα ρε, τι έγινε ρε.
2: Σε πολλές γειτονιές πρέπει να είναι.
0: Ωχ, καλά είσαι.
2: Εμείς που το βλέπουμε μέσω πλατφόρμας, δε. Ακούγαμε τα γκολ πριν μπουνε. Και...
0: Καλημέρα στο Θοδωρή. Και υπάρχει πολύ δροσο σουβάλα, λέει, και στον Παρνασσό. Τώρα και στα Τρίκαλα. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Μπράιτον. Έλα ρε Νατάσα, πες μας τι έγινε εκεί πέρα με τους...
2: Ναι, με τους Άγγλοι.
0: Με τους Άγγλοι εκεί πέρα. Τι έγινε? Έχουν εμφανιστεί?
1: Ένας Άγγλος έλεγε προχτές, είμαι λέει, θέλω να το πάρει η Αγγλία, αλλά για τον κόσμο λέει καλό είναι να αποκλειστούμε. Και του λέω όλος γιατί, ρε φίλε λέει, κάνουν κοντινά στις εξέδρες, θεές λέει, Αργεντίνες, ξέρω εγώ, Ισπανίδες, εμάς είναι κάτι 55χρονοι λέει, μεσήλικες με κοιλιά λευκή, με
0: πύρες,
1: χωρίς δόντια λέει, με κόκκινα μάτια, έχουμε διαλύσει λέει τα πλάνα όλου του σκηνοθέτη, δεν τολμάνε να δείξουν την εξέδρα μας και αλλάζει γρήγορα. Πρέπει λέει να φύγουμε, λέει, να ομορφύνει λέει το γήπεδο. Είχαν οι άλλοι δύο υπότες που μου θύμιζε Black Under. Μου θύμιζε μαύρη οχιά.
0: Υπότες τρογγυλής τραπέζι.
1: Ναι, Black Under, τελείως. Τελείως Black Under.
0: Δίκιο, ρε.
1: Την ξαναέβλεπα άνετα αυτή τη σειρά. 300. Ξέρω εγώ γύρω με τα κολάν. Κομμωδία τέτοια.
2: Εντάξει, είχε και Μπέκαμ με Βικτόρια, ρε παιδί μου.
0: Κοίτα, μέχρι εκεί όμως δεν πάει παρακάτω. Δεν πάει. Μετά το χάος.
1: Ναι.
0: Μετά πηγάδι.
1: Μην το διαβάσεις αυτό το μεταξύ μας, αλλά είναι φανταστικό μήνυμα. Είναι φανταστικό μήνυμα. Φανταστικό.
0: Ξέρεις πόσοι έχουν στείλει μήνυμα γι' αυτό.
1: Καλά, επειδή παρά είναι εσωτερικό,
0: όχι,
1: πάμε
0: ναι,
1: τώρα
0: ναι,
1: προχωράμε
0: ναι,
1: παρακάτω.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στη δικιά μας γειτονιά, λέει η Νατάσα, λέει, μόνο εμείς πρέπει να ακουστήκαμε. Στη μαύρη λίστα το flat, λέει, για τους γείτονες από τα χθες. Θα σας έρθουν τα κοινόχρηστα. Θα σας πω εγώ τι έχει να γίνει. Μακαριστερορίλος.
1: Πολύ μεγάλο. Τι διαγωνισμό έχουμε σήμερα? Ακίας, φίλε μου, έχουμε διαγωνισμό. Πανίνι, φανταστικό διαγωνισμό.
0: Μεγάλος διαγωνισμός. Ένα άλμπουμ Πανίνι και μία κουτά με τα αυτοκόλλητα, έτσι. Γιατί τι θα κάνετε στις διακοπές? Απλά όταν πάτε, άμα πάτε σε Κυκλαδονήση, μην τα πάρετε μαζί σας. Θα φτάσουν στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό λοιπόν, 6988-946-946. Δηλαδή, αν θυμάστε το 6988, μετά είναι απλά
1: ο σταθμός μας.
0: Ναι. Δηλαδή, μην πάτε 6988 Pepper, 6988 Menta, 6988 Sky. Εκεί βγαίνει και λάθος αριθμός. Στο Viber λοιπόν, 6988-946-946, Πανίνι και το ονοματεπώνυμό σας. Αυτό και αύριο θα. Μην το ξεχάσεις.
1: Τι να ξεχάσω?
0: Να δώσω. Εγώ δεν θα είμαι εδώ.
1: Ωραία, τι θα δώσω αύριο? Το Πανίνι.
0: Το Πανίνι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα δώσω κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτό θα
1: έχει. Παρακολουθούσα αυτά τα δύο μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τα δώσω. Καλημέρα, Γιώργος από Κόκκινο Μήλο. Πάμε στους δύο Poopers. Θέλει και έτσι μπροστά αυτό. Άκου, Μαρία. Έγιναν ξαφνικά χθες όλη η Αργεντινή και ακούγαμε κόλλα τα βαλκόνια. Σιγάρε που θα σας δείξουν στο χάρτη, δεν μπορείτε να βρείτε που πέφτει. Σιγάρε.
2: Επίσης έχει στείλει μάλλον και ο Γκουσγούνης από τον άλλο
1: κόσμο. Τη Βικτόρια δηλαδή τη βάζει τις ωραίες.
2: Όχι, τη βάζει τις άσχημες. Φίλε, φαντάζομαι. Πηγαίνεις με καλύτερες.
0: Και καθόλου στυλ, καθόλου γούστο, καθόλου
2: τίποτα. Άσχημα.
0: Όχι, πραγματικά.
1: Τις έχουμε δώσει τόσα λεφτά στα γυαλιά.
0: Όσο τυφλός είσαι, ρε Ντέιβιντ. Πόσο δηλαδή σαβουρό.
2: Έλα μωρέ, και αυτός ωραίος.
0: Εσύ και ο Καρεμπέ.
1: Ο Μπέκαμ τι είναι, ρε.
0: Ωραίος
1: είναι ο Μπέκαμ.
0: Αυτό που το.
1: Δηλαδή τον Μπέκαμ τον βάζεις στους ωραίους.
2: Άσε που είναι γκέι.
0: Έτσι είναι ωραίοι.
1: Σίγουρα το μπορεί.
0: Εντάξει, εντάξει, να σου πω. Δεν είναι γκέι, είναι μπάι.
2: Δε τώρα, εντάξει.
0: Είναι μπάι.
1: Είναι μπάι out.
2: Μπάι.
1: Άσε. Διάλειμμα.

0: περάσουμε εύκολα για μυτική το Γάλλο. Και τώρα ο Πετρόπουλος στην κόρνα. Την κόντρα.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας.
2: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
0: Πού προετοιμάζεται η ομάδα?
3: Και θα μου πείτε τι δουλειά έχει ο τουρισμός και ανάπτυξη με το κομμάτι του αυτοκινήτου. Θα σας έλεγα ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι αλληλένδετο. Όλα έχουν συνδετικούς κρίκους. Και θα σας διευκρινίσω ευθύς αμέσως τι εννοώ.
4: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό σειρμάτινο. Σύρμα.
5: Βασικά αρνάκι.
6: Ήταν και πολύ έντονος ο πανηγυρισμός του Σαμουέλ εδώ, μετά τον γκολ που πέθανε. Νικόλα Κτύπη.
0: Ήταν πολύ έντονος ο πανηγυρισμός του εδώ.
6: Γιατί... μετά τον γκολ που πέτυχε. Γιατί ήταν μετά τον γκολ που πέθανε, οπότε να το πάρει.
0: Ναι, το άκουσα αυτό, ναι. Προτίμησα να το κάνω γαργάρα, βαβά. Αλλά εσύ τίμιος γίγαντας, ναι. Επανήλθες. Ελπίζω να έχει σημειωθεί.
7: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
6: Εγάλο Κάλιαρη.
8: Καταλαβαίνεις ο τύπος δεν έχει κάνει.
6: Εγάλο Καλαμαριά.
8: Μπράβο παιχταρά μου. Μπράβο.
9: Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό. Τώρα πλέον έχουν όλα τα τιμόνια δερμάτινο υδραυλικό τιμόνι. Όλα τα αυτοκίνητα, συγγνώμη.
10: Δεν ξέρω εσύ τι πιστεύει.
11: Δεν ξέρω για την κορυφή, αλλά όντως από τις ομάδες που θα διεκδικούν τέταρτη, μάλλον τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση, μέχρι αυτές που θα κινδυνεύουν για να σωθούν.
12: Τι κάνετε?
11: Θα κινδυνεύουν για να σωθούν, άκουγα.
13: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Πάντως, αν κατάλαβες, λάθος έχεις καταλάβει.
14: Για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας των δορυφαίρων.
8: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
15: Για πάνω να δεις λίγο τη γαμούλα. Καραμέλα. Πώς το πάει? Πόβο, τώρα σες. Καραμέλα, είπα.
8: Τρομερά πράγματα γίνονται, τρομερά.
16: Winsport FM. 30 χρόνια

0: Λέει αυτός τώρα. Όντως θεωρείται αυτό το αποσκελετωμένο άλλη ωραία γυναίκα και ναι, γυναίκα μου είναι πολύ ωραιότερη. Πρώτον να σου πω, με τέτοιες απόψεις λυπάμαι τη γυναίκα σου. Στο λέω εγώ δημόσια. Στο λέω εγώ δημόσια. Για να απευθύνεσαι σε έναν άλλον άνθρωπο και να το λες αποσκελετωμένο άλλη επειδή είναι πλούσιο, προβεβλημένο και επιτυχημένο, αν νομίζεις ότι σε νομιμοποιεί εσένα αυτό, ό,τι σου λέω ακριβώς. Ό,τι σου είπα τώρα εδώ, 9:51, κόφτο και έχε το. Είναι δυνατόν. Δεν τρέπεσαι. Όχι, αυτό το δεν τρέπεσαι ήταν και πιο έντονο. Λοιπόν, Γρηγόρη Σαϊκάρα. Δημοσιογραφάκια! Μην ξανακούσω σύγκριση Μέση Ρονάλντο. Καταντάει αστείο.
1: Εν τω μεταξύ δεν μας λέει με ποιον είναι. Ξέρεις, το αφήνει έτσι.
2: Καλά, προφανώς με το Μέση. Τώρα που έχουν βγει.
1: Τα προφανή δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει προφανώς.
0: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που το είδα και εγώ χθες. Στην αρχή λέω πρέπει να είναι κάποιο AI, γιατί τώρα με το AI ό,τι να είναι βλέπεις. Και δεν μπορείς και να καταλάβεις αν είναι αληθινό. Πανηγύρισαν παίχτες της Αργεντινής στον αγωνιστικό χώρο. Με ένα πάνω κράτουσαν, ένα πάνω. Εγώ το είδα το κρατούσαν. Αυτό έλεγε για τα Φόκλαν.
1: Μετά το τέλος του αγώνα ήταν αυτό.
0: Ναι, στο 60. Το 60, τρέχανε.
1: Όχι, έλεγαν πως τον κάναν πριν τον αγώνα, ρε.
0: Μετά. Οι Μαλδίβες είναι Αργεντινοί. Τι μετά το τέλος, είναι δυνατόν να το βγάλεις στην αρχή, θα το βλέπαμε σε... Θα το είχαμε μάθει.
1: Δεν το είδα στην αρχή, αυτός.
0: Ναι, στο τέλος του αγώνα. Στο τέλος. Οι Μαλδίβες είναι Αργεντινοί. Δεν μπήκαν με αυτό μέσα, εσείς. Το βγάλανε και το κουνάγανε παντού. Με σπρέι το είχαν φτιάξει. Αυτό. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει κάποια τιμωρία. Δεν μιλάμε για μια τιμωρία στην Κυριακή. Φαντάζομαι γενικά όμως η FIFA που σε αυτά τα θέματα.
2: Σε αυτά,
0: ναι, αν θα πάρει κάποιο άδεια, στο αν θα τον διώξουν.
1: Αν θα φορέσει περιβραχιόνι η Εθνική Γαλλία για το πένθος που είχε ο Ντεσάν, δεν του άφησαν. Είχαν ζητήσει να φορέσουν πένθος. Όχι.
0: Ότι το Ιράν πήγαινε και ξαναγύρναγε. Και όλα αυτά και ξαναγύρναγε και ξαναγύρναγε. Οκ. Και αυτά δεν ασχολήθηκε ο Ινφαντίνο. Έλα μωρέ, λέει, μωρέ τώρα, κάθεσαι και...
2: Λεπτομέρειες,
0: και ασχολήστε.
2: Τζαμάν Ντόναλτ.
1: Εντάξει, εννοείται ότι ο Μακάλιστερ έχει όνομα, όχι Αγγλίας, Εθνικής Σκωτίας.
2: Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ό,τι έλεγε Μαραντόνα, πιστεύω οι Άγγλοι δεν με συμπαθούν, αλλά οι Σκοτσέζοι με λατρεύουν. Και αυτό μου αρκεί.

0: Καλά, φανταστικό αυτό, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Αυτό το δίλημα κιθαρίστας και ντράμερ Ρονάλντο ή Μέση είναι το αντίστοιχο, λέει, Αϊνστάιν είναι Νεύτωνας.
1: Καραθοδωρής, παιδιά, καραθοδωρής. Από εκεί τα κλέψαν ένα από το δικό μας.
0: Κιουρί ή Γκάους.
1: Κιουρ.
0: Που πας, μωρή, Κιουρί.
1: Λοιπόν, φτάνει και ο Γιαμπουζέλ. Να δούμε τι ώρα. Εντάξει, όταν έρθει θα το μάθετε.
0: Ναι,
1: 5:30 το απόγευμα. 5:30 ο Γιαμπουζέλ θα είναι στο αεροδρόμιο El Venizelos. Έτσι το είχε πει ο Σιμίτης, έτσι σας το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Σας υπενθυμίζω, για 3 χρόνια 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα πάρει, 12 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας. Και έχουμε και μπόνους. Ό,τι βλέπετε δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε μπόνους καταγραφήσεων και συμμετοχές. Όχι, εντάξει.

0: Ελάσια Δαμαντίδης. Μ' αρέσουν όλα αυτά τα δικά
1: μας. Ναι, ναι, βέβαια. Μας έχετε καταστρέψει, βάζει γκολ Λαουτάρο και άρχισε να φωνάζω τι βοτάνη ήταν αυτό.
0: Που μου έδωσες να πιω, ήταν βοτάνη της αγάπης. Εγώ είμαι με Μελά, κάποιοι είναι με Αδαμαντίδη. Δηλαδή, αποδέχομαι τον Αδαμαντίδη.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω να διαλέξω σε αυτό το τμήμα.
0: Μαζί σχήμα ήταν. Ναι. Πήγα και του είδα μαζί.
1: Ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, ναι, δεν θέλω.
0: Γιατί... Μελά Αδαμαντίδη και Χριστίνα Κολέτσα. Αυτή ήταν. Έλα και βρες καλύτερο σχήμα. Καλημέρα στη Χριστίνα.
1: Πάλι σφίξε.
0: Ναι.

0: Εμένα πάντως και τον Ταμπάκο μας απογοήτευσε ο Τούχελ. Τον είχαμε και σε εκτίμηση. Από χθες δεν θέλω να ξανακούσω για τον Τούχελ. Ούρε κίσουνα σε συλλόγους ρε. Ούρε βάλε ένα φορ να τρέξει ρε. Ανέβασε τα μέτρα σου ρε. Τους έβαλε στην περιοχή. Στημένα όλο κοροδεύουμε τον κόσμο.
1: Εν τω μεταξύ τον ρώτησαν και στη συνέντευξη τύπου. Ότι λέει... Είχα σας αποθεώσανε ας πούμε στις προηγούμενες επιλογές σας κτλ. Και τώρα έχετε δεχτεί πάρα πολύ κριτική για τις αλλαγές που δεν βγήκαν. Και λέει εντάξει. Το έχετε μετανιώσει.
0: Δεν μετανιώνω τίποτα.
1: Αυτό είπε. Δεν μετανιώνω τίποτα. Όχι. Εντάξει, επιλογές είναι αυτές. Ξέρεις ότι όταν δεν βγαίνουν δέχεσαι την κριτική. Τι γοντιτή είπε.
0: Α, το είπε και.
1: Ναι, και θα να τρελαθώ. Για σας. Ρίξε και τρία από εδώ πέρα. Γιατί δεν πληρώνουμε αρκετά γι' αυτό.
0: Πληρώνετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε το πανίνι.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Πες μου όταν ξεκινήσεις για να πω stop.
1: Έχω ήδη ξεκινήσει.
0: Stop.
1: Ωραία. Λοιπόν, η Δέσποινα.
2: Η Δέσποινα.
0: Γυρνά ξανά.
1: Κομματά. Η Δέσποινα, της οποίας το κινητό τελειώνει σε 7-0-3.
0: 7-3.
1: 10.
0: 1-0.
2: 1.
0: Αλφα, Αργεντίνα, η Δέσποινα. Ρε και Αγγλία ίδιο θα ήταν, ρε. Συμπίτης και η Everton ήταν η φάση. Τι δεν καταλαβαίνετε. δεν ήμουνα εγώ στη Ριγίλης το 2000. Ρίλο. Έτσι έπαθα όπως η Αγγλία χτες. Περιμέναμε τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας.
2: Νάτος, Νάτος.
0: Περιμένετε λίγο.
1: Και
0: μετά βγήκε ο άλλος. Και μετά είχαμε γκαγκάτσια για Καραμαλή, ούτε εκεί κοντινό.
2: Διπλό τελικό.
0: Καλά, ναι, ρε, αυτό 40 απόδοση. Θέλω να ευχαριστήσω. Μετά φάγαμε καλά. Ξέρεις πως φύγαμε. Όπως έφυγαν οι Άγγλοι χτες, φύγαμε εμείς το 2000 από τη Ριγίλη. Πληγωμένα και το δεξιά παιδάκια.
1: Όπως είχα φύγει εγώ μετά τον τελικό με τον Ολυμπιακό.
0: Του
1: Κυπέλλου.
0: Είχα και μια.
1: Μετά 80
2: πέναλτι.
0: Είχα και μια τεράστια σημαία διασπόμενη και την έκανα κλικ, κλικ, κλικ και την έβαλα μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι και φύγαμε. Με τον ξυλουργό, το φίλο μου. Κάνε κανένα θαύμα, ρε. Ξυλουργό είσαι, ρε, του έλεγα. Και ο άλλος ξυλουργός ήταν. Κάνε κανένα θαύμα. Τι έγινε, κανένα πίσω. Τι έγινε, φωνάζανε.
1: Την άλλη φορά.
0: Περιμένετε, λέει ο Εβερτ. Περιμένετε.
1: Ναι. Τι έγινε. Άμα είστε λίγο πιο τυχαίοι.
0: Ξέρεις, έτσι ξεκινήσαμε. Μετά μείναμε όλοι πίσω. Και μετά το Πασόκ, ο Μέση είναι. Μεσημίτη. Αν καραμεσημίτη. Και κάνει το 1-2 η Πασοκάρα τότε, Μαρία, και μένουμε ξέρει. Και γυρίσαμε στη φωλιά μας. Κατάλαβες.
1: Δεν λες καλά που με την αναμπουμπούλα της Αγγλίας, λέει κάποιος, ξεχάστηκε η τεσσάρα της Πανάθας.
0: Τώρα γιατί το είπες και 58. Το έχω αποφύγει. Το είδα όλο.
1: Για τώρα που κάθεστε και δίνετε σημασία στα φιλικά.
0: Αφήνω, το είδα όλο.
1: Άσε μας.
0: Δεν ακουμπήσαμε την μπάλα 4-0.
1: Δεν πειράζει, ας μην την ακουμπάτε τώρα την μπάλα. Δεν ακουμπήσαμε μετά.
0: Ναι, όταν κερδάμε με 3 γκολ τον Άγιαξ, λέμε μια χαρά είναι. Τέλος πάντων. Γι' αυτό σου λέω, μιλάμε για έγνοιες, Μαρία, που έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε την πιο ακατάλληλη στιγμή πριν κοιμηθείς, πριν από το ταξίδι, πριν το ραντεβού. Και αν συμβεί στο σπίτι, αγριάστο κάτι για το αυτοκίνητο. Ευτυχώς όλα τακτοποιούνται εύκολα με Magenta Insurance, online ασφάλιση και αυτοκίνητο, μηχανή σπίτι. Θες και για υγεία επιχείρηση, κλείνεις και ραντεβού με ασφαλιστή. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ ουσιαστικά, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
2: Κάποιος θυμήθηκε τη Μοσχολιού τότε σε κάτι πάνελ που έλεγε να μπω να στεναχωριστώ και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Ναι, ήταν λοιπόν, περίεργο βράδυ.
0: Τώρα γιατί.
1: Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν λείπουν ποτέ από την τσάντα της παραλίας. Αντιλιακό, πετσέτα και αλέστο από τα Λίντλ. Και τι να πρωτοδιαλέξει. Έχει κάσιους, καρύδια, φιστίκια Καλιφόρνιας ή φιστίκια πίνατς. Μάζω πάρα πολύ τα πίνατς.
0: Ναι.
1: Αμύγδαλα ψημένα και καβουρδισμένα, μακαντάμια και καρύδια πεκάν. Επίσης πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία τα πεκάν.
1: Για την παρέα διάλεξε το έξτρα έγκλημα ξηρών καρπών. Και τι είναι ωραία, γιατί σου κόβουν και λίγο την όρεξη. Γιατί που σε πιάνει στην παραλία να φάμε κάτι και πλακώνει κάτι κλαψάντιτς αηδίες. Mm-hmm. Όχι. Εδώ πέρα. Snack mix σε τρεις γεύσεις. Το καλοκαίρι θέλει γεύση και η ζωή θέλει αλέστο Lidl γιατί αξίζει.

0: παίχτης λέγεται, λέει κάποιος, Γιαμπουζέλεϊ. Ακούγεται και το γιώτα στο τέλος. Να το λέτε σωστά. Να το μαθαίνουν σωστά όσοι δεν ξέρουν.
1: Λέγεται Γιαμπουζέλ.
0: Λοιπόν, έρχεται ο Πάνος Κεφαλάς, ντυμένος δάπινου του Φουκού Γλυφάδας. Και Α και Ου. Συγγνώμη, πάνω από πολλές λέξεις περίεργες. Και τα λέμε πάλι μαζί τη Δευτέρα.
2: Τη Δευτέρα, έτσι. Το καλό. Λοιπόν, άντε να προσέχετε. Έχεις ένα πανίνι να δώσεις αύριο.
0: Θα το δώσουμε. Πανίνι, τι κάνετε έτσι. Τι κάνετε έτσι.
1: Άντε, γεια σας.
3: Λοιπόν, ναι. Θες να κάνεις την προκάτηση αγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
4: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
3: Σε θαυμάζω.
4: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4-8.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Ωρε φίλε.
1: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο με τον Δεκά. Και αυτών δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
6: Γιατί. Αχ, γιατί.
3: Πάνω τι, τι, τι. Let's go! Let's go! Let's go! Τι, τι, τι. Let's go! Τι, τι, τι. Let's go! Τι, τι, τι. Let's go! Τι, τι, τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
7: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
7: Έλα, ο Σέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
3: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
7: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
3: Από το Γρηγόρη.
7: Από το Βεργόρ, πιο
3: γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
8: Τι γελάς, ε.
3: Είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, παλούσε.
9: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
0: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
10: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
2: Να σου πω κάτι. Πάμε. Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
0: Ναι.
2: Και σφύριξα κιόλας.
0: Ναι.
2: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους του που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
0: Ναι.
11: Σου σφυρίζω.
12: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
13: Ραμόνα, αυτή είμαι.
12: Δηλαδή.
3: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
14: Είναι δυνατόν.
3: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
14: Δεν είναι δυνατόν.
3: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σας. Πίστε στους 94,6 λιγάκι τερχάλα.
1: Ανάσανε.
0: Φτάσαμε όμως στην ώρα μας με λίγη πολύ μικρή καθυστέρηση. Η εκπομπή δεν έχει όνομα. Είναι αφιέρωμα στην Δούκισσα. Δυστυχώς δεν έχουμε βγάλει. Δεν έχουμε καταφέρει μετά από τόσο. Δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ένα όνομα. Η Μαρία Παταμιάνου, οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις έχουν κάνει ένα αφιέρωμα για την Δούκισσα. Για τις επόμενες ώρες θα είμαστε κοντά σας. Για αυτή την εκπομπή όμως έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Θα μας τα πει και η Μαρία. Υπήρχαν πάρα πολλά τραγούδια της Δούκισσας, αλλά
1: πολύ παλιές ηχογραφήσεις.
0: Παλιές ηχογραφήσεις. Δύσκολα, ναι. Πολύ δύσκολα για να φτάσουμε
1: δύσκολα
0: στο σημερινό αποτέλεσμα. Θα το κρίνετε εσείς αφού τελειώσει αυτή η εκπομπή. Λοιπόν,
1: το σίγουρο είναι πάντως ότι θα ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια.
0: Βεβαίως.
1: Από την Πειραιώτισσα κυρία. Πληθωρική, μπριόζα, με ήθος. Μια γυναίκα με γοητεία και λάμψη και φωνή που μπορούσε να τραγουδήσει τα πάντα. Η κυρία Δούκισσα.

το φιλμ της ζωής της Δούκισσας Φωταρά, όπως ήταν το κανονικό της, το όλο της το όνομα, και η πορεία της στο τραγούδι είναι μεγάλου μήκους, με σκηνές συγκλονιστικές. Γεννήθηκε στον Πειραιά στις 8 Φεβρουαρίου του 1941, σε ένα φτωχό σπίτι της οδού Κάνιγκος 5 στο Πασαλιμάνι. Οι συνθήκες επιβίωσης σκληρές. Ο πατέρας της οδοντίατρος στο επάγγελμα καταγόταν από τη Σίμη και η κυρία Θανασούλα, η μητέρα της, από την Ήπειρο. Χωρίζουν σύντομα και η μητέρα της θα παντρευτεί τον Γιάννη Λαουτάρη, λαϊκό συνθέτη και πολύ καλό μπουζούκι, ο οποίος αργότερα θα στηρίξει τη Δούκισσα στα πρώτα βήματά της στο τραγούδι. Μαζί τους έμενε και η γιαγιά της, η κυρία Δήμητρα, η οποία στην πορεία θα γίνει ο μάνατζέρ της. Τα γράμματα ήταν η πρώτη της αγάπη. Δεν θα μπορέσει όμως να συνεχίσει, γιατί η οικονομική κατάσταση στο σπίτι είναι πολύ άσχημη. Εκτός από τα γράμματα, η Δούκισσα αγαπούσε πάρα πολύ το χορό. Έχοντας ήδη κάνει ένα χρόνο χορό στη σχολή Δούκα, και μετά από πάρα πολλά παρακάλια στη μαμά της, στα 12 της χρόνια θα πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό χορού. Γίνεται στη γειτονιά της, στο Πασαλιμάνι, στο αναψυκτήριο Κοσμικό. Η Δούκισσα θα κερδίσει εκεί το πρώτο βραβείο. Εκεί θα πρωτοδουλέψει με μεροκάμα το 50 δραχμές, όταν το ενίκιο του σπιτιού ήταν 40. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο ήταν το ποσό για αυτή. Ούτε που το πίστευα, θα πει η ίδια, ότι στα 12 μου χρόνια θα πληρώνομαι τόσο καλά.

0: Να γίνει τραγουδίστρα δεν το είχε σκεφτεί. Το κέντρο κομιζοσμικών όμως θα γίνει το πρώτο σκαλί για την ξεχωριστή λαϊκή φωνή της. Σιγά σιγά θα αρχίσει να συνδυάζει το χορό με το τραγούδι. Συνοδεύονται πάντοτε από τη γιαγιά της. Δουλεύει σε κάποια κουτούκια της Αθήνας και το χειμώνα του 56 ο πατριός της, ο Γιάννης ο Λαουτάρης, θα την πάρει μαζί του σε μία από τις μεγαλύτερες ταβέρνες στον Κολονό, στον Κάρλο. Εκεί θα μείνει 3 χρόνια. Ταυτόχρονα με τις εμφανίσεις στο κέντρο, κάνει και ένα 20λεπτό στο ραδιοσταθμό ενόπλων δυνάμεων. Λίγο πριν κλείσει τα 15 της, ανοίγουν οι πόρτες της Κολούμπια και ο μαέστρος και λαϊκός συνθέτης Τέλειος Χρυσίνης της δίνει το πρώτο της τραγούδι, με την κοπέλα από αγαπώ, σε στίχους Χρήστο Κολοκοτρώνη. Κυκλοφορεί το 1956 σε δίσκο 78 στροφών και αμέσως μετά σε 45. Το τραγούδι αυτό είχε τη σπάνια τύχη, να το πω έτσι, να φιλοξενηθεί στην πίσω πλευρά ενός δίσκου του Καζαντζίδη. Δεσμοφύλακες ανοίχτε, λεγόταν ο δίσκος. Φυσικά ο δίσκος πουλάει πάρα πολύ και έτσι όλοι προσέχουν τη μικρή με τη σπάνια φωνή. Η νεαρή τραγουδίστρια γίνεται περιζήτητη και ακολουθούν βέβαια φοβερές συνεργασίες.
1: Με την κοπέλα Παγαπώ λοιπόν, σε μουσική του Στέλιου Γρυσίνη και σε στίχους του Χρήστου του Κολοκοτρώνη.

0: αρχίσανε και τα μηνύματα. Ο Κώστας από το Offenbach.
1: Ναι,
0: ο
1: να του πω του Κώστα ότι το τραγούδι που γράφει αυτό δεν είναι, δεν είναι το τραγούδι αυτό με τον Καραμπεσίνη που τραγούδισε. Είναι σε ελληνική ταινία. Και είναι τη Καλλιρόη στο όρεμα, δεν είναι τη Λαρίση του Ποταμή που γράφει.
0: Έχουν πάρα πολλέ ανακριβίε στο ίντερνετ. Πάρα και πολλές. Πολλοί άνθρωποι που έχουν γράψει εκεί δεν μα ταλαιπώρησαν πάρα πολύ, διότι ενώ είχαμε βρει σωστά, μετά διαβάζαμε κι εμεί στο ίντερνετ κάποια πράγματα και τα ξαναφέρναμε.
1: Τι ηχογραφήσει που γράφανε Δούκησα και δεν, μόνο η Δούκησα δεν ήταν.
0: Ναι. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα τραγούδια που έχει πει η Δούκησα, θα τα ακούσουμε στη συνέχεια.
1: Ένας άλλος κύκλος στην καριέρα της ήταν η Μπουά της Πλάκας. Εκεί θα τραγουδήσει και το Γιάννη Σπανό. Το τραγούδι που θα ακούσουμε πρωτοκυκλοφόρησε το 1966 σε δίσκο 45 στροφών και φυσικά όλοι θα το θυμόμαστε και από την Γκέτι Χωματά. Μουσική Γιάννη Σπανός
0: και στίχη ο Αλέκος Σακελάρης.
1: Στον ουρανό είναι ένα αστέρι. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι.

0: πάμε σε κάτι που δεν το ξέρει ο πολύς ο
1: κόσμος. Όχι, δεν το ξέρουν.
0: Είναι τραγούδια του Χιώτη.
1: Μανώλης Χιώτης. Παραμονές Χριστουγέννων του 1957, δύο τραγούδια του Μανώλη του Χιώτη θα κάνουν πασίγνωστη τη νεαρή τότε δούκισσα. Αργότερα βέβαια, αυτά τα δύο τραγούδια θα τα γνωρίσουμε όλοι από τη Μέρι Λίντα. Όμως πρώτη εκτέλεση ήταν με τη δούκισσα. Είναι το απότομα και το σβήσε τη φλόγα. Η ίδια λέει σε κάποια συνέντευξη ότι χάλασε ο κόσμος. Λέει, ήταν πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και εγώ ανέβηκα πάρα πολύ ως τραγουδίστρια. Ήταν η εποχή όπου ο Μανώλης ο Χιώτης και η Μέρι Λίντα ήταν ήδη πάρα πολύ φτασμένο ντουέτο. Όμως η Λίντα είχε φύγει τότε από την δισκογραφική εταιρεία. Ο Χιώτης είχε ήδη γράψει αυτά τα δύο τραγούδια. Έπρεπε να τα πει κάποιος και όπως είπε και ο ίδιος, διάλεξα εσένα γιατί μου άρεσες. Αλλά πρέπει να κάνουμε πολλές πρόβες γιατί είναι δύσκολα τραγούδια. Θα ακούσουμε «Σβήσε τη φλόγα» του Μανώλη Χιώτη.

0: καταπληκτικός ο Χιώτης.
1: Ναι, γιατί δεν θες να χορέψουμε.
0: Γιατί δεν ξέρω να χορεύω.
1: Σου λέω τόση ώρα, θες να χορέψουμε και αρνείσαι, γιατί.
0: Αρνούμε πεισματικά να χορέψουμε.
1: Λοιπόν, η Δούκησα θυμάται τότε που είχε πάει στο σπίτι του Χιώτη για να της δώσει αυτά τα δύο τραγούδια. Έμενε, λέει, τότε στην Κυψέλη και είχε ένα πολύ μεγάλο σπίτι. Είχε ένα δωμάτιο το οποίο το είχε μετατρέψει σε στούντιο. Για εκείνη την εποχή αυτό ήταν μια τεράστια πολυτέλεια. Θα ακούσουμε και το απότομα Καπάκι.
0: Καπάκι το απότομα. Αυτό που ήθελα να πω για το Μανώλη Χιώτη ήταν ο γλυκός ήχος του μπουζουκιού του. Έβαλε το μπουζούκι στα σαλόνια.
1: Ναι, και όλος ο καλός ο κόσμος
0: ξανά άκουγε μπουζούκι, διότι μέχρι τότε το μπουζούκι ήταν περιθωριακό. Ήταν μόνο στα μαστουράδικα του Πειραιά και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, πάμε στο απότομα, σε νέα ηχογράφηση βέβαια.

0: λοιπόν, γεια σου Βασίλη από την Νίκαια, γεια σου Γιώργο από την Νέα Υόρκη. Ο Γιώργος από την Ξάνθη αφιερώνει το επόμενο τραγούδι στον Νίκο τον Φάσουρα. Λοιπόν...
1: Να στείλω κι εγώ πολλά πολλά φιλιά στην Ειρήνη τη Βεντούρη, στο Γιώργο τον αδερφό της, στη Μαρκέλα, στο Κώστα, στο Γιώργο. Είναι οι φίλοι μου, ξέρεις, οι αγρότες αυτοί.
0: Ναι, αγρότες.
1: Οι αγρότες, ναι, που σκάβουμε.
0: Άμα θέλετε να κάνετε αγροτικές εργασίες κτλ.
1: Ναι, μην μου στέλνετε άμα δεν θέλετε να παίζουμε φάρμα.
0: Αγροτικά,
1: ναι.
0: Μόνο στη Μαρία.
1: Ναι, είμαι αγρότησα.
0: Λοιπόν. Αθλητικά σε μένα.
1: Θα ακούσουμε τραγουδάρα τώρα, ναι.
0: Ζαμπέτας.
1: Σιγά μην δεν έβαζε ζαμπέτα.
0: Ναι, γίνεται, χωρίς ζαμπέτα δεν γίνεται τίποτα.
1: Είναι και το, αυτό και το «Άνθρωποι είμαστε» είναι και, ήταν και τα αγαπημένα της τραγούδια. Με τον Γιώργο Ζαμπέτα γνωρίστηκε όταν ήταν πολύ μικρή, στην Τριάννα του Χιλάμ. Στη συνέχεια συνεργάζονται στη δισκογραφία και γράφουν μαζί το δίσκο «Τα παιδικά μου χρόνια». Η κυκλοφορία του δίσκου θα βρει τη δόξα στην Αμερική, λόγω μιας διάταξης που απαγόρευε τότε τα σπασίματα των πιάτων στην Ελλάδα. Αυτό είχε κάνει αρκετούς καλλιτέχνες να μεταναστεύσουν για λίγο. Το 1967 κάνουν το άλμπουμ «Αναμνήσεις», όπου τα τραγούδια εκεί πέρα ήταν όλα ένα και ένα. Το 1970, στην ταινία «Όσο υπάρχει αγάπη», τραγουδάει τη μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους Κώστα Περντεντέρη, «Πού πας χωρίς αγάπη». Τα ραδιόφωνα στη Διαπασόν, στα ζωγάκια του Πειραιά, αντιχούν τη φωνή της Δούκης σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να ευχαριστήσω τον Κώστα από το Βοτανικό για τα καλά του λόγια. Ο Αντώνης από το Newcastle. Γεια σου Στράτο, μας ξαναβρήκες. Η Δούκισσα λέει τεράστια φωνή, μπορεί να τραγουδάει από δημοτικό μέχρι Τζάνις Τσόπλιν. Και να είναι εξαιρετική. Έτσι είναι Στράτο, ακριβώς. Γεια σου Θανάση, γεια σου Βαγγέλη. Δεν γράφεται από πού είστε, αλλά δεν πειράζει. Εγώ λέω τα ονόματα μια και κάνει. Μπαίνετε στον κόπο και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Γεια σου Αλέξανδρα, γέλαστε. Να σε καλά.
4: Άλλο ένα πολύ ωραίο τραγούδι θα ακούσουμε τώρα. Το 1966 της γίνεται μια πρόταση να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Της αρέσει η ιδέα και δέχεται. Από το 1966 μέχρι και το 1970 η Δούκισσα θα πρωταγωνιστήσει σε 10 ταινίες. Έπαιξε κοντά στον Κώστα Κακαβά, τον Παντελή Ζερβό, τον Μάνο Κατράκη και φυσικά μαζί με τον Τόλι Βοσκόπουλο, που εκτός από κινηματογραφικό ζευγάρι υπήρξαν για κάποιο διάστημα και ζευγάρι στη ζωή. Θα ακούσουμε σε μουσική πάλι του Γιώργου Ζαμπέτα, στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου, και αυτό το τραγούδι μπήκε στο άλμπουμ Αναμνήσεις, η Ουρανή.

0: πάλι σε Τόλι θα πάμε.
1: Να πούμε πριν ότι τα δύο μεγάλα μαγαζιά της τότε εποχής, ο Περιβολάς και ο Κεφάλας, έτσι λεγόντουσαν, ήταν νυχτερινά μαγαζιά τα οποία είχαν αφήσει εποχή. Και όποιος πέρασε από εκεί, καθιερώθηκε. Ήταν, λέει, η Δούκισσα σαν να έπαιρναν διαβατήριο για μια μεγάλη πορεία στο λαϊκό τραγούδι. Ήταν τα τότε μεγάλα νυχτερινά μαγαζιά. Πάμε στις αναμνήσεις. Μουσική Τόλης Βουσκόπουλος, στίχη Μίμη Θεόπουλος, πάλι από το δίσκο Αναμνήσεις το 1967. Αυτός πραγματικά ήταν ένας δίσκος με τραγούδια το ένα καλύτερο από το άλλο. Με Ζαμπέτα, με Κατσαρό, με Πυθαγόρα, Σπανό.

0: Η φίλη σου, η Ειρήνη Βεντούρη, σου γράφει. Πού? Φιλάκια, κοριτσάκι μου κτλ.
1: Γεια σου, κοριτσάκι μου.
0: Και μπισκοτάκια, αύριο.
1: Ναι, έτσι, και μπισκοτάκια. Λοιπόν, οι συνεργασίες τις ανανεώνονται με δημιουργούς που τις εμπιστεύονται τραγούδια, τα οποία γίνονται πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ειδικά για τον Τάκη Μουσαφίρη, η Δούκης έχει μια πολύ συγκεκριμένη γνώμη. Ο Τάκης Μουσαφίρης είναι προσωπικό μου έβριμα. Εγώ διέκρινα το σημαντικό του ταλέντο και πιστεύω ότι είναι ένας μεγάλος και ταυτόχρονα σεμνός καλλιτέχνης με σπουδαία μουσική κουλτούρα και παιδεία. Το 1978, και φυσικά ξανακάνανε και άλλους δίσκους μαζί, πάρα πολλούς, από το δίσκο Δούκησα, Τάκης Μουσαφίρης, αν έχω κάνει σφάλματα.
0: Ο Κώστας από τα Πατήσια, ο Μάνος που χτυπάει από Ιταλία πάντα, ο Μανώλης από το Χαϊδάρι με τα
1: πολύ. Ναι, αυτή είναι η Ιταλία, είναι άταχτη πολύ.
0: Η Ιταλία, ναι. Και ο Γιώργος με την Ειρήνη. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια.
1: Ειρήνη, κρασάκι βάλατε.
0: Για βάλτε.
1: Για βάλτε.
0: Πάμε.

0: Πήρε μπροστά η Ιταλία, να και ο Γιώργος από τη Σικελία.
1: Ναι, ναι, τον είδα. Η Δούκισσα λοιπόν είχε πάει στη σχολή Θεοφανίδου. Πήρε το δίπλωμα, αλλά δεν το χρησιμοποίησε. Συμμετείχε σε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις, αλλά ως τραγουδίστρια. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι πάλι από το δίσκο Αναμνήσεις από το 1967, σε μουσική Ζάκη Ακοβίδη και στίχο Ναπολέων Ελευθερίου και Ηλία Λιμπερόπουλου. Το συγκεκριμένο τραγούδι εκτός από τον κινηματογράφο και το δίσκο ακούστηκε και στο θεατρικό έργο Γιαγιάδες και Μπουζούκια. Ελπάσω, έχω μια αραβωνιάρα, όπως θέλετε, πέστε το.

0: Σωτήρης από το Πόρτο μας διορθώνει Ναπολέοντα Ελευθερίου και όχι Ναπολέον. Ιταλία, η Πεσκάρα.
1: Έχουν πει πολύ δυνατά.
0: Εντάξει, ο στράτος.
1: Ζητάει τα παλικάρια από το Μαρκόπουλο. Θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε όλα, όσα περισσότερα μπορούμε.
0: Θα προσπαθήσουμε, στράτο.
1: Θα παραμείνουμε σε λαϊ-λαϊ ρυθμό.
0: Ναι.
1: Με ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε το 1966 στην ταινία Όλοι οι άνδρες είναι ίδιοι από την Άννα Φόνσου. Το 1967 όμως η Δούκισσα θα το τραγουδήσει στο δίσκο Αναμνήσεις. Το τραγούδι θα απογειωθεί σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχη Αλέκο Ακελάριο. Θέλω τα όπα μου. Από τότε μέχρι σήμερα αποτελεί χορευτικό ύμνο.

0: Λοιπόν,
1: ψαστήκαμε στον αέρα.
0: Η γνωριμία της με το σκηνοθέτη Κώστα Δούκα της ανοίγει την πόρτα του ελληνικού κινηματογράφου της εποχής. Ο Δούκας την ξεχωρίζει γιατί είχε πολύ καλή άρθρωση. Εκείνη δελεάστηκε από την πρόταση, όπως λέει, και παράλληλα λοιπόν με το τραγούδι ξεκινάει και κάνει μια δεύτερη καριέρα στον κινηματογράφο. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα ακούστηκε πρώτα το 1966 στην ταινία «Τα αδέρφια» και αμέσως μετά, το 1967, μπήκε πάλι στο χρυσό άλμπουμ της Αναμνήσεις. «Με μάθες να αγαπάω», μουσική, στίχη, Τόλης Φωσκόπουλος.

τη Δούκισσα στα κινηματογραφικά την έχουμε ταυτίσει πολύ με τον Ντόλο Βοσκόπουλο. Όμως δεν είναι έτσι, γιατί την τριετία του 57 με του 60 η Δούκισσα συνεργάστηκε πάρα πολύ και με τον Πάνο Γαβαλά. Ο Γαβαλάς υπήρξε μάλιστα για εκείνη ένα πολύ μεγάλο στήριγμα. Κάποια στιγμή βέβαια λέει σταμάτησε η συνεργασία τους ως ντουέτο, γιατί έπρεπε να προχωρήσει και μόνη της.

0: πάμε σε ένα πιο καινούριο τραγούδι τώρα.
1: 1984, Τάκης Μουσαφύρης.
0: Δίσκος Λαϊκά για τη Δούκισσα. Ο δίσκος αυτός θα γίνει και αυτός χρυσός.
1: Αλήτη, απόψε είναι η βραδιά σου.

0: Πάσης. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: συνεχίσουμε
1: με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, και αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα της. Η σταθερή επιτυχία της Δούξας συνεχίζεται. Το 1970 ένας από τους καλύτερους ακορντεονίστες, ο Γιώργος Κινούσης, τον γνωρίσαμε και σαν τραγουδιστή. Πριν γίνει λοιπόν τραγουδιστής, της δίνει ένα τραγούδι που θα γίνει πάρα πολύ μεγάλο σουξέ. Μουσική, στίχους, Γιώργος Κινούσης, Άνθρωποι είμαστε.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, για τα καλά σας λόγια, αλλά και για τις απειλές σας. Σαν και αυτή που λέει ο Γιώργος από τη Λαμπρινή. Μην τολμήσετε και δεν ξαναπαίξετε το αφιέρωμα κάποια άλλη μέρα, γιατί δεν πρόκειται να ξανακούσετε το σταθμό.
1: Όλε.
0: Τέλος.
1: Όλε.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο. Το 1966 ο Τόλης Πασκόπουλος κάνει τα πρώτα του βήματα για να μάθει η μπουζούκι. Η Δούκησα θα τον πάρει.
0: Κάτι που δεν έμαθε ποτέ έτσι.
1: Το, είσαι πολύ κακός. Γιατί έλα, μένα μου αρέσει ο Τόλης.
0: Σ' άρεσε ο Τόλης.
1: Έλα. Λοιπόν, τι Δούκησα θα πάρει μαζί τον Τόλη. Και εκείνος θα της δείξει κάποιες συνθέσεις δικές του. Της άρεσαν πάρα πολύ και του έβγαλε τον πρώτο δίσκο. Τον παροτρύνει να τραγουδήσει μαζί της. Αυτός στην αρχή είναι λίγο διστακτικός, στο τέλος όμως δέχεται και η συνέχεια είναι βεβαίως σε όλους γνωστή. Άλλο ένα πολύ μεγάλο τραγούδι που έχουν πει μαζί.
0: Συνέχεια είναι σε όλους γνωστή. 5 εκατομμύρια στην εφορία.
1: Τώρα τι θα γίνει,
0: εντάξει, μα πω και εγώ κάτι.
1: Τα παιδεία εδώ που έχω λάβει. Τραγουδάρα.
0: Ναι.
1: Μουσική, Τόλης Βοσκόπουλος.
0: Θεόπουλος.
1: Μίμης Θεόπουλος. Ακούστηκε το 1970 πάλι σε ταινία «Σε εικετεύω αγάπη μου». Mm-hmm. Πώς μ' αρέσουν αυτά τα έργα.
0: Ναι.
1: Τρελαίνομαι.
0: Σε λίγο θα μας φέρεις και τον Ξανθόπουλο.
1: Ναι, καλά, διαλύω με Ξανθόπουλο, δεν το συζητώ. Και το 1967 βεβαίως θα πρωτοακουστεί στο δίσκο «Αναμνήσεις». Μελαγχολία και γύρω

0: Καλώς τη Σταυρούλα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλώς τον Γιώργο από το Πορτοράφτη. Είναι και κάποιοι που θέλουν να ακούνε μπάλα. Υπάρχουν ρε παιδιά 24 ώρες το 24ωρο μπάλα. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να ακούσουμε και λίγο μουσική, να φτιάξουμε λιγάκι τα φτάκια μας, να φρεσκάρουμε λίγο τα ελληνικά μας, να φρεσκάρουμε λίγο τις αναμνήσεις μας.
1: Ο Τάσος από τη Γλυφάδα λέει την, να την πούμε την εκπομπή Λαϊκά Γκολ.
0: Λαϊκά Γκολ, εντάξει, δεν έχει καμιά σχέση με γκολ. Λαϊκά Μονοπάτια ήταν που έκανε ο Γεραμάνης, ο Πάνος. Δεν θα την πούμε έτσι,
1: όχι,
0: θα την πούμε αλλιώς.
1: Εγώ μπορώ να τραγουδάω?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί απαγορεύεται.
1: Δεν σε χωνεύω. Έχασα τον άνθρωπό μου. Μουσική Τόλης Βοσκόπουλος, Βοσκόπουλος ξανά, ναι. Μη Μυστιόπουλος, 1967 αναμνήσεις.
0: Κάτι θα ξέρεις εσύ που δεν ξέρουμε εμείς.

0: Γεια σου Νικόλα από το Βουκουρέστι. Λοιπόν, τη Μαρκέλα ρε δεν είπες?
1: Μισό λεπτό, θα της κάνω ειδική αφιέρωση. Mm. Μαρκέλα, είσαι έτοιμη? Για τη Μαρκέλα και τον Γιάννη, τον άντρα της. Και τώρα τι να δώσω, 2001 από το δίσκο έτσι, Τάκης μου σαφίρες πάλι.
0: Δώσε τίποτα από τη φάρμα ρε.
1: Της εγώ όλο δώρα της στέλνω, δεν κάνω τίποτα άλλο.

0: Μπορώ να βάλω και ένα για τον εαυτό μου τώρα.
1: Ένα φίλο μου λέει κάτι. Κάτι με παντόφλα μου λέει, αλλά σε καταλαβαίνω εδώ.
0: 1980 από το δίσκο Δούκισα 6. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Σε μουσική Σπύρου Παπαβασιλείου και στίχη Μάρου Μπιζάνη. Χωρίς αγάπη.

0: Τι λέει η Μαρκελάκη, τι λέει ο Γιάννης, λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, 2001, δίσκος έτσι, ένας δίσκος του Τάκη Μουσαφίρη. Θα ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, κάπως έτσι οι αγάπες τελειώνουν, σε μουσική Σπύρου Παπαπασιλείου πάλι και στίχη Μάρο Μπιζάνη.
1: Η Μάρο Μπιζάνη που έχει κάνει πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά τραγούδια, βέβαια.

Λοιπόν, είναι και κάποιοι φίλοι που προσπαθούν να στείλουν μήνυμα, αλλά δεν τα καταφέρουν, όπως είναι ο Παναγιώτης και η Ειρήνη. Είναι από τον φιλολογικό όμιλο Μπάμπη, είσαι φίλος και αδελφός.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
2: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Τάσος από την Γλυφάδα πώς τον βρίσκεις? Απόψε κάνω μπαμ.
1: Απόψε κάνω μπαμ. Καλός είναι ο Τάσος.
0: Καλά το πάει ο Τάσος.
1: Καλά το πάει, καλά το πάει.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, τι δεν καλά μπει λίγη, παιδιά, να μάθουμε.
0: Να ισιώσουμε λίγο.
1: Να ισιώσουμε λίγο. Πολύ στο κούλ.
0: Είμαστε πολύ, ναι, πολύ αγαπημένοι. Γιατί από το 1963 που πρωτογνωρίστηκα στην Τριάννα το Χιλά, ακολούθησαν δεκάδες επιτυχίες και πάρα πολλοί δίσκοι. Ιδούκησα με το Ζαμπέτα, τραγουδήσαμε σε πάρα πολλά μαγαζιά μαζί, συνεργάστηκαν για πάρα πολύ καιρό. Το 1991 ο Γιώργος Ζαμπέτας κυκλοφορεί το δίσκο «Χίλια Περιστέρια», τα καινούργια τραγούδια του Ζαμπέτα. Εκεί η Ιδούκησα θα ερμηνεύσει ένα εκπληκτικό τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους
1: θα σε έχω βάλει το χέρι μου εδώ, έτσι θα το πω μετά.
0: Ναι, δεν μας το λες τώρα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Έχει κάνει το, τα «Χίλια Περιστέρια» ο Ζαμπέτας και μου λέει είναι μια τραγουδάρα εδώ που αυτό ποιο να βάλουμε, την Ιδούκησα το λέω.
0: Ο πρωταγωνιστής.
1: Νομίζω ότι είναι το καλύτερο της τραγούδι, ναι. Άσχετα με τα
0: εντάξει, και με τα παλιά της βέβαια.
1: Όχι γιατί έχω βάλει εγώ το χέρι μου,
0: αλλά είναι τραγουδάρα.

0: Τώρα να σε ρωτήσω εγώ κάτι.
1: Ναι.
0: Θα μου απαντήσει ειλικρινά.
1: Ναι.
0: Εκτός ότι τραγουδάω φανταστικά, δεν χορεύω και πολύ ωραία.
1: Φοβερά, ναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο
0: έτσι
1: καλά χορεύει.
0: Έτσι.
1: Ναι, για το τραγούδι μπορείτε να τα ακούτε. Θες να βάλω το τραγουδάκι που τραγουδάς?
0: Δεν είσαι εντάξει.
1: Εγώ
0: δεν είχαμε συμφωνήσει τέτοια.
1: Εγώ εντάξει είμαι, εσύ θες να το παρακάνεις. Είναι ωραία η εξήγηση που δίνει ο φίλος ο Γιάννης ο Νίκος. Ναι.
0: Πάμε πάλι η Ζαμπέτα.
1: Δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Λέει η Δέσποινα ότι είσαι αναρχοκομμουνιστής. Εντάξει, μη σου μπαίνει πολύ στο μυαλό.
0: Και τι, ό,τι.
1: Και.
0: Ναι, ό,τι τι.
1: Ναι. Τα μπέλα πάντως δεν έχω βάλει ακόμα. Μόλις βάλω.
0: Λοιπόν, η Μοντέρνα η Αθήνα. Στην τετραετία της 1960, η ταυτόχρονη συνεργασία της Δούκησας με τον Ντόλι τον Φωσκόπουλο και τον Ζαμπέτα τη φέρνει στην πρώτη γραμμή της επιτυχίας. Ένα ακόμα τραγούδι που κάνει μπαμ, τη συνοδεύει κιόλας και ο Ζαμπέτας. Μουσική Ζαμπέτας, στίχη Ελευθερίου, η Μοντέρνα Αθήνα.

0: Δέσποινα θύμωσε.
1: Γιατί θύμωσε τη Δέσποινα?
0: Γιατί έτσι, θύμω, είναι θυμωσιάρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει να φτύσω και τα μπούτια μου.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Πώς μάνα μου.
1: Ναι, πώς.
0: Μία από τις έτσι πολύ σημαντικές αναμνήσεις της Δόκησας ήταν τα γλέντια που κάναν στο Σκορπιό με τον Αριστοτέλειο Νάση. Ζαμπέτα, σκόκοτα, στα ξέρετε. Ήταν λέει κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό για εκείνη. Και οι νύχτες που περνάγανε εκεί μοιάζανε λέει με παραμύθι. Ο Νάση, Τζακ Κένεντι, Τεξανοί Μεγιστάνες, ο Χριστάκης, διάφοροι. Ήταν λέει από τις πολύ καλές τις αναμνήσεις. Θες να στο τραγουδήσω, θες να στο πω?
1: Άστε να το πει.
0: Είσαι τρελός.
1: Όχι, Παναγία.
0: Είσαι τρελός.
1: Είμαι, ρε παιδιά, ξέρω.
0: 1978 από το δίσκο Δούκησα. Άλλος είναι ο δίσκος με το Ντάκι Μουσαφίρι. Αλλά ωραίος τρελός, ε. Mm-hmm. Yeah.

0: είσαι τρελός, αλλά ωραίος τρελός.
1: Εδώ η Ειρήνη Βεντούρη αφιερώνει στον Αντρούλη και στη Μαρκέλα.
2: Α, Ειρήνη. Τι λέει ο Βρασίδας, κάτι λέει ο Βρασίδας.
1: Παράλαβε την Δέσποινα.
2: Ο Βρασίδας παράλαβε την Δέσποινα.
1: Λοιπόν.
2: Δεν ήσουν κύριος.
1: Εγώ.
2: Δεν μιλάω συγκεκριμένα, είμαι αφηρημένη.
1: Λέω το. Πώς το προσωποποιείς το θέμα, ας πούμε.
2: Όχι, βέβαια. 1984. Λαϊκά για τη Δούκησα. Χρυσός δίσκος, Τάκης Μουσαφίρης.
1: Μια μέρα θα κάνουμε και ένα ελεύθερο πρόγραμμα.
2: Να λέμε ό,τι θέμε.
1: Να λέμε ό,τι θέμε και να παραγγέλνουν ό,τι θένε.
2: Αυτό είναι αρκεί να θέτε αυτό.
1: Αρκεί να θέτε.
2: Ναι, ό,τι θέτε. Ναι. Αυτό είναι ωραίο.
1: Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για σήμερα. Μπορούσαμε να το κάνουμε 2 με 3 σήμερα, αλλά δεν είμαστε εδώ καλά προετοιμασμένοι. Θέλουμε
2: ζέσταμα.
1: Όχι, θέλουμε ζέσταμα. Θέλουμε να έχουμε μαζί μας.
2: Ναι, πρέπει να έχουμε μαζί μας.
1: Σιδιά που λέει.
2: Σιδιά, σιδιά.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Δεν ήσουν κύριος, πάμε.

0: Τι έχει παρέψει ο καημένος, τι είναι, λέει από την Ξάνθη η Στάρντα, για να ακούει και...
1: Πήγε ο Φκαράς στο γήπεδο και δεν τον αφήσανε να πάει και ξενέρωσε. Ναι. Από την Ξάνθη, από Γιάννενα στην Ξάνθη.
0: Χαιρετίσματα εκεί στη Νέα Υόρκη, στα McDonald's.
1: Και στο Λονδίνο.
0: Που μας γράφει ο φίλος που μας ακούνε.
1: Από τα Wi-Fi, πώς τα λες ρε φίλε.
0: Γελάω πολύ μαζί σας. Λοιπόν, από τον ίδιο δίσκο, λαϊκά για τη Δούκισσα, του Τάκη Μουσαφίρη, θα ακούσουμε άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το άκουμε και το λέει μαζί με τον Δημήτρη Κοντολάζο, 1984, είπαμε, χρυσός δίσκος.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε μερικά μηνύματα. Θα πάμε σε ένα τσαχπινιάρικο.
1: Ο Νίκος από το Λονδίνο, χαιρετίσματα. Ο Γιάννης από το Βόλσμπορκ. Από το Κίνγκστον ο Σάκης. Είστε πάρα πολύ, δεν σας προλαβαίνω. Λοιπόν, από το ίδιο άλμπουμ πάλι θα ακούσουμε ένα έτσι κεφάτο, για να κλείσουμε με ένα πιο μελαγχολικό. Να χαρώ.

Για 18 ολόκληρα χρόνια πάλεψε να νικήσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας. Μια μεγάλη φωνή, ένας σπουδαίος άνθρωπος, μια τραγουδίστρια που κυρία τη γνωρίσαμε και κυρία μας άφησε. Οι αναμνήσεις θα τη θυμίζουν σίγουρα και τα τραγούδια της θα είναι πάντοτε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ίσως είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπα?
3: Είπε.
2: Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της Παρασκευής 17 Ιουλίου του 2026. Και καλημέρα από την Μπάλα. Φαίνεται και σήμερα όπως καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8. Έτσι και σήμερα με DJ Πανορίλο Σταντέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές σας εκεί έξω. Ως συνήθως τις Παρασκευές μαζί μου, Brothers by Nikia, Μιχαλάρας και Βασιλάρας. Εδώ στο πλευρό μου ήρθαν για τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν το αυριανό event να διευθυνθούν. Να σου πω, είναι και φέτος το πάρτι είναι και διαφορετικά, διότι δεν έχετε και πρόβλημα που θα καθίσετε, γιατί και ο Μιχάλης είναι στους μη καπνίζοντες πλέον. Έτσι να το πούμε και αυτό. Μιχαλάρας που κάνει την προσπάθειά του. Δεν την κάνουμε εμείς, την κάνει αυτός. Μπράβο του. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα διαδικαστικά μας. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα. Φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, τι έχουμε, είχαμε χτες κλήρωση πρωταθλήματος και τα λοιπά, σε μια εκδήλωση που έγινε και ανακοινώθηκε όλο το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Super League 26-27, σε μια εκδήλωση που έγινε στον Άλυμο, με τον νέο πρόεδρο της Λίγας, τον Γιάννη Αλαφούζο, να εμφανίζεται στην εκδήλωση για πρώτη φορά ως πρόεδρος της Super League. 22 και 23 Αυγούστου είναι η σέντρα στην κανονική διάρκεια της φετινής Super League, ενώ το πρώτο ντέρμπι έρχεται την τρίτη αγωνιστική. Τα πρώτα, ναι, εντάξει, το ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι την τρίτη αγωνιστική, το πρώτο ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την έκτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός ΑΕΚ την ένατη αγωνιστική, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ τη δέκατη και ούτω καθεξής. Ως συνήθως ξεκινάνε στα μαλακά οι μεγάλοι. Την πρώτη αγωνιστική θα σας πω μόνο, μη σας κουράζω. 22-23 Αυγούστου, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός είναι η πρώτη αγωνιστική του νέου πρωταθλήματος. Λοιπόν, να σας πω ότι ερχόμενος εδώ τώρα βλέπω κάποια δημοσιεύματα που κυκλοφορούν με τον πολύ γνωστό Αργεντινό δημοσιογράφο που ασχολείται με το θέμα του Πινέδα, αυτός ο οποίος το ξεκίνησε. Έχει κάνει ένα ποστάρισμα λοιπόν τώρα τα ξημερώματα, στο οποίο αναφέρει ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο ότι η Μοντερέι θα καταβάλει στην ΑΕΚ τη ρήτρα αγοράς που προβλέπει το συμβόλαιο του Μεξικανού Χάφη στους 8 εκατομμυρίων ευρώ και θα αποκτήσει τα δικαιώματά του. Επισημαίνει ότι ο Πινέδα έχει δώσει τα χέρια με τη Μοντερέι και ότι ο Πινέδα θα συνεργαστεί ξανά με τον Ματίας Αλμέιδα, που είναι εδώ και λίγους μήνες τεχνικός της Μοντερέι. Αυτά γράφει ο τύπος στο Μεξικό και περιμένουμε να δούμε πώς θα τρέξουν αυτές οι εξελίξεις. Επίσης έχει φουντώσει φημολογία ότι ο Παναθηναϊκός είναι πλέον πολύ κοντά στο να πάρει το Φαντρόγγελεν, το κεντρικό αμυντικό από τη Σάμσουσπορ, μετά την εξέλιξη, την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη με τον Ίγκασον, που τελικά έτυχε το χειρότερο, με ολική ρήξη και μένει ένα χρόνο εκτός. Καλό κουράγιο στο παλικάρι για αυτή τη δύσκολη διαδικασία.
1: Κρίμα.
0: Ένα χρόνο εκτός. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό και πώς θα γυρίσει και τα λοιπά. Μπας περιπτώσει, καλό κουράγιο και υπομονή στον Νίκη Ίγκασον. Και πάει ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται να ολοκληρώσει το deal με τον Φαντρόγγελεν. Πολύ σημαντική είδηση όμως έρχεται από το εξωτερικό. Το είπαμε και χθες στην εκπομπή, κάναμε μια αναφορά ότι γινόταν η κουβέντα, αλλά νομίζω ότι πλέον είναι όχι official, ας πούμε, ότι ο φίλος μας ο Τζόλης, ο Χρήστος Τζόλης, αυτή η παιχτάρα, θα ντυθεί στα ερυθρόλευκα της Arsenal με ένα ποσό στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τζόλης, που στα δικά μου μάτια είναι ο πιο εξελίξιμος Έλληνας ποδοσφαιριστής την τελευταία διετία. Μιλάμε για μια εξτρεμάρα σπουδαία. Και έτσι όπως τον βλέπω, πιστεύω ότι και στην Arsenal θα συνεχίσει αυτή την πολύ ωραία πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια και την τρομερή εξέλιξη που έχει. Σπουδαίος παίχτης ο Χριστάρας ο Τζόλης. Και καλή επιτυχία να έχει αυτό το μεγάλο άλμα που κάνει στην καριέρα του, γιατί όπως και να το κάνουμε, άλλο Μπριζ, άλλο Arsenal, έτσι. Καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, Για να δω εδώ πέρα τώρα. Προσπαθώ να μπω στη σελίδα. Ακόμα έχω ένα προβληματάκι. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες από το live στον κόσμο. Πού είμαστε? Όμορφες καλημέρες, λέει, στην ομάδα. Στέφανος οδηγός κατά Πράσινα Μέγαρα. Καλημέρα από τη Βόρεια Εύβοια, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, αδέρφια. Λέτε αύριο να μαζευτούμε, λέει, να πιούμε ένα ποτάκι, λέει ο Γιώργος Πενιρλή. Γιώργο μου, εσύ τι λες, θα μαζευτούμε? Αύριο λοιπόν, το ξαναλέω τώρα εδώ, αύριο το βράδυ από τις 8.30-9 και έπειτα στο Εγάλεο, στο Sugar Cube, στην πλατεία Σταυρωμένου, δίπλα στο μετρό, πίσω από την εκκλησία εκεί. Σας περιμένουμε όλους να τα πούμε, να τα πιούμε, να κάνουμε ένα ωραίο pre-game για τον τελικό του Μουντιάλ που έρχεται την Κυριακή, ρε παιδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη, υγεία σε όλους. Καλημέρα, καλώς σου ακούσω όλη την παρέα, Βίκτορας Πέραμα 7. Καλημέρα στο Βαγγέλη και στον ερωτευμένο Ρίλο. Okay. Καλημέρα από την κατακόκκινη Λάρισα, λέει ο φίλος. Καλημέρα από Πάφο, λέει Άλεξο Αγγτζής. Καλημέρα, μπορείς να είστε πάντα καλά. Γιώργος από Σύνδρα Παναρκαδικός, πάντα υγεία, να περάσετε καλά αύριο στο πάρτι. Καλημέρα σας, λέει, τελικά από ό,τι φαίνεται ο φίλος αυτός που είχε βγει κάνα δύο φορές, λέει, και είχε πει ότι το γήπεδο στο Βοτανικό είναι αδύνατον, λέει, να είναι έτοιμο για το 27, πάει να βγει αληθινός. Γιατί τι έγινε, ρε φίλε? Συζητάει να φύγει και ένας βιβλιοθηκάριος. Το πιάσατε έτσι? Επόπτη της ασφάλτου. Το πιάσατε? Αν δεν το πιάσατε, ξαναψάξτε το να το πιάσετε. Έχω ένα θεματάκι εδώ πέρα με τη σύνδεσή μου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, γιατί δεν μπορώ να μπω στο live της σελίδας, της μπάλας. Θα το παλέψω όμως. Πώς είμαστε από κόσμο, ξύμισε ο κόσμος, κύριε Πάνο?
1: Χαλαρά.
0: Χαλαρά είμαστε, έτσι. Mm-hmm. Χαλαρούτσικα. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα για όλο το ακροατήριο. Πάμε να κάνουμε εμείς αρχή σιγά σιγά και τα βλέπουμε στην πορεία τα υπόλοιπα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά, είμαι ο Νικόλας.
0: Έλα, Νικόλα, με ψάρουσες.
2: Δεν με γνώρισες,
0: Με ψάρουσες.
2: Είναι λίγο... Καλημέρα και στον Πάνο.
1: Καλημέρα.
2: Τι γίνεται? Πώς χάσα αυτό με τον Αλαφούζο πρόεδρο, ότι έγινε τρίτη ψηφοφορία.
0: Ναι, προχτές τελειώσε αυτό.
2: Δεν
0: έγινε ψηφοφορία, αποφάσισε, άλλαξε στάση ο Βαγγέλης Μαρινάκης και αποδέχτηκε το 1-1 που είχε προτείνει ο Γκαγκάτσης. Και τον πρώτο χρόνο είναι φέτος ο Αλαφούζος, του χρόνου θα είναι ο Μαρινάκης.
2: Μάλιστα, εντάξει. Καλή, νομίζω, εφόσον είχαμε τέτοια ισοβαθμία, νομίζω ότι ήταν το πιο δίκαιο. Τώρα το να κρινόταν σε μια κλήρωση ή οτιδήποτε άλλο στο νόμισμα και αυτά, νομίζω ήταν και λίγο, ξέρω. Εντάξει, okay. Πολύ άτυχος, πολύ ατυχία με τον Νίκασον. Δηλαδή, εντάξει, πάνω που είχε αρχίσει να... Εντάξει, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ.
0: Εντάξει, είναι στενοχωρήθηκα.
2: Την ιστορία με τον Μάγνουσον, βέβαια ήταν λίγο πιο αργά αυτό. Εντάξει. Τώρα θα πρέπει να πάει οπωσδήποτε για τον αυτόν που τέλος πάντων λέγαμε ότι θα πάρει.
0: Νομίζω ότι έχει επισπεύσει τις διαδικασίες να τον κλείσει άμεσα.
2: Τώρα θα δώσει κάτι παραπάνω προφανώς αυτούς και θα τον πάρουμε, εντάξει. Εντάξει, θα δούμε τώρα τον πρώτο αγώνα μεθαύριο, τον επίσημο.
0: Ναι.
2: Και βλέπουμε, παιδιά, εντάξει, η ομάδα φαινόταν ότι θα κάνει κάποια κοιλιά. Δηλαδή, το έλεγε εγώ, επειδή ακούω και τους απογευματινούς τους ρεπόρτερς, στο γυρισμό, ας πούμε, που γυρνάω κατά 5 η ώρα, το έχει πει πάρα πολλές φορές και μάλιστα έλεγε από τον προηγούμενο αγώνα με την... και παίξαμε εδώ με την Κλασικό Πέρς.
0: Ναι.
2: Ότι περιμένουν να είναι πάρα πολύ βαρύ. Οι παίχτες δεν μπορούν να τρέξουν, να είναι βαριά τα πόδια τους, τέλος πάντων, αυτό που λέμε, μετά τη σκληρή προετοιμασία. Τους βγήκε έναν αγώνα μετά προφανώς, εντάξει. Περιμένουν προφανώς από τα εργομετρικά που κάνουν, κάθε μέρα τις μετρήσεις που κάνουν. Το θέμα είναι ότι καλά είναι αυτό που είπε και ο προπονητής, ότι καλά που ήρθε τώρα αυτό το χαστού και δεν ήρθε την επόμενη εβδομάδα, ας πούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, step by step, λέγει ο φίλος ο Βασίλης. Βήμα-βήμα, γιατί η ομάδα φτιάχνεται ακόμη, δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι γίναμε ομάδα για να πάρουμε ούτε πρωτάθλημα ούτε να προχωρήσουμε στο αυτό. Απλά τα βήματα και οι πρώτες ενδείξεις είναι πολύ καλές. Εγώ αυτό έχω να πω. Για το μπάσκετ δεν έχω να πω κάτι, εντάξει. Προφανώς δεν ξέρω αν έκλεισε η ίδια, τον Τελειόπουλο θα τον δώσουμε.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι.
2: Και θα πρέπει να πάει για ένα πάρα πολύ καλό playmaker. Φαντάζομαι να έχω εμπιστοσύνη βασικά στον Μπράτοβιτς ότι δεν θα γίνει κάτι άλλο.
3: Θα πάρει το καλύτερο και ό,τι διαθέσιμο καλύτερο υπάρχει.
2: Λοιπόν, παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο και να είμαστε όλοι καλά.
0: Γεια σου Νικόλα.
1: Γεια σας.
0: Καλή σου μέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πανούλη, καλημέρα.
4: Τι κάνετε αδέρφια μου?
0: Καλά πεθαρά μου εσύ.
4: Βαγγέλη μου, θα ερχόμουν αύριο.
0: Mm-hmm.
4: Αλλά δεν ξέρω μετά πώς θα μπορέσω να γυρίσω, ρε φίλε, δεν θα προλάβω.
0: Ό,τι καταλαβαίνεις Πανούλη με το ζόρι, δεν, φίλε, ό,τι σου βγαίνει.
4: Όχι, δεν είναι αυτό, είναι ότι θέλω να σας ορίσω, αλλά δεν μπορώ να, δεν προλάβω να, τις ώρες, καταλαβες.
0: Όλα καλά, λεβέντε μου.
4: Είναι μακριά έργα μου το.
0: Όλα καλά, μην με ανησυχείς. Για πάμε.
4: Τι ήθελα να πω, όχι κάτσε να μου, δεν αυτό που πάθηκα και εγώ,
0: Αυτό έχεις πάθει εσύ?
4: Ναι.
0: Ολική.
4: Ολική.
0: Mm.
4: Ένα χρόνο και εγώ έξω ήμουνα. Καλά, εγώ δεν επέστρεψα ποτέ ο ίδιος. Παρόλο που ήμουν και πιτσιρικά σωτέ, αλλά με είχε πάρει και από κάτω και είχα πάρει και κιλά μετά και μέχρι να τα χάσω να βρω φυσική κατάσταση ή απογοητεύτηκα και τα παράτησα. Εντάξει. Τώρα πρέπει να πάρουμε ένα στόπερ στη θέση του. Τον Ολλανδό δεν λένε.
0: Ναι, νομίζω ότι θα κλείσει ο Φαντρόγγελεν, γιατί έχει κάνει κάποιες δηλώσεις τώρα το βράδυ και ο πρόεδρος της Αμσουσπόρ ότι έχει πανέρθει ο Παναθηναϊκός κτλ. Πιστεύω ότι.
4: Να βάλουμε παραπάνω λεπτά.
0: Αναγκαστικά θα ανέβει λίγο τώρα να τον φέρει για να. Γιατί τώρα πλέον είναι μεγάλη ανάγκη.
4: Θα δέξει με τον άλλον.
0: Δεν είναι μόνο, ότι τώρα δεν βγαίνουν και τα κουκιά και τα νούμερα. Τώρα είναι δηλαδή ο Ντεφράι, ο Κάτρης και ο Τουμπά. Ο Πάλμερ Μπράουν ακόμα είναι τραυματίας. Ο Γερβάη δεν υπολογίζει.
4: Είναι τραυματίας, είναι αυτός.
0: Ναι, δεν πήγε αυτός καθόλου Ολλανδία. Και θα αργήσει να παίξει δηλαδή. Άρα δηλαδή είναι ουσιαστικά με Ντεφράι, Κάτρη και τον Τουμπά που δεν τον πολύ εμπιστεύεσαι. Συνεπώς.
4: Ναι, με τρεις.
0: Τώρα κανονικά Παναθηναϊκός, εγώ όπως το βλέπω, πρέπει να πάει για τον Φαντρόγγυλο και να πάρει και ακόμη έναν φίλε.
4: Πρέπει να πάρει έναν Έλληνα. Πρέπει να πάρει έναν Έλληνα.
0: Δεν νομίζω. Πάντως θα πάρει δύο πλέον. Γιατί δεν βγαίνει με τον Ίγκασον τώρα. Γιατί για τον Ίγκασον δεν είναι ότι θα τον περιμένει σε δύο μήνες. Το παιδί πλέον έχει.
4: Μετά πάμε για οκτάρι δηλαδή.
0: Έχει βουνό. Τι έγινε?
4: Μετά πάμε και για οκτάρι.
0: Ναι.
4: Καλό πρέπει να παίρνει όμως.
0: Αυτό είναι δεδομένο, ρε φίλε.
4: Πρέπει να παίρνει ένα καλό. Μακάρι να παίρνει τον Γκένσεν. Να κάνει το τρελό. Να κενάλγει ο πρόεδρος. Πόσα θέλει, αγόρι μου, τόσα πάρτα. Να ανέβαινε επίπεδο πάνω από την ΕΚΟ. Στο μπάσκετ πρέπει να φέρουμε ένα playmaker τώρα πεχταρά. Αυτό που είπες και εσύ. Και να κάνουμε καλή ομάδα, γιατί ακόμα καλύτερη ομάδα. Αυτά ήθελα να πω. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά περάσετε, παιδιά.
0: Έγινε Πανούλη, να είσαι καλά.
1: Καλά, Πανού.
4: Γεια, γεια.
1: Γραμμούλες ανοιχτές, όποιος θέλει, 2-10.
0: Όποιος επιθυμεί, 2-10-95-79-283-4-5 που καταστάθηκε το θεματάκι μου με το μέσο της εκπομπής μου την καλημέρα από την Παλαφέν. Δεν πάω να διαβάσω μηνύματα. Καλημέρα, Ρένια, τον FM. Καλό που σκούσε όλους με υγεία, με πόλη και αγάπη και τρέλα ο Τζορντανάκος σας. Καλημέρα, Πανάθα, από τον δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από το Λίπσταρτ. Μακάρι να δούμε ένα καλό τελικό την Κυριακή, αν το σηκώσει ο καλύτερος. Η Αργεντινή. Έλα, πάμε να πας για έναν άρα ο Λεβάμος Αργεντίνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα στην παρέα. Υπάρχει, λέει, λόγος που ακούμε τόσο συχνά το Ζεβολατιό. Όχι ότι έχω θέμα, λέω περίγερη, ρωτάω, λέω τέλειος. Αρέσει τον Πανούλη. Mm-hmm. Το άρεσε. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα, Βαγγέλη Λεωτάκης από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα των Ερτζιανών, μας λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Πολλές καλημέρες από τα Χανιά, Μανώλης Παναθηναϊκός σε διαδικασία ανάρρωσης. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα πάνω. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Δύο εβδομάδες έμεινα να βοηθήσουμε όλοι μαζί να σπρώξουμε να βγει η ανηφόρα. Θα βγει, ρε Γιάννη, η ανηφόρα, θα βγει. Καλημέρα, παιδες, καλό Σαββατοκύριακο. Πού να δεις, Βαγγέλη, έναν όμιλο που κληρώσαν στη Γάμα Εθνική. Με Απόλλωνας Μήνες, Εθνικό, Ιωνικό, Προοδευτική, Εγάλο και Διαγόρα. Θα φάει μίγα σίδερο, προωθείται ένα στα μπαράζ, πέφτουν τρεις. Ποιος θα πρωτοβγεί από εκεί τώρα? Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Που είμαι εδώ, ναι. Καλημέρα, λέει, εγώ θα λείψω αύριο, λέει. Η οικογένεια ψήφισε τρίμερο, λέει ο Θοδωρής στο Παόκι. Τι να κάνεις, μπορείς να πας κόντρα στο σύστημα? Στο κόντρα στο σύστημα δεν πας. Αν η οικογένεια ψήφισε τρίμερο, να περάσεις καλά, αδερφέ. Καλημέρα, μόρτε σε όλη την παρέα. Καλώ σου κουσπίρο, Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα. Μία και σήμερα στον 7ο ουρανό, όλοι αδέρφια, στάδι επικίνδυνο γαλάτη. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Σε περίπτωση που ο Μέση πάρει το Μουντιάλ με την Αργεντινή, θα μπει υποψήφιο για χρυσίμπαλα ή παίζει ρόλο και το πρωτάθλημα που παίζει, λέει ο Νίκος. Θα μπει, δεν θα μπει υποψήφιο, νομίζω. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, Βαγγέλη, γίγαντα. Νομίζω μετά από χρόνια υπάρχει ποδοσφαιρική λογική στον Παναθηναϊκό και η έλευση του Ζώτζη έχει φέρει ισοδοξία και λιγότερη γκρίνια σε όλο τον κόσμο, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Οδυσσέας τραυματίας και ο Καλάμπρια, την κάντε μια είναι αυτή. Ναι, ο Καλάμπρια έχει τραυματιστεί πριν τον Ίγκασον, 1,5 μήνα έξω, αλλά εκεί τουλάχιστον υπάρχει μια ισχύα, διότι μια σιγουριά, διότι έχει έρθει ο Τσάπρας που έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Ο Τολιόπουλος είναι ο πιο αδικημένος που πέρασε από την ομάδα, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Αν δεν βρει κάτι καλό στον Άσο, ο Μπράντοβιτς δεν πιστεύω να πάρει απλά για να πάρει, λέει ο Βαγγέλης. Βαγγέλη δεν είναι, θα πάρει οπωσδήποτε. Θα πάρει οπωσδήποτε παίχτη. Διότι και ο Παναθηναϊκός τώρα, ξέρεις, η φυγή του Όσμαν έχει φέρει και ένα μείον στο σκοράρισμα. Διότι ο Όσμαν, παράδειγμα, στην Ευρωλίγκα έχει μέσο όρο 14 πόντους. Άρα πρέπει από κάπου αλλού να τους αναζητήσει αυτούς τους πόντους και να πάρει περισσότερους πλέον και από το 1. Λοιπόν, 2-10-95-79-83-4-5. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Α, είναι και το μετρό 24ωρο να πούμε Σάββατο βράδυ που είπε ο Πάνος ότι δεν προλαβαίνω να γυρίσω. Άρα, εντάξει, ο Παναγιώτης μπορεί να έχει το παιδί του θέμα, αλλά γενικά το λέω γιατί όποιος έρθει αύριο στο event είναι 24ωρο το μετρό. Δηλαδή, ό,τι ώρα γουστάρετε, τα πίνετε. Και εγώ το είπα και χθες ότι από πέρσι δύο πράγματα μου είχατε παραπονεθεί. Να είναι κοντά σε μετρό και να είναι Σάββατο, έγιναν και τα δύο. Πάμε, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
6: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ είσαι, φίλε. Ναι,
5: ναι. Ναι.
6: Έλα, Μπάγκο, καλημέρα. Μίλτος από Λεμεσό.
0: Γεια σου, Μίλτο.
6: Καλημέρα, Πανούλη.
5: Καλημέρα, Μίλτο.
6: Τι γίνεται.
5: Καλά, φίλε.
6: Είμαστε καλά. Mm-hmm. Να σου πω. Τώρα, κανονικά, δεν πρέπει να πάρουμε, ρε, φίλε, με το σύστημα που παίζει ο Νίστρουμ. Δεν πρέπει να πάρουμε δύο γρήγορους πίσω.
0: Στο πέρ.
6: Στο δερμπάκ.
0: Δύο γρήγορους πίσω. Τι εννοείς,
6: ναι, έτσι όπως παίζει τώρα, ρε παιδί, έτσι όπως από ό,τι βλέπω, δηλαδή αυτό που προσπαθεί να παίξει, πρέπει να έχουμε δύο center back γρήγορους πίσω για να καλύπτουν, ας πούμε, τους χώρους αυτά. Γιατί από αυτούς που έχουμε, εντάξει, ο Κάτρης είναι...
0: Είναι γρήγορος ο Κάτρης. Αλλά... Ο Κάτρης είναι γρήγορος.
6: Ο Ντεφράι, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι αν είναι γρήγορος.
0: Ο Ντεφράι, εντάξει, τώρα και στα 34 του δεν είναι ο πλέον γρήγορος, παίζει παραπάνω, ξέρεις, με το εγκεφαλικά, αλλά και ο Φαντρόγγελ είναι 27 χρονών παιδί, είναι νεαρός. Φαντάζομαι με τέτοια λογική θα γίνουν.
6: Αυτό λέω, κανονικά. Και θέλω να πιστεύω ότι έτσι όπως θέλει να παίξει, νομίζω ότι θέλουμε δύο καλούς, αλλά θέλουμε να είναι και γρήγοροι, όχι μόνο καλοί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλά να περάσετε, παιδιά, εγώ γι' αυτό πήρα. Καλά να περάσετε σήμερα, αύριο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω τουλάχιστον κάποια στιγμή να έρθω κι εγώ. Απλά δεν βολεύουν λίγο οι ημερομηνίες. Αυτό είναι το κακό.
0: Το καταλαβαίνω, φιλαράκο μου. Το καταλαβαίνω. Κάθε άνθρωπος έχει τα προγράμματά του. Είναι και καλοκαίρι τώρα. Σούρτα, φέρτα, διήμερα, τριήμερα, δουλειές.
6: Όσο για το Ζούτς, εντάξει, δεν το φοβάμαι το Ζούτς. Θα τη φτιάξει την ομάδα όπως θέλει. Ο Τολιόπουλος, εντάξει, ο Τολιόπουλος όντως είναι ο πιο αδικημένος που έχει πέρασει τον Παναθηναϊκό. Αυτό το παιδάκι έπρεπε να παίξει.
0: Έπεσε πέρσι πάνω στον Αταμάν που δεν τον έβλεπε.
6: Και εγώ θα έλεγα να μην τον αφήσει στον Άρη. Θα έπρεπε να έχει για άλλη ρήτρα, δηλαδή επιστροφή. Γιατί πιστεύω το Σλούκα να τον έχουμε για φέτος, άντε και λίγο του χρόνου. Πόσο να τον έχουμε.
0: Να σου πω κάτι.
6: Έλληνες παίκτες δεν βγαίνουν.
0: Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν τους λέει αν θέλετε δανεικό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πρεμούρα να πάρει 900 χιλιάρικα και ένα εκατομμύριο τώρα από τον Άρη με τα λεφτά που βάζει.
6: Αυτό είναι το θέμα.
0: Γιατί δεν το δίνεις δανεικό για ένα χρόνο, λοιπόν. Να σου πεις, παιδιά, δίνετε δανεικό σου παίκτη αν θέλετε. Αλλά το θέμα είναι ότι μάλλον πιέζει και ο ίδιος αρκετά. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι και παιδί που δεν μιλάει καθόλου το Λιόπουλος. Είναι αντιδημοσιογραφικός. Καταλαβαίνεις. Δεν μιλάει.
6: Δεν
0: σπάει εύκολα.
6: Δεν ξέρω. Γιατί αυτό είναι ότι το Λιόπουλο δεν θα πρόκειται να βρούμε. Από χρόνο θα το ψάχνουμε και θα το βρίσκουμε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Τι να σου...
6: Εντάξει, ο Σλούκας καλός, χρυσός, αλλά πόσο
0: θα τελειώσει. Θα τελειώσει ο Σλούκας, θα τελειώσει το χρόνο. Ναι,
6: ναι, έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων. Έγινε.
0: Να σε καλά,
6: Κύριε.
5: Χάρηκα που
0: για το φίλο εδώ πέρα, λέει, για μεταγραφή Ολυμπιακού, τι έχετε να πείτε. Ο Σάλιακας είναι στο προσκήνιο από τη Ζανκτ Πάουλη. Περιμένουν όμως καλύτερη πρόταση της Ζανκτ Πάουλη, γιατί θεωρούν ότι η πρώτη που έγινε αρχικά δεν ήταν σωστή στα οικονομικά επίπεδα. Από εκεί και έπερα και έπειτα ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει και τον Όσο, τον Ισπανό μπακ της Σεβίλης. Εκεί υπάρχει μια διαπραγμάτευση στα 6-7 εκατομμύρια μέχρι να δουν αν θα τα βρουν. Και ένας παίκτης που έχει απασχολήσει πολύ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι ακριβώς, γράφεται ότι το κυνηγάει ο Ολυμπιακός στην περίπτωσή του. Πρόκειται, το έχουμε ξαναπεί στο ραδιόφωνο, θα θυμάστε, για τον Γεωργιάνο, τον Νταβιντασβίλη της Σεντετιέν. Ο οποίος έχει απασχολήσει και τους δύο αιώνιους. Αυτός είναι παιχτάρα. Η Σεντετιέν όμως ζητάει 20 άρικο. Είναι πολλά τα λεφτά, το καταλαβαίνετε. Γιατί είναι και παιχτάρα, είναι και καλή ηλικία, είναι 25χρονος. Μαζί με τον παιχτάρα τον Κβαρασχέλη είναι δύο καλύτεροι Γεωργιάνοι. Θα το θυμάστε σίγουρα. Αυτά. Μέση άκρης και υπάρχει και φιλικό με την Φορτούνα στην Τάρτη για τον Ολυμπιακό σήμερα στις 7.30. Πάμε στον επόμενο. Πάμε ή να πάμε.
5: Πάμε
0: σε γραμμούλα, ναι. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
7: Ποιος.
5: Εσύ.
0: Ποιος.
7: Εγώ.
0: Ο Σάκης ο υδραυλικός.
7: Γατάκια.
0: Ο Σάκης ο υδραυλικός.
7: Εμένα το πρόβλημα.
0: Έλα, πες.
7: Εμένα το πρόβλημα μου είναι πως θα έρθω, όχι πως θα φύγω.
0: Γιατί.
7: Όχι έτσι, έπρεπε να βγάλω και εγώ ένα πρόβλημα.
5: Κάτι,
7: από τριήμερα, διήμερα, μονοήμερα, οκταήμερα συγκοινωνίες.
0: Ούτε μετρό, ούτε ηλεκτρικό, ούτε μετρό.
7: Με τη μηχανή μας,
0: ηλεκτρικό.
7: Δεν πίνουμε πολύ εμείς έτσι κι αλλιώς. Είμαστε το υλικό πιο τι. Λοιπόν, οπότε θα ανέβουμε στη μηχανή μας και θα γυρίσουμε σε μια άμακρη.
0: Ναι, ναι, άμα είσαι της μιας μπύρας είναι μια χαρά αρχίσα.
7: Να κάνω μια ερώτηση έτσι για να τη συζητήσουμε και αύριο και να βάλω και λίγη φωτιά. Πλάκα όπως έτσι το λέω.
0: Τι θέλετε κύριε Μιχαλή.
7: Εγώ θυμάμαι... Σταμάτα ρε, άσε μπραμίσου. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι μικρή, έτσι, όταν δεν βγαίναμε παίζαμε 3-4 σε κάτι γηπεδάκια και κάτι αλάνες και βάζαμε μπακούτερμα.
0: Ναι.
7: Αυτός ο τερματοφύλακας που πήρατε έτσι μου κάνει για λίγο...
0: Για μπακότερμα, για μπακότερμα είναι, ναι.
7: Το χειμώσιμάσι μου πέταγε, δεν ξέρω να προλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι, πώς τα προλάβατε.
7: Έτσι μου κάνει λίγο μακότερα με τα πόδια, γιατί πράγματι πολύ καλός. Δηλαδή γιατί το είδα το παιχνίδι προχθές. Εκεί με τα χέρια λίγο έτσι με προβλημάτισε.
0: Κοίταξε, η πρώτη πατάτα που έκανε ήταν αυτή με το κόρνερ, γιατί στα φιλικά επειδή έχει παίξει όλα, έχει κάνει και καλές επεμβάσεις. Δεν είναι ότι δεν είναι καλός καθυστερία. Εκεί έκανε λάθος εκτίμηση μεγάλη. Αλλά εντάξει, γίνονται αυτά.
7: Πολύ έξω παίζει ρε φίλε όμως. Σε όλες τις φάσεις πολύ έξω.
0: Μέχρι να την πατήσεις. Μέχρι να την πατήσεις καμιά φορά και μαζευτεί.
7: Ξέρεις, είναι λίγο, ξέρεις, συλλόρι, καλό είναι να βγαίνεις ρε φίλε. Αλλά λίγο πιο χαλαρά, ξέρω εγώ τι να πω. Εντάξει, πλάκα κάτω. Εγώ είμαι προβληματισμένος. Πέρσι ανανέωσε στα εκτρέμ του Ολυμπιακού σε όλους. Σε Ζέλσον, μετά στον Τζικίνιο και τώρα ψάχνεις. Παίχτες όλες σε αυτές τις θέσεις. Που για μένα χρειάζονται, έτσι.
0: Αφού χρειάζονται γιατί χρειάζονται.
7: Γιατί πέρσι δεν ήταν καλές χρονιές τώρα σε αυτούς που λέμε.
0: Τι πήρε ο Ολυμπιακός πέρσι,
7: δεν ξέρω. Αλλά τους ανανέωσε κιόλας. Μου κάνει εντύπωση που τους ανανέωσε πλέον, για δύο χρόνια. Μα δεν ξέρω.
0: Ο Σάλιακας αρέσει.
7: Δεν ξέρω.
0: Σαν αναλλακτική δεξιά. Ο Σάλιακας.
7: Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Αλλά. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω πώς θα πάμε. Να δούμε, εντάξει, έχω εμπιστοσύνη στο Μέντι εγώ. Εντάξει, δεν είναι, μας έχει δώσει καλά στοιχεία. Αλλά τέλος πάντων, να δούμε με τις μεταγραφές τώρα και μπροστά. Τώρα θα ξεκινήσει ο Γιάννη που ακούγεται, ο Ελκαμπή δεν θα ακούγεται. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, να δούμε. Μα κάνει, να πάνε όλα καλά.
0: Ο Γιάρεμτσουκ είναι καλός παίκτης, φίλε. Λοιπόν.
7: Πολύ καλός παίκτης και εμένα μου αρέσει πολύ.
0: Δελτίο ειδήσεων.
5: Τα λέμε αύριο.
7: Τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο.
8: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτηρής και αεράμυνας, στρατιωτικές υποδομές καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν σύμφωνα με απολογισμό που μετέδωσε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά βάση στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σύρινες ήχησαν στο Κουβέιτ ενώ αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στη Δόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις του. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην Πνίκα. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Ενώπιον εισαγγελέακη ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
10: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
12: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
15: Converted. Greece in front again.
16: Yeah, it's a calm and cool. Just lifts it nicely into that right hand corner. Barry's left.
15: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time. Greece have done it. History made. The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1 to Greece, the final score. And so the Greeks will play Costa Rica in Helsinki on Sunday.
17: And it was a penalty.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα κόσμε στο πρωινό της Παρασκευής 17 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται και σήμερα. Καλημέρα παιδιά, καλώς σου έφερε και άλλο παιχταρά από Ρεάλ Ηρακλάρα. Η ομάδα του Ματσάρη στείνεται, λέει ο Γιώργος Ηρακλάρα Έλιον. Μιλάει για τον Μορένο, τον... Το μικρό, τον Κάρλος Μορένο, είναι ένας 23χρονος αμυντικός χαφ, ο οποίος έπαιζε στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον αποκτήθηκε από τον Ηρακλή. Γι' αυτό είναι ο Πάνος Στέφανος, λέει, κόβει τα δελτία στη μέση. Χράτς! Εντάξει, δεν έκανε τίποτα, μια χαρά που έχει το δελτίο τώρα. Καλημέρα στο πιο αγαπημένο δίδυμο, πειράζει που πίσω από τη μετάδοση άκουγα δυνατά, λέει, αυτή του Σπυρόπουλου. Καλώς σου κούμε υγεία, Διονύση Πάναθα. Δεν κατάλαβα τι εννοείς. Πίσω από τη μετάδοση. Καλημέρα και στο φίλο εδώ πέρα με τα κεφαλαία, με τη γνωστή ατάκα του. Εντάξει, οκ, okay, το κρατάμε. Συνεχίζουμε ένα-δύο μηνυματάκια και μετά να πάμε σε κόσμο. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αν δεν καταφέρω να έρθει ο αύριο να περάσετε καλά, λέει ο Αργύρης. Τι άλλο έχουμε. Καλημέρα, παιδιά. Στους τραυματισμούς αυτούς δεν χωράνε χρωματισμοί. Περαστικά στον Νίκασον τώρα για την ομάδα μου. Νομίζω ότι κινείται καλά στις μεταγραφές. Το θέμα είναι να μας βγουν. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά, λέει ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα στο αγαπημένο μας χτύπη το δίδυμο. Τελικά, Βαγγέλη, πάνω έκανα τα πάντα στο να περάσω αύριο στο για λίγο να σας ξαναδώ. Θα χαρώ αφάνταστα. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να περνάτε πάντα υπέροχα. Ανάσος προ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και στους συνακρατές. Ωραίες, χαλαρές και χωρίς αντιθέσεις κουβεντούλες. Αύριο πιθανόν να περάσω στον όρος από κοντά. Αλλά λόγω υποχρέωσης, λέει, δεν θα μπορώ να κάτσω πολύ. Δεν χάνω όμως το λεπτό από τις εκπομπές. Καλό καλοκαίρι, Γιάννης από Καρίτανα. Γιαννάρα, ό,τι γουστάρεις και αγαπάς και για όλο τον κόσμο, παιδιά. Μην μου αγχώνεστε, μην μου σκάτε. Όποιος μπορεί, έχει καλώς. Διαφορετικά, τι άνθρωποι είμαστε. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Συμφώνησε η ΑΕΚ με Μοντερέ για Πινέδα. Έτσι γράφεται, Μάκη. Καλημέρα, παιδιά. Αυτό που με ικανοποιεί στο Μουντιάλ αυτό είναι ότι ο τελικός απέδειξε ότι το κέρδισε το ποδόσφαιρο. Και αν στην τετράδα των ημιτελικών ήταν η Βραζιλία και η Πορτογαλία, θα είχε νικήσει ολοκληρωτικά το ποδόσφαιρο. Λέω Παναγιώτης είναι και Ολυμπιακός. Καλημέρα, αγόρια. Ακούω, αλλά. Πού τα λέμε αύριο, να πάω το γαβράκι μου Βολτανή, είναι, λέει. Εγώ και Γιάννης. Γεωργιά μου, α, ναι, ναι, πέρσι πρωταγωνιστήσατε, ναι. Τα λέμε στο Sugar Cube στην πλατεία Σταυρωμένου στο Γάλλο. Sugar Cube. Υπάρχει αποστάρισμα σε σελίδα της εκπομπής. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Εύχομαι να περάσει το όμορφα και ωραία στο πάρτι. Εδώ έχουμε ενοχλητική κατάσταση καιρό από πυρκαγιές του Καναδά. Εύχομαι μέχρι την Κυριακή να μην επηρεάσει τον τελικό, λέει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Καλημέρα, παιδιά. Καλό που σου κου πολύ και πολύ καλά και όμορφα να περάσει το πάρτι. Δυστυχώς, εγώ αδυνατό, λέει, από μακριά να έρθω. Ο Μέση έχει ένα μικρό πρόβλημα με το δεξί του χέρι και αναγκαστικά την Κυριακή τον τρόπο θα το σηκώσει και με τα δύο. Ψηλά στου ουρανού. Καλημέρα, παιχταράδες. Έχω καιρό να πω κάμενο, λέει η Ειρήνη Παουτσού. Φιλενάδα, χώρισα. Γιατί Μαρή. Ήθελα να τα έχουμε, λέει, και εκτός φουμπού. Α, τον ανώμαλο. Καλησπέρα για όλους. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Άλλη μια μέρα στη δουλειά μέχρι τέλος Αυγούστου και κάθε μέρα, λέει ο Δημήτρης από τα Δελέρια του Τυρνάβου. Πάνω τα τραγούδια που βάζει είναι καινούργια, δεν τα έχω ξανακούσει. Γιώργος Πενελή. Είναι μικρός ο Γιώργος, ρε. Είναι μικρούλης. Είναι μικρούλης, δεν θυμάται το κόκο τζόγκο. Αλλά θα μεγαλώσει κι αυτός. Πού θα πάει.
1: Πού θα πάει,
0: θα μεγαλώσει κι αυτός. Νομίζει μένει μικρός. Να σας πω ότι βλέπω τώρα εδώ. Ότι ο Σλάβκο Βίντσιτς θα είναι ο διαιτητής του τελικού του παγκοσμίου κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή μεθαύριο Κυριακή. Πολύ γνωστή σφυρίχτρα, από τις κορυφαίες παγκοσμίως, είναι elite Champions League κτλ. Ενώ στο μικρό τελικό βάλανε έναν Βενεζουελάνο, το Χεσούς Βελενθουέλα. Εντάξει, okay. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ο Κυριάκος είμαι, ο Σαραβάγος από Ηράκλειο.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ.
2: Πριν, προηγουμένως, πριν κανένα δυο που μιλήσανε, κάτι σε ρώτησε για τα center back. Και σου είπε ότι
0: θέλει γρήγορα,
2: να είναι λίγο γρήγορα, ξέρεις. Ναι. Και του είπες για Φαντρόκελ, γιατί τον πήραμε τον Φαντρόκελ?
0: Γιατί μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον ο Παναθηναϊκός είχε επιστρέψει δυναμικά στο να τον κλείσει.
2: Στο δυναμικά να κλείσει δεν ξέρουν τι ζητάνε, ρε εσύ, Βαγγέλη.
0: Εσύ θα τα πληρώσεις.
2: Όχι, Παναγία μου. Εγώ
0: τότε τι μου σκάσεις. Τι μου σκάσεις.
2: Θα δώσει όσα θέλει, δεν με τσέπη μου θα βγούνε. Παναγία μου, απλώς λέω ότι είχαν κόλλημα σε αυτό το θέμα.
0: Είχαν μια διαφορά. Ναι, ο ένας έδινε κοντά στα 5, ο άλλος ζήταγε 7. Τώρα φαντάζομαι ένα πάνω, ένα κάτω. Αφού
2: και
0: ο παίκτης...
2: Τώρα που θα έχει μάθει ότι έπαθε και τη σημεία και ο άλλος ο παίκτης, τώρα θα του ζητάει 8. Κάτσε και θα δεις.
0: Κοίταξε, υπάρχει όμως ένα θέμα. Ναι. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει μαζί τον παίκτη.
2: Αυτά γυρίζουν, ρε φίλε, στο φτερό.
0: Στο τώρα, σύγχρονο δηλαδή ποδόσφαιρο παίζουν και στο μπάσκετ παίζουν ρόλο όταν έχεις τον παίχτη μαζί σου. Άκουσε με που σου λέω.
2: Μακάρι να έχεις δίκιο, ρε φίλε.
0: Μα εσύ δεν το βλέπεις, δηλαδή υπάρχει καμία ομάδα που θέλει δυσαρεστημένο παίχτη?
2: Εγώ πάντως έχω δει, τώρα γυρνάω σε άλλη σελίδα, έχω δει την ομάδα που έπαιζε ο προπονητής πιο πριν στα ευρωπαϊκά τα παιχνίδια. Ήταν γρήγορη ομάδα, καλή ομάδα, αλλά πίσω ήταν παιδική χαρά, φίλε. Πίσω. Η άμυνά του ήταν περάστε κόσμο. Αυτό φοβάμαι.
0: Για πού μιλάς τώρα, για τον Παναθηναϊκό μιλάς?
2: Λέω όταν έπαιζε ο προπονητής την προηγούμενη την ομάδα που είχε.
0: Ποια προηγούμενη ομάδα?
2: Πού έπαιζε, πώς λέγονταν, Κοπεχάγη, πού λέγονταν η ομάδα?
0: Κοπεχάγη. Ναι, τι.
2: Πίσω η άμυνά της, λέω, ήταν περάστε ελεύθερα. Και ξέρεις τι φοβάμαι, επειδή έχουμε και τον έναν που είναι 34χρονο, δεν ξέρω ποιον άλλο θα πάρει. Αν τα σέντρα ανεβαίνουν ψηλά με αυτό το σύστημα που παίζει.
0: Ναι.
2: Και δύο ελληνικές ομάδες, οι μεσαίες ειδικά, κλείνονται και βγαίνουν στην αντιπίθεση. Και άμα σου πετάξουν τίποτα γρήγορους, άντε πιάσουν μετά.
0: Αυτό φοβάμαι. Κοίταξε να δεις, τώρα δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα με τα φιλικά, μόνο δεν μπορούμε. Τώρα μπορεί να πεις εσύ
2: όχι,
0: ότι.
2: Όχι, βέβαια.
0: Μπορεί να πεις εσύ ότι μάζεψε 4 στερεαπίρ, μπορώ να σου πω και εγώ ότι στα πρώτα 3 βάλε 10 γκολ και έφαγε ένα. Χωρίς να φάει φάσεις καθόλου. Έτσι, δηλαδή με τον Άγιαξ, ας πούμε, και με την Κρασκόπρες δεν έφαγε φάση. Ένα γκολ έχει φάει και δεν έχει φάει φάσεις καθόλου σε δύο παιχνίδια.
2: Δηλαδή μην τυχόν δεν πάρει το αυτόν που λέμε και πάρει κανένα 33-34.
0: Εσύ πώς τα βλέπεις τα πράγματα, αφού βλέπεις, ρε φίλε, ότι βάζουν πολλά χρήματα τώρα, γιατί γκρινιάζεις? Αφού βλέπεις ότι βάζουν πολλά χρήματα.
2: Πανάγια μου, δεν γκρινιάζεις. Όπως λέω, φίλα την πίσω σου πλευρά, αυτό εννοώ.
0: Μα ναι, το έχουν καταλάβει και αυτοί, αλλά τώρα με τον Ίγκασον αυτό, φίλε, δεν είναι και κάτι που το περιμένεις τώρα. Γιατί ο Ίγκασον, κακά τα ψέματα, από τους παλιούς στόπερ ήταν ο καλύτερος από τους περσινούς.
2: Εντάξει, και βασικό δεν θα τον είχε, Βαγγέλη. Δεν τον προόριζε για βασικό.
0: Θα ήταν όμως την τετράδα την πρώτη σίγουρα. Δηλαδή,
2: ναι,
0: εγώ,
2: ναι, τριτοτάταρτος.
0: Μπράβο, δηλαδή πώς είναι το πλάνο? Το πλάνο είναι οι δύο καινούργοι βασικοί. Παράδειγμα, αν έρθει ο Φαντρόγκελ με τον Ντεφράι και ο Κάντες, ναι, με τον Ίγκασον, θα ήταν η 3-4, ας πούμε. Τώρα για μένα ο Παναθηναϊκός θέλει δύο στόπερ. Γιατί εγώ τον Τουμπά δεν τον εμπιστεύομαι. Ο Πάλμερ Μπράουν δεν ξέρω αν θα παίξει.
2: Με τίποτα, φίλε.
0: Θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς παίκτες.
2: Το να σου βγάλει δύο μπαλές, ξέρει το παιδί να τις βγάλει. Αλλά για να φυλάξει, να μαρκάρει, να κάνει και να γυρίσει πίσω, άστο.
0: Ποιος ο Τουμπά?
2: Ναι.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν θα πάρω.
2: Άστο, καληνύχτα. Τέλος πάντων, μας τώρα μας ενδιαφέρει να χτυπήσουμε ένα καλό οκτάρι δυνατό. Εκεί είναι όλα τα λεφτά τώρα. Εκεί είναι όλη η διαφορά που θα γίνει με το κέντρο, ε.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Έτσι, εκείνο όλα και ο σεντρεφόρ είμαστε εντάξει, από όλα είμαστε εντάξει. Εμένα και ο πιτσερικάς μου αρέσει αυτός που πήρε για τρίτον.
0: Ο Ράστοντερ.
2: Ναι, μ' αρέσει, γιατί σου λέω, μου κάνει, μου θυμίζει το Μάτζιο. Μ' αρέσει το παιδί αυτό πολύ. Εντάξει, όλα καλά θα πάνε πάντως, έτσι.
0: Έγινε, αρχηγέ μου.
2: Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια, ρε παιδιά.
0: Να σε καλά,
1: καλημέρα.
0: Να σε καλά.
1: Καλημέρα. Και νέες συγγραμμές, όποιος θέλει καλή.
0: Σιωπή, στασιμότης, Κόκο Τζόμπο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει Party Animals. Ο φίλος μας ο Δημητρός, πρώην τα Αίγε τον Ιχαβούζα. Τα λέμε αύριο ψηλέ. Βαγγέλη, μπορείς να μου πεις, λέει, παίχτη γνωστό που έκανε τη δουλειά του Πινέδα για να καταλάβω ότι παίχτη χρειάζεται η ΑΕΚ να πάρει? Μάκη, δεν μπορώ να σου πω παίχτη γνωστό που έκανε τη δουλειά του Πινέδα για να καταλάβει τι παίχτη να πάρει. Έχω να πω για το κομμάτι του Πινέδα το εξής. Καλός ή κακός, ο Πινέδα την τελευταία τριετία νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ σίγουρα θα πάρει καλά λεφτά από τον Πινέδα. Θα πάρει 8 εκατομμύρια. Και είμαι σίγουρος ότι αυτά τα λεφτά δεν θα τα κρατήσει. Θα τα βγάλει στην αγορά για να φέρει ένα παίκτη να καλύψει αυτή τη θέση. Το ζήτημα είναι όμως ότι τα λεφτά δεν εξασφαλίζουν. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και πολύ προσεκτικά επιλογή, γιατί ο Πινέδα, καλός ή κακός, ήταν πολύ βαρύ χαρτί για την ΑΕΚ. Είναι πολύ βαρύ, μέχρι να οριστικοποιηθεί, μιλώ, ήταν. Είναι πολύ βαρύ χαρτί για την ΑΕΚ ο Πινέδα. Το ότι θα δώσει λεφτά δεν σημαίνει ότι θα πάρει κάποιον. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ προσοχή τώρα, γιατί ο άλλος ήταν κομβικός. Στα τελευταία χρόνια στην ΑΕΚ ήταν το Α και το Ω στη μεσαία γραμμή. Έτσι. Σίγουρα θα είναι καλά τα λεφτά, σίγουρα θα τα επενδύσει. Απλά θέλει πολύ προσοχή στην επιλογή του διαδόχου του, γιατί ο Πινέδα έκανε πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ήταν ένας παίκτης που ήταν συνέχεια φορτισμένος, που λέω κι εγώ. Δεν έμενε από μπαταρία ποτέ. Και είχε σταθερότητα. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλο πράγμα σε έναν ποδοσφαιριστή, να έχει σταθερότητα στο 70-80% των αγώνων του. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
3: Μπάμπης από Κολωνό.
0: Ναι.
3: Εγώ πήρα να σου πω μια καλημέρα, πήρα να σου πω ότι σ' ακούω πολλά χρόνια. Και ειδικά τον τελευταίο χρόνο, επειδή έχω έρθει για δουλειά στην Αθήνα και η οικογένεια μου βρίσκεται στην Μυτιλήνη, είσαι η παρέα μου, μαζί πίνουμε καφέ, μαζί τρώμε πρωινό, μαζί ξεκινάω για τη δουλειά.
0: Να σε καλά, ρε
3: φίλε. Ευχαριστώ για την παρέα, για την ενημέρωση, για όλα, για το καλαμπούρι που κάνεις κάθε πρωί εκεί πέρα με τη συνεργάτη σου. Να περάσεις ένα όμορφο καλοκαίρι, να ξεκουραστείς και σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέα που μας κρατάς.
0: Φιλαράκι μου, σε ευχαριστώ για όλα. Αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ. Για εσάς βρισκόμαστε εδώ. Να είσαι και εσύ πάντα καλά. Δεν θα πας καθόλου δηλαδή στην οικογένεια?
3: Πηγαίνω συνέχεια, γιατί είναι η γυναίκα μου και το παιδί μου. Οπότε κάθε 10 μέρες.
0: Α, πας κάθε 10 μέρες.
3: Μια μέρα άδεια, ναι, Σαββατοκύριο και αυτό. Οπότε πηγαίνω συνέχεια και τους βλέπω. Πηγαίνω, έρχομαι.
0: Μάλιστα, ρε φίλε. Καλό καλοκαίρι και σε εσένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαστε καλά.
1: Να είσαι καλά πάντα.
0: Έγινε.
3: Γεια σου, Στέφανε.
0: Γεια. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
4: Την πύλη από Λάρισα.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Πού είσαι?
4: Και θα έχετε την πρώτη γραμμή και είπα να σας πάρω.
0: Καλά έκανες, αγόρι.
4: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
4: Την πρωί, τι γυμναστική. Τελειώσαμε την εργασία 6 ώρα. Βάλαμε το σωσάκι μας, το μπουζάκι μας.
0: Και βγήκαμε στη γύρα.
4: Ναι. Καλά πράγματα βλέπω για τον Παναθηναϊκό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και εκεί που θέλω να σταθώ είναι ότι φέτος πιστεύω με τον Ομπράδοβιτς θα ξανααναγεννηθούν ο Χέις Ντέιβις μαζί με τον Ναν. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Ναι. Κοίταξε, σίγουρα ένας προπονητής ο Ομπράδοβιτς, ο οποίος σε σχέση με τον προκάτοχο τον Αργίνα Ταμάν, ένας προπονητής που ασχολείται πολύ περισσότερο με τους παίχτες, κάνει πολύ περισσότερα meeting, έτσι, και προσωπικές συζητήσεις μαζί τους και ψάχνει πολύ παραπάνω και τη λεπτομέρεια μέσα στο παιχνίδι σε σχέση με τον Τούρκο. Έχω την αίσθηση και εγώ ότι, επειδή ας πούμε για παράδειγμα τώρα ο Ναν θέλει κάποια εντατικά από τον Ομπράντοβιτς, δηλαδή για να καταλάβει ότι δεν πρέπει να τσιμπάει. Και πιστεύω ότι ο Ομπράντοβιτς θα ασχοληθεί αρκετά με τον Ναν σε αυτό το κομμάτι. Να του καθαρίσει το μυαλό.
4: Με την ηρεμία της ομάδας θα ασχοληθεί ο Μπράδοβιτς. Με την ηρεμία, τίποτα.
0: Ναι, μα αφού ό,τι και να ακούς, δηλαδή δεν θέλει ένταση σε τίποτα. Αν τον ακούς δηλαδή στις δηλώσεις του, δεν θέλει ένταση με τίποτα. Είναι ο γνωστός ο Μπράδοβιτς. Θα είναι μια διαφορετική φιλοσοφία του Παναθηναϊκού φέτος. Χωρίς αντιπαραθέσεις.
4: Έχει ηρεμήσει και η απέναντι πλευρά, βλέπω. Εντάξει, θα μου πεις αυτός ο Δημήτρης Κλάιρ στον άλλον. Έχει ηρεμήσει και η απέναντι πλευρά.
0: Για να δούμε, γιατί όταν δεν έχει παιχνίδια, ηρεμεί όλοι. Δεν έχει παιχνίδια, ηρεμεί όλοι.
4: Λοιπόν, παιδιά,
0: το λέω γενικά, δεν το λέω για την άλλη πλευρά που είπες. Το λέω γενικά ότι όταν δεν έχει παιχνίδια όλοι ρέμουν. Όταν ξεκινάνε τα μάτς, εκεί αγριεύουν όλοι.
4: Λοιπόν, να περάσει τώρα αύριο. Και θα κάνεις κανένα live. Θα κάνεις κανένα live από εκεί και θα σε παρακολουθούμε.
0: Κάτι θα κάνουμε. Θα κάνουμε κανένα live.
4: Εντάξει, έγινε, παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα μου.
0: Καλημέρες, Βρονιώτικες, όριλε. Μικρούλε στο μικρούλι.
1: Μικρούλε στο μικρούλι.
0: Ο Στράτος με ρωτάει αν αυτό που λέει που ακούγεται για τον Γόκαπ ισχύει για ΠΑΟΚ. Το έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή μου. Ότι ο ΠΑΟΚ τις περιπτώσεις του Γόκαπ και του Ντόση τις παρακολουθεί. Και δεν αποκλείεται να καταθέσει πρόταση. Όπως έχω πει και την εκτίμησή μου, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα φύγει ο Γόκαπ και θα μείνει ο Ντόση. Θα ανανεώσει. Μάλλον έτσι θα πάει το πράγμα. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα Βάγκο, καλημέρα Πάνω.
0: Καλημέρα φίλε.
5: Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε πρωί πρωί στη δουλειά. Πολύ δυνατό δίδυμο. Παναθηναϊκός είμαι.
0: Ναι.
5: Θα ήθελα να πω λίγο κάποια πράγματα. Εμένα, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός και πώς τον βλέπω. Δηλαδή και στο τελευταίο φιλικό ασχέτως αν χάσαμε, τους φτάσανε 4 φάσεις, 4 γκολ. Θα μπορούσε να είναι και το σκορ 3-4, αν τα βάζω τα μπόρδα και κάποιες άλλες φάσεις. Δεν κοιτάω το σκορ όμως, κοιτάω παιχτικά τι έκανε ο Παναθηναϊκός και ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Δηλαδή κάποια πράγματα γίνονται σωστά και γίνονται σωστά χωρίς τους παίκτες που θέλει ο Νίστρουπ, έτσι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκίνησε με τουμπά στόπερ, τα δύο από τα τρία γκολ είναι δικά του λάθη. Δεν θα ξεκινάει με τουμπά στόπερ. Έπαιξε τα μπόρδα δεκάρι που δεν έχει... Εντάξει, τα μπόρδα είναι καλός, έτσι. Έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας, σποράρι. Αλλά δεν είναι το κλασικό δεκάρι. Δηλαδή θυμηθείτε με τον Γιάνγκουσιτς, με τον Άγιαξ, με την Γκρασκόπερς. Καμία σχέση το δεκάρι, δηλαδή τα μπόρδα Γιάνγκουσιτς. Επίσης για τον Μπένια είναι τρομερός με την μπάλα στα πόδια, αλλά δεν τον πήραμε για να κάνει μόνο επεμβάσεις, τον πήραμε για τον build-up και πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες μεταγραφές και θα βγει σε λίγο καιρό. Ο χρόνος θα το δείξει. Τώρα τι να πω για το στόπερ, εντάξει αυτό που είπα ο Ίγκασον είναι τρομερό, κανένας παίκτης δεν θέλει να το πάθει.
0: Να, ναι.
5: Δεν νομίζω όμως να μείνουμε μόνο στο Βαντρόχελεν.
0: Όχι, θα πάρει κι άλλο στόπερ πλέον. Μετά τον τραυματισμό του Ίγκασον θα πάρει δύο.
5: Αυτό θα πάρει δύο και νομίζω θέλει και δύο χτάρια, Βαγγέλη. Εσύ τι λες, όχι ένα. Ένα καλό και ένα...
0: Κοίταξε, εγώ λέω ότι θα κλείσουν ένα οχτάρι τώρα για το βασικό που λέμε τώρα μέσα στον Ιούλιο. Και πιστεύω γενικά ότι τον Αύγουστο θα γίνει μια έτσι... μια κουβέντα για να δουν τι άλλο χρειάζεται, γιατί πιστεύω ότι θα πάρει και παίχτη μπροστά εγώ. Δηλαδή πιστεύω θα πάρει κανένα εξτρέμ θα πάρει. Σέντερ φορ θα κρυθεί να δουν πώς θα είναι ο Ντέσσερς. Αν είναι ο Ντέσσερς κομπλέ...
5: Υπολογίζω πάρα πολύ στον Ντέσσερς. Δεν έχει τελειώσει τίποτα με τον Ντέσσερς, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Όχι, ο Ντέσσερς αν είναι καλά είναι καλός παίκτης. Άλλο θέμα να είναι καλά.
5: Ναι, γιατί αυτός ο παίκτης τώρα... δεν είναι οι αριθμοί του, άμα τους δεις, δηλαδή δεν είναι τυχαίοι. Είναι...
0: Όχι, αν είναι, λέω, αν είναι υγιής, αν είναι υγιής, είναι παίκτης ο οποίος σου δίνει διψήφιο αριθμό τερμάτων. Αυτό είναι στάνταρ.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι υγιής.
5: Όταν ένα συντερφόρ, ναι, και αυτόματα όταν ένα συντερφόρ έχει πάνω από 20 γκολ, αυτόματα έχει και η ομάδα 20 γκολ. Πέρα από τα εξτρέμ.
0: Ναι.
5: Θα δούμε και για τον Πελίθρη λίγο, που ταιριάζει λίγο στη φιλοσοφία του Νίστρουπ, θα δούμε και φέτος. Αλλά βλέπω θετικά στοιχεία. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή ξεχνάει και εύκολα ο Έλληνας οπαδός, ας πούμε, ο φιλάθλος. Ή όταν θυμάται κάτι, θυμάται μόνο τα μελανά σημεία. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός όλα τα μάτια δεν μπορούσε να αλλάξει 4 πάσεις.
0: Ναι.
5: 4 πάσεις δεν μπορούσε να αλλάξει και λέγαμε τι είναι αυτό το πράγμα, δεν βλεπόμαστε. Γιώμα, Τετέι και Άγιος ο Θεός. Ναι. Τώρα ο Παναθηναϊκός βλέπω στα 4 φιλικά. Μια μεταμόρφωση η οποία δίνει μόνο θετικά μηνύματα και... πιστεύω ότι με κάποιες μεταγραφές που θα ολοκληρωθούν θα πάμε για πρωτάθλημα, παιδιά. Και όσο για τον κύριο που μίλησε πρώτος που... θυμάμαι πως το λέει, νομίζω Νίκο, στην ονόματός μου.
0: Ναι.
5: Που είπε δεν πάμε για πρωτάθλημα. Γιατί πάμε. Παναθηναϊκός είσαι. Ασχέτως αν έχεις να πάρεις 16 χρόνια πρωτάθλημα, κάποτε ήσουν 18 θέση στα ranking της UEFA και παίρνεις τα πρωταθλήματα. Παναθηναϊκός είμαστε και κάθε χρόνο Παναθηναϊκός πάει για το πρωτάθλημα. Αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε,
5: ευχαριστώ φίλε. Πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια.
1: Καλημέρα.
0: Αυτός διαιτητής λέει δεν είναι που έχει φτιάξει ένα ντέρμπι αιωνίων και στο Μέγκα τον είχαν βγάλει άχρηστο. Λέω τι να σου πω, ρε φίλε τώρα. Ισχύει ότι ο Ελίασον πάει στον Παναθηναϊκό. Πώς να πάει ο Ελίασον στον Παναθηναϊκό, που έχει συμβόλαιο κάνα 2-3 χρόνια ακόμα με την ΑΕΚ. Πώς να γίνει αυτό. Ο Χαζηδιάκος είναι μεγάλη μεταγραφή να τον πάρει ο Πάουκ. Συμφωνώ. Θα τον πάρει ο Πάουκ. Ο Χαζηδιάκος είναι Θεσσαλονίκη ήδη. Ο να είναι στη Σεβίλη, όχι, ο να είναι στην Τζιρόνα. Τώρα προφανώς όλα αυτά τα ερωτήματα ένας μου τα έχεις κάνει. Βαγγέλη Μοντερέι λέει καταθέτει κασέρι τα 8 εκατομμύρια για τον Πινέδα. Σε δόσεις. Νομίζω σε δόσεις δεν πωλείται. Κάστε.ΑΕΚ. Δεν ξέρω εκτός άμα κάνανε καμία συμφωνία αν πιέζει και ο παίχτης και τους έκαναν κάποια διευκόλυνση. Αλλά πάντως από όσο γνωρίζω είναι 8 ακατέβατα για Λατινική Αμερική με κασ. Τώρα τι θα γίνει θα το δούμε.
1: Πάμε, ναι.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, φίλε.
6: Καλημέρα, Βαγγελή. Μιχάλης από το δρόμο Μουσκάτο.
0: Έλα, Μιχάλη.
6: Έχουμε ξαναμιλήσει. Καλά, ήθελα να δώσω τις καλημέρες μου σε όλους. Και ειδικά στο Ντάκαρο από την Πάτρα και το Διάννη από το πρώην Κεξικό. Έχουμε καμία εξέλιξη τίποτα για το Μπασκετικό Ολυμπιακό.
0: Για το Μπασκετικό Ολυμπιακό της τελευταίας στιγμής, όχι, δεν έχουμε κάτι.
6: Δεν έχει κάτι. Άρα από ό,τι σ' άκουσα και πριν είπες ότι πιστεύεις και καλά και εγώ αυτό πιστεύω ότι ο Γκόκαμ θα φύγει. Απλά είναι θέμα χρόνου.
0: Έχει βρωμήσει πιάτσα ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρόταση καλή. Πέρα από την Ντουμπάι δηλαδή.
6: Εκεί τον κόβω να σου πω την αλήθεια. Εκεί τον κόβω για τον ΠΑΟΚ τον κόβω.
0: Ναι. Έχει βρωμήσει πιάτσα.
6: Και πιστεύω ότι τα λεφτά που θα πάρει από τον Γκόκαμ θα τα δώσει στον Ντόρση.
0: Ναι. Ναι, γιατί...
6: Τώρα αν χάσει τον Ντόρση, εντάξει τότε γεια σας.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρο ότι άφησε πλέον τώρα που άφησε την υπόθεση στο Λιόπουλο θέλει να πάρει οπωσδήποτε το ΓΟΚΑΠ. Ο ΓΟΚΑΠ θέλει να φύγει γιατί έχει προτάσεις και από τον Ντουμπάι και από τον ΠΑΟΚ που είναι μεγάλες με τα διπλά λεφτά από τον Ολυμπιακό.
6: Καλά, προφανώς.
0: Ο Ολυμπιακός πήρε Γκάρτ. Δεν είναι ότι έμεινε έτσι. Έχει πάρει τον Μακιντάιρ. Έτσι. Έχει πάρει και τον
6: Μοντέρο. Έχει κλειδώσει, α το πούμε κάπως.
0: Και τον Μοντέρο. Άρα από το να τον έχει γκρινιάρει και μετά γύρω-γύρω.
6: Μα δεν θα σου παίξει κιόλα, δεν σε βαγγέλει. Δηλαδή και να τον εμβάζει να παίξει, κάποια στιγμή δεν θα παίξει.
0: Ναι.
6: Εγώ αυτό πιστεύω. Όταν ένα παίξει είναι δυσαρεστημένο, δεν μπορεί να παίξει ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο τώρα για να γεράσουμε και λίγο.
0: Ναι.
6: Η εταιρεία που δουλεύω τώρα είναι με ήδη Κυπριοσανίδες κτλ.
0: Ναι.
6: Έχουμε μπει στο ελληνικό μέσω των πελατών μας.
0: Α, ωραία.
6: Στο βοτανικό, πάμε να μπούμε στο σεφ. Δώσε το Θεό, δουλειά υπάρχει.
0: Ναι.
6: Έχει γίνει ένα περιστατικό πριν και περίπου καμιά 15-20 μέρες στο ελληνικό. Έχω βρει κάποιους παλιούς πελάτες. Και συζητάγαμε και μου λέει, κάτσε μου λέει να σου κάνω πλάκα. Γιατί είναι. Φωνάζει έναν τύπο εκεί πέρα, του λέει, ρε Δημήτρη, του λέει, έλα λίγο. Και λέει, τι είναι. Του λέει, πες μου λίγο, του λέει, πώς σε λένε το όνομα. Λέει, Δημήτρης. Είναι στο επώνυμο, λέει, Τάκη. Και λέω, Τάκη ρε φίλε, του λέω, ποιο είναι το παράξενο, του λέω. Και εγώ έχω πελάτη που λέγεται Γιάννης, στο όνομα Στέφανος, στο επώνυμο.
0: Ναι.
6: Είστε κοντά να με το λέω, ποιο είναι, του λέω, το τέτοιο. Πώς σε φωνάζουμε. Άσε ρε φίλε μου, λέει, με έχουν

0: Τι θέλω άντρα, θέλω σήμερα, τώρα το θέλω.
1: Εντάξει,
0: έχω πάρα. Μέχρι δεκαήμερο, έχω μπροστά μου, δεν βιάζομαι. Αλλά αν υπάρχει κάποιο έτσι παρέα ψυχτικό, α μου στείλει ένα μήνυμα στη σελίδα τη εκπομπή. Λοιπόν, είναι 7 η ώρα, φεύγουμε ντου καρφί για διάλειμμα και ερχόμαστε επίση με φόρα για τη δεύτερη ώρα.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική

0: υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα και στους καινούριους που ξυπνάτε δηλαδή και συντονίζετε με την παρέα. Εδώ είμαστε και σήμερα στο πρωινό της Παρασκευής 17 Ιουλίου. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται με τη Ζή Πανόριλο στα ντεξ, Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς ως συνήθως εκεί έξω. Είσαι Pasta Lover, το Ridges Casino Mon Parnes έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά. Και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθες απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θες να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θεά που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Origins Casino Mon Parnes θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα στο φίλο μας το Μόντι. Βαγγέλη, τώρα λέει εκτός από τον Τσάπρα, ποιος άλλος μπορείς να παίξει ως δεξιμπακ. Ποιος άλλος μπορεί να παίξει ως δεξιμπακ από το ρόστερο του τωρινό. Έχει φύγει και ο Γιαννάρας ο Κότσιρας που το έκανε αυτό. Ο Κάτρης μπορεί να παίξει δεξιμπακ. Αλλά τώρα υπάρχει πρόβλημα και στα στόπερ. Καλημέρα στις Σουλιάριδες λέει. Βάγκο με ώρα τη λέει έτσι πως είναι η ομάδα εκτός από οχτάρι δεν χρειαζόμαστε και γουίνκερ. Εγώ γιατί βλέπω ότι θέλουμε άμεσα. Θα το δούμε αυτό. Αυτό δεν είναι προτεραιότητα Παναγιώτη για τώρα. Είναι αφού γίνουν πρώτα οι μεταγραφές του στόπερ και του οχταριού για τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα Βαγγέλη, ο Πάλμερ Μπράουν είναι στην ομάδα ή έφυγε. Είναι στην ομάδα ο Πάλμερ Μπράουν, αλλά δεν έχει μπει στο κανονικό πρόγραμμα διότι είναι τραυματίας. Άρα θα πάει πιο πίσω και δεν ξέρω και πώς θα είναι. Ξέρεις ποιο είναι το μόνο κακό στο πάρτι, λέει ο Παντελής από το Σίδνεϊ. Ότι δεν αντιπροσωπεύει το πραγματικό πλήθος όσο να ακούμε την εκπομπή μας τόσο πολύ εκτός Αθήνας αλλά και στο εξωτερικό, που θα θέλουμε πολύ να είμαστε εκεί. Πάντως από τη μεριά μου σας δίνω την υπόσχεση ότι τον πρώτο χρόνο που θα είμαι μόνοι μας στην Ελλάδα θα ανέβω Ρόδο, που είναι λέει μια ανάσα από την Γκάλυμνο, θα πάρω και τον Τζόρνταν και θα έρθουμε να σας βρούμε. Μόνο απέτηση έχω, θέλω να έχω ένα καλό τραπέζι. Καλησπέρα από την παρέα, λέει ο Παντελής. Παντελή,
1: θα φτιάξουμε όλα, Παντελή.
0: Έλα, εσύ και θα τα φτιάξουμε, αλλά ρίχνεις βόμβα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, έχεις το πρόγραμμα να γυρίσεις μόνιμα στην Ελλάδα. Mm. Ρίχνεις βόμβα, Παντελή. Έλα, εσύ με το καλό αδερφέ και όχι τραπέζι και στάτ και ό,τι θες. Ο Πάκος στον μπάσκετ στις θέσεις 1 και 2 είναι λέει πλήρως. Ο Γόκαπ καλός είναι, αλλά έχεις τον καλάθι. Ρέμισε τώρα με τον καλάθι, 37 ρε. Ρέμισε με τον καλάθι, έχεις τον καλάθι. Τώρα δεν συγκρίνω τον καλάθι τώρα με τον Γόκαπ. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει κάποιο καλό όνομα στο 5 και ίσως ένα ακόμα τριάρι. Επικοινωνιακή ήταν με τον Λιόπουλο, ο τρόπος που διαχειρίστηκε η ομάδα ή τον θέση ή όχι από την αρχή. Πάντα όταν παίρνει ένα παίχτη, ρε φίλε, βλέπεις ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι ας πούμε σαν αιώνια αντίπαλοι, όπως είναι ο Πάκου με τον Άρη ή ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, ξέρω κτλ. Όταν βλέπεις ότι μια ομάδα αποσύρεται, σημαίνει ότι χάνει τη μάχη της διεκδίκησης και αποσύρεται. Αλλά για το Γόκαπ με τον Καλάθι που πες πριν, διαφωνώ. Ο Γόκαπ αυτή τη στιγμή παιχταράσουν ο Νικαλάθης, αλλά τα χρόνια περνάνε, φίλε. Δεν συγκρίνονται οι δύο παίχτες τώρα, Αλφοδωρή. Και νομίζω ότι ο Πάκου τον κοιτάει το Γόκαπ. Ανεξάρτητα τι μου λες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Πάνω. Γιάννης Ολυμπιακός. Μια αντικειμενικό, σε αναμονή του σπουδαίου γεγονότος που θα διαδραματιστεί τις επόμενες μέρες και θα μας μείνει αξέχαστο. Μην μπερδεύεστε. Δεν εννοώ τον τελικό του Μουντιάλ, αλλά την εμφάνιση διάφορων γραφικών με πρώτο εμένα στον ίδιο χώρο. Στην ερώτηση, τι κάνετε, λέει, θα λέμε όλη εντύπωση. Έπος. Γιάννη, μια αντικειμενικά τα λέμε αύριο. Καλημέρα, κύριε. Αυτός ο Αρμένιος που λένε, λέει, για το θρύλο, τι ρόλο βαράει. Λέει και δίνουμε τόσο πολλά Γιώργος Περιστέρη. Γιώργο Νταβιντασβίλη, ρε φίλε, παιχταράς. Παιχταράς. Νταβιντασβίλη, θα το θυμάσαι με την Εθνική Γεωργία σίγουρα. Αν βάλεις βιντεάκι, θα το θυμηθείς που είχε παίξει με την Ελλάδα. Καλημέρα στο Μάριο. Ο Βασίλης λέει, καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και λένε κρύαστοι, αλλά δεν θεωρούνται ψυκτικοί. Όχι.
1: Oh.
0: Όχι, δεν θεωρούνται.
1: Ο άλλος μου τη λέει γιατί γέλασε με αυτό που είπε ο φίλος με το Μίτσο και τον Τάκη.
0: Γιατί
1: ωραία. Έχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Πειράζει δηλαδή που γελάσαμε. Πράγμα,
1: κοιτάξου.
0: Πειράζει που γελάσαμε. Πειράζει και αυτό. Μήπως να μην αναπνέουμε κιόλας.
1: Όχι. Όχι.
0: Όχι υδραυλικό, ψυκτικό, Παύλο. Όχι υδραυλικό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σου στέλνω μήνυμα σου πω ότι δεν είμαι ψυκτικός. Λέει αυτό, λέει, συγγνώμη. Εσύ έχει γραφεί και ας είμαστε ήσυχο. Λοιπόν, ο Ηλίας είναι αυτός που μας στέλνει καλημέρες από το νεκροταφείο της Τρίπολης και όλα αυτά τα μακάβρια. Σήμερα λέει, συνεχίζετε να καπνίζετε. Το κάπνισμα μας φέρνει πιο κοντά στο γραφείο τελετών, το στέκι των νεκρών. Καλημέρα, άρχοντες. Παναγία μου. Παναγία μου, εσένα. Καλημέρα από Χανιά, καλά να περάσετε, λέει, στο αντάμωμα από Δευτέρα διακοπές μιας εβδομάδας και Παρισία και Πέριξ, λέει ο Μιχάλης. Θα μιλήσουμε με χαλαρά. Καλημέρα μου, λέει. Θα του πεις, λέει, εδώ, ναι. Γεια σου, Ερίκο, να είσαι καλά, φιλαράκι. Καλημέρα σε όλους, λέει. Πολύ άτυχος ο Ίγκη, περαστικά του, να πάει καλά το παιδί και να γυρίσει γρήγορα. Ο Παναθηναϊκός θέλει 2 στόπερ, ένα οχτάρι και ένα εξτρέμ χθες. Δεν βγαίνει αλλιώς, λέει ο Τάκης. 2, 10, 95, 79 283 4 και 5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. 14 Νοεμβρίου, λέει Σάββατο, όλα έτοιμα, λέει Γιώργος Πενιλή. Αυτό ετοιμάζει και για το χειμώνα.
1: Να σου πω, δεν το γυρνά σε διοργανώσει τη Μάρτη. Αυτά είναι ιστορίε. Βγάζει κάτι παραπάνω.
0: Βαγγέλη, λέει, αν σου βάλει κοκακόλα, λέει, αντί για φρένο, θα είναι αναψυκτικό. Πω. Επόπτη. Για δεν φεύγουμε από αυτόν.
1: Για να ξεφύγουμε. Τα δικά σου εκεί.
0: Μα δεν άκουσε την αναφορά που ήσουν.
1: Έδωσε.
0: Κακή κατάσταση.
1: Ναι, ναι, κακή
0: κατάσταση. Μην ξενυχτά άμα δεν μπορεί.
1: Τα θέλω τα μεσοβδόματα, ρε.
0: Άμα δεν μπορεί, μην ξενυχτά. Και πάλι καλά που μα έκανε κανένα γκάπ σήμερα να βάλω το σπίτι του ψηλό εδώ πέρα, κάτσε κονσόλα. Δώσε καμία γραμμή, ρε.
1: Δεν έχω.
0: Ντροπή.
1: Είχα μία, έπεσε.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα. Εκθιάζουν δημοσιογράφοι, κονσόλοι και τεχνικό team και μεταγραφέ πετυχημένε και φέτο. Παίζουμε τρει προγραμματικού χωρί λάθο και πάμε χωρί center back, χωρί δεύτερο δεξιμπάκ, χωρί δεύτερο αριστερό μπακ, χωρίς βασικό οχτάρι και κανείς δεν έχει μιλήσει. Τώρα δεν έχει καταφέρει να διώξει κανέναν. Πάλμερ, Μπράουν, Γετβάη, Πάντοβιτς. Έτσι, ο Θανάσης περιέγραψε την κατάσταση. Βέβαια, με μεγάλες ανακρίβειες, Θανάση. Έτσι. Με πολλές ανακρίβειες. Πολλές ανακρίβειες γράφει εδώ, αλλά δεν πειράζει. Δεν βρίσκω λόγο να κάτσω να επιχειρηματολογήσω, διότι είναι προφανές ότι. Και να σου τα πω όπως θα τα πω από τη μία, θα μπορούν από την άλλη θα βγουν. Τώρα μου λες. Χωρίς δεύτερο δεξιμπακ, δηλαδή επιθαμίνει ο Καλάμπρια ένα μήνα έξω, περίμενα να το υπολογίσουνε. Χωρίς δεύτερο αριστερό μπακ, δεν έχει πάρει τον Κρίστιασεν. Ο Κρίστιασεν μάλλον θα είναι στην αποστολή. Τι μην λέμε τώρα μόνο για να λέμε, ρε φίλε.
1: Πάμε.
0: Σας παρακαλώ. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, λεπεντόπαιδα.
1: Καλώς,
0: άνθρωπε. Ποιος ο Ζωντανάκος αυτός.
1: Ναι.
0: Ζωντανάκος.
1: Τρούποσε.
2: Μια χάρη γιατί κατά λάθος έριξα τη γραμμή. Ρε φίλε, ακούω πολύ βαθιά, δεν ξέρω γιατί.
1: Ακούς πολύ βαθιά.
2: Ναι, για πάρε.
1: Πάρε ψηλά.
2: Ένα-δύο. Μιλάτε να ακούσεις.
0: Τι κάνεις, δοκιμές τα μηχανήματα κάνεις, τι κάνεις.
2: Τι να κάνω ρε Βαγγέλη, εσύ θες ψυχτικό, εγώ μάλλον θέλω ρελά. Καλό, ε. Δεν τι τραβάμε εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Ο τωροναριγκολόγο εννοείς.
1: Ο τωρινολαριγκολόγο.
2: Μην μιλάς γιατί σου έχω τέτοιο, είπα στο ρίλο στο Viber. Έγινα ρουφιάνες, 6-28 έκανε σαρδάμ, κύριε Βαγγέλη.
1: Καλά, και να στην αρχή.
0: Και εσύ το παίζει, ο παλότολο των ακροατών το παίζει. Δεν κατάλαβα.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Δεν κατάλαβα, όχι, εγώ δεν κατάλαβα.
2: Εδώ γιατί δεν έχω γίνει.
1: Δεν είμαι ρουφιάνος.
0: Δεν φτάνει που σε έκανα ρε φίρμα εκεί πέρα με το ριλάκι να πούμε.
2: Τι γίνεται, κύριε Λαπούση, γιατί μας απαξιώνετε.
0: Γιατί απευθύνεσαι στον πρόεδρο.
1: Τι σχέση ο πρόεδρο.
0: Τι σχέση ο πρόεδρο να κουμπίσει.
2: Οι ρουφιάνοι πρέπει να
0: πούμε. Υπονοεί δηλαδή ότι αν δεν γίνει το χατήρι σου θα μιλά στον πρόεδρο. Το πάμε έτσι τώρα δηλαδή.
2: Αμέ, γιατί όχι.
0: Βεβαίως. Ξέρεις αυτά, ο Ρίλος που είναι και αριστερός, αυτά δεν τα σηκώνει. Τα παρεδώσε με τις εργοδοσίες και με τους δελίσσους να ξέρεις.
2: Έξι,
0: κύριε Βαϊκή. Θα τον αμολύσω απέναντι την αγκώνη.
2: Πρόσεξε. Όχι, ξέρει ότι ιδεολογικά δεν είμαστε μακριά, το ξέρει πολύ καλά.
0: Δεν σας βλέπω και κοντά.
2: Μας βλέπεις, είμαι με το δίκαιο και με το σωστό και με τον εργάτη. Και δεν υποχωρούμε, δεν δικαιωθούμε και την
0: εργασία. Ακούστε εδώ, λέει. Έχω δει διαφήμιση λέει γραφείου τελετών που λέει. Βάζουμε το χώμα. Βάζετε το σώμα.
2: Καλό. Καλό.
0: Μπαπούλα σήμερα. Γρηγόρη σε γάλα, λέει καλημέρα άρχοντες. Ωχ, Παναγία μου.
2: Ήξερα κι εγώ ένα τέτοιο καμένο, αλλά τώρα δεν ήταν να το πω αυτές τις μέρες, γιατί όλο γίνονται θανατικά, ρε παιδί μου. Τι να πω, τι ήθελα να πω, έτσι ξέχασα, ρε Βαγγέλη.
0: Ξέρεις τι λέγανε παλιό, όταν ξεχνάς, λέει, θα λέγεις ψέματα.
2: Ψέματα ή δεν θα ήταν σοβαρό, αυτό ξέρω εγώ. Σοβαρό λένε ότι δεν θα ήταν.
0: Τα σοβαρά τα λέτε στη Ρόδο.
2: Μπράβο, είδε ρίλο, μαθαίνεις.
1: Είδε
2: ο αδερφός και.
1: Παίζω και μαθαίνω δίπλα του, τι λες τώρα.
2: Βλέπεις, εσύ τα βλέπεις ψηλά.
0: Κάθε μέρα σχολείο. Κάθε μέρα σχολείο.
2: Ναι,
0: η ζωή.
2: Α, η ζωή, νόμιζα Βαγγέλος να ρωτιάσει τώρα.
0: Όχι,
2: ρε. Α, ναι, ξέρω ότι δεν παίρνει αυτολογίες. Δεν ξέρω, αλλά για να
0: εξηγήσω
2: σοκαρίστηκα.
0: Όχι πάντα.
2: Ναι, πολύ. Δηλαδή θα δούμε τελικό φωτιά, έτσι. Τελικό φωτιά.
0: Γιατί?
2: Ωραίο εγώ τελικό φωτιά. Στην Ισπανία, Αργεντινή. Εννοώ με την καλή έννοια, ρε παιδί μου.
0: Ναι, το
2: πιστεύω. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ δυνατό παιχνίδι.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Αν και έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα η Ισπανία στα δικά μου ματάκια.
0: Ναι.
2: Τα τσαχπίνικα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι καλά.
1: Ξεκάθαρα.
0: Για να μην σταθούμε, εμείς στέκεται μόνος του μετά, το σχολιάζει μόνος του, ξέρεις, δηλαδή. Τι νούμερο είναι αυτό, ρε.
2: Τρεψήφιο.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, Που λες έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα η Ισπανία, κάτι να σοβαρευτώ τώρα. Διότι έχει μια φρεσκάδα, να το πω. Έχει και την τεχνική, ρε παιδί μου. Βλέπεις την τεχνική των παιχτών. Δεν θα πω τακτική, τεχνική έτσι. Αλλά η γριά κότα έχει το ζουμί όμως. Έχουν να κάνουν απέναντι με μια ομάδα που δίνει ψυχή. Έχει πέρα από το Μέση τον Άλβαρες, τον Λαουτάρο. Είναι και μεγάλη μου αδυναμία βλέποντάς τον από την εθνική. Γιατί ξένο ποδόσφαιρο δεν βλέπω πολύ. Εγώ το ξέρεις, Βαγγέλη. Τον Ντεπόλ, καλά τον είπα.
0: Ναι, τον Ντεπόλ είναι καλά τον είπες.
2: Μίλα, μου αρέσει πολύ αυτός ο παίκτης. Έχει Γιάννη δεν πρώτο φέρει στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν πελά που βρήκαμε απευθύνσεις στον Αλαφούζο τώρα.
2: Τι
0: ταλκά βρήκαμε.
2: Βάσανε και καημό και φαντάζεσαι πάρα όλα αφού σα
0: τηλέφωνο. Και το μεταξύ προϊόν σκάουτινγκ, έτσι, τότε πολύ δεν το ξέρει κανένα.
3: Ναι. Πού τον ανακάλυψε.
0: Πού τον ανακάλυψε, δεν
2: σε καλύψε. Έτσι, Βαγγέλη, μεγαλώνει, έχω ένα πρόβλημα.
0: Τι.
2: Βλέπω μόνο Παναθηναϊκό. Σοβαρά στο παλιά έβλεπα και.
0: Γιατί
2: έβλεπα
0: έτσι.
2: Και Μπαρσελόνα, έβλεπα έτσι. Και United. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Πρέπει να το κοιτάξει αυτό.
2: Ναι.
0: Να το δεις.
2: Εντάξει. Δεν είναι καλά, δεν έχω μυαλό, το πήρες και αυτό, καταλαβες. Κλείνω γιατί θα με κλείσετε εσείς.
0: Κλείσε μόνος, άντε.
3: Φυλάκια.
2: Γεια σου ψέα μου, καψόρα μου, λεβέντη μου.
3: Αυτά, μας κρεμάσκουν κουδούνια.
0: Γραφείο Κηδείων, λέει στη Θεσσαλονίκη, ο παράδεισος. Βασίλης Παοκάρα Δάφνη. Λοιπόν, τώρα έχει πάει και 19, πρέπει να ρίξουμε
3: διάλειμμα.
0: Τα έχουμε κάνει μούτι σήμερα. Διάλειμμα.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
5: μόνο εδώ,
4: μόνο τώρα,
5: μόνο τώρα.
4: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις.
6: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ. Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι έβαλες ρε μεγάλε ρηλό, Infarmer, μπεχταρά μου. Καλημέρα Μάγκης, λέω, χωρίς στο γραφείο και είμαι μόνος, λέω, έχουν πάρει όλοι άδεια, λέει. Μάρα, εκτός έχω βάλει Sport FM και σας ακούω.
5: Μια χαρά είσαι.
4: Καλή συνέχεια και πειρά πλέον, Λαμπρός. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έχουμε γραμμές, πιστεύω να...
5: Κάτι έχουμε,
4: για πάμε. Για πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
5: Καλώς τον.
6: Πρέπει να κάθομαι εγώ, περιμένω, οπότε θα το κλείσω ο προηγούμενος.
4: Ο διοργανωτής, να το... Υπάρχει θέμα με τον προηγούμενο.
6: Εντάξει, φίλε, τώρα είπε να βγει ένας άνθρωπος σοβαρός να μιλήσει.
4: Και γιατί δεν έχεις θέμα με τον επόμενο?
5: Κλείσε.
6: Α, πονηρός ο Πανούλης. Εγώ γι' αυτό πειρά, για να μην βγει κανένας σοβαρός. Λέω, το πάμε.
4: Α, να σε φημώσει.
6: Να σοβαρέψει κουβέντα.
4: Να σε φημώσει θέλει ο Ρήλος, είναι προφανές.
6: Ο Ρήλος, εντάξει, άμα ήθελε, έτσι με αγαπάει, έτσι θα λέει. Άμα ήθελε, με κλεινε.
4: Ναι,
5: ακριβώς.
4: Δεν σε βγάζει καθόλου.
6: Χέρι του, κυριολεκτικά.
4: Αν ήθελε, δεν σε βγάζει καθόλου, να σου το πω.
6: Αλλά δεν έχει αναγνώριση κλίση, δεν πήρα στο κινητό.
4: Ξέρει αυτός, ξέρει.
5: Εντάξει, ξέρει πόσο εύκολα μπορεί να πέσει η γραμμούλα σου.
6: Α, ναι.
4: Μιλάς τέτοια, γιατί άλλες φορές θα σου λένε να τις ρίχνεις, κανόνισε.
6: Για έχει το νου σου, γιατί ένα Opel είναι κάτω με ξεφούς κοντολάστη.
5: Πάνε να τα φτιάξω, παιδιά, τα λέμε.
6: Τι κάνετε?
4: Καλά,
5: καλά.
6: Καλά. Εγώ διαφωνώ σε ό,τι είπε ο Τζόρνταν. Σε ό,τι και να είπε. Σε ό,τι και να... Καλημέρα, εδώ βρέχει.
5: Ωραία.
4: Πού βρέχει στο Περιστέρι?
5: Ναι.
6: Επειδή, ναι, επειδή διαφωνώ γι' αυτό.
4: Τι βρέχει, γκολ βρέχει?
6: Βροχή, ναι, από θα γκολ. Βρέξει. Αύριο περιμένετε γκολ εσείς πολλά.
5: Και εκατομμύρια.
6: Αύριο τίποτα. Παίζει η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ με την ομάδα με το μεγαλύτερο πάθος του Μουντιάλ.
4: Όχι αύριο. Μεθαύριο γίνονται αυτά όλα.
6: Εντάξει, εγώ είμαι ήδη στο πάρτι.
4: Α, εντάξει, έτσι καταλαβαίνω.
5: Λυκνίζεται.
6: Ναι, ήδη έχω τέτοιο.
4: Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι περνάει τώρα και με δεύτερη νότητα, Γιώργος, έτσι, δεν τα λέμε.
6: Ναι, ρε, ναι, εγώ είμαι, μόλις πάω στο σπίτι κοιμάμαι κατευθείαν.
4: Θες να σου πω κάτι, να το πιάσεις τώρα που ήρθε μόλις τώρα. Καλημέρα σας, λέει. Να ξέρετε ότι από τη μέρα που άρχισα να σας ακούω ένα χρόνο τώρα, έχω βρει τρεις γκόμενες.
5: Πώς φάνηκε,
4: Γιώργη, πώς φάνηκε?
6: Θα κλείσω τώρα και θα κάνω να σας ακούσω, ξανακούσω από Σεπτέμβρη για ένα χρόνο, να δω τι θα γίνει.
5: Εντάξει.
4: Εσύ με την ίδια λογική πρέπει να έχεις βρει 9, Γιώργο, 9, 12, πόσα, 3, 4 χρόνια, δεν ακούς?
6: Εδώ. Τώρα εγώ άσα, άραβας. Τίποτα, Δευτέρα πρέπει να δει την ημέρα. Λοιπόν, έτσι, εγώ βλέπω, δυστυχώς για μερικούς, βλέπω περισσότερο Ισπανία, είναι πιο ισορροπημένη ομάδα. Σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πάρα πολλά γκολ. Νομίζω θα είναι ένα παιχνίδι του 1-2 γκολ.
4: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σφιχτή η Ισπανία. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα, δεν είναι και πολύ μεγάλες διαφορές, αδερφέ, γιατί είναι 90 λεπτά. Αν ήταν πρωτάθλημα, δηλαδή, αν παίζανε δύο μάτς σε ένα πρωτάθλημα, αυτές η Ισπανία θα το παίρνε. Αλλά σε ένα μάτς 90 λεπτών, ξέρεις ότι είναι πολύ αστάθμητοι παράγοντες.
6: Καλά, εντάξει, ένα τελικό συνόπιο και να παίζει. Ακόμα και με την Ελλάδα να παίζει η Αργεντινή, πάλι είναι ένα τελικό.
4: Ναι, θα τρώγαμε 4.
6: Δεν είναι 94-26. Εμείς έχουμε τζόλι, έχουμε καρέτσα. Τώρα έχουμε θετικούς εκατομμυρίων.
4: Και θα βάζαμε 2. Και θα βάζαμε 2. Πάση περιπτώσει.
6: Αυτά δεν ήθελα να πω πολλά. Περισσότερο πήρα για να κλείσει τον Τζόρνταν πιο γρήγορα, αλλά με φάγει και ο Τζόρνταν, με φάγει και το δελτίο. Και η διακοπή.
4: Φάει και εσύ τίποτα τώρα να ησυχάσεις.
6: Αφού σε βρω τώρα μετά.
4: Εντάξει.
6: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλό τριήμερο σε όλους.
4: Και να μου έλεγες τώρα εσύ ότι ξέρει αύριο.
6: Όχι, αύριο. Ναι, θα έρθω. Η οικογένεια διάλεξε τριήμερο.
4: Τελειώνω εκπομπή και έρχομαι από εκεί.
6: Η οικογένεια διάλεξε τριήμερο.
4: Δεν με έχει μπουρλάνει ένα μήνα. Εσύ δεν έχει δικαίωμα. Και με 50 πυρετό θα ζει εκεί. Λοιπόν, τα λέμε.
6: Όχι, εγώ θα ανοίξω αύριο.
4: Το ξέρω. Λοιπόν, να τα λέμε.
5: Φίλε, τον αριθμό Viber τον έχουμε για διαγωνισμού, όχι για να στέλνετε μηνύματα στη διάρκεια.
4: Λοιπόν,
5: ναι. Πάμε, τελευταίος.
4: Όχι, 25 είναι, μπορεί να μιλήσει 2 λεπτά, δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις αυτό. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Παρακαλώ.
7: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
4: Ο κύριος Δημήτρης είναι. Καλώς το να.
7: Εγώ.
4: Εσύ, ναι. Κύριε Δημήτρη, εσύ. Εσύ.
7: Α, εντάξει, να μην. Ότι υπήρχε άλλο. Να σε ρωτήσω.
4: Δεν υπάρχει άλλο. Μόνο εσύ, για πες.
7: Ο Κυριόπουλος, τι γίνεται.
4: Καλά είναι. Δεν ξέρω αν θα μείνει στον Παναθηναϊκό ή αν θα πάει δανεικός. Θα φανεί.
7: Αυτός είχε ρίξει χέρι ψυχιά
4: του. Ναι, αυτός ήταν άτυχος, είχε έρθει από την Κηφισιά πέρσι και είχε μείνει όλο τον χρόνο.
7: Επίσης υπάρχει ένας Νίκας, αυτός δεν παίζει.
4: Ποιος Νίκας?
7: Ο Νίκας και ο Κάτρης.
4: Ο Νίκας γύρισε στο Λεβαδιακό. Ο Νίκας γύρισε στο Λεβαδιακό. Ο Νίκας γύρισε στο Λεβαδιακό. Ναι. Άλλο.
7: Άλλο. Τα ντέρμπι του Παναθηναϊκού, ποιες αγωνιστικές στιγμές.
4: Είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος να ακούσεις.
7: Ναι.
4: Τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έκτη αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένατη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
7: Ωραία, και Άρης.
4: 13η Παναθηναϊκός Άρης.
7: 13η τελευταία δηλαδή. Αυτά.
4: Έγινε.
7: Έγινε. Τα λέμε.
4: Γεια σου κύριε Δημήτρη, είδες που στο παρήλο. Και 26 έκλεισε. Όχι μία, άλλες δύο και άλλες τρεις και τέσσερις.
5: Εντάξει, ρε φίλε.
4: Προβολικό συμμετάξει.
5: Καλημέρα.
4: 2-10-95-79-83-4-5. Συνεχίζουμε, παρακαλώ. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
8: Είπα να πω ένα ανέκδοτο σήμερα. Λοιπόν, μία και δεν υπάρχει κόσμο. Και θα πω κάτι άλλο πρώτα. Έβλεπα τώρα 5 η ώρα στην ΕΡΤ 1 και έβλεπα τον Γιαμάλ, τον έκανε μπάνιο ο Μέση.
4: Ναι, Πτσιρίκη, ναι, το 2006-2007 εκεί. Ναι, υπάρχει τέτοιο, ναι.
8: Μπορεί να μου πεις τώρα τι έχει συγγύη σαν την περίπτωση, ας πούμε.
4: Ήταν ένας διαγωνισμός.
8: Είναι απίστευτο.
4: Ήταν ένας διαγωνισμός που με το ποιον θα συναντήσει το Μέση και τα λοιπά και είχε συμβεί αυτό το κουφό τότε το 2006-2007. Είναι τρομερά αυτά τα πράγματα.
8: Μιλάμε τώρα όταν το βλέπω. Νομίζω ότι ήταν πρωταθλητικό ψάρι. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, και θα βρεθούν και πρώτη φορά αντίπαλοι τώρα.
4: Ναι.
8: Λοιπόν, να πω το ανέκδοτο, έχω χρόνο.
4: Ναι.
8: Λοιπόν, ήταν δύο συντέκνοι και περνάει ο ένα σύντεχνο από το σπίτι του Αλουνού. Δεν τον βρίσκει εκεί πέρα το σύντεχνο και βγαίνει η συντέκνη στον δρόμο, στην πόρτα. Τον καλωσορίζει λοιπόν. Και λέει, αφού δεν είναι ο σύντεχνος εδώ πέρα, θα φύγω. Επεμένει η συντέξα, όχι, η σύντεχνος θα μείνει, ο σύντεχνος θα έρθει σε λίγο, σε μερικά λεπτά θα έρθει. Όχι, θα φύγω. Τελικά το συμβάντη μπαίνει στο σπίτι μέσα, να το τακτοποιήσει εκεί πέρα, το φιλοξένησε. Και σε κάποια φάση η συντέξα στιγμονεί στην παραθιά για να γυρίσει τα ψάρια που τη γάνιζε. Όπως τρούλες στον πισινό, της βάζει χέρι. Γυρνάει στην τέξα το τηγάνι, του ρίχνει ένα κοπαίδι, δράπηκε αυτός και σκόθηκε και έφυγε. Λοιπόν, στον δρόμο συναντάει το σύνδεχνο. Του λέει, σύνδεχνο, για το όνομα της Παναγίας, περάσω από το χωριό και δεν περάσω από το σπίτι. Λέει, σύνδεχνο, είναι αργά, θα φύγω. Δεν μπορώ να περάσω, ντράπησε τώρα. Το συμβάζει ξαναγυρνά στο σπίτι. Βγαίνει στην τέξα στην αυλή, τον καλωσορίζει, λέει, σύνδεχνο, τα πάθες. Τα έχουμε τα μούτρα σου. Λέει, σύνδεχνο, είχα μια φοράδα. Βαγγέλη, με ακούς?
4: Ναι, σε ακούω, ακούω.
8: Λοιπόν, είχα μια φοράδα, λέει, και πήγα να την καβαλιτζέψω, αλλά ήταν άγρια και με έριξε κάτω. Λέει, σύνδεχνε, εγώ θα σου πω κάτι. Μια φοράδα, πρώτα τη χαϊδεύομαι, μετά την ημερεύομαι, τη χαϊδεύομαι και μετά την καβαλιτζεύομαι, λέει. Τα λέμε.
4: Θέλει πρώτα χάιδεμα, ναι.
8: Βέβαια. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε για την παρέα, πραγματικά μας κάνετε μεγάλη παρέα κάθε πρωί που κρίνω και πάω στη δουλειά μου. Λοιπόν,
4: να είσαι καλά ρε φίλε.
8: Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Να είσαι καλά. Καλημέρα σας, αγόρια, λέει. Εγώ σας ακούω 5 χρόνια, έχω μία λέει και την κρατάω με το ζόρι. Δώσε ταξιτσί. Λοιπόν, έτσι λέει τα πάντα όλα θα μας προσφέρετε, λέει, με τον φίλο και αδερφό Παντελή από το Σίδνεϊ, λέει. Το έχει στείλει πριν βγει στον αέρα. Παντού βγαίνει αέρα, στέλνει μηνύματα, πώς θα κάνει αυτά όλα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω μια που είναι χαλαρά, σαν να λύσουμε τα ονόματά σας. Ευ, Άγγελος Αγγελιοφόρος. Αυτός που φέρνει καλά νέα, ευχάριστες ειδήσεις. Καθόλου τυχαίο με την εργασία σου. Παναγιώτης, αυτός που προστατεύεται από την Παναγία, που ανήκει σε αυτήν. Λίγο δύσκολο για το διπλανό σου. Ως αριστερός, ο Λεοπάς, ναι. Αυτό το Σούγκαρ λέει, σαν ύποπτο σαν όνομα, θα έχει γυναίκες, λέει, ή να φέρουμε δικές μας. Μιχάλης Νέα Μάκρη, που έχει διαιτητής κτλ.
9: Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο State Department. Όπως είπε, μια 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος τέταρτος συλληφθής για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 9 τραυματίστηκαν έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με απολογισμό Ιρανικών μέσων ενημέρωσης. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά βάση στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ντόχα του Κατάρ. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και η ταφή της Μάρος Κοντού. Να ανακληθούν οι άδειες του NBC και του ABC, ζήτησε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή τα δύο δίκτυα δεν αναμετάδωσαν απευθείας ομιλία του από το Λευκό Οίκο. Υποστήριξε ότι πρόκειται για συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
10: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
11: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
12: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
11: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
12: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
11: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
12: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
11: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
12: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
11: Ζουζούνι μου εσύ.
10: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
13: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
13: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
16: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
17: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν απητίσεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. κτίριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
18: Ζητείτε τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12 Ιανουαρίου στο Telecom Center Athens.
19: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Παυλίδης στη μικρή περιοχή. Θα τριπλάρει. Πλασέ. Διώχνει ο Γκόρντον. Την Μπακασέτα. Σουτ και γκολ. Από τον Τάσο Μπακασέτα. Στην 80η συμμετοχή του αρχηγός. Σκοράρει για 19η φορά. Και πηγαίνει στον πάγκο με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Για αγκαλιά. Και Ελλάδα Σκωτία 1-0 στο 7ο λεπτό. Νωρίς ανοίγει το σκόρ η Καρανόλευκη. Τετέι ωραία με τον Μπακασέτα. Παίρνει ξανά ο Τετέι. Τετέι κρατάει, ψάχνει στήριγμα. Δίνει στον Καρέτσα σουτ και γκολ. 2-0 Ελλάδα Σκωτία. Από τη συνεργασία του Τετέι με τον Καρέτσα. Τέλειο τελείωμα από τον άσο της Γκέιτ. Ένα εκπληκτικό τελείωμα με το αριστερό στην κίνηση. Η πάρα στην εξάπλητα του Γκόρντον. Δεν μπορεί να αντιδράσει εκεί ο τερματοφύλακας Σκωτίας. Και Ελλάδα Σκωτία 2-0. Μπακασέτας. Ζητάει ο Καρέτσας. Αφήνει. Παίρνει ο Τζόλης. Τζόλης σουτ. Και γκολ. 3-0 από τον Χρήστο Τζόλι. Με αυτή τη βούπα από τον Χρήστο Τζόλι. 3-0 υπάρχει στο δεξιό παράθυρο από τον άσο της Club Breeze. Εντυπωσιακό, τόσο απλό φαίνεται από τον Χρήστο Τζόλι. Το τράβηξε φωτογραφία ο Γκόρντον. Δεν το είδε καν. Τελευταίο σφύριγμα από τον Χίλμαν Θάνο. Ελλάδα Σκωτία 3-2. Με ψυχή, με πάθος, με δύναμη, με αποφασιστικότητα οι διεθνείς μας πήραν την νίκη. Επέστρεψαν στις νίκες.

0: Επιστροφή στη δράση στα 39 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένοι με τον Big Win Sport FM 94,6. Να το πω, δεν το πάει σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Κανείς δεν το πει σήμερα.
0: Κανείς δεν το πει, ούτε ακροατάς. Εδώ είμαστε και σήμερα, τελευταία ενότητα της εκπομπής, την οποία επικοινωνούμε μόνο με μηνύματα. Όπως το ξέρετε καλά, το έχετε μπεδώσει πλέον. Αλλά πριν πω οτιδήποτε. Καλημέρα, Ελένη. Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άπλικες δόσεις, εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόπλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, πες στον Τζόρνταν, λέει, που είναι από τη Ρόδο, δούλευα, λέει, στο Τσαμπίκου, λέει, στα Καβουράκια, τα χαιρετήματά μου, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, λέει, γραφείο τελετών, λέει, στην Πάτρα, ο Αχρίαστος. Τα λέμε αύριο από κοντά, λέει, Αγγελικούλα. Ο Αχρίαστος. Μα αυτό είναι όνομα, ναι.
1: Αυτό, ναι.
0: Αυτό είναι όνομα, μπράβο στον άνθρωπο. Γραφείο Κηδιών, λέει, η τελευταία φροντίδα. Εντάξει, στρωτό πολύ. Αναμενόμενο. Ο επιχειρηματίας που έβαλε, λέει, το γραφείο τελετών, βάζω χώμα, βάλω το σώμα, πρέπει να είναι ο ίδιος που έχει ανοίξει και υποκατάστημα. Σχοράδικο κλαμπ. Κοφτερό μυαλό με προοπτική στη δουλειά. Καλημέρα, παιδες. Βαγγέλη, μπορείς να μου κάνεις μια πρόβλεψη της εντεκάδας με την Bucks την επόμενη εβδομάδα? Τάσο, να την κάνουμε από Δευτέρα. Να την κάνουμε από Δευτέρα καλύτερα. Αν και πάνω κάτω, εντάξει, η 6-7 είναι γνωστή. Πείτε στο Γιώργο, λέει, ότι έχει πέσει έξω στις προβλέψεις, γι' αυτό να μην σχολιάσει τον τελικό, λέει η Ειρήνη Παουτσού. Πάρτα πενιρλή. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, άρχονται στον FM. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε με υγεία. Γρηγόρης Πειραιά, Ολυμπιακός από το ασθενοφόρο. Ελπίζω να προλαβαίνουν να πηγαίνουν, λέει, πριν από όλα τα γραφεία τελευταίας κατοικίας, λέει ο Γρηγόρης. Καλημέρα, φιλαράκι. Φτου πρωινιάτικα. Πείτε ένα σκότς παραπάνω για εμάς τους μακρινούς που δεν έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε στο πάρτι. Την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε και η Αργεντινή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για τον Λαουτάρο, ρε γαμότο. Mm-hmm. Ναι, ναι, τον έχω λατρέψει εγώ τον Λαουτάρο σε αυτό το τουρνουά. Είδα και κάτι δηλώσεις χθες πολύ συγκινητικές. Έγινε Μιλτιάδη. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά έχει δώσει ήδη λύση ο Θοδωρής στο ΠΑΟΚ και αν έχω πρόβλημα θα σου τα ενημερώσω. Ο Νίκας, παιδιά. Ο Νίκας. Τι, ποιος Νίκας? Ο εντούτος Νίκας. Ο Γιάννης ο μη αντικειμενικός. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ο Άικος, όσον αφορά το θέμα με τη Σανέλα Αρένα, είναι μεγάλο λάθος του Αγγελόπουλου. Να πούμε ότι είναι οριστικό ότι ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιήσει τη Σανέλα Αρένα. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο από το θέρμοτρο Κανανία Στελνοχριστάρα. Καλημέρα, παιδιά. Το ποτό αύριο, λέει, θα συνοδεύεται, λέει, από πενιρλάκια. Δεν ξέρω. Στο διοργανωτή πέστα. Γιώργο, τα ακούς, τα ακούς. Γενικός γραμματέας, σήμερα τα πάντα προλαβαίνω. Συμφωνώ με τον φίλο, όσα χρόνια να σας ακούω, λέει, έχω συνεπάρξει με αρκετές όμορφες κυρίες, γουρλίδες μου εσείς, λέει ο Τζόρνταν. Εμένα το 2006, λέει, με έκανε μπάνιο γειτόνισσα έξω στην αυλή τα καλοκαίρια από τη Βρύση με το λάστιχο. Τώρα κάνω εγώ την κόρη της, γιατί πρέπει, λέει, να το ανταποδώσω. Έτσι είναι αυτά. Πάντα τίμιος, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη. Καλημέρα, Δήμο. Καλημέρα. Δεν καταλαβαίνω τώρα, λίγο μου ψαρώνεις λίγο με το όνομα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τώρα αν μου κάνεις πλάκα. Είχα την τύχη, λέει, να παρακολουθήσω τώρα στο Μουντιάλ ένα μάτσο του Μεξικού στο γήπεδο του. Το γήπεδο είναι τέλειο, αλλά το πιάνει πολύ ο αέρας και μου έπαιρνε τα μαλλιά. Ευτυχώς μου έδωσαν μια Αζδέκα. Αυτός ο Παναγιώτης δεν πάει καλά. Άλλος Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όταν πεθάνουμε, λέει, με μια Μερσεντές θα πάμε την τελευταία βόλτα. Ρε Παναγία μου, σήμερα πρωί. Αφήστε μας ήσυχους, ρε Παρασκευιάτικα. Καλημέρα, λέει, με καρτελάκια, λέει, ή όχι. Τα λέμε αύριο, φιλιά, λέει η Κατερίνα. Κατερίνα, όπως θες, με καρτελάκι χωρίς. Ο Βάλε Χώμα Βάζω Σώμα, λέει, είναι ο ίδιος, λέει, που άνοιξε στο Φλατζίδι Κολύμπρα σε γυμναστήριο και το ονόμασε Δε Μαμιέτε. Καλά να περάσετε αύριο. Ελπίζω να έρθω του χρόνου από το Κατάρ, λέει ο Οδυσσέας. Καλημέρα, Οδυσσέα, και σε σένα. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο η ημέρα μας από παιχνίδια. Έχει ένα φιλικό του Ολυμπιακού στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μισό λεπτό να τσεκάρω αν είναι 7 ή 7.30, γιατί δεν το θυμάμαι. Κάπου εκεί είναι. Λοιπόν, είναι στις 7.30 τελικά, ναι. Ολυμπιακός Φορτούνα Σιντάρτ. Αυτό είναι το μοναδικό στο Κοσμοτέ Σπορτ 1 στις 7.30 και φυσικά ενημέρωση και από τον Big Win Sport FM 94,6. Time out και αμέσως μετά Χρήστο Ρομπόλη θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: Να τα.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
0: Λαμβάνουμε ραντεβού στο YouTube στις 8.30 μαζί με τον μπαμπά Δήμο. Την αγάπη μου στο παρεάκι εκεί.
5: Καλημέρα.
0: Και είναι και κοντά και στις κορούλες μας η Διάνυρα, ηλικιακά. Ξέρετε ότι ο Ολυμπιακός, σας είπα και πριν που έλεγα τα μεταγραφικά, ενδιαφέρεται για τον αριστερό μπακ της Σεβίλης που λέγεται Όσο. Και έρχεται ένα μήνυμα του Νίκο από το Περιστέρι που λέει: Βαγγέλη, τον μπακ της Σεβίλης θα τον πληρώσει ή θα τον πάρει?
5: Όσο. Αναμενόμενο και φυσικό επόμενο.
0: Φέτος το Ρίτσες Καζίνο Μομπαρνές μέχρι 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θέα με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο φούλ με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε στις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπλο Ποδοσφαίρου στο Ρίτσες Καζίνο Μομπαρνές η διασκέδαση παίζει στην έδρα της. Με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με δωράνιστο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και τώρα το ερώτημα στο Χρήστο Ρομπόλη είναι: με ποιον είσαι, ρε φίλε, τώρα στο Αργεντινή Ισπανία?
5: Αργεντινή, ρε. Όσο παίζει ο Μέση, είπαμε θα είμαστε με το Μέση.
0: Ναι.
5: Ναι. Ολλανδία είμαι παραδοσιακά.
0: Γιατί,
5: αλλά...
0: γιατί και η Ισπανία
5: έχει αρκετή δράση με τραγωδία.
0: Γιατί και η Ισπανία έχει πολύ Μπαρσελόνα μέσα και ξέρω ότι.
5: Έχει. Για μάλλον μα αρέσει πολύ να βλέπουμε, αλλά εντάξει, ο άλλο τώρα είναι και το τελευταίο.
0: Είμαστε με το Λίο.
5: Είμαστε με το Λίο. Σαν ταινία θα
0: είναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Το βλέπω πιο ισορροπημένα. Δηλαδή και η Ισπανία, αν παίξουν καλύτερα, να κερδίσουν. Ναι, αλλά και το να κλείσω λίγο έτσι θα είναι ιδανικό. Πάμε όμως στα δικά σου.
5: Πάμε
0: στα δικά σου, γιατί έχουμε πολλά θεματάκια. Πρώτα απ' όλα, διάβασα ότι οριστικοποιήθηκε η συμφωνία του Αγγελόπουλου του Μάκη με.
5: Δεν οριστικοποιήθηκε ακόμα η συμφωνία. Δεν ισχύει αυτό. Με να πούμε ότι υπάρχει. Μα το κρέμασες. Ας πω ότι ισχύει.
0: Δεν φταίω, εγώ το διάβασα.
5: Γι' αυτό ήρθε. Εγώ σου λέω ότι.
0: Για να κρέμασες.
5: Θα οριστικοποιηθεί πιθανότατα, αλλά δεν οριστικοποιήθηκε ακόμα. Έχει υπογραφεί ένα προσωρινό παραχωρητήριο γιατί ο Ολυμπιακός έπρεπε να καταθέσει φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού
0: Αθλητισμού. Άρα είχαμε την υπογραφή.
5: Προσωρινό, όταν λέμε είναι προσωρινό. Όταν παίρνει προσωρινή άδεια, έχει άδεια, έχει προσωρινή άδεια. Ελληνικά μιλάμε. Ένα το λέμε όπως είναι, ρε φίλε.
0: Ναι, προχώρα, προχώρα.
5: Δεν έχει γίνει ακόμα η τελική
0: συνάντηση. Προχώρα, συστηρίζω. Δεν βλέπει να χαλάει πάντως.
5: Το πιθανότερο είναι να μην χαλάσει. Εδώ που φτάσαμε, ναι, αλλά το πιθανότερο είναι αυτό, ξαναλέω. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει προσωρινό παραχωρητήριο, γιατί έπρεπε ο Ολυμπιακός να καταθέσει φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να πάρει άδεια ένα γήπεδο. Δεν μπορούσε να βάλει το σεφ. Έτσι, και έβαλε προφανώς τη Σανέλ Αρένα με τη σύμφωνη γνώμη της ΑΕΚ. Εκκρεμεί η συνάντηση που θα γίνει ανάμεσα στις δύο πλευρές για να οριστικοποιηθούν οι όροι, οι ρήτρες, χίλια δύο πράγματα. Έτσι. Θα γίνει νομίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα το αργότερο. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα το αργότερο.
0: Μια και πιάσαμε Ολυμπιακό, για πες μας τι γίνεται με WCAP.
5: Κοίτα, υπάρχει μια στασιμότητα γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη προσφορά από την Ντουμπάι στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο WCAP θέλει σαν τρελός να πάει προφανώς γιατί δεν θα πάρει ποτέ 3 εκατομμύρια το χρόνο τον Ολυμπιακό. Το ξέρουμε αυτό. Άντε να φτάσει 1,5.
0: Και ο ρόλος του δεν θα είναι το ίδιο.
5: Εντάξει, για το ρόλο δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ το θέμα του. Έτσι, το ρόλο του νομίζω ότι είχε συμβιβαστεί από τη στιγμή που μάθα και τις μετακινήσεις που έγιναν. Αν δεν υπάρξει πρόταση της Ντουμπάι στον Ολυμπιακό, δεν πρόκειται να φύγει.
0: Αυτό που έχει βρωμήσει πιάτσα για τον ΠΑΟΚ.
5: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω εγώ κάτι. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται. Ο ΠΑΟΚ καταρχάς στην περιφέρεια είναι φουλ γεμάτος αυτή τη στιγμή. Να κάνει και άλλη κίνηση, θα πρέπει και εκείνος να πληρώσει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, έχει βρωμήσει, ακούγεται παντού.
5: Ναι, οκ, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ πάντως αποσύρθηκε από τον Τελειόπουλο, άλλη περίπτωση θα μου πεις. Έχει τον Καλάθι, έχει τον Χάτζινς, έχει τον Μπαζίνα, έχει τον Νάσμι Τρουλόγκ, έχει τον Ταϊρή. Είναι πολύ γεμάτος στην περιφέρεια για να πάει να πάρει ένα ακόμα μεγάλο συμβόλαιο και για να παίχτε όπως είναι και 34. Δεν είναι η ίδια περίπτωση με τον Όσμαν που είναι 31, έτσι. Οπότε θα δούμε και εκεί τι θα συμβεί. Πάντως είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν αποζημιωθεί, δεν πρόκειται να αφήσει το WCAP. Είναι ξεκάθαρο.
0: Και τι λες, ποιο είναι το ποσό, λες, κανένα διάρρη?
5: Δεν ξέρω για διάρρη, αλλά σίγουρα πάνω από ένα. Πάνω από ένα. Και είναι και λογικό, έτσι. Δηλαδή, και ειδικά όταν βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός πήρε 2 για να δώσει τον Όσμαν. Δεν συγκρίνω τους παίκτες προφανώς. Ναι. Αλλά ακόμα και ο Τολιόπουλος που δεν είναι παίκτης βασικής γραμμής. Γιατί ο WCAP ήταν βασικός στον Ολυμπιακό πέρσι. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός γύρω στο 1 εκατομμύριο για να τον δώσει στον Άρη τελικά. Κάπου εκεί θα πάει. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να τον αφήσει για 500 χιλιάρικα για τίποτα.
0: Όχι,
5: για
0: παίκτη που έχει συμβόλαιο. Θα θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι άνω του εκατομμυρίου η πρόταση.
5: Δεν θεωρούμε τίποτα γιατί η Ντουμπάι μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει πρόταση.
0: Όχι, λέω για τον ΠΑΟΚ, αν κάνει για τον WCAP, θεωρώ ότι.
5: Α, για τον WCAP. Ναι, καλά, ναι. Ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως δεν τα υπολογίζει τα χρήματα από εκεί. Θα αποδειχθεί, ναι.
0: Πρέπει, φίλε, όταν πας να κάνεις ομάδα πρέπει να πληρώσεις υπεραξίες. Πρέπει να κάνεις υπερβάσεις. Έτσι είναι τώρα.
5: Συμφωνούμε, απλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται για 3-4 χρόνια σε ρή. Δηλαδή, στο ξεκίνημα το κάνεις
0: για να φτάσει ένα επίπεδο.
5: Γιατί ο ΠΑΟΚ έτσι όπως θα είναι φέτος και με τα έσοδα που θα έχει, γιατί τα διαρκείας θα φύγουν, το γήπεδο θα είναι γεμάτο συνέχεια, υποθέτουμε. Αλλά και πάλι θα μπει καμιά 10 εκατομμύρια μέσα. Είναι τόσο μεγάλο το μπάτζετ.
0: Δεν είναι,
5: θα είναι σίγουρο. Θα είναι γύρω στα 16 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή το μπάτζετ.
0: Γιατί ποιο από αυτού που βάζουν λεφτά θα μπει μέσα, η Βλερμπάν, θα μπει μέσα παράδειγμα. Με την Ευρωλίγκα.
5: Εννοείται.
0: Θα μπει μέσα σίγουρα.
5: Εννοείται. Εδώ και ο Παναθηναϊκός θα μπει που έχει τόσα έσοδα από το γήπεδο και ο Ολυμπιακός όταν το κάνει το γήπεδο, εδώ που έχουν πάει τιμές και αυτό θα μπει μέσα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πρόβλημα το ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτό.
0: Για πε μα για τον Λιόπουλο.
5: Για τον Λιόπουλο έχει ουσιαστικά τελειώσει. Θα βάλει το παιδί, θα βάλει. Δεν θα βγάλει την τσέπη του λεφτά να δώσει, αλλά θα εισπράξει λιγότερα τέλος πάντων. Θα πάρει μάλλον ο Παναθηναϊκός το ποσό που πρέπει και θα καλυφθεί αυτό σε ένα ποσοστό από τις αποδοχές του Τολιόπουλου. Είναι τόσα περισσότερα από αυτά που θα παίρνει από τον Άρη για να υπογράψει. Έτσι, δηλαδή, ακούγεται κάτι για 4 εκατομμύρια για 3 χρόνια ή για 5 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Δηλαδή, μιλάμε για.
0: Θα παίρνει πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο.
5: Θα παίρνει πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο.
0: Ναι,
5: και έτσι θα εξυπηρετήσει και την κατάσταση δίνοντας και αυτό ένα ποσό ώστε να ανέβει προσφορά του Άρη προς τον Παναθηναϊκό.
0: Καθαρά ως μπασκετικός αναλυτής.
5: Ναι.
0: Τι έχεις να πεις για αυτή την κίνηση? Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός κάνει λάθος.
5: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι κάνει λάθος ο Παναθηναϊκός. Γιατί θέλει ο Παναθηναϊκός τον υπολογίζει τον Τελειόπουλο. Εσύ βλέπεις να τον υπολογίζει.
0: Εγώ βλέπω ότι τον υπολογίζει. Εγώ βλέπω του χρόνου του καλοκαίρι κατά 90% θα σταματήσει ο Λούκας. Και δεν βλέπω να υπάρχει άλλος Έλληνας γκάρτ.
5: Αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει του χρόνου. Αυτή τη στιγμή πάντως ο Τελειόπουλος δεν έχει κανένα λόγο να μείνει ο ίδιος στον Παναθηναϊκό. Γιατί πήγε στον Παναθηναϊκό με το σκεπτικό να παίξει στην Ευρωλίγκα να δοκιμάσει. Ένα και δύο να πάρει και καλύτερα λεφτά. Τώρα ούτε θα παίζει, όπως δεν παίζει ούτε φέτος, ελάχιστα έπαιξε. Και καλύτερα λεφτά, πολύ καλύτερα θα παίρνει στον Άρη. Άρα για ποιο λόγο να μείνει ο Τολιόπουλος? Ο Παναθηναϊκός μπορεί να θέλει να κάνει τη δουλειά του, αλλά καταλαβαίνει και τους παίχτες. Δηλαδή έχει μια κατανόηση απέναντι σε παιδιά που δεν δημιουργήσαν και θέματα όπως ο Όσμαν ή ο Τολιόπουλος όλη τη σεζόν. Και το βλέπει.
0: Ενδεχομένως όμως μπορεί να το βρει μπροστά του αυτό. Δηλαδή να γίνει δουλειά του φέτος του Παναθηναϊκού, αλλά να το βρει μπροστά του στο μέλλον.
5: Όλοι θα το βρουν μπροστά του αυτό το θέμα με τους Έλληνες, γιατί υπάρχει η ένδυα. Είναι δεδομένα αυτό. Και ο Ολυμπιακός έχει τα ίδια ζητήματα. Θυμίζω ο Παπα-Νικολάου έχει διαιτές, αλλά θα είναι 38 όταν θα τελειώσει το συμβόλαιο το καινούριο. Ο Σουλούκας είναι ίσως τον τελευταίο του χρόνου, ίσως θα πει ένα ακόμα χρόνο. Ο WCAP είναι 34. Έχουν ζητήματα όλοι, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο.
0: Τι άλλα έχουμε, ήρθε ο Γιαμπουσέλε χτες.
5: Ήρθε ο Γιαμπουσέλε, ναι. Έχει ανακοινωθεί ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Είπε ότι έπαιξαν ρόλο και ο Φάλ και ο Ελεσόρ στην
0: απόφασή του.
5: Να πούμε ότι χθες ήταν και πολλοί του Παναθηναϊκού στο γάμο του Σόρτ που έγινε στην Ιταλία. Είχε πάει και ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις και ο Όσμαν, εντάξει, πλέον του ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Και κάποιοι συμπαίκτες του από την Παρίσι στο παρελθόν. Ήταν ο Ward του Ολυμπιακού.
0: Γιατί παντρεύτηκε στην Ιταλία.
5: Γιατί παντρεύτηκε στην Ιταλία.
0: Είναι Αμερικανός. Έπαιξε στη Γαλλία και την Ελλάδα.
5: Μπορεί να θέλει η γυναίκα.
0: Πήρε μεταγραφή στην Ισπανία και παντρεύτηκε στην Ιταλία. Τώρα πείτε μου να μην ρωτήσω εγώ γιατί παντρεύτηκε στην Ιταλία.
5: Μπορεί να θέλει η γυναίκα ρομαντικά ιδηλιακά τοπία, ρε φίλε.
6: Κόνδολες και τέτοια, ξέρω.
5: Είναι σαν την Ελλάδα που πάνε στην εκκλησία της Νύφης.
0: Θα μου πεις όταν είναι τόσο γεμάτη τσέπη, έχει και πολλές επιλογές. Είναι γι' αυτό.
5: Δύο πλάσ το χρόνο ο τύπος, οπότε δεν νομίζω ότι του λείπουν.
0: Ναι. Από Ολυμπιακού μεταγραφικά έχουμε τίποτα.
5: Όχι, όχι. Ολυμπιακού θα αργήσει νομίζω και μετά και τον καρ του Παναθηναϊκού.
0: Τώρα αφού έχουμε ακόμα ένα μισή λεπτό με την ΑΕΚ, τι γίνεται, πώς τη βλέπεις την ΑΕΚ, γιατί μιλάμε πολύ για Άρη ΠΑΟΚ, μιλάμε για αιώνιους με την ΑΕΚ.
5: Εντάξει, είπαμε ότι η ΑΕΚ περιμένει να κάνει δύο μεταγραφές ακόμα ουσιαστικά και αν γίνει κάποιο ντόμινο με το Λαρετζάκι, γιατί ο Άρης τώρα που πήρε τον Τολιόπουλο δεν ξέρω αν θα επιμείνει και τόσο για το Λαρετζάκι. Αν τον αφήσει ελεύθερο τον Ολυμπιακό, που αν χάσει ο Ολυμπιακό τον Walk-up, δεν το βλέπω πολύ εύκολο
0: να τον αφήνει.
5: Ναι. Δύο παίχτες θέλει να πάρει, ένα playmaker, ένα τεσσάρι. Ο Ντάουτιν μάλλον χαιρετάει, έχει επαφές με τη Μονακό από ό,τι λέγεται. Και θα δούμε τι θα πάρει σε αυτές τις θέσεις. Καλά λεφτά θα δώσει πάντως σε αυτές τις δύο θέσεις. Αλλά εντάξει, το budget θα είναι αρκετά μικρότερο. Δηλαδή θα είναι σχεδόν μισό από του Άρη, σχεδόν ένα τρίτο από του ΠΑΟΚ. Ναι.
0: Στο Ταλίρο δηλαδή κάπου.
5: Κάπου εκεί, κάπου εκεί, κάπου εκεί. Για το αρχικό μιλάμε, έτσι τώρα τι θα γίνει στην πορεία. Το βλέπουμε.
0: Αν γίνουν πώς θα αφαιρέσει μέσα στη ζώνη.
5: Παρουσιάστηκε για το κούμπο να πούμε το Μαϊάμι.
0: Είπε κιόλας γιατί πήρε το 7 για το 4 και το 3 που ήρθε στο 3-4.
5: Πήρε το 7 και όχι το 99 που λέγει μια ψυχή.
0: Να πούμε το 7 και το 99. Άσχετα αν η κλήρωση ήταν μέχρι το 90.
5: Σούπερ Καπ στη Ρόδο να πούμε φέτος. Έτσι. Και φέτος δηλαδή. Και περιμένουμε από εβδομάδα τώρα θα γίνει και η σύσκεψη για τον αριθμό των ξένων. Αλλά εκτός συγκλονιστικού απορρόπτου θα παραμείνουν 6 συνέχεια.
0: Δεν μου λες, επειδή μπάσκετ λίγκ μας αφορά και περισσότερο φέτος, πότε ξεκινάει.
5: Οκτώβριο.
0: Αρχές Οκτώβριο.
5: Οκτώβριο, ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Δεν βιαζόμαστε. Έγινε Χθάρα, ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε τον Στρομπό λοιπόν για την σφιχτή μπασκετική ενότητα. Νομίζω ότι κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Να υπενθυμίσω ότι αύριο έχουμε ένα αντάμωμα στο Sugar Cube, στο μοναστήρι, στο Μοναστράκυλο, στην πλατεία Σταυρωμένου στο Γάλλο, δίπλα στο μετρό. Σας περιμένω όποιος έχει το χρόνο και τη διάθεση να περάσει έτσι να τα πούμε. Όπως το Πακόρισια θα είναι και ο Ρέλος εκεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλες εσάς. Σοφία Θεοδωράκη έρχεται με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Θα πάει μαζί με τον Πάνο. Τώρα που θα πιει καφέ ο Πάνος θα είναι κάπως καλύτερα στο επόμενο δύο ώρο. Αυτό είναι δεδομένο. Από τον Βαγγέλη Νερασιά ευχές για μια όμορφη Παρασκευή. Ένα ακόμη καλύτερο Σαββροκύριακο. Και εμείς τα λέμε καλώς εγώ των πραγμάτων στο ξημέρωμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6.
6: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλώς σκουάδες.
6: Εγώ θα σε χαιρετήσω το πρωινά. Μέχρι να βγεις άδεια δεν έχω άλλα.
0: Ας πάμε.
6: Ναι.
0: Υγεία Πανούλη, να περάσουμε καλό καλοκαίρι. Τα λέμε και αύριο βέβαια. Τα λέμε αύριο. Άντε, καλή συνέχεια.
7: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
8: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
9: γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
10: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
11: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
12: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
11: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
13: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
11: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
14: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
15: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
16: Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.

0: Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της Στοίχημαν Super League για τη σεζόν 2026-27. Την πρώτη αγωνιστική στις 22 και 23 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Όφη, Βόλος, Καλαμάτα, Άρης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Την τρίτη αγωνιστική τα πρώτα ντέρμπι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Αναλυτικά ο sportfm.gr. Η δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης είναι ο βασικός στόχος του νέου πρόεδρου της Στοίχημαν Super League, Γιάννη Αλαφούζο, όπως δήλωσε στην έναρξη της εκδήλωσης της κλήρωσης. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη αύξησης των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ρουμπελίν Πινέδα πήρε το βραβείο του καλύτερου παίκτη και του γκολ της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα. Κορυφαίος προπονητής ο Μάρκο Νίκολιτς και τερματοφύλακας ο Κωνσταντής Τζολάκης, ενώ βραβεύτηκαν επίσης η Αγιούμπελ Καμπίος πρώτος σκόρερ και ο Αντρία Ζίβκοβιτς, ο οποίος είχε τις περισσότερες ασίστ. Για πλήρη συμφωνία μεταξύ όλων των πλευρών για τη μετακίνηση του Ρουμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στη Μοντερέι, κάνει λόγο έγκυρο δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Όπως αναφέρει, οι Ραγιάδες θα καλύψουν τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον 30χρονο μέσο. Η υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ανάλογο και φέτος, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς μετά τη βράβευσή του από τη Λίγκα ως κορυφαίος προπονητής περσινής σεζόν. Η Δυνάμο Κιέβου, που απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά τεστ και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Μέρος της χθεσινής προπόνησης έβγαλε ο Χατζίδης. Την προσπάθεια αποκτήσεις κεντρικού αμυντικού εντείνει ο Παναθηναϊκός μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη του στο γόνατο του δεξιού ποδιού και θα χάσει τη σεζόν. Παραμένει στο κάδρο το όνομα του Φαντρόγγελεν. Για 6 εβδομάδες θα πίτσο Καλάμπρια με πρόβλημα στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα μεταβεί εντός της ημέρας ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Τις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις και σε υποθέσεις Σάλιακα και Όσο. Στις 7:30 το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με τη Φορτούνα Σιντάρτ. Ενθουσιασμένος που θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ, δήλωσε κατά την άφιξη του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ του Γκέρσον Γιαμπουσέλε, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Στο οργανόγραμμα της ΚΑΕ εντάσσεται ο Στέλιος Τζούτζης ως Director Scouting and Player Development με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της αμερικανικής αγοράς και την ανάπτυξη νέων παικτών. Σπουδαία προσθήκη για τον Άρη που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου forward center Jeremiah Robinson Earl. Ο πρώην παίκτης των Dallas Mavericks υπέκρεψε έως το 2028. Τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Τούρκος forward Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής. Κοντά στη συμφωνία με τη Σουηδική Τζουργκάρντεν για την πώληση του 21 ετών μέσου Χρήστου Αλμύρα βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Πανετολικός ζητήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνια επί Κυπριακού εδάφους στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Εκτός ημιτελικών του Ευρωμπάσκετ Under 20, το οποίο διεξάγεται στη Λουμπλιάνα, έμεινε Εθνική Νέων που γνώρισε βαριά ήττα με 92-66 από τη Σερβία στον προημιτελικό. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα παίξει για τις θέσεις 5 με 8 με πρώτη αντίπαλο τη Γερμανία. Άνοιξε και επίσημα το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε από τους Heat παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7. Ελπίζω να αφήσω το στίγμα μου εδώ στο Μαϊάμι και το 7 να γίνει εξίσου θρυλικό με το 34 που είχα στους Bucks, δήλωσε ο 31 ετών Superstar. Πρώτο μπιλόν της Arsenal ο Χρήστος Τζόλης. Όπως αναφέρουν τα αγγλικά μέσα, οι κανονιέριδες συμφώνησαν στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Brugge για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούζοντα τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις.

0: Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
3: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
3: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
4: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
3: σε μια μεγάλη live συναυλία.
4: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
3: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
4: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
3: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
4: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
3: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
5: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Top FM 102,4.

0: είμαστε, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, καλημέρα, καλημέρα, Top FM, Ρένα στα γεγονότα.
1: Σύζανευ, σε τρεις μοναδικές γεύσεις. Προηγουμένου.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω, κάτι δημιουργήθηκε εδώ με εμπλοκή ήχου. Έφταιγα εγώ με το χειρισμό εδώ του κομπιούτερ. Την καλημέρα μας, Παρασκευή, πολύ πολύ ζεστή. Θα χτυπήσουμε 35 σήμερα. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί για φωτιά και να μην ξεχνάμε τους μικρούς, τους μεγάλους, αλλά και τα δέσποτα. Θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Στα δεσποτάκια νερό. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας σε όλους τους ομογενείς, στο φίλο μας τον Πάνο στην Αυστραλία. Ελπίζω να μας ακούει αυτή την ώρα. Καλησπέρα, Πάνο. Από τη Ρόδο, από τη Δωδεκάνησο, από την Ελλάδα. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου, στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Ακούσαμε ένα πολύ όμορφο χαρούμενο τραγούδι στο παλιό το ταβερνάκι από την ταινία «Ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι». Ποιος πια δεν έχει δει αυτή την ταινία και μία και δύο και δέκα φορές? Με το Λάμπρο Κωνσταντάρα και τη Μάρο Κοντού. Ο καπετάνιος που είχε, ο χείρος καπετάνιος που είχε τρία αγόρια που είχαν ένα σπίτι αχούρι και που ήταν βέβαια και στρίγκλος ο Κωνσταντάρας, αλλά τον έκανε αρνάκι η Μάρο Κοντού. Μια από τις ωραίες χαρούμενες ταινίες που έπαιζαν οι δύο μεγάλοι ηθοποιοί. Σήμερα η χώρα αποχαιρετά τη Μάρο Κοντού, μια σημαντική ηθοποιό, αλλά πάνω απ' όλα σημαντικός άνθρωπος. Το πώς έζησε, το πώς διαχειρίστηκε τη ζωή της, ιδιαίτερα μεγαλώνοντας. Αυτό ήταν το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι, το παράδειγμα της. Το τελευταίο αίτημα προς τον φίλο της, τον Νικήτα τον Κακλαμάνη, όταν ξαναβρεθεί η παρέα στη θέση της, να αφήσουν ένα ποτήρι ουίσκι με ένα τσιγάρο. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν η Μάρο Κοντού που έζησε τη ζωή μέχρι την τελευταία στιγμή. Καλημέρα, καλημέρα. Να μην είμαστε λυπημένοι όταν φεύγουν τέτοιοι άνθρωποι, χορτασμένοι από τη ζωή, και κυρίως όταν την έζησαν όπως ήθελαν να τη ζήσουν. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Να ζεις τη ζωή που επιλέγεις εσύ, όχι που σου επιλέγουν άλλοι για σένα. Εδώ είμαστε, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Σας θέλω αισιόδοξους, ωρεξάτους, χαμογελαστούς. Η ζωή εξάλλου τι είναι? Πόλεμος, χαρά, χαμόγελο, όμορφες στιγμές. Και προσδοκία βεβαίως για την αυριανή μέρα. Τι άλλο έχουμε? Ο πόλεμος, αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, συνεχίζεται εκεί στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Συνεχίζει τους βομβαρδισμούς ο Τραμπ. Σήμερα έκανε ένα διάγγελμα ξημερώματα και τι δεν είπε, ενέπλεξε την Κίνα ότι έκλεψε, λέει, προσωπικά δεδομένα, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια Αμερικανών. Και κάποια τηλεοπτικά κανάλια δεν μετέδωσαν και ζητά να τους αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας. Αυτός είναι ο πλανητάρχης. Έχουμε μπλέξει άσχημα. Τώρα στις εκλογές του Νοεμβρίου ελπίζω να πάρει ένα μήνυμα, γιατί από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις και οι αναλύσεις, θα χάσει όλα τα σώματα, την πλειοψηφία που έχει, γερουσία, δεν ξέρω τι άλλα έχει εκεί η Αμερική. Λοιπόν, αυτά τα νέα μας. Στην Ελλάδα 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παραπέμπονται από την Ευρωπαία Εισαγγελέα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε δίωξη για πλημελήματα σε 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις στο ΠΚΠ το 2021. Η δικογραφία αφορούσε συνολικά 22 πρόσωπα, ενώ για 7 βουλευτές και υπουργούς υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο. Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί με τον τρόπο του να υποβαθμίσει την υπόθεση, επικαλούμενο το τεκμήριο της αθωότητας για τα στελέχη που παραπέμπονται και την αρχιοθέτηση των υπολείπων υποθέσεων. Για άλλες υποθέσεις, γιατί δεν επικαλείται το τεκμήριο της αθωότητας η κυβέρνηση μόνο για αυτές που την βολεύουν? Ερώτημα. Η απάντηση νομίζω είναι αυτονόητη. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Εκείνοι που παραπέμπονται, ποιοι είναι? Η Κατερίνα Παπακώστα, ο Κώστας ο Σκρέκας, ο Σκοχρίστος ο Μπουκόρος και ο Μάξιμος Ενετάκης. Αυτοί παραπέμπονται. Τα έριξε και στην Γκοβέση ο κύριος Μητσοτάκης. Σεβασμό στη δικαιοσύνη κατά τα λοιπά. Σε άλλες περιπτώσεις εντός Ελλάδας κουνά το δάχτυλο στα κόμματα της αντιπολίτευσης και σε όποιον τολμήσει να αμφισβητήσει τους χειρισμούς της εισαγγελίας του Ορείου Πάγου. Πώς εκλέγει το εισαγγελέας του Ορείου Πάγου, να εκεί οι υπόλοιποι πώς, από την κυβέρνηση. Εκεί κουνάει το δάχτυλο όποιος τολμήσει να ασκήσει κριτική. Αυτός γιατί ασκεί στην Ευρωπαία Επίτροπα? Ερωτήματα για τα οποία και γι' αυτά έχουμε απαντήσει, νομίζω, και εμείς και εσείς. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Σήμερα έχουμε και συνέντευξη του Προέδρου της ΔΕΙΑΡ, του κυρίου Σωτήρη Βαγιανού. Ελπίζω να μην τη ματαιώσει σαν την άλλη φορά. Έτσι, κύριε Βαγιανέ, την καλημέρα μας. Θα πει πολλά και διάφορα, φαντάζομαι, ο κύριος Βαγιανός. Είναι εδώ κοντά στον Top FM, πιο κάτω, στα γραφεία της ΔΕΙΑΡ. Έχει ωραία γραφεία η ΔΕΙΑΡ, πρέπει να σας πω. Είχα πάει παλιά, πολύ παλιά. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Δημοκρατική. Στο άνοιγμά της η εφημερίδα έχει θέμα σχετικά με τον ΑΠΚΕΠΕ. Αρχιοθέτηση για νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και διώξεις για 4 βουλευτές. Άλλοι τίτλοι πάντα από τη Δημοκρατική. Μήνυση της ΔΕΙΑΡ στο Σάκη Στάγκα επιβεβαιώνει το μοτίβο της ποινικοποίησης κάθε κριτικής φωνής. Καλά, δεν θα έλεγες μόνο απλά κριτική φωνή το Σάκη του Στάγκα, άμα βγει, ναι, και που βγαίνει σε ένα συγκεκριμένο σταθμό. Ναι, τα κάνει όλα, πάει και με κάτι τόμους, τον θυμάμαι από παλιά που έφερνε φακέλους και τον έβλεπες και σε έπιανε το κεφάλι σου και έλεγες, δήμαρχε, τι είναι αυτά? Αυτά θα καθόμαστε να λέμε στον κόσμο? Πες τα με δικά σου λόγια για να παρακολουθεί και ο κόσμος, έτσι. Άλλοι τίτλοι από τη Δημοκρατική. Παλαιός γνώριμος των αρχών, ο 53χρονος που καλείται να δώσει εξηγήσεις για νέα σειρά καταγγελόμενων απατών στη Ρόδο. Απογειώνεται, άμα μάθεις κάτι λέει, μετά δύσκολα το ξεχνάς. Απογειώνεται από τη Ρόδο η πρώτη εταιρεία ανάβλωσης ιδιωτικών αεριοθουμένων πολυτελείας. Αυτό μας έλειπε, ναι. Νέα νομοθετική παράταση για τις καταδεφίσεις αυθαιρέτων την ώρα που ο νόμος αξιώνει εκτέλεση μέσα σε ημέρες. Έλατε τώρα τα αυθαίρετα, έχετε δει εσείς πολλά να γκρεμίζονται. Κανένας κακομοίρη, κανένας μικρού, κανένας που δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Ισχυροί, έχετε δει να καταδεφίζετε κανένα αυθαίρετό τους? Που τα πιο πολλά ισχυροί τα έχουν. Και ένας τελευταίος τίτλος από την Δημοκρατική. Μεγάλη μάχη του 44χρονου Στάθη από τη Ρόδο να επιστρέψει όρθιος. Έχει τις ευχές μας να γυρίσει όρθιο το παλικάρι. Περνάμε στη Ροδιακή για να δούμε 3 συλλήψεις στο αεροδρόμιο της Ρόδου για λαθρεμπόριο. Επιχείρησαν να εισάγουν 5.700 πακέτα τσιγάρων, ναι, τους γράπωσε η Ελλάς. Ρόδο, συνελήφθη άνδρας από επίθεση με μαχαίρι. Να το δω γιατί δεν με βολεύει. Δεν βρίσκουμε πάλι πρωτοσέλιδο, είναι παλιό της Ροδιακής που δημοσιεύει. Ρόδος, συνελήφθη άνδρας μετά από επίθεση με μαχαίρι σε ιδιοκτήτη καταστήματος στην Κρεμαστή. Σωματείο ξενοδοχείο υπαλλήλων, οι εργαζόμενοι δεν είναι ντεκόρ στα πάνελ των υπερκερδών για την σημερινή ημερίδα για την κρίση στον τουρισμό, πώς επιβιώνουν περιοχές. Δεν εκλήθηκαν να μιλήσουν όπως διάφοροι άλλοι και έκανε επίθεση χθες στο Σωματείο Ξενοδοχείο Υπαλλήλων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα επί της Ρόδου Καλλιθέας. Για να δούμε και άλλους τίτλους. Μυστήριο με γιότο Ρώσων μπιλιονέρης που κατέπλεψαν στην Αλικαρνασσό ανάμεσά τους και το πρωτό παλάτι του Πούτιν. Λέτε ο Πούτιν να είναι στο Αιγαίο μεταξύ επέναντι ακτών και των δικό μας. Μάνος Κόνσολας, 6 προτάσεις του Μάνο Κόνσολα για τη στήριξη των ΔΕΙΑ και των υπηρεσιών ίδρυψης του νησιωτικούς δήμους. Η αναμέτρηση Χατζημάρκου Κολιάδη στις επόμενες εκλογές είναι για τη θέση του Μητροπολίτη. Αυτό που κάνανε πλάκα, τάχα μου, ναι, οι δυο τους, Κολιάδης, Χατζημάρκος, στην ΠΕΔ, θα αναμετρηθούν για τη θέση του Μητροπολίτη Κύριλου. 6.000 ευρώ το μήνα, έλεγε ο Χατζημάρκος, ισοβιότητα. Λίγα είναι, όχι βέβαια, είναι πολλά. Λοιπόν, να το δούμε και αυτό, αλλά ας περιμένουν λίγο. Και για το Πατριαρχείο πάνω. Μεγάλος είναι ο Βαρθολομαίος. Μπορεί να κάποια στιγμή να αποχωρήσει, μπορεί να αδειάσει καμιά θέση. Α, να δούμε κανένα Πατριάρχη. Άντε με το καλό. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε και κάποιους τίτλους από το Top FM. Χρειάζεται χιούμορ, εντάξει. Εμάς μας αρέσουν όλα αυτά και νομίζω σας αρέσουν και εσάς. Ειρήνη Μπεκιάρη, Top FM, στο Top FM, όνειρό μου το Roland Garros και το Top 10 του να ανοίξουμε τον τίτλο του κόσμου. Δεν φοβάμαι τις θυσίες. Μπράβο στην Ειρήνη Μπεκιάρη και τα αγαθά κόπισκτώνται. Βασίλης Καταβενάκης στο σταθμό μας, δύο ακίνητα στο τραπέζι για το νέο δικαστικό Μέγαρο. Είναι το παλιό δημόσιο χημείο, το κρατικό χημείο σε 100 χουρμαδιές και το άλλο σε χώρο του νοσοκομείου, του παλιού νοσοκομείου. Παναγιώτης Στοκούζης στο σταθμό μας, η Ρόδος άλλαξε μοντέλο τουρισμού από τις εβδομαδιαίες διακοπές. Περνάμε στις διακοπές τριών ημερών, 5-4 ημερών, αυτά. Κάπα Λεπτοκαρίδη στο σταθμό μας, η μεγαλύτερη δύναμη της Αρχεντινής είναι ότι έγινε οικογένεια. Στη Ρόδο για μια ακόμη χρονιά το Super Cup. Αυτά και από τον Top FM. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Εδώ είμαστε, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί και να δώσω απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν από ακροατές μας χθες για τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στα φανάρια. Δεν λειτουργούν από ό,τι μας είπαν. Όσο για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, όπως μου είπαν από την υπηρεσία καθαριότητας, ακολουθείτε η παρακάτω διαδικασία. Ή τα εντοπίζει η υπηρεσία και βάζει αυτοκόλλητο ότι είναι υπό εγκατάλειψη, ή παίρνετε στο τηλέφωνο 22 413 64 605 ή 64 606, δηλώνετε ότι στην περιοχή σας στον τάδε δρόμο είναι ένα αμάξι που έχει εγκαταλειφθεί. Πάει η υπηρεσία, βάζει το αυτοκόλλητο και μετά από κανένα μήνα, δύο μήνες υπάρχει εταιρεία που τα παίρνει και που επειδή υπάρχουν πολλά σε όλο το νησί υπάρχει μια καθυστέρηση και κάποια στιγμή το παίρνουν και αδειάζει ο χώρος. Αυτή είναι η διαδικασία, να σας επαναλάβουμε και το τηλέφωνο που μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο επειδή μας ρωτήσανε ακροατές, 22 413 64 605 και 64 606. Να καλημερίσω τον Μανώλη τον Κρητικό, το μεγάλο φεντικό στην καθαριότητα, τον Νίκο τον Πίτσι και όλα τα παιδιά που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Την καλημέρα μας, την εκτίμησή μας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έχουμε ξεκινήσει με χαμόγελο, με αισιοδοξία. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τη ζωή μας ως το δυνατόν με μεγαλύτερη αισιοδοξία, θετική σκέψη, ακόμα και αν έχουμε δύσκολες καταστάσεις γύρω μας, και αυτές για να τα πάμε καλά με αυτές θα πρέπει να έχουμε το χαμόγελο, την αισιοδοξία. Μόνο έτσι θα πάει καλύτερα η ζωή και θα προπάει παρακάτω. Πάμε όμως να καλημερίσουμε την Κυριακή την Πετρίδου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κυριακή, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε σένα και τους ακροατές μας. Είχαμε χθες μια συνέντευξη τύπου από την παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης, τόσο στον Δήμο της Ρόδου όσο και στην Περιφέρεια, συγκεκριμένα τον επικεφαλή της παράταξης στο Δήμο, τον κύριο Τάκη Πότσο, και τον Περιφερειακό Σύμβουλό της, τον κύριο Νίκο Φρατζή, σχετικά με το επίκαιρο θέμα του χωροταξικού για τις ΑΠΕ, όλα αυτά που έτσι έχουν έρθει στην επιφάνεια το τελευταίο διάστημα για για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα αιωλικά πάρκα κτλ. Διαφωνούν τόσο με το χειρισμό του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, όσο και με την απόφαση που έλαβε πρόσφατα το Περιφερειακό Συμβούλιο, την οποία η Λαϊκή Συσπήρωση ήταν και η μόνη παράταξη που καταψήφισε. Θεωρούν ότι το θέμα, ότι αυτό που θα έπρεπε να γίνει ήταν να ζητήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και το Δημοτικό να αποσυρθεί αυτό το ειδικό χωροταξικό, δηλαδή να δηλώσει κατηγορηματικά την αντίθεσή του συνολικά με αυτό και όχι απλά ότι υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, ότι θα έπρεπε να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις. Πάντως να πούμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του. Ωστόσο η Λαϊκή Συσπήρωση θεωρεί ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Να ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Πότσο, ο οποίος είναι και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, να αναφέρεται στη συζήτηση που έγινε σε αυτό.
3: Δυστυχώς έχουμε μια γνωμοδότηση η οποία όμως κατά την δική μας άποψη, άσχετα αν παρουσιάζεται στον κόσμο ότι υπάρχει μια αντίθεση στα σχέδια της κυβέρνησης που έχει να κάνει με τους ΑΠΕ, θεωρούμε και πιστεύουμε ότι γενικότερα κινείται στους σχεδιασμούς της ίδιας της κυβέρνησης και της πολιτικής της οποίας εφαρμόζεται από την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι η ίδια γνωμοδότηση ξεκινάει λέγοντας ότι ο Δήμος Ρόδου στηρίζει τους εθνικούς στόχους και την προώθηση της ενεργειακής πολιτικής της χώρας όπως αυτή αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα σε σχέση με τη συμβολή και ανάπτυξη των ΑΠΕ στην τελική παραγωγή και της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό από μόνο του μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει αντίθεση στην πολιτική της κυβέρνησης και που είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την ενέργεια. Όταν λοιπόν κάποιος συμφωνεί με αυτή την πολιτική, δεν μπορεί να είναι αντίθετος πρακτικά στο θέμα το να γεμίσει η Νότια Ρόδος με ανεμογεννήτριες και με αιωλικά πάρκα. Ή θα έρθεις σε ρήξη με τη συγκεκριμένη πολιτική ή θα συμφωνήσεις, κάτι το οποίο φαίνεται ότι και από πλευράς του Δήμου υπάρχει συμφωνία. Και ενδεχομένως, επειδή υπάρχει αυτή η συμφωνία, να μη συζητήθηκε και το θέμα ξεκάθαρα σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου για να κατατεθούν οι θέσεις και οι απόψεις των υπόλοιπων παρατάξεων.
0: Τι άλλο είπαν οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπήρωσης?
2: Καταρχάς ήταν μόνο θεματική η συνέντευξη τύπου, ήταν για το θέμα αυτό. Θα ακολουθήσουν και άλλες, είπε ο κ. Πότσος, όπως παραδείγματος χάρη για το νέο κώδικα. Τώρα να ακούσουμε τον ίδιο για τους λόγους για τους οποίους ζητούν την απόσυρσή του του ειδικού χωροταξικού, διότι σύμφωνα με τη Λαϊκή Συσπήρωση επί της ουσίας έχει να κάνει με τη σύγκρουση συμφερόντων, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να τον ακούσουμε.
3: Η ίδια γνωμοδότηση η οποία έχει κατατεθεί από την Δημοτική Αρχή κάνει λόγο, βάζει μια σειρά παραμέτρους και ζητήματα στον σχεδιασμό και μιλάει για αποστάσεις, μιλάει για τον αριθμό των αιωλικών πάρκων και των ανεμογεννητριών. Δηλαδή, ουσιαστικά αφήνεται να κατανοηθεί η συμφωνία σε αυτό που γίνεται, αλλά βάζει το ζήτημα της αλλαγής συγκεκριμένων παραμέτρων και ενδεχομένως του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν οι λεγόμενες επενδύσεις των ΑΠΕ και στο δικό μας το νησί. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός, αυτό που είπαμε πριν, ότι όλα γίνονται με γνώμονα την λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη και την απελευθέρωση της ενέργειας για το κέρδος συγκεκριμένων εταιριών και συμφερόντων, όταν η ίδια γνωμοδότηση δίνει στοιχεία ότι η παραγόμενη ισχύς στη Ρόδο αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από την κατανάλωση του νησιού στο full season. Από αυτό μπορεί εύκολα ο καθένας να καταλάβει και να συμπεράνει ότι ό,τι γίνεται προς όφελος των μεγάλων επενδύσεων και των εταιριών που επενδύουν στο κομμάτι της ενέργειας για να βγατήσουν τα κέρδη τους. Και κοιτάξτε να δείτε, η σύγκρουση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και φαίνεται να υπάρχει σύγκρουση και ήταν κάτι που επισημάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι η σύγκρουση μεταξύ του τουριστικού χωροταξικού και του χωροταξικού των ΑΠΕ. Συγκρούονται το τουριστικό κεφάλαιο, τα ξενοδοχειακά συμφέροντα με τις εταιρείες οι οποίες έρχονται να επενδύσουν πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι της ενέργειας. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να μεταφέρουν τις ανεμογεννήτριες δεξιά και αριστερά στη θάλασσα και στα βουνά για να τους βολέψουν ουσιαστικά και κυριολεκτικά όλους, κάτι το οποίο βέβαια σε αυτό το σύστημα δεν γίνεται. Και κοιτάξτε να δείτε, εμείς ζητάμε ξεκάθαρα την απόσυρση του χωροταξικού των ΑΠΕ γενικότερα και συνολικά, και όχι την απόσυρση, την ενδεχόμενη τροποποίησή του, αλλαγή του με κάποιους σε εισαγωγικά ευνοϊκότερους όρους και εφαρμογή αυτού.
0: Τι άλλο είπαν, Κυριακή Πετρίδου?
2: Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Φραντζή που είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έναν σχολιασμό, εξηγεί τέλος πάντων γιατί καταψήφισαν τη γνωμοδότηση, την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρά το γεγονός ότι το σώμα εξέφρασε την αντίθεσή του, την αρνητική δηλαδή, απέναντι στο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Μεταξύ άλλων, θεωρούν ότι η λύση, τέλος πάντων, δεν θα πρέπει να είναι η εγκατάστασή τους, η μεταφορά τους στη θάλασσα, η εγκατάστασή τους σε βραχονισίδες κτλ. Εκφράζοντας έτσι την ανησυχία τους για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ρωτήθηκε μάλιστα και γι' αυτό, για ποιο λόγο από τη στιγμή που ήταν αρνητική η γνωμοδότηση την καταψήφισε η Λαϊκή Συσπήρωση. Θα ακούσουμε να το εξηγεί ο κύριος Φραντζής.
4: Επειδή η Περιφερειακή Αρχή έχει εκφράσει δημόσια μία θέση να μεταφερθούν οι ανεμογεννήτριες στη θάλασσα και στις βραχονισίδες, εμείς διαφωνούμε κάθετα και θέτουμε ένα ερώτημα. Πώς γίνεται να είμαστε κατά αυτών των μεγάλων ανεμογεννητριών που έχουν 160 μέτρα ύψος και μία τεράστια φτερωτή, που αποδεικνύεται και από τους ειδικούς επιστήμονες ότι αποτελούν περιβαλλοντική καταστροφή για την ξηρά, αλλά και για το τοπίο, δηλαδή μεταβάλλουν βία το τοπίο. Άρα, και θέτουμε το εξής ερώτημα, το ίδιο πρόβλημα δεν δημιουργούν και στη θάλασσα? Δεν θα μολύνουν τη θάλασσα? Δεν θα περάσουν αυτά τα υλικά στη τροφική αλυσίδα? Δεν θα καταστρέψουν εκεί που θα τοποθετηθούν σε βραχονισίδες και παρθένες θάλασσες, δεν θα καταστρέψουν εκεί το τοπίο? Και αυτό εμείς είμαστε ξεκάθαρα αντίθετοι και με αυτό το σχέδιο, δηλαδή με τη μεταφορά τους στη θάλασσα.
5: Γιατί λέτε ότι δεν είναι σαφή η θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου? Ας κάνεις
3: γιατί δεν συζητήθηκε το χωροταξικό.
5: Δεν είναι σαφή η θέση.
4: Το Περιφερειακό Συμβούλιο, υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες πήραν σαφής αρνητική θέση. Αν δείτε την επίσημη γνωμοδότηση όπως αναστήθηκε στο Διάβγια, υπάρχουν μόνο κάποιες παρατηρήσεις. Το Υπουργείο, η κυβέρνηση ζητάει γνωμοδότηση από τις περιφέρειες, η οποία βέβαια, στο ειδικό χωροταξικό, η γνωμοδότηση βέβαια είναι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στο σχεδιασμό της ανεξάρτητα την γνωμοδότηση. Αλλά εκεί πρέπει να πάρει σαφή θέση. Είσαι υπέρ ή κατά. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν πήρε σαφή θέση. Εμείς ως παράταξη πήραμε. Είπαμε τη δικιά μας τοποθέτηση και γι' αυτό καταψηφίσαμε την εισήγηση της περιφέρειας. Γιατί δεν υπήρχε σαφή θέση? Θα μας απαντήσουν. Είναι υπέρ ή κατά
3: του χωροταξικού?
4: Στο ειδικό χωροταξικό που φέρνει η κυβέρνηση προς ψήφιση. Το οποίο προβλέπει ανεμογεννήτριες στα νησιά, στη Ρόδο, αυτό που είπα πριν, στα τέσσερα νησιά. Προβλέπει υπεράκτιες, προβλέπει να γεμίσει ο τόπος φωτοβολταϊκά, δηλαδή γη υψηλής παραγωγικότητας, να μετατραπεί σε φωτοβολταϊκά πάρκα. Εμείς αυτά είμαστε αντίθετοι. Θέλουμε τις ΑΠΕ, αλλά σε ένα σχέδιο που να διασφαλίζει το περιβάλλον και φθηνή ενέργεια για τον λαό.
0: Δεν έχουν και άδικο. Να.
2: Αυτό τώρα, ναι, αυτό το σενάριο, η αλήθεια, ακούγεται φιαστικό. Αυτά από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ρένα, και σε λίγη ώρα ετοιμαζόμαστε για τη συνέντευξη του πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ, του κυρίου Βαγιανού, που η ΔΕΙΑΡ βρίσκεται μονίμως στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. και θα έχουμε έτσι μια...
0: Πριν από κάποιο διάστημα πάλι μας είχε προαναγγείλει μια συνέντευξη που ακυρώθηκε. Τώρα ναι, αυτή δεν έχει ακυρωθεί μέχρι τώρα και ελπίζω να μην ακυρωθεί.
2: Ναι, και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Θα έχουμε κάποια ενημέρωση από αυτό στο σταθμό κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Λοιπόν, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα στα οποία θα κληθεί να απαντήσει ο πρόεδρος ο κ. Σωτήρης Βαγιανός. Με τα έργα που δεν προχωρούν τα σημαντικά, μετά βεβαίως από ενστάσεις του Άκτορα και του Θαλή, αν θυμάμαι καλά, που έχουν ενωθεί αυτές οι δύο εταιρείες, άραγε γιατί κάνανε την ένσταση σε ένα πολύ σημαντικό έργο. Καλά, τα ευκόλυτα εννοούμενα σε αυτόν τον τόπο νομίζω ότι χρειάζεται να τα παραλείπουμε, αλλά αν και χρειάζεται να τα τονίζουμε κάποιες φορές, ναι. Οι μηνύσεις, θα μηνύσει και το Στάγκα, θα μηνύσουν τον Περιφερειάρχη, όλα αυτά. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον πάντως. Εξάλλου ο κύριος Βαγιανός είναι το υπαριθμόν ένα πρόσωπο ενδιαφέροντο στην περιοχή μας. Δεν πιστεύω να διαφωνήσεις.
2: Σίγουρα πάντως τα όσα έχει να πει.
0: Είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του είτε διαφωνεί,
2: προκαλεί το ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Κυριακή, θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Στραμμένα όλα τα βλέμματα 10 η ώρα στα γραφεία της ΔΕΙΑΡ. Έχει άνετο γραφείο συνεδριάσεων, πρέπει να πούμε. Ναι, οπότε εκεί θα στρωθούν οι συνάδελφοί μου και όποιος πάει. Φαντάζομαι ότι θα έχει κόσμο και κοσμάκι. Και να δούμε τι θα απαντήσει. Φαντάζομαι ότι θα πάει διαβασμένος, γιατί διαβασμένος πηγαίνει σε όλα σχεδόν ο Σωτήρης ο Βαγιανός. Αυτό να το ξέρετε. Και διαβάζει αρκετά και μαθαίνει και γρήγορα. Αυτό φαντάζομαι το έχουν καταλάβει και οι αντίπαλοι του. Το ρολόι δείχνει 38 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, το Facebook έχει γεμίσει και σήμερα ακόμα φωτογραφίες υπέροχες με τη Μάρο Κοντού. Σήμερα είναι το τελευταίο αντίο, η κηδεία της μεγάλης ηθοποιού, αλλά και ενός σημαντικού ανθρώπου. Γιατί πάνω απ' όλα νομίζω αυτό είναι που μετράει, φεύγοντας κάποιος από τούτη τη ζωή, να μην λένε μόνο πόσο καλός ήταν στη δουλειά του, αλλά πόσο άφησε τα χνάρια του στη ζωή και πόσο ήταν πρότυπο για τους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
6: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 46 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή 17 Ιουλίου. 21 Ιουλίου είναι ερχόμενη Τρίτη. Θα συμβεί μια ωραία δράση από την 12νησιακή μέλης Επιτροπή Ρόδου. Όπως λέει το σχετικό δελτίο, μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά χαράς και προσφοράς από την 12νησιακή μέλησσα στο ξενοδοχείο Bello Blue Estate. Είναι επί της οδού Διακομιχάλη, λεωφόρος Ρόδου Καλλιθέας. Εκεί θα υπάρχει μπουφές, μουσική, χορός, ωραίες, καλή παρέα, κέφι. Ό,τι θέλει ένας άνθρωπος για να περάσει όμορφα ένα βράδυ. Και όλα αυτά βεβαίως για να υποστηριχθεί το πρόγραμμα με τις υποτροφίες σε οικονομικά αδύναμους 12νησιούς φοιτητές. Μια δράση που την ακολουθεί η 12νησιακή μέλησσα εδώ και πολλά χρόνια και έχει στηρίξει αρκετούς 12νησιούς νέους και νέες που ζορίζονται να σπουδάσουν και με τη στήριξη της μέλησσας τα καταφέρνουν. Πάμε λοιπόν να δούμε για αυτή την εκδήλωση, να καλημερίσω την κυρία Άννα Χαρίτου που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρία Χαρίτου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Ετοιμάζετε μια ακόμα έτσι δροσερή ξεχωριστή δράση για τις υποτροφίες.
1: Ναι, ακριβώς. Και φαντάζομαι ότι το ροδιακό κοινό γνωρίζει τη 12νησιακή μέλη.
0: Αλίμονο τώρα. Εδώ σας ξέρει όλη η Ελλάδα τώρα. Η Ρόδος, η 12νησιακή, σας ξέρει.
1: Και η Ρόδος συγκεκριμένα...
0: Είστε λίγες, αλλά καλές, έτσι, πρέπει να πω εγώ.
1: Όχι, ξέρετε, καταφέρνουμε να κινητοποιούμε την κοινωνία, γιατί η κοινωνία είναι που πληρώνει, βάζει το χέρι στην τσέπη και βοηθάει εμάς που όλα τα λεφτά που εισπράττουμε τα στέλνουμε στο Ταμείο των Υποτροφιών. Mm-hmm. Γιατί όταν κάνεις καλές επιλογές και στην ώρα τους και μετρημένες, το ξέρει ο κόσμος και το εκτιμάει και μας ακολουθεί. Διότι εσείς μπορεί εγώ να κάνουμε μια, να έχουμε μια ιδέα και να μην έχει αντικείμενο και να έχουμε ξοδέψει και λεφτά. Εκείνο είναι το μυστικό. Εγώ συγκινούμε με το ροδιακό κοινό, ιδίως δε το γυναικείο, και από πίσω είναι πάντα, από πίσω. Ναι, συγκινούμε γιατί έρχονται, είναι βέβαιες ότι δεν θα είναι κάτι που δεν θα το χαρούν και βάζουν το χέρι στην τσέπη, αυτό ζητάμε. Mm-hmm. Και οι ροδίτες και οι ροδίτισες κάνουν τις υποτροφίες δυνατές. Εγώ έτσι βλέπω, τουλάχιστον από τα νησιά που είναι με επιτροπές, είναι μόνο λίγα, 4. Εμείς, η Κος, η Κάλυμνος και τώρα τελευταία η Λέρος. Δεν έχουμε δηλαδή και άλλες δυνατές επιτροπές και πολυπληθείς βεβαίως, γιατί η Ρόδος είναι και το μεγαλύτερο νησί. Θα πάρουμε χρήματα από τους Λειψούς, από το Αγαθονήσι, όμως θα στηρίξουμε τα παιδιά των Λειψών και των Αγαθονησίων, γιατί πρέπει από εμάς να σπουδάσουν.
0: Και αυτά πολύ καλά κάνετε. Κάνετε αυτό που αγαπάτε πολύ, κυρία Χαρίτου, γι' αυτό έχετε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα, έτσι.
1: Νομίζω ναι, και πηγαίνουμε και στις εκδηλώσεις των άλλων σωματείων, γιατί ο Ρόδος έχει σωματεία κοινοφελή, είτε είναι φιλανθρωπικά, είτε είναι πατριωτικά, είτε είναι με σκοπό να προμηθεύουν υλικά σε δομές αδύνατες, είναι πολύ σημαντικά. Και εκεί να τα στηρίζουμε εμείς, γιατί έτσι πάει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Τώρα για πέστε μας για την εκδήλωση το βράδυ της Τρίτης.
1: Λοιπόν. Μόνο σε αυτό. Λοιπόν, εγώ πίστευα ότι θα σας έκανα αναδρομή, αλλά πραγματικά είμαι βέβαιη δεν έχετε χρόνο. Άλλες φορές αυτή η διαφορά της Ρόδου από τη, γενικά από τη μέλησσα της Ελλάδος είναι ότι εμείς επικεντρωθήκαμε πολύ στα παιδιά, mm-hmm. σε παιδικές εκδηλώσεις και από εκεί βγάλαμε αρκετά λεφτά και είχαμε πολύ καλή εμπειρία. Όμως, μια εποχή σαν τη σημερινή, που υπάρχει ένα στρες από τους πολέμους, υπάρχει ένα στρες από τους μεγάλους που ζορίζονται για τις δουλειές τους, που νοιάζονται τι θα γίνει και με τα παιδιά του κόσμου. Τώρα χρειαζόμασταν κάτι πιο κοσμικό. Mm. Να έρθει ο κόσμος, ναι, γιατί άλλοτε τους καλούμε σε παιδικά πράγματα. και έρχονται πάρα πολλά. Θα σας θυμίσω ότι το 5 ήρθαν οι Candy Girls στο Ρόδος Πάλας και ήταν τόσα τα παιδιά που εγώ άρχισα να φοβάμαι μην γίνει κανένα ατύχημα. Και γυρίζει μία από τις άλλες κοπέλες και μου λέει «Μη φοβάσαι, Χαρίτενα». Γιατί στο τέλος ξέρεις πότε θα ξέρουμε ότι πέτυχε αυτή η εκδήλωση? Όταν θα κλαίνε τα παιδιά που θα τα παίρνουν οι γονείς τους για να φύγουν. Αυτό δηλαδή με σκοτώνει, μου δίνει τέτοια αισιοδοξία. Κλαίγανε πράγματι.
0: Γιατί περνούσαν ωραία, ναι.
1: Ναι, περνάνε ωραία. Λοιπόν, τώρα όμως δεν ήταν καιρός για τα παιδιά. Έγιναν ό,τι έγιναν και από τα σχολιά τους και από τα αυτά και από τα άλλα σωματεία. Και είπαμε τώρα θα κάνουμε κάτι ωραίο, ένα πάρτι με μουσική 60, 70 και 80.
0: Πάρα πολύ ωραία, ναι. Ωραίες δεκαετίες μουσικές,
1: ναι. Που είναι, και κοιτάξτε, με ένα shake χορεύουν όλοι. Δεν ανάγκη να χορέψουμε του 60 το rock and roll, το οποίο θέλει πρόβες και θέλει και καβαλιέρο.
0: Έχετε δίκιο, ναι. Με ένα shake σηκώνονται όλοι πάνω.
1: Ένα shake το χορεύουν όλοι, άντρες και γυναίκες, και δεν υπάρχει. Επίσης, επειδή θέλουμε να τραγουδήσουμε, να είμαστε καθισμένοι και να, όχι να παίρνουμε μικρόφωνα, να συνοδεύουμε τον DJ, του οποίου έχουμε δώσει αυστηρές οδηγίες του καημένου. Και έχουμε.
0: Τι οδηγίες του έχετε δώσει, κυρία Χαρίτου?
1: Άκουσε να δεις, του λέμε, όταν είμαστε καθιστοί και τρώμε θα έχεις ελληνική μουσική μαλακιά. Δεν θέλουμε ούτε χορευτικά ούτε τίποτα. Μετά θα έρθουν αυτά. Γελούσε ο άνθρωπος διότι ήταν έμπειρος και κατάλαβε τι εννοούμε. Λοιπόν, ο μπουφές τώρα. Έχουμε φαγητό να προσφέρουμε. Ο μπουφές πάλι τον ελαφρώτον, το ίδιο το catering του φίλου που κατέβασε την τιμή. Λέει δεν μπορώ, τόσο θέλω, αλλά δεν βγαίνω και κάτι τέτοια. Τώρα δεν βγαίνουν τα οικονομικά στο ΦΕΗ, έχουν γίνει πολύ ακριβά. Λοιπόν, και τι κάναμε κι εμείς? Κάναμε χορηγίες πάνω στο μπουφέ, με υλικά, με φιλέτα από λαβράκια, με γαρίδες, καταλάβετε, ακριβά.
0: Πάρα πολύ ωραία, ναι.
1: Και το ενισχύσαμε και αυτό, το κομμάτι του φαγητού, γιατί πάντοτε και σε ένα γάμο άμα πάμε και είναι όλα υπέροχα, το φαΐ μένει στη μνήμη του άλλου.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Πάμε καλά. Ή δεν ήταν ωραίο το φαΐ?
0: Ναι, το ξέρουμε όλοι από τις εμπειρίες μας. Λοιπόν, ένα βράδυ κάτω από τα αστέρια, κυρία Χαρίτου, με μουσική καλή, με καλό φαΐ, καλή παρέα.
1: Και στο χώρο αυτό το καινούριο για μας, της Διακομιχάλη της Κλοντίν, η οποία είναι απόγονος του Ανδρέα του Διακομιχάλη, που έχει ένα μεγάλο δικό του ίδρυμα υποτροφιών. Αλλά η διαφορά με εμάς, όπως και το Σταματίου έχει μεγάλο ίδρυμα υποτροφιών, όμως εμείς δεν έχουμε από πίσω ένα προϋπολογισμό από τις πράξεις.
0: Εσείς εταιριών, από τις εκδηλώσεις βγάζετε χρήματα και στηρίζετε τους φοιτητές.
1: Αυτό είναι. Εμείς πρέπει να τα βγάλουμε ένα-ένα.
0: Λοιπόν, κυρία Χαρίτου, να πούμε ότι η προσέλευση στο ξενοδο, στο Bello Blue Estate, λοιπόν, ξεκινά 19:30, έτσι.
1: Ναι, πριν νυχτώσει να έρθουνε, ούτε μέχρι τις 8.30 ακόμα, 9 παρά είναι φως και το μπουφέ ανοίγει στις 9. Επομένως, λοιπόν, να είναι καθισμένοι στα τραπέζια που τα έχουμε προκαθίσει, τους έχουμε προκαθίσει γιατί είναι πάρα πολλές οι κρατήσεις και μας ξάφνιασε εδώ που τα λέμε και το γεγονός. Φαίνεται όλα βοηθήσανε.
0: Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας δώσετε κάποιο τηλέφωνο στον αέρα για κρατήσεις άλλες.
1: Κοιτάξτε, το δικό μου 6945 150029. Αυτό είναι το δικό μου. Της Φέδρας, της Στρατείας, σας πω την αλήθεια, τα τρία τελευταία.
0: Καλά, δεν πειράζει, φτάνει το δικό σας. Εξάλλου νομίζω το σχετικό δελτίο κυκλοφορεί σε όλα τα τοπικά site, οπότε μπορούν να επικοινωνήσουν.
1: Κυρία Άννα, ευχαριστώ, κύριε Βονιανάκη.
0: Κυρία Χαρίτου, καλή επιτυχία. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εδώ δεκανησιακή μέλισσα παρά τη Μαρόδου. Μια σημαντική έτσι παρέα γυναικών, γιατί είναι ολιγομελείς. Είναι συγκεκριμένες οι γυναίκες που προσφέρουν ουσιαστικά. Κάνουν δράσεις, εκδηλώσεις, Χριστούγεννα, Πάσχα, το καλοκαίρι τώρα, πάρτι κάτω από τα αστέρια, υπέροχη βραδιά, να πάτε. Είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση και ο σκοπός ιερός, να βοηθηθούν φοιτήτριες και φοιτητές από τα Δωδεκάνησα που δεν έχουν, αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα και δεν μπορούν να σπουδάσουν. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Και εγώ θυμάμαι μία φιλάνθρωπος, κυρία, τώρα δεν θυμάμαι το επιθετό της, από το Ηράκλειο για ένα-δύο χρόνια, μου έδινε το κάτι της από ένα ίδρυμα που είχε ως φοιτήτρια. Τι παίρναμε τότε το μήνα από τους γονείς μας, 500 δραχμές, να γίνει 10 δραχμές. Άντε να πληρώσει το ενίκιο, να πληρώσει τη ΔΕΗ, όλα τα υπόλοιπα, να φας, να ντυθείς. Γι' αυτό δουλεύαμε πιο πολύ. Ναι. Από μικρή στη βιοπάλη. Έτσι όμως αντιλαμβάνεσαι τη σπουδαιότητα της ζωής και της εργασίας και το τι είναι να στηρίζεσαι στα πόδια τα δικά σου και να διαχειρίζεσαι εσύ τη ζωή σου, όχι άλλη για λογαριασμό σου. Λοιπόν, το ρολόι πάει προς τις 9, 57 λεπτά μετά τις 8. Έχουμε νεκρά ψάρια στην κρεμαστή. Τώρα ψάχνουν οι αρμόδιοι του ενιδρίου να δουν πού οφείλεται αυτό. Αυτό το περιστατικό έχει παρουσιαστεί και άλλες φορές εκεί στην κρεμαστή. Έβλεπα ένα σκυλί που βρέθηκε δεμένο. Τι απάνθρωποι είναι κάποιοι άνθρωποι. Τι να τους πεις ανθρώπους, τι να σας πω, ένα πελασματάκια, δεν το θες, άστο ελεύθερο, κάποιος θα βρει να του δώσει ένα φαΐ, να το περιμαζέψει, άστο ελεύθερο, τι το δένεις για να πεθάνει και με τη ζέστη τώρα, δεν ντρέπονται, δεν νιώθουν λίγο ότι είναι άνθρωποι και ότι αυτά τα πλάσματα, αν μη τι άλλο, δεν πρέπει, άμα δεν θέλουμε να τα προσέξουμε, ας μην τα κάνουμε όμως τη ζωή τους πιο δύσκολη. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα ασχοληθούν. Εντάξει. Ας τα, άνθρωπέ μου, δεν χρειάζεται να το δέσεις το σκυλί. Δεν τρέπεσαι λίγο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, Sport FM δελτίο και επιστρέφουμε.

0: let me go.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φίτηση

0: ενέργεια κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης είναι ο βασικός στόχος του νέου πρόεδρου της Τίχημαν Super League Γιάννη Αλαφούζου, όπως δήλωσε στην έναρξη της εκδήλωσης της κλήρωσης. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη αύξησης των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ορμπελίν Πινέδα πήρε τα βραβεία του καλύτερου παίκτη και γκολ της περσινής σεζόν στο πρωτάθλημα. Ο κορυφαίος προπονητής ο Μάρκο Νίκολιτς και τερματοφύλακας ο Κωνσταντίνος Τζολάκης συνευραβεύτηκαν επίσης σε Γιούμπελ Καμπί ως πρώτος σκόρερ και ο Αντρία Ζίβκοβιτς, ο οποίος είχε τις περισσότερες ασίστ. Για πλήρη συμφωνία μεταξύ όλων των πλευρών για τη μετακίνηση του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στη Μοντερέι, έκανε λόγο ο έγκυρος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Όπως αναφέρει, οι Ραγιάδες θα καλύψουν τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον 30χρονο μέσο. Υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ανάλογο και φέτος στο μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς μετά τη βράβευση του από τη Λίγκα ως κορυφαίος προπονητής περσινής σεζόν. Η Δυναμό Κιέβου που απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα κλούσουν οι αντίπαλους του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκληματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Μέρος της χθεσινής προπόνησης έβγαλε ο Χατζήδης. Στην προσπάθεια απόκτησης κεντρικού αμυντικού εντείνει ο Παναθηναϊκός με τον σοβαρό τραυματισμό του Ίγκερσον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χεστού στο γόνατο του δεξιού ποδιού και θα χάσει τη σεζόν. Παραμένει στο κάδρο το όνομα του Φαντρόγκελεν. Για 6 εβδομάδες θα πει στο Καλάμπρια με πρόβλημα στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα μεταβεί εντός της ημέρας ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Στις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις και στις υποθέσεις Άλιακα και όσο στις 7.30 το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με τη Φορτούνα Σιντάρτ. Ενθουσιασμένος που θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, Ακτόρ δήλωσε κατά την άφιξη του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ του Γερσόν Γιαμπουσέλε, τον οποίο υποδέχθηκαν περίπου 100 οπαδοί. Στο οργανόγραμμα της ΚΑΕ εντάσσεται το Στέλιος Τζούτζης ως Director Scouting και Player Development με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της αμερικανικής αγοράς και την ανάπτυξη νέων παικτών. Σπουδαία προσθήκη για τον Άρη που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου forward center Jeremiah Robinson Earl, πρώην παίκτη των Dallas Mavericks, υπέγραψε το 2028. Τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Τούρκος forward Τζέντι Όσμαν, ο οποίος φτάνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής. Κοντά σε συμφωνία με τη Σουηδική Τζουργκάρντεν για την πώληση του 21 ετών μέσου Χρήστου Αλμίδα βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Πανετολικός ζητήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνια επί Κυπριακού εδάφου στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Εκτός ημιτελικών του Ευρωμπάσκετ Αντερίκου, στο οποίο διεξάγεται στη Λουμπλιάνα, έμεινε η Εθνική Νέων που γνώρισε βαριά ήταν με 92-66 από τη Σερβία στον προημιτελικό. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα παίξει για τις θέσεις 5 με 8 με πρώτη αντίπαλο τη Γερμανία. Άνοιξε και επίσημα το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε από τους Heat παίρνοντας τη φανέλα με το νούμερο 7. Ελπίζω να αφήσω το στίγμα μου εδώ στο Μαϊάμι και το 7 να γίνει εξίσου θρυλικό με το 34 που είχα στους Bucks, δήλωσε ο 31 ετών Superstar. Πρώτο πυλόν της Arsenal ο Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρουν τα αγγλικά μέσα, οι κανονιέριδες συμφώνησαν στα 40 εκατομμύρια ευρώ με την Club Breeze για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Επόμενη ενημέρωση από το bwinsport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?

0: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
0: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Top FM 102,4.

0: θάλασσα με την ντίβα της ιταλικής μουσικής σκηνής, τη Μίλβα. Τραγούδησε στα ελληνικά σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική Θάνου Μικρούτσικου. Η εγγραφή έγινε το 1994. Σαν σήμερα το 1939 γεννήθηκε η μεγάλη Μίλβα, με μια φοβερή φωνή αλλά και φοβερή σκηνική παρουσία. Σήμερα, δεν κάνω λάθος, είναι της Αγίας Μαρίνας. Δεν είμαστε και τόσο της εκκλησίας του θρησκευτικού ρεπορτάζ. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Αγία Μαρίνα. Στο Ηράκλειο έχουμε πολλές εκκλησίες Αγία Μαρίνα. Το όνομα αυτό κυκλοφορεί πολύ. Εδώ ναι, να στείλω τις ευχές μου στη Μαρίνα την Πόνη, τη φίλη μας, στην Παλιά Πόλη. Τα καλύτερα, Μαρινάκη. Μαρίνα, Μαρίνα. Τώρα δεν μου έρχεται κάποια άλλη, ούτε και Μαρίνος, γιατί γιορτάζει και η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Και εδώ έχει αρκετές εκκλησίες και πανηγύρια. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης. Ναι, και σαν σήμερα, δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε ο Ισπανικός Εμφύλιος, 17 Ιουλίου του 1936. Δυστυχώς νίκησαν οι εθνικιστές με τον Φράγκο, που επέβαλε δικτακτορία μέχρι το 1974 στην Ισπανία. Τότε πέθανε και μαζί με το θάνατό του έφυγε και η δικτατορία. Το 1939 λοιπόν, σαν σήμερα, ξεσπά ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, ένας αιματηρός εμφύλιος πόλεμος με πολλά θύματα, ειδικά από το χώρο της αριστεράς και των δημοκρατών, και η δικτατορία μέχρι το 1974, το θάνατο του Φράγκου. Ναι, μετά τους μείναν οι βασιλείς, οι οποίοι ετοιμάζονται να πάνε στην Αμερική για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Κυριακής. Ισπανία, ποια είναι η άλλη ομάδα, Ισπανία, Αργεντινή, ναι. Με ποια θα είμαστε εμείς, θα το δούμε, μάλλον με την Αργεντινή. Σαν σήμερα γεννήθηκε και η πρώτη βουλευτίνα του ΠΑΣΟΚ, η Σίλβα Ακρίτα, 17 Ιουλίου του 1928. Ναι, μια έτσι εμβληματική φυσιογνωμία στον χώρο του ΠΑΣΟΚ εκείνα τα καλά χρόνια. Είχε παντρευτεί τον Ακρίτα, τον Λουκί Ακρίτα, που ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της ΕΠΕΚ στην Κύπρο. Όχι στην Κύπρο, στην Ελλάδα. Ο Λουκής Ακρίτας ως υπουργός παιδείας της Ένωσης Κέντρου ήταν εδώ. Υπήρξε από τους πρωτεργάτες, αλλά ήταν ένα Κύπριος, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η Σίλβα Ακρίτα, μια έτσι προσωπικότητα που δεν περνούσε απαρατήρητη, με ήθος, με παρουσία, με δουλειά. Βάζουμε μια τελεία σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε στις παραλίες μας. Ναι, το αγαπημένο μας θέμα κάθε χρόνο, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί μόνο ωραία δεν τα λες όλα αυτά που αντικρίζουμε και φέτος, μάλλον κάθε πέρσι και καλύτερα θα λέμε. Οι διαγωνισμοί έγιναν, οι απλόστρες, οι ξαπλόστρες, όλα αυτά, οι ομπρέλες στήθηκαν με κάτι φαραωνικές κατασκευές σε ορισμένες περιοχές και βεβαίως σχεδόν μέσα στη θάλασσα. Η ομπρέλα ξαναχτύπησε και καλά έκανε. Πήγε, είδε και εξέδωσε χθες σχετικό δελτίο, το οποίο βεβαίως δημοσιεύτηκε και σε αθηναϊκά site και καλώς έγινε. Θράσος χωρίς όρια στις παραλίες της Ρόδου. Θράσος με την ανοχή βεβαίως υπηρεσιών, φορέων, Δήμος Ρόδου, κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, ΕΤΑΔ, λιμεναρχείο, ναι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο της ομπρέλας. Είναι το δίκτυο για την προστασία, προάσπιση του δημόσιου χώρου, τον κύριο Ιάκωβο Γρίλη. Κύριε Γρίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Βαϊανιανάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τελικώς θα λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα για τις παραλίες μας.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν νέα ζητήματα φέτος συγκριτικά με πέρσι. Και για να γίνω πιο σαφής, το 31 12 του 25 ολοκληρώθηκαν οι παραχωρήσεις που είχαν γίνει την προηγούμενη τριετία και φέτος ξεκίνησαν νέες διαγωνιστικές διαδικασίες. Είχαμε λοιπόν μία ελπίδα, αμυδρή βέβαια, στο γεγονός ότι με την έναρξη των νέων διαδικαστικών, των νέων διαγωνιστικών διαδικασιών, σε κάποιες περιπτώσεις ίσως υπήρχε μία τάξη με την έννοια ότι δεν θα γινόταν δημοπράτηση του χώρου σε περιοχές που υπήρχαν αυθαιρεσίες. Δυστυχώς η πραγματικότητα διέψευσε αυτές τις αμυδρές ελπίδες και το νέο δεδομένο φέτος είναι ότι σε αρκετά σημεία της Ρόδου, ορισμένα από αυτά τα αναφέρουμε και στην ανακοίνωσή μας, λειτουργούν επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, beach bar να το πούμε λαϊκά, χωρίς καν να διαθέτουν μισθωτήριο. Φέτος δηλαδή ανεβαίνει ο πύχης της παρανομίας ακόμη πιο ψηλά, πέραν από τις αφαίρετες κατασκευές, από το ότι λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας, πυρασφάλειας και γενικά οποιαδήποτε αδειοδοτική διαδικασία, δεν διαθέτουν και μισθωτήριο. Τόσο καλά.
0: Μιλάμε για περιοχές.
1: Ένα θετικό.
0: Πέστε μας μια περιοχή που λειτουργεί beach bar, ομπρέλες, ξαπλώστρες χωρίς μισθωτήριο. Νομίζω δεν έχει δοθεί άδεια από την αρχαιολογία.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Ποια περιοχή είναι αυτή?
1: Όχι, ποιες. Να σας πω συγκεκριμένα. Ποιες. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από τη Τσαμπίκα, όπου έχουμε 4 τροχύλατες καντίνες. Αδειοδοτήθηκαν ως τροχύλατες καντίνες των 15 τετραγωνικών και υπάρχουν κατασκευές οι οποίες είναι κατασκευές και πέργολες μαζί, μόνιμες πέργολες από 250 μέχρι 500 τετραγωνικά μέτρα. Έχουμε 4. Συνεχίζουμε.
0: Καραμπινάτες παρανομίες δηλαδή, έτσι. Πεθαίνεις πιο καραμπινάτη.
1: Τι άλλο δηλαδή πρέπει να γίνει?
0: Και ποια υπηρεσία είναι αρμόδια, δίνει εκεί τις άδειες?
1: Κοιτάξτε, εδώ οι ευθύνες κατανέμονται σε διαφορετικές υπηρεσίες. Πρώτα απ' όλα έχουμε την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, έχει δηλαδή τη δικαιοδοσία σε περίπτωση παρανομιών της σφράγης επιχειρήσεων. Όπως έκανε και στο παρελθόν, συνήθως βέβαια γίνεται η σφράγηση και την εφαρμόζουμε τον Οκτώβριο, αφού περάσει το καλοκαίρι.
0: Ναι, το Δεκέμβριο, τώρα τι θέλετε, τον Αύγουστο, τον Ιούλιο να εφαρμόζει η Δημοτική Επιτροπή με Δήμαρχο Κολιάδη, τώρα εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μία. Η δεύτερη υπηρεσία που προφανώς έχει ευθύνες είναι η ΕΤΑΒ για τη Τσαμπίκα, όπου είναι δικαιοδοσία της. Δηλαδή η ΕΤΑΒ αυτή τη στιγμή το μόνο την οποία την ενδιαφέρει είναι να εισπράττει μισθώματα, χωρίς όμως να, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, δεν υπάρχει πίεση, δεν ενδιαφέρεται στο παραμικρό για την τήρηση της νομιμότητας, της αισθητικής.
0: Λειτουργεί, όπως είπατε, μόνο κάτω από πίεση. Δηλαδή, αν υπάρξει μια καταγγελία κατά τη ΕΤΑΔ επώνυμη, θα τρέξει να πάει να κάνει αυτό που θα έπρεπε ήδη να είχε κάνει η κυρία ΕΤΑΔ.
1: Ακριβώς όπως πέρσι, να θυμίσω, μετά τις καταγγελίες που είχαμε, έγιναν ανακλήσεις μισθώσεων στην κεντρική παραλία του Έλλη και μία θετική εξέλιξη που είχαμε πέρσι ήταν η κατεδάφιση του αυθαίρετου μπαρ του Μπαΐα, το οποίο έκρυβε το οπτικό πεδίο προς τη θάλασσα. Είχαμε μία αυθαίρετη κατασκευή, περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα, τελείως αυθαίρετη, πάνω στην παραλία.
0: Καλά, εδώ είναι 5 λεπτά από το Δήμο, από την Περιφέρεια, από το Δικαστήριο, από το Λιμεναρχείο. Δεν περνούσε ένας χριστιανός, μα και τώρα δεν νομίζω να έχει οπτική επαφή μεγάλη ο κόσμος περνώντας τον δρόμο.
1: Στο κομμάτι, ναι, κοιτάξτε, ειδικά στο κομμάτι που βρίσκεται το Ρόντα, εκεί είναι πλήρως, δεν υπάρχει οπτική επαφή.
0: Δηλαδή δεν περνάει κάποιος από αυτούς τους αρμόδιους να κάνει τη δουλειά του? Η εισαγγελία δεν κάνει καμιά βόλτα προς τα κάτω? Τώρα τι ρωτάω κι εγώ, ναι.
1: Ρητορικό το ερώτημα. Ρητορικό. Αυτό άλλωστε αναφέρουμε και εμείς στην ανακοίνωση την οποία έχουμε βγάλει. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Το καλάμι, το οποίο ήταν κλειστό, λειτουργήσε εκ νέου. Μιλάμε για μια αυθαίρετη κατασκευή η οποία δεν δημοπρατήθηκε, που υπάρχει πρωτόκολλο κατεδάφισης.
2: Δεν έχει δημοπρατηθεί και λειτουργεί.
1: Βεβαίως,
2: ναι.
1: Και μάλιστα ετοιμάζει και beach party αύριο βράδυ, έτσι όσοι ενδιαφέρονται.
2: Το λειτουργούν οι εντυμότατοι φίλοι μας, υποθέτω, κύριε Γκρίνη.
1: Ακριβώς. Τώρα, να συνεχίσουμε με την όαση.
2: Από ό,τι μου στέλνουν μήνυμα ακροατές, και την προηγούμενη Κυριακή είχε πάρει το καλάμι. Δεν σας βρίσκω ενήμερους.
1: Τι να σας πω. Okay. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την όαση, όπου ενώ υπάρχει έγγραφο της αρνητική...
2: Στην Καλυθέα πάμε τώρα, έτσι.
1: Στην Καλυθέα. Ναι. Στα νερά της Καλυθέας. Ενώ υπάρχει έγγραφο με αρνητική εισήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι λόγω αυθαιρεσιών και τα λοιπά δεν θα δημοπρατηθεί ο χώρος που βρίσκονται όλα εκεί τα λιμανάκια, ενώ σε δύο περιπτώσεις οι επιχειρήσεις υπάκουσαν τον νόμο, εν πάση περιπτώσει δεν προχώρησαν.
2: Όπως η παραλία του Τάσου, να πω εγώ, έχει κλείσει.
1: Ακριβώς.
2: Και μάλιστα είχε εγκαταληφθεί, διάβαζα κάποιες παρατηρήσεις ανθρώπων που πήγαν και τραβούσαν τα μαλλιά τους με την εικόνα που είδανε, ναι.
1: Ναι, αυτή είναι άλλη μία παράμετρος που δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε στοιχειώδη μέρημνα από πλευράς Δήμου, έτσι, γιατί αυτό ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει, ούτως ώστε οι παραλίες που είχαν, που είχαν εγκαταστάσει και έχουν εγκαταστήσει.
2: Να τις λουπώσουν λίγο, να τις καθαρίσουν, να τις μαζέψουν.
1: Έτσι, να υπάρξει μια στοιχειώδη ευπρέπεια. Σε αντίθεση λοιπόν με κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες εν πάση περιπτώσει αντιλήφθηκαν ότι δεν τους παίρνει, δεν δημοπρατήθηκαν, να το πούμε απλά, και υπάκουσαν στα θέματα νομιμότητας, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που προφανώς νιώθουν ότι έχουν πολύ μεγάλες πλάτες.
2: Έχουνε βάρβα στην κορώνη.
1: Έτσι. Και συγκεκριμένα στην παραλία Όαση, όπου εκεί χωρίς να έχει υπάρξει διαδικασία μίσθωσης, έχουμε ανάπτυξη και εντός αρχαιολογικού χώρου που ελέγχεται αυστηρά, έχουμε ανάπτυξη ομπρελοκαθίσματα, έχουμε ένα υπαίθριο beach bar και έχουμε και άλλο ένα bar το οποίο είναι με πέργολα και τα λοιπά στεγασμένο. Άρα λοιπόν μιλάμε για προκλητική παραβατικότητα η οποία υποβαθμίζει και την αισθητική και τα δικαιώματα των πολιτών, το να έχουν έτσι στο ενιδρίο, που είναι μια παραλία που εξυπηρετεί τον πληθυσμό της Ρόδου, σε μεγάλα τμήματα πλέον δεν μπορείς, οριακά περνάς, όχι να απλώσεις την πετσέτα σου.
2: Όχι, έτσι, εννοείται τώρα λοιπόν, ότι δεν έχεις καμιά δουλειά να μπεις εκεί πέρα, δεν πληρώσεις, ναι.
1: Έτσι, αυτό λοιπόν είναι... Ξέρετε, από κάποιο σημείο και μετά αποτελεί και μια κοινωνική πρόκληση. Δηλαδή, σε δημόσιο χώρο έχουμε κάποιοι που είναι, που προφανώς λειτουργούν υπό την ανοχή αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων.
2: Όχι, έτσι, υπό την ανοχή, υπό την προστασία τους, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι.
2: Κατά κάποιο τρόπο, ναι.
1: Ναι, όχι, εύστοχη είναι η παρατήρηση η οποία έχετε. Υποβαθμίζοντας και το περιβάλλον, λειτουργώντας εις βάρος των πολιτών, και αν θέλετε να δώσω άλλη μια διάσταση, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν εξαιρετικά αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι σε όλες τις επιχειρήσεις εστί υγειονομικού ενδιαφέροντος σχετικών με την εστίαση, οι οποίοι πληρώνουν νίκαια, φόρους, έχουν υποδομές μόνιμες τις οποίες πρέπει να φτιάξουν, και έχουμε λοιπόν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν τελείως αυθαίρετα, χωρίς άδειες λειτουργίας, χωρίς να πληρώνουν μισθώματα, επαναλαμβάνω, χωρίς να πληρώνουν μισθώματα, και βρίσκονται μάλιστα σε προνομιακές θέσεις, διότι εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι...
2: Και σε λίγο θα διορίζουν δήμαρχο, περιφερειάρχη και βουλευτές και τα σχετικά.
1: Ακριβώς.
2: Κύριε Γκρίλη, τι θα κάνετε, καλείτε το Δήμο, την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, την ΕΤΑΔ να παρέμβουν, που έπρεπε από μόνοι τους να είχαν παρέμβει, εντάξει.
1: Ναι.
2: Αν δεν ιδρώσετε αυτοί τους, τι θα κάνετε.
1: Κοιτάξτε, εμείς ήδη σχεδιάζουμε κάποια έγγραφα επίσημα τα οποία θα κατατεθούν και από εκεί και πέρα, κυρία Βενιανάκη, να είστε απόλυτα σίγουροι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να αφήσουμε χωρίς συνέπειες όλους αυτούς οι οποίοι βάζουν πλάτη και συγκαλύπτουν αυτές τις παρανομίες. Πολύ σύντομα θα δείτε και τις επόμενες κινήσεις, τις οποίες θα γίνουν εκ μέρους μας, διότι δυστυχώς κάποιοι θεωρούν ότι βρίσκονται σε μπανανία.
2: Και κάτι χειρότερα. Ναι.
1: Έτσι, εμείς λοιπόν καλούμε και όλους τους πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται τις παραλίες, βλέπουν όλες αυτές τις αφαιρεσίες, να αντιδράσουν με όποιο τρόπο νομίζουν και αυτοί, και θα συνεχίσουμε και να ενημερώνουμε το τι ισχύει από άποψη νομιμότητας, ποια είναι τα δεδομένα και ποια είναι και τα δικαιώματα των πολιτών. Να είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να παραμείνουμε αδρανείς.
2: Κύριε Ιάκωβε Γρίλη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Τα είπε όλα ο Ιάκωβος ο Γρίλης για τις παρανομίες που είναι ακόμα μεγαλύτερες φέτος στις παραλίες μας. Δηλαδή περιοχές που δεν έχουν βγει σε διαγωνισμό, που έχουν εγκατασταθεί εντιμότατοι φίλοι μας, όχι δικοί μας, άλλων, εντάξει, γνωστών. Ναι, τώρα τι να λέμε και ονόματα, τα ξέρετε. Αν μας παρακολουθείτε τόσο καιρό θα έχετε καταλάβει τι εννοούμε και δεν το εννοούμε γιατί αντιπαθούμε, γιατί έχουμε μονές, αλλά γιατί τα ίδια γεγονότα μας οδηγούν προς τα εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά δεν θα τους αφήσει η ομπρέλα. Θα κάνει και άλλες ενέργειες. Μην νομίζουνε, δεν πρέπει να κοιμούνται ησυχοί. Πάμε διαφημίσεις.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζούνη από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζωζούνη είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζωζούνη μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το FM 102,4.
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα. Ρένα Βινιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μας έστειλε ένας φίλος ακροατής φωτογραφίες από μια παιδική χαρά επί της οδού Παύλου Μελά και Ναβαρίνου, που έχει μετατραπεί κάτι σε χωματερή από τα σκυλιά, εκεί δεν φτάνουν τα σκυλιά βεβαίως, έτσι έχει μαύρο χάλι. Μας έχει στείλει και φωτογραφίες. Ας το δουν οι υπηρεσίες του Δήμου. Είναι Παύλου Μελά και Ναβαρίνου. Είναι μια παιδική χαρά που θα πρέπει να ευπρεπιστεί. Και εσείς που βγάζετε τους σκύλους σας, να κρατάτε τα σχετικά και να μαζεύετε. Καταλάβετε τι εννοώ. Όσο για το άλλο, το σκυλί που βρέθηκε απέναντι από το Σάνγουιν δεμένο, εντοπίστηκε από βιντεοληπτικό υλικό. Ποιος το άφησε? Ένα πανέμορφο σκυλί που ευτυχώς το κοινοκοπημείο πήγε και το μάζεψε. Σαν δεν ντρέπονται ορισμένοι, αλλά αυτός θα τον βρούνε, θα βρεθεί, ναι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στις φωτιές. Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος διοργανώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση την ερχόμενη Τετάρτη στις 19:30 στο Επιμελητήριο, με θέμα σύστημα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών αεροπυρόσβεση, ανάλυση κατάστασης και προοπτικές βελτίωσης. Κεντρικός ομιλητής ο αντισμύρναρχος Κατρίδης Σάββας, κυβερνήτης, εκπαιδευτής, δοκιμαστής, θα μας τα πει καλύτερα ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος, ο κύριος Γιάννης Σταυλάς, που βεβαίως όταν σκεφτούμε ότι ο Γιάννης Σταυλάς έχει σχέση με τα αεροπορικά συστήματα, όλα αυτά οδηγήσε με ακρίβεια σε αυτή την εκδήλωση που είναι πάρα πολύ σημαντική, πρέπει να πούμε. Κύριε Γιάννη Σταυλά, καλημέρα.
8: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, τέτοια εκδήλωση θα μπορούσε μόνο ένας τύπος σαν και εσάς να την σκεφτεί και να την κάνει πράξη. Σύστημα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών αεροπυρόσβεση.
8: Αυτό είναι αλήθεια, μια και όπως προείπατε, η σχέση μου με τις αερομεταφορές και με την αεροπορία γενικότερα είναι γνωστή. Βέβαια θα προβληθεί αρχικά ένα ντοκιμαντέρ, οι μνήμες φλεγόμενες, με βίντεο και φωτογραφίες του Νίκου Κασέρη, το μοντάζ του Αλέξανδρου Λουιζίδη και τα κείμενα της κυρίας Μαριέτας Γαβριλιώτη. Στη συνέχεια θα υπάρξει κεντρική, θα ακολουθήσει η κεντρική ομιλία.
2: Είναι από τη μεγάλη φωτιά του 23, έτσι, σε Ρόδο.
8: Ακριβώς, από τη μεγάλη φωτιά του 23, ακριβώς, ναι. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κεντρική ομιλία του αντισμηνάχου κυρίου Σάβα Κοτρίδη, όπως είπατε, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία στον χώρο της αεροπυρόσβεσης, και εκτός αυτού είναι και σύνδεσμος του ΕΣΚΕΔΙΚ, δηλαδή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου διαχείρισης κρίσεων και
2: πολεμική αεροπορία.
8: Ακριβώς, ναι. Και στη συνέχεια θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, όπου θα συμμετάσχουν ο πείραχος και διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδο, ο κύριος Αθανάσιος Σιμουλάνης, ο αντισμήναχος ο κύριος Κοτρίδης, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και περιφερειακός συντονιστής πολιτικής προστασίας, ο κύριος Μινάς Παπαδάκης, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου, ο κύριος Μιχάλης Θωμάτος, ή και ο υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, ο κύριος Μανώλης Κυριακούλης, και ο εκπρόσωπος από τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου, ο κύριος Δημήτρης Λεφάκης. Το συντονισμό της συζήτησης θα αναλάβω εγώ ή ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Δημήτρης Γρηγοριάδης. Πιστεύω ότι θα είναι μια.
2: Νομίζω ότι είναι μια σφαιρική εκδήλωση γύρω από την δασοπυρόσβεση, αλλά βεβαίως η επικέντρωση στην αεροπυρόσβεση έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι πρόοδους έχει γίνει στον τομέα αυτό, κύριε Σταυλά. Εμείς εδώ έχουμε 2-3 τράκτορες, αν θυμάμαι καλά, και ένα ελικόπτερο. Ανεπαρκεί τα αεροπορικά μέσα, κατά την άποψή μου, χωρίς να είμαι ειδική.
8: Δεν θα το έλεγα, εάν υπάρξει σωστός συντονισμός και οργάνωση.
2: Αγιά, πέστε μας.
8: Ναι, γιατί η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών είναι αποτελεσματική όταν καταπολεμηθούν στο αρχικό του στάδιο, που σημαίνει στα 20 πρώτα λεπτά από την ανάφλεξη, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αυτούς τους τράκτορες, δηλαδή τα μικρά αεροπλάνα.
2: Είναι αποτελεσματικά δηλαδή αυτά τα μικρά τα αεροπλανάκια.
8: Εάν βέβαια είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά για την, εάν επιχειρήσουν στα πρώτα 20 λεπτά, 25 λεπτά από την ανάπλεξη, και αυτό είναι δυνατόν στη Ρόδο, γιατί η απογείωση όταν είναι σε κατάσταση ετοιμότητας, σε κόκκινο κίτρινο, όπως ξέρετε από το σύστημα ετοιμότητας που δημοσιεύει η μετεωρολογική υπηρεσία, τα αεροπλάνα αυτά μπορούν κάλλιστα μέσα σε 20 λεπτά να βρίσκονται στο άλλο άκρο της Ρόδου και να επιχειρήσουν αποτελεσματικά, να έχουν μια αποτελεσματική λειτουργία. Ναι.
2: Τώρα τι πρόοδοι έχουν γίνει σε αυτό το τομέα των... ακούω για κάποια αεροσκάφη που έχουμε παραγγείλει, νομίζω που ακόμα δεν είναι έτοιμα, που να μπορούν να πετούν τη νύχτα όταν έχουμε φωτιές. Σε αυτό το τομέα ποια είναι τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα?
8: Δυστυχώς η Καναντέρ, από ό,τι γνωρίζετε, επειδή δεν υπήρξε μεγάλη ζήτηση στα αεροσκάφη της, δεν μπόρεσε να... αντέξει τον ανταγωνισμό, δεν μπορούσε να αντέξει, αλλά τώρα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεσολάβησε μαζί με τον Καναδά, γιατί οι μεσογειακές χώρες έχουν κυρίως το πρόβλημα, αλλά τελευταία, όπως ακούμε, και οι βόρειες χώρες έχουν προβλήματα με δασικές πυρκαγιές. Τώρα η εξέλιξη είναι απίστευτη. Το τελευταίο μοντέλο, το 515, το οποίο περιμένουμε, CL515, μπορεί να επιχειρήσει και τη νύχτα, ενώ μέχρι τώρα τα πυροσβεστικά αεροπλάνα επιχειρούσαν μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι πολύ αποτελεσματική πλέον η επιχειρησιακή τους λειτουργία, γιατί έχουν εξοπλιστεί με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα που μπορούν να ειδοποιήσουν τον πιλότο για εμπόδια, για καλώδια υψηλής τάσης, για κινδύνους που μπορούν να αντιμετωπίσουν, για καιρικά φαινόμενα, και έτσι η επιχειρησιακή τους λειτουργία γίνεται ακόμα περισσότερο αποτελεσματική. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όλα αυτά θα μας τα εξηγήσει ο κύριος Κοτρίδης, ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος πάνω σε αυτό το θέμα. Θα μας πει ποιες είναι οι εξελίξεις και ποιοι είναι οι νέοι τύποι αεροσκαφών που θα επιχειρήσουν την επόμενη δεκαετία στη χώρα μας.
2: Νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η εκδήλωση. Είναι και πολύ, υπάρχει και σφαιρική εκπροσώπηση, δηλαδή από ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική προστασία, με τη δασοπυρόσβεση, και νομίζω ότι καλό είναι να ενημερωθούμε όλοι για να ξέρουμε, γιατί οι φωτιές δυστυχώς έχουν ξεκινήσει, το καλοκαίρι είναι ακόμα στα μέσα, οπότε έχουμε δρόμο. Κύριε, πέστε μας, θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη?
8: Σωστά, την ερχόμενη Τετάρτη, 22 Ιουλίου, και ώρα 19:30, στην αίθουσα Γεώργιος Καραγιάννης, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 8, απέναντι από την Εθνική Τράπεζα στην πλατεία Κύπρου. Όπως είπατε, το θέμα της Εσπερίδας είναι ανάλυση κατάστασης και προοπτικές βελτίωση του συστήματος διαχείρισης δασικών πυρκαγιών, με βαρύτητα βέβαια με επίκεντρο την αεροπυρόσβεση. Και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλή. Βρισκόμαστε κατά μεσής της αντιπυρικής περίοδου και νομίζω ότι θα βοηθήσει όλους όσους ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος να δουν τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ποια είναι η κατάσταση και ποιες είναι οι προοπτικές βελτίωσης. Γιατί, όπως γνωρίζετε, η Ρόδος έζησε δύο καταστροφικές πυρκαγιές το 1987, που ήταν η μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή της μεταπολεμικής ιστορίας του νησιού. Οι πυρκαγιές του Αυγούστου της χρονιάς εκείνης έγαψαν 170.000 στρέμματα. Mm-hmm. Και το 2023 γίναμε στο ίδιο έργο θεατές. Οι πυρκαγιές του Ιουλίου στη Νότια Ρόδο έκαψαν 135.000 στρέμματα δάσους με τεράστιες ζημιές στη φυτική και ζωική παραγωγή του νησιού και ανυπολόγιστη καταστροφή στο δασικό κεφάλαιο και το περιβάλλον γενικότερα. Τώρα εμείς σαν Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος θα πω ότι σήμερα είμαστε λίγο χαρούμενοι γιατί είχαμε δύο από τις επιδιώξεις μας τον τελευταίο μήνα, δύο από τις παρεμβάσεις μας, από τις τέσσερις παρεμβάσεις, είχαν αποτέλεσμα. Η μία ήταν ο καθαρισμός στις κερκίδες και στο γήπεδο του αρχαίου σταδίου. Ναι. Αποψηλώθηκαν και καθαρίστηκαν. Mm. Το άλλο ήταν η βόρεια πλευρά στο Ροδίνι, το οποίο είναι ένας πνεύμονας οξυγόνου, ένας πνεύμονας ζωής στο κέντρο της πόλης. Ναι. Η βόρεια πλευρά δεν είχε γίνει αποψήλωση και μεσολαβήσαμε και είδα σήμερα ότι πράγματι δεν έχει ολοκληρωθεί η δουλειά, αλλά έγινε το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς έγινε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μένει να δούμε και τις χαλκογραφίες στο δρόμο του μαρτυρίου στο Φιλιέρμο να επανατοποθετούνται. Και το άλλο μας αίτημα ήταν στον Ευαγγελισμό που ενώ έκλεισε το παραθαλάσσιο μέτωπο λόγω της του προβλήματος στατικότητας
2: με το καμπαναριό,
8: ναι, αλλά δεν φρόντισαν οι τεχνικές υπηρεσίες να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε ανθρώπους με περιορισμένη κινητικότητα ή σε μια μητέρα με το καροτσάκι της, γιατί το πεζοδρόμιο από την βόρεια πλευρά του Ευαγγελισμού δεν είναι ούτε μισό μέτρο.
2: Έτσι,
8: και κάτι σκαλιά που υπάρχουν ακόμα για μια είσοδο του Ευαγγελισμού δημιουργεί τραγελαφικές καταστάσεις τις οποίες...
2: Χαίρομαι που παρακολουθείτε τις παρεμβάσεις που κάνετε και κάνετε και απολογισμό των αποτελεσμάτων και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ναι.
8: Να, καλά, κυρία Βενίνα.
2: Έτσι χρειάζεται και ο καθένας στην προσωπική του ζωή να κάνει, αλλά και εκεί που δραστηριοποιείται. Σε συλλόγους, φορείς, χρειάζεται ένας απολογισμός τακτικός να δούμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, κύριε Γιάννη Σταυλά. Ευχαριστώ.
8: Ήθελα να πω ακόμα κάτι.
2: Παρακαλώ, πέστε το, ελεύθερα.
8: Ναι, ναι. Εμείς θα εστιάσουμε περισσότερο στο θέμα της πρόληψης, γιατί γίνονται αναλύσεις προβλημάτων αρκετές και προτάσεις κατατίθενται κατά καιρούς χωρίς όμως να γίνεται η αξιολόγησή τους με αναλύσεις κόστους-οφέλους. Mm. Παρότι για παράδειγμα επιστημονικές προσεγγίσεις και συσσωρευμένη εμπειρία αποδεικνύουν όλο και περισσότερο τη σημαντικότητα της παθητικής ή έμεσης διαχείρισης των πυρκαγιών στην οποία εντάσσεται και η πρόληψη, τα κρατικά κονδύλια επί του παρόντος επικεντρώνονται στην πυρόσβεση. Και εκεί πρέπει να δώσουμε βάρος στην πρόληψη, όχι μόνο με ενημερωτικές δημοσιεύσεις, αλλά με σημαντικές παρεμβάσεις για την προστασία των δασών και των οικιστικών περιοχών.
2: Πάνω απ' όλα είναι η πρόληψη, όπως λένε και οι γιατροί. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη Σταυλά, ευχαριστώ.
8: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ενδιαφέρουσα η εκδήλωση για την αεροπυρόσβεση, κυρίες και κύριοι. Την ερχόμενη Τετάρτη, σε επιμελητήριο από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος της Ρόδου. Μαθαίνεις πολλά πράγματα χρήσιμα στη ζωή του καθενός μας, χρήσιμα για την προστασία του περιβάλλοντος από τέτοιες εκδηλώσεις σημαντικές και μελετημένες. Και ο Σταυλάς είναι και μελετά και ξέρει και το κάνει αυτό που κάνει οργανωμένα, έτσι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε μουσικό διάλειμμα για να υποδεχτούμε τον τελευταίο καλεσμένο σήμερα. Είναι, δεν τον ξέρουμε, θα τον γνωρίσουμε μαζί.

0: Και από τα δάση, τη δεύτερη ώρα το πήγαμε να αλλάξει. Και νιώσαμε από τις παραλίες θάλασσα, πήγαμε στα δάση με την εκδήλωση ερχόμενης Τετάρτης. Τώρα καταλήγουμε πάει στη θάλασσα. Θα πάμε στη Mediterranean Maritime Academy. Ναι, εδώ είναι μια ναυτική ακαδημία που βγάζει καπετανέους. Θα μας πει όμως περισσότερα ο σύμβουλος εκπαίδευσης της Ακαδημίας, ο κύριος Γιώργος Βλάχος, που τον έχουμε σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Πρέπει να σας πω ότι παίζει και μια σχετική διαφήμιση στον Top FM και μπορείτε να ενημερωθείτε αν σας ενδιαφέρουν τα θαλασσινά επαγγέλματα. Κύριε Γιώργο Βλάχο, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βενιανάκη, και την καλημέρα μου και στο εκλεκτό ακροατήριό σας.
0: Λοιπόν, κύριε Βλάχο, είστε σύμβουλος εκπαίδευσης της Ναυτικής Ακαδημίας. Για πέστε μας.
1: Κυρία Βενιανάκη, η Ελλάδα, αν μη τι άλλο, τα τελευταία χιλιάδες χρόνια ζει από τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάτι στο DNA μας εμείς οι Έλληνες. Τώρα, σχετικά με τη Mediterranean Maritime Academy, που όπως προείπατε είναι μια... ίσως η πρώτη ιδιωτική ακαδημία εμπορικού ναυτικού που ιδρύθηκε στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο ταυτόχρονα πριν από 9 χρόνια. Και αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης πορείας του κέντρου μας, του ναυτικής εκπαίδευσης κέντρου που έχουμε παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, του Cosmos Nautical Training Center. Με παραρτήματα σε Πειραιά, Χίο, Κάλυμνο, Ηράκλειο, Πάτρα και τελευταία και στην Θεσσαλονίκη. Εμείς, όπως είπατε, από εδώ. Βοηθάμε τα παιδιά που αγαπάνε τη θάλασσα να γίνουν πλοίαρχοι, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι και φυσικά παρέχουμε και οποιασδήποτε άλλης μορφής ναυτική και ναυτιλιακή εκπαίδευση.
0: Ένας νεαρός, μια νεαρή κυρία που δηλαδή 17, 18, 16 που ενδιαφέρονται να ξέρετε και εγώ όταν ήμουν μικρή ήθελα να γίνω καπετάνιος, αλλά τότε δεν δεχόταν οι γυναίκες, καλός ή κακός, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Αλλιώς σήμερα δεν θα έκαναν τη δημοσιογράφο, θα ήμουν κάπου καπετάνιος σε κανένα μεγάλο τάνκερ, φαντάζομαι. Τι πρέπει να ψάξει, να δει, αν έρθει σε εσάς, τι πρέπει να κάνει, τι να ακολουθήσει. Δώσε μας λεπτομέρειες.
1: Καταρχάς, κυρία Βενιανάκη, είσαστε ευπρόσδεκτοι, διότι δεν υπάρχουν όρια ηλικίας. Εκτός ότι είσαστε νεότατοι, δεν έχουν όρια ηλικίας.
0: Ναι. Εντάξει, χρόνια περάσανε, κύριε Βλάχο.
1: Μην το λέτε, μην το λέτε. Μην το λέτε.
0: Λοιπόν,
1: για τα παιδιά.
0: Για τα παιδιά μας, ναι.
1: Όλοι παιδιά είμαστε, λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται να γίνει θαλασσινός και να γίνει αξιωματικός, είτε καταστρώματος, δηλαδή να γίνει πλοίαρχος ή να γίνει μηχανικός, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Εμείς είμαστε, όπως προείπα, η πρώτη ιδιωτική ακαδημία Ελλάδα και Κύπρο. Η φίτηση είναι συνολικά 3 έτη, δηλαδή είναι σύμφωνα με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και τη σύμβαση FTCW, είναι 2 θεωρητικά έτη η φίτηση και απαιτούνται και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία, το οποίο είναι sandwich course. Σχολείο-πλοίο, και όταν συμπληρώσουν τα παιδιά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, παίρνουν το πρώτο τους δίπλωμα, είτε του ανθιποπλοιάρχου, είτε του τρίτου μηχανικού, και ξεκινάει μια, πιστέψτε με, λαμπρή καριέρα. Η θάλασσα ήταν, είναι και θα είναι ζωοδότης για τη χώρα μας, και αυτό το βιώνουμε καθημερινά εμείς οι άνθρωποι της θάλασσας.
0: Μας
1: υπάρχει
0: είπατε...
1: δυναμική στη θάλασσα.
0: Για 3 χρόνια σπουδές, τελειώνοντας, παίρνοντας το πρώτο πτυχίο πριν για να γίνει καπετάνιος κάποια στιγμή. Βρίσκουν εύκολα δουλειά, φαντάζομαι, τα παιδιά που ακολουθούν αυτόν τον κλάδο, κύριε Βλάχο.
1: Βεβαίως υπάρχει ζήτηση, και εκτός του ότι υπάρχει ζήτηση, η σχολή μας, και μην ακουστεί εγωιστικό, η σχολή μας έχει αποδείξει ότι τα βήματα που δίνουμε στα παιδιά μας είναι τα απαραίτητα για να σταδιοδρομήσουν σωστά. Και αυτό που είπατε και για τις κοπέλες, δεν υπάρχει πλέον ενδιασμός, δεν υπάρχει.
0: Όχι, βέβαια, δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός, και αυτό είναι πάρα πολύ
1: ακριβώς.
0: Καλό. Και έτσι έπρεπε να ήταν από την αρχή, ναι.
1: Εμείς έχουμε και πλοιάρχους και μηχανικούς γυναίκες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πόσα παιδιά φοιτούν κάθε χρόνο γυναίκες και άντρες, κύριε Βλάχο, στις σχολές σας? Στη σχολή σας.
1: Στις δικές μας τις σχολές υπολογίστε ότι ανά πάσα στιγμή έχουμε γύρω στους 550 σπουδαστές. Ναι. Μεταξύ πρώτου και δευτέρου έτους, και παιδιά τα οποία ταξιδεύουν για να αποκτήσουν την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία.
0: Αν κάποιος ή κάποιο νεαρό άτομο ενδιαφέρεται και μας ακούει, πώς μπορεί να πάρει περισσότερες πληροφορίες για την Ναυτική Ακαδημία Mediterranean Maritime Academy?
1: Μπορεί βεβαίως να μπει μέσα στο διαδίκτυο, να βρει την ιστοσελίδα μας. Μπορεί να μας καλέσει στο τηλέφωνο, μπορώ να το δώσω
0: βεβαίως.
1: Το τηλέφωνο είναι το 0030-216-0044-880. Το ξαναλέω, 216-0044-880. Και μπορεί να μπει και στην ιστοσελίδα μας, να πάρει πληροφορίες. Το τηλέφωνο μας είναι συνέχεια στη διάθεση του κοινού και οποιαδήποτε πληροφορία απαιτείται, με μεγάλη μας χαρά να τη δώσουμε.
0: Πέστε μας και σε ποιες πόλεις έχετε εγκαταστάσεις ξανά.
1: Βεβαίως. Έχουμε στον Πειραιά, στην Χίο, στην Κάλυμνο, στο Ηράκλειο, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά και στη Λεμεσό της Κύπρου.
0: Λοιπόν, πάρα
1: η
0: πολύ
1: Ακαδημία,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι
1: η
0: μια...
1: Ακαδημία ήδη έχει ξεκινήσει τις εγγραφές της, τρέχουν οι εγγραφές. Ξεκινάμε τέλος Σεπτέμβρη και τέλος Οκτώβρη για να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των παιδιών που ασχολούνται και με τις καλοκαιρινές εργασίες τους.
0: Λοιπόν, όσοι νέοι και νέες θέλουν να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα, μια πολύ καλή πρόταση είναι η Ναυτική Ακαδημία. Λοιπόν, κύριε Γιώργο Βλάχο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα. Γιώργος Βλάχος, σύμβουλος εκπαίδευσης της Ναυτικής Ακαδημίας, Mediterranean Maritime Academy. Όσοι θέλουν να γίνουν καπετανέοι, μηχανικοί, ναι, τι ωραία θα ήταν να γυρνούσα το χρόνο. Θα γινόμουν πάλι καπετάνιος. Ήθελα και το ψάχνα. Και τι απογοήτευση πήρα όταν έμαθα ότι δεν δεχόταν τότε γυναίκες. Ναι, ήταν ένα από τα στοιχεία, από τα ζητήματα που με έκαναν έτσι πιο σκληρή στο θέμα αυτό, ότι δεν είναι δυνατόν οι γυναίκες να έχουν τέτοια εμπόδια όταν θέλουν να επιλέξουν ένα επάγγελμα, να μην μπορούν επειδή απλά είναι γυναίκες. Ναι. Ευτυχώς ξεπεράστηκε αυτό, η ίδια η ζωή το ξεπέρασε, δηλαδή, όπως και τόσα άλλα, σε τόσα άλλα επαγγέλματα. Λοιπόν, και χαίρομαι που σήμερα οι νέες γυναίκες έχουν την ευκαιρία να γίνουν και μηχανικοί στα καράβια και καπετάνισσες. Εγώ καπετάνισσα θα γινόμουν και δεν νομίζω να έχετε καμιά αντίρρηση από αυτού. Μια χαρά θα τα πήγαινα. Θα διοικούσα τα καράβια καλύτερα από τους άντρες. Λοιπόν, το ρολόι, ναι, έχω μια μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ότι έχω για πράγματα που ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργούν στον εαυτό μου, έχω. Και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε όλοι, να πιστεύουμε στον εαυτό μας, να ξέρουμε τα προτερήματα, τα μειονεκτήματα και να στηρίζουμε τα προτερήματα και να προσπαθούμε να μειώνουμε τα ελαττώματα και τα μειονεκτήματα, και μπορούμε να τα μειώσουμε σε όποια ηλικία και αν είμαστε. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 58 λεπτά μετά τις 9. Δεν ξέρω, έχουμε κανένα καινούργιο μήνυμα, δεν βλέπω. Σας είπα για το πάρκο, να το ξαναπούμε. Μεταξύ, δεν θυμάμαι τις οδούς, μεταξύ να, για να το βρούμε, παιδική χαρά, Παύλου Μελά και Ναβαρίνου, μαύρο χάλι από τα απορρίμματα των σκύλων. Ναι, και εγώ έχω σκύλο, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν τα βγάζουμε τα αγαπημένα μας πλάσματα. Επιτρέπεται να βρωμίζουμε. Όσο για τον άλλο τον τύπο που παράτησε το σκυλάκι δεμένο εκεί κάπου απέναντι από το Σανγουίν, σας είδαν, αγαπητέ κύριε, από τις κάμερες. Και τώρα σας βλέπω να οδηγήσετε στον εισαγγελέα, και αυτό είναι το πρέπον. Το σκυλάκι, γιατί το εγκαταλείψατε δεμένο? Ευτυχώς κάποιος το είδε, ειδοποίησε τον κριτικό, πήγε και τον εμάζεψε. Τι να πεις τώρα για αυτά τα πλάσματα. Νερό στα δέσποτα. Σας αφήνουμε να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Έχουμε και τον τελικό. Με ποια ομάδα θα είστε εσείς? Γεια σας.

0: Δυστυχημένο Super League τη σεζόν 2026-27. Την πρωταγωνιστική 22 και 23 Αυγούστου θα παίξουν ΑΕΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Όφη, Βόλος, Καλαμάτα, Άρης και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Την τρίτη αγωνιστική τα πρώτα ντέρμπι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Αναλυτικά στο sportfm.gr η κλήρωση και όλα όσα υπόθηκαν στη χθεσινή εκδήλωση. Η δημιουργία κεντρικής τηλεοπτικής διαχείρισης είναι ο βασικός στόχος του νέου πρόεδρου της Τύχημαν Super League Γιάννη Αλαφούζου, όπως δήλωσε στην έναρξη της εκδήλωσης της κλήρωσης. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη αύξησης των εσόδων από το στοίχημα και τη στήριξη της δεύτερης κατηγορίας ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η υποχρέωσή μας να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι ανάλογο και φέτος, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολετ στην ΑΕΚ μετά τη βράβευσή του από τη Λίγκα ως κορυφαίος προπονητής περσινής σεζόν. Στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης επανήλθε χθες ο Ζήνη, ειδικό ακολούθησε ο Βίντε, ενώ εκτός έμεινε ο Γκατσίνοβιτς που έχει ένα τράβηγμα. Η Δυναμό Κιέβου που απέκλεισε με 4-2 στο πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο οποίος θα περάσει από ιατρικά και θα υπογράψει για 3 χρόνια. Μέρος της χθεσινής προπόνησης έβγαλε ο Χατσίδης. Την προσπάθεια αποκτήσης κεντρικού αμυντικού εντείνει ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού ποδιού και θα χάσει τη σεζόν. Παραμένει στο κάδρο το όνομα του Φαντρόγγελεν για 6 εβδομάδες στα Πίτσο Καλάμπρια με πρόβλημα στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, θα μεταδίδει σήμερα ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Τις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις και στις υποθέσεις Άλιακα και Όσο. Στις 7.30 το τρίτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με τη Φορτούνα Σιντάρτ. Ενθουσιασμένος που φορέσει τη φανελά του Παναθηναϊκού Άκτορ δήλωσε κατά την άφηξη του στην Αθήνα για τα ιατρικά τεστ του Γκέρσον για Μπουσέλη, τον οποίο υποδέχτηκαν περίπου 100 οπαδοί. Στο οργανόγραμμα της ΚΑΕ εντάσσεται ο Στέλιος Τζούτζης ως Director Scouting και Player Development με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της αμερικανικής αγοράς και την ανάπτυξη νέων παικτών. Σπουδαία προσθήκη για τον Άρη που ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου forward center Jeremiah Robinson Earl, πρώην παίκτης των Dallas Mavericks που έγραψε στο 2028. Τη Δευτέρα θα παρουσιαστεί από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Τούρκος forward Eddie Osman, ο οποίος θα είναι στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής. Κοντά στη συμφωνία με τη Σουηδική Τζουλ Γκάρντεν για την πώληση του 21 ετών μέσου Χρήστου Αλμύρα βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Πανετολικός στήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνια επί Κυπριακού εδάφους στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Άνοιξε και επίσημα το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρουσιάστηκε από τους Χιτ παίρνοντας φανέλα με το νούμερο 7. Ελπίζω να αφήσω το στίγμα ομάδα στο Μαϊάμι και το 7 να γίνει εξίσου θρυλικό με το 34 που είχα στους Bucks, δήλωσε ο 31 ετών Superstar. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM

0: 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Top FM 102,4.

Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Προκαταβολικά χρόνια πολλά στη Μαρίνα που γιορτάζει σήμερα. Σε Αγιάς Μαρίνας, δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Να έχουμε υγεία, να έχουμε χαμόγελο, να αγαπάμε και να μας αγαπούν και να έχουμε ψηλά, να κρατάμε ψηλά την αξιοπρέπειά μας. Επιβάλλεται. Χρόνια πολλά λοιπόν στους στις εορταζόμενες. ...102,4 υποσχεία από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού και με συνεργασία με το φίλο τον καλό, τον Νεκτάριο του Γεωργίου από την Αθήνα. Μια συνεργασία που λαμβάνει χώρα, επισφραγίζεται αν θέλετε κάθε Παρασκευή με τη μετάδοση των τραγουδιών που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα που διανύουμε. Είναι το Top FM 102,4 και 97,4. Βρίσκεται, μπορείτε να τον βρείτε εύκολα στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Στη ζωή μας το... Και υπάρχει και ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, 6937-348-348. Πληκτρολογήστε στο κινητό σας για να μπείτε στο Viber και από εκεί να μας στείλετε την καλημέρα σας ή τις παρατηρήσεις σας. Απότερος σκοπός μας λοιπόν να προσφέρουμε και σήμερα αυτό που θέλει ο κόσμος, ψυχαγωγία και διασκέδαση. Πήραμε τη σκυτάλη από τον τομέα της ενημέρωσης, πάμε στη ψυχαγωγία και στη διασκέδαση. Ξεκινώντας όπως πάντα από ένα καλό, μα καλό ζέσταμα.

Οπότε λοιπόν, Viber στη διάθεσή σας, Facebook στη διάθεσή σας, τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας για το επόμενο 2 ώρο βέβαια. Θέλω και θέλουμε να περάσετε καλά και σήμερα μαζί μας. Επαναλαμβάνω, Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή στους δέκτες σας τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο.

αρχές του Αυγούστου στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου. Έρχεται και ο Απών στη Ρόδο. Ο Απών που με την Κανταβά, έτσι λέγεται το τραγούδι, είναι πολύ ψηλά.

Το παιχνίδι του καθημερινό θέλει καλό ζέσταμα. Στο καλό ζέσταμα είμαστε ακόμα. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου, κάνει πάσα στο Χρήστο το Μάστορα.

Εκεί αρχίζουν τα τραγούδια για τότε που ήσουν στα μάτια μου. Το πιο όμορφο.

Χρήστος Μάστορας και Μέλισσες, 8 του Αυγούστου στο νησί μας. Κάθε νύχτα Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, ένα από τα τραγούδια του Χρήστου του Μάστορα και των Μελισσών γενικότερα που βρίσκεται ψηλά. Πάμε να βάλουμε τώρα φωτιά στη νύχτα. Επαναλαμβάνω, σήμερα Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, οι οποίοι επιχείρησαν να εισαγάγουν μεγάλη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο της Ρόδου στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 23χρονος άνδρας και δύο 34χρονες γυναίκες, εντοπίστηκαν κατά την άφηξή του στη Ρόδο με διεθνή πτήση, όταν στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις 6 του συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων. Σε βάρος των τριών αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 25χρονο ημεδαπό και έναν 40χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 265,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, καθώς και μια ζυγαριά ακριβίας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος φέρεται να αποθήκευε τις ποσότητες της κάναβης στην κατοικία του, ενώ ο 25χρονος χρησιμοποιούσε επιβατικό αυτοκίνητο για τη διακίνησή τους. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου. Συνέδριο με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, διοργανώνει η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου σήμερα Παρασκευή σε αίθουσα ξενοδοχείου της Ρόδου. Το Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων της Ρόδου, με αφορμή τη μη συμμετοχή του στον κατάλογο των ομιλητών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική του ανακοίνωση: «Η πρόσκληση να παραστούμε ως βολικοί ακροατές αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας. Οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι ούτε χειροκροτητές, ούτε οι κομπάρσοι που θα γεμίσουν τα καθίσματα για τις φωτογραφίες. Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε έναν προκλητικό μονόλογο. Σε μια τέτοια συζήτηση, η θέση των εκπροσώπων των εργαζομένων είναι αυτονόητα και θεσμικά στο βήμα των ομιλητών, όχι ως χάρη αλλά ως υποχρέωση». Δύο είναι οι χώροι που εξετάζονται ως πιθανές επιλογές για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Όπως ανέφερε, η μία από τις προτινόμενες θέσεις βρίσκεται στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου για έκταση περίπου 15 στρεμμάτων, στην οποία υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης ενός σύγχρονου δικαστικού συγκροτήματος, και η δεύτερη επιλογή αφορά την περιοχή των 100 χουρμαδιών, στο χώρο όπου βρισκόταν το παλαιό χημείο. Την ανησυχία του για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου στη Ρόδο εξέφρασε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Η πραγματικότητα είναι ότι η φετινή σεζόν δεν είναι καθόλου καλή. Ο Μάιος ήταν εντελώς χαμένος, ενώ ο Ιούνιος κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με πληρότητες που έφταναν μόλις το 40-50%. Όπως σημείωσε, η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο η άνοδος παραμένει περιορισμένη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τοκούζης. Λίγη σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου, με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Μετά από κλήρωση που έγινε στο Μόναχο για το FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός, εφόσον αποκλειστεί από το BCL, θα πάρει μέρος στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης με αντιπάλους με τη Sporting Λισαβόνας, Πορτογαλία, τη Ρίλσκι, Βουλγαρία, την Eroxpor, Τουρκία, την Γκραϊόβα, Ρουμανία και την Γκένσε, Αζερμπαϊτζάν. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 069 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Φτάσαμε στα 22 λεπτά πριν από τις 11. Και από το καλό το ζέσταμα πήγαμε σε τραγούδια που είναι διαρκώς σε άνοδο. Χτυπάνε την πόρτα της δεκάδας, όπως λέμε. Και ένα από αυτά τα τραγούδια είναι το Αλληλούια της Ελένης Φουρέιρα. Παραλαμβάνω, σήμερα Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ στην Ομογένεια.

Αλληλούια από την Ελένη Φουρέιρα σε ένα τραγούδι που βρίσκεται ψηλά. Και από την Ελένη Φουρέιρα πάμε σε άλλη Ελένη, πάμε στην Έλενα Παπαρίζου. Ψηλά το καινούριο της τραγούδι.

Αλήθεια τώρα, αυτό λέει η Έλενα Παπαρίζου. Είναι πολλές οι εκφράσεις της ζωής, της καθημερινότητας, που στο τέλος γίνονται τίτλοι τραγουδιών και τραγούδια για να παίζουν πολύ. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ στην Ομογένεια. Αλήθεια τώρα, Έλενα Παπαρίζου, καινούριο τραγούδι, παίζει πολύ, όπως παίζει πολύ και το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου. Στα 16 λεπτά πριν από τις 11 είμαστε, είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4.

Μάλιστα, βλέπω στη λίστα των 100 και κάτι από τα παλιά που μου αρέσει. Βέβαια, τα 100 τραγούδια είναι ως επιτοπλίστων στο 95% περίπου είναι καινούργια. Τώρα, αν είδα κάτι που μου αρέσει, καταλαβαίνετε τι μπορεί να είναι. Η ώρα είναι 15 λεπτά πριν από τις 11, ο καφές αναχείρας. Η καλή διάθεση βγαίνει. Και εμείς αποφασισμένοι να γίνουμε με τον κόσμο μας μια μεγάλη παρέα και σήμερα. Πατώντας πάντα πάνω σε ό,τι αφορά την εκπομπή μας στο ελληνικό ρεπερτόριο. Τσαμπίκο, ξέρεις πολύ καλά ότι και ξένο ρεπερτόριο μπορώ να παίξω. Και την τρέχει σαν με Φεράρι. Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρι. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Τι ήμασταν τόσα χρόνια DJ, λες να μην ξέρω.

Καλημέρα λοιπόν σε όλη την ομογένεια. Καλημέρα όπου μας παίρνει να πούμε καλημέρα. Στις χώρες που μας παίρνει να πούμε καλημέρα. Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία. Ευρωπαϊκές χώρες ως επιτοπλίστων. Σκανδιναβία, πολλοί κόσμος. Στη Ρουμανία έχουμε φίλους καλούς. Στην Αλβανία έχουμε φίλους καλούς. Νότιο-ανατολικά η Κύπρος μας ακούει. Αλλά λέμε και καλησπέρα σε κόσμο που βρίσκεται μακριά από εδώ. United States of America, Καναδάς, Αυστραλία. Κάθε βράδυ με πονάει στην καρδιά. Και ακόμα πιο μακρινές, Ταϊλάνδη από Ανατολή. Ίσως να σε ξαναδώ. Αφρική. Ίσως κάποτε. Αυτή τη στιγμή λόγω χάρη έχω ένα ακροατή στο Κονγκό. Έχω ένα ακροατή στη Χιλή. Ίσως με ξαναπληγώσεις. Ίσως αύριο να... Αλλά έχω και πολλούς ακροατές στην Κο. Με τα δάκρυα. Καλημερούδια. Για σένα. Καλημέρα παιδιά. Με τους δαίμονες μου μέχρι τέλους πάλε. Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης, έχοντας παρέα του τη Δάφνη Λόρενς. Τελικά μακριά. Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Ίσως αύριο.

Όπως προείπαμε, το 95% των τραγουδιών στη λίστα των 100 που μας έρχεται κάθε Πέμπτη βράδυ είναι καινούρια. Υπάρχει και ένα 5% που αναφέρεται σε καλλιτέχνες που είτε έχουν αποσυρθεί, είτε είναι παλιό το τραγούδι, αλλά μπορεί να μπει στα 100, παίζει δηλαδή ακόμα. Υπάρχουν εξάλλου και ραδιοφωνικοί σταθμοί οι οποίοι παίζουν παλιό ελληνικό τραγούδι. Εμείς από την πλευρά μας αυτό το κομμάτι, το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, κάνουμε ενότητες.

Λένα ζευγαρά, λένε. Πάμε παρακάτω. Είναι εκτός δεκάδας η Δέσποινα η Βανδύ με το τραγούδι της «Να μ' αγαπάς». Και όπως το λέμε εδώ στη Ρόδο, χατέστε!

0: Ζήσεις.
1: Αμέσως μετά θα πάμε σε ένα από τα παλιά που κυκλοφορούν στη λίστα και το έχουμε επιλέξει για σήμερα.
0: Και είσαι εσύ το...
1: Για να πάμε μετά σε διαφημιστικά μηνύματα και φυσικά στη δεκάδα.

Πάμε τώρα να ακούσουμε το παλιό που σας έλεγα που μου αρέσει κιόλας. Είμαστε στα 4 λεπτά πριν από τις 11. Στην υγειά σου, κουμπαρούλη! Καλημέρα σε όλους τους κουμπάρους μου και τους τέσσερις. Ζωή να έχουνε. Και τις κουμπάρες μου βέβαια. Και τα βαφτιστήρια μου.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας.

0: ημέρα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.
2: Καλημερίζουμε ξανά όλο τον κόσμο για να πούμε στη δεκάδα τώρα. Στη θέση νούμερο 10 συναντούμε την Ιουλία Καλυμάνη. Με τα καλύτερα που έλκονται.

Ιουλία Καλυμάνη, 1η Αυγούστου στο νησί μας. Ο ξαδερφούλης Μονικήτας λέει, ακόμα στον καφέ μου λέει είσαι παραλία και παγωμένη μπύρα τώρα. Στην υγεία μας ρε παιδιά, όπως το λέει Καλυμάνη. Καλημέρα στο Πυθαγόριο.

Μπαίνοντας ανάποδα όπως πάντα στην κλίμακα των 10 τραγουδιών που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα, από το 10 πάμε στο 9. Εντάξει, μπορεί να φτάσαμε Παρασκευή, μπορεί να είμαστε στο κατόφλι του Σαββατοκύριακου, αλλά βιάζει, δεν πέφτει πολύ. Ο Αντώνης ο Ρέμος επιμένει στη Δευτέρα. Σε μια στιγμή, βρίσκεται στην 1η θέση της λίστας. Τώρα για μας.

Θυμάστε που σας έλεγα ότι το καλοκαίρι είναι γεμάτο από αργίες, από πανηγύρια, από γιορτές. Δεκαπέντε, δεκάξι, δεκαεφτά και... ναι, και 17. Αγία Μαρίνα. Στον Αρχάγγελο, στο Παραδείσι, στην Απολακιά. Ζούμε όλοι, τον ίδιο ουρανό, στην ίδια την πόλη. 19 Ιουλίου, στον Προφήτη Ηλία, στη Σάλακο. 21 Ιουλίου, στην Αγία Μαρκέλα, στην Παστίδα. 24 Ιουλίου στην Αγία Άννα στα Καλαβάρδα. 25 Ιουλίου Αγία Παρασκευή στην Ιαλισσό. Αλλά και στην Καρταβιά 25 και 6 Ιουλίου. 26 Ιουλίου επίσης πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. 26 Ιουλίου γιορτή κουλουρία στον Αρχάγγελο. Μόνο να 27 με 30 πανηγύρι του Αγίου Σουλά στη Σορονή. Και στις 31 Ιουλίου νησιώτικο γλέντι στο γήπεδο Ιαλισσού. Αυτά είναι.

6-9-37-348-348. Ανοιχτό το Viber για να δεχθεί την καλημέρα σας, τις παρατηρήσεις σας, το μήνυμά σας. Ο Άντωνης ο Ρέμος, όπως προείπαμε, με τη Δευτέρα στο 9, στο 8 μας βάζει στο φορτηγό η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Μάλιστα, κύριε. Υπάρχουν δύο φίλοι μας φοιτητές στην Κύπρο. Ο Χρήστος και η Άννα. Ο Χρήστος και η Άννα αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα μαγαζί, σε ένα καφέ που έχει την επωνυμία στο λιμανιού την άκρη.
1: Δεν σε βλέπω πια.
0: Είναι ένα καφέ στην άκρη της Μαρίνας της Λεμεσού. Έχουν βγάλει τα ακουστικά τους, έχουν πιάσει το PFM. Τα ακουστικά τους, τα κινητά τους. Μας ακούνε από εκεί. Το πρώτο πράγμα που θα τους έλεγα είναι ότι ζηλεύω.
1: Όχι τώρα πια.
0: Γιατί η Κύπρος έχει ένα ιδιαίτερο χώρο στην καρδιά μου, στη δική μου την καρδιά.
1: Λίζω.
0: Στη δική μου τη ζωή θα έλεγα.
1: Αυτό μόνο θα.
0: Και ζηλεύω γιατί το μέρος που βρίσκονται είναι φοβερό.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και...
0: Να είστε καλά και να περνάτε καλά, παιδιά.
1: Και να

μάλιστα. Είστε παλιό παιδάκι εσείς δηλαδή. Κατάλαβα. Καθίστε εκεί γιατί το μαγαζάκι αυτό κάνει και καλό φραπέ ελληνικό, αλλά και καλό φρέντο. Απολαύστε τη δροσιά τους και εμείς εδώ θα σας κρατάμε παρέα τουλάχιστον μέχρι τις 12. Πάμε μια θέση πιο πάνω. Βαράτε τις καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός. Θέση νούμερο 6.

Η ώρα είναι 11 και 20. Είμαστε στη διαδικασία αναφοράς στις 10 πρώτες επιτυχίες σύμφωνα πάντα με τα airplay των μουσικών παραγωγών και τις επιλογές του ακροαματικού κοινού των ραδιοφώνων. Από τη θέση νούμερο 5 η Άννα Βύση μας πάει στο Αιγαίο.

0: ανέβηκε στο 3. Αυτά συμβαίνουν όταν το τραγούδι είναι καλό, η ερμηνεία είναι καλή, αρέσει στον κόσμο. Και ο Νίκος Οικονομόπουλος αρέσει. Ο Νίκος Οικονομόπουλος που θα μας πάει σε δελτίο και διαφημιστικά αυτής της ώρας, πριν πατήσουμε κορυφή.
1: Κι αν η καρδιά σου

0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο διαφημιστικά και τα λέμε σε λίγο.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, οι οποίοι επιχείρησαν να εισαγάγουν μεγάλη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο της Ρόδου στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 23χρονος άνδρας και δύο 34χρονες γυναίκες, εντοπίστηκαν κατά την άφηξή του στη Ρόδο με διεθνή πτήση, όταν στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις 6 αποσκευές τους συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων. Σε βάρος των τριών αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 25χρονο ημεδαπό και έναν 40χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 265,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, καθώς και μια ζυγαριά ακριβίας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος φέρεται να αποθήκευε τις ποσότητες της κάναβης στην κατοικία του, ενώ ο 25χρονος χρησιμοποιούσε επιβατικό αυτοκίνητο για τη διακίνησή τους. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. Συνέδριο με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, διοργανώνει η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου σήμερα Παρασκευή σε αίθουσα ξενοδοχείου της Ρόδου. Το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων της Ρόδου, με αφορμή τη μη συμμετοχή του στον κατάλογο των ομιλητών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική του ανακοίνωση: η πρόσκληση να παραστούμε ως βολικοί ακροατές αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας. Οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι ούτε χειροκροτητές, ούτε οι κομπάρσοι που θα γεμίσουν τα καθίσματα για τις φωτογραφίες. Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε έναν προκλητικό μονόλογο. Σε μια τέτοια συζήτηση, η θέση των εκπροσώπων των εργαζομένων είναι αυτονόητα και θεσμικά στο βήμα των ομιλητών, όχι ως χάρη αλλά ως υποχρέωση. Δύο είναι οι χώροι που εξετάζονται ως πιθανές επιλογές για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Όπως ανέφερε, η μία από τις προτινόμενες θέσεις βρίσκεται στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου για έκταση περίπου 15 στρεμάτων, στην οποία υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης ενός σύγχρονου δικαστικού συγκροτήματος, και η δεύτερη επιλογή αφορά την περιοχή των 100 χουρμαδιών, στο χώρο όπου βρισκόταν το παλαιό χημείο. Την ανησυχία του για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου στη Ρόδο εξέφρασε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Η πραγματικότητα είναι ότι η φετινή σεζόν δεν είναι καθόλου καλή. Ο Μάιος ήταν εντελώς χαμένος, ενώ ο Ιούνιος κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με πληρότητες που έφταναν μόλις το 40 με 50%. Όπως σημείωσε, η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο η άνοδος παραμένει περιορισμένη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τοκούζης. Λίγη σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου, με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Μετά από κλήρωση που έγινε στο Μόναχο για το FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός, εφόσον αποκλειστεί από το BCL, θα πάρει μέρος στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης με αντιπάλους με τη Sporting Λισαβόνας, Πορτογαλία, τη Ρίλσκι, Βουλγαρία, την Eroxpor, Τουρκία, την Craiova, Ρουμανία και την Γκένσε, Αζερμπαϊτζάν. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
1: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα, τώρα κοντά. Σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241 0 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί, η κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το
9: σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλυτικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση, Kion Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.
0: Πάμε τώρα στην πρώτη διάδα και πάμε γρήγορα να πούμε και τις καλημέρες μας παντού, γιατί είναι πολύς ο κόσμος που μας αγκαλιάζει και σήμερα. Λάλος Πανάγος Οικογενειακός, καλημέρα. Καλημέρα και καλό τριήμερο σε όλους. Στον Κώστα και τον Τσαμπίκο στα Καβουράκια, την καλημέρα μας. Στο Τσαμπίκο το Γιασιράνι που είναι μαζί μας. Στον Τεό το Μοσχού βέβαια.

Καλημέρα στο Μιχάλη τον Παπανδρέου, στο Σταύρο το Μαυρουδί, στη Λίτσα τη Ζερβού και την οικογένεια Ζερβού στην Κρεμαστή. Καλημέρα στον Παύλο τον Παπαϊωάννου, οικογενειακό στην Πάφο.

0: στέγια σου.
1: Καλημέρα στη Μαρία.
0: Έτσι έχει να.
1: Καλημέρα στο Σταμάτητο Μαυρίκο οικογενειακός και χρόνια πολλά για αύριο. Αύριο θα έχουμε εκπομπή, δεν μπορώ να σου αφαιρώσω τραγούδι. Στα λέω από τώρα τα χρόνια πολλά.

0: Καλημερίζω τον Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, τον Ιμπραήμ Νταουσατζή, τον Νεκτάριο, τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, το φίλο μου τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους ολόκληρη εκεί στα θαλάσσια σπορ. Καλημέρα στον Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στο φίλο μας τον Σάβα, στον Γιώργο τον Πολυχρόνη, μεγάλες κύπη.
1: Ταξί, το τελευταίο σου φιλί σε μακρύβει.
0: Καλημέρα στον Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στο Μανώλη τον Κρητικό, το φίλο μου τον καλό.
1: Πιο λίγη, έτσι έχει μα...
0: Καλημέρα στον άνθρωπο του χιούμορ, όπως τον αποκαλώ, τον Χρήστο τον Κώστα, στην Ειρήνη την Αναστάση, στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στο Σάββα τον Μπαούρη, στο Γιώργο τον Πετρόπουλο.
1: Έχει μάθει, έτσι έχει μάθει, μα όταν μην τα δύσκολα σε μένα πίσω θα έρθει.
0: Καλημέρα στον Τάσο τον Αρνά, στον Γιώργο τον Διακοσάβα, καλησπέρα λέμε στο Στέργο τον Παπαστέργου και τους σκληπενούς της Αυστραλίας.
1: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει, μα όταν βρει τα δύσκολα...
0: Καλημέρα στον Νίκο το Χούλη, στο σεφ μας, στο Γιώργο το Βρατζή, στο Γιάννη τον Αμαδί, στον ξάδερφό μου τον Νικήτα τον Κουσκούση και την οικογένειά του, στο Ρεματάκι για μπάνιο στο Πυθαγόριο. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Ματσαμά και τα Μαριτσά, στην Ευαγγελία Μόσκου Μαθιού, στο Τζίμι τον Μποζατζή, στο Χρήστο τον Κουμνάκη, στον Παντελή τον Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στο Δήμο τον Γρηγοριάδη. Καλημέρα στον Απόστολο τον Πονιά, στην Εύη την Αργυρού, στον Ανδρέα τον Σταύρου.
2: Τη νύχτα έχει μάθει.
0: Στη Μαρία τη Χατζησταμάτη.
2: Εμένα, όσα στην άκρη χάφει.
0: Στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στη Μαρία την Ξενάκη.
2: Εμένα, αυτή η νύχτα μου θυμίζει.
0: Στον Νίκο το Ψαρά που είναι μαζί μας, στη Ζωή τη Χατζηνικόλα.
2: Κάθε σου χάδι είχε το.
0: Καλημέρα παντού.
2: Σου τα είχα κεραζεμένα.
0: Το λογαριασμό παρακαλώ.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Από την πρώτη θέση της λίστας.

Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Η Έλλη Κοκκίνου έρχεται 18 Ιουλίου στο νησί μας. Αυτή είναι η τελευταία της επιτυχία.

Αυτά σε ό,τι αφορά την Έλλη Κοκκίνου που έρχεται, επαναλαμβάνω, 18 Ιουλίου στη Λίνδο. Έρχεται στο νησί μας για να μας διασκεδάσει για ένα όμορφο βράδυ. 8 Αυγούστου τώρα, τον επόμενο μήνα, στο 8 του μήνα, εκεί στην Ελεούσα θα γίνει του Μαργαρίτη. Γιώργος και Κώστας Μαργαρίτης. Σε μια βραδιά ανεπανάληπτη, θα έλεγα προεόρτια του 15 Αυγούστου, εγώ. Και την προκαταβολή. Καλή σκέψη του φίλου μου του Προέδρου. Καλή σκέψη και των ανθρώπων του Ατρομήτου, αυτό έχω να πω. Δεν έρχεται συχνά ο Μαργαρίτης στη Ρόδο, έτσι δεν είναι? Ευκαιρία λοιπόν.

Αν καταλάβατε καλά από την αναφορά στις 10 πρώτες επιτυχίες και σε πολλές επιτυχίες μάλλον που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα από τη λίστα των 100 που έχουμε στα χέρια μας από χθες το βράδυ στις 5η βράδυ στα χέρια μας, έχουμε περάσει σε μια άλλη ζώνη εντελώς διαφορετική. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας το λέει μια σπουδαία γυναικεία φωνή. Και η απορία μου είναι γιατί ακόμα δεν έχει μπει στο στούντιο να ηχογραφήσει το δικό της προσωπικό της άλμπουμ.

Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία. Να περνάτε καλά, να περάσετε καλά αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο δηλαδή. Και εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί στις 10. Ακολουθεί Στέλιος Αρέσκος με την εκπομπή του «Ρόδος είναι και γυρίζει». Και επειδή φίλε στα μάτια, αύριο δεν κάνουμε εκπομπή για να σου πω χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Λέω να στα πω τώρα. Υγεία, χαρά, ευτυχία, να είσαι γερός και δυνατός, να σε χαιρόμαστε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Μοντερέι για την επιστροφή του Ρομπελίν Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ένωση αποφάσισε να διευκολύνει την ομάδα του Αλμέιδα αποδεχόμενη την καταβολή του ποσού όχι ολόκληρο όπως προέβλεπε η ρήτρα, αλλά με προκαταβολή 50% και αποπληρωμή του υπόλοιπου μέσα σε διάστημα ενός έτους, ίσως και εντός της ημέρας ολοκλήρωσης της μεταγραφής. Το πλάνο για την αντικατάσταση του 30χρονου χαφ ενεργοποιούν κυτρινόμαυροι. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό βρίσκεται η Χάλ, όπως γράφουν στην Αγγλία. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπόθεση δεν είναι τόσο προχωρημένη όσο παρουσιάζεται. Τελικών συνέχεια για τους Πειραιώτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν στις 7.30 τη Φορτούνα Σιντάρτ, με τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτένα. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία ο Ζουέλ Ρόκα. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό. Το βάρος στην αποκτήση κεντρικού αμυντικού ρίχνουν οι πράσινοι μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος θα χάσει τη σεζόν. Ψηλά στη λίστα παραμένει ο Φαν Ντρόγκελεν. Την περίπτωση του 20χρονου Φόρτις Βαλένθια, η Μαρ Μπλάθκεθ έχει στη λίστα της ΑΕΚ σύμφωνα με ισπανικό μέσο. Συγκεκριμένα αναφέρει πως η Ένωση έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον Ισπανό επιθετικό που αγωνίζεται στην δεύτερη ομάδα των Νυχτερίδων. Την προετοιμασία τους για το αυριανό τελευταίο φιλικό προετοιμασία σε πολυλλανδικού εδάφους κόντρα στη Χρόνιγκεν ολοκληρώνουν οι κυτρινόμαυροι. Πρώην η προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ με τους ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λύση να προετοιμάζονται πλέον για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Εντός της ημέρας η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χατζηδιάκου, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη. Κοντά στη συμφωνία με τη Σουηδική Τζουργκάρντεν για την πώληση του 21 ετών μέσου Χρήστου Αλμύρα βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Πανετολικός στήθηκε με σκορ 2-1 από την Ομόνοια επί Κυπριακού εδάφους στο πρωτοφιλικό προετοιμασίας. Ενθουσιασμένος που θα φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, Άκτορ δήλωσε κατά την αύξηση του στην Αθήνα για ιατρικά ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, τον οποίο υποδέχτηκαν περίπου 100 οπαδοί. Στο οργανόγραμμα της ΚΑΕ εντάσσεται ο Στέλιος Τζούζης ως Director Scouting και Player Development με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση της αμερικανικής αγοράς και την ανάπτυξη νέων παικτών. Την επιθυμία του να αγωνιστεί με τα χρώματα της Ελλάδας εξέφρασε ο Τζον Πουλακίδας στο περιθώριο της παρουσίασης του στο Summer League του Las Vegas με τους Mavericks. Έχουμε συναντηθεί με την Ομοσπονδία και το Προξενείο στο Σικάγο. Προσπαθούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία επειδή θέλω πολύ να παίξω για την εθνική ομάδα το συντομότερο δυνατό, τόνισε ο 23χρονο Shooting Guard Forward. Επόμενη ενημέρωση από τον BWin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
6: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
9: Τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
10: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
9: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
10: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη.
9: Σε μια μεγάλη live συναυλία.
10: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
9: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
10: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
9: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
10: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
9: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
10: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
9: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
10: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
9: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
6: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
11: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
12: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
13: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει. Το PFM στο 102,4 εδώ στο στούντιο του το PFM και σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου, ο Στέλιος Αρέσκος πίσω από το μικρόφωνο.

Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στη Μαρίνα και στο Μαρίνο που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας της Μεγαλομάρτυρος, μιας από τις πιο αγαπημένες και δημοφιλείς Αγίες στον ελλαδικό χώρο. Το όνομα Μαρίνα προέρχεται από τη λατινική λέξη Marinus, που σημαίνει θαλασσινή, αυτή που ανήκει στη θάλασσα. Στην ελληνική λαϊκή παράδοση, η Αγία Μαρίνα θεωρείται ότι μαραίνει το κακό και προστατεύει τα άρρωστα παιδιά.

Να δούμε λίγο τα κυριότερα πολιτικά διεθνή γεγονότα στην ιστορία που συνδέονται με την σημερινή ημερομηνία. Το 1945 η ιστορική διάσκεψη του Πότσμαθ σαν σήμερα. Στο Πότσμαθ οι τρεις μεγάλοι σύμμαχοι, ο Τζόρτσιλ, ο Τρούμαν και ο Στάλιν, Αγγλία, Αμερική και Ρωσία, συναντιούνται για να αποφασίσουν το μέλλον της ιτημένης Γερμανίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 2014 σαν σήμερα, 17 Ιουλίου πάντα, καταρρύπτεται πάνω από την Ανατολική Ουκρανία το αεροσκάφος των Μαλισιανών Αερογραμμών από ρωσικής κατασκευής πύραυλο και οι 298 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους σε μια τραγωδία που συγκλώνησε τον πλανήτη.

17 Ιουλίου του 1994 στο Μουντιάλ της Αμερικής, την πρώτη συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας, της ελληνικής εθνικής ομάδας, που δυστυχώς συνοδεύτηκε από αρνητικά αποτελέσματα, 3 παιχνίδια, 3 ήττες από Αργεντινή, Βουλγαρία και Νιγηρία. Σαν σήμερα όμως έγινε ο τελικός, η Βραζιλία απέναντι στην Ιταλία. Τελικό αποτέλεσμα 3-2 στα πέναλτι υπέρ των Βραζιλιάνων, με το τελευταίο πέναλτι των Ιταλών να εκτελεί ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ιστορικό χαμένο πέναλτι, και να αστοχεί και τους Βραζιλιάνους να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τροπέου σε αμερικανικό έδαφος, εκεί που θα δούμε και την Κυριακή στη Νέα Υόρκη τον μεγάλο τελικό. Αγγλία, συγγνώμη, ναι, πολύ θα ήθελαν Αγγλία, αλλά δυστυχώς για αυτούς δεν θα είναι. Ισπανία, Αργεντινή.

σημαντικό αθλητικό γεγονός 1988, 17 Ιουλίου πάντα, η Αμερικανίδα σπρίντερ, η περίφημη Florence Griffith Joyner, τρέχει στα 100 μέτρα σε 10 δευτερόλεπτα και 49 δέκατα. 10-49. Αντρική επίδοση, σαφώς, στην Ινδιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κούρσα, ένα παγκόσμιο ρεκόρ που παραμένει ακατάρρυπτο 38 χρόνια μετά.

Ένα άλλο θαύμα αθλητικής φύσεως, ποδοσφαιρικό αυτή τη φορά, το 2011 στο Μουντιάλ των Γυναικών. Η εθνική ομάδα της Ιαπωνίας κάνει την υπέρβαση, την πολύ μεγάλη έκπληξη, κατακτά το Μουντιάλ κερδίζοντας τα πέναλτι το μεγάλο φαβορί της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν μια νίκη που έδωσε τεράστια ψυχολογική ένεση στη χώρα λίγους μήνες μετά το καταστροφικό εκείνη την περίοδο τσουνάμι στην Φουκουσίμα.

Και να μην αποδίδουμε συνέχεια στην κλιματική αλλαγή ορισμένα ακραία καιρικά φαινόμενα συνήθως την εποχή μας, καύσωνας που φτάνει τους 45 βαθμούς έπληξε τη χώρα 17 Ιουλίου του 1973. Καταλαβαίνετε για πόσα χρόνια μιλάμε πριν, για 50 χρόνια, για 53 χρόνια πριν. Για τρεις μέρες έβραζε η χώρα ενδεικτικές θερμοκρασίες, επαναλαμβάνω, 1973. Λαμία 46,5, Ελευσίνα 46,4, Λάρισα 45,2, Νέα Φιλαδέλφια, Αττική 42,4.

Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης σήμερα, να πούμε, καθιερώθηκε για να τιμήσει την ημερομηνία υιοθέτησης του καταστατικού της Ρώμης το 1998, της διεθνούς συνθήκης που οδήγησε στην ίδρυση του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου. Η μέρα εστιάζει στην υποστήριξη της δικαιοσύνης, στην προάσπιση των δικαιωμάτων των θυμάτων και στην πρόληψη εγκλημάτων που απειλούν την παγκόσμια ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία.

Δικαιοσύνη για όλους, θα πω εγώ. Η καταπολέμηση της ατιμωρησίας είναι το μεγάλο πρόβλημα, ίσως το πιο σοβαρό έγκλημα που θα πρέπει να απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, είτε έχουν να κάνουν με γενοκτονίες, είτε με εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Στη γενική επικαιρότητα, πριν λίγη ώρα, χιλιάδες κόσμου είπε το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών στην αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 χρόνων.

σε λίγο δεν θα είναι εφικτή, δεν θα είναι δυνατή ούτε ορκωμοσία φοιτητών στα τελειόφοιτων στα πανεπιστήμια. Έχουμε επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημιακό στη Θεσσαλονίκη. Ο αντιπρίτανης, προσπαθούμε να δούμε τις δηλώσεις, γιατί υπάρχουν εικόνες συνωστισμού και έντασης στην ορκωμοσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, με συγγενείς αποφύτων που δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην αίθουσα τελετών. Ζήτησαν το λόγο και εκεί δημιουργήθηκε ένταση και ακολούθησαν μικροεπισόδια. Τώρα, ο αντιπρίτανης, ναι, σας έλεγα πριν, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, απέδωσε το περιστατικό στη μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας από συγκεκριμένο τμήμα, το οποίο δεν εφάρμοσε το σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων.

Και μια που μιλούσαμε για καύσωνες πριν, δεν λέγαμε κάτι άλλο. Έχουμε τον πρώτο καύσωνα να είναι πρώτων πυλών, τουλάχιστον στην Αττική. Υψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένα μελτέμια. Ναι, ούτως ή άλλως αυτά είναι φαινόμενα που τις τελευταίες μέρες είναι σε υψηλά επίπεδα και σαφώς μεγαλώνει και ο κίνδυνος εκδήλωσης εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από εκεί και πέρα, ο πρώτος καύσωνας αναμένεται στα επόμενα 24 ώρα μπορεί να φτάσει και τους 42 βαθμούς η θερμοκρασία. Μιλάμε κυρίως για την Αττική. Από εκεί και πέρα, για τις υπόλοιπες περιοχές η θερμοκρασία θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα που είναι αυτή τη στιγμή. Το Σάββατο, αύριο δηλαδή, αναμένεται μια μικρή άνοδος του υδράργυρου και τις επόμενες μέρες, επαναλαμβάνω, τουλάχιστον στις νησιωτικές περιοχές η θερμοκρασία θα μείνει όσο έχει, μπορεί 1-2 βαθμούς επιπλέον να έχουμε, αλλά δεν θα κάνουν αυτή τη διαφορά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, οι οποίοι επιχείρησαν να εισαγάγουν μεγάλη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο της Ρόδου στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 23χρονος άνδρας και δύο 34χρονες γυναίκες, εντοπίστηκαν κατά την άφηξή του στη Ρόδο με διεθνή πτήση, όταν στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις 6 αποσκευές του συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων. Σε βάρος των τριών αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 25χρονο ημεδαπό και έναν 40χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 265,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, καθώς και μια ζυγαριά ακριβίας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος φέρεται να αποθήκευε τις ποσότητες της κάναβης στην κατοικία του, ενώ ο 25χρονος χρησιμοποιούσε επιβατικό αυτοκίνητο για τη διακίνησή τους. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου. Συνέδριο με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, διοργανώνει η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου σήμερα Παρασκευή σε αίθουσα ξενοδοχείου της Ρόδου. Το Σωματείο Ξενοδοχών Υπαλλήλων της Ρόδου, με αφορμή τη μη συμμετοχή του στον κατάλογο των ομιλητών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική του ανακοίνωση: η πρόσκληση να παραστούμε ως βολικοί ακροατές αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας. Οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι ούτε χειροκροτητές, ούτε οι κομπάρσοι που θα γεμίσουν τα καθίσματα για τις φωτογραφίες. Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε έναν προκλητικό μονόλογο. Σε μια τέτοια συζήτηση, η θέση των εκπροσώπων των εργαζομένων είναι αυτονόητα και θεσμικά στο βήμα των ομιλητών, όχι ως χάρη αλλά ως υποχρέωση. Δύο είναι οι χώροι που εξετάζονται ως πιθανές επιλογές για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Όπως ανέφερε, η μία από τις προτινόμενες θέσεις βρίσκεται στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου για έκταση περίπου 15 στρεμάτων, στην οποία υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης ενός σύγχρονου δικαστικού συγκροτήματος, και η δεύτερη επιλογή αφορά την περιοχή των 100 χουρμαδιών, στο χώρο όπου βρισκόταν το παλαιό χημείο. Την ανησυχία του για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου στη Ρόδο εξέφρασε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Η πραγματικότητα είναι ότι η φετινή σεζόν δεν είναι καθόλου καλή. Ο Μάιος ήταν εντελώς χαμένος, ενώ ο Ιούνιος κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με πληρότητες που έφταναν μόλις το 40-50%. Όπως σημείωσε, η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο η άνοδος παραμένει περιορισμένη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τοκούζης. Λίγη σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου, με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Μετά από κλήρωση που έγινε στο Μόναχο για το FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός, εφόσον αποκλειστεί από το BCL, θα πάρει μέρος στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης με αντιπάλους με τη Sporting Λισαβόνας, Πορτογαλία, τη Ρίλσκι, Βουλγαρία, την Eroxpor, Τουρκία, την Craiova, Ρουμανία και την Γκένσε, Αζερμπαϊτζάν. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Top FM 102,4.

Λέγαμε κάποια στιγμή πριν από λίγες μέρες, αναφερόμενοι στις μεγάλες διαρροές καθημερινές στο ΣΥΡΙΖΑ, ο τελευταίος, ποιος θα είναι ο τελευταίος που θα κλείσει την πόρτα. Έχουμε την ανεξαρτοποίηση και της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, ενώ υπάρχει ένα τελευταίο κύμα αποχωρήσεων που αναμένεται να επισημοποιηθεί τις τελευταίες τις επόμενες ώρες ή μέρες από τον Γιάννη Ραγκούση, τον Μίλτο Ζαμπάρα και τον Διονύση Καλαματιανό. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μείνει με 11 βουλευτές. Λοιπόν, όσον αφορά την Όλγα Γεροβασίλη, από ό,τι είπε η ίδια, από ό,τι δήλωσε, πίστευα και πιστεύω ότι η αριστερά και η προοδευτική παράταξη είναι οι κατεξοχήν δυνάμεις που μπορούν να φέρουν κοινωνική δικαιοσύνη και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα διαρκώς εντυνόμενα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Λοιπόν, ο στόχος αυτός και αυτές οι αρχές δεν εκφράζονται από το απομείναν σχήμα στο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και ανεξαρτητοποιούμε από την κοινοβουλευτική ομάδα. Από τη θέση μου και από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής εκπορεύονται θεσμικές υποχρεώσεις. Εξαιτίας αυτού, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Πρόεδρο της Βουλής, θα του αποστείλω τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης τις αμέσως επόμενες μέρες.

Έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 86 χρόνων η Νάκη Αγάθου. Για όσους δεν λέει τίποτα το όνομά της, για τους παλαιότερους σαφώς μπορεί να λέει και πολλά μάλιστα, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Με μακρόχρονη παρουσία από το 1967 έως και το 1988, για όσους αναζητήσουν στο Google, σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης το όνομά της και δουν την φωτογραφία θα καταλάβουν. Μιλάω για τους παλαιότερους που δεν θυμούνται καλά την Άκη Αγάθου, εγγονή του κερκυραίου βουλευτή Αχιλλέα Αγάθου, από το 1964 αρχικά ως εκφωνήτρια και συνέχεια ως παρουσιάστρια εκπομπών στο ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής τηλεόρασης. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Αθήνα για να ενταχθεί στο ραδιοφωνικό σταθμό. Το 1966 επιλέχθηκε να παρουσιάσει το νεοσύστατο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΙΡ τότε, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοτηλεόρασης, ξεκινώντας επίσημα την τηλεοπτική της πορεία το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Και επειδή τα πάντα, σχεδόν τα πάντα στο πλανήτη, όσο πλησιάζουμε στην Κυριακή, θα βιώνονται σε ρυθμό Μουντιάλ, σε ρυθμό τελικού του Μουντιάλ, έχουμε τον ορισμό του διαιτητή του τελικού μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής, που θα είναι ο Σλοβένος Σλάβκο Βίτζιτς. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι ο 46χρονος ρέφερι που θα βρεθεί στη σέντρα για να δώσει το εναρκτήριο λάχτισμα την Κυριακή στο New York, New Jersey Stadium, μόλις ενημερώθηκε για τον ορισμό του από τον επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, τον περίφημο Ιταλό Πιερλουίτζι Κολίνα, ξέσπασε σε κλάματα.

όταν ηρέμησε, συνήλθε, είπε ότι ναι, σαφώς ήταν ένα σοκ πρώτα απ' όλα. Μετά ήρθε η χαρά. Η αλήθεια είναι ότι έτρεμα στην αρχή με τη σκέψη αυτή, μετά την ανακοίνωση του Κολίνα. Είναι κάτι που είναι ένα όνειρο για κάθε διαιτητή, για έναν διαιτητή και για τους νεαρούς, για τους νεότερους τέλος πάντων σε ηλικία που ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους στη διαιτησία, και δήλωσε πολύ περήφανος. Είναι ο πρώτος στην ιστορία Σλοβαίνος διαιτητής που θα διευθύνει τελικό Μουντιάλ.

Έχει όμως την εμπειρία, καθώς πέρα από τους αγώνες που διεύθυνε στο Euro 2024, έχει σφυρίξει τον τελικό του Europa Link το 2022, δύο χρόνια αργότερα τον τελικό του Champions League μεταξύ της Borussia Dortmund και της Real. Πέρσι διεύθυνε αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η δεύτερη συμμετοχή του σε Μουντιάλ. Είχε διευθύνει δύο αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ πριν από 3,5 χρόνια για την ακρίβεια.

Τώρα για τους λάτρες της στατιστικής, εμείς αναφέρουμε ότι στο φετινό Μουντιάλ, μεταξύ άλλων, ο Βίντσιτς, διαιτητής του τελικού, διεύθυνε και το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο, εκεί όπου έγινε η έκπληξη, αλλά και τους αγώνες Ιορδανίας, Αλγερίας και Μεξικού, Εκουαδόρ.

Μιλάμε για Μουντιάλ και κυρίως μιλάμε για τελικό πριν από τη μάχη που θα δούμε ανάμεσα στο Λιονέλ Μέση, αν θέλετε, και στον Γιαμάλ. Έχει ήδη καταρριφθεί ένα ρεκόρ πριν φτάσουμε καν στην έναρξη του τελικού. Είναι ο τελικός με τα ακριβότερα εισιτήρια στην ιστορία. Ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα 11.327 δολάρια. Το πιο φθηνό εισιτήριο, αυτό δηλαδή που μπορεί να βρει κάποιος και να πάει σε κάποια γωνία, αν προλάβει έτσι λίγο σε μια καλύτερη θέση, αλλά σε γωνία μιλάμε, λοιπόν, κοστίζει 7.451 δολάρια.

Και επειδή τα 11.327 δολάρια έχουν να κάνουν με το μέσο όρο τιμής, δεν έχουν να κάνουν με το ακριβότερο. Λοιπόν, τα πιο ακριβά εισιτήρια που είναι στο κέντρο του σταδίου, οι δύο υψηλότερες τιμές είναι στα 56 με 57 χιλιάδες δολάρια.

Και επειδή φαντάζομαι οι περισσότεροι, η μεγάλη πλειοψηφία σκέφτεται τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, να πούμε ότι θα έχουμε και μικρό τελικό. Υπάρχει παιχνίδι δηλαδή για το Μουντιάλ και αύριο, και συγκεκριμένα για την τρίτη θέση μεταξύ των δύο ιτημένων των ημιτελικών της Αγγλίας και της Γαλλίας. Αγώνας της παρηγοριάς, ποιος το περίμενε ή πόσοι το περιμένανε, κυρίως για τους Γάλλους.

τελικός ο οποίος θα γίνει παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανακοίνωσε, επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος και συγκεκριμένα η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, είπε ότι ο Πρόεδρος θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη σήμερα Παρασκευή για να παραστεί σε δεξίωση της FIFA στον πύργο Τραμπ στο Μαχάταν, αλλή μόνο αν δεν γινόταν εκεί. Και στη συνέχεια στον αγώνα της Κυριακής στο στάδιο MetLife, έτσι όπως ονομάζεται, στο New Jersey, συγκεκριμένα στο East Rutherford του New Jersey. Λοιπόν, και σαφώς θα απονείμει το κύπελο. Θα είμαστε μαζί με τον πρόεδρο, θα απολαύσουμε τον τελικό και θα παραδώσουμε το τρόπαιο στον νικητή. Σε πληθυντικό μίλησε ο Ινφαντίνο, το αφεντικό της FIFA, σε τηλεοπτική εκπομπή για την παρουσία του Τραμπ. Τώρα οι αρχηγοί κρατών που έχουν προϊστορία στην παρακολούθηση των τελικών και ορισμένοι έχουν συμμετάσχει στην απονομή του τροπαίου, όπως έγινε και το 2022 και το 2018 στη Ρωσία, νωρίτερα ούτε ο Τραμπ ούτε κάποιος άλλος υψηλόβαθμος τέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης δεν βρέθηκε σε κανέναν από τους 102 αγώνες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο.

Τώρα στο πολιτικό σκηνικό η κυβέρνηση φαίνεται να περνά στην αντεπίθεση μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΟΚΕΠΕ. Μια υπόθεση

0: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε βαριές αιχμές και για την κυρία Κοβέση και για την αντιπολίτευση, για την επίθεση που είχε πραγματοποιήσει και πραγματοποιεί κατά καιρούς ακόμα, λέγοντας ότι τα εκατομμύρια έγιναν χιλιάρικα. Τώρα, είναι περίεργο, θα πω εγώ, είναι κάπως περίεργο να ζητάς να σου πούνε συγγνώμη επειδή ασκήθηκε δίωξη σε 4 βουλευτές αντί για 11. Ναι, δεν ασκήθηκε δίωξη και στους 11, ασκήθηκε σε 4 βουλευτές όμως. Λοιπόν, πάμε σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.

0: μέρος από το BwinΣΠΟΡ FM στην Πία, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Μοντερέι για την επιστροφή του Ρουμπελίν Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ένωση αποφάσισε να διευκολύνει την ομάδα του Αλμέιδα αποδεχόμενη την καταβολή του ποσού, όχι ολόκληρο όπως προέβλεπε η ρήτρα, αλλά με προκαταβολή 50% και αποπληρωμή του υπόλοιπου μέσα σε διάστημα ενός έτους, ίσως και εντός της ημέρας η ολοκλήρωση της μεταγραφής. Το πλάνο για την αντικατάσταση του 30χρονου χαφ ενεργοποιούν οι κυτρινόμαυροι. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό βρίσκεται η Χάλ, όπως γράφουμε στην Αγγλία. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπόθεση δεν είναι τόσο προχωρημένη όσο παρουσιάζεται. Τελικών συνέχεια για τους Πειραιώτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σε 7.30 τη Φορτούνα Σιντάρτ με τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτ 1. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία Ζωέλ Ρόκα. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό. Το βάρος στην αποκτήση κεντρικού αμυντικού ρίχνουν οι πράσινοι μετά το σοβαρό τραυματισμό του Ίγκασον, ο οποίος θα χάσει όλη τη σεζόν. Ψηλά στη λίστα παραμένει ο Φαντρόγγιλεν. Την περίπτωση του 20χρονου Φόρτς Βαλένθια, η Μαρ Μπλακθεθ έχει στη λίστα της ΑΕΚ, σύμφωνα με ισπανικό μέσο. Συγκεκριμένα αναφέρει πως η Ένωση έχει εκφράσει τον ενδιαφέρον της για τον Ισπανό επιθετικό που αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα των Νυχτερίδων. Αλλαγή πλάνων όσον αφορά τη διάρκεια του αυριανού φιλικού προετοιμασίας κόντρα στη Χρόνιγκεν στην Ολλανδία, το οποίο θα διεξαχθεί σε 2 μέχρι των 45 λεπτών και όχι των 60 όπως είχε συμφωνηθεί. Τις ώρες έναρξης των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό του Europa League γνωστοποίησε η UEFA. Στις 23 Ιουλίου στις 8 στο Λούμπλιν της Πολωνίας το πρώτο μάτς, στις 30 του ίδιου μήνα στις 9 παρατέταρτο το Ερεβάν της Τούμπας. Εντός της ημέρας η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χατζηδιάκου, ο οποίος βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη. Παίκτη τη Κηφισιά είναι και επίσημα 27χρονο Ισπανό Εκστρέμ Ζόρντε Μπουλά. Κοντά στη συμφωνία με τη Σουηδική Τζουργκάρντιν για την πόλη του 21 ετών μέσου Χρήστου Αλμύρα βρίσκεται ο Αστέρα Άκτορ, ο οποίο θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Την επιθυμία του να αγωνιστεί με τα χρώματα τη Ελλάδα εξέφρασε ο Τζον Πουλακίδα στο περιθώριο τη παρουσία του στο Summer League του Las Vegas με του Mavericks. Έχουμε συναντηθεί με την Ομοσπονδία και το προξενείο στο Σικάγο. Προσπαθούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία επειδή θέλω πολύ να παίξω για την εθνική ομάδα το συντομότερο δυνατό, τόνισε 23χρονο Shooting Forward. Παίκτης της Μίλαν ετοιμάζεται να γίνει ο Γκαμπριέλ Ζεσού σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα TeamTalk. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι Ρωσονέροι έχουν συμφωνήσει με το μάνατζερ του Βραζιλιάνου επιθετικού για συμβόλαιο 3+1 ετών και πλέον απομένει το τελικό και από την Arsenal. Επόμενη ενημέρωση από τον BwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ρόδος είναι και γυρίζει. Πάντα με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου και με την συνάδελφο Μαρία Κυπριώτη εδώ στο στούντιο, να πούμε για ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα και συγκεκριμένα στην Κρεμαστή, στην οδό Δεδάλου, καθώς πατέρας και γιος τραυματίστηκαν από μαχαίρι λίγη ώρα μετά από επεισόδιο στην πλατεία του χωριού, στην πλατεία της κοινότητας. Δράστης φέρεται να είναι ένας 28χρονος γεωργιανής καταγωγής με ελληνική ηθαγένεια. Η ελληνική αστυνομία κλήθηκε να επέμβει σε δύο διαδοχικά περιστατικά με τους ίδιους πρωταγωνιστές, με το δεύτερο να εξελίσσεται σε σοβαρή συμπλοκή με χρήση μαχαιριού και δύο τραυματίες οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν στις 7 περίπου, όταν η περιπολία έλαβε μήνυμα από το κέντρο άμεσης δράσης για περιστατικό στην πλατεία Κρεμαστής. Τώρα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η Μεδαπός ιδιοκτήτης Mini Market, γεννημένος το 1972, διερχόταν με τη μοτοσυκλέτα του από την πλατεία όταν εντόπισε τον 28χρονο. Επρόκειτο για πρόσωπο γνώριμο στον καταστηματάρχη, καθώς φέρεται να είχε γίνει αντιληπτός 2 φορές στο παρελθόν να επιχειρεί να αφαιρέσει προϊόντα από την επιχείρησή του, αποχωρώντας κάθε φορά μόλις γινόταν αντιληπτός. Τώρα αυτή τη φορά ο 54χρονος τον σταμάτησε, τον έπιασε από την μπλούζα και του ζήτησε να μην ξαναπατήσει το κατάστημα και να μείνει μακριά από αυτό, σπρώχνοντάς τον στη συνέχεια. Λοιπόν, ο 28χρονος τι έκανε, τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο, κατά την αποχώρησή του έδειξε κάτω τη μοτοσυκλέτα του καταστηματάρχη, προκαλώντας φθορές, ενώ στη συνέχεια άρπαξε ένα σπασμένο μπουκάλι μπύρας και απειλούσε με αυτό τον ημεδαπό. Τι ζούμε. Λοιπόν, το επεισόδιο εκείνη τη στιγμή δεν είχε περαιτέρω συνέχεια, καθώς ο δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο, αλλά η υπόθεση δεν τελείωσε εκεί. Λίγο αργότερα σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρι στην οδό Δεδάλου. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, εντοπίζοντας τον 28χρονο με αιμορραγία στο δεξί φρύδι, ενώ ο ίδιος υποστήριξε ότι δέχτηκε επίθεση από τον ημεδαπό. Ο καταστηματάρχης από την πλευρά του έφερε σοβαρό τραύμα από μαχαίρι στην αριστερή παλάμη. Είχε χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος και λιποθύμησε στο σημείο, με τους αστυνομικούς να του τοποθετούν άμεσα αυτοσχέδια περίταση τύπου τουρνικέ, προκειμένου να ανακοπεί η αιμορραγία μέχρι τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Ο 28χρονος αρνήθηκε ότι έκανε χρήση μαχαιριού, διατηνόμενος ότι ο ίδιος δέχτηκε επίθεση με ξύλο. Οι ισχυρισμοί του φαίνεται να μην επιβεβαιώνονται από τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας. Οι αστυνομικοί ερεύνησαν την ευρύτερη περιοχή και εντόπισαν σε παρακείμενο χωράφι ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου, το οποίο και κατασχέθηκε ως πιστήριο. Τώρα, το σημαντικό είναι ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο 28χρονος, μεταφέρθηκε στα επίγοντα του νοσοκομείου, ενώ στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι ο δράστης επιτέθηκε τόσο στον ίδιο όσο και στον πατέρα του με το μαχαίρι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι συνέχεια θα έχει αυτή η υπόθεση.
1: Τα συμβάντα στα χωριά μας,
0: ναι.
1: Στέλιο.
0: Ναι, και πόσα δυστυχώς έχουμε.
1: Και ελπίζουμε να μην ξεφύγει και η κατάσταση.
0: Μακάρι, να είναι το τελευταίο τέτοιο περιστατικό, τέτοια σοβαρότητα, αλλά έτσι όπως έχει γίνει γενικώς η κατάσταση και με τους περισσότερους να εκτονώνονται με αυτόν τον τρόπο πλέον. Τέλος πάντων, το σίγουρο είναι ότι στην τοπική επικαιρότητα σήμερα η συνέντευξη του Προέδρου
1: της... Πριν πάμε στη συνέντευξη, ναι, του κυρίου Βαγενού, του Προέδρου της ΕΙΑΡ, να αναφέρουμε, Στέλιο, ότι υπάρχει μια φωτιά στην Ελέρο, φωτιά εκτός ελέγχου στη Χωματερή του νησιού, στην περιοχή Τσίγκουνα. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, απορρίμματα και ξηρά χόρτα. Mm-hmm. Και ο δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Τιμόθεος Κοτάκης, έκανε έκκληση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Λέρου να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στο παραλιακό μέτωπο Λακή Ξηρόκαμπος, και ότι αυτή την ώρα επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όχι μόνο στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά. Yeah. περιμένουμε υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε βέβαια και τους ανέμους.
0: Ανέμους, ναι.
1: Ναι, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να... και να τηρούμε όσο μπορούμε τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών.
0: Ναι, ναι, αυτό σίγουρα, γιατί ο συνδυασμός είναι πολύ πολύ επικίνδυνος.
1: Και επειδή έχει και πάρα πολλά πανηγύρια αυτή την περίοδο στην Ρόδο, Στέλιο, καλό είναι να μην ανάβουμε και φωτιά για να ψήσουμε τα σουβλάκια.
0: Έλατε.
1: Και δεν ξέρω και τι άλλο.
0: Να πάμε να δώσουμε.
1: Για να προστατεύσουμε τα δάση που έχουμε.
0: Να πάμε σε ένα μαγαζί να αγοράσουμε τα σουφλάκια που θέλουμε και να τελειώσουμε τώρα. Εντάξει,
1: επειδή αυτό συνηθίζεται στην Ρόδο να γίνεται
0: και στα χωριά,
1: πανηγύρια και στα χωριά.
0: Στα πανηγύρια, ναι, σωστά. Λοιπόν, λέγαμε ότι η σημερινή συνέντευξη τύπου του Προέδρου του ΖΕΙΑΡ, Σωτήρη Βαγιανού, επισκιάζει την επικαιρότητα, όποιο άλλο γεγονός, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, την τοπική επικαιρότητα. Ο κ. Βαγιανός αναφέρθηκε βασικά σε δύο θέματα. Καταρχάς, κυρίως μάλλον, στο θέμα του βιολογικού, στο Βόδι, στη μονάδα επεξεργασίας, την κεντρική μονάδα του νησιού, έτσι δεν είναι, Μαρία?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και σε γενικότερα έργα της ΔΕΙΑΡ που γίνονται, καθώς και στη Μεσαινική πόλη, και για τα drones και γενικότερα
1: για μέτρα που παίρνονται. Είναι δημοτικός σύμβουλος Μεσαινικής πόλης, σωστά, και μνημείων.
0: Σωστά.
1: Ο κύριος Βαγιανός, για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς του που βρίσκονται και στην επικαιρότητα αυτή την περίοδο, με το σημαντικότερο βέβαια αυτό που ανέφερε σχετικά με την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στο Βόδι.
0: Ναι, όπου εκεί τουλάχιστον αυτό το οποίο κατάλαβα εγώ είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ πολύ δύσκολο σημείο, έχει γίνει πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, γιατί η μονάδα επεξεργασίας μπορεί να λειτουργήσει μέχρι και για 27.000 κυβικά
1: λίμματα την ημέρα,
0: να επεξεργαστεί. Έχει πιάσει δηλαδή τα βάνη. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή τα λίμματα που περνάνε, ο όγκος που περνάει φτάνει στα 34.000.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, με αποτέλεσμα
1: να είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να διαχειριστεί.
0: Καταλήγουν στη θάλασσα
1: ΔΕΙΑΡ, λόγω των εγκαταστάσεων και της δυνατότητας που έχει ο βιολογικός καθαρισμός στο Βόδι. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Αυτό το είπε και ο κ. Βαγιανός και το παραδέχτηκε. Και είπε ότι είναι το πιο σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα που έχει να διαχειριστεί η ΔΕΙΑΡ εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Το πιο σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ρόδος.
1: Η Ρόδος, ουσιαστικά, ναι. Και το διαχειρίζεται η ΔΕΙΑΡ.
0: Ακριβώς. Επειδή, πώς το εξήγησε τώρα, επειδή υπήρχε πρόβλεψη για πολύ μικρότερο όγκο, τουλάχιστον στις αρχές του χρόνου.
1: Ναι.
0: Από
1: κάπου
0: εκεί και πέρα.
1: Είχε πει για 11,
0: 7, μετά 11.000, και τέλος πάντων περίμεναν όντως στη θερινή περίοδο να αυξηθεί αυτός όγκος, και αναμενόμενο είναι πάντα. Λοιπόν, αλλά έπεσε τέτοιος όγκος νερού από τις βροχές που είχαμε, ανέβηκε πάρα πολύ η στάθμη του νερού στα υπόγεια δίχτυα. Λοιπόν, και αυτό κάποια στιγμή έγινε ανεξέλεγκτο. Οπότε τι έγινε?
1: Ξεχύλισαν τα αποχαιρετικά.
0: Ξεχύλισαν τα αποχαιρετικά. Λοιπόν,
1: επιχείρησε. Οι ιδιώτες έχουν προσφύγει στην ΔΕΙΑ.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Καταστράφηκαν οι επιχειρήσεις τους.
0: Ναι,
1: καλύματα να το αναφέρουμε.
0: Όντως έγινε έλεγχος από ειδικούς, μικροοργανισμοί τέλος πάντων. Εντοπίστηκαν στα θαλάσσια νερά, στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα προσπάθησε να τρέξει η ΔΕΙΑΡ μια διαδικασία με διαγωνισμούς για να μπει ένας ανάδοχος με την προϋπόθεση να ξεκινήσει άμεσα την 1η Αυγούστου, από ό,τι είπε συγκεκριμένα, να αναλάβει την επέκταση της εγκατάστασης, προκειμένου να μπορέσει να καλύψει και τα υπόλοιπα 7.000 που αυτή τη στιγμή καταλήγουν δεξιά και αριστερά, και δεν μπορεί να τα σηκώσει ο μηχανισμός του βιολογικού. Λοιπόν, αλλά η προσφυγή της εταιρείας Actor, μπλόκαρε αυτή τη διαδικασία προκειμένου να βρεθεί ένας ανάδοχος. Μάλιστα επλέγησαν τέσσερις από ό,τι κατάλαβα.
1: Από τους 10 με τους οποίους ήρθε σε επαφή ακριβώς. Ο κύριος Βαγιανός.
0: Μπλόκαρε τη διαδικασία λοιπόν ο Άκτορας, όχι γιατί αποκλείστηκε, γιατί δεν επιλέχτηκε σε αυτούς τους 10 και τελικά ας πούμε στην τελική τετράδα. Και υποστηρίζει ο Άκτορας από την πλευρά του ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί αν υπάρξει μια δεξαμενή που μπορεί να καλύψει αυτά τα 7-8 χιλιάδες κυβικά λιμάτων, μπορεί να λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, απάντησε και σε αυτό ο κ. Βαγιανός λέγοντας ότι το κόστος για να βρεθεί μια τέτοια δεξαμενή ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια, λοιπόν πέρα από το χρόνο που θα χρειαστεί, και επιπλέον χρειάζεται να υπάρχει και ένας χώρος περίπου στα 3 στρέμματα προκειμένου να τοποθετηθεί αυτή η δεξαμενή. Από εκεί και πέρα τώρα τι γίνεται, όλη αυτή η διαδικασία έχει μπλέξει με τις προσφυγές στα δικαστήρια, στο ελεκτικό.
1: Στην
0: ενιαία αρχή
1: δημοσίων συμβάσεων. Στο 8ο κλιμάκιο που πρέπει να εκδικαστεί και να εξεταστεί η προσφυγή που έκανε
0: ακριβώς
1: η εταιρεία Άκτορ. Και η προσφυγή αυτή, από ό,τι φαίνεται, θα εξεταστεί στις 25 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Χάνεται πολύτιμος χρόνος, θα λέγαμε, από πλευρά τη ΖΕΙΑΡ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τα λίμματα στο βιολογικό
0: στο βόδι.
1: Και καταβάλλονται προσπάθειες από πλευρά τη ΖΕΙΑΡ, τουλάχιστον η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης να εξεταστεί 22 Ιουλίου ή 25. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τον Αύγουστο ξεκινούν και οι καλοκαιρινές διακοπές. Το συγκεκριμένο, το 8ο τμήμα της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων θα είναι κλειστό για 20 μέρες μέσα στον Αύγουστο και η όποια απόφαση θα εκδοθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων στα μέσα Σεπτεμβρίου.
0: Και πάμε για Οκτώβριο μετά.
1: Χάνονται δηλαδή περίπου 2 μήνες.
0: Βέβαια.
1: Η ΔΕΙΑΡ είναι δεμένη με δεμένα χέρια για 2 μήνες για να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει το όλο ζήτημα που έχει προκύψει. Που όντως υπάρχει, το παραδέχτηκε ο κύριος Βαγιανός αρκετές φορές στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, ότι κινδυνεύει η φήμη του νησιού και η υγεία βέβαια των πολιτών και των τουριστών.
0: Βέβαια.
1: Και καλόν είναι να μην χρησιμοποιούν για τα μπάνια τους στο θαλάσσιο χώρο που βρίσκεται πλησίον του βιολογικού καθαρισμού στο βόδι Στέλιο.
0: Είναι απαγορευμένη ζώνη.
1: Είναι απαγορευμένη ζώνη, ναι, το αναφέρουμε και αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, τώρα, τι μελιγενέστε θα δούμε. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι αν η αρχή των δημοσίων συμβάσεων,
1: το 8ο κλιμάκιο συγκεκριμένα,
0: απορρίψει την προσφυγή, μπορεί μετά βέβαια ο Άκτορας να προσφύγει στο
1: Συμβούλιο
0: της Επικρατείας, όμως αυτό δεν θα καθυστερήσει την έναρξη, θα μπορέσει μετά με την άδεια προφανώς που μπορεί να δώσει το Ελεκτικό Συμβούλιο να προχωρήσει το έργο και θα δούμε συνέχεια. Αν απορρίψει βέβαια, αν δεκτεί μάλλον την προσφυγή, εκεί θα έχουμε πια μια μακροχρόνια διαμάχη που θα αποβεί ακόμα περισσότερο σε βάρος του νησιού και των κατοίκων και θα βλέπουμε τη μόλυνση να επεκτείνεται κάθε μέρα και περισσότερο. Λοιπόν, αναφέρθηκε και στην και στις εκατέρωθεν τέλος πάντων αγωγές που έχουν γίνει μηνύσεις με τον Περιφερειάρχη, με την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
1: Και τελευταία εναντίον του κυρίου Στάγκα χτες,
0: και τελευταία,
1: νομίζω,
0: ναι,
1: κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά. Είναι πρώην μέλος της διοίκησης της ΔΕΙΑΡ ο κύριος Στάγκας. Κατατέθηκε μηνυτήρια αναφορά από την ΔΕΙΑΡ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Στέλιου, γιατί ρωτήθηκε ο κύριος Βαγιανός και είπε ότι την απόφαση υπέγραψαν ή με την απόφαση αυτή συμφώνησαν τα 8 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, 2 έλειπαν από την συνεδρίαση και ένα μέλος ψήφισε κατά της μηνυτήριας αναφοράς εναντίον του κυρίου Στάγκα.
0: Ναι. Σωστό.
1: Και βέβαια δήλωσε ο κύριος Βαγιανός ότι έγινε αυτή η μήνυση όπως και οι άλλες μηνύσεις για θεσμικά ζητήματα και για να προστατευτεί η ΔΕΙΑΡ και οι προσωπικότητες όσο διοικούν την επιχείρηση.
0: Ναι, ναι, και ότι δεν...
1: Γιατί ο κύριος Στάγκα συγκεκριμένα, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Βαγιανός, παρουσίασε ψευδή στοιχεία και αφισβητεί τους ισολογισμούς της ΔΕΙΑΡ που ο ίδιος ψήφισε κάποιες φορές.
0: Ναι, και ρωτήθηκε τι απαντάτε σε αυτό, αλλά είπε δεν έχω κάτι να πω. Εγώ απαντώ με την αγωγή ότι τον καλό να έρθει στο δικαστήριο να αποδείξει τέλος πάντων αυτά τα οποία ισχυρίζεται για τη ΔΕΙΑΡ. Ναι.

0: Αναφέρθηκε Μαρία και ακόμα για την Νότια Ρόδο, για τα δίκτυα.
1: Είναι η αίτηση, το αίτημα που κατέθεσε η ΔΕΙΑΡ προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και να παραστεί και ο κύριος Βαγιανός αν χρειαστεί για να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Η ΔΕΙΑΡ ζητάει να αναλάβει η ίδια την εκτέλεση του έργου, είναι της δεύτερης φάσης του φράγματος του Γαδουρά, το οποίο είχε αναλάβει η εταιρεία Αχτόρ.
0: Μάλιστα.
1: Και η οποία δεν το ολοκλήρωσε και από ό,τι φαίνεται έχει διαλυθεί και η εργολαβία.
0: Η εργολαβία, ναι.
1: Ναι, και το έργο παραμένει μητελές και επικίνδυνο βέβαια για τους διερχόμενους οδηγούς και όχι μόνο.
0: Μάλιστα. Και εκεί περιμένει απάντηση προφανώς για να δει κατά πόσον μπορεί να υπάρξει συνεργασία με την περιφέρεια για να συνδράμει η ΔΕΙΑΡ σε αυτό, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό ίσως έργο.
1: Γιατί θα λύσει την υδροδότηση μεγάλου μέρους του νησιού, η μεταφορά. Βασικά είναι η κατασκευή ενός αγωγού για τη μεταφορά νερού από το φράγμα του Γαδουρά.
0: Από το φράγμα του Γαδουρά, ναι.
1: Προς τη Νότια Ρόδο, προς τη Λίνδο. Σημαντικό έργο.
0: Ναι.
1: Για αυτές τις περιοχές, με δεδομένη και την τουριστική ανάπτυξη που έχουν τα τελευταία χρόνια.
0: Σωστά. Σωστά.

0: Λοιπόν, μεταξύ άλλων, ο κ. Βαγιανός αναφέρθηκε και στο θέμα του κ. Ζανετούλη, έτσι δεν είναι, Μαρία?
1: Ναι, γιατί... ήταν παρόν στην συνέντευξη και ο κ. Ζανετούλης, που θα πρέπει να διευκρινίσουμε, Στέλιο, ότι παραμένει, ναι, παρότι είναι ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, μετά την διαγραφή του από την αρχή οργάνωσης για το νησί μας από τον κ. Γερονικόλα, παραμένει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, μετά από σχετική εγκύκλιο που έφτασε στην ΔΕΙΑΡ από το Υπουργείο Εσωτερικών, που ξεκαθάρισε την κατάσταση.
0: Μάλιστα, ναι. Και μάλιστα έκανε και μια αναφορά στο ξεκίνημα της συνέντευξης τύπου για την αίθουσα.
1: Η οποία η συνέντευξη δόθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ, η οποία έχει μετανομαστεί σε αίθουσα Εμμανουήλ Διακομανόλη, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και διετέλεσε επί σειρά ετών Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑ.
0: Της ΔΕΙΑ, μάλιστα.
1: Ναι. Η ΔΕΙΑΡ οφείλει πολλά, θεωρώ, στον κύριο Διακομανόλη, στον Μανώλη το Διακομανόλη, με συγχωρείτε, γνωρίζοντας την διαδρομή του και το ρόλο που έπαιξε για τον εξυγχρονισμό της ΔΕΙΑΡ. Στέλιο, εγώ τον κύριο Διακομανόλη τον θυμάμαι όταν η ΔΕΙΑΡ λειτουργούσε εκεί που στεγάζονται σήμερα οι οικονομικές υπηρεσίες, το ταμείο μάλλον του Δήμου της Ρόδου, απέναντι από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.
0: Μάλιστα. Σε μια άλλη εποχή, με εντελώς διαφορετικές συνθήκες.
1: Πριν 30 χρόνια, μάλιστα, θα έλεγα.
0: Εντάξει, ναι, δεν έχει σημασία. Ναι, εντάξει, ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα τότε.

0: Λοιπόν, τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος και να ξέρει σε ό,τι έχει να κάνει με, με το βιολογικό και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, επειδή ήρθαν υπηρεσίες σε συνεργεία και έκαναν τον έλεγχο στο συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο, εκεί που φαίνεται τέλος πάντων ότι καταλήγουν τα περισσευόμενα, ο περισσευόμενος όγκος λιμάτων, από ό,τι είπε ο κύριος Βαγιανός, ναι, όντως παραδέχτηκε, βρέθηκαν, έτσι δεν είναι,
1: είπαμε στην κοιλίδες, αρχή ότι, ναι, η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ μίλησε με 10 αναδόχους. Προτεραιότητά της ήταν ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο να έχει την τεχνογνωσία και κυρίως το προσωπικό που απαιτείται, προκειμένου εργασίες να ξεκινήσουν άμεσα και να πληρωθούν το συντομότερο δυνατόν. Γι' αυτό λοιπόν από τους 10 αναδόχους καταλήξαν στους 4, γιατί οι 6 δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που έθεσε η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ, και είπε και ο κύριος Βαγιανός, είναι αλήθεια ότι δεν συνομιλήσαν ή δεν έγινε κάποια κρούση στην εταιρεία Άκτορ, επειδή η ΔΕΙΑΡ έχει κάποιες αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά της, για το γεγονός ότι παράτησε στη μέση ένα σημαντικό έργο,
0: αυτό
1: το οποίο
0: αναφέραμε
1: την δεύτερη φάση του φράγματος του Γαδουρά. Και αποχώρησε από την εργολαβία, με αποτέλεσμα το έργο να είναι στον αέρα.
0: Μάλιστα. Ναι, και επειδή δεν ήταν ο άκτορας μεταξύ τέλος πάντων των υποψηφίων.
1: Και μια εταιρεία χαλή ανέφερε ο κύριος Βαγιανός, την οποία έχει εξαγοράσει ο άκτορας.
0: Ναι, που ανήκει τώρα στον άκτορα, ναι. Σωστό. Μάλιστα. Ωραία. Να δούμε, επειδή είναι αμοντάριστα τα αποσπάσματα από την συνέντευξη, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 12, κάποιες δηλώσεις του Σωτήρη Βαγιανού για τον κύριο Χαρτιμάρκο, αναφερόμενο στην αρχή για τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.
1: Ναι.
2: Πανελλαδικό επίπεδο πλέον και σε διεθνείς πλατφόρμες να εξυβρίσει τον φορέα διαχείρισης του νερού του νησιού της Ρόδου. Μπορεί να, σε πολιτικό επίπεδο να χτυπάει το πολιτικό κομμάτι. Όχι όμως η ΔΕΙΑΡ εξάγει ντροπή και παρακμή. Το ακούτε αφού σας λέω. Αυτό δεν είναι ένας χαρακτηρισμός απλός, κύριε Πετατσί. Μιλάμε για τον φορέα που σας φέρνει το νερό στη βρύση σας. Χρόνια του τώρα, όχι τώρα, χρόνια. Και αν μη τι άλλο, αυτός ο φορέας απαιτεί προστασία. Η περιφέρεια εκτελεί με βάση το διεφέκτη του 2013, έχει φέρει την υποχρέωση υλοποίησης του έργου ίδρυυση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά. Φυσικός διαχειριστής του νερού, πανελλαδικά και θεσμοθετημένα, είναι η ΔΕΙΑ. Τελεία.
3: Τώρα για να δείξει γιατί εγωρείτε και αυτό ότι εσείς ζητήσατε από καθένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να κάνει γι' αυτό, ρε κελάτε, γι' αυτό θέλω να το
2: καταλάβουμε. Δεν άκουσα ότι ζήτησα εγώ να κάνω καθένας μήνυση. Όχι. Κάναμε ένα συμβούλιο για να εγκρίνουμε την αγωγή, το σχέδιο της αγωγής, το νομικό τμήμα μας έφερε επιγραμματικά τα αιτήματα, αναβάλαμε το θέμα γιατί είπαμε ότι εμείς για να ψηφίσουμε κάτι τέτοιο θέλουμε το σχέδιο της αγωγής. Στην επόμενη μέρα μας στάλει το σχέδιο, στάλθηκε στα μέλη, ψηφίσαν αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν στην αγωγή, συνολική, γιατί όταν γίνεται αγωγή και όχι έγκληση, η ΔΕΙΑ είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να υπογραφεί από τα μέλη.
3: Πώς
2: τα
3: 8.
2: 8, 2 ήταν απόντες και ένας κατά. Ωραία. Αυτά νομίζω δεν έχω άλλες ερωτήσεις για τη ΔΕΙΑ. Θα πάω έτσι γρηγορά τα λίγο. Θα μιλήσω για να κλείσουμε τη συνέντευξη, γιατί πραγματικά ξεφύγαμε στον χρόνο. Θα μιλήσω λίγο για αυτά, γιατί είναι για τη Μεσολίκη πόλη. 700 και εκεί τα χιλιά. Δυστυχώς και εκεί μπλέκεται το όνομά μου. Ναι, περιμένω. 5 λεπτάκια θα κάνω. Μεσολογική πόλη. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος δώρος αναφορικά με τις νέες υπηρεσίες που σχεδιάζονται. Με μεγάλη περηφανιά μιλάω για τις υπηρεσίες που έχουν έχουν ήδη βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία, το σημειώνω και αυτό, όπως είναι και τα drones, αλλά και η φύλαξη εισόδου-εξόδου, όπως είναι και η υπηρεσία συντήρησης των μνημείων, όπως τρέχει το έργο της Νέας Αγοράς, όπως τρέχει το έργο της Ροδιακής Έπαυλης, όπως επαναφέρουμε το έργο της αποκατάστασης του κτηρίου της Ροδιακής Έπαυλης, όπως ολοκληρώνεται σιγά σιγά η πινακοθήκη, όπως ερχόμαστε σήμερα σαν διοίκηση της Μεσογειακής Πόλης να έχουμε εφαρμόσει μέσα σε 6 μήνες συμβατικές υποχρεώσεις της προγραμματικής σύμβασης, οι οποίες από το 2023 ήταν σχεδόν ανενεργές. Drones. Πραγματικά το πράγμα με ξεπερνάει, αλλά δεν πειράζει. Έχει ο καθένας που θέλει να έχει μια πολιτική υπόσταση και κάπου να υπάρχει μέχρι τις επόμενες εκλογές, βρίσκει τρόπους, ξεκάθαρα πράγματα. Η σύμβαση προβλέπει, η μελέτη μας προβλέπει ότι απαγορεύεται η υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης πριν την εγκεκριμένη, πριν την έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της μελέτης Αντικτύπ. Αν δεν έχεις μελέτη, δεν υπογράφεις. Δεν σταματάει η διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας μιας διαγωνιστικής διαδικασίας. Συνεχίζει. Παραδώσαμε όμως το σχέδιο, γιατί βασιστήκαμε σε ένα σχέδιο για να στήσουμε τη μελέτη μας. Αν μας πει αρχή προστασίας ότι το σχέδιο σας δεν κάνει, προφανώς δεν θα υπογραφεί σύμβαση. Νομίζω πιο απλά, δεν μπορώ να το πω. Το έχω πει 30 φορές. Κάποιος επιμένει. Δεν θα παίζαμε με τίποτα τέτοιο. Έχουμε να κάνουμε μια μεσαιωνική πόλη με μικρά καλτερή, μια με σοκάκια που δεν μπορείς να περάσεις, που σε μια περίπτωση πυρκαγιάς θα έχουμε πρόβλημα, σε δολιοφθορές κοινωνικούς χώρους, σε κλοπές, ναι. Θα υποπτεύσουμε την παλιά πόλη, το κάνουμε και τώρα. Αναβαθμίσαμε υπηρεσίες υγείας, περιγράφεται στην προγραμματική σύμβαση. Βάλαμε εποπτεία, αντικαθιστούμε τα συστήματα εισόδου-εξόδου, που περιγράφονται στη σύμβαση. Μελετήσαμε τις πλατείες που περιγράφονται στην προγραμματική σύμβαση. Ενοποιήσαμε τα δίκτυα, μελετήσαμε τα δίκτυα, την υποειοποίηση του συνόλου των δικτύων, όχι μόνο ειδεύσης, που περιγράφονται στην προγραμματική σύμβαση. Σήμερα έχουμε την πρώτη σύσκεψη με τα μέλη της προγραμματικής και της Επιτροπής Παρακολούθησης, κατά την οποία υπήρχε πάλι μια αναφορά του πρωί ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα να προτείνουμε, γιατί μέσα στη συζήτηση που θα κάνουμε έχω θέσει ένα ζήτημα. Ότι επειδή ο Δήμος έχει το 80% των υποχρεώσεων της προγραμματικής σύμβασης, προτείνουμε να συσταθεί μια επιτροπή από το Υπουργείο και από την Περιφέρεια, τους δύο μεγαλύτερους πολιτικά φορείς, ώστε να μας βοηθήσουν. Ακούστε τι λένε, σαν βοήθεια, να μας βρουν χρηματοδοτικά εργαλεία για την εκτέλεση προγραμματικής. Πόσο κακό είναι αυτό που προτείνουμε. Το Υπουργείο, η κυβέρνηση, με την περιφέρεια, την τοπική μας κυβέρνηση, να φροντίσουν να βρουν χρηματοδοτικά εργαλεία για το Δήμο της Ρόδου και για το Υπουργείο προφανώς, όχι μόνο για μας, για όλη την προγραμματική. Ώστε με διάφορα εργαλεία ευρωπαϊκά, τράπεζες επενδύσεων, φιλόδημους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, να βρούμε τα χρήματα για να εκτελέσουμε το περιεχόμενο. Πόσο κακό είναι αυτό που είπαμε. Αυτό που θα πούμε, γιατί θα το πούμε σήμερα, αλλά κάποιοι βρήκαν τον τρόπο να το αναπαράγουν. Εμείς και εκεί μιλάμε με σοβαρότητα. Παλιά πόλη ξέρουμε πολύ καλύτερα. Πιστέψτε με, ξέρουμε πολύ καλύτερα από την οποιαδήποτε Κασάνδρα της ανάγκης μεσαιωνικής πόλης. Γιατί το ξέρουμε, όχι επειδή είμαστε φωστήρες. Γιατί όταν αναλάβαμε τη Μεσαιωνική Πόλη, ήρθαμε σε συνεχείς και καθημερινές συσκέψεις και συνομιλίες με τους επιχειρηματίες, με τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εκεί, με τους deliveράδες που μπαίνουν μέσα. Έχουμε προβλήματα. Προφανώς έχουμε προβλήματα. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο. Όμως οι βάσεις, όπως και όταν αναλάβαμε τη ΔΕΙΑ, η προγραμματική σύμβαση, ο εξυγχρονισμός σε εισαγωγικά και η σωστή διαχείριση της Μεσαιωνικής Πόλης βρίσκεται σε διαδικασία που έχει μπει στις ράγες. Μπορεί φέτος το καλοκαίρι λόγω διαδικασιών να μην έχουμε τα συστήματα εισόδου-εξόδου. Okay. Θα τα έχουμε τον χρόνο όμως. Μπορεί να μην έχουμε τα drones από φέτος, το Σεπτέμβρη. Θα τα έχουμε τον χρόνο όμως. Που αν απορριφθούν τα drones, πάλι δεν έγινε και τίποτα. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα. Ξέρετε πόσοι διαγωνισμοί πέφτουν κάθε μέρα. Είναι ζητήματα τα οποία συμβαίνουν στη δημόσια διοίκηση. Γι' αυτό υπάρχει ο έλεγχος, για να βρει το λάθος σου. Ή αν δεν το βρει, να σου πει εντάξει, μπορεί να έχουμε κάνει λάθος. Όμως έχουμε εφαρμόσει το σωστό αλγόριθμο που μας υποδείχθηκε από τον μελετητή. Τέλεια. Αν έχει κάνει λάθος ο μελετητής, θα μας το πει το ελεκτικό συνέδριο. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Απλά κάποιοι θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση και εγώ. Και εγώ το δέχομαι. Άκουσαμε λοιπόν ότι καθώς θα συζητηθεί σήμερα στην Επιτροπή της Προγραμματικής, η οποία είναι αναρμόδια, και αυτή τη συζήτηση περί του χρηματοδοτικού μηχανισμού θα έπρεπε να το συζητήσει η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού. Όχι. Την ίδια παρερμηνία έχει κάνει και η Επιτροπή Παρακολούθησης του Πραγμάτων Γαδουρά. Εμείς είμαστε το πρωτοβάθμιο όργανο που θα εισηγηθούμε στο επόμενο. Και ούτω καθεξής. Όπως ζητήσαμε, παραδείγματος χάρη, στον πέμπτο λογαριασμό, ότι η παρακολούθηση του Πραγμάτων Γαδουρά πάσχει. Γιατί πάσχει? Γιατί ο κύριος Λιμπερόπουλος και ο κύριος Λιμπέρης, τα δύο από τα τέσσερα μέλη, είναι και επιτροπή παραλαβής των έργων του Άκτορα. Άρα αυτοί πιστοποιούν την καλή εκτέλεση του Άκτορα και αυτοί τη θεωρούν. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορεί να τεθούν υπό αμφισβήτηση το σύνολο των αποφάσεων που έχει πάρει η επιτροπή. Αυτά τα έχουμε θέσει, κύριε Μερατσί, τον προηγούμενο Ιούλιο. Δεν ακουγόμαστε. Δεν ακουγόμαστε και δεν επιλέγουμε να φωνάξουμε. Επιλέγουμε να μιλάμε θεσμικά και να παράγουμε έργο. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, 2,5 χρόνια τώρα, όσο κι αν είναι το φορτίο της κατηγορίας και της λάσπης, με μεγάλη περηφάνεια μιλάω για τους υπηρεσιακούς και την επιχείρηση και όχι για το πολιτικό προσωπικό. Έχουμε εκτελέσει ένα έργο σημαντικό και κρίσιμο και στην ίδια λογική έχει μπει και το υπηρεσιακό προσωπικό της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης, που και εκεί φαίνεται σιγά σιγά να έχουμε μπει σε μια διαδικασία. Δεν έχετε δει τι έχουμε υποβάλει προς έγκριση στην αρχαιολογία, πόσες μελέτες προγραμματικής, τις τέσσερις πλατείες, τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του ιστορικού κέντρου, τις μελέτες φωτισμού, κατασκευές της Λίνδου. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά και εκεί. Αφήστε την αυτοδιοίκηση να δουλέψει.

0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα σημαντικό κομμάτι από την...
1: Νομίζω έπιασε όλα τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Βαγιανός σήμερα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου.
0: Ναι, ναι, ήταν η αλήθεια. Είναι, δεν περίμενε και ο ίδιος να κρατήσει τόση ώρα. Ναι. Δεν είχε αυτό το σκοπό. Αλλά εντάξει, είναι σημαντικά θέματα, όπως λες. Ναι,
1: είναι στην επικαιρότητα.
0: Συζητάμε, είναι στην επικαιρότητα και από τη στιγμή που υπάρχουν και τέλος πάντων... συγκρούσεις και υπάρχουν και αγωγές και λοιπά, αυτά ήταν αναμενόμενα.
1: Ευτυχώς, γιατί είναι καλοκαίρι.
0: Ναι, και, ναι. Τι,
1: και θα έχουμε
0: τι άλλο θα κάναμε.
1: Ναι, και θα έχουμε ειδήσεις.
0: Τι άλλο θα κάναμε.
1: Ναι.
0: Τι άλλο θα κάναμε. Λοιπόν, αυτό που... Μαρία, θες να πεις κάτι και σε διακόπτω?
1: Όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, αυτό όμως που θέλω να πω εγώ και που ενδιαφέρει και τη Μαρία, αλλά εντάξει, και πάρα πολύ κόσμο.
1: Πριν αναφερθείς, ξέρω, ναι, στο Μουντιάλ προφανώς θα αναφερθείς.
0: Ναι, σε κάτι πολύ ιδιαίτερο.
1: Ναι, εγώ θα πούμε κάτι τελευταίο από τη συνέντευξη του κυρίου Βαγιανού, ότι αυτή τη στιγμή τα ανίσπραχτα της ΔΕΙΑΡ ανέρχονται σε 22 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πολύ σημαντικό, ναι.
1: Ναι. 22 εκατομμύρια ευρώ τα ανίσπραχτα της ΔΕΙΑΡ, 13 εκατομμύρια ευρώ οφείλουν οι υπηρεσίες του Δημοσίου προς την ΔΕΙΑΡ.
0: Μάλιστα. Και ήταν τα ανίσπραχτα, αν θυμάμαι καλά, όταν ανέλαβε ο κύριος... στο ξεκίνημα της Δημοτικής Αρχής, τέλος πάντων, το 24, 60 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, αν τα νούμερα είναι σωστά. Νομίζω ότι αυτά είναι. Λοιπόν, ναι. Τώρα... να πούμε το εξής, που είναι πραγματικά μια ιστορία απίθανη. Δεν τη συναντάς. Έχει να κάνει με το Μουντιάλ και έχει να κάνει συγκεκριμένα με τον τελικό της Κυριακής. Πώς αλλιώς θα ονομάζαμε το παιχνίδι Ισπανίας-Αργεντινής? Θα το ονομάζαμε Λιονέλ Μέση εναντίον Λαμίν Γιαμάλ. Λοιπόν, αν το προσωποποιούσαμε, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι παίχτες που ξεπερνάνε, τέλος πάντων, σε μέγεθος.
1: Γνωρίζω, εντάξει, την ιστορία πάντως. Λοιπόν, παλιά δεν είναι καινούρια.
0: Όχι, δεν είναι καινούρια, αλλά το ότι έρχεται τώρα αυτή η ιστορία γίνεται επίκαιρη. Γιατί?
1: Επίκαιρη.
0: Γιατί έχουμε τώρα τους δύο αυτούς παίχτες που ηγούνται, εντάξει, κυρίως ο Μέση, των δύο εθνικών ομάδων που δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ αντίπαλες σε
1: τελικό
0: Μουντιάλ.
1: Ο ένας στα 19, και τι ο άλλος στα 39 τώρα, όμως, έτσι.
0: Ναι, 20 χρόνια διαφορά. Λοιπόν, και υπάρχει φωτογραφία που εύκολα μπορεί να τη δείτε και στο διαδίκτυο, με το Λιονέλ Μέση, ο οποίος φωτογραφήθηκε στα 19 του χρόνια, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, με ένα μωρό στην αγκαλιά.
1: Σε μια μπανιέρα.
0: Το 2007 μιλάμε τώρα. Αυτό το μωρό, λοιπόν, είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Όσο και αν αυτό φαίνεται. Δηλαδή, βάλανε έναν.
1: Νομίζω η φωτογράφηση έγινε το 2007. Στέλιο, ναι.
0: Το 2007, ναι. Κάνανε ένα μαθηματικό υπολογισμό μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Και είδαν, λοιπόν, ότι η πιθανότητα αυτού του σενάριου να κρατάει κάποιος ένα μωρό στην αγκαλιά, όποιος και να είναι, και μετά από 19 χρόνια, μετά από 20 χρόνια, αυτός που κρατάει το μωρό και το μωρό να είναι αντίπαλοι αυτοί οι δύο σε τελικό Μουντιάλ, είναι ένα σενάριο που εκτιμάται σε μία στις 625 τρισεκατομμύρια περιπτώσεις. Για να καταλάβουμε, δηλαδή, και μάλιστα παρουσιάζεται ως ένα ενδεχόμενο κατά 2 εκατομμύρια φορές πιο απίθανο, κατά 2 εκατομμύρια φορές πιο απίθανο από το να κερδίσει κάποιος το jackpot στην Αμερική. Λοιπόν,
1: ήταν σε μια εκδήλωση φιλανθρωπικού σκοπού από ό,τι διάβασα εγώ.
0: Ναι, τα ξέρεις καλά, Μαρία.
1: Ναι.
0: Πραγματικά μοιάζει με ιστορία τώρα επιστημονικής φαντασίας,
1: ναι.
0: Εντάξει, αλλά είναι αληθινή. Πού να φανταστούν τότε, καλά δεν μιλάμε για τον Γιαμάλ που ήταν βρέφος.
1: Διαγνώρισος και ο Μέση στη φωτογραφία.
0: Ναι, γιατί είναι 19, με μαλλί.
1: Ναι.
0: Τι έγινε τώρα,
1: διαφορετικός.
0: 7 χρόνια μετά από αυτή τη φωτογραφία, λοιπόν, που όντως, όπως είπε και η Μαρία πριν, έγινε για λογαριασμό φιλανθρωπικού άλμπουμ της UNICEF, ο Γιαμάλ εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μπαρσελόνα.
1: Ο
0: Μέση ήταν ήδη. Όχι μόνο στην Μπαρσελόνα, είχε γίνει ήδη. Εντάξει, μεγάλος και τρανός. Λοιπόν, όταν αργότερα ο Γιαμάλ προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα της Μπαρσελόνα από τον Τσάβη, επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο 19, τον ίδιο αριθμό που φορούσε ο Μέση στα πρώτα του βήματα με τους Μπλαουγκράνα. Λοιπόν, Σήμερα αμφότεροι έχουν φορέσει λοιπόν τη φανέλα με το νούμερο 10 της Μπαρτσελόνα, που αποτελεί σαφώς σύμβολο ηγεσίας και δημιουργίας.
1: Το 10 φορά και ο Μέση και στην Εθνική Αργεντινή.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο να φορούσε.
1: Και 19 ο...
0: Τι άλλο να φορούσε. Λοιπόν, και αυτοί οι δύο, όπως καταλαβαίνετε, την Κυριακή το βράδυ, 10 η ώρα, θα βερθούν αντίπαλοι. Γι' αυτό και λέγαμε προχθές ότι πολλοί παίχτες της Αργεντινής που είναι στα 20, στα 22 του, στα 23, στα 24, στην παιδική τους ηλικία είχαν αυτοκόλλητα και καρτούλες του Μέση που μαζεύανε στη συλλογή τους όταν ο Μέση ήδη ήταν λοιπόν αστέρας. Και η φήμη του έκανε το γύρο του κόσμου καθημερινά. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ιστορίες τώρα κυρίως πολλές φορές συναντάμε μέσα στον αθλητισμό και μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Θα γραφούν πολλές ιστορίες για τον Μέση Στέλιο, ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και στο, και στο τέλος της καριέρας του στο ποδόσφαιρο.
0: Και εγώ τι χτες, τέλος.
1: Εγώ χτες έβλεπα στο διαδίκτυο ότι για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και να κάνουν προπόνηση οι παίχτες της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, περίμεναν πρώτα να μπει ο Μέση. Από σεβασμό.
0: Δεν είναι όχι απλά ορκισμένοι.
1: Τον αντιμετωπίσουμε δέως.
0: Προσέχουν τόσο πολύ να μην πάθει το παραμικρό μέσα στη διάρκεια του μάτς και τι θα κάνουμε μετά. Λοιπόν, και μετά τι θα κάνουν οι ίδιοι. Ναι, είναι αστελικός πραγματικά που ό,τι και να γίνει, γιατί λέγαμε εντάξει, ακόμα και η Ισπανία αυτό που έχει καταφέρει μετά το πρωτάθλημα Ευρώπης, μετά το Euro που πήρε πριν από 2 χρόνια, να είναι σε έναν τελικό τώρα Μουντιάλ και να διεκδικεί το τρόπαιο, να θέλει να επαναλάβει αυτό που πέτυχε τη διετία 2008-2010, δηλαδή να είναι και πρωταθλητρία κόσμου εκτός από πρωταθλητρία Ευρώπης. Ναι, είναι και αυτός ένας πολύ πολύ μεγάλος άθλος. Λοιπόν, ο Μέση ξέρει πάρα πολύ καλά τους Ισπανούς, αυτό είναι σίγουρο, αλλά και οι Ισπανοί ξέρουν πάρα πολύ καλά το Μέση.
1: Λοιπόν, αυτό είναι γνωστό.
0: Οπότε ναι. Οπότε θα δούμε, με αγωνία περιμένουμε αυτό το παιχνίδι, επαναλαμβάνω 10 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, και μην ξεχάσουμε
1: το μικρό τελικό.
0: Υπάρχει μικρός τελικός.
1: Τα λοιπόν, μεσάνυχτα του Σαββάτου νομίζω,
0: ένα 12. Μάτς, ναι, 12 η ώρα ακριβώς, πολύ σωστά το λέει η Μαρία, γιατί μπορεί να περιμέναμε αυτές τις δύο ομάδες, πολλοί να περίμεναν αυτές τις δύο ομάδες
1: στον τελικό.
0: Στον τελικό είναι ένας
1: αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τελικός και αυτός. Και κυρίως
1: στην
0: Γαλλία.
1: Ναι,
0: μπράβο, σωστά.
1: Την περιμέναμε στο τελικό. Στην Ισπανία όχι.
0: Έτσι όπως το λες. Τη Γαλλία την περιμέναμε.
1: Τη Γαλλία την περιμέναμε. Ήταν έκπληξη λοιπόν, το ότι δεν είναι στον τελικό.
0: Αν λέγαμε μια δεύτερη ομάδα, μπορεί να πηγαίναμε στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία, ναι.
0: Λοιπόν, και πολύ μετά θα πηγαίναμε στην Αργεντινή, γιατί δεν περίμεναν πολύ ο Μέση σε αυτή την ηλικία να κάνει πράγματα πιο απίθανα ίσως από ό,τι έκανε στο προηγούμενο Μουντιάλ. Οπότε την είχαν λίγο πιο πίσω την Αργεντινή.
1: Την είχαν, ναι.
0: Τις αποδόσεις.
1: Γιατί η Ισπανία είναι και ομάδα.
0: Η Ισπανία είναι, ναι, είναι.
1: Απέδειξε στο Μουντιάλ ότι δεν στηρίζεται σε ένα
0: ομάδα.
1: Ποδοσφαιριστή. Ναι, είναι σχεδόν, όπως είπες και εσύ, τέλεια ομάδα.
0: Σχεδόν η τέλεια ομάδα και χωρίς το Γιαμάλ να έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή ως τώρα.
1: Ναι. Είναι και άπειρος σε σχέση
0: ναι,
1: με.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι πολλά. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικά. Πολλά περισσότερα από Δευτέρα βέβαια, που θα έχουμε και το αποτέλεσμα και τον εκείνη. Να πούμε ότι το ημίχρονο του τελικού θα έχει διάρκεια τουλάχιστον μισής ώρας, όχι 15 λεπτών όπως συνηθίζεται, γιατί ετοιμάζει η FIFA μια ειδική γιορτή τέλος πάντων. Οπότε το μάτς θα ξεκινήσει μέσα στις 10, αλλά ποιος ξέρει τι ώρα θα τελειώσει Δευτέρα, αυτό είναι σίγουρο, ξημερώματα.
1: Θα έχουμε ξενύχτη.
0: Κυρίως αν έχουμε, ναι, κυρίως αν έχουμε παράταση και πέναλτι και να επαναλάβω.
1: Ελπίζουμε να μην έχουμε και να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο αγώνα.
0: Ναι, ωραίος αγώνας θα είναι σε κάθε περίπτωση, θα προσφέρει συγκινήσεις. Να επαναλάβω ότι το τρόπαιο θα απονείμει ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ. Λογικό. Πρώτη φορά θα πάει σε αγώνα του φετινού Μουντιάλ.
1: Γι' αυτό προωθούσε και την Αμερική και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο Μουντιάλ. Αλλά όσο και να την προωθούσε.
0: Ξύνουμε πληγές, αλλά ναι, γι' αυτό. Αλλά τελικά δεν μπορούσε να.
1: Δεν τραβούσε η ομάδα.
0: Έτσι. Η ευχή του δεν μπορούσε να γίνει πραγματικότητα σε καμία των περιπτώσεων. Η Αμερική έφτασε μέχρι ένα σημείο και πολύ καλά πήγε ως εκεί που πήγε. Αλλά όταν ήρθε η ώρα για να κάνει την υπέρβαση απέναντι στο Βέλγιο, δεν ήταν αδύνατο.
1: Την ομάδα του Βελγίου.
0: Να τα καταφέρει. Λοιπόν, Κυριακή βράδυ λοιπόν, 10 η ώρα, Ισπανία, Αργεντινή στον τελικό του 23ου Μουντιάλ και θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα πάλι για να σας πούμε όλα τα μεθεόρτια. Να ευχηθούμε, Μαρία, ένα καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.
1: Υπάρχουν πολλά πανηγύρια, πολλές εκδηλώσεις. Ναι. Έχουμε χάσει και εμείς το μέτρημα, βέβαια, από τα δελτία που λαμβάνουμε. Εντάξει, είναι και του προφήτη Ηλία, νομίζω.
0: Είναι και του προφήτη Ηλία, βέβαια.
1: Είναι
0: καλά,
1: Κοσκινούς, Άλακος.
0: Και σήμερα πρέπει να. Τη Αγία Μαρίνα σήμερα.
1: Τη Μαρίνα σήμερα, ναι.
0: Έχει... Θα έχει πανηγύρι σίγουρα, δεν είναι.
1: Είχε και χθες το βράδυ, να πούμε. Μάλιστα. Στο Παραδείσι και στην Απολακιά. Όπως και η Λέρος. Και ελπίζουμε, βέβαια, Αγία Μαρίνα στην Λέρο να βάλει το χέρι της και να σβήσει το συντομότερο να σβήσει και να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Γιατί εντάξει, είναι ένα μικρό νησί σε έκταση. Έχει τουρισμό αυτή την περίοδο. Ναι, να αποφευχθούν τα χειρότερα.
0: Να αποφευχθούν τα χειρότερα. Σωστά. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε λοιπόν ξανά ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Και καλό τελικό, το λέω γενικώς σε όσους υποστηρίζουν είτε την Αγγλία είτε την Αργεντινή, να το απολαύσουμε όλοι.

Το συντομότερο δυνατό θέλει ο Παναθηναϊκός να κλείσει τη μεταγραφή του Φαντρόγγελεν από τη Samsung Sport μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Οι εξελίξεις με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε επικοινωνία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία. Ευχάριστα στους πράσινους με τον Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Τις ώρες έναρξης των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League γνωστοποίησε η UEFA στις 23 Ιουλίου στις 8 στην Πολωνία το πρώτο μάτς, στις 30 του ίδιου μήνα στις 9 παρατέταρτο η Ρεβάν στη Τούμπα. Εντός της ημέρας η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χατζηδιακού.

0: μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6 και ΕΡΤ 2 Sport αντίστοιχα. Την επιθυμία του να αγωνιστεί με τα χρώματα της Ελλάδας εξέφρασε ο Τζον Πουλακίδας στο περιθώριο της παρουσίας του στο Summer League του Las Vegas με τους Mavericks. Έχουμε συναντηθεί με την Ομοσπονδία και το προξενείο στο Σικάγο. Προσπαθούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία επειδή θέλω πολύ να παίξω για την εθνική το συντομότερο δυνατό, τόνισε ο 23χρονο shooting guard forward. Παίκτης της Μίλαν ετοιμάζεται να γίνει ο Γκαμπριέλ Ζεσούς σύμφωνα με την αγγλική ιστοσελίδα Team Talk. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι Ρωσονέροι έχουν συμφωνήσει με το μάνατζερ του Βραζιλιάνου επιθετικού για 3+1 χρόνια και πλέον απομένει το τελικό OK από την Arsenal. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.
0: Τι γουστάρει.
9: Έχουμε συμφωνήσει αυτήν την εκπομπή. Τις λαλακίες θα τις λέω εγώ.
10: Εγώ οφείλω να ενημερώσω τον κόσμο.
11: Κι αν τύχει μέσα ανέμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς.
9: Πέρασα από το φίλο μου το Βενζινάκη και μου είπε ότι το τιμολόγιο που πήρε σήμερα από το δηληστήριο είναι 31 λεπτά ακριβότερο.

0: Έχεις καταλάβει τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Έχω ζαλιστεί.
1: Εγώ όχι, δεν ασχολούμαι. Ναι. Περιμένω να κάτσει η σκόνη, να δούμε ποιοι μήναν, ποιοι φύγαν, αν φύγαν, αν μείναν κτλ. Και στο το θέλω να κάνουμε τη σούμα.
0: Πες. Okay.
1: Ακριβώς για αυτό το λόγο. Και ας ματώσω,
0: θα είμαι στο πλάι σου. Ναι, πράγματι έπαιξε το αφιέρωμα στη Δούκισσα. Το άκουσα και εγώ, αδελφέ.

0: Δεν είναι μετάλλιο, λέει, τώρα και στο ποδόσφαιρο στη θέση. Ναι, νομίζω ότι όλοι εκεί θα τρέξουν να πάρουν αυτό το μετάλλιο. Τέλος πάντων. Εγώ θέλω να
1: ταλαιπωρείτε. Εντάξει, ένα ματσάκι ακόμα, δεν πειράζει, θα το δούμε κι αυτό. Δεν βαριέσαι.

ξέρω αν θα τον πάρει το Καμπάτσο, ρε φίλε. Ο Καμπάτσο έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Είναι στο χέρι της Ρεάλ η υπόθεση αυτή. Τι να σου πω, ο Παναθηναϊκός ψάχνει για άσο. Και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, θα καταλήξει σε κάποιον Αμερικάνο. Γιατί εδώ στην Ευρώπη πια έχουν, οι καλοί παίκτες έχουν φύγει.

0: Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Πάω ούτε πουθενά αλλού. Έχει λήξει αυτό το θέμα. Όποτε θέλετε, ελάτε από εδώ να την πάρετε. Και κουράσατε πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6.
1: Πάλι δώρα θα δώσει αυτός, πάλι δώρα.
0: Έτσι για να μην γκρινιάζετε. Μπάλα ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Μπάλα μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Μπάλα βόλεϊ.
1: Ναι.
0: Μπάλα χάτμπολ.
1: Έλα ρε και χάτμπολ.
0: Χάτμπολ είναι αυτή η μικρή που έχω στο γραφείο.
1: Ωραία. Ωραία μπάλα.
0: Δεν παίζω χάτμπολ.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ό,τι πρέπει.
1: Ό,τι πρέπει.
0: Δηλαδή για να.
1: Τη βερκώνει εύκολα.
0: Για να απασχολεί τα χέρια σου. Ναι. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, από την Liga Sports βεβαίως. Μια μπάλα ποδοσφαίρου διεκδικείται. Μια μπάλα μπάσκετ. Μια μπάλα βόλεϊ. Μια μπάλα χάτμπολ. Μέσω Viber. Στέλνετε το μήνυμά σα στο 6988-946-946. Καλό είναι να διευκρινίσετε και την μπάλα θέλετε.
1: Ναι, γιατί. Θα μπλέξουμε.
0: Ναι, μη θέλεις ποδοσφαίρο και πάρεις χάτμπολ και τα λοιπά.
1: Θα μπλέξουμε, παιδιά, θα μπλέξουμε.
0: Και θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για να πάρετε τις μπαλίτσες σας και να αθλείστε τώρα μέσα στο καλοκαιράκι μας. Αλλά και μετά.
1: Με μεγάλη αγωνία περιμένω τον Γιάννη.
0: Κι εγώ. Δηλαδή κάτι θα συμβεί, κάτι θα προκύψει και θα αλλάξει πάλι.
1: Αμαλακίσει, θα πάμε εμείς εκεί, στο λέω.
0: Και δεν θα το αρέσει.
1: Ναι.

0: Δεν κάνω ρεπό ρε μας τώρα, είμαι κάθε μέρα ο ίδιος. Ουχουχου!
1: Καλησπέρα και στον Πέτρο από το Παρίσι, καλησπέρα στο Λεβίρονα τα Χανιά, καλησπέρα στον Ανδρέα από την Ουαλία. Κάτσε μην τη χάσω και κανέναν και έχω και πάρει εξηγήσεις. Απορεί ο φίλος και λέει πριν το Facebook λέει και τις ομάδες ανταλλαγών, απορώ πως συμπληρώναμε τα άλμπουμ. Να σου πω εγώ πως θα συμπληρώνω, αδερφέ. Πήγαινα. Ακριβώς, με τους φίλους, με τους συμπαθείς και τα λοιπά, και ο ένας άλλαζε με τον άλλον.
0: Με γιατί τη τότε. Ήταν γειτονιά.
1: Μπράβο, υπήρχε φυσική παρουσία κάθε απογευματάκι.
0: Και αυτό θέλουμε να κάνουμε το Σάββατο, ρε παιδί μου, να βιώσουμε μια μπράβο. Μικρή γειτονιά. Κάθε. Δηλαδή αυτοί που μαζεύουν να έρθουν εκεί να πούνε να, εμένα αυτά περισσεύουν, ρε παιδιά. Τι έχεις εσύ, τι έχει ο άλλος, τι αυτό. Για και να καταλάβει. Να γίνει ένα ανταλαβεράκι.
1: Γιατί μάλλον είσαι πιτσιρικά.
0: Εντάξει, θα πιούμε και τις μπύρες μας.
1: Καλά. Θέλεις μια δροσιά, καλοκαίρι. Ναι. Γιατί μάλλον είσαι πιτσιρικά. Τότε δεν υπήρχε ραντεβού στις 7 η ώρα για να
0: φτιάξει. Όχι, δεν υπήρχε ρε. Το απόγευμα είχαμε στο χέρι.
1: Πέραμε την παραμάσκαλα στην τσέπη. Τα χαρτάκια και πηγαίναμε.
0: Παραμάσκαλα. Μου ήρθε ο τάδε. Τον έχω, τον έχει. Όχι. Πάρ το να δούμε.
1: Σου δίνω 10 χαρτάκια για να πάρω τον τάδε.
0: Και αυτό γινόταν. Κυρίως με τους τσιγκούνιδες.
1: Εμείς παίζαμε κιόλα. Οπότε.
0: Τι, τα παίζατε σε.
1: Ναι, ναι, σε
0: όχι, δεν έχω παίξει.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν έχω παίξει.
1: Να σου πω. Υπήρχαν πολλών.
0: Τέτοιο ναι, δηλαδή. Ναι, με τα χαρτάκια δεν έχω παίξει.
1: Υπήρχαν πολλών ειδών παιχνίδια πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω τι κάνω. Το πιο εύκολο και γρήγορο ποιο ήταν. Είχε ένα πάκο τώρα με. Ναι. 100.
0: Και πώς το παίζατε με τα νούμερα.
1: Μπράβο. Ανάποδα γυρισμένα. Ναι. Ωραία, παίρναμε τρεις-τέσσερις.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε πόσα ποντάρουμε, 10 χαρτάκια ο καθένα.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα σήκωνε το μεγαλύτερο αριθμό ήταν από κάτω, έπαιρνε ολονών.
0: Σόλο.
1: Οπότε πατάμε κάτι πάνω.
0: Πα.
1: Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω αν είναι political correct αυτό. Τότε το κάναμε.
0: Όχι ρε φίλε, εντάξει, είχε μια...
1: Είχε μια διαδικασία.
0: Αφού τα είχατε αλλάξει, κάτσε περίμενα.
1: Ναι, έτσι όπως έχεις το πάκο παράδειγμα.
0: Έχω το πάκο. Ναι. Και έρχομαι
1: και εσύ. Ναι, εσύ ένα παράδειγμα σε γιατί μπορεί να θες να παίξεις. Γιατί όσο έπαιζες, μετά θα βρίσκεις το σπάνιο, το Χριστόγλου,
0: ναι.
1: Που εγώ δεν είχα και να τα αλλάξω άλλα. Φλόξω, δεν το Χριστόγλου, δώσουμε όμως 50, γιατί όταν θα πάω...
0: Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Ναι, έτσι γίνεται.
0: Το να τα παίξω όμως πριν τα αλλάξουμε.
1: Ναι, γιατί έτσι θα είχα αγοραστική, θα είχα πάκο για να...
0: Κάτσε ρε φίλε. Παίζουμε. Αλλάζουμε πρώτα. Και το περίσευμά μας, διότι δεν βρήκαμε
1: μπράβο, ένα. Τα διπλά μας σε παίζεις.
0: Τα διπλά μας θα παίζουμε.
1: Okay. Πας εκεί στην αρχή, βλέπεις εντάξει, εκεί
0: αυτό,
1: τι ανταλλάσσω.
0: Αυτό μπορεί να το καταλάβω, αλλά να έρθω και να παίξω κατευθείαν.
1: Όχι, δεν γίνεται. Υπήρχαν και πιο live. Παίζαμε όποιος το πάει πιο μακριά, αλλά εκεί ήταν ένα και τα λοιπά. Okay. Σαν τα βαρούσες, σαν τραπουλόχατα.
0: Σαν τα τσιγκάκια από την πύρα.
1: Από ένα τυχάκι έπεφταν κάτω και όποιο πλάκωνε το άλλο το έπαιρνε και τα λοιπά. Αλλά αυτά ήταν πιο light. Υπήρχε και σου λέω αυτό. Πώς είναι ο παπάς, σκέψου έτσι έκανε πυργάκια. Τώρα τι να λέμε.
0: Το
1: πεταχτά στον τοίχο λέει. Αυτό είναι το πιο.
0: Ένας φίλος λέει, εδώ που τα λέμε, όλοι πάντα περιμέναμε αυτόν που θα τα έκανε βουταρία και θα ορμάγαμε.
1: Να λαμβάνω, ορμούσαμε.
0: Έχω τύχει σε τέτοια, έχω τύχει.
1: Να, και πετάω αυτό στο νούμερο, στον τοίχο. Με τα νούμερα αυτό που σου είπα και από τον τοίχο, πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Υψηλάντης από Περιστέρι.
0: Γεια σου, Υψηλάντη.
2: Λοιπόν, τώρα που είπατε για τα χαρτάκια, παίζαμε και εμείς με τα χαρτάκια.
0: Ωραία.
2: Είχαμε, Σταύρο, ένα άλλο παιχνίδι.
0: Για πες.
2: Είχαμε ο κάθε παίκτης, ρε παιδί μου, ένα πάκο.
0: Ναι.
2: Και συνόμασταν απέναντι. Και ρίχναμε το χαρτάκι ανάποδα για να φανεί ο αριθμός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είχα εγώ το χαρτάκι με το 525.
0: Ναι.
2: Για να μου τα πάρει ο αντίπαλος,
0: έπρεπε
2: το δικό του, όχι μεγαλύτερο, το δικό του νούμερο να τελειώνει σε 5, φίλε.
1: Α, το λίγοντα, αυτό δεν το έχω.
0: Εντάξει.
2: Και γινότανε μάχη.
0: Εσείς δεν μαζεύατε πανίδια, φίλε. Είσαστε χαρτόμουτρα, να πούμε.
2: Από μικρή βγαίναμε εσύ.
1: Παιδί μου, υπήρχε παραμονάκια τώρα. Εγώ είπα τις 2-3 έτσι πιο διαδεδομένες, τουλάχιστον σου λέω στη Βόρεια Ελλάδα που έπεσα εγώ.
2: Καλά, προφανώς μωρέ. Θα υπάρχουν και άλλοι τρόποι παιχνιδιού. Απλά επειδή το συζητάγατε, λέω κάτσε να το πάρω να το πω και στα παιδιά και όποιος το ακούει και το έχει παίξει μπορεί να το θυμηθεί.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Λοιπόν, Μπάμπη, κάνει τελευταίο.
0: Μισό λεπτό να πω στο Στέλιο από την Κάτσα. Το Σάββατο, 7 η ώρα και μετά, από τις 7 μέχρι τις όσο κρατήσει, η Θηδόν 128 στο Περιστέρι. Είναι ένα κιόσκι εκεί.
1: Θα δείτε
0: κόσμο, θα είναι διάφοροι εκεί.
2: Περιστέρι, γειτονιά.
0: Γειτονιά, ναι.
2: Μπάμπη,
0: ναι.
2: Να σου πω κάτι τελευταίο και κλείνω. Γουστάρω πάρα πολύ να βλέπω Μέση, ρε Μπάμπη. Έλα, καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Ο μόνος είσαι. Ναι, όποιος το πετάξει πιο μακριά, σας είπα όμως πώς.
0: Ναι, με έναν τρόπο.
1: Ναι,
0: με
1: βαρότερο το δάχτυλο, το χαρτάκι. Κόμμα σκοτεινά,
0: το κόκκινο με πιάνει, να σκέφτω. Το λεγόμενο καθρεφτάκι, λέει.
1: Και αυτό είναι άλλο.
0: Ναι, άλλο παιχνίδι. Θα ανακαλύψουμε όλα τα παιχνίδια.
1: Έχω ξυπνήσει μνήμες, άστα να πάνε.

0: ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, οι οποίοι επιχείρησαν να εισαγάγουν μεγάλη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο της Ρόδου στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 23χρονος άνδρας και δύο 34χρονες γυναίκες, εντοπίστηκαν κατά την άφηξή του στη Ρόδο με διεθνή πτήση, όταν στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις 6 αποσκευές τους συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων. Σε βάρος των τριών αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 25χρονο ημεδαπό και έναν 40χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 265,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, καθώς και μια ζυγαριά ακριβίας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος φέρεται να αποθήκευε τις ποσότητες της κάναβης στην κατοικία του, ενώ ο 25χρονος χρησιμοποιούσε επιβατικό αυτοκίνητο για τη διακίνησή τους. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου. Συνέδριο με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, διοργανώνει η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου σήμερα Παρασκευή σε αίθουσα ξενοδοχείου της Ρόδου. Το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων της Ρόδου, με αφορμή τη μη συμμετοχή του στον κατάλογο των ομιλητών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική του ανακοίνωση: η πρόσκληση να παραστούμε ως βολικοί ακροατές αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας. Οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι ούτε χειροκροτητές, ούτε οι κομπάρσοι που θα γεμίσουν τα καθίσματα για τις φωτογραφίες. Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε έναν προκλητικό μονόλογο. Σε μια τέτοια συζήτηση, η θέση των εκπροσώπων των εργαζομένων είναι αυτονόητα και θεσμικά στο βήμα των ομιλητών, όχι ως χάρη αλλά ως υποχρέωση. Δύο είναι οι χώροι που εξετάζονται ως πιθανές επιλογές για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Όπως ανέφερε, η μία από τις προτινόμενες θέσεις βρίσκεται στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου για έκταση περίπου 15 στρεμάτων, στην οποία υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης ενός σύγχρονου δικαστικού συγκροτήματος, και η δεύτερη επιλογή αφορά την περιοχή των 100 χουρμαδιών, στο χώρο όπου βρισκόταν το παλαιό χημείο. Την ανησυχία του για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου στη Ρόδο εξέφρασε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Η πραγματικότητα είναι ότι η φετινή σεζόν δεν είναι καθόλου καλή. Ο Μάιος ήταν εντελώς χαμένος, ενώ ο Ιούνιος κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με πληρότητες που έφταναν μόλις το 40 με 50%. Όπως σημείωσε, η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο η άνοδος παραμένει περιορισμένη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τοκούζης. Λίγη σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου, με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Μετά από κλήρωση που έγινε στο Μόναχο για το FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός, εφόσον αποκλειστεί από το BCL, θα πάρει μέρος στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης με αντιπάλους με τη Sporting Λισαβόνας, Πορτογαλία, τη Ρίλσκι, Βουλγαρία, την Eroxpor, Τουρκία, την Craiova, Ρουμανία και την Γκένσε, Αζερμπαϊτζάν. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Τίποτα, ήταν μια Αλάνα.
8: Αλάνα, ναι. Την έχω προλάβει, ναι.
7: Μπράβο. Λοιπόν, και υπήρχαν τότε δύο εταιρείες. Ήταν η Πανίνη.
8: Ναι.
7: Ήταν και η Καρουζέλ.
8: Μπράβο,
9: ναι.
7: Η Καρουζέλ είχε και το βιβλιαράκι που όταν το συμπλήρωνε, τέλος πάντων σου έλεγε, ξέρω εγώ, θα πάρεις και ένα δώρο.
8: Ναι.
9: Συγγνώμη, να σε διακόψω λίγο.
7: Ορίστε.
9: Όντως το κάνανε τότε. Και λέω, ποιος χάζος θα δίνει το άλμπουμ για να πάρει δώρο μία μπάλα και
8: τα. Θα του δίνεις το άλμπουμ.
7: Του έδινε στο άλμπουμ, αλλά πάντα,
8: ναι,
7: πάντα βάζαμε αυτά που περισσεύανε στο άλμπουμ. Εκτός από ένα, το οποίο ήταν το σπάνιο χαρτάκι.
8: Μάλιστα.
7: Έτσι, στην εποχή τη δική μου, το σπάνιο χαρτάκι ήταν ο Νέτο Γκουερίνο.
8: Ο Γκουερίνο.
9: Ήταν 4-5 χαρτάκια σπάνια,
8: ναι,
9: σε κάθε άλμπουμ, ναι.
7: Με τα πολλά το συμπληρώνω. Πω, από πιτσιρίκος τώρα, εγώ πήρα μια χαρά, έγραφα από κάτω δώρο μπάλα του μπάσκετ.
9: Ναι, μια έπαιρνε δώρο μια μπάλα, το θυμάμαι και εγώ, ναι.
7: Φεύγω και πάω στο διαόλ τον κόλο που ήταν τέλος πάντων η αποθήκη.
8: Ναι.
7: Και μου δίνουν μια μπάλα πλαστική.
8: Νερό μπάλα,
9: της,
8: ναι,
9: πλάκας, ναι.
7: Ναι. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι πιτσιρίκος, εγώ δεν με νοιάζε κιόλας, χαρά, του κουτούκου, έπαιζα μπάλα στον δρόμο, γύρναγα, βρίσκω ένα πιτσιρίκο, φίλο μου, ο οποίος έμενε απέναντι.
9: Ναι. Και σου λέει, έχω τον Γκουερίνο.
7: Και του λέω, κοίτα φιλαράκο, τι πήρα. Δεν του είπα φιλαράκο, του είπα, ναι, την άλλη λέξη.
9: Ναι, ναι, ναι, okay, ναι.
7: Ο οποίος όμως έχει βγάλει το σκύλο βόλτα.
8: Ναι.
7: Και όπως άρπα... τόσο εγώ με την μπάλα, σου του φεύγει ο σκύλος.
8: Σου άρπαξε την μπάλα.
7: Άρπαξε την μπάλα και την έσκασε. Μιλάμε τώρα για πανηγύρι μεγάλο, έτσι.
10: Γενικά τότε υπήρχε αυτή η συνήθεια. Σου λέω να κερδίσει, γιατί καλά έχει ένα σκοπό να το συμπληρώσει. Δεν το είχαμε για να το κρατήσουμε στα αρχεία μα. Δεν μα έφτανε μέχρι εκεί.
7: Ναι, το δίναμε, εντάξει.
10: Είχε ένα στόχο, αλλά δεν το έκανα ποτέ. Πάντα θέλω να κρατήσω. Εγώ έχω το 86 και μου λείπει ο Μπατιστόν τη Γαλλία μόνο.
8: Μάλιστα.
10: Ή ο Μποσί, ο Μπατιστόν, νομίζω ο Μπατιστόν.
8: Τα έχω σχεδόν όλα.
10: Και εγώ,
7: μπορώ να το πω κι εγώ ακόμα.
10: Εμένα ήταν το πρώτο μου, εκείνο.
7: Περιθώ να σου πω βέβαια ότι το φιλαράκι μου για μια εβδομάδα έτρωγε και καρπαζές.
8: Εντάξει.
10: Λογικό, αλλά δεν φταίει, τι να κάνετε. Η κακή στιγμή. Να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
10: Για χαρά. Άμα λέει πάει παράταση ο τελικός, θα ξαναβγούν οι τραγουδιάρες.
8: Ξέρω,
10: όχι, αλλά δεν είδα λέμε τώρα τη Μαντώνα και τη Σαγκιά τραγουδιάρα.
8: Τραγουδιάρες είναι μόνο, εντάξει. Παρακαλώ.
10: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
11: Καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά?
8: Όλα καλά.
11: Εγώ πάντως πήρα την δερμάτινη από το περίπτερο. Την είχε έτοιμη.
8: Ναι,
11: όταν τα συμπλήρωσα.
8: Ναι.
11: Καλή ήταν. Μια χαρά ήταν. Κράτησε.
10: δεν βρέθηκε με φίλο σου με σκύλο.
11: Ναι, ήταν καλή. Διάσπασε δύο τζάμια στη γειτονιά. Μια χαρά. Εντάξει. Εδώ έκανα το έργο της. Λοιπόν, δεν έχουν καταλάβει. Το είχα πει νομίζω και προχτές τα είχα πάρει μια μέρα πριν τον αγώνα ή την ημέρα του αγώνα ότι κάποιοι παίζουν ποδόσφαιρο και κάποιοι παίζουν μπάλα.
8: Ναι.
11: Και παίζουν και μπάλα όταν καίει μπάλα.
8: Mm-hmm.
11: Δηλαδή αυτό που δεν μπορούν να, εξηγήσουν τι έγινε εκεί και αυτοί οι προπονητές, φταίνει οι παίχτες. Όταν οι άλλοι ορμάνε σαν τα σκυλιά, όταν καίει και η μπάλα σαν τα σκυλιά από 15 μεριές, βοηθάει βέβαια και ο κόσμος που βάζει επίθεση. Δηλαδή αυτός λέει πάμε επίθεση τώρα, εντάξει. Αλλά το πάθος που έχουν, η ψυχή που έχουν, που κρατάει από τον Diego.
8: Πιστεύω ότι οι Αργεντίνοι, επειδή μάλλον γνωρίζανε πολύ καλά ότι αν πάνε στην παράταση δεν θα αντέξουνε.
11: Ισχύει αυτό.
8: Τα δώσανε όλα βέβαια. Για να τελειώσουν το μάτς εκεί.
11: Μα ήταν σκασμένοι
8: ρημπάτοι
11: με τον
8: Πάσο
11: στο δεύτερο
8: ημίχρονο. Ναι, γι' αυτό λέω ότι κάνανε υπερπροσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο.
11: Και τότε εμφανίστηκε πάλι ο Κοντός, ο οποίος μπορεί να μην έβαλε γκολ, αλλά αυτά που κάνει στις ασίστ.
10: Μα σε κάθε γέμισμά του, με φορτωμένη από αμυντικούς περιοχή των Άγγλων, έβγε συμπαίχτη.
11: Ναι, χτες έκανε μια ωραία ανάλυση στο Fight Club, ειδικά στη δεύτερη ασίστ του 2-1, που τη φέρνει στο αριστερό και πάνε δύο επάνω του και έχουν στάσει λίγη σώματος στο αριστερό πόδι. Και η άμυνα το ίδιο. Και αυτός τι κάνει ο Μπαγκάς?
8: Πάει δεξιά.
11: Κάνει απρόβλεπτο.
8: Πάει δεξιά
11: και μένει ο άλλος μόνος.
8: Ναι.
11: Δηλαδή, αυτά κάνει ο τύπος, να πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, την Κυριακή, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν παίζουν ρόλο τα στατιστικά, δεν έχουν χάσει οι άλλοι ποτέ, λέει. Έχουν σερή νίκες. Η Ισπανία
8: Δεν έχουν ήταν.
11: Και ξέρεις κάποτε η στατιστική. Και δεν μπορεί να τα δέντια παιδιά να παίζουν την μπαλάρα. Παίζουν μπαλάρα τώρα, έτσι. Οι φαβοροί είναι αυτοί. Παίζουν μπαλάρα, έτσι. Δεν ξέρω γιατί καμιά φορά. Εντάξει, και εμείς έχουμε παίξει μπάλα. Βέζαμε παιχνίδια, τα παίρναμε σε ρί και μετά ας πούμε.
8: Είναι μια ομάδα οι Ισπανοί που βέβαια δεν έχουν μέση.
11: Δεν έχουν μέση. Έχουν ένα ταλέντο πιτσιρικάδες και μεγάλο ταλέντο και στους άλλους παίκτες κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα είναι η άλλη φάση. Είναι το παλιό ποδόσφαιρο. Χαίρομαι που υπάρχει ακόμα αυτό το ποδόσφαιρο που δεν το έχουν φάει οι τεχνοκράτες του ποδοσφαίρου που όταν κάνεις τα τεστ σου λένε πόσο έχεις στα 100 μέτρα και αυτά κτλ. Παλιά έλεγε ο Αλέφαντος, εμείς λέει το δοκιμάζαμε αν έκανε ποδαράκια ή έκανε τέτοια να πούμε. Τώρα εδώ πέρα σου λένε άλλα κολπάκια αυτά, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, χαίρομαι που ακόμα αυτό ακόμα υπάρχει, είναι ζωντανό και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουν φτάσει στην πηγή. Ένας αγώνας είναι, ή ο ένας ή ο άλλος. Τώρα από εκεί και πέρα...
10: Θα το απολαύσουμε.
11: Εντάξει, τώρα να κρατώ και εγώ προσωπικά που είμαι πολύ μεγάλος φαν του και της Μπαρσελόνα και τον έχω δει και από κοντά σε άπειρα παιχνίδια, τον Μπαγκάς. Εάν το πάρει, μάλλον θα πάρει και το Χρυσό Αυγό, έτσι, μάλλον.
10: Θα δούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Ο καλεσμένος μας ήρθε. Όσο και αν εσύ αμφέβαλες γι' αυτό.
12: Η Winsport FM 94,6. Plus, plus, plus.
13: Mm. Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σιγά τη το μισιόν.
14: Καλά,

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Να το δώσουμε σήμερα, θα το δώσουμε τη Δευτέρα.
2: Ωραία.
3: Θα έχει τελειώσει και το Μουντιάλ, αλλά αναλόγως όποιος θα έχει καλή εικόνα, καλές μνήμες, να επιθυμεί περισσότερο.
1: Αλλά κυρίως έφερε διάφορα.
2: Αυτά που έπρεπε. Αυτά.
3: Δεν θα έχουμε αγγίξει ακόμα, για να ξέρετε. Αν αργήσουμε μετά το break των 3, θα καταλάβετε τον λόγο.
1: Ότι γίνεται.
2: Τα έχω βγάλει φωτογραφία πάντως.
3: Σε πιστεύω.
1: Εγώ τα άνοιξα για να φάνε τα παιδιά, γιατί άμα βγεις εσύ δεν θα προλάβουν.
3: Εντάξει, ντροπή. Γιάννη, είδες πόσο κύριος ήμουνα. Τα έχεις φέρει, τα έχω αφήσει για τα παιδιά και δεν έχω αγγίσει.
2: Σωστό, επιβεβαιώνω.
1: Λοιπόν, για πες μας τώρα.
3: Συγγνώμη, είναι απόλυτος επαγγελματίας. Έχει έρθει εδώ με σημειώσεις με τα μπιγετάκια του κτλ.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, θα φάει πολύ ερώτημα τώρα από εδώ.
3: Κάτσε να μας πει πρώτα, μην πέσουμε τα μούτρα, να μας πεις λίγο τι κάνουμε. Έχουμε να βρεθούμε χρόνια από κοντά.
2: Χρόνια από κοντά, ναι. Για χαρά, παιδιά.
3: Πώς έχει πάει το Μουντιάλ?
1: Κυρίως έχουμε να φάμε καιρό.
2: Έχουμε να φάμε μαζί χρόνια.
3: Συνήθως έτσι βρισκόμαστε.
1: Ναι.
3: Σου άρεσε το Μουντιάλ, φίλε, που είδες?
2: Κοίταξε, μου άρεσε, στοιχηματικά δεν μου άρεσε. Αλλά από πλευρά θεάματος, για να αρχίσουμε από τα βασικά, από πλευρά θεάματος είχε
1: όσο και αν δεν το πιστεύεις, έχω παίξει 10 πρώτα μάτς χ, έπιασα τα 5 μου, φαίνεται, ή τα 6. Και έχω παίξει από την αρχή 50 ευρώ στην Ισπανία και 50 ευρώ στην...
2: Ναι, το πιστεύω.
1: Τίποτα άλλο. Mm-hmm. Δεν έχω παίξει ούτε μάτς μετά.
3: Όχι, όταν μάτς πήγαινα, τι να σου πω τώρα, κόρνερ, αποκρούσεις, δεκάλεπτα.
1: Τώρα μου δίνει ένα σοβαρό ποσό για να φύγω, mm-hmm. αλλά λέω να κάτσω μόνο, να το...
3: Είσαι σε καλή φάση εσύ, διότι ή θα πάρεις λεφτά ή θα γουστάσεις με το Μέση.
2: Mm. Ναι, ξέρεις να κάνεις.
1: Κοίταξε, είναι το μοναδικό μάτς που δεν έχω κανένα απολύτως άγχος. Διότι υπάρχουν δύο παραμύθια mm-hmm. που άμα όποιος και αν το πάρει, υπάρχουν δύο πολύ ωραία παραμύθια. Το ένα παραμύθι είναι του Μέση. Ναι. Δεδομένο και τα λοιπά. Άσχετα με αυτό, πιστεύω ότι ο άνθρωπος του Μουντιάλ είναι ο Μέση, άσχετα αν το πάρει ή δεν το πάρει. Και από την άλλη μεριά, η ομάδα του Μουντιάλ είναι η Ισπανία.
3: Είναι η καλύτερη ομάδα απέναντι στον καλύτερο παίκτη.
2: Συμφωνώ, συμφωνώ. Και νομίζω ότι θα έχουμε και η Μέση.
1: Αν καταφέρει και κερδίσει και αυτό. Δηλαδή, αν κερδίσει και την ομάδα. Γιατί μέχρι τώρα κέρδιζε γιατί είχε μεγάλη προσωπικότητα, γιατί ήξερε τι να κάνει μέσα στο γήπεδο, γιατί οδηγούσε την Αργεντινή σε αυτό που ήθελε. Αν καταφέρει και αυτό, νομίζω ότι θα είναι απίστευτο κατόρθωμα.
2: Mm-hmm. Ξεπερνά το Μαραντόνα.
1: Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
3: Αλλά βάσει επιτυχιών, ναι.
1: Δεν μπαίνω όμως. Εγώ δεν μπαίνω. Δηλαδή,
3: η πλάκα είναι.
1: Είναι δύο τεράστιες προσωπικότητες ποδοσφαίρου που μαζί με άλλους. Εγώ δεν τους βάζω όλους παρέα. Δηλαδή και τον Μαραντόνα και τον Ροναλντίνιο και τον Κρόιφ και τον Ζιντάν και άλλους πολλούς. Τον Πελέ, βέβαια. Και άλλους πολλούς. Που είναι αυτοί που μας κάνανε πάρα πολλές φορές μαζί με τους δικούς μας εδώ, τους Έλληνες δηλαδή, που μας κάνανε και αγαπήσαμε το ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ λοιπόν να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι σπουδαιότερος, ποιος είναι εκείνος, γιατί ο καθένας έχει μια τεράστια...
3: Και άλλες εποχές, άλλα δεδομένα.
1: Ναι.
3: Τώρα το συνειδητοποιώ, ότι σε περίπτωση που το πάρει ο Μέση, ξεπερνάει, στεγνά έτσι σε επιτυχίες, σε ρεκόρ και τα λοιπά, το Μαραντόνα, σε περίπτωση που δεν το πάρει, είναι τάλε κουάλε η ίδια ιστορία. Πήρε δηλαδή το ένα και στο αμέσως επόμενο παγκόσμιο κύπελλο πάει τελικό όπως και ο Μαραντόνα και το χάσει το τελικό.
2: Ναι, και αυτό θα γίνει. Βέβαια.
3: Όπως έγινε το 86 και το 90 με την Αργεντινή.
2: Για εμάς που έχουμε ζήσει το Μαραντόνα, γιατί για τις γενιές που δεν τον έχουν ζήσει, νομίζω το Μέση ήδη είναι. Λογικό κιόλας έτσι.
3: Και να πούμε και κάτι που επίσης, όπως λες τώρα για αυτούς που δεν έχουν ζήσει το Μαραντόνα. Επίσης η Αργεντινή το 86 που το πήρε και το 90 ουσιαστικά είχε έναν Μαραντόνα. Δηλαδή δεν ήταν πάλι η ομαδάρα που είχε 15. Είχε 2-3 παίκτες δίπλα του, αλλά μέχρι εκεί.
1: Είναι αυτό το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, που παίζουν αυτοί στην Λατινική Αμερική. Και εγώ βάζω και τους Βραζιλιάνους και τους Αργεντινούς και τους Παραγουάνους, Ουρουγάνους, τους Μεξικάνους.
2: Κεντρική Βόρεια Αμερική.
3: Άλλο πάθος, άλλη δυναμική.
1: Είναι άλλο πράγμα. Είναι το παλιό ακόμα ποδόσφαιρο. Ναι.
2: Και ίσως τώρα, δεν ξέρω που θα ακούσει αυτό, ίσως να πονάνε και περισσότερο λίγο το εθνός μου. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο κεντρική Βόρεια
3: Αμερική. Άλλο πάθος, άλλη δυναμική, άλλο τσαγανό.
1: Είναι άλλο πράγμα. Είναι το παλιό ακόμα ποδόσφαιρο. Ναι.
2: Και ίσως τώρα, δεν ξέρω που θα ακούσει αυτό, ίσως να πονάνε και περισσότερο λίγο το εθνός μου. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο πατριώτες.
3: Ναι, είναι πατριώτες. Είναι λίγο πιο, νιώθουν πιο μεγάλη τιμή και
2: ακριβώς, να παίζουν για τη χώρα.
3: Αφορά την παρέδα της ομάδας, της εθνικής τους. Για τον φίλο που μας έστειλε και χθες το μήνυμα που λέει μέχρι τα 30 του χωρίς επιστήμη, λέει και κάτι στα πήρε ο Πελέ. Το χωρίς επιστήμη όμως ισχύει και για τους αντιπάλους. Δηλαδή, ναι, μεν τότε δεν ήταν όλοι τόσο γυμνασμένοι με βοηθήματα και. Αλλά γι' αυτό το λόγο και ήταν πολύ πιο αργοί και αμυντικοί. Είχαν λιγότερο αλματώδεις, λιγότερο γρήγοροι. Δηλαδή, είναι άλλες οι συνθήκες και για τους μεν και για τους δε. Δεν είναι μόνο για τον Πελέ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει σύγκριση. Εγώ λοιπόν, σε αυτό που έλεγες για το πόσο θεαματικό ήταν, θεωρώ ότι δεν έχουμε δει ένα ιδιαίτερα θεαματικό μοντιάλ. Τι όμως κρατάω.
2: Αμφίροπο.
3: Μπράβο. Ότι πολλά παιχνίδια κρίθηκαν από το 85 και μετά.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, μας κρατούσαν τα μάτς μέχρι το τέλος.
1: Ρε φίλε, σε γενικές γραμμές είναι καλό μοντιάλ. Mm-hmm. Έτσι. Απλά ήταν μεγάλο.
2: Μας κούρασε.
1: Δηλαδή, μας κούρασε γιατί ήταν πολλές οι ομάδες.
3: Ήταν και οι ώρες. Εγώ παράδειγμα την Τουρκία που έπαιζε συνέχεια ξημερώματα, δεν την έχω δει ενώ σε ολόκληρο παιχνίδι. Ναι. Έπειτα έτυχε η Τουρκία και τα τρία της να είναι 5 ώρα το πρωί. Ναι,
2: ναι. Έτσι κι αλλιώς στη μνήμη όλων μένουν τα νοκάουτ και μετά, πόσο δε τώρα που ήταν 104 παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή για να θυμάσαι. Μάτς σε όμιλο πρέπει να είναι κάτι.
1: Κάτι πολύ
3: σημαντικό. Ναι, να είναι 5-5.
1: Κάτι special.
3: Ή 5-5 να έχει βάλει 3 γκολ.
1: Special δεν είδαμε σε όμιλο. Κάτι πολύ δυνατό.
3: Εντάξει, βέβαια είδαμε τους παίκτες της Άρσεναλ να προλάβουν. Έτσι να τα λέμε για αυτά.
2: Ναι, το Μερίνο που το βάζει. Έχει περάσει 2 γύρους στην Ισπανία ο Μερίνο.
3: Α, μόλις τώρα.
1: Πώς βλέπεις, Τζόνι.
2: Σούπερ, παιδιά. Μαλώνω στα φόρουμ εκεί των οπαδών της Άρσεναλ. Πιστεύω ότι είμαι πολύ κοντά. Πιστεύω ότι και τον Τροσάρ θα αντικαταστήσει και τον Μαρτινέλη θα καταπιεί αν μείνει ο Μαρτινέλη. Μπορεί να ακουστεί κάπως, εγώ τον θεωρώ τον πληρέστερο Έλληνα διεθνή.
1: Ρε φίλε, είναι πολύ σοβαρός
2: και τα έχει. Πάρα όλα, έχει όλο σοβαρός. Το πακέτο,
1: ναι. Γρήγορος είναι, τον γκολ το έχει, την ατομική ενέργεια την έχει, είναι,
2: την
1: και είναι
2: την
1: πάρα
2: έχει.
1: Πολύ σοβαρός, έχει δουλέψει πάρα πολύ.
3: Ναι. Γυρίζει πίσω, βοηθάει.
1: Ναι, δεν
3: αρκάρι,
1: είναι.
3: Δηλαδή,
1: δεν είναι...
3: Απλά δεν το ξέρουμε όλα πολύ στην Αγγλία προφανώς. Γιατί που λες τα φόρμα ότι μαλώνεις.
2: Εντάξει, είναι και εικόνα... δεν έχουν και την καλύτερη εικόνα, ας πούμε.
3: Είναι Έλληνας, δεν τον ναι. έχουν δει
2: δεν
3: σε
2: είναι εμπορική μεταγραφή. Δεν είναι εμπορική μεταγραφή.
1: Είναι και λίγο σνόμπ.
3: Μόνο εξαιτία.
1: Αλλά από πού πηγάζει, ρε φίλε, η σνομπίλα του. Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα. Δηλαδή,
3: δεν έχουν εικόνα.
1: Για να δούμε καλό Άγγλο ποδοσφαιριστή, πρέπει να. Να τρέχουμε δεξιά και αριστερά, δηλαδή.
2: Και όσο γράφουν οι αποτυχίες, τόσο ανεβαίνει και το τουπέ τους.
1: Ναι. Okay.
3: Εντάξει, τώρα στις ομάδες λέει: παίρνω ό,τι κάνει τον κυκλοφόρη. Απλά ξαναλέω: είναι Έλληνας, δεν τον έχουν δει, δεν έπεσε μεγάλο πρωτάθλημα για να έχουν παραστάσεις. Φαντάζομαι δεν έχουν παρακολουθήσει περισσότεροι ούτε καν την Πρίζ, ούτε το βελικό πρωτάθλημα. Οπότε δεν έχουν
2: σαφή, νούμερα του,
3: δεν
2: ξέρουν,
3: σαφή εικόνα. Ναι.
2: Τα νούμερα του είναι 22 γκολ, 29 assists σε 52 μάτς, είναι νούμερα ακόμα και για Βέλγικο.
3: Καλά, εννοείται.
2: Και είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει και ο Μαυροπάνος. Δηλαδή να είναι πάλι δύο οι Έλληνες.
3: Ναι.
2: Ναι. Γιατί είχαμε την τελευταία εξέλιξη με τον τραυματισμό του Σαλιμπά, 5 μήνες έξω. Θα πάρει τον Λακρουά της Crystal Palace και μπορεί να πάρει και τον Μαυροπάνο. Λοιπόν, αυτό ήταν το δίλεπτο για την Άρσεναλ.
3: Μια χαρά. Ο Μαυροπάνος, ο οποίος έκανε εξαιρετικό πρωτάθλημα πέρυσι, νομίζω ότι ο μόνος που διασώθηκε.
2: Πήγε να την κρατήσει μόνος.
3: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, πάμε σε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε εδώ με τον Γιάννη Καρατζαφέρη να πούμε και πιο αναλυτικά πράγματα για το τελικό.

0: Sport FM.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Μοντερέι για την επιστροφή του Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, ίσως και εντός της ημέρας η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου χαφ, με την ένωση να κινείται ήδη για αντικαταστάτη. Την περίπτωση του 20χρονου φόρ της Βαλένθια Αϊμάρ Μπλάθκεφ εξετάζουν οι κυτρινόμαυροι σε δύο ημίχρονα των 45 λεπτών και όχι 60 όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί το αυριανό φιλικό με τη Χρόνιχεν. Κοντά στην απόκτηση του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό βρίσκεται η Χάλ, όπως γράφουν στην Αγγλία. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπόθεση δεν φαίνεται να είναι τόσο προχωρημένη. Τον 33χρονο Γερμανό γκολκίπερ Στέφαν Ορτέγα ως πιθανό αντικαταστάτη εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Νέο τεστ για τους Πειραιώτες στις 7.30 κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρτ. Κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτένα. Ενημέρωση από τους 94,6. Εντός της ημέρας ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Ζωέλ Ρόκα. Το συντομότερο δυνατό θέλει ο Παναθηναϊκός να κλείσει τη μεταγραφή του Φαντρόγγελεν από τη Samsung Sport. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα οι εξελίξεις με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε επικοινωνία χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία. Ευχάριστα στους πράσινους με τον Ντέσσερς, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Τις ώρες έναρξης των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League έκανε γνωστές η UEFA στις 23 Ιουλίου στις 8 στην Πολωνία το πρώτο μάτς, στις 30 του ίδιου μήνα στις 9 παρατέταρτο η Ρεβάν στην Τούμπα, εντός της ημέρας η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Χατζηδιακού. Στο δυναμικό του Παναθηναϊκού Άκτορ θα βρίσκεται τη νέα σεζόν ο Δημήτρης Μωραΐτης. Μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, οι πράσινοι θα επαναφέρουν τον 27χρονο διεθνή γκάρντ, ο οποίος την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή. Την απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη ανακοίνωσε το Μαρούσι. Για τα πρώιμη τελικά του τουρνουά του Γκστάντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 18:30 τον Γάλλο Αρτούρ Ριντεκνές, νούμερο 28 κόσμου. Μία ώρα αργότερα η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Athens Open. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6 και ΕΡΤ 2 Sport αντίστοιχα. Την απόκτηση του Έλιο Κόμπο επισημοποίησε η Dubai BC με τον 28χρονο γκάρντ να αποχωρεί από τη Μονακό μετά από 4 χρόνια. Στη Φενέρμπαξε θα συνεχίσει την καριέρα του Will Clyburn, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Μόνο αν καταβάλει κάποιος τη ρήτρα των 500 εκατομμυρίων ευρώ δέχεται να παραχωρήσει τον Χουλιάν Άλβαρες η Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως ξεκαθάρισε ο εκτελεστικός διευθυντής των Ροχιμπλάνκ.

0: στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Dope FM σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026, 8 λεπτά μετά τις 3, αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Το μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Τα λέμε καθημερινά μεταξύ της ώρας 3 και 4, Μιχάλη Παπαγεωργίου βεβαίως, μέχρι και τις 4 και σήμερα εδώ μαζί, τη στιγμή που θα πάμε και πάλι στην Αθήνα και το Sport FM, θα συνδεθούμε δηλαδή, αυτό εννοώ. Είμαστε εδώ για να τα πούμε αθλητικά, υπάρχουν διάφορα στην επικαιρότητα, οπότε σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι με τις συχνότητες του σταθμού. Μάθαμε χθες τα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με τον όμιλο στον οποίο συμμετέχουν οι ροδίτικες ομάδες. Είναι ο 8ος όμιλος, ένας όμιλος στον οποίο τοποθετήθηκαν οι 4 ομάδες της Ρόδου και είναι ένας όμιλος που μόνο εύκολος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πάντοτε θεωρητικά. Νομίζω όμως ότι πρόκειται για ένα πρωτάθλημα με έντονο ιστορικό αποτύπωμα, αρκετές παραδοσιακές δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου και συλλόγους που διαθέτουν εμπειρία από μεγαλύτερες κατηγορίες. Αυτό είναι ο συγκεκριμένος όμιλος, κατά την άποψή μου. Η παρουσία ομάδων όπως ο Ιωνικός, ο Εθνικός Πειραιός, η Προοδευτική, το Εγάλεο αλλά και ο Απόλλων Σμύρνης ανεβάζει κατακόρυφα το βαθμό δυσκολίας, καθώς πρόκειται για συλλόγους με βαριά φανή.

0: Έλα οργανωμένες βάσεις φιλάθλων, σίγουρα και υψηλές φιλοδοξίες. Και υπάρχουν και ομάδες όπως ο Πάο Ρουφ, η Ένωση Αμφιάλης και ο Αστέρας Μαγούλας, που τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει ότι μπορούν να βάλουν δύσκολα σε κάθε αντίπαλο, δημιουργώντας ένα σύνολο όπου δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Όλα αυτά θεωρητικά πάντα, έτσι, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο καθρέφτης του ποδοσφαίρου είναι μέσα το γήπεδο, είναι ο αγωνιστικός χώρος. Όλα λοιπόν δείχνουν θεωρητικά ότι πρόκειται για έναν πολύ δυνατό όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Ομάδες με ιστορία και υψηλές βλέψεις συνυπάρχουν με φιλόδοξους συλλόγους που θέλουν να κάνουν την υπέρβαση και νομίζω ότι θα δούμε πολύ δυνατές ανταγωνιστικότατες αναμετρήσεις τη νέα αγωνιστική περίοδο. Νομίζω ότι η ιστορικότητα των ομάδων της Αθήνας και του Πειραιά, δηλαδή Ιωνικός, Εθνικός, Προοδευτική, Εγάλεο, Απόλλων Σμύρνης, είναι κάτι το οποίο περνάει στα αξιοσημείωτα αυτού του ομίλου και είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε αποτελεί και πρόκληση για τις τέσσερις ροδυτικές ομάδες που θα κληθούν να παίξουν με τους συγκεκριμένους αντιπάλους και θα κληθούν βεβαίως να διακριθούν. Και από εκεί και πέρα θα κληθούν να διαχειριστούν και τις συνεχείς μετακινήσεις προς την Αθήνα, εκεί όπου θα δώσουν το μεγαλύτερο μέρος των εκτός έδρας αγώνων τους, και αυτό το γεγονός και μόνο αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις της σεζόν τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, πιστεύω, κυρίες και κύριοι. Να πω συνοπτικά τις ομάδες του ομίλου: Ιωνικός, Εθνικός Πειραιός, Προοδευτική, Ένωση Αμφιάλης, Εγάλεο, Πάο Ρουφ, Απόλλων Σμύρνης, Αστέρας Μαγούλας και η Άλυσος Διαγόρας Αέρα Φαν του Απόλλων Καλυθιών. Αυτός είναι ο όμιλος στον οποίο θα πάρουν μέρος οι τέσσερις ροδίτικες ομάδες που καλούνται να προετοιμαστούν πάρα πολύ καλά, γιατί όπως είπα είναι δύσκολοι οι αντίπαλοι τους στο πρωτάθλημα και από ιστορικής άποψης είναι σωματεία με άλλο ειδικό βάρος όπως λέμε, και σίγουρα θα πρέπει κάποιος να κοπιάσει πάρα πολύ εντός αγωνιστικού χώρου για να μπορέσει να διακριθεί μέσα σε αυτό τον όμιλο, σε έναν όμιλο όπου συνυπάρχουν σύλλογοι που πριν από λίγα χρόνια αγωνίζονταν ακόμα και στη Super League ή τη Super League 2, γεγονός που ανεβάζει πιστεύω τον πύχη του ανταγωνισμού. Αυτά προς το παρόν για τον όμιλο, κυρίες και κύριοι, τον όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου αναμένεται ένα δυνατό πρωτάθλημα. Εδώ θα είμαστε και το επόμενο διάστημα για να τα πούμε και να τα σχολιάσουμε περισσότερο για τον όμιλο και κυρίως για τη δυναμική των αντιπάλων των ροδίτικων ομάδων. Είναι ακριβώς 15 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντοτε με τον Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Τα λέμε αθλητικά σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββατοκύριακου και εκτός Αργιών βεβαίως. Και εδώ είμαστε και σήμερα, Παρασκευή, τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας, 17 Ιουλίου, για να τα πούμε περίπου μέχρι και τις 4. Έχουμε και ρεπορτάζ και θα πάμε εκεί ευθύς αμέσως, το οποίο θα μας οδηγήσει ως το φινάλε του πρώτου μέρους της εκπομπής. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για τοπικό. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να πάρουμε γεύση από τη Μαλώνα και τον Άγιο Γεώργιο. Πάμε να ακούσουμε πώς προετοιμάζεται εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο προπονητής της ομάδας και επί σειρά ετών ποδοσφαιριστής της στο παρελθόν, ο Μάκης Παπαδόπουλος Μαχεράς. Μάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Επίσης,
1: ευχαριστώ πάλι που μας δίνεις βήμα και προβάλλεις πάντα την τρίτη κατηγορία και γενικά το τοπικό ποδόσφαιρο.
0: Είναι υποχρέωσή μας.
1: Πιστός πάντοτε, πιστός στρατιώτης πάντοτε και εσύ.
0: Να είσαι καλά, όπως και εσείς βέβαια που είστε άνθρωποι των γηπέδων και άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Αν και νομίζω, και να ξεκινήσω από αυτό, λιγοστεύουν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου που είναι κοντά στις ομάδες. Βλέπω προβλήματα στις ομάδες. Δεν βρίσκονται, δεν έχουν διοικήσεις, δεν υπάρχουν παράγοντες να τρέξουν, να βοηθήσουν. Δύσκολη καιρή νομίζω, Μάκη.
1: Συμφωνώ απόλυτα, γι' αυτό ξεκίνησα και αυτό που είπα πριν για σένα και για τους συναδέλφους σας που προσπαθείτε και εσείς από τη δικιά σας μετερίζει να κρατήσετε αυτούς τους ανθρώπους κοντά στο ποδόσφαιρο. Γιατί χρειάζονται και αυτοί κάποια επιβράβευση, κάποια προβολή, όπως και οι παίχτες για να συνεχίσουμε. Και σε ευχαριστώ. Σε αυτό το κομμάτι όντως λιγοστεύουν και βλέπουμε ιστορικές ομάδες και χρόνια να είναι καταξιωμένα στο ροδίδικο ποδόσφαιρο να χτυπάνε καμπανάκια.
0: Ναι, ναι. Και αυτό είναι ένας μεγάλος προβληματισμός. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει και εσύ και άλλα καμπανάκια εκεί στην περιοχή σας.
1: Όχι, περιμένουμε. Ήδη το μεγάλο καμπανάκι είναι ο Διαγόρας Βατίου, που ήταν αποτέλεσα και εγώ μέλος και ήταν ένα χειρό κουδούνισμα, αυτό ήταν καμπάνα.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και αποτελούνται και από άλλες ομάδες που δεν θέλω να πω περισσότερο στα εσωτερικά, αλλά γύρω από, την ευρύτερη περιοχή της Μαλώνας ακούγονται διάφορα και οι ομάδες είναι δύσκολο να κατεβούν. Ναι. Μακάρι να βρούνε το δρόμο τους και να κατεβούν οι περισσότερες ομάδες. Αυτό.
0: Το ευχόμαστε. Ο Άγιος Γιώργιος τα καταφέρνει, έτσι, βρίσκει τον τρόπο πάντα. Υπάρχει έτσι μια δυναμική νομίζω που έχει αναπτύξει. Αν και εκεί υπάρχουν δυσκολίες πάντοτε, κάθε χρόνο.
1: Πάντοτε, ήδη από πέρυσι Ζούμπα τραβήξαμε καινούρια γραμμή.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Με τον Αργύρη το Σκελαράκη σαν πρόεδρο και το συμβούλιο τα παιδιά τα υπόλοιπα. Τα οποία ήταν ευτυχώς σαν να προβλέπαμε κάποια πράγματα. Και γι' αυτό δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, γιατί οδηγούμαστε με το νεανικό στοιχείο περισσότερο και παιδιά που μπορούν να αγωνιστούν και να ακολουθήσουν την ομάδα με τα πρότυπα που υπήρχαν και παλιά. Mm. Όχι μόνο καθαρά αμυγόμενοι, αλλά αυτό που διακατέχει και το πάθος στην το μεράκι για να παίξουμε ποδόσφαιρο.
0: Mm. Ναι, ναι. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Δεν ξέρω πώς την περιμένεις, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς, βέβαια, έτσι δεν ξέρουμε ακόμα τις λεπτομέρειες της χρονιάς, αλλά η περιραίουσα ατμόσφαιρα λέει ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά από κάθε άποψη και αγωνιστικά και έτσι διοικητικά, οικονομικά, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν ξέρω πώς την περιμένεις εσύ και τι είναι αυτό που θέλεις, έτσι, σαν μεγάλο στόχο.
1: Εμείς, γενικά αυτό που λες για όλες τις ομάδες ισχύει. Θα υπάρχουν οικονομικά προβλήματα πάλι. Υπάρχουν χρόνο με χρόνο και βλέπουμε και λόγω και του τουρισμού που αυτό ήταν ακλάκι στο ποδόσφαιρο κατ' επέκταση το τοπικό. Βλέπουμε ότι η οικονομία δεν πάει πολύ καλά. Προετοιμαζόμαστε γι' αυτό, όπως είπα και από πέρυσι, σαν ομάδα και συνεχίζουμε το στόχο που είχαμε βάλει πέρυσι. Χαμηλά, χαμηλό budget, παιδιά που θέλουν να κάνουν το μεράκι τους, να παίξουν. Και ο στόχος σίγουρα είναι πιο δύσκολος από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Απλώς εμείς το καλό με την ομάδα είναι ότι κατά 80% θα έχουμε το ίδιο ρόστερ.
0: Mm-hmm. Είναι σημαντικό. Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Μένουν έτσι, μένουν οι περισσότεροι.
1: Ναι, ναι, κατά 80% μπορεί να είναι και παραπάνω, αλλά θέλω να κρατώ κάποια πισινή. Και αυτά τα παιδιά όχι γιατί για διάφορους άλλους λόγους περισσότερο. Εγώ τους ήθελα όλους, γιατί ήμουν ευχαριστημένος με όλα τα παιδιά αυτά που δώσανε. Το πέρυσι δώσαν το κάτι παραπάνω όλοι και στόχος ήταν να μείνουν όλα τα παιδιά. Αυτό που και προσπαθούμε με κάποιες επιπλέον διεύρυνση του ρόστερ, με κάποια παιδιά έμπειρα, να ενισχυθούμε. Ήδη φέτος 4 παιδιά δικά μας, μαλωνίτες, 2 παιδιά που παίζανε στα γειτονικό χωριά θα έρθουν να παίξουν και άλλα 2 παιδιά. Ένας είναι ο οποίος είναι 15 χρονών, θα τον ανεβάσουν στην πρώτη ομάδα, όπως είχα ανεβάσει έναν άλλο παιδί 15 χρονών, και ένα άλλο παιδί ο οποίος ήταν τραυματίας, ο οποίος και αυτός είναι 21 χρονών και θα ακολουθήσει και αυτός στην ομάδα πλέον φέτος. Δηλαδή αυξάνεται το στοιχείο από τη Μαλώνα.
0: Που είναι και ο πρώτος στόχος. Σημαντικό, βασικό στόχος, έτσι.
1: Ναι, βασικό στόχος.
0: Με τα γραφικά συνολικά, πού θα. Πόσες μεταγραφές θα γίνουν?
1: Ακόμη δεν λέω. Περίπου 5-6 μεταγραφές, αλλά ακόμη αν δεν έρθουν οι ελευθέρες δεν μπορώ να αναφέρω.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Προφανώς.
1: Δεν θέλω, γιατί δεν θέλω να είστε εδώ. Καταλαβαίνετε, κάποια τελευταία στιγμή μπορεί να αλλάξουν κάποιοι παίκτες στην ενέργεια, αλλά είμαστε κοντά σε κάποια παιδιά που πιστεύω ότι θα βοηθήσουν τους υπάρχοντες και με κριτήριο πάντοτε καλά παιδιά πάνω από όλοι.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω πει 2 πράγματα. Η πειθαρχία και η δουλειά είναι τα μεγαλύτερα ταλέντα. Όταν τα έχεις, κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να σε κρατήσει πίσω, Δημήτρη. Αυτό λέω και στα παιδιά. Και ήδη πέρυσι με τα παιδιά, για να ολοκληρώσω, να σου πω ότι πέρυσι σου είχα πει ότι και σ' άρεσε αυτή η έκφραση, το μασάζ που κάναμε και ξεκινήσαμε με τα παιδιά, έχει πιάσει, έχει ευοδοθεί, γιατί τα παιδιά πιστέψαν στην αρχή, τα είδα δύσπιστα για αυτά, γιατί δεν πιστεύανε σε αυτό που λέγαμε ότι θα υλοποιηθεί, και είδανε μέσα στο χρόνο ότι όντως ό,τι είχαμε πει και είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο και τα παιδιά, και έτσι γι' αυτό και στο δεύτερο γύρο η ομάδα είχε καλύτερη πορεία. Ήταν μέχρι να καταλάβουν και τα παιδιά ποια είναι, με ταπεινότητα φυσικά πάνω απ' όλα, αλλά χωρίς φόβο για κανένα.
0: Ναι.
1: Αυτό το καταλάβανε και αυτό προχωράμε.
0: Και νομίζω ότι ήταν κέρδος η περσινή χρονιά συνολικά, τελικά, έτσι.
1: Βεβαίως, Δημήτρη, από τη μεριά μας, γιατί κερδίσαμε σε πολλαπλά. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, το οποίο εκεί και εμείς πήγαμε καλύτερα από ό,τι προστοχούσαμε σαν πύχη που βάλαμε. Ήταν ότι και γενικά οι Μαλωνίτες και γενικά το ροδίτικο ποδοσφαιρικό κοινό μας αγκάλιασε, βλέποντας παιδιά να παίζουν, νεαρά παιδιά μέσα. Και μας εθάρρυνε να συνεχίσουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Συνολικά θα έλεγες ότι είσαι ικανοποιημένος από τους νεαρούς, Μάκη, αυτό που βλέπεις, την προσπάθεια που κάνουν, την πρόοδο που τυχόν έχουν, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι κάποια πρόοδο την έχουν. Σε ικανοποιεί ή θα περίμενες κάτι περισσότερο?
1: Όχι, Δημήτρη, στην αρχή ήμουνα και εγώ, είχα κάποιες αμφιβολίες, ήμουν κάποιες αμφισβητήσεις απέναντι στα παιδιά, αλλά χρόνο με το χρόνο, μέρα με την ημέρα, δουλειά με την δουλειά, έβλεπα ότι βγάζαν το καλύτερο εαυτό. Τα παιδιά δουλεύουν πλέον. Όταν τους δώσεις το κίνητρο και τους δώσεις το χώρο να το δείξουν, πιστεύω ότι μπορούν να αποδώσουν.
0: Ναι.
1: Και γενικά τα μέσα με τα παιδιά όλα είμαστε ευχαριστημένοι, με όλους, ειδικά τους νεαρούς και γενικά τα παιδιά που ήρθαν στην ομάδα, επειδή όλοι είχαν ρόλο, είμαι ευχαριστημένος. Και γι' αυτό σου είπα πριν, προσπάθησα και ήθελα και η δικιά μου προσδιοίκηση ήταν να κρατήσει όλους τους παίχτες, τους περσινούς, και να εμπλουτιστούμε επιπλέον με κάποια παιδιά, γιατί κάποιες φορές λόγω δουλειάς, λόγω τραυματισμού, ξέρεις το τοπικό, και όταν δεν αμείβεται ο άλλος, είναι δύσκολο να τον υποχρεώσεις να είναι παρόν, αλλά γενικά ήταν στρατιώτες όλοι τους.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι.
1: Και τους ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, Δημήτρη.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Και μέσα από το βήμα σου, τους ευχαριστώ όλους τα παιδιά και όλο το Ρώσι πέρυσι που συνεργαστήκαμε. Όπως τους βοηθούς μου, ιδιαίτερα κάνω και μία στον Νίκο το Ψαρά, ο οποίος και αυτός με την εμπειρία του μας βοήθησε όποτε χρειάστηκε, έπαιξε κιόλας. Αλλά και σαν βοηθός εκεί πέρα έδωσε τα φώτα του και ήταν πολύτιμη η συνεισφορά του.
0: Ναι, σημαντική παρουσία του Νίκου Ψαρά, ενός παιδιού που είναι ποδοσφαιρά άνθρωπος, έτσι είναι και αυτός πολλά χρόνια μέσα στα γήπεδα.
1: Έχει αφήσει τα χνάρια του και αυτός στο ροδιτικό ποδοσφαίρο.
0: Σίγουρα, σίγουρα, εννοείται. Ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει κάτι το οποίο δεν σου άρεσε από την περσινή σεζόν, θα ήθελες να το αλλάξεις, γενικά τώρα λέω, έτσι, και ποιο είναι αυτό, αν και εφόσον θες να το μοιραστείς δημόσια?
1: Γενικά από την ομάδα μου ή γενικά από το ροδιτικό ποδοσφαίρο, από τη β' κατηγορία?
0: Ας πούμε πρώτα για την ομάδα και μετά θα σε ρωτήσω και τι είναι αυτό που θα άλλαζες αν σου δινόταν η δυνατότητα στο ποδόσφαιρο γενικότερα, έτσι.
1: Ο ρομαντισμός περισσότερο, που προσπαθούμε να τον περάσουμε μέσα. Μέσα στην φιλοσοφία τη δικιά μας, αυτό μου έχει λείψει είναι ο ρομαντισμός που είχαμε, γιατί διατελέσαμε και παίξαμε, όπως είπες και πριν, αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό μας κρατά και κοντά στις ομάδες. Ήταν πιο ρομαντικά τα χρόνια, δεν βλέπαμε μόνο λεφτά. Βλέπαμε την αγάπη για το ποδόσφαιρο, πώς θα πάμε προπόνηση, πότε να έρθει η ώρα της προπόνησης και πότε να ξεκινήσει το παιχνίδι, και αν ήμασταν βασικοί, αν παίζαμε ή αν μπαίναμε αλλαγή. Σχεδιάζαμε το Σαββατοκύριακο γενικά. Είχαμε ένα πλάνο πώς θα έρθει το Σαββατοκύριακο για να αγωνιστούμε. Αυτό θέλω να περάσουμε πάλι και να πάμε ρομαντικά περισσότερο, όχι τόσο επαγγελματικά. Το οποίο πλέον έχει ξεφύγει και βλέπουν πολύ με τα λεφτά. Και δυστυχώς γι' αυτό τον λόγο και φεύγουν και πολλοί παράγοντες, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν αυτό το κομμάτι. Παλιά και οι ίδιοι εμείς οι παίκτες, από τα χωριά μας, δεν μιλάω και από τις Ρόδου, γιατί τα παιδιά που έχουν περισσότερη στη Ρόδου, οι ομάδες είναι πιο εύκολο να βρεις υλικό, αλλά εμείς στα χωριά ήταν περιορισμένα. Αλλά πέρα αυτό, οι ίδιοι συμμετείχαμε στο να συνεισφέρουμε και οικονομικά στην ομάδα με διάφορους τρόπους. Δηλαδή οργανώνοντας πανηγύρια. Και ήμασταν πρώτοι που ήμασταν σερβιτόροι στην ομάδα. Ήμασταν υψίστες στις ομάδες. Για να έχει λιγότερο κόστος, θα φέρουμε κάποια παιδιά κοντά μας να μας βοηθήσουν και εμάς να γίνουμε καλύτεροι.
0: Ναι. Άλλες
1: αυτό
0: εποχές.
1: Το ρομαντισμό και πιστεύω άλλες ακριβώς εποχές. Και αυτό το ρομαντισμό, ειδικά για τα χωριά μιλάω, εις το έχουμε ζήσει σε μεγαλύτερο φάσμα, τα χωριά ζούσαν για αυτό το πράγμα. Και οι ανθρώποι που ήταν εκεί όμως, τα γήπεδο, γέμισε συνέχεια.
0: Ναι.
1: Γιατί έβλεπαν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα ξαδέρφια τους, βλέπαν παιδιά που προσπαθούσαν, δεν είχαν κίνητρο, δεν ήταν μόνο το οικονομικό. Ήταν μια επιβράβευση για μας. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε πάλι. Αν μπορέσουμε, και γενικά αυτό που λείπει για μένα από το τοπικό που είδα πέρσι, ήταν αυτό και η μία έλευση φιλάθρων.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα προβληματισμού, η παρουσία του κόσμου. Όντως δεν είχε πολύ κόσμο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αλλά εντάξει, δεν είναι ικανοποιητική η παρουσία του κόσμου. Δεν ήταν την περσινή αγωνιστική,
1: ναι,
0: περίοδο.
1: Δεν ευθύνεται μόνο Δημήτρη μου ο κόσμος, ευθυνόμαστε και εμείς. Όλοι πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική μας από τον παράγοντα, από τον προπονητή, από τον παίχτη, από τις συμπεριφορές μας μέσα στα γήπεδα, για να τραβήξουμε και τον άλλον να έρθει. Δεν είναι υποχρεωμένος να έρθει.
0: Σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εννοείται, ναι. Μετράει πρώτα τι προϊόν θα δει ο άλλος που θα έρθει. Προϊόν, ίσως δεν είναι καλή κουβέντα αυτή, γιατί είπαμε, μας λείπει ο ερασιτεχνισμός και τέλος πάντων αυτή η προσμονή του αγώνα κτλ. Όχι σε επαγγελματικά επίπεδα, αλλά ναι, αυτό που θα δει ο άλλος πρέπει να είναι και κάπως ελκυστικό. Και νομίζω ότι τα παλαιότερα χρόνια ήταν σαφώς πιο ελκυστικό, παρά το ότι παίζατε σε γήπεδα τα οποία δεν είναι στην κατάσταση, δεν ήταν στην κατάσταση που είναι τώρα, έτσι. Παίζατε στο χώμα. Είχε όμως περισσότερο κόσμο που παρακολουθούσε τα παιχνίδια.
1: Περισσότερο πάθος, περισσότερη ένταση.
0: Ναι.
1: Ήταν όντως και από τους φιλάδρους και από εμάς μέσα.
0: Ναι, σωστά. Αυτό.
1: Όλοι βγαίναμε ματωμένοι απ' έξω, αν θυμάσαι.
0: Ναι. Φυσικά, ναι.
1: Όλοι βγαίναμε ματωμένοι απ' έξω. Τώρα είναι τα γήπεδα είναι κόσμημα μπροστά σε αυτά που παίζαμε εμείς.
0: Ναι,
1: και αλλά έτσι είναι ζωή και πρέπει να εξελίσσεται προς το καλύτερο.
0: Σαφέστατα, εννοείται. Απλά έχει χαθεί αυτή η μαγεία, αυτή η προσμονή του αγώνα, ακόμα και της προπόνησης, όπως είπες. Το επίπεδο του ποδοσφαίρου δεν είναι το ίδιο. Το αγωνιστικό επίπεδο εννοώ, δεν έχει καμία σχέση. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά πάρα πολύ καλά από το 1990-91 και μετά, θυμάμαι πάρα πολύ καλά γιατί παρακολουθούσα. Δηλαδή θυμάμαι παιχνίδια με πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Με 1000 άτομα, με 1500 άτομα στα Κοσκινού. Θυμάμαι ντέρμπι πρώτης κατηγορίας Διγενής Φίβος να μην πέφτει καρφίτσα που λέει ο λόγος στα Κοσκινού. Θυμάμαι και δεύτερη κατηγορία με πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ κόσμο.
1: Και γάμα κατηγορία, Δημήτρη.
0: Και γάμα, και γάμα. Σωστά.
1: Εμείς ήταν τα γήπεδα γεμάτα που παίζαμε και βήτα, όχι μόνο στην Α και Β που ήμασταν και στη γάμα, όταν ανεβαίναμε τα γήπεδα γεμάτα πέρα ως πέρα. Δηλαδή ήταν ένα τρομερό πράγμα αυτό που συζητάμε και όπως είπες και σε κάποια γήπεδα, και σε γήπεδα τα οποία ήταν όλο γεμάτο λαχούδες, επικίνδυνα για τραυματισμούς και επικίνδυνα στο να παίξεις καλό ποδόσφαιρο. Και πάλι καταφέρναμε να τραβήξουμε τον κόσμο να έρθει.
0: Σωστό. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λες. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα επιστρέψουν αυτές οι εποχές. Δεν το ξέρω. Ελπίζω έστω ένα μικρό κομμάτι αυτών των εποχών να επιστρέψει και τώρα. Γιατί λείπει.
1: Αν προσπαθήσουμε όλοι, Δημήτρη μου, και ο καθένας από την πλευρά του και από τη μεριά που βλέπει το ποδόσφαιρο και από το ρόλο που έχει μέσα στο ποδόσφαιρο, πρέπει να κοιτάμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι. Για να δούμε. Μακάρι. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι, Μάκη.
1: Όχι, τίποτα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη Σούπα, για το βήμα πάλι. Και σε ευχαριστούμε
0: καλά.
1: Και να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια που κάνετε, να βοηθάτε και τους ανθρώπους να μείνουν στο ροδίτικο ποδόσφαιρο. Γιατί, όπως είπες και εσύ, αρχίζουν και λιγοστεύουν επικίνδυνα πλέον.
0: Ναι. Σίγουρα. Λοιπόν, εύχομαι ότι καλύτερο εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός, να τα ξαναπούμε. Σε χαιρετώ.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστώ και χαιρετώ και όλο το κοινό.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Μιλάμε. Λοιπόν, Μάκης Παπαδόπουλος Μαχαιράς, ο προπονητής του Αγίου Γεωργίου Μαλώνας, ένας άνθρωπος που είναι πολλά χρόνια στα γήπεδα και σαν ποδοσφαιριστής πριν. Πάμε σε δελτίο. Διαφημίσεις αμέσως μετά το δελτίο και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, οι οποίοι επιχείρησαν να εισαγάγουν μεγάλη ποσότητα λαθρέων τσιγάρων, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο αεροδρόμιο της Ρόδου στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων. Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας 23χρονος άνδρας και δύο 34χρονες γυναίκες, εντοπίστηκαν κατά την άφηξή του στη Ρόδο με διεθνή πτήση, όταν στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων διαπιστώθηκε ότι μετέφεραν στις 6 συνολικά 5.700 πακέτα τσιγάρων. Σε βάρος των τριών αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 25χρονο ημεδαπό και έναν 40χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2 κιλά και 265,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, καθώς και μια ζυγαριά ακριβίας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 40χρονος φέρεται να αποθήκευε τις ποσότητες της κάναβης στην κατοικία του, ενώ ο 25χρονος χρησιμοποιούσε επιβατικό αυτοκίνητο για τη διακίνησή τους. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου. Συνέδριο με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, διοργανώνει η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου σήμερα Παρασκευή σε αίθουσα ξενοδοχείου της Ρόδου. Το Σωματείο Ξενοδοχείου Υπαλλήλων της Ρόδου, με αφορμή τη μη συμμετοχή του στον κατάλογο των ομιλητών, αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική του ανακοίνωση: η πρόσκληση να παραστούμε ως βολικοί ακροατές αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας. Οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι ούτε χειροκροτητές, ούτε οι κομπάρσοι που θα γεμίσουν τα καθίσματα για τις φωτογραφίες. Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε έναν προκλητικό μονόλογο. Σε μια τέτοια συζήτηση, η θέση των εκπροσώπων των εργαζομένων είναι αυτονόητα και θεσμικά στο βήμα των ομιλητών, όχι ως χάρη αλλά ως υποχρέωση. Δύο είναι οι χώροι που εξετάζονται ως πιθανές επιλογές για την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάλου Ρόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Όπως ανέφερε, η μία από τις προτινόμενες θέσεις βρίσκεται στην περιοχή του παλιού νοσοκομείου για έκταση περίπου 15 στρεμάτων, στην οποία υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης ενός σύγχρονου δικαστικού συγκροτήματος, και η δεύτερη επιλογή αφορά την περιοχή των 100 χουρμαδιών, στο χώρο όπου βρισκόταν το παλαιό χημείο. Την ανησυχία του για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου στη Ρόδο εξέφρασε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδας, Παναγιώτης Τοκούζης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Η πραγματικότητα είναι ότι η φετινή σεζόν δεν είναι καθόλου καλή. Ο Μάιος ήταν εντελώς χαμένος, ενώ ο Ιούνιος κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με πληρότητες που έφταναν μόλις το 40-50%. Όπως σημείωσε, η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο η άνοδος παραμένει περιορισμένη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τοκούζης. Λίγη σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, το τελεσίγραφο των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καμήρου για να ακυρωθεί οριστικά η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο αεροδρόμιο Διαγόρας, προειδοποιώντας με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που το καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας δεν εισακουστεί. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου, με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στην παρέμβασή του, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Μετά από κλήρωση που έγινε στο Μόναχο για το FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός, εφόσον αποκλειστεί από το BCL, θα πάρει μέρος στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης με αντιπάλους με τη Sporting Λισαβόνας, Πορτογαλία, τη Ρίλσκι, Βουλγαρία, την Eroxpor, Τουρκία, την Γκραϊόβα, Ρουμανία και την Γκένσε, Αζερμπαϊτζάν. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea. Από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τα 20 λεπτά πριν από τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης, κυρίες και κύριοι, και σήμερα κοντά σας ο Μιχάλης Παπαγεωργίου είναι εδώ, φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα σε όσους με ακούν και από το διαδίκτυο, καλησπέρα και στους φίλους στο Messenger. Με το Γιάννη να μου λέει να πω περισσότερα για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής και τον όμιλο στον οποίο θα πάρουν μέρος οι ομάδες, οι δικές μας, οι ροδίτικες ομάδες. Ναι, έχω έτσι κι αλλιώς θα έλεγα κάποια πράγματα, έχω συγκεντρώσει κάποια στοιχεία τα οποία τα έχω κρατήσει εδώ σαν σημειώσεις για να πω, ψάχνοντας λίγο έτσι τη δυναμική του ομίλου και τα λοιπά. Και νομίζω ότι εκτός των ροδίτικων ομάδων το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στα ονόματα του Ιωνικού, του Εθνικού, του Απόλλωνα Σμύρνης, της Προοδευτικής αλλά και του Εγάλεω. Καθότι είναι ομάδες που έχουν παίξει επί σειρά ετών τόσο στη Super League και στην πρώτη εθνική παλαιότερα, αλλά και τη δεύτερη εθνική, η Super League 2. Έχουν μια τεράστια ιστορία, έχουν οργανωμένες βάσεις φιλάθλων, το είπα και πριν και το τονίζω για μια ακόμη φορά, και γήπεδο όπου παραδοσιακά ασκείται έντονη πίεση στους αντιπάλους, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Θυμηθείτε λίγο Ιωνικός, Νίκαια, Προοδευτική, Κορυδαλός, Εγάλεω, ίσως όχι όπως η Νίκαια και η Προοδευτική, αλλά δείτε το λίγο αυτό, είναι ένα στοιχείο που ίσως παίξει το δικό του ρόλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Ο Ιωνικός είναι από τις πλέον ιστορικές ομάδες της Νίκαιας με πολυετή παρουσία στη μεγάλη κατηγορία. Παρά τα προβλήματα, πολλά προβλήματα που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια, παραμένει νομίζω ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Χωρίς καμία δόση υπερβολής, ο Εθνικός Πειραιός είναι από τους ιστορικότερους συλλόγους της χώρας, με δεκάδες συμμετοχές στην πρώτη εθνική τα παλιά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είναι εκεί μεταξύ τοπικού, τρίτης εθνικής, είναι στην τρίτη εθνική τα τελευταία χρόνια από ό,τι έχω δει, και είναι ανάμεσα στις ομάδες που διεκδικούν την άνοδο χωρίς να έχει καταφέρει να επιστρέψει στις επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά είναι ένας πόθος για τον εθνικό να επιστρέψει δηλαδή στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η εμπειρία, η ιστορία και το ειδικό βάρος που έχει ο Εθνικός τον κατατάσσουν και φέτος στους υπολογίσιμους αντιπάλους. Αξίζει αναφορά και στον Απόλλωνα Σμύρνης, ιδιαίτερη αναφορά, έναν από τους παλαιότερους συλλόγους της Ελλάδας με ιστορία που ξεκινά από πάρα πολύ παλιά, από τη Σμύρνη του 1891. Η πρόσφατη αγωνιστική του πορεία δεν ανταποκρίνεται προφανώς στο μέγεθος του συλλόγου, το ιστορικό εννοώ μέγεθος του συλλόγου, αλλά η δυναμική και η παράδοσή του παραμένουν δεδομένες. Και η Προοδευτική και το Εγάλεω συμπληρώνουν μια πεντάδα ιστορικών ομάδων, αναφέρομαι στα εκτός νησιού μας, έτσι. Η Προοδευτική δηλαδή διαθέτει ένα από τα πιο θερμά φύλαθλα κοινά του Πειραιά και μια από τις δυσκολότερες έδρες, έχει μακρά παρουσία στις εθνικές κατηγορίες, αλλά και το Εγάλεω, το επωνομαζόμενο City, έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ακόμη και με συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θυμίζω στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Και από εκεί και πέρα ο Power Roof αποτελεί μια ομάδα που γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις των εθνικών κατηγοριών τα τελευταία χρόνια. Η Ένωση Αμφιάλης και ο Αστέρας Μαγούλας είναι σύλλογοι που προέρχονται από ποδοσφαιρικές περιοχές της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά. Αμφιάλη Πειραιά και Αστέρας Μαγούλας Δυτική Αττική, και αναμένεται να στηριχθούν κυρίως στη δυναμική των εδρών τους από ό,τι μπορούμε να πιθανολογήσουμε, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, έτσι, γιατί μπορεί να έχουν και κάποιο πολύ πολύ δυνατό ρόστερ. Δεν θυμάμαι με την Αμφιάλη, πρέπει και στο παρελθόν οι ροδίτικες ομάδες να είχαν παίξει. Με τον Αστέρα Μαγούλας δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια χρόνια, τώρα δεν το έχω πρόχειρο, μου διαφεύγει. Πρέπει να έχουμε παίξει κάποια χρόνια αντίπαλοι. Την Αμφιάλη τη θυμάμαι από τα πολύ παλιά, εκεί αρχές δεκαετίας του 90, Δέλτα Εθνική τότε, όπου είχαμε ως ροδίτικο ποδόσφαιρο, εννοώ, είχαμε παίξει. Λοιπόν, αυτά από τα πρώτα στοιχεία που βρήκα έτσι με μια μίνι έρευνα.
για να απαντήσω και στο φίλο που μου είπε να πω περισσότερα για την τρίτη εθνική κατηγορία, είναι ένας όμιλος που λέμε φωτιά, δυνατός και θέλει πολύ καλή προετοιμασία, θέλει επαγρύπνηση οπωσδήποτε και θέλει ένα καλό ρόστερ για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις αυτού του ομίλου που η λογική λέει ότι θα είναι αρκετά υψηλές αυτές οι απαιτήσεις. Θα το δούμε βέβαια και στην πράξη. Πάμε στα υπόλοιπα. Η Ρόδος έχει κάνει την πρώτη της μεταγραφή. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Αφορά στον ποδοσφαιριστή Χρήστο Ζόγκα, επιστρέφει στη Ρόδο, είναι 21 ετών μέσος, ξεκίνησε από τον Φίβο Κρεμαστής, από τα τμήματα υποδομής του Φίβου. Όπως λέει η ανακοίνωση της Ρόδου, οι εξαιρετικές του εμφανίσεις αποτέλεσαν το διαβατήριο για τη μεταγραφή του στον ΑΣ Ρόδος. Αγωνίστηκε με επιτυχία στην ΚΑΠΑ 19, διετέλεσε και αρχηγός. Και εν συνεχεία πέρασε από τον Αέρα την περσινή σεζόν, δηλαδή φόρεσε τη φανέλα του Αέρα. Φέτος επιστρέφει, λέει η ανακοίνωση, στα πράσινα, προκειμένου να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας και να συμβάλλει καθοριστικά σε αυτό το νέο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου, λέει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα της Ρόδου. Πρώτη μεταγραφή λοιπόν για τη Ρόδο εν ώψη της νέας χρονιάς.

σε κάποια άλλα από το τοπικό και τη ΓΑΜΑ Εθνική. Να πω καταρχήν ότι στον αέρα θα συνεχίσει και την προσεχή αγωνιστική περίοδο Ντάνιελ Σπαχιού. Ανανεώθηκε η συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου. Ο Office Trio ανακοίνωσε ότι ο νέος γενικός αρχηγός θα είναι ο Στέργος Παπαστεργής, που επιστρέφει στην ομάδα αλλά από άλλο πόστο, όχι από αυτό του ποδοσφαιριστή. Επίσης ο Άγιος Ισίδωρος ανακοίνωσε την απόκτηση του αμυντικού Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Ενισχύει το ρόστερ της ομάδας εν ώψη της νέας χρονιάς. Ο Θεοδωρής Παπαβασιλείου παραμένει τεχνικός διευθυντής στα τμήματα υποδομής της Ρόδου και εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έχουμε τον Ντάνιελ Πολυχρόνη, αποτελεί μεταγραφή για τη Θύελλα Αγίων Αποστόλων. Για το Ζόγκα είπα. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Αγίου Γεωργίου, όπου η Παύλος Μουστακέλης και Άγγελος Κουφού παραμένουν στην ομάδα της Μαλώνας και εν ώψη της νέας χρονιάς, ενώ ο 18χρονος Μιχάλης Κυριαζής αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Αθλητικού Συλλόγου Ατρόμητου Δημηλιάς. Ανακοινώθηκε και επίσημα.

Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: αν τελικά είναι καλό που δεν έχουμε ομάδες των ίσων αντιπάλους στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Δεν μπορώ να στο απαντήσω με βεβαιότητα. Θεωρητικά δεν είναι καλό, καθότι θεωρητικά πάντα έτσι, έχουμε μπει σε έναν όμιλο με, όπως είπα και πριν και εξήγησα, με πολύ βαριά ονόματα. Νομίζω καλό θα ήταν να είχε και κάποιες ομάδες των ίσων που προφανώς θα είχαν μικρότερη δυναμική, χωρίς να είναι απόλυτα βέβαιο, έτσι, γιατί όπως έχω πει και άλλες φορές και νομίζω και χθες το έλεγα, έχει μειωθεί η ψαλίδα όσον αφορά τις δυναμικότητες των ομάδων και ομάδες των νησιών, των υπολείπων νησιών, έτσι, δηλαδή των Κυκλάδων ή τη Σάμου ας πούμε και τα λοιπά, έχουν βελτιωθεί πολύ και δεν είναι όπως παλαιότερα που ήμασταν πάντα, νομίζω, εναντί αυτών των ομάδων τα μεγάλα φαβορή, εμείς ως ροδίτικο ποδόσφαιρο εννοώ. Αλλά τώρα σαν να έχουν μαζευτεί πάρα πολλές ομάδες με βαριά ονόματα και ιστορία σε αυτό τον όμιλο, έτσι, δηλαδή Γάλλιο, Ιωνικός, Προοδευτική κτλ. Εντάξει, δεν ξέρω. Μου δείχνει ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος όμιλος. Μπορεί όμως στην πράξη να είναι αλλιώς τα πράγματα. Γι' αυτό λέω και το τονίζω, μιλάμε πάντοτε θεωρητικά, θα το δούμε. Αλλά ως εκ πρώτης όψεως που λένε, μου κάνει ένας πολύ πολύ δυνατός και δύσκολος όμιλος. Όμιλος του Μπελά, να το πω αν θέλετε διαφορετικά. Δεν ξέρω. Ίσως. Και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και κατά πόσο θα είναι έτοιμες οι δικές μας ομάδες, τι ρόστερ θα έχουν, πώς θα προετοιμαστούν και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Και πρέπει να είναι και ψυχολογικά έτοιμες, γιατί θα κληθούν να παίξουν σε δύσκολες έδρες. Θεωρώ την Νίκαια και τον Κορυδαλό δύο πάρα πολύ δυνατές έδρες παραδοσιακά, δηλαδή εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν όταν οι ομάδες αυτές καίγονται για βαθμούς και τα λοιπά. Δεν ξέρω, μου κάνει πάρα πολύ δύσκολος αυτός ο όμιλος, θα το δούμε όμως και στην πράξη.

Λοιπόν, ο Ιάκωβος λέει ότι ο Διαγόρας δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Αντίθετα, ο Αέρα λέει τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εννοείς όσον αφορά τις μεταγραφές και την ενίσχυση. Εντάξει, αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής. Θα δούμε όμως τι θα δείξει και η συνέχεια. Και πάντοτε, να ξέρετε ότι οι μεταγραφές δεν κάνουν πάντοτε τη ίδια. Δεν σημαίνει δηλαδή, θέλω να πω, ότι όποιος κάνει μεταγραφές θα έχει και το αποτέλεσμα που θέλει. Έτσι, είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Σίγουρα δεν παίρνει κανείς πρωτάθλημα από το καλοκαίρι με τις μεταγραφές. Όλες αυτές οι μεταγραφές θα πρέπει να το δείξουν και εντός αγωνιστικού χώρου. Θέλω να πω ότι δεν είναι κριτήριο, έτσι, η μεταγραφική περίοδος πάντοτε. Σίγουρα όμως ο Αέρα έχει ξεκινήσει πολύ, έτσι, πολύ πιο δυνατά, οργανώνεται και θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτή είναι η φιλοδοξία του. Θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία του, δηλαδή, στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα δείξει η πορεία. Ο καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος, μην το ξεχνάμε αυτό πάντοτε, κυρίες και κύριοι. Ό,τι και αν συμβαίνει εκτός γηπέδου, όσες μεταγραφές και αν γίνονται, ο καθρέφτης και η μεγάλη αλήθεια είναι αυτό που γίνεται εντός αγωνιστικού χώρου, μέσα στις τέσσερις γραμμές, εκεί κρίνονται τα πάντα.

Λοιπόν, είναι 5,5 λεπτά πριν από τις 4. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να σας υπενθυμίσω ότι ακολουθεί μία ακόμη αθλητική εκπομπή, 5 με 6. Θα είναι μαζί σας ο Παύλος Ντοκοουπίλ. Μετά από εμάς εδώ έχουμε σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Θα κλείσουμε μουσικά μέχρι να πάμε να ετοιμαστούμε για τη σύνδεση με το Sport FM. Και σήμερα είπαμε λίγο να πρωτοτυπήσουμε με το Μιχάλη τον Παπαγεωργίο. Ο Μιχάλης δηλαδή το είπε και το αποδέχθηκα, να μην γυρίσουμε χρονικά πάρα πολύ πίσω σήμερα όσον αφορά τη μουσική. Συνήθως παίζουμε 60, 70, 80. Σήμερα θα παίξουμε 2005. Βέβαια έχω πει πολλές φορές, νομίζω, όποτε μου δίνεται η ευκαιρία τέλος πάντων, ότι για μένα προσωπικά από το 1990-91 και μετά, δηλαδή από τους Technotronics και μετά, είναι σαν να πέσε μια βόμβα στη μουσική σκηνή και έχουν, δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή είναι περισσότερο, να το πω, σκουπίδια από εκεί και πέρα, πλην ελαχίστων βέβαια εξαιρέσεων, έτσι. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, μετρημένες όμως αυτές οι εξαιρέσεις. Ειδικά από το 2000 και μετά, εντάξει, δεν συζητάμε για μουσική, όμως υπάρχουν κάποια πράγματα, για να μην τα μηδενίσουμε, που μας κινούν το ενδιαφέρον και λέμε ότι εντάξει, κάτι είναι και αυτό. 2005 λοιπόν οι Simple Minds κυκλοφόρησαν ένα κομμάτι που λέγεται Home. Δεν είναι ευρέως γνωστό νομίζω αυτό το κομμάτι, αλλά νιώθω ότι κάτι έχει να μας προσφέρει και θα το ακούσουμε εδώ μαζί παρέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Μοντερέι για την επιστροφή του Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ, ίσως και εντός της ημέρας, η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου Χαφ, με την ένωση να κινείται ήδη για αντικαταστάτη του. Την περίπτωση του 20χρονου Φόρ της Βαλένθια, Αϊμάρ Μπλάθκεθ, εξετάζουν οι κυτρινόμαυροι. Σε δύο ημίχρονα των 45 λεπτών και όχι 60, όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί το αυριανό φιλικό με την Χρόνιχεν. Κοντά στην απόκτηση του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό βρίσκεται η Χάλ, όπως γράφουν στην Αγγλία. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπόθεση δεν φαίνεται να είναι τόσο προχωρημένη. Τον 33χρονο Γερμανό γκολκίπερ Στέφανο Ορτέγα ως πιθανό αντικαταστάτη εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Νέο τεστ για τους Πειραιώτες στις 7.30 κόντρα στην Φορτούνα Σιτάρντ. Κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτένα, ενημέρωση από τους 94,6. Εντός της ημέρας ενσωματώνεται στην Ολλανδία ο Ζοέλ Ρόκα. Το συντομότερο δυνατό θέλει ο Παναθηναϊκός να κλείσει τη μεταγραφή του Φαντρόγγελεν από τη Samsung Sport. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα οι εξελίξεις με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε επικοινωνία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία. Ευχάριστα στους πράσινους με τον Τέσσερις, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Τις ώρες έναρξης των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League έκανε γνωστές η UEFA στις 23 Ιουλίου στις 8 στην Πολωνία το πρώτο μάτς, στις 30 του ίδιου μήνα στις 9 παρατέταρτο η Ρεβάνς στην Τούμπα. Μέσα στη μέρα ανακοινώνεται ο Χατζηδιάκος. Επανήλθαν σε φουλ ρυθμό προπόνησης Χατσίδης και Κότας. Στο δυναμικό του Παναθηναϊκού Άκτορ θα βρίσκεται τη νέα σεζόν ο Δημήτρης Μωραΐτης. Μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, οι πράσινοι θα επαναφέρουν τον 27χρονο διεθνή γκάρντ, ο οποίος την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ηρακλή. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Άρη Μπέτσον, δήλωσε πως είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέλος αυτού του κλαμπ και της πόλης. Να χτίσουμε νοοτροπία νικητή, το μήνυμά του. Την απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη ανακοίνωσε το Μαρούσι. Στο Βόλο με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Γκουστάβο Φουρτάδο, που στο παρελθόν είχε παίξει για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Β' και της Λαμίας. Επιστροφή στον Πανσεραϊκό μετά από μία διετία για τον Μαξιμιλιάνο Μορέιρα. Για τα πρώιμη τελικά του τουρνουά του Γκστάντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 18:30 τον Γάλλο Αρτούρ Ριντεκνές, νούμερο 28 κόσμου. Μία ώρα αργότερα η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρτς με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Athens Open. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6 και RTL 2 Sport αντίστοιχα. Την απόκτηση του Έλιο Κόμπο επισημοποίησε η Dubai BC με τον 28χρονο γκάρντ να αποχωρεί από τη Μονακό μετά από 4 χρόνια. Στη Φενέρμπαξε θα συνεχίσει την καριέρα του Will Clyburn, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Μόνο αν κάποιος καταβάλει τη ρήτρα των 500 εκατομμυρίων ευρώ δέχεται να παραχωρήσει τον Χούλιαν Άλβαρες για Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως ξεκαθάρισε ο εκτελεστικός διευθυντής των Ρόχιμπλανκος. Δεν αποδεχόμαστε τα 100 εκατομμύρια ευρώ της Μπαρσελόνα, δεν θα αποδεχτούμε 150 ούτε καν 200, δήλωσε χαρακτηριστικά. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι.

0: 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: Κύριε Κέτσε, πώς αισθάνεσαι τελευταία εκπομπή με τις καλοκαιρινές διακοπές?
1: Καταρχάς, εμείς δεν κάνουμε ποτέ διακοπές. Να καλά, το πούμε αυτό.
0: Ναι, okay, να το πούμε, okay, γιατί είμαστε...
1: Απλά διακόπτεται η δημοφιλής εκπομπή μας. Το LinkedIn, το LinkedIn, μπράβο. Το LinkedIn των Λερών, το LinkedIn των Λερών διακόπτεται για 20 μέρες.
0: Ναι, σωστά. Είπα και στον κόσμο, 10 Αυγούστου θα είμαστε εδώ.
1: Πρώτα Θεός, ναι. Εγώ πιθανότατα θα είμαι Κρήτη, γιατί θα είναι λίγο ποντιακό που έλεγε ο Μελισανίδης. Να γυρίσω και να ξαναπάω στην Κρήτη για το Super Cup.
0: Το Super Cup πότε είναι?
1: Οπότε μάλλον θα είναι τηλεφωνικά 12.
0: Όχι, ρε. Ναι. Εσύ τηλεφωνικά τις μέρες και είσαι.
1: Ναι, ναι. Και έρχομαι την Πέμπτη ακριβώς. Έχουμε βγάλει ήδη το εισιτήριο.
0: Α, θα γίνει στην Κρήτη.
1: Στο Παγκρίτιο. Στο Παγκρίτιο, ναι. Στο Παγκρίτιο.
0: Θα είναι το πρώτο παιχνίδι, ουσιαστικά το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Τη σεζόν.
0: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Α, τα playoff τη ΑΕΚ είναι 19 και.
1: Ναι,
0: και...
1: Α, είναι και... μετά το 15 Αύγουστο. Και του
0: off. Off.
1: Γι' αυτό έκατσε και το κάνανε και δύο και το κάνανε και σαν πρόβα. Έκατσε καλά.
0: Ωραία το κάνω, ωραία το φτιάξανε. Mm-hmm. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Θα έχει και κόσμο, πιστεύω. Θα είναι ωραία.
0: Λοιπόν, εντάξει. Οπότε. Νομίζω ότι όλο ο πλανήτη ασχολείται με το μάτς, με τον τελικό τη Κυριακή τη ΑΕΚ. Πού θα το δει?
1: Θα το δω στην Άξο θα είμαι.
0: Και εγώ στην Ισπανία θα είμαι. Φίλε.
1: Μπράβο.
0: Στην Άδρο.
1: Στην Άδρο, όπως πάντα εσύ. Και εγώ στην Άξο εκεί με φίλους.
0: Εντάξει, θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο φαντάζομαι ότι.
1: Εντάξει, μεγάλος τελικός. Νομίζω η Ισπανία.
0: Θεωρείς ότι είναι το φαβορί?
1: Ποδοσφαιρικά είναι. Θεωρώ με αυτά που έχουμε δει. Η Αργεντινή όμως σε αυτό το Μουντιάλ πραγματικά όσοι την αγαπάνε, τους έκανε περήφανους. Και υπάρχει άλλος ένας αγώνας. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει. Αλλά ναι, δηλαδή ποδοσφαιρικά. Σίγουρα το φοβορεί είναι η Ισπανία.
0: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο Μέση όμως το τελευταίο παιχνίδι. Θα μου πει τώρα, έτσι λέγαμε στο προηγούμενο Μουντιάλ. Τώρα όμως νομίζω ότι δύσκολα.
1: Όχι, τώρα εντάξει.
0: Καλά, μην μιλήσεις ποτέ. Στο 44, τώρα πολύ δύσκολο.
1: Δύσκολο στο 44.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Μήπως το φέρει έτσι, πώς το λέμε, η μοίρα και πάρει το δεύτερο συνεχόμενο. Αν συμβεί αυτό, να ξέρει.
1: Θα είναι απίστευτο, πραγματικά.
0: Όχι, δεν θα. Έχει ξαναγίνει.
1: Έχει γίνει δύο φορές. Μία προπολεμικά το πήρε η Ιταλία, δύο φορές ερή. Ναι. 34-38. Και η.

0: Βραζιλία 58-62.
1: Ναι.
0: Ένας παίκτη... Αλλά με τον ίδιο παίχτη, ίδιο αρχηγό παίκτη... και τα λοιπά, ναι, δεν
1: να
0: έχει
1: πάρει το χεράκι μια ομάδα. Εντάξει, είναι και άλλοι που παίζουν, δεν το λέω.
0: Οπωσδήποτε.
1: Αλλά κάνει όμως την τεράστια διαφορά. Ναι. Δεν νόμιζα ότι χωρίς το μέσα η Δινή θα το έπαιρνε. Να πάρει δύο συνεχόμενα. Φίλε, θα γράψει ιστορία. Θα γράψει την ιστορία.
0: Έχει, έχει γράψει ούτω ή άλλω.
1: Ναι, ρε παιδί, το συζητάω.
0: Αλλά εντάξει, αυτό θα είναι ένα κατόρθωμα και αν βάλουμε μέσα και τις ηλικίες, Τάσο. Γιατί δεν ήμασταν σίγουροι αν θα παίζει στο προηγούμενο Μουντιάλ που θα ήταν 35. Και τώρα ήταν 39 και όλα αυτά τα χρόνια.
1: Δεν κατάλαβε, συγγνώμη. Ήμασταν σίγουροι δεν θα παίξει αυτό το Μουντιάλ.
0: Ακριβώς, ήμασταν σίγουροι δεν θα παίξει.
1: Λέγαμε ότι τότε ήταν το τελευταίο.
0: Ναι. Και γράφαμε, θυμάμαι, και λέγαμε ότι τελείωσε την καριέρα του με τον καλύτερο τρόπο.
1: Ένα Μουντιάλ.
0: Και εμφανίζεται τώρα. Είναι πρώτο σκόρε ήδη, δεν μπορεί να το φτάσει κάποιο.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν υπάρχει ισοπαλία, ας πούμε, στα γκολ, μετράνε οι assist. Έκανε δύο assist το προηγούμενο μάτς, τον πέρασε τον Εμπαπέ.
1: 8 έχουν,
0: 8 και 2.
1: Ναι.
0: Μεγάλο νούμερο. Ναι. Πολλά γκολ. Και για, τα 8 βέβαια ήταν και ένα μάτς παραπάνω σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει πέρα τη Ισπανία που να μπορεί να το φτάσει. Εκτός να βάλει 4-5 γκολ ο Λαθάμπαλο. Οπότε δεν το συζητάμε αυτό το ενδεχόμενο. Και όντως, περιμένουμε όλοι. Τελικά είναι και, και αυτό, όπως όλα τα Μουντιάλ, και αυτό. Εντάξει, είχε την κρίνια αυτά με τις ώρες, αλλά μας αφήνει κάποιες στιγμές πραγματικά πολύ μεγάλες. Και περιμένουμε και έναν φανταστικό τελικό. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τόσο τρομερός τελικός όσο ο προηγούμενος.
1: 43 λέει.
0: Το Αργεντινή Γαλλία. 43, ναι.
1: Και πάλι.
0: Ρε, φίλε, όχι, θα έχει σταματήσει πιστεύω, δεν νομίζω.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Θα έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο.
1: Έχει κάνει μια έξυπνη κίνηση που έχει πάει στην Αμερική.
0: Ναι. Η καταπώνηση είναι πολύ μικρότερη.
1: Μα δεν θα μπορούσε.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ρίχνει το βάρος στην εθνική στα τελευταία χρόνια της καριέρας του.
0: Ακόμη Τάσο, πιστεύω, ακόμη και η Παρή, που εντάξει, καμία σχέση με MLS, απλά ακόμη και η Παρή τον βοήθησε στο προηγούμενο γιατί. Στην Μπαρσελόνα, ρε παιδί μου, κουβαλούσε όλη την Μπαρσελόνα πάνω του επί 10 χρόνια, 15 ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ενώ στην Παρή ήταν ένας παίχτης. Ο Μέση αλλά, ήταν και τον είχε βοηθήσει. Τώρα ακόμη περισσότερο γιατί το βοήθησε και σε αυτό που λες, ότι πιο χαλαρή ρυθμή, λιγότερο έντονες προπονήσεις, λιγότερα παιχνίδια και βλέπουμε αυτό που βλέπουμε τέλος πάντων.
1: Ναι. Μακάρι ένα καλό παιχνίδι να τελειώσει το Μουντιάλ με τον καλύτερο τρόπο.
0: Έτσι.
1: Και να το θυμόμαστε για τις στιγμές που θα ζήσουμε και στο τελικό. Ο μικρός τελικός είναι
0: Σάββατο 12, ναι.
1: Ναι. Να δούμε ποιος θα βγει τρίτος, η Γαλλία, η Αγγλία.
0: Εντάξει, να πω την αλήθεια, δεν έχω δει ποτέ τελικό μικρό. Αν είχαν Αργεντινή θα το βλέπα γιατί θα ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Μέση σε Μουντιάλ.
1: Αυτό θα το δεις.
0: Αυτό νομίζω δεν θα το δω, δύσκολα. Δύσκολα. Παρότι είναι ωραίες ομάδες και οι δύο.
1: Ναι.
0: Πιστεύω δηλαδή η Αγγλία θα παίξει κανονικό ποδόσφαιρο. Τώρα δεν θα έχει.
1: Η μεγαλύτερη απογοήτευση έχω την αίσθηση ότι την έχει η Γαλλία. Εγώ.
0: Η Γαλλία γιατί στο μυαλό όλων ήταν η ομάδα που θα το πάρει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ήταν το μεγάλο φαβορί.
1: Ναι.
0: Αλλά με την Ισπανία αποδείχθηκε ότι η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη ομάδα. Και νίκησε 100% ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
2: Πάντως, παιδιά, τι κάνετε, καταρχάς.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Είναι και πώς είναι λίγο περίεργο κάθε φορά το πώς πάνε και ομάδες στο τελικό, έτσι. Η Αργεντινή πάει όχι υποψιασμένη, πάει στα κόκκινα. Οι Ισπανοί πέρασαν και λίγο.
1: Μα λέμε ότι οι Ισπανοί είναι το φαβορί.
2: Απλά λέω πώς θα λειτουργήσει αυτό κάθε φορά όταν πας λίγο πιο χαλαρά στο τελικό. Ναι. Μπορεί αυτό να σε επηρεάσει.
0: Εντάξει, με τη Γαλλία πέσαν όμως.
2: Ναι.
0: Δεν ήταν...
2: απλά το πήρανε σβηστά.
1: Να σου πω κάτι, τι πιστεύω εγώ. Τη γνώμη μου, ο καθένας θα πει την άποψή του. Θεωρώ ότι η Ισπανία σαν σύνολο
2: καλύτερο.
1: Είναι πολύ καλύτερη από την Αργεντινή. Η Αργεντινή όμως έχει αυτό το τσαγανό, αυτή τη ψυχή,
2: και προσωπικότητα.
1: Αυτή την παλικαριά και τις προσωπικότητες. Και σου λέω ότι αρνούμε να χάσω. Πώς να σου το πω, ρε παιδάκι μου.
2: Αυτό το μάτς για να τελειώσει πρέπει να βρεθεί κάποια ομάδα με δύο γκολ διαφορά. Δηλαδή
1: ναι,
2: στο 1-0 από οποιαδήποτε πλευρά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ θεωρώ, αυτό λέγαμε χθες και με τον Γκέτσο, ότι μπορεί να είναι το μάτς 1-0, όντω όλο το μάτς. Οι Ισπανοί, ξέρω εγώ. Μπορεί να τελειώσει και 1-0, παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Αλλά όσο είναι 1-0, δεν. Ναι. Επίσης, η Αργεντίνη έλεγα πριν, παιδιά, δεν έχουν σκοράρει κάτω από 2 γκολ σε κανένα μάτς στο Μουντιάλ φέτος.
1: Ναι.
2: Επιθετικά βρίσκουν γκολ συνέχεια, δηλαδή.
1: Ναι.
2: 19 γκολ τώρα στο Μουντιάλ δεν είναι λίγα. Είναι 7 μάτς. 7 μάτς
0: ναι, ναι.
2: 19 γκολ σε 7 μάτς είναι πολλά.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Ο διαιτητής ο Βίντσιτς έχει εκπαιδευτεί στο ελληνικό πρωτάθλημα αρκετά.
1: Οπότε... Παρά τον Βίντσιτς,
2: Ναι.
0: Άρα δεν είναι μόνο λόγω συγγένειας με τον πρόεδρο της UEFA.
2: Εντάξει, καλός διαιτητής είναι.
0: Ναι.
2: Περίεργος βασικά διαιτητής, περίεργος. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι καλός αλλά είναι περίεργος.
1: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα εκεί που φτάσαμε δεν νομίζω ότι θα έχει κάτι στον τελικό. Με VAR, με όλα αυτά, με τέτοια δεν...
0: Λοιπόν,
1: πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε στα δικά μας.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Σήμερα μεταξύ ΑΕΚ και Μοντερέι για τη μεταγραφή του Πινέδα. Η ΑΕΚ δέχτηκε να διευκολύνει λίγο την Μοντερέι στην καταβολή της ρήτρας από τη στιγμή που βρέθηκε ομάδα που πλήρωσε το 8 εκατομμύρια και είχε και τον παίχτη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αδύνατο δηλαδή να μην γίνει αυτή η μεταγραφή και η ΑΕΚ που και για δικούς της ίσως λόγους λογιστικούς δεν είχε πρόβλημα να κάνει μια διευκόλυνση, θα πάρει σχεδόν το 50% μπροστά και τα υπόλοιπα στη συνέχεια μέχρι το τέλος της επόμενης σεζόν και έτσι ο Ορμπελίν Πινέδα είναι θέμα χρόνου να αποτελέσει και επίσημα παρελθόν από την ΑΕΚ. Ήδη η ΑΕΚ κινείται για την αντικατάστασή του. Είχε κάνει την προεργασία ο Χαβιέρ Μπάλτα εδώ και καιρό. Όσο δεν έκλεινε ο Πινέδα ανανέωση, μια προσπάθεια που η ΑΕΚ την έκανε εδώ σχεδόν και ένα χρόνο χωρίς αποτέλεσμα. Ο αθλητικός διευθύντης της ΑΕΚ ήταν έτοιμος με περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για να μπορέσει γρήγορα να τον αντικαταστήσει και υπάρχει φιλοδοξία ότι μέχρι την επόμενη Πέμπτη που η ΑΕΚ θα επιστρέψει στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος και το πιο σημαντικό της προετοιμασίας της ο παίχτης που θα κληθεί έτσι να αντικαταστήσει τον καλύτερο της παίχτης τα προηγούμενα 4 χρόνια θα είναι και αυτός από την πρώτη μέρα, από την πρώτη προπόνηση εκεί. Και νομίζω ότι θα μάθουμε γρήγορα ποιος θα είναι και θα έχει και ένα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τα στοιχεία του και τα χαρακτηριστικά του για να δούμε τι έχουν επιλέξει ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς για να καλυφθεί αυτό το πολύ μεγάλο κενό του Ορμπελίν Πινέδα, ενός παίκτης που πρόσφερε τα μέγιστα στην ΑΕΚ, μια μεταγραφή που πραγματικά μακάρι όλες τις μεταγραφές που θα κάνει η ΑΕΚ να είναι ίδιες για αυτήν, τεράστιο το όφελος της από τον Πινέδα αυτά τα 4 χρόνια και για μένα έκπληξη ότι κατάφερε η ΑΕΚ να έχει έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή τόσα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Είναι πολύ σπάνιο. Μπορεί ένας τέτοιος παίκτης να έρθει στην Ελλάδα, αλλά το να μείνει 4 χρόνια είναι πραγματικά κάτι πολύ δύσκολο. Έγινε με MVP τον Ορμπελίν. Η ΑΕΚ κέρδισε 2 πρωταθλήματα. Έχασε στη λεπτομέρειες ένα ακόμη. Και γενικά έκανε 4 φανταστικές χρονιές. Ένα φανταστικό παιδί, ένας φοβερός επαγγελματίας. Πολύ καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης. Μόνο τα καλύτερα έχω να πω και να το ευχηθώ για τη συνέχεια. Μακάρι να είμαι εδώ άλλα 2-3 χρόνια να τον βλέπαμε. Αλλά από τη στιγμή που αποφάσισε ότι αυτό είναι το καλύτερο για την οικογένειά του και από τη στιγμή που η ΑΕΚ δεν τον έκλεψε κάποιος από την ΑΕΚ, αλλά τον πλήρωσε και μάλιστα με πάρα πολλά χρήματα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι εγώ τουλάχιστον καλή επιτυχία και να έχει πάντα υγεία και τύχη. Και περιμένουμε τον αντικαταστάτη. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα το γνωρίζουμε πάρα πολύ σύντομα. Κατά άλλα, η ΑΕΚ αύριο δίνει το τελευταίο φιλικό με την Κρόνικεν και μετά επιστρέφει στην Ελλάδα. Τελικά δεν θα είναι 60 και 60 λεπτά, θα είναι κανονικό παιχνίδι, 2-90 λεπτά. Να θυμίσω ότι είναι 3 το μεσημέρι. Γιατί μετά η παίχτης ΑΕΚ μετά τη λήξη του αγώνα παίρνουν άδεια 4 ημέρες. Κάποιοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, κάποιοι άλλοι θα πάνε κατευθείαν στις χώρες τους ή κάπου όπου θέλουν τέλος πάντων για μήνυ διακοπές. Για να είναι πάλι την Πέμπτη στην Αθήνα και να όλοι μαζί να επιστρέψουν στο Άμπλντον για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το αυριανό παιχνίδι γιατί έδειξε χθες στην προπόνηση ο Μάρκο ότι θα κατεβάσει μια ας πούμε βασική ομάδα γιατί μέχρι τώρα έκανε μεικτές ομάδες στα δίδυμα, δηλαδή έβαζε έναν θεωρητικά βασικό και έναν όχι. Τώρα θα βάλει την εντεκάδα που αν ας πούμε είχε επίσημο παιχνίδι αύριο θα ξεκίναγε με αυτή, δηλαδή τερματοφύλακα Στάνο Μπρινιόλι, υπενθυμίζω ότι η Στρακώσα είναι στο τελικό στάδιο και επιστρέφει, μάλλον από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας θα είναι κανονικά. Δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίλιος. Ρέλβας Μουκουντή, Κάιρινεν με τον Μαρίν, αριστερά ο Κοϊτά, δεξιά ο Ζούπκοφ και το δίδυμο Βάργα Γιώβιτς, το βασικό δίδυμο δηλαδή της ΑΕΚ, θα είναι στην επίθεση. Θα γίνουν και αλλαγές στο δεύτερο μήχρονο, αλλά όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει έτσι. Αυτά.
2: Ωραία. Πάμε να πούμε και για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι η σημερινή μέρα, οι επόμενες δύο μέρες μάλλον θα είναι σημαντικές για την μεταγραφή του στόπερ. Ο Παναθηναϊκός έχει πατήσει γκάζι για να πάρει ένα στόπερ το οποίο το οποίο θα το δηλώσει και στη λίστα, τον έχει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο φυσικά από τους βασικούς στόχους του Παναθηναϊκού είναι ο Φαντρόκελεν. Στην Τουρκία θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός και λένε ότι είναι μια ανάσα από τη μεταγραφή του. Το Παναθηναϊκό δεν επιβεβαιώνεται αυτό, γιατί πολύ απλά ο πρόεδρος της Άμψης μπορεί να είναι ένα πρόεδρος, ο οποίος μπορεί άλλα λέει να το πρωί, άλλα να λέει το βράδυ. Όμως είναι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού και είναι πολύ πιθανό με τον Φαντρόκελεν να υπάρχουν εξελίξεις τις επόμενες ώρες, μέσα στην ημέρα, μέχρι αύριο. Και ο Παναθηναϊκός να τον αποκτήσει και να έρθει να περάσει ιατρικά και να αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Με στόχο, ξαναλέω, να κάνει δίδυμο με το De Vrij και να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα του. Θα είναι διαθέσιμο, φαντάζομαι, όσον έρθει για τα παιχνίδια με την Πάξη. Βασικός αμέσως δεν γίνεται να παίξει. Πιστεύω όμως ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής για να είναι απόλυτα έτοιμος είτε για τη ρεβάνς εφόσον χρειαστεί να παίξει, είτε αν περάσει ο Παναθηναϊκός την Πάξη, αν πάνε όλα καλά και την περάσει, στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Παναθηναϊκός πάντως, παράλληλα με την περίπτωση του Φαντρόκυλου που δουλεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δουλεύει και άλλη μια περίπτωση, την οποία έχει έτοιμη να ενεργοποιήσει εφόσον κάτι στραβώσει με τον Φαντρόκυλου τελευταία στιγμή και δεν γίνει. Τις επόμενες δύο μέρες. Προπόνηση σήμερα, το πολύ ευχάριστο νέο της προπόνησης είναι ότι ο Σιριλ Ντέσσερς είναι μπήκε σε ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος. Ήταν κάτι που το περιμέναμε, μέσα Ιουλίου μας είχαν πει, τότε έγινε. Πράγμα που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα μετράει αντίστροφα. Σιγά σιγά θα ανεβάζει ρυθμούς, θα μπει με την ομάδα. Πιστεύω ότι σε εβδομάδες θα είναι σε θέση να είναι στην αποστολή, να παίξει, να πάρει χρόνο συμμετοχής και σιγά σιγά να μπαίνει στην ομάδα ή να σφίξει, τον οποίο πιστεύει πολύ ο Νίστρουπ. Πρέπει να πω κάτι ότι ο Νίστρουπ το 4 τον ήθελε στην Κοπεχάγη, τελικά δεν τον πήρε. Τον πιστεύει πολύ. Πιστεύω ότι εφόσον όλα πάνε καλά και δεν έχει κάποιο πρόβλημα που φαίνεται να τα έχει ξεπεράσει, θα είναι ο βασικός φόρ της ομάδας, γιατί είναι ο σκόρερ που λείπει από τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης που βάζει εύκολα το γκολ. Ο Πελίστρε έκανε κανονικά όλο το μέρος του προγράμματος. Και σήμερα περιμένουμε και τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας από τον Παναθηναϊκό, θα ανακοινωθεί, στην οποία ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει δύο αλλαγές μέχρι την παραμονή του αγώνα με την Πάξη.
3: Θα ρωτήσω κάτι επειδή το θυμόμαι.
2: Ναι.
3: Στον επόμενο γύρο δηλώνει καινούργια λίστα.
2: Καινούργια λίστα ρώτησα. Ναι. Και εγώ το ίδιο πράγμα είχα πάθει με σένα και ρώτησα και μου είπαν καινούργια λίστα δηλώνει.
3: Καλό αυτό.
2: Ναι, είναι καλό.
3: Καλό γιατί όλοι παίζουν προγραμματικά φέτος και πρέπει να το ξέρουμε.
2: Ναι. Δευτέρα θα μάθει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, τον αντίπαλο, εφόσον περάσουν ο ΠΑΟΚ την Δυνάμο Κιέβου και ο Παναθηναϊκός στην Πάξη, θα γίνει κλήρωση. Θα μάθουν πιθανότατα ζευγάρι αντιπάλων που αγωνίζεται. Ο Παναθηναϊκός ισχυρούς πάντα, άρα θα πάρει κάποιον από τους αδύναμους. Προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά πλέον. Να πούμε ότι ο Νίστρουπ έχει ασχοληθεί πάρα πολύ σήμερα με το φιλικό, το τελευταίο με τη Rapid. Έχει κάνει μια γενική ομιλία στους παίκτες δείχνοντας βίντεο, αλλά έχει μιλήσει και τέτα τέτ με κάθε παίκτη ξεχωριστά, με αυτούς που έκρινε ότι πρέπει να μιλήσει, με αρκετούς δηλαδή, γιατί δεν πήγε καλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι και για λάθη που έχει εντοπίσει και τα οποία είπαμε ότι ασχολείται με τη λεπτομέρεια, έτσι ώστε να το απαρχίζουν τα επίσημα να μην γίνονται τέτοια λάθη. Και φυσικά σιγά σιγά ετοιμάζεται η ομάδα για το παιχνίδι με την Πάξη την ερχόμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια εικόνα ξεκάθαρη για την Πάξη από το προπονητικό team. Είναι μια ομάδα η οποία περσάρει ψηλά, μια ομάδα που σκοράρει εύκολα αλλά δέχεται και γκολ εύκολα. Είναι όμως μια καλή ομάδα που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Περισσότερα τις επόμενες μέρες. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Ζωζόνι! Ζωζόνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζωζόνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζωζόνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζωζόνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζωζόνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
8: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Επιστρέφουμε τα δευτερόλεπτα μετά τις 4. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ με Κώστα Κεζόλου, Γιώργο Σανακαλιτά, στον Κολογιάννη. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αντιχειμένων, στον Πύργο Σπεριφέμινη, έχω κυρία Ζόπουλου στη θέση των υπολογισμών. Και ο Γιώργο Πετρίδη, η δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο.
1: Συνεχίζω εγώ. Να πούμε πρώτα, έχουμε το διαγωνισμό, έτσι, 4 μπάλες. Μία ποδοσφαίρου, μία βόλεϊ, μία μπάσκετ, μία χάντμπολ από Λίγκα Σπορτ. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό στο Viber 6988-946-946. Ξαναλέω 6988-946-946, γιατί η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι έχουμε μια δήλωση στο BBC του προπονητή της ΧΑΛ, είναι ο Σεργέη Γιακύροβιτς, ο Ιουγκοσλάβος, να το πω, νομίζω είναι Κροάτης, Βόσνιος, κάτι τέτοιο, ο οποίος δήλωσε ότι κατά 95% ο Τζολάκης θα είναι παίχτης της ΧΑΛ. Τώρα,
0: ποιος έχει δηλώσει αυτό?
1: Ο προπονητής ΧΑΛ. Δεν συμβαίνει συχνά ένας προπονητής πριν ολοκληρωθεί μια συμφωνία να βγει και να μιλήσει δημόσια και να κάνει μια τέτοια δήλωση. Ίσως πλέον να είναι πολύ κοντά για να γίνει αυτή η πώληση του Τζολάκη στην ΧΑΛ. Λέει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά, περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και τον περιμένει στις αρχές εβδομάδας τον Τζολάκη στην προετοιμασία της ομάδας. Αυτό δήλωσε ο Σεργέη Γιακύροβιτς. Νωρίτερα δεν έμοιαζε να είναι τόσο κοντά οι δύο ομάδες. Δεν ξέρω τις τελευταίες ώρες πώς έχει γεφυρωθεί έτσι το χάσμα που υπάρχει και το όλο ζήτημα στα οικονομικά. Αλλά φαίνεται πως αυτό που είπα και το μεσημέρι, ότι το πιθανότερο ο Τζολάκης είναι να συνεχίσει εκτός Ολυμπιακού και όχι να από τον ανανεώσει, είναι το πιθανότερο να συνεχίσει εκτός Ολυμπιακού. Αν πρέπει να μάθουμε περισσότερα για το ποσό, για τα μπόνους, για τα πάντα, αλλά θα είναι σίγουρα αρκετά μεγάλο το ποσό. Νομίζω θα προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια. Η συμφωνία του Ολυμπιακού με την ΧΑΛ, η ΧΑΛ ανέβηκε φέτος στην Premier League. Ο Τζολάκης το βλέπει σαν μια ευκαιρία για να πάει στην Premier League να παίξει και βασικός, να ακουστεί και το όνομά του. Φτιάχνει μια ομάδα η ΧΑΛ με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που θα προσπαθήσει να μείνει στην κατηγορία. Καλό θα είναι για τον Τζολάκη να μείνει στην κατηγορία η ΧΑΛ.
0: Η ΧΑΛ έχει κάνει πρώτα 10 σε 10.
1: Η πρώτη που απορρίφθηκε ήταν 10, και αν μείνει στην κατηγορία, αλλά 10. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εκεί στα 20. Φαίνεται πως θέλει, μίνιμουμ, για τον Τζολάκη. Ο ίδιος φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ θετικός για να πάει στην ΧΑΛ. Είναι ομάδα της Premier League, ακόμα και η ΧΑΛ. Καταλαβαίνουμε, σε κάποιους ξυνίζει, σε κάποιους δεν αρέσει, αλλά παιδιά, μιλάμε τώρα για ομάδα Premier League. Δεν είναι έτσι εύκολα. Να πω επίσης την πληροφορία ότι ο Ζωέλ Ρόκα έχει φτάσει στην Ολλανδία, είναι εκεί. Έχει περάσει χθες από ιατρικά, έχει υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, 5-5 κάτι η μεταγραφή του, από την Τζιρόνα, 21χρονος εξτρέμ. Έχει φτάσει ήδη η Ολλανδία, θα δει και το φιλικό της ομάδας, παίζει 7.30 ώρα με τη Φορτούνα Σιτάρτη σήμερα. Νομίζω θα κάνει ατομικό σήμερα, θα κάνει και αύριο. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με τον Άγιαξ 4 ώρα. Νομίζω πως σε κάποια από τα δύο θα αγωνιστεί ο Ρόκα, παρότι έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με την Τζιρόνα. Νωρίτερα έγραψε ο Κώστας Νικολακόπουλος, δεν το ξέρω εγώ αυτό το όνομα πραγματικά, για το 33χρονο τραυματοφύλακα, τον Στέφανο Ορτέγκα, τον Γερμανό, επί σειρά ετών στη Σίτη. Πέρυσι ήταν στην Νότιχαμ, τώρα είναι ελεύθερος, είναι και στη Γερμανία αρκετά χρόνια. Είναι ένας τραυματοφύλακας που φαίνεται πως έχει πέσει στο τραπέζι, ο Ορτέγκα. Υπάρχει πάντα περίπτωση του Ζωσέσα και του Ορλάντο Χιλ, ήδη αυτές περιπτώσεις για την εστία. Τι άλλο. Ναι, και μετά δύο δημοσιεύματα. Εντάξει, το ένα είναι ουσιαστικά επιβεβαιώνεται. Ο Παόλο Νόγκα θα είναι ο νέος υπεύθυνος των Ακαδημιών, ο νέος τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Ολυμπιακού, Πορτογάλος. Πορτογάλος Αγγολέζος, ο Παόλο Νόγκα. Μαζί του θα έχει και το Φρανσίσκο Βέλεζ Νταλίμα, όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι. Διευθυντής και συντονιστής Ακαδημίας αντίστοιχα. Έρχονται να βρουν τον Αντώνιο Μιγκέλ Καρντόσο. Φαίνεται πως είναι μερικές ημέρες ήδη εδώ στην Ελλάδα για την Ακαδημία, να αναλάβουν την Ακαδημία. Ουσιαστικά ο Παόλο Νόγκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Γάλλου, του Ανιγκό. Γράφτηκε επίσης στη Βραζιλία. Δεν έχω καταφέρει κάτι να επιβεβαιώσω. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να ισχύει. Για τον Ζε Λούκας, είναι 18χρονο χαφ από την Sport Recife. Γράψαν οι Βραζιλιάνοι, δεδομένα φεύγει από τη Sport Recife με αρκετά εκατομμύρια, πάνω από 6, 7, 8 εκατομμύρια. Θεωρείται ένα από τα μεγάλα ταλέντα. 18 ετών χαφ. Και αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός είναι ανάμεσα ομάδα που τον εξετάζει σοβαρά. Δεν γνωρίζω πραγματικά εάν ευσταθεί το εν λόγω σενάριο ή είναι κάτι διαφορετικό. Έχει γραφτεί για τον Ολυμπιακό, έχει γραφτεί επίσης για τη Σαχτάρ. Εντάξει, Σαχτάρ ξέρουμε ότι ψωνίζει πολύ Βραζιλιάνους και πάντα έχει καλούς Βραζιλιάνους. Αυτά επί της ουσίας. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με πιθανές αποχωρήσεις, όπως για παράδειγμα του Ορτέγκα, που ενδιαφέρεται River Plate. Νομίζω και από το Μεξικό και από το MLS θα μπουν ομάδα. Στο Μεξικό σίγουρα περιμένει πρόταση ο Ολυμπιακός, να δούμε ποια ομάδα. Δεν νομίζω να είναι Monterrey και για τον Ορτέγκα, αλλά okay. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, γιατί όλα δείχνουν ότι θα πουληθεί και ο Ορτέγκα. Έχει ο Ολυμπιακός ακόμα πάντως να ελαφρύνει το ρόστερ του και κοιτάζει φυσικά και δεξιμπάκ, περίπτωση του Σάγια Γκάνη στο νούμερο 1, να κλείσει συμφωνία με την Ζανκ Πάουλη Ολυμπιακός για να τον πάρει. Αυτά προς το παρόν και βλέπουμε.
0: Πριν συνεχίσουμε, πάμε στο διάλειμμα να πούμε, επειδή το έχει ένα μήνυμα, όντως πάει και ο μικρός τελικός. Μπορεί και ο Παπέ να βάλει κάποια γκολ και να βγει πρώτο σκόρερ στο μάτς με την Αγγλία. Εκεί θα κριθεί στο μικρό τελικό, στο Γαλλία-Αγγλία και στην Αργεντινή-Ισπανία, που ήταν πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ για φέτος. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradyn Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradyn Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: Είσαι συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: πρωινό.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με Easyjet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με Easyjet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: Easyjet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε. Οπότε ξεκινάμε μηνύματα με τον κύριο Κετσιτζόγλου. Κύριε Κέτσε.
1: Μάλιστα. Ένα σου ρωτάει για το Ζήνη, είναι ακόμα τραυματίας και αν θα παίξει αύριο. Δύσκολα θα παίξει, φίλε μου. Δυστυχώς είναι ακόμα τραυματίας. Γιάννης από Κιτρινό Μαυρό, και έτσι ετοίμαστε τον μπακάλικο του Ζήκου. Λέει με δόσεις. Καλά, όλες οι μεταγραφές με δόσεις γίνεται, ρε φίλε. Τι πλάκα μου κάνεις.
0: Ποια ομάδα δίνει, ρε παιδιά, 8 εκατομμύρια κάς.
1: Okay. Απλά έκανε μια
0: εκατομμύρια κάς.
1: Τη στιγμή που δίνανε τα λεφτά
0: κασέρι
1: και.
0: Κασέρι που λέμε.
1: Και ήθελε και ο παίχτης να πάει εκεί πέρα.
0: Μα δεν μπορείς να το πεις. Άμα ο παίχτης σου λέει θέλω να πάω εκεί. Η ομάδα σου λέει δίνω 8 εκατομμύρια.
1: Το σημαντικό είναι να γίνει στα ποσά τη ρήτρα, ρε παιδί μου.
0: Παίρνει στα ποσά τη ρήτρα του πίσω, όχι. Επειδή μου τα δίνει εδώ.
2: Καλά και επίση.
0: Και θα έχει δυσαρεστημένο τον παίχτη. Πώς θα γίνει.
1: Και δεν μου λες, λέει ακόμα αγαπά τον Αλμέιδα. Φυσικά γιατί με τον αγαπά τον Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα κάνει τη δουλειά του. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Θα είχα πρόβλημα με τον Αλμέιδα αν του έλεγε γύρνα στην Ελλάδα και η πρώτη ενέργεια υπέγραψε σε εμά. Τσάμπα. Εδώ τώρα δίνουν 8 εκατομμύρια. Όσο ήταν η ρήτρα του παίχτη. Ούτε τον κλέβουνε, ούτε εκβίασε κανεί την ΑΕΚ, ούτε τίποτα. Νομίζω ότι είναι μια συναλλαγή πάρα πολύ καλή. Και σωστή, όπως πρέπει να γίνονται. Από εκεί πέρα και εγώ θα ήθελα να μείνω Πινέδα στην ΑΕΚ.
2: Και έτσι, πόσο είναι ο Πινέδα, είναι 36 τώρα.
1: 30, 31, ναι.
2: Όχι, το λέω γιατί μου είχε στείλει ένα φίλο πριν και μου έλεγε ότι δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να πουλήσει τόσα χρήματα του Ζολάκη. Λέει γιατί ο Πινέδα πάει τόσα λίγα. Εντάξει, είναι και διαφορά ηλικία.
0: Τόσα λίγα.
2: Σε σχέση, ότι άμα ο Ζολάκης πάει 20 ή πόσο πινέδα ο Φιλιά.
1: Μπροστά του 10 χρόνια καριέρα είναι...
0: Έτσι ακριβώς τι τόσο λίγο, 30 χρονών είναι.
2: Ναι,
0: πώς θα τον πουλήσεις και σε ένα χρόνο δεν λύγει το συμβολίο του.
1: Ναι.
0: Το Ζολάκη πότε λύγει.
1: Σε ένα χρόνο λύγει το Ζολάκη, αλλά νομίζω ότι θα το ανανέωνε. Δεν νομίζω ότι θα έχει.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Για το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει στις εγκαταστάσεις του βιολογικού στο Βόδι, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ρόδου, Σωτήρης Βαγιανός, σε σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιχείρησης. Λόγω των πρωτοφανών βροχοπτώσεων της τελευταίας διετίας και του τεράστιου όγκου νερού που έπεσε στην περιοχή μας, τα υπόγεια νερά έχουν ανέβει 1 μέτρο και 80 εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους. Σήμερα ο βιολογικός λειτουργεί στο μέγιστο της δυναμικότητάς του, επεξεργάζεται 27.000 κυβικά την ημέρα, όμως η καλοκαιρινή αιχμή φέρνει εισρωές που ξεπερνούν τα 34.000 κυβικά. Όγκο που η υφιστάμενη μονάδα δεν μπορεί φυσικά να προλάβει. Οι περσινές μας μετρήσεις αφορούσαν φυσιολογικές ροές και δεν μπορούσαν να προβλέψουν αυτή την εξέλιξη, υπογράμμισε ο κ. Βαγιανός και πρόσθεσε. Μετά από αυτοψίες διαπιστώθηκε υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση, κάτι που πιστοποίησε και το λιμεναρχείο. Έπρεπε να ενεργήσουμε με απόλυτη ταχύτητα μέσω της κατεπήγουσας διαδικασίας. Καλέσαμε 4 εταιρείες που διαθέτουν το απαραίτητο εργοληπτικό πτυχίο για να ξεκινήσουν την 1η Αυγούστου, όμως δεχτήκαμε προδικαστικές προσφυγές από την εταιρεία Actor, την οποία δεν επιλέξαμε. Ζητήσαμε την επίσωση της εκδίκασης για τις 22 Ιουλίου αντί για τις 25 Αυγούστου για να μην καθυστερήσουν τα έργα της επέκτασης της εγκατάστασης. Διακυβεύεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η φήμη του νησιού μας όταν διεθνείς πλατφόρμες αναπαράγουν ψεύδι. Δυστυχώς υπάρχει μια μικροπολιτική εξυπηρέτηση φερόντων. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σωτήρης Βαγιανός επισήμανε ότι η ΔΕΙΑ Ρόδου είναι πλέον μία από τις 32 ΔΕΙΑ της χώρας με εγκεκριμένη διαχειριστική επάρκεια και μία από τις 6 που είναι έτοιμες για το σχέδιο ολιστικότητας. Το τελευταίο εξάμηνο λάβαμε χρηματοδοτήσεις ύψους 10,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τη Γραμματεία Υδάτων και το Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών. Έχουμε υποβάλει έργα 22 εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΠΑ για τους οικισμούς Λάρδου και Αφάντου, ενώ είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε 90 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αναφερόμενο στη δικαστική διαμάχη με την περιφέρεια Ανατολικού Αιγαίου, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ρόδου υποστήριξε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας σε πανελλαδικό επίπεδο και σε διεθνείς πλατφόρμες να εξυβρίζει το φορέα διαχείρισης του νερού της Ρόδου. Δηλώσεις όπως η ΔΕΙΑ Ρόδου εξάγει ντροπή και παρακμή προσβάλλουν το κύρος και την αξιοπιστία της επιχείρησης. Αναφορικά με την υπόθεση της εγκατάστασης drones στη Μεσαιωνική πόλη, ο κ. Βαγιανός εξήγησε πως περιλαμβάνεται στη μελέτη που έχουμε κάνει η απαγόρευση υπογραφής οποιασδήποτε σύμβασης χωρίς την έγκριση της μελέτης αντικτύπου από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεν θα παίζαμε με τέτοια θέματα. Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου έχει προγραμματιστεί για την 3η 21 Ιουλίου με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων και αυτό που αφορά στην παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθότρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και εξέταση χρηματοδότησης έργων που σχετίζονται με αθλητικές υποδομές. Έφυγε από τη ζωή γιατρός αιματολόγος Πολυξένη Τσολερίδη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου σε ψήφισμά του τονίζει ότι εκλειπούσε, υπηρέτησε με σθένος και αφοσίωσε τη δημόσια υγεία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου επί σειρά ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Κημητηρίου Ρόδου. Με δύο αθλητικές διοργανώσεις που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, ανοίγει αυτό το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Πανηγυριού της Ορονής, συνδυάζοντας την παράδοση με την άθληση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο Λαϊκός Ανώμαλος Δρόμος, ενώ την Κυριακή θα διεξαχθεί ο Λαϊκός Ποδηλατικός Αγώνας, σηματοδοτώντας την έναρξη των φετινών εκδηλώσεων. Την ερχόμενη Κυριακή, την πρώτη της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως 8 το βράδυ. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου, με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σήμανσης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στη Βαρέα Βασίλειου, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Στον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας για την περίοδο 2026-2027 θα μετέχουν οι ομάδες της Ρόδου. Εκτός από τον Ιάλισσο, το Διαγόρα, την Αέρα Φάντου και τον Απόλλωνα Καλυθιών, στον ίδιο όμιλο θα πάρουν μέρος ο Εθνικός Πυρός, η Προοδευτική, η Ένωση Αμφιάλης, το Εγάλεο, ο ΠΑΟ Ρουφ, ο Απόλλωνας Σμύρνης και ο Αστέρας Μαγούλας. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σαν το δεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ένταση 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να στραφεί σε Έλληνα στόπερ τον πρώην Ισλανδό μας, όπως Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον πήγε στο... Πού πήγε? Πήγε στο Ανδρόμητο, παιδιά. Όχι. Σε ποιον Έλληνα στόπερ να στραφεί, δηλαδή? Όχι. Έχει άλλη μια περίπτωση στόπερ ο Παναθηναϊκός, η οποία δεν έχει βγει, θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω στο τέλος θα πάρει το Βανδρόκυλο. Δηλαδή, πιστεύω σήμερα, αύριο.
2: Μα από ποσά όχι αυτά που ακούγονταν, το ότι θέλανε.
0: Αυτό το
2: ξέρω. Εννοώ τα 9-10 εκατομμύρια.
0: Όχι, 9-10 όχι.
2: Στην αρχή αυτό δεν λέγανε.
0: Ναι, ναι, αρχικά λέγανε τόσο. Κύριε Νικολαγιάννη, όταν μια ομάδα θέλει να συμμετρήσει σε τρεις διοργανώσεις, χρειάζεται τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Και δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι ομάδες. Δεν θυμάμαι κάποια ομάδα και στην Ελλάδα που να παίζει σε τρεις διοργανώσεις να έχει τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Π.χ. ας πούμε Ολυμπιακός. Δεξιά αριστερό μπακ. Πιάκ, δεξιά αριστερό μπακ. Που είναι σε τρεις διοργανώσεις, έχουν τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Ποιος το λέει αυτό, ρε φίλε? Δηλαδή θα έχουν 33 παίκτες οι ομάδες. Ποιες είναι οι τρεις διοργανώσεις καταρχάς? Μιλάμε για πρωτάθλημα Ευρώπη και το κύπελλο. Στο κύπελλο πλέον, έτσι όπως γίνει και ο κανονισμός, θα πρέπει να παίζουν δύο μικροί, έτσι. Και ουσιαστικά να έχεις τέσσερις μικρούς, για να μπορείς να βάλεις και δύο αλλαγή. Δεν υπάρχει το τρεις παίκτες σε κάθε θέση. Δύο παίκτες σε κάθε θέση είναι το σωστό. Τάσος θα έλεγα και παίζει ο Τουμπά, ο οποίος είναι η πηγή όλων των κινδύνων. Ποδοσφαιριστής που βιδάει για κεφαλιά με τον Σβέρκο, απορώ ο Νίστον πώς κάθισε αυτόν και όχι τον Πάλμε Μπράουν. Για τον Τουμπά, φίλε μου, εσύ τα έλεγες, είχαμε πει από τη μέρα που ήρθε, είχα εκφράσει τις αμφιβολίες μου, γιατί είχα δει ότι δεν μου γέμιζε το μάτι και γενικά δεν τον είδα ότι είναι καλός αμυντικός. Η αλήθεια στα ευρωπαϊκά περσινά τα παιχνίδια ήταν εξαιρετικός. Όμως η διάρκεια δείχνει το αν είναι καλός αμυντικός ή όχι. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που είπα χθες, γιατί μέλετε, μάλλον δεν άκουσες. Ο Νίστρουπ δεν έχει πει του Πάλμε Μπράουν, δεν σε θέλω. Ο Πάλμε Μπράουν δεν κάνει προπονήσεις γιατί είναι τραυματίας. Πόσες φορές πρέπει να το πω, ρε παιδιά? Και πώς θα εμπιστευτεί ένας προπονητής έναν τραυματία? Τι θα του πει, παίξε τραυματίας? Τον Γετβάη έχει κόψει ο Νίστρουπ και δεν κάνει προπονήσεις. Ο Πάλμε Μπράουν και ο Τουμπά είναι στην ομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει. Για τον Πάλμε Μπράουν ήρθε πρόταση. Δεν δέχτηκε ο παίκτης και δεν πήγε. Αν έρθει αύριο για τον Τουμπά, μπορεί να δεχθεί ο παίκτης και να γίνει. Έτσι. Αλλά και οι δύο είναι ενεργοί στην ομάδα. Απλά ο Πάλμε Μπράουν κάνει θεραπείες. Έχει προστεί μια βαριά θλάση από το περασμένο περασμένο σεζόν που το ελευθερεί ακόμα. Αν ισχύει τελικά η την εισήγηση του Νίστρουπ για το Φάλκενερ? Όχι, φίλε μου, δεν ισχύει. Όχι. Γιώργος από το Μαϊάμι, Μάκης, καλές διακοπές. Θα πούμε Μαϊάμι ξανά. Να σκαλά, Γιωργάρα. Καλή επιστροφή στο Μαϊάμι. Τάσα, η ομάδα θα πάει καλά φέτος. Είδαμε βελτίωση θετικά. Θα δούμε και άλλα. Επιστοσύνη, να σκαλά. Κύριε, πολλά συγχαρητήρια πολλά στον Παύλο Ζιράρ, τον Αργεντινό σπίκερ, για τον παθιασμό και συγκινητικό τρόπο που μετέδωσε το δεύτερο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες. Βάμος, μάλιστα. Μέχρι πότε είναι το τελευταίο χρονικό για την Ευρωπαϊκή Λίστα, εννοώ για τον Τέσσερις. Κοίταξε. Οι Ευρωπαϊκές Λίστες στυλώνται σήμερα. Έτσι. Την παραμονή του αγώνα μας μπορεί να κάνουν δύο αλλαγές. Μετά σε κάθε γύρο, εφόσον περνάς, προκρίνεσαι, δηλώνεις νέα Ευρωπαϊκή Λίστα. Οπότε ο Τέσσερις πιστεύω είτε στο επόμενο γύρο, εφόσον περάσει ο Παναθηναϊκός, θα μπει, είτε εφόσον περάσει και από το επόμενο γύρο και μπει στα playoff, θα είναι διαθέσιμο στα playoff. Εκεί το πιστεύω πιο πολύ. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
8: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
9: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Κατά 95% κλεισμένη χαρακτήρισε τη μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλο, τεχνικός της αγγλικής ομάδας. Τον περιμένω την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σεγγέι Γιακίροβιτς. Τον 33χρονο γερμανό goalkeeper Στέφαν Ορτέγκα ως πιθανό αντικαταστάτη εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Νέο τεστ για τους Πειραιώτες στις 7.30 κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρτ. Κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτένα, ενημέρωση από τους 94,6. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν ΑΕΚ και Μοντερέι για την επιστροφή του Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ. Ίσως και εντός της ημέρας η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου χαφ με την ένωση να κινείται ήδη για αντικαταστάτη. Την περίπτωση του 20χρονου φόρ της Βαλένθια, Αϊμάρ Μπλάφκεθ, εξετάζουν οι κυτρινόμαυροι. Σε δύο ημίχρονα των 45 λεπτών και όχι 60 όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί το αυριανό φιλικό με την Χρόνιγχεν. Το συντομότερο δυνατό θέλει ο Παναθηναϊκός να κλείσει τη μεταγραφή του Φαντρόγγελεν από τη Samsung Sport μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Οι εξελίξεις με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε επικοινωνία χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία. Ευχάριστα στους πράσινους με τον Ντέσσερς, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Τις ώρες έναρξης των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League έκανε γνωστές η UEFA στις 23 Ιουλίου στις 8 στην Πολωνία το πρώτο μάτς, στις 30 του ίδιου μήνα στις 9 παρατέταρτο η Ρεβάν στη Τούμπα. Μέσα στη μέρα ανακοινώνεται ο Χατζηδιάκος. Επανήλθαν σε φουλ ρυθμό προπόνησης Χατσίδης και Κότας. Τους Παύλο Θανάση και Κώστα Γιαννακόπουλο αποθέωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σε συνέντευξή του. Μου φέρθηκαν σαν μέλος της οικογένειάς τους, δήλωσε ο Σέρβος. Θέλει να κάνει τα πάντα για αυτή την ομάδα, τόνισε μεταξύ άλλων για τον σημερινό ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Επανέρχεται στο ρόστερο Δημήτρης Μωραΐτης μετά τον περσινό δανεισμό του στον Ηρακλή. Την προσεχή Δευτέρα η επίσημη παρουσίαση της νέας εμφάνισης του Άρη χωρίς προβλήματα. Η σημερινή προπόνηση των κίτρινων υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Στο Βόλο με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Γκουστάβο Φουρτάδο που στο παρελθόν είχε παίξει για λογαριασμό Παναθηναϊκού Β' και Λαμίας. Επιστροφή στον Πανσεραϊκό μετά από μία διετία για τον Μαξιμιλιάνο Μορέιρα. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Άρη Μπέτσον δήλωσε πως είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέλος αυτού του κλαμπ και της πόλης να χτίσουμε νοοτροπία νικητή το μήνυμά του. Την απόκτηση του Λεωνίδα Κασελάκη ανακοίνωσε το Μαρούσι. Ενίσχυση για το τμήμα handball του Ολυμπιακού που έκανε δικό του τον 32χρονο διεθνή Γερμανό Ίντερ Ντάβιτ Σμιτ. Ξέρω το σύλλογο από το Champions League στο ποδόσφαιρο και τη Euro League στο μπάσκετ. Στόχος μας να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια, δήλωσε. Για τα προημιτελικά του τουρνουά του Γκστάντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 18.30 τον Γάλλο Αρτούρ Ρίντερκνές, νούμερο 28 κόσμου. Μια ώρα αργότερα η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Athens Open. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6 και RTL 2 αντίστοιχα. Την απόκτηση του Τιμωτέλου Βαβού Καμπαρό για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Με τη φανέλα της Dubai BC θα αγωνίζεται το Έλιο Κόμπο καθώς η ομάδα επισημοποίησε τη συμφωνία των δύο πλευρών. Επιστροφή στην Τουρκία για τον Will Clyburn, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τη Φενέρμπαχτσε.

εστίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αρχίζει το Top και Sport. Είστε πάντα συντονισμένοι στις συχνότητες του Top FM. Βρισκόμαστε 10 λεπτά μετά τις 5. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου. Παρασκευή της ζάχαρη, Παρασκευή της αμέλης. Υγεία τους τυχερούς βέβαια, οι οποίοι το Σαββατοκύριακο θα ξεκουραστούν.

Για όλους τους υπόλοιπους, καλή δύναμη. Λοιπόν, θα δούμε αρχικά τα νεότερα από τον χώρο του πικαθλητισμού, του τοπικού ποδοσφαίρου. Κατά κύριο λόγο, χθες ανακοινώθηκαν οι όμιλοι της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και πραγματικά σε αυτόν που τοποθετήθηκαν, αυτός που τοποθετήθηκαν οι ομάδες μας, φαντάζει εξαιρετικά αμφίρροπος και συναρπαστικός. Είναι ίσως ο πιο δυνατός, πιο αμφίρροπος όμιλος από τους υπόλοιπους της κατηγορίας. Θα δούμε νέα του χώρου του ποδοσφαίρου και από εκεί πέρα στο δεύτερο μέρος θα είναι κοντά μας ο Αντώνης Ρίκα για να κουβεντιάσουμε για την Ακαδημία του Γυάλισσου και όχι μόνο. Λοιπόν, χουμπώνω στοιχήματος. Υπάρχουν μπόλικα παιχνίδια που έχουν ολοκληρωθεί. Τελικά αποτελέσματα. Ξεκινάμε από το 983 Τιχουάνα Τίγκρες 3-1, στο σημείο 1-0. Στο 1547 Λεγκανιές Αλμπαθέτε 0-0 χ. Στο 1549 Πρόσκειοφ Φλόριντς Ντόρφερ 2-1, στο σημείο 0-0. Στο 600 Σίδνεϊ Γιούθ Μάνι United 0-0 χ. Στο 602 Γκριν Γκούλι με την Ντάνεντονγκ Θάντερ 3-1, στο σημείο 2-0. 603 Bentley Greens Dandenong City 2-1 στο σημείο 1-1. Στο 1542 Campbelltown City με την Adelaide Comets 1-0 στο σημείο 0-0. Στο 1548 Stockport Bristol City 2-0 στο σημείο 1-0. Στο 1551 Σοντερίσκε Κόλντινγκ 1-0 άσος, ημίχρονο 0-0. Στο 1543 West Torrance Birgala με την Para Hills Knights 11-0 άσος, ημίχρονο 4-0. Στο 604 Qingdao West Coast με την Zhengzhou Rongcheng 1-1 χ, 1-0 στο πρώτο μέρος. Στο 1541 Perth Western Knights 3-3 χ, ημίχρονο 2-0. Στο 1552 Aalborg Silkeborg 1-2 διπλό ημίχρονο 0-2. Στο 605 Beijing Guan με την Liaoning Tieren 1-1 χ ημίχρονο 1-0. Στο 606 Henan Songshan Longmen με την Tsingtao Hainiu 5-1 άσος ημίχρονο 2-0. Και τελευταίο τελικό αποτέλεσμα στο 607 Yunnan Yugun με την Shanghai Port 2-2 χ ημίχρονο 0-2. Ένα ματς παίζεται την ώρα αυτή. Το παιχνίδι στο 1553 Jagiellonia Norseland παραμένει στο 0-0 στο 54ο λεπτό.

Λοιπόν, τρίτη εθνική κατηγορία και χθες οι ομάδες μας έμαθαν τον ομιλό τους, τις ομάδες που θα βρουν στην πορεία τους στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο 8ος όμιλος εκεί μπήκαν με 12 ομάδες συνολικά και τον Λάκκο των Λεόντων.

Είναι πραγματικά ένα σχήμα ιστορικής ομάδας με βαριά φανέλα, μεγάλη παράδοση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πολλές από αυτές έχουν παίξει και στην πρώτη εθνική κατηγορία, βέβαια. Αυτό μικρή σημασία έχει στο σήμερα, έτσι. Αλλά το αναφέρουμε καθώς ακριβώς υπογραμμίζει την ιδιαιτερότητα του ομίλου αυτού. Ο Οδοσόμιλος πραγματικά ο πιο συναρπαστικός προβλέπεται από τους υπόλοιπους της τρίτης εθνικής. Λοιπόν, ποιοι είναι οι αντίπαλοι που θα συναντήσουν? Ο Γιάλισσος, η Αέρα Πολλών Σκαλιθιών και ο Διαγόρας. Ο Διαγόρας, βέβαια, αν και εφόσον το σημειώνουμε ξανά, έτσι καταφέρει να βρει λύση στα διοικητικά του. Βρει τους ανθρώπους να ασχοληθούν, να διασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητά του για να μπορέσει να στηθεί. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα νεότερο και όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Ο Ιστορικός Σύλλογος, ο οποίος αρχίζει να μπαίνει σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Λοιπόν, Ιωνικός, η πρώτη ομάδα, προοδευτική. Ο Εθνικός Πειραιός, το ΕΓΑΛΟ επίσης, η ομάδα Αμφιάλης, ο ΠΑΟ Ρουφ. Ο Ιστορικότατος Απόλλωνας Σμύρνης, ο Αστέρας Μαγούλας, μάλιστα εδώ από ό,τι λέγεται ο Αστέρας Μαγούλας έχει κάνει μια σοβαρή επένδυση και είναι από τις ομάδες που θα ενισχυθούν και συνεχίζουν να ενισχύονται και θέλει να πρωταγωνιστήσει. Και από εκεί πέρα τον όμιλο συμπληρώνουν τέσσερις δικές μας ομάδες. Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Για να σωθεί μια ομάδα, να αποφύγει τις περιπέτειες, θα πρέπει να κάνει αναγκαστικά πορεία πρωταθλητισμού.

Οι ομάδες στις οποίες συνάντησαν οι χώρες που μας πέρατος πέρυσι μάλλον έχουν μοιραστεί. Έτσι, εδώ πραγματικά είναι τα δύσκολα την νέα σεζόν. Ο έδημος όμιλος, έτσι ενδεικτικά να αναφέρουμε, Αόλου Τρακίου, Πέλο Πασκιάτου, Κόρινθος, Ηρακλής Χιλοκάστρου, Παναργιακός, Ερμής Κιβερίου, Αστέρας Βλάχιου, ο Πανθουριακός, ο Αόμιλτιάδης, ο Τελος Άγρας, ο Πανθυριατικός και ο Αστέρας Αμαλιάδας.

Και ο Άνατος Όμιλος είναι ομάδες που είχαμε μάθει, είχαμε συνηθίσει. Και ο Αστέρας Βάρης, η Θήλα Ραφίνας, ο Σαρονικός, ο Αχαρναϊκός, ο Μικρασιατικός Αστέρας και Σαριανής, η Νέα Ιωνία, ο Ηλυσιακός, η Δοξαβίρωνα, η Λιούπολη, η ΑΕΜ Εικόνου και ο Παναξιακός. Ένας τέτοιος όμιλος όπως ο Ένατος σίγουρα θα ήταν μεγάλη βοήθεια για τις ομάδες μας, αλλά δεν μας έγινε το χατήρι.

Όπως ανακοινώθηκε επίσης στην δεύτερη εθνική κατηγορία, έτσι, στην Super League 2, θα προβιβαστούν συνολικά 4 ομάδες από τους δύο ομίλους. Οπότε πάμε ξανά σε ένα μίνι πρωτάθλημα ανόδου προβιβασμού. Από εκεί πέρα, στα τοπικά πρωταθλήματα θα επιστρέψουν συνολικά 30 ομάδες από τους 10 ομίλους. Κάτι πρακτικά σημαίνει πως οι τελευταίοι 3 της βαθμολογίας υποβιβάζονται.

Οπότε απομένει πλέον στην τρίτη εθνική να αποσταφινιστούν οι ημερομηνίες έναρξης και να γίνει κλήρωση για τον καταρτισμό του αγωνιστικού προγράμματος της νέα σεζόν. Την ώρα που γινόταν γνωστά όλα αυτά, η ΕΡΑ ολοκληρώνεται μεταξύ άλλη μια ανανέωση και είναι σημαντική. Είναι ο Ντανίλ Σπαχίου, ο οποίος θα συνεχίσει στα φάντου για άλλη μια χρονιά.

Ραδιοαρχικά ο ποδοσφαιριστής φαίνεται να αποχωρεί από την ομάδα. Μάλιστα είχε κάνει και μια σχετική ανάρτηση δήλωση. Παρασκευαστώ, η Χρυσή Τομή βρέθηκε. Θα συνεχίσει κανονικά ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, να θυμίσω, έτσι φέτος με 12 τέρματα.

Ενώ ανάλογο σενάριο γράφτηκε και στο κουτού Ρεντιόν Λαζελάρη, ο οποίος τελικά παραμένει στον Γιάλισο. Έτσι, αυτή είναι η κίνηση των τοξοβόνων. Ο Λαζελάρη, ένας πολύ ικανός επιθετικός, παραμένει στους τοξοβόλους και τη νέα σεζόν. Και βέβαια συνέχεια, μέχρι αύριο λογικά θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Ο Γιάννης, σου θυμίζω ότι στοχεύει σε 4 ακόμα προσθήκες.

Τώρα στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries και να βρεθώ στη Ρόδο, η οποία σήμερα έκανε την πρώτη της μεταγραφική κίνηση. Έτσι, η πρώτη ανακοίνωση η οποία είχε αυτό το περιεχόμενο στις τάξεις της επέστρεψε ο Χρήστος Ζόγκας. Μέσω στα 29 του χρόνια, μέχρι πρώτη ενός ανήκει στο δυναμικό της ΑΕΡΑ, έτσι παλιά αρχηγός της K19 της ομάδας της Ρόδου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας λοιπόν, επιστρέφει ξανά στα Ελλάδια για να βοηθήσει σε αυτό το νέο ξεκίνημα το οποίο επιχειρείται. Έτσι λέω ξανά, με κορμό νεαρών ποδοσφαιριστών, και από εκεί πέρα θα αποκτηθούν 4-5 ακόμα εμπειρότεροι για να μπορέσουν να προσφέρουν μεγαλύτερο στήριγμα στα νέα παιδιά.

παρένθεση, η εξέλιξη του κομμάτου στοιχήματος στο 15-53, το μοναδικό παιχνίδι που παίζεται την ώρα αυτή. Η Αγγελόνια Νόζερλαντ έχει γίνει 1-1. Προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι, σφάζαν πάρα πολύ γρήγορα οι γηπεδούχοι στο 66ο λεπτό.

Λοιπόν, μιλώντας εντάξει για την πρώτη κατηγορία, να υπενθυμίσω πως την ερχόμενη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα. Η πρώτη έδρα στις 19 Σεπτεμβρίου. Οι περισσότερες ομάδες έχουν ανταποκριθεί. Οι μόνες οι οποίες δεν έχουν προσέλθει ακόμα στα γραφεία της Ένωσης, δεν έχουν στείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι δύο. Ο Ηρακλής Μαρίσιον και ο Πηλίου. Πάντως προκύπτει ότι και οι δύο είχαν επικοινωνία με τους παράγοντες της ΕΠΣΤ και διαβεβαίωσαν πως θα είναι κανονικά παρούσες και οι δύο ομάδες. Ακόμα και ο Πηλίου προτίθεται να δηλώσει την πρώτη κατηγορία. Μάλιστα, σήμερα έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση ανάμεσα στα μέλη της νέας διοίκησης, η οποία θα αναδειχθεί τυπικά την ερχόμενη Κυριακή στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, οι Βυσσινοί θα είναι και αυτοί παρόντες μετά από ένα διάστημα αμφιβολιών και μπόλικης παραφιλολογίας γύρω από το μέλλον τους και τις αποφάσεις τους. Γιατί το σενάριο της τρίτης εθνικής κατηγορίας σκάει και ανακοινώθηκαν οι όμιλοι. Έτσι, ο Πηλίου δεν κέρδισε την ευκαιρία. Και είναι και οι Πάνθυρες, έτσι απλώς κάποια διαδικαστικά έχουν μείνει, κάποια τυπικά έγγραφα για να κατετεθούν. Οπότε πάμε στις 14 ομάδες.

Το ράμα μαζεύεται σε μια χρονιά εκ των πραγμάτων πιο απρόβλητη, πιο ανταγωνιστική, γιατί ο αδύναμος κρίκος δείχνει να απουσιάζει μέχρι στιγμής. Και αν δεχτούμε έτσι ως δεδομένο πως θα υποβαστούν τρεις ομάδες, το οποίο βέβαια δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, αλλά προς τα εκεί πάει το πράγμα αναγκαστικά, καθώς πρέπει να προβιβαστούν ασφαλώς και οι πρωταθλητές της δεύτερης τοπικής κατηγορίας. Άρα πάμε στο συν 3 μείον 3. Αντιλαμβάνεστε πως θα γίνει πολύ μεγάλη και πολύ σκληρή μάχη.

Και ακριβώς επειδή η ώρα πήγε 5:30, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM. Επιστρέφουμε κοντά και πάλι σε λίγο με τη συζήτησή μας με τον Αντώνη Ρίκα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Για το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει στις εγκαταστάσεις του βιολογικού στο Βόδι, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ρόδου, Σωτήρης Βαγιανός, σε σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιχείρησης. Λόγω των πρωτοφανών βροχοπτώσεων της τελευταίας διετίας και του τεράστιου όγκου νερού που έπεσε στην περιοχή μας, τα υπόγεια νερά έχουν ανέβει 1 μέτρο και 80 εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους. Σήμερα ο βιολογικός λειτουργεί στο μέγιστο της δυναμικότητάς του, επεξεργάζεται 27.000 κυβικά την ημέρα, όμως η καλοκαιρινή αιχμή φέρνει εισρωές που ξεπερνούν τα 34.000 κυβικά. Όγκο που η υφιστάμενη μονάδα δεν μπορεί φυσικά να προλάβει. Οι περσινές μας μετρήσεις αφορούσαν φυσιολογικές ροές και δεν μπορούσαν να προβλέψουν αυτή την εξέλιξη, υπογράμμισε ο κ. Βαγιανός και πρόσθεσε. Μετά από αυτοψίες διαπιστώθηκε υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση, κάτι που πιστοποίησε και το λιμεναρχείο. Έπρεπε να ενεργήσουμε με απόλυτη ταχύτητα μέσω της κατεπήγουσας διαδικασίας. Καλέσαμε 4 εταιρείες που διαθέτουν το απαραίτητο εργοληπτικό πτυχίο για να ξεκινήσουν την 1η Αυγούστου, όμως δεχτήκαμε προδικαστικές προσφυγές από την εταιρεία Actor, την οποία δεν επιλέξαμε. Ζητήσαμε την επίσωση της εκδίκασης για τις 22 Ιουλίου αντί για τις 25 Αυγούστου για να μην καθυστερήσουν τα έργα της επέκτασης της εγκατάστασης. Διακυβεύεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η φήμη του νησιού μας όταν διεθνείς πλατφόρμες αναπαράγουν ψεύδι. Δυστυχώς υπάρχει μια μικροπολιτική εξυπηρέτηση συμφερόντων. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σωτήρης Βαγιανός επισήμανε ότι η ΔΕΙΑ Ρόδου είναι πλέον μία από τις 32 ΔΕΙΑ της χώρας με εγκεκριμένη διαχειριστική επάρκεια και μία από τις 6 που είναι έτοιμες για το σχέδιο ολιστικότητας. Το τελευταίο εξάμηνο λάβαμε χρηματοδοτήσεις ύψους 10,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τη Γραμματεία Υδάτων και το Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών. Έχουμε υποβάλει έργα 22 εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΠΑ για τους οικισμούς Λάρδου και Αφάντου, ενώ είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε 90 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αναφερόμενο στη δικαστική διαμάχη με την περιφέρεια του Αιγαίου, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ρόδου υποστήριξε: «Δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας σε πανελλαδικό επίπεδο και σε διεθνείς πλατφόρμες να εξυβρίζει το φορέα διαχείρισης του νερού της Ρόδου. Δηλώσεις όπως η ΔΕΙΑ Ρόδου εξάγει ντροπή και παρακμή προσβάλλουν το κύρος και την αξιοπιστία της επιχείρησης». Αναφορικά με την υπόθεση της εγκατάστασης drones στη Μεσαιωνική πόλη, ο κ. Βαγιανός εξήγησε πως περιλαμβάνεται στη μελέτη που έχουμε κάνει η απαγόρευση υπογραφής οποιασδήποτε σύμβασης χωρίς την έγκριση της μελέτης αντικτύπου από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεν θα παίζαμε με τέτοια θέματα. Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου έχει προγραμματιστεί για την 3η 21 Ιουλίου με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων και αυτό που αφορά στην παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθότρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και εξέταση χρηματοδότησης έργων που σχετίζονται με αθλητικές υποδομές. Έφυγε από τη ζωή η γιατρός αιματολόγος Πολυξένη Τσολερίδη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου σε ψήφισμά του τονίζει ότι η εκλειπούσα υπηρέτησε με στένος και αφοσίωσε τη δημόσια υγεία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου επί σειρά ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Κημητηρίου Ρόδου. Με 2 αθλητικές διοργανώσεις που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, ανοίγει αυτό το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Πανηγυριού της Ορονής, συνδυάζοντας την παράδοση με την άθληση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο Λαϊκός Ανώμαλος Δρόμος, ενώ την Κυριακή θα διεξαχθεί ο Λαϊκός Ποδηλατικός Αγώνας, σηματοδοτώντας την έναρξη των φετινών εκδηλώσεων. Την ερχόμενη Κυριακή, την 1η της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί στις 8 το βράδυ. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στη Βαρέα Βασίλου, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Στον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας για την περίοδο 2026-2027 θα μετέχουν οι ομάδες της Ρόδου. Εκτός από τον Ιάλισσο, το Διαγόρα, την Αέρα Φάντου και τον Απόλλωνα Γαλιθιών, στον ίδιο όμιλο θα πάρουν μέρος ο Εθνικός Πυρός, η Προοδευτική, η Ένωση Αμφιάλης, το Εγάλεο, ο Πάο Ρουφ, ο Απόλλωνας Σμύρνης και ο Αστέρας Μαγούλας. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σαν το δεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ένταση 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Θερμοκρασία κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22-41-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Topic Sport και πάμε αμέσως στον καλεσμένο μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε κοντά μας τον Αντώνη Ρίκα σήμερα. Έτσι, νομίζω ότι οι πολλές συστάσεις είναι περιττές. Έτσι, γνωστός ποδοσφαιριστής και γενικά άνθρωπος του αθλήματος που ασχολείται ιδιαίτερα με την ανάπτυξη του αθλήματος τα τελευταία χρόνια. Αντώνη, καλησπέρα και καλώς όρισες στο Topic Sport.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Παύλο, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, είσαι σύμβουλος ουσιαστικά του Γιάλη σου, έτσι, είναι ένα project το οποίο φέρει και τη δική σου σφραγίδα και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι, ένα πλάνο του σωματείου το οποίο εξελίσσεται τα τελευταία 3-4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, έτσι, αλλά αυτό δείχνει να αποδίδει πλέον γιατί βλέπουμε και μια πολύ στενή σύνδεση πια της Ακαδημίας, της δεύτερης ομάδας που λειτουργήσε φέτος με την πρώτη ομάδα. Βλέπουμε ότι αναπτύσσεται σιγά σιγά και δένει, που λέμε το γλυκό.
1: Σωστά. Σωστά, όπως το είπες είναι. Για την ακρίβεια είναι λίγο παραπάνω γιατί είχαμε ξεκινήσει την προσπάθεια το 2020 και τώρα βλέπουμε, όπως το λες, τα πρώτα σημάδια με παίχτες που όχι απλά πλησιάζουν, είναι έτοιμοι να παίξουν στην πρώτη ομάδα.
0: Κοιτάξτε, αυτό μου έκανε μια εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Γιατί πάντα λέμε ότι η απόσταση ανάμεσα σε μια ομάδα αναπτυξιακή και μια πρώτη ομάδα είναι αρκετά μεγάλη. Και ότι υπάρχει σε πολλά παιδιά ένα ζήτημα προσαρμογής. Αυτό πώς μπορεί να καλυφθεί, έτσι, και να καλυφθεί μάλλον αυτό το κενό που υπάρχει. Τι κάνει ο Γιάλισσος και τι έκανε για να προετοιμάσει τα παιδιά αυτά και να είναι πλέον έτοιμα να ενταχθούν σε μια ομάδα η οποία δεν θα παίξει σε πρώτη κατηγορία. Έτσι, είναι πλέον γάμα εθνικό πρωτάθλημα. Yeah. Δεν είναι απλό. Yeah.
1: Σωστά, σωστά. Καταρχήν το πρώτο, γιατί το είχαμε σκεφτεί και σαν όραμα πριν αρκετά χρόνια με το τότε πρόεδρο, τον Μιχάλη τον Χατζηνικήτα, θέλει χρόνο και υπομονή. Και είχα πει τότε και είχαμε πει όλοι μαζί ότι θα ήταν περίπου 5 ετές το πλάνο για να φτάσει εκεί. Άρα θέλει πάνω απ' όλα υπομονή. Και μετά θεωρώ το κλειδί που μας έφερε σε αυτό το επίπεδο με τα παιδιά που είναι έτοιμοι είναι η β' ομάδα που κάναμε πέρυσι στο γάμο τοπικό με τον κύριο Ζούνιο προπονητή που πραγματικά μας βγήκε γιατί υπάρχει μεγάλη απόσταση σαν επίπεδο στη Ρόδα από το K16 με το αντρικό. Όταν λέω αντρικό εννοώ α τοπικό ή γάμα εθνική που είναι μέσω όρος της ομάδας μας οι καλές εκεί. Άρα νομίζω ότι αυτό ήταν το τελευταίο σκαλοπάτι που φέρνει τα παιδιά να είναι ένα κλικ πιο έτοιμοι στο αντρικό.
0: Και σκέφτομαι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει εμπιστοσύνη σε ένα πλάνο και εμπιστοσύνη και στα ίδια τα παιδιά. Είναι νομίζω πάρα πολύ, γιατί ξέρεις, όταν μιλάμε εδώ ακόμα στους 18, 19, 20 χρονών, τους λέμε ταλέντα ακόμα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά.
1: Όχι. Και αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι παίχτες και ταλέντο υπάρχει. Απλά πρέπει και εμείς να το πιστέψουμε. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Και το δεύτερο που το λέω σε πάρα πολλά παιδιά, όχι μόνο της του Γιάλισσου, αλλά από όλες ομάδες λόγω ιδιότητα που έχω, που είμαι manager, είναι ότι δεν είναι ο μόνος δρόμος να πάω μειχτή και να πάω ακαδημία στην Αθήνα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, πάω κτλ. Γιατί αυτά τα παιδιά που φεύγουν, μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχουν πετύχει ακόμα και η πλειοψηφία όταν τελειώνει με την K19 πάνω στις επαγγελματικές ακαδημίες μετά ψάχνουν να παίξουν γάμα εθνική. Και εμείς έχουμε ομάδα γάμα εθνική εδώ στο νησί, άρα το σκεπτικό μου και το σκεπτικό μας ήταν να δημιουργήσουμε μια κατάσταση να πάνε τα παιδιά σε γάμα εθνική χωρίς να φύγουν, γιατί αυτοί που φεύγουν πολλές φορές έχουν σίγουρα το ταλέντο, ξεχωρίζουν, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Οι ομάδες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη καλύπτουν κενά, γιατί η προτεραιότητα έχουν τα παιδιά που είναι στη πόλη, στην Αθήνα, πιο κοντινές αποστάσεις από πολλούς λόγους, και για οικογενειακούς λόγους και για οικονομικούς. Άρα εμείς στη Ρόδο η λύση μπορούμε να δημιουργήσουμε και εμείς αυτή την κατάσταση. Αυτό ήταν το σκεπτικό μας όλα αυτά τα χρόνια και σιγά σιγά προσπαθούμε να το κάνουμε και είμαστε πολύ τυχεροί γιατί και με το καινούριο πρόεδρο τον Γιώργο τον Παρασκευά και όλα τα μέλη της Ακαδημίας και της Διοίκησης φτιάξαμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή το ένα παιδί που έρχεται στο Γιάλισσο μπορεί να έρθει από K6 και μέχρι τη μεγάλη ομάδα υπάρχει το κάθε σκαλοπάτι που για μένα είναι το τέλειο.
0: Μιλώντας για τα παιδιά τα οποία έχουν ενταχθεί στις αναπτυξιακές ομάδες των μεγάλων ΠΑΕ, πιστεύεις ότι εκεί υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα απογοήτευσης, γιατί είναι πολύ μεγάλος ανταγωνισμός και πολύ μεγαλύτερη η πίεση. Πιστεύεις ότι και αυτό είναι ένα πρόβλημα, έτσι, ότι εντάξει, δεν θα πετύχουν όλοι, αυτό είναι προφανές, έτσι, ότι τελικά η τρίτη εθνική κατηγορία, η δεύτερη εθνική, οι ομάδες μας είναι ένας ασφαλέστερος δρόμος και ψυχολογικά για τα παιδιά.
1: Για μένα αυτή είναι μεγάλη κουβέντα και την έχω και το έχω σκεφτεί, γιατί στόχος μου είναι, σταματώντας το ποδόσφαιρο, να δώσω αυτό που πήρα σαν ποδοσφαιριστής και σαν εμπειρία από το ποδόσφαιρο πίσω στα παιδιά, γιατί και εμείς ήμασταν παιδιά και είχαμε τα ίδια όνειρα. Αυτό που πιστεύω πρώτο είναι ότι πρέπει να ετοιμάσουμε πιο καλά τα παιδιά στο mentality, στην οτροπία. Σε αυτό υστερούμε, όχι στο αγωνιστικό, γιατί το αγωνιστικό με το ρυθμό, με τη τεχνική, με τη δουλειά το βρίσκεις. Και ένα πολύ πολύ μεγάλο παράδειγμα τώρα που βλέπουμε όλοι στο Μουντιάλ είναι η Αργεντινή. Και αυτοί έχουν εντελώς, γιατί έχω αρκετούς φίλους ποδοσφαιριστές εκεί, στις ίδιες ηλικίες, έχουν πολύ πολύ διαφορετική νοοτροπία. Και ένα από τα ωραία παραδείγματα που είχαμε στο Γιάλισο, όταν είχαμε την ευκαιρία να φέρουμε τον Ισμαήλ Μπλάνκο για λίγο, έκανε προπόνηση ο γιος του. Και ήταν καμία σχέση, δηλαδή ο μικρός ερχόταν, τον αφήνανε απ' έξω, ερχόταν μόνος του, έμπαινε μέσα προπόνηση, μπορούσε να κάνει με άλλη ομάδα, πήγαινε κλωτσιές, ένταση, οι άλλοι γονείς μας λέγανε «Μα το παιδί παίζει δυνατά». Δηλαδή θέλει λίγο να αλλάξουμε την νοοτροπία και να είμαστε πιο σκληροί με τα παιδιά, με την καλή έννοια το εννοώ. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά να πετύχουν ποδοσφαιρικά, είναι και να πετύχουν σε κοινωνία. Και να τους ζωρίσουμε περισσότερο για να πηγαίνουν Αθήνα και να είναι πιο έτοιμοι. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς δεν το έχουμε καταφέρει. Όμως αυτό που λέω πάντα είναι ότι δεν σημαίνει ότι δεν από την K19 της κάθε ομάδα στην Αθήνα δεν έχει πάει πρώτη ομάδα, ότι απέτυχες. Έχει ακόμα συνέχεια. Θα παίξεις γάμα εθνική, β' εθνική. Έχεις ακόμα το χρόνο να προχωρήσεις. Αυτό πρέπει να σκέφτονται τα παιδιά και να μην νομίζουν ότι πήγα πάνω, έγινε επαγγελματίας νωρίς, πέτυχα. Καμία σχέση. Έχουν και άλλα παιδιά στο παρελθόν από τη Ρόδο γίνει επαγγελματίες και δεν έχουν προχωρήσει πιο μετά.
0: Ξέρεις, τώρα μου βαίνει στο μυαλό αρκετούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, πραγματικά που λέγαμε ότι αυτός θα μπορούσε να κάνει πραγματικά καριέρα και ακριβώς λόγω νοοτροπίας δεν μπόρεσε να κάνει το επόμενο βήμα και να εδραιωθεί. Πολλά παραδείγματα. Και είναι κρίμα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι, γιατί και εγώ στην καριέρα μου είχα και καλές στιγμές, πιο δύσκολες στιγμές, δεν το κρίνω αρνητικά, αλλά μια καριέρα ποδοσφαιριστής είναι και σαν τη ζωή, πρέπει να έχει συνέπεια στην προσπάθεια, δηλαδή πολλές φορές φτάνεις κάπου και αν δεν καταλάβεις ότι πρέπει να πας παραπέρα και είσαι στάσιμος, ξεκινάει δυστυχώς η κατηφόρα, δηλαδή όλα αυτά είναι αθλητισμός και έτσι πρέπει να είναι.
0: Να έχει κίνδυνο, να έχει δίψα και μια του πέτρε κουβέντα. Έτσι, βλέπει τον Μέση 39 του αυτή τη στιγμή και λε και είναι 17-18 χρονών και έχει να αποδείξει πράγματα. Έτσι. Σαν να παίζει την εθνική του για πρώτη φορά. Είναι εντάξει, είπα διανόητο αυτό.
1: Έτσι, όχι. Είναι. Εγώ η αλήθεια είναι εντάξει, λόγω και. Είμαι μεγαλωμένη στη Γαλλία, αλλά ήμουν πολύ Γαλλία. Αλλά πρέπει να σεβαστούμε και να. Όχι μόνο για τον Μέση, για όλη την Αργεντινή και την οτροπία του. Ότι είναι διαφορετική και αυτό πρέπει να πάρουμε ένα κομμάτι σαν DNA, να το πάρουμε δικό μας, όπως έκανε η Ελλάδα στο Euro το 4 και άλλες χρονιές και τα λοιπά, ότι και εμείς μπορούμε, γιατί πολλές φορές ακούω εγώ στις ακαδημίες ότι πρέπει να έχουμε τα, δεν το κρίνω αρνητικά, αλλά θεωρώ ότι είναι δεύτερα, GPS, κάμερες, βίο, ξέρεις, όλα αυτά που είναι μοντέρνα, ναι, αλλά αν δεν έχεις τη βάση, ενώ ότι η ψυχή και να κάθε μέρα να είσαι 100% όλα τα υπόλοιπα είναι περιττά.
0: Ναι, είσαι απολύτω δίκαιο, προφανώς. Τα υπόλοιπα είναι τα βοηθήματα, η πρώτη ύλη μετράει εδώ. Και η πρώτη ύλη είναι η ψυχή και η δουλειά. Ναι, ασφαλώς.
1: Γι' αυτό το λέω για την Αργεντινή.
0: Ακριβώς. Και αλλά εντάξει, η νοοτροπία τους είναι πραγματικά μοναδική. Δηλαδή, εντάξει, χαίρεσαι να τους απολαμβάνεις απλά.
1: Έτσι, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, μου δώσεις μια πάσα, ήθελα να σε ρωτήσω και νωρίτερα. Έχεις μεγαλώσει στη Γαλλία. Εκεί μιλάμε για μια τεράστια ποδοσφαιρική σχολή, η οποία αναδεικνύει συνεχώς ταλέντα. Μια φορά έτυχε να πάω και έβλεπα σε κάθε γειτονιά με γήπεδα και προπονητές και παιδιά να παίζουν. Γενικά το ποδόσφαιρο ζει και αναπνέει εκεί, αναπτύσσεται. Ποιο είναι το δικό του μυστικό που θα ήθελες να μεταφέρεις και προσπαθείς να μεταφέρεις εδώ σε επίπεδο, αν θέλεις, τεχνογνωσίας και μιας νοοτροπίας.
1: Αυτό που, τα δύο πράγματα που, το πρώτο το ένιωθα σαν προσφυριστής όταν ήρθα, ήταν η δουλειά και η ένταση στη δουλειά. Δηλαδή, θυμάμαι τον αυτό όταν ερχόμουν Εθνική Νέων και Ελπίδων από Μαρσέη, η διαφορά που είχαμε τα υπόλοιπα παιδιά που τότε ήταν Χρυστοδουλόπουλος, Μανιάτης, όσοι παίξανε παλιά, Μητρόγλου, πιο μικρή, τέλος πάντων, παίχτες που κάνανε καριέρες μετά. Είχα διαφορά τότε στην ένταση και στη δύναμη και στη... ουσιαστικά ήμουν πιο πολύ προπονημένος. Αυτό βέβαια η ψαλίδα μειώνεται, αλλά υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ένταση και προπόνηση στη Γαλλία. Αυτό είναι το ένα που μπορούμε και εμείς να το φτιάξουμε, γιατί είναι απλά στο χέρι μας να κάνουμε παραπάνω προπόνηση και ειδικά σε μικρές ηλικίες. Και το δεύτερο που το συνάντησα και είναι καλό παράδειγμα, στη Ρόδο όταν ήρθα και σταμάτησα το ποδόσφαιρο με τις ακαδημίες και εγώ διαφωνούσα γιατί είχα μάθει διαφορετικά, ήταν αυτό με τα σκορ. Δηλαδή, εμείς στη Γαλλία, όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά στο σκορ, ο αντίπαλος σε σέβεται όταν παίζει κανονικά. Αν σταματήσει, είναι ασέβεια. Δηλαδή, είναι το αντίθετο. Και εδώ στη Ρόδο είδα πολλές φορές να υπάρχουν θέματα με τα μεγάλα τα σκορ, που ναι, συμφωνώ εν μέρη ότι δεν πρέπει, νομίζω ότι ήταν μετά τα μεγάλα τα σκορ και κάποια σχόλια και αυτά που ήταν αρνητικά, αλλά όχι, χάσαμε 10-0. Και αυτό ουσιαστικά και εμένα με είχε χτίσει, γιατί πριν πάω στη Μασέη είχα πάει να δοκιμαστώ στη Μασέη γιατί έχανα 10-0, γι' αυτό το λόγο. Και δεν μ' άρεσε, αλλά μετά όταν είχε έρθει κάποια στιγμή η Μασέη στο τουρνό που γινόταν με τον κύριο Δανά εδώ και τους είχαμε φέρει, αυτό κάνανε, δηλαδή είχαν βάλει στόχο να π.χ. στο πρώτο μήχρονο είχαν κερδίσει 5-0 με εμάς και ο στόχος του δεύτερου τους ήταν να βάλουν 5 ή παραπάνω. Αυτό όμως για αυτούς ήταν σεβασμός σε εμάς. Ενώ εμείς στη Ρόδο λέμε όχι, βάζεις πολλά γκολ, δεν σέβεσαι, πρέπει να προσέξεις, μη στεναχωρηθούν τα παιδιά και αυτά. Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όχι να ξέρεις να χάσεις, ναι, όχι να μάθεις να χάσεις, να ξέρεις να χάνεις και να πάρεις μαθήματα από αυτό. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι που άλλαξε λίγο το τελευταίο καιρό, πρέπει να πάρουμε κάτι από εκεί.
0: Άρα λες, εντάξει, γιατί ξέρεις, αυτό σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Και να σου πω προσωπικά, δεν έχω αποφασίσει ακόμα εσύ τι σωστό γιατί όχι. Γιατί λες, από τη μία απογοητεύονται τα παιδιά, από την άλλη σκέφτομαι αυτό που πεις νωρίτερα, ότι πρέπει να είσαι λίγο πιο σκληρός και με τα παιδιά, με την καλή έννοια πάντα, έτσι. Γιατί το σκορ λέει και την ομοιαλήθεια. Και αυτή σε οδηγεί στη βελτίωση.
1: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Κοίτα, εντάξει, και το άλλαξε και η ΕΠΟ μέχρι μια ηλικία, εντάξει, το θεωρώ σωστό. Από εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει σκορ. Μέχρι μια ηλικία δεν έχει το σκορ, και για να μην στεναχωρηθούν τα παιδιά, άντε, μέχρι, δεν θυμάμαι και τις ηλικίες, να σου είμαι ειλικρινής, είναι οκ. Αλλά μετά, όταν φτάνεις K12, K14 και αυτά, εκεί πρέπει να, τα παιδιά να καταλαβαίνουν τι είναι η ήττα. Γιατί αυτή σε κάνει να βελτιώνεις. Και με τα πολλά τα γκολ.
0: Ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω δύο πραγματάκια ακόμα. Στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε, δυστυχώς, γιατί τώρα εξελίσσεται η συζήτηση, ζωγυρεύει και μακάρι να είχα μια ώρα ακόμα μπροστά μου για να συνεχίσουμε. Ναι, λοιπόν, αλλά αυτό να σου πω, θα το κάνουμε αυτό. Θα σε φέρω εδώ στο στήριο του
1: BFM.
0: Βέβαια, θα σε φέρω εδώ να κάνουμε κουβέντα. Έτσι, αυτό κλείσω από τώρα.
1: Χαρά μου.
0: Λοιπόν, επειδή ασχολείς και με την Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης και παρακολουθείς τα παιδικά τουρνουά, έχεις την εικόνα, επειδή είσαι ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος, ότι η δουλειά στις ακαδημίες του νησιού πλέον έχει περάσει ένα άλλο επίπεδο? Ζούμε καλύτερες μέρες.
1: Ναι. Πραγματικά, και σε αυτό το κομμάτι, εντάξει, θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Δεν θα πω ονόματα για να μην ξεχάσω κανένας από ΕΠΣ, ακαδημίες, διοικήσεις, μεγάλη διαφορά, γιατί θυμάμαι όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο το 17 και ήρθα να μείνω μόνιμα Ρόδο, βρήκα μια κατάσταση, εντάξει, εγώ δεν ήξερα αν ήταν καλή ή κακή, απλά ήταν αυτό που έβλεπα και μπορώ να πω μετά από σχεδόν 10 χρόνια, εντάξει, καμία σχέση, δηλαδή πολύ περισσότερες ακαδημίες, περισσότερη οργάνωση, πιο πολλά παιδιά, πιο πολλά τουρνουά, όλα αυτά εντάξει, δίνει την ευκαιρία. Ανά σειρά να πούμε ότι σαν αθλητισμός, γιατί δεν θα πετύχουν. Όταν λέμε πετύχουμε, κάνω λάθος που λέω πετύχω. Δεν θα παίξουν όλοι οι επαγγελματίες. Και ο αθλητισμός είναι πρώτα να πάρεις μαθήματα ζωής, που αυτό είναι το βασικό μέλημα και γίνεται. Και το δεύτερο, αυτοί που έχουν το ταλέντο, τη δυνατότητα και το όνειρο να ακουμπήσουν ή να γίνουν επαγγελματίες, έχουν περισσότερη δυνατότητα.
0: Έτσι.
1: Και αυτό υπήρχε σε μια κουβέντα που είχα πρόσφατα με την ΑΕΚ, που ήμουν με τη διοίκηση σε ακαδημία και πρώτη ομάδα, ότι μου λέγανε ότι παιδιά, Σιρόδο υπάρχει, έχετε παίχτες. Δηλαδή βλέπαν κάτι που αυτό πριν 10 χρόνια δεν βλέπαν τίποτα σχεδόν.
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ ευχάριστο, αρκεί να συνεχίσουμε έτσι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να σου πω, πραγματικά σε δεσμεύω για μια κουβέντα, θα την κανονίσουμε. Έτσι, γιατί έχω και άλλα πράγματα να ρωτήσω, αλλά η ώρα είναι 6 ακριβώς και εδώ θα μας κρεμάσουν ανάποδα έτσι και το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ήταν πραγματικά μια ωραία συζήτηση και θα τα πω ξανά. Αντώνη μου, να είσαι καλά.
1: Έγινε
0: καλά.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Αντώνης Ρίκα. Έτσι, είπαμε κάποια πράγματα και σίγουρα θα το κανονίσουμε να πούμε πολλά περισσότερα σε μια άλλη κουμπί που θα είναι ειδικά αφιερωμένη στη συζήτηση μαζί του. Σε ένας άνθρωπος που βαθύνει γνώσεις του αθλήματος με παραστάσεις από το εξωτερικό, έτσι, της γαλλικής σχολής, γαλλικής κουλτούρας. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να ανοίγουμε και παράθυρα, έτσι, να βλέπουμε και παραέξω, έξω από τα δικά μας, το τι γίνεται και τι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και να κρατήσουμε. Λοιπόν, η ώρα είναι 6. Συνδυάμαστε με τον Beta Win Sport FM να ακούσουμε την αθλητικών ειδήσεων. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5.

Κοσμοτέλος Sport FM στις 6, στο μικροφωνό Κωνσταντινιάολης. Στην τελική ευθεία συζήτηση του Ολυμπιακού με τον 33χρονο Γερμανό goalkeeper Στέφαν Ορτέγκα, όπως μετέφερε στον Big Wings Sport FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος. Κλεισμένη κατά 95% χαρακτήρισε τη μεταγραφή του Ζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλη, ο τεχνικός αλληλής ομάδας τον περιμένω την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Σεργέ Γιακύροβιτς. Νεότητες για τους πυρώτες 7.30 κοντά στη Φορτούνα Σιτάρτ. Κάλυψε από Κοσμοτέλος Sport FM ενημέρωση από τους 94,6. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν και Μοντερέι για την επιστροφή του Πινέδα στο Μεξικό έναντι 8 εκατομμύρια ευρώ. Ίσως και εντός της ημέρας ολοκλήρωση μεταγραφής του 30χρονου χάφου με την ένωση να κινείται ήδη για τον αδικαστά του. Στην περίπτωση του 20χρονου φόρτη Βαλένθια, Αϊμάρ Μπλάθκεθ, εξετάζουν για την όμαυρη. Σε 2 ημίχρονα των 45 και όχι των 60 λεπτών, όπως αρχικά είχε συμφωνηθεί, το αυριανό φιλικό με τη Χρόνιχεν. Το συντομότερο δυνατό θέλει ο Παναθηναϊκός να κλείσει τη μεταγραφή του Φαντρόγελεν από τη Σαμπντόρια μέσα στα επόμενα 24 ώρες. Εξελίξει με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε επικοινωνία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία. Ευχάριστα στους πράσινους με τον Σίλι Ντέσσερς, όπου συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Τις ώρες έναξαν να μετρήσουν του Πάγου με την Νάμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό του Europa League και έκανε γνωστές η UEFA 27 στις 8 στην Πολωνία το πρώτο μάτς, 30 του ίδιου μήνα στις 9 παράταση του Ερεβάν στην Τούμπα. Μέσα στη μέρα ανακοινώνει το Χατζηδιάκος, επανήλθαν σε φούρις μου προπόνησης Χατζηδης και Κότας. Τους Παύλο Θανάση και Κώστα Γιαννακόπουλο αποθέσουν στο Ζέλικο Μπράτου στη συνέντευξή του. Μου φέρθηκαν σαν μέλος της οικογένειάς του, δήλωσε ο Σέρβος. Θέλει να κάνει τα πάντα για αυτήν την ομάδα. Τόνισε μεταξύ άλλων για το σημερινό ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Επανέρχεται στο ρόστερ ο Δημήτρης Μωράητης μετά τον πεσινό δάνεισμό του στον Ηρακλή. Την πρόσεχη δεύτερη επίσημη παρουσίαση της νέας εμφάνισης του Άρη χωρίς προβλήματα η σημερινή προπόνηση των κίτρινων υπό τις συνδυασίες του Μιχάλη Γρηγορίου. Το Βόλιο με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνοντα θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν ο Γουστάβο Φουρτάδο, που στο παρελθόν είχε παίξει για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Β' και της Λαμίας. Επιστροφή στο Μπασαρικό μετά από μια διετία για τον Μαξιμιλιάνο Μορέιρα. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Άρη Μπέτσον, δήλωσε πως είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέρος αυτού του κλαμπ για τις πόλεις να χτίσουμε νοοτροπία νικητή. Το μήνυμά του, την απόκριση του Λεωνίδα Κασελάκη, ανακοίνωσε στο Μαρούσι τη Δευτέρα στις 6.30 παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν

0: φορά αντίστοιχα. Στο διεθνή χώρο το συμβόλαιο του με τη Λίβερπουλ ανανέωσε μέχρι το 2031 ο Ντομινίκης, όπως ανακοίνωσαν οι Reds. Την απόξη του Τιμοτέλου Βαβού Καμπαρό για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η Real Madrid με τη φανέλα της Dubai BC θα αγωνίζεται ο Έλιο Κόμπο, καθώς η ομάδα επισημοποίησε τη συμφωνία των δύο πλευρών επιστροφή στην Τουρκία για τον Will Clyburn, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τη Φενέρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά σου.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Top FM 102,4.

Προφανώς στο συγκεκριμένο κομμάτι εμείς το έχουμε συνδυάσει με μπάσκετ, ευρωμπάσκετ, εθνική ομάδα κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι επί προσωπικού, είναι η τελευταία εκπομπή πριν την καλοκαιρινή άδεια, η οποία θα είναι και μακρά, έτσι, και θα κάνουμε και καιρό να τα πούμε. Κάποιοι προφανώς θα εύχονται να μην τα ξαναπούμε ποτέ, αλλά θα δούμε τι θα γίνει, θα δούμε που λέει και ο Κέτσε.

πολύ γρήγορα να ξεκινήσουμε με το σημερινό διαγωνισμό, γιατί δεν θα είναι μόνο ένας, και το εισιτήριο που δίνει καθημερινά εδώ στην, μέσω της εκπομπής η Golden Star Ferries, να ξέρετε, θα το κληρώσουμε στις 7:05. 7:05, δηλαδή δεν θα πάει μέχρι το τέλος της εκπομπής ο συγκεκριμένος, διότι στη δεύτερη ώρα θα έχουμε άλλον διαγωνισμό. Επομένως, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση που δεν κερδίσετε εσείς το εισιτήριο, μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr, διότι εκεί σας ταξιδεύουν όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Πού πας μωρέ και αφήνεις τα ορφανά Ποσειδώνος και Λοκρίδος ατάιστα. Παραλίγο να γίνει Σαρδάμ. Σήμερα με τον Παλαιότολο έχουμε βγάλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή έχουμε βγάλει τρέιλερ, ιστορίες, ό,τι είναι μέχρι το 15 Αύγουστο. Οπότε θα με σεβαστείς. Σήμερα δεν κρατάς κανένα Σαρδάμ, θα κάνω συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε πρώτα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με πάρα μα πάρα πολλά Σαρδάμ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα.
4: Ω, κόκκιπε,
3: κομπάνιο, teamcollege.
5: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
8: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
9: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψε το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Δεν έχω διάθεση να βγω, να διασκεδάσω.
5: Απλά σας ενημερώνω ότι ο Παλουότολο λέει είναι αφιερωμένο από εκείνον για μένα, έτσι.

Και απόλυση άμα λάχει την υπογράφω τώρα, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, αν μου πει, έφυγες όπως είσαι. Και από ό,τι ξέρω, οι διευθυντάδες είναι ακόμα εδώ, επομένως φαντάζομαι ακούνε το πρόγραμμα του σταθμού. Και νομίζω ότι ο Χονδροθύμιος δηλαδή εμφανίζεται σε 3-2-1 με έτοιμη την επιστολή. Όπως είσαι, παρέτηση. Λοιπόν, θα κουβεντιάσουμε για πολλά και διάφορα, όπως συνηθίζει να λέει ο Καρπετόπουλος, τα λέει αυτά. Ή μάλλον όχι. Υπενθυμίζω ότι πάντα δεν υπάρχει, μάλλον ποτέ δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επομένως, πρέπει να μπείτε κι εσείς λίγο στη διαδικασία να βάλετε πλάτη, ειδικά τώρα που είναι τελευταία ημέρα. Όπως για παράδειγμα, ο φίλος ο Κώστας από Νίκαια, θα μεταφέρω σε λίγο το μήνυμά του, αφού υπενθυμίσω και στους υπόλοιπους τους τρόπους επικοινωνίας τώρα που δεν είναι εδώ ο Γιώργος Σομάραθ με τον προκάτ πρόλογο, την προκάτ εισαγωγή. Μπαίνετε στα social media της εκπομπής, για παράδειγμα στο Facebook, δύο λέρες μόνο, με full tones, ακόμα και στη μονοσύλλαβη τη λεξούλα το δυο. Μπαίνετε στο Instagram της εκπομπής, το δύο λέρες μόνο. Εκεί πέρα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία τα διαβάζω εγώ, όχι πάντα με πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι αλήθεια αυτό. Έχω και ένα πρόβλημα πρεσβευοποίησης πλέον, έχω γίνει 230 ετών τουλάχιστον. Και βεβαίως για τους πλέον παραδοσιακούς τύπους υπάρχει και το www.sportpavlafm.gr. Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται ούτε τα 3W ούτε η Παύλα, και Sport FM να βάλετε θα σας βγάλει εκεί που πρέπει. Υπάρχει μια ενότητα Radio Live κατά κόκκινη πάνω δεξιά, όπως μπαίνετε στο site, κάντε ένα κλικ εκεί, ανοίγει ο player, μας ακούτε, μας γράφετε και καμιά φορά κάνουμε και εμείς το ίδιο. Πολύ γρήγορα ξαναλέω για διαγωνισμό, γιατί βλέπω ότι έχουμε μπερδευτεί. Πράγμα καθόλου παράξενο για τους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946. Επαναλαμβάνω. Στο Viber του σταθμού 6988-946-946, εκεί στέλνετε μήνυμα, στο οποίο γράφετε το ονοματάκι σας και τις λέξεις Golden Stars. Όχι στο τέλος, στο τέλος αυτής της ώρας. 7 παρα 5 θα μάθουμε το όνομα του νικητή που κερδίζει ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries επιθυμεί. Λοιπόν, Κώστας Νίκαια, ακούστε το πρόβλημά του. Λέρες, λέει, τον ήπιαμε. Πλημμύρισε το κλιματιστικό μέσα στο σπίτι και όταν έρθει η γυναίκα μου θα με δείρει γιατί λέρωσα φρεσκοβαμένο τοίχο. Πώς το σώζω να έρθω εκεί? Ακόμα και αν έρθεις εδώ, αδερφέ Κώστα, ο τοίχος θα παραμείνει χάλια. Τι έχω να σου προτείνω? Έχω να σου προτείνω τη φίλη μας τη Σοφία, που χτες ακούγοντας την εκπομπή έβαφε το σπίτι, έστειλε και φωτογραφίες με εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική η δουλειά της, και σήμερα έχει στείλει πάλι μήνυμα και λέει, αφού τελειώσαμε το βάψιμο πάμε ψάθα να δούμε τα παιδιά μας και σας ακούμε στερεοφωνικά μετά του συζύγου Θεμιστοκλέους, καλή ξεκούραση ακτύπαρε, οπότε λυπάμαι. Πάνω που πήγα να σου βρω κονέ με τη Σοφία που κάνει πολύ καλή δουλειά με το βάψιμο, δυστυχώς και εκείνη λείπει σε διακοπές. Την πατήσαμε. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιον για ένα μεροκάματο, γιατί ο

Ευχαριστώ το Σόδαυρο που έχουμε στη Ζάκη εδώ, τον αδερφό το Μελέτη, ο οποίος μου στέλνει και αυτός φωτογραφία. Μιλάμε, γίνεται οργασμός εργασιών, διότι ένας παλιόδρομος που ένωνε το Γαϊτάνι, το χωριό από το οποίο προέρχομαι, με το Τσιλιβί, την πιο κοντινή τουριστική περιοχή τέλος πάντων σε σχέση με το σπίτι μου, εδέησε ο Θεός και κάνουνε ασφαλτόστρωση και δεν έκανα σαρδάμ. Τους λέει τι άλλο πρέπει να κάνει αυτός ο Δήμος για να σε υποδεχτεί. Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό που έρχεται στον Ούπο, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο σε 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21 Plus, παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να και η Δήμητρα λέει, μα τι ωραία το τραγούδι μου κάθε καλοκαίρι, και προφανώς δεν εννοεί σχεδόν ποτέ κανένα από αυτά που παίζουμε εδώ συνήθως στην εκπομπή. Εννοούσε το κομμάτι του Μαρτάκη, το θέλω επίγοντες διακοπές. Αν και λέει η ίδια η Δήμητρα, το τραγουδάω πολλές φορές και χειμώνα. Υπάρχουν και χειμερινές διακοπές, τι να κάνουμε. My

Αγαπητοί Φιλαδέλφια, για σας που δεν είστε σαν τον Μαραθιανό κάτοχοι δύο πτυχίων Αγγλικών. Όχι, λέει, we may come back. Ελπίζω όχι άδεια επαόριστον. Έτσι, καλοφάγονται γίγαντα. Εντάξει, γίγαντα δεν με λες. Αλλά τέλος πάντων, φέρε μας, λέει, και Τσακίρι τώρα να δούμε ποιος θα είναι ο εκλεκτός για το κέντρο. Παιδιά, αυτά τώρα πραγματικά. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι όταν έρθω, δεν ξέρω αν συμβαίνει και εσάς στη δική σας τη δουλειά. Εγώ πάντως όταν επιστρέφω, δεν ξέρω που βρίσκομαι. Θα μου πει.

Ο Άγγελος Απολίτης λέει: είναι σαν να λέμε η τελευταία εκπομπή του καναλιού 67 και να πάει στο διάλογο όλοι τους, Νικόλα. Όχι ακριβώς έτσι. Όχι ακριβώς έτσι, διότι εμείς δεν είμαστε στην οδό Χαλκοκονδύλη, όπως ήταν ο συγχωρεμένος Λεβέντης. Είμαστε Ποσειδώνος 5, έτσι. Το υπενθυμίζω για κάποιους που θέλουν κάποιο.

Ο φίλος ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο ξεκινάει δηλαδή στην προεπισκόπηση. Βλέπεις λεφτά και πολλά θαυμαστικά. Και λέει: και τώρα που έχω την προσοχή σου, μιας και βγαίνεις και εσύ σε άδεια και το δίωρο θα μείνει ορφανό, προτείνω να ζητήσεις χρήμα. Κάτσε καλά, εδώ γίνεται σοβαρό το μήνυμα. Και να διαλέξεις ποιο συνάδελφο θα σε αντικαταστήσει, αφού μόνο σε τούτο το δίωρο βγαίνουν ειδήσεις. Εντάξει, παιδιά, για 2 εβδομάδες θα μείνει ορφανό, μετά επιστρέφει ο Γιώργος. Επιστρέφει ο Γιώργος και θα τη βρούμε την άκρη πάλι. Ελπίζουμε δηλαδή ότι είμαστε σε συζητήσεις. Ελπίζουμε

Υπενθυμίζω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026. Διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και 19 Ιουλίου πλησιάζει μεθαύριο. Απολαμβάνετε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live αυτό το Σάββατο στις 18 του μήνα από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Δύο βιβλία. Το παγκόσμιο κύπελο Δύναμη και Δόξα και το βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

Τα φιλιά μας και στη Βερόνικα την Τυρναβή της. Αλέ, καλησπέρα αγαπημένη Λερά. Γλυκό με φωτογραφία για τη γιορτή μου. Γιορτάζουν σήμερα οι Βερονίκες. Οι Βερόνικες, τέλος πάντων. Και για τον Στέφανο λέει, εννοείται, όχι μόνο για σένα, να περάσει υπέροχα στην άδειά σου. Χρόνια πολλά, ρε Βερονίκ! Χρόνια πολλά! Να παίξουμε κάτι για τη Βερόνικα. Τι να παίξουμε, κάτι ρε παιδί μου, γιορτάζει. Βάλε το γιορτάζω, μ' ακούτε που το φωνάζω. Ξέρω, μπορεί να είναι για άλλο λόγο, αλλά οκ, να πούμε κι εμείς ότι κάτι αφιερώσαμε.

Και η Δήμητρα λέει και καλά, θα το κλείσετε γενικά το μαγαζί εκεί πέρα. Όχι ότι λειτουργούσε και πολύ, όχι, είπαμε ρε παιδί μου. Είπαμε, είναι καλοκαίρι που πάντα όπως και οι προπονητές, έτσι και οι διευθυντές προγράμματος, σταθμού, διοικητικών συμβουλίων τέλος πάντων κτλ. Θέλουν να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα, σου λέει. Να δοκιμάσουμε για κανέναν άλλον. Γιατί μάλλον αυτοί οι δύο λίγο ψιλοβαρύνανε, μπορεί να την έχουν ακούσει λίγο. Να τους στείλουμε από εκεί που ήρθανε. Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις. Και εμείς κάπως έτσι μπήκαμε.

Πάντως 4 με 8 θα είστε η καλύτερη εκπομπή. Ακόμα και αν δεν είστε εκεί. Έτσι, έτσι. Διαλυματάκι, διαφημισούλες, δελτίο, δελτιάκι κανονικά πολιτικών ειδήσεων από Sky, αφού τα λέω όλα όπως η ΒΕΦ, ας πούμε, κάποτε. Και επανερχόμαστε εδώ για ένα μισάωράκι. Θα έχει και μετά το μισάωράκι, για ένα μισάωράκι μέχρι το επόμενο διαλυματάκι.

0: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Για το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει στις εγκαταστάσεις του βιολογικού στο Βόδι, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ρόδου, Σωτήρης Βαγιανός, σε σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιχείρησης. Λόγω των πρωτοφανών βροχοπτώσεων της τελευταίας διετίας και του τεράστιου όγκου νερού που έπεσε στην περιοχή μας, τα υπόγεια νερά έχουν ανέβει 1 μέτρο και 80 εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους. Σήμερα ο βιολογικός λειτουργεί στο μέγιστο της δυναμικότητάς του, επεξεργάζεται 27.000 κυβικά την ημέρα, όμως η καλοκαιρινή αιχμή φέρνει εισρωές που ξεπερνούν τα 34.000 κυβικά. Όγκο που η υφιστάμενη μονάδα δεν μπορεί φυσικά να προλάβει. Οι περσινές μας μετρήσεις αφορούσαν φυσιολογικές ροές και δεν μπορούσαν να προβλέψουν αυτή την εξέλιξη, υπογράμμισε ο κ. Βαγιανός και πρόσθεσε. Μετά από αυτοψίες διαπιστώθηκε υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση, κάτι που πιστοποίησε και το λιμεναρχείο. Έπρεπε να ενεργήσουμε με απόλυτη ταχύτητα μέσω της κατεπήγουσας διαδικασίας. Καλέσαμε 4 εταιρείες που διαθέτουν το απαραίτητο εργοληπτικό πτυχίο για να ξεκινήσουν την 1η Αυγούστου, όμως δεχτήκαμε προδικαστικές προσφυγές από την εταιρεία Άκτορ, την οποία δεν επιλέξαμε. Ζητήσαμε την επίσωευση της εκδίκασης για τις 22 Ιουλίου αντί για τις 25 Αυγούστου για να μην καθυστερήσουν τα έργα της επέκτασης της εγκατάστασης. Διακυβεύεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η φήμη του νησιού μας όταν διεθνείς πλατφόρμες αναπαράγουν ψεύδι. Δυστυχώς υπάρχει μια μικροπολιτική εξυπηρέτηση συμφερόντων. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σωτήρης Βαγιανός επισήμανε ότι η ΔΕΙΑ Ρόδου είναι πλέον μία από τις 32 ΔΕΙΑ της χώρας με εγκεκριμένη διαχειριστική επάρκεια και μία από τις 6 που είναι έτοιμες για το σχέδιο ολιστικότητας. Το τελευταίο εξάμηνο λάβαμε χρηματοδοτήσεις ύψους 10,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τη Γραμματεία Υδάτων και το Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών. Έχουμε υποβάλει έργα 22 εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΠΑ για τους οικισμούς Λάρδου και Αφάντου, ενώ είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε 90 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αναφερόμενος στη δικαστική διαμάχη με την περιφέρεια Ανατολικού Αιγαίου, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ρόδου υποστήριξε: «Δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας σε πανελλαδικό επίπεδο και σε διεθνείς πλατφόρμες να εξυβρίζει το φορέα διαχείρισης του νερού της Ρόδου. Δηλώσεις όπως η ΔΕΙΑ Ρόδου εξάγει ντροπή και παρακμή προσβάλλουν το κύρος και την αξιοπιστία της επιχείρησης». Αναφορικά με την υπόθεση της εγκατάστασης drones στη Μεσαιωνική πόλη, ο κ. Βαγιανός εξήγησε πως περιλαμβάνεται στη μελέτη που έχουμε κάνει η απαγόρευση υπογραφής οποιασδήποτε σύμβασης χωρίς την έγκριση της μελέτης αντικτύπου από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεν θα παίζαμε με τέτοια θέματα. Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου έχει προγραμματιστεί για την 3η 21 Ιουλίου με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων και αυτό που αφορά στην παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθότρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και εξέταση χρηματοδότησης έργων που σχετίζονται με αθλητικές υποδομές. Έφυγε από τη ζωή η γιατρός αιματολόγος Πολυξένη Τσολερίδη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου σε ψήφισμά του τονίζει ότι η εκλειπούσα υπηρέτησε με σθένος και αφοσίωση τη δημόσια υγεία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου επί σειρά ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Κημητηρίου Ρόδου. Με 2 αθλητικές διοργανώσεις που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, ανοίγει αυτό το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Πανηγυριού της Ορονής, συνδυάζοντας την παράδοση με την άθληση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο Λαϊκός Ανώμαλος Δρόμος, ενώ την Κυριακή θα διεξαχθεί ο Λαϊκός Ποδηλατικός Αγώνας, σηματοδοτώντας την έναρξη των φετινών εκδηλώσεων. Την ερχόμενη Κυριακή, την 1η της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως 8 το βράδυ. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου, με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στη Βαρέα Βασίλειου, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Στον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας για την περίοδο 2026-2027 θα μετέχουν οι ομάδες της Ρόδου. Εκτός από τον Ιάλισσο, το Διαγόρα, την Αέρα Φάντου και τον Απόλλωνα Γαλιθιών, στον ίδιο όμιλο θα πάρουν μέρος ο Εθνικός Πυρός, η Προοδευτική, η Ένωση Αμφιάλης, το Εγάλεο, ο Πάου Ρουφ, ο Απόλλωνας Σμύρνης και ο Αστέρας Μαγούλας. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σαν το δεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Θερμοκρασία κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Λοιπόν, μην το ξανανάψεις, έχει μπουκώσει το σωληνάκι. Να πάρεις βετέξ με νερό και λευκό ξύδι και να καθαρίσεις τον τοίχο. Μη βάλεις σαπούνι. Όλα τα νέα χρώματα είναι πλέον πλενόμενα, λέει εδώ η φίλη μας η Βασίλισσα. Αλλά αναρωτιέμαι, ο Κώστας έδωσε κάτι παραπάνω για να πάρει τελευταίας τεχνολογίας πλενόμενα χρώματα ή του έχουν δώσει κάτι να μην ποτεί?

Αδερφός εδώ έχει στείλει τρία συνεχόμενα μηνύματα που θα προσπαθήσω να τα βρω γιατί χάνονται ανάμεσα σε άλλα. Λέει ροή εκπομπής κατά τη διάρκεια ραδιοφωνική σεζόν. Αύγουστο-Σεπτέμβρης, βαριά τα πόδια. Δυσκολία προσαρμογής. Οκτώβριος-Νοέμβριος, κάτι 28η, κάτι 17η, κάτι κάνα δύο αγώνες ΣΑΕΚ. Δύσκολο λέει το task. Κάτσε να δούμε το δεύτερο μήνυμα. Αχ, που είχαμε μείνει Νοέμβριο, Δεκέμβρης, δεν υπάρχει, είναι γιορτές. Ιανουάριος είναι βαρύ το στομάχι, δεν μπορείτε να αποδώσετε. Φεβρουάριο, Μάρτιο, λίγο ότι είστε ερωτεύσιμοι, λίγο εθνική παλιγενεσία δυσκολεύει η δουλειά. Κάτσε, φτάσαμε Απρίλης είναι, Πάσχα, δεν υπάρχει. Μάιο, Ιούνιο, λίγο η τελική, λίγο το τέλος του πρωταθλήματος και το Final Four, λίγο οι ζέστες που έπιασαν, δεν πολύ δουλεύει το σύστημα.

0: Αχ ρε Νικόλα, λέει φίλος εδώ, ανώνυμος, δεν θέλει να μοιραστεί περισσότερα στοιχεία για αυτόν. Αχ ρε Νικόλα, πώς τους έχετε κορυδέψει όλους εκεί στο σταθμό? Σας δίνουν άδεια από τις διακοπές για διακοπές. Τώρα τι θα ακούμε ρε μπαγάζι στο καλοκαίρι? Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν οι εκπομπές on demand, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν είναι πολύ δύσκολο για το σταθμό να καλύψει τα δικά μας τα κενά. Είναι αυτό που είχε πει και ο Τσόρτσιλ, ότι τα νεκροταφεία είναι γεμάτα από αναντικατάστατους. Κάπως έτσι είναι και για μας.
1: Και μου πήρες την καρδιά μου, πρώτο σου φίλι, ναι. Και μου πήρες τα μυαλά μου, πρώτο σου φίλι, ναι.
0: Εντάξει, νομίζω κατά το ίμιση του τραγουδιού, έτσι όπως είναι το συγκεκριμένο, ο αντίπας θα συμφωνεί πάρα πολύ με το πρώτο σου φιλί κτλ. Αλλά βέβαια ο Ηρακλής είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο φιλικό, το οποίο θα ξεκινήσει στις 7.30 κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ. Γεια σου, Ηρακλή.
2: Γεια σου, φίλε, τι γίνεσαι?
0: Εδώ, εξαιρετικά.
2: Σε ακούω, Μερακλή σήμερα.
0: Ναι, δηλαδή, τι λέτε,
2: να το ακούω.
0: Βγαίνω σε άδεια, οπότε καταλαβαίνεις. Σήμερα όλα επιτρέπονται.
2: Μπορεί, καλά κάνεις. Και απορώ και γιατί είσαι εκεί. Δεν πήρες και μία μέρα οδηγορικά.
0: Πέστε, ρε αδερφέ, γι' αυτό σε αγαπάω. Ναι. Έτσι. Μπορεί να είμαστε διαφορετική ομάδα, αλλά είμαστε αδέρφια εμείς.
2: Βλέπεις, είδες, το σκεφτόμαστε.
0: Έτσι. Για πες λοιπόν, τι εντεκάδα επιλέγει σήμερα ο κύριος Μεντιλίμπαρ?
2: Πρώτα απ' όλα θα πω ότι είναι δεκάδα και όμως θα επαναλάβω ότι επειδή είναι δύο κολλητά τα φιλικά θα είναι τελείως διαφορετικές οι ενδεκάδες, η αυριανή ενδεκάδα.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή θα παίξουν αυτά τα... κάτω τα δοκάρια θα είναι ο Σουρνάρας, δεξιμπάκο Σιώσιος, ο Κουτσίδης με τον Κάρμο στο κέντρο της άμυνας και ο Ορτέγκα αριστερό μπακ. Ο Σιφιώνης με τον Φίλι στον άξονα, ο Αντρέ Λουίζ και ο Ζέλσον τα εξτρέμ, ο Ζώτα θα έχει ελεύθερο ρόλο και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Γιώργος Μασούρας. Γιατί αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, ασκεί στην προετοιμασία, υπάρχει ένα μόνο σεντερφόρο για Ρετσούκο, οπότε ήταν λογικό να βάλει το Μασούρα. Και θα δούμε κιόλας αν θα είναι ο Μασούρα στην κορυφή ή ο Ζώτα και πάει με ψευτοενιάρι. Αυτό θα το δούμε όταν θα ξεκινήσει το φιλικό με τη Φορτούνα Σιτάρντ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Ηρακλή, εδώ θα είμαστε.
2: Έγινε,
0: θα τα πούμε και στις 7.30 που έχουμε τη σέντρα. Ήταν ο Ηρακλής αντίπας. Τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
3: Είναι ψευτικό το ρολέξ που φοράς.
0: Είδες, η Βερόνικα είχε γράψει ένας έρωτας μαϊμού είναι εντάξει, το τσίμπησε ο Παλουότολο.

μαυρό μου κάνω, γιατί ο Άγγελος Απολίτης λέει, θα ερχόμουν να τις παίζουμε, να τις παίζαμε πριν φύγεις. Αλλά είμαι ακόμα κομματάκι μακριά, 3.000 μίλια περίπου, άντε γλίτωσες πάλι, το σταυρό μου κάνω πραγματικά. Εντάξει, ο Άγγελος είχε έρθει από εδώ, είναι και γυμνασμένος, δηλαδή όντως θα είχαμε πρόβλημα, θα έπρεπε αναγκαστικά να ξοδευτώ σε μπράβους. Λυπάμαι που θα σας στενοχωρήσω εσάς τους τρανσάκηδες, να το πω έτσι. Δεν θα αλλάξει το μουσικό ύφος τη δεύτερη ώρα. Έτσι κι αλλιώς η δεύτερη ώρα θα κρατήσει μόνο μισή ώρα. Σας το ξαναλέω, γιατί έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα πάμε έτσι χαρούμενα. Χαρούμενα με κάτι που ενδεχομένως να καλύπτει περισσότερα, ευρύτερα να το πω έτσι, μουσικά γούστα. Θέλω απλά να είστε εύθυμοι σήμερα. Εύθυμοι.

0: πριν φύγει σε διάλειμμα, έχει δίκιο ο φίλος. Ο Ντεγκόλ το είχε πει, όχι ο Τσόρτσιλ. Μπερδέψαμε τους νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λείπει ο Μαραθιανός, λέει, και έπεσε το επίπεδο. Ισχύει. Και να δεις πόσο ακόμα θα πέσει.
1: Δεν κάνω μπάνιο φέτος, έχει λάγο κεφαλούς.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.

0: Σαντορίνη, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Η Winsport FM 94,6.

Λάμδα, Beetlejuice. Ο αδερφός ο Γιάννης λέει: Νικόλα, καλά να περάσει. Σε παντεύχομαι κι εγώ. Φρόντισε όμως ο σταθμός να έχει άξιους, άξιους σε πολλά εισαγωγικά αντικαταστάτες, γιατί δεν ξέρω ποια νονών αλωνών κρυάδες θα ακούμε για να δροσιζόμαστε. Κοιτάξτε, παιδιά, αν είναι εδώ ηχολήπτες, η μισή δουλειά θα έχει γίνει. Δηλαδή, εμείς είμαστε κουτσούνια που λέμε και στις εκδάσεις.

0: Από ό,τι βλέπω και τα χέρια και του φίλου του Δημήτρη από Arlington, Virginia πιάνουνε, διότι κάνει αυτή τη στιγμή ανακαίνιση, λέει, στο μπάνιο. Τελευταία μέρα δεν γινόταν να τη χάσω, ακόμα και ενώ κάνω ανακαίνιση στο μπάνιο. Καλές διακοπές να έχεις, θα αναμένω για μετά. Να σε καλά, Δημήτρη, την αγάπη μας. Πολλά τεχνικά επαγγέλματα, αλλά τώρα άλλο είναι στο Arlington, Virginia. Πώς να το φέρεις, θα το πεις εσύ, κάνε μου μια καλή τιμή. Αυτό που λένε πάντα. Ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, είναι πάρα πολύ σκληρός με το φίλο τον Κώστα Πονίκια και λέει: ο Κώστας είναι ακροατής μας. Ό,τι και να κάνει, θα την ξανακάνει την. Ας τα αφήσει έτσι και βλέπουμε. Όμως ο Κώστας πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Λοιπόν, λέει, το έλυσα το air condition, έχει ποτίσει νερό το σκαφάκι και το σωληνάκι μέσα το φύσηξα με καλαμάκι, Θεέ μου, γιατί δεν έχω εργαλεία και το έβαλα πάλι. Καλύτερο το ξύλο από τη ζέστα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Θέλω τίσιμο, εμφανίσιμο και όχι μπέρο και σαν τους Beatles.
0: Αν και δεν ταιριάζει με την εκπομπή, έτσι, με το ύφος που έχουμε σήμερα, ο φίλος ο Αλέξανδρος λέει, και λέει και μπουνταλά, δηλαδή μου αρέσει ο χαρακτηρισμός. Καλησπέρα, κάνε μου μια χάρη, πάω κερατέα με την προσωπική μου σύζυγο, της τραγουδάω το βοτάνι και δεν πιστεύει ότι υπάρχει τέτοιο τραγούδι. Κοίτα, μπορούμε να βάλουμε ένα απόσπασμα, ένα μικρό αποσπασματάκι για να πείσουμε την προσωπική σύντροφο του Αλέξανδρου. Μέχρι εκεί.
2: Ποιος ήλιος σε ξεπρόβαλε, με γεμελέ, με γεμελέ.
0: Και η Βασιλική Φιλόλογος λέει: και επειδή τώρα συνδέθηκα, τελικά έπαιξε το Μασάι από Κοκκίνου. Έλα να μπαίνουμε σε mood. Όχι, έπαιξε κάτι για Ντουμπάι. Σε λίγο και θα παίξουν και Μασάι.

Μάριος λέει: Δευτέρα απόγευμα έχω ετοιμάσει σχέδιο αυτοκαταστροφής. Έχω κανονίσει με τη γειτόνισσα φαγητό. Στο πήγαινε, θα βάλω στο αμάξι λέρες χωρίς να πω κάτι για να δω την αντίδρασή της. Είναι κορίτσι, κουλτούρ, μουλτούρ και τέτοια. Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι το εξής. Δευτέρα δεν θα έχει λέρες. Δεν θα έχει λέρες για δύο εβδομάδες. Οπότε ίσως καταφέρεις να σώσεις τη σχέση που πας να δημιουργήσεις. Ίσως. Αλέξανδρε, για πες της να καθαρίσει τα αυτιά της. Που δεν υπάρχει τέτοιο τραγούδι.

0: Ακούγοντας βοτάνια και μάγισσες, ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο της Golden Star Ferries. Είπαμε, 7 η ώρα, μόνο την πρώτη ώρα θα έτρεχε αυτός ο διαγωνισμός, τη δεύτερη θα έχουμε κάποιον διαφορετικό, οπότε εγώ όλη αυτή την ώρα πηγαίνω πάνω κάτω και θα πρέπει κάπου να μου πεις ένα stop για να δούμε που θα σταματήσουμε.
1: Stop.
0: Γιώργος Ράδος. Φαντάζομαι, Γιώργος Ράδος. Το μήνυμα εστάλει 6 και 21 πρώτα λεπτά. Γιώργος Ράδος, να είσαι καλά.

Ωστόσο, εσείς συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο 6988-946-946 στο Viber του σταθμού, διότι μέχρι τις 7.30 θα δώσουμε μία μπάλα ποδοσφαίρου Sonic, μία μπάλα volley Arrow, μία μπάλα basket Open Court και μία μπάλα handball Liga. Οπότε και τέσσερις μπάλες.

Όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, snacks, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για το match έρχεται με τη World. Φυσικά, παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές προφανώς ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

Γιώργος έχει φάει, να μην πω τι. Έχει φάει τα λισακά του, τέλος πάντων. Βάλε, λέει, πες στον Ιταλό να βάλει καμπουρίδι, το άστο να μείνουμε φίλοι, να κεφάρουμε λίγο. Υπογραφή Γιούχτα Τζαζ. Του λέει, εντάξει, πάμε λίγο πιο ανεβαστικά. Αν και ως ρυθμός είναι ανεβαστικός, αλλά το μήνυμα δεν είναι πολύ. Τι πάνε να πει άστο να μείνουμε φίλοι. Δηλαδή μου λέει, είναι καλύτερη Μασάη από το άστο να μείνουμε φίλοι, δεν υπάρχει ελπίδα καμιά. Ο δεσμός μας κομμάτια να γίνει. Άκου να σου πω, είναι και πολύ ωραία ιδέα για καραόκε. Που σκέφτομαι να κάνω πολύ μεγάλη καριέρα από τούδε και στο εξής.

Τα μηνύματα που έχετε στείλει στο Live 24 για παραγγελιές, να ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα μεταφέρω εγώ στο Μπαλουόντολο, να μου πέσει και η μέση. Τα βλέπει και μόνος του. Και αυτός θα κρίνει το αν και πότε και γιατί. Εγώ του λέω τα υπόλοιπα που έχετε στείλει. Έλα, για γιούχτα τζάζε. Το ξέρεις ότι είναι συνεργάτης, είναι στη λοβά της εκπομπής. Πάρε γιούχτα.

0: Λεφτά!
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
2: μόνο εδώ,
1: μόνο τώρα,
2: μόνο τώρα.
1: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.
9: Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Άρη Μπέτσον, δήλωσε πως είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλε. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέρος αυτού του κλαμπ της πόλης να χτίσουμε νοοτροπία. Νικητή το μήνυμα του. Την απόψη Λεωνίδα Κασελάκη για να κλείσει το Μαρούσι. Τη Δευτέρα στις 18:30 η παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν στην Πάοκ Σπορτς Αρένα. Ενίσχυση για το τμήμα Χάμπολ του Ολυμπιακού που έκανε δικό του τον 32χρονο διεθνή Γερμανό Ιντερ Ντάβιτ Σμιτ. Ξέρω το σύλλογο από το Τσάμπιονς Λιγκ στο ποδόσφαιρο και την Euroleague στο μπάσκετ. Στόχος μας να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τρόπαια, δήλωσε. Το συμβόλαιο του με τη Λίβερπουλ ανανέωσε μέχρι το 2031. Ο Ντόμινικ Σόμπο λέει όπω ανακοίνωσαν οι Ρέτζι Μπενφίκα, συμφώνησε με την Ανάσα για τον δανεισμό του Κολομβιανού στράκερ Τζον Ντουράν. Την απόκριση του Τιμωτέλου Βαβού Καμπαρό για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης. Με τη φανέλα του Ντουμπάι Μπισί θα αγωνίζει το Έλιο Κόμπο, καθώς η ομάδα επισημοποίησε τη συμφωνία των δύο πλευρών. Επιστροφή στην Τουρκία για τον Γουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τη Φενέρμπαχτσέ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
0: Win Sport FM 94,6.

0: για ρεζέρβα με.
1: Ούτε AI ούτε τίποτα. Μόνος του με τα χεράκια του. Γιατί όπως λέει και μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει τσιγαρόχαρτα.

0: πίσω.
1: Η φίλη μας εδώ, η Βασίλισσα, η Βασίλισσα της εκπομπής, τέλος πάντων, άκουσε το τι έκανε ο Κώστας από Νίκαια για το air condition και λέει: μια χαρά τα έκανε. Στηρίζουμε τον σύντροφο ο Κροατή. Τον στηρίζουμε μέχρι την ώρα που θα πάει η γυναίκα του και δεν θα τον στηρίζει πια.

τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Και στο παγκόσμιο, λοιπόν, μαζί με τη Superbet, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής, 1114. Προφανώς παίζουμε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές και όπως όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Helicopter, helicopter. Ακούω το κομμάτι και σκέφτομαι τη Δημητρούλα που ήθελε ένα ελικόπτερο για να πηγαίνει στη δουλειά της και έλεγε μετά, μα άμα είχα ελικόπτερο θα χρειαζόταν να πηγαίνω στη δουλειά. Τι λίδια είμαι! Ένα καλό ερώτημα το θέτει η Βασιλική Φιλόλογος και λέει, πώς γίνεται να είναι βασίλισσα αλλά να στηρίζει το σύντροφο ακροατή. Πραγματικά έχετε φανταστεί ποτέ να υπάρχουν κομμουνιστέ βασιλιάδες? Να ρωτήσουμε έναν ή φιλομοναρχικό ή έναν κομμουνιστή να μας πει αν αυτά τα δύο με κάποιο τρόπο. Μα το φαντάζεσαι?

Ο αδερφός μας ο Μιχάλης λέει: η δεύτερη ώρα θα κρατήσει μισή. Στις 7 έχει δελτίο. 5 λεπτά. Συν τις διαφημίσεις. Λίγο το διάλειμμα στις και τέταρτο. Βγάλε άλλα 5 λεπτά. Βάλε και λίγο τα από εδώ, λίγο από το από εκεί. Αυτό είναι άλλη εκπομπή πρωινή. Καθαρός χρόνος εκπομπής 10 λεπτά. Βάλε και δύο τραγούδια. Πάει και αυτό. Καλές διακοπές, Ιόνια Λέρα. Να σε καλά, Μιχάλη. Εντάξει, είναι γνωστό, δεν κάνουμε με ικανότητες καριέρα. Με μια σκέτη ομορφιά γίνεται ό,τι γίνεται.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
0: Η Winsport FM 94,6.

αγώνα όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό και η Walt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές, γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές έως 19 Ιουλίου.

όσο σκέφτομαι ότι σας είχα τάξει Goa, trans και τέτοια σήμερα. Γι' αυτό καλά κάνει και με κράζει ο Σπύρος που λέει ρε αλήτη, κανονικά σήμερα δεν θα έπρεπε να παίζουμε κανένα πριόνι Wizard of Oz, Μαχταβίντα και τα λοιπά. Ντροπή σου. Δεν πρόλαβα να φτιάξω playlist.

Update από τον Κώστα από Νίκη που τα έκανε μούτι με το air condition. Ήρθε στο σπίτι η γυναίκα. Σας ακούω πλέον από το αμάξι. Για ένα-δύο βράδια βολεύεσαι να κοιμηθείς και εκεί μέσα. Μετά πιάνεσαι.

Με το φίλο που λέει Λέρα, κάνε πρόγνωση για νικητή Μουντιάλ και εύχεται και αυτός καλές διακοπές. Δεν έχω να κάνω καμία πρόβλεψη. Καμία πραγματικά. Ας το πάρει αυτός που θα παίξει καλύτερα, παιδιά. Δεν χρειάζεται να διαλέγω συνεχώς στρατόπεδα ή να παίζω ότι τα ξέρω όλα. Προφανώς και τα ξέρω όλα, αλλά πολλά από αυτά που ξέρω δεν θέλω να τα μοιραστώ.

Παρεφόσο ο Γιούχτα Τζαζ που ζήτησε προηγουμένως καμπουρίδι και έπαιξε, λέει να τον ακούσει το Γιούχτα, αλλιώς θα πέσουν μάπες στη Λοκρίδος. Και δεν απειλώ, προειδοποιώ, και ο σεκιουριτάς συνείσοδο δικός μου είναι. Ο Αντωνής.

από δύο πομπέος μάγλος λέει την αλήθεια. Και να είχες κάνει playlist εσύ με Go Adrans και τέτοια, ξέρεις πού θα σου την έβαζε ο Ιταλός Κοστολιέρη. Ισχύει, παιδιά, γιατί πάντα ρωτάς ποιος είναι ο ηχολήπτης και λες, είναι συνεννοήσιμος, βαράει, έχει το νου του εδώ, θα καταλαβαίνει για τι πράγμα μιλάμε. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει με τον Παλαιότολο, ο οποίος απλά, να το πω, κάνει ό,τι γουστάρει, ό,τι γουστάρει.

Αυτό τώρα. Ρε, ποιον πας να κοροϊδεύσεις, ρε. Ρε, Ιταλέ, άστα αυτά, δεν περνάνε σε μένα. Ξέρω γιατί το κάνεις όμως. Επειδή θες να ακούσεις ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά, καθημερινά όμως, στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό που έρχεται σε δύο μέρες, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίζουμε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Θοδωρής Λεταγίφ λέει: καλησπέρα, αγαπημένη Λέρα. Την τελευταία μέρα και την πρώτη μετά την άδεια δεν δουλεύεις ποτέ. Καλές διακοπές. Να ξέρεις ότι έχω βάλει ρεπό τη μέρα που επιστρέφω από άδεια. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Επιστρέφω από άδεια και μετά έχω βάλει ρεπό.
1: Αχ, τι βγάλαμε και σήμερα.
0: Όχι ρε φίλε, έχουμε άλλα 40 λεπτά, δεν έχουμε βγάλει ακόμα. Εντάξει, μετά τις 7.30 θα πάμε με Ολυμπιακό, με Ηρακλή, Αντίπα κτλ. Αλλά εδώ θα είμαι μέχρι τις 8.
2: Έρχονται Iconic Fest. Αγάπες μου.
0: Ο Χάριο Μπελατσόντε λέει: θα μας λείψετε ρε μάλια. Εντάξει, δεν πηγαίνουμε και στον πόλεμο. Έχει να πέσει πολύ on demand μέχρι να ξαναγυρίσουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κάποια στιγμή, παιδιά, θα ξανασμίξουν τα γειτόνια. Μην ανησυχείτε.

Ο αποδιοπομπέος Μάγνος λέει: πρέπει πάντως να ψέξουμε και τον κύριο Κάτμαν, καθώς παρότι κάνει σκληρό πόλεμο κατά των αναρκωτικών, είναι υπέρ της μοιχείας. Έχει ένα δίκιο εδώ. Έχει ένα δίκιο. Βασικά δεν έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι ότι είναι υπέρ της μοιχείας. Απλά λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι, πώς να το πω τώρα, το τρίτο σκέλος, ο τρίτος πόλος. Δεν τον νοιάζει το γεγονός ότι είναι η ρεζέρβα. Δεν τον πειράζει. Τα φιλιά μου στον φίλο το Σπύρο που συγχώρεσε το γεγονός ότι δεν ακούμε τρανς σήμερα.

αγάπη μας και στο Γιώργο, που οδηγός ταξί και αυτός μας στηρίζει ο κόσμος. Νικόλα λέει: θέλω να πω κάτι μέσα από την καρδιά μου. Όλο το χρόνο σας έφαγα στη μάπα. Άλλες φορές χαμήλωνα το ράδιο για να μην ακούγονται κάποια τραγούδια, ειδικά όταν είχα πελάτη, και άλλες άνοιγα τη φωνή για να σας ακούσω. Να ξέρεις, ακούω 13 με 14 ώρες σταθμό, όμως το 6-8 είναι αγαπημένο μου κομπή. Καλές διακοπές, πάντα όρθιος. Ανταποδίδω τα πάντα και σου αφιερώνω το τραγούδι.

Με αναρκωτικά πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Όταν με το καλό επανέλθουμε θα συνδεθούμε με Ολλανδία για την μετάδοση του φιλικού του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρντ. Αν δεν αποχαιρετηθούμε δεν χρειάζεται το να κλαίμε, δεν θα φύγει κανένας να πάει στην Αμερική. Θα τα πούμε σε 20-25 μέρες.

0: το κομμάτι που λέει πρέπει να κόψει τα ναρκωτικά πριν φύγουμε σε διάλειμμα, γιατί έχουμε να δώσουμε και τις μπάλες μας, ε! Ναι, λοιπόν, η ίδια διαδικασία είναι. Θα μου λες όμως, χρειάζομαι 4 στοπ. Όποτε θες. Λοιπόν, handball. Ζερβάκης Δημήτρης, κινητό σε 4-18. Μπάλα βόλεϊ. Έλενα Λιουδάκη, κινητό σε 9-63. Μπάλα μπάσκετ. Βασίλης Κυριακάκης, κινητό σε 2-09. Έλα, ένα τελευταίο. Στοπ. Μπάλα ποδοσφαίρου. Βαγγέλης Σαλτής, κινητό σε 197. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί σας. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Για το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει στις εγκαταστάσεις του βιολογικού στο Βόδι, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ρόδου, Σωτήρης Βαγιανός, σε σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιχείρησης. Λόγω των πρωτοφανών βροχοπτώσεων της τελευταίας διετίας και του τεράστιου όγκου νερού που έπεσε στην περιοχή μας, τα υπόγεια νερά έχουν ανέβει 1 μέτρο και 80 εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους. Σήμερα ο βιολογικός λειτουργεί στο μέγιστο της δυναμικότητάς του, επεξεργάζεται 27.000 κυβικά την ημέρα, όμως η καλοκαιρινή αιχμή φέρνει εισρωές που ξεπερνούν τα 34.000 κυβικά. Όγκο που η υφιστάμενη μονάδα δεν μπορεί φυσικά να προλάβει. Οι περσινές μας μετρήσεις αφορούσαν φυσιολογικές ροές και δεν μπορούσαν να προβλέψουν αυτή την εξέλιξη, υπογράμμισε ο κ. Βαγιανός και πρόσθεσε. Μετά από αυτοψίες διαπιστώθηκε υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση, κάτι που πιστοποίησε και το λιμεναρχείο. Έπρεπε να ενεργήσουμε με απόλυτη ταχύτητα μέσω της κατεπήγουσας διαδικασίας. Καλέσαμε 4 εταιρείες που διαθέτουν το απαραίτητο εργοληπτικό πτυχίο για να ξεκινήσουν την 1η Αυγούστου, όμως δεχτήκαμε προδικαστικές προσφυγές από την εταιρεία Actor, την οποία δεν επιλέξαμε. Ζητήσαμε την επίσωση της εκδίκασης για τις 22 Ιουλίου αντί για τις 25 Αυγούστου, για να μην καθυστερήσουν τα έργα της επέκτασης της εγκατάστασης. Διακυβεύεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η φήμη του νησιού μας όταν διεθνείς πλατφόρμες αναπαράγουν ψεύδι. Δυστυχώς υπάρχει μια μικροπολιτική εξυπηρέτηση συμφερόντων. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σωτήρης Βαγιανός επισήμανε ότι η ΔΕΙΑ Ρόδου είναι πλέον μία από τις 32 ΔΕΙΑ της χώρας με εγκεκριμένη διαχειριστική επάρκεια και μία από τις 6 που είναι έτοιμες για το σχέδιο ολιστικότητας. Το τελευταίο εξάμηνο λάβαμε χρηματοδοτήσεις ύψους 10,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τη Γραμματεία Υδάτων και το Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών. Έχουμε υποβάλει έργα 22 εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΠΑ για τους οικισμούς Λάρδου και Αφάντου, ενώ είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε 90 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αναφερόμενο στη δικαστική διαμάχη με την περιφέρεια του Αιγαίου, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ρόδου υποστήριξε: «Δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας σε πανελλαδικό επίπεδο και σε διεθνείς πλατφόρμες να εξυβρίζει το φορέα διαχείρισης του νερού της Ρόδου. Δηλώσεις όπως η ΔΕΙΑ Ρόδου εξάγει ντροπή και παρακμή προσβάλλουν το κύρος και την αξιοπιστία της επιχείρησης». Αναφορικά με την υπόθεση της εγκατάστασης drones στη Μεσαιωνική πόλη, ο κ. Βαγιανός εξήγησε πως περιλαμβάνεται στη μελέτη που έχουμε κάνει η απαγόρευση υπογραφής οποιασδήποτε σύμβασης χωρίς την έγκριση της μελέτης αντικτύπου από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεν θα παίζαμε με τέτοια θέματα. Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου έχει προγραμματιστεί για την 3η 21 Ιουλίου με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων και αυτό που αφορά στην παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και εξέταση χρηματοδότησης έργων που σχετίζονται με αθλητικές υποδομές. Έφυγε από τη ζωή η γιατρός αιματολόγος Πολυξένη Τσολερίδη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου σε ψήφισμά του τονίζει ότι η εκλειπούσα υπηρέτησε με σθένος και αφοσίωση τη δημόσια υγεία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου επί σειρά ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Κημητηρίου Ρόδου. Με δύο αθλητικές διοργανώσεις που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, ανοίγει αυτό το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Πανηγυριού της Ορονής, συνδυάζοντας την παράδοση με την άθληση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο Λαϊκός Ανώμαλος Δρόμος, ενώ την Κυριακή θα διεξαχθεί ο Λαϊκός Ποδηλατικός Αγώνας, σηματοδοτώντας την έναρξη των φετινών εκδηλώσεων. Την ερχόμενη Κυριακή, την πρώτη της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου με βασικό διεκδικητικό άξονα την ομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στη Βαρέα Βασίλου, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Στον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας για την περίοδο 2026-2027 θα μετέχουν οι ομάδες της Ρόδου. Εκτός από τον Ιάλισσο, το Διαγόρα, την Αέρα Φάντου και τον Απόλλωνα Γαλιθιών, στον ίδιο όμιλο θα πάρουν μέρος ο Εθνικός Πυρός, η Προοδευτική, η Ένωση Αμφιάλης, το Εγάλεο, ο Πάο Ρουφ, ο Απόλλωνας Σμύρνης και ο Αστέρας Μαγούλας. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σαν το δεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ένταση 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Θερμοκρασία κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 0 79 914. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 069 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Γιάρη, πολύ πολύ πιθανό να είναι ζώτα και ο Μασούρας να έρχεται από πίσω του σε ένα ρόλο δεκαριού, ή θα είναι ο Ζώτα το δεκάρι και θα είναι ο Μασούρας στην κορυφή. Ξεκίνησε το μάτς. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Ο Ντάλχαους πήρε μια κεφαλιά. Τώρα ο Φίλης βάζει ωραία το σώμα του και θα κερδίσει το πρώτο φάλ του μάτς. Γρήγορα, γρήγορα ο Πίντο. Να πούμε ότι η Φορτούνα Στάρ έχει μια νεανική ενδεκάδα. Ο μεγαλύτερος παίκτης είναι ο Πίντο που είναι 36 ετών το δεξί μπακ. Ο Μπράντερχος είναι 31 ετών. Ο Μπράντερχος, ο τερματοφύλακας που είναι έμπειρος. Ο Χούμπνερ που είναι 28 και όλοι οι υπόλοιποι είναι από 24 και κάτω. Λοιπόν, ο Ορτέγκα έχει την μπάλα. Τη δίνει στο Φίλη και ο Φίλης τη πάει δεξιά στον Κουτσίδη. Ο Κουτσίδης τη διαδίνει στον Κάρμο. Ο Κάρμο είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δίνει αριστερά στον Ορτέγκα. Έχει στήριγμα τον Ζέλσον. Παίρνει την μπάλα ο Ζέλσον. Θα παραχωρήσει πλάγιο ο Ντάλ Χάους στο δεξί μπακ της Φορτούνα Σιτάρντ. Ο Ορτέγκα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Κάνει να γεύσει να βρίσκει τον Πρεσπάτσα, βρει τον Μπασούρα. Ο Σιφιόνι θα δώσει στον Ζέλσον και ο Ζέλσον πάλι στον Ορτέγκα. Ορτέγκα κάνει μια κίνηση, αλλά θα γυρίσει προς τα πίσω, την βάλα στον Κάρμο. Κάρμο με τη μία αλλάζει πλευρά και τη δίνει στο Κουτσίδη. Ανοίγεται και ο Σιόζος για να την υποδεχτεί. Περνάει τη μέσα γραμμή ο Κουτσίδης. Δίνει στον νεαρό μπακ το 17χρονο και πάλι για τον Κουτσίδη. Σιόζος τώρα ανεβαίνει να κερδίσει κάποια μέτρα. Έχει γίνει φάουλ πάνω στον Αντρέ Λουίς από τον Ντάλ Χάους. Ένα φάουλ πολύ κοντά στη γραμμή του out, εκεί που γίνεται και στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Σιόζος τη δίνει στον Κουτσίδη και ο Κουτσίδης στον Κάρμο. Ο Κάρμο ψάχνει αριστερά τον Ορτέγκα, κάνει το κοντρόλ ο Αργεντίνος, θα τη ξαγυρίσει στον Κάρμο. Πρεσάριο Ιχατάρεν, Στουρνάρας, βαθιά μαλλιά. Διαγώνια, έχει λίγο αέρα, αλλά θα φτάσει τελικά στον Αντρέ Λουίς που παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Σιπιόλη παλεύει με τον Εκμπέμπου, το 18χρονο μέσο των Ολλανδών. Νικητής ο Νταλχάους, θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακα τον Μπράντερχορστ. Κάνει ένα γέμισμα, πολύ δυνατό, δεν μπορεί να την προλάβει με τίποτα. Ο Ιχατάρεν, πλάγιο από αριστερά, το εκτελεί ο Ορτέγκα, τη δίνει στον Κάρμο. Κουτσίδης για Αντρέ Λουίς. Ο Αντρέ Λουίς κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια από δεξιά. Κάνει και τη σέντρα. Ο Ζώτα έκανε το σέντ με τη μία. Δεύτερο σέντ από το Σιφιόρι στην κίνηση. Η μπάλα περνάει πάρα πολύ άλλο. Πήρε ανάποδα φάλτσα. Ήταν μια καλή επιθετική προσπάθεια από το ξεκίνησε από τον Αντρέ Λουίς. Ο Μπράντερχοστ θα στήσει την μπάλα. Μοιάζει με ένα 4-4-2, δηλαδή σαν ένα επιθετικό δίδυμο ως Ζώτα με τον Μασούρα. Θα το δούμε στην πορεία. Γιατί έχουν αλλάξει και οι δύο θέσεις σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά. Δηλαδή έχει παίξει και μπροστά ο Μασούρας και μπροστά όπου έπαιρνε το πρώτο σουτ ο Ζώτα. Παίρνει την κεφαλιά ο Κάρμο για εισφυρίζει φάουλ ο Λανδός διαιτητής. Ένα φάουλ ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχει την μπάλα ο Μπρίτιν. Τη πάει δεξιά στο Ρόμενι. Στο Μέτερσον, συγγνώμη. Αυτός κάνει μια κάθετη παλιά. Για το Ρόμενι. Ο Ρόμενι έχει μπροστά τον Κουτσίδη. Και από την παρέμβαση του στόπερ είναι πλάγιο του Ολυμπιακού, είναι πλάγιο για τη Φορτούνα Στήρα. Το εκτέλεσαν γρήγορα με τον Ρόμενι. Μπάλα θα πάει πιο πίσω στο Ντάλ Χάους, ακόμα πιο πίσω στο Φανόντελε. Ο Φανόντελε για τον Χούπνερ. Ιχατάρεν με τον Ζέλσον, κρατά την μπάλα ο Ιχατάρεν, τη δίνει στον Εκμπέμπου. Ο Εκμπέμπου για τον Χούπνερ. Χούπνερ για το Φανότελε. Πάλι Χούπνερ, αλλάζουν τα δύο στόπερ, πρεσάρι ο Αντρέ Λουίς, πρεσάρι και ο Μασούρας. Και αναγκάζεται ο Μπράντερχος να κάνει ένα βολέ. Ένα γέμισμα για την ακρίβεια. Ο Εκμπέμπου κρατά την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Μαρκάριο Σιπιόνι θα του πάρει την μπάλα και αυτή θα φτάσει στο Κουτσίδι. Ο Κουτσίδης τη δίνει στο Φίλι. Σηκώνει το κεφάλι ο Φίλης για τον Ζέλσον. Αν και καθυστέρησε, πήγε να του πάρει την μπάλα ο Ιχατάρεν, αλλά έκανε τελικά το κοντρόλ ο Ζέλσον. Δίνει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα προσπαθεί να κερδίσει κάποια μέτρα. Ζέλσον θα χάσει από τον Ιχατάρεν. Πίσω στο Φανότελε. Εκμπέμπου. Εκμπέμπου για το Φανότελε. Η Χατάρεν. Καλύπτει πολύ ωραίο ο Κάρμο. Δεν επέτρεψε στο Ρόμενη να γίνει απειλητικός. Γύρισε την μπάλα στο Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας και πάλι για τον Κάρμο. Κάρμο. Πάσα για τον Μασούρα. Μασούρας με τη μία στον Ορτέγκα. Ορτέγκα κάνει μια βαθιά παλιά. Κάνει κίνηση και ο Ζώτα και ο Ζέλσον. Αλλά εκεί καθάρισε τη φάση. Ο Χούμπνερ. Και πλάγιο από δεξιά για τους Ολλανδούς. Ο Κουτσίδης με τον Ζεφούικ. Ο Ζεφούικ πολύ δυνατός. Περνάει και έχει και στήριγμα. Ο Ζεφούικ μένει μια στην περιοχή. Κάνει το σουτ, βάλα κοντράρι. Σαν απομακρύνει ο Σιπιόνι. Αλλά σε πλάγιο. Ο Ζέλσον παίρνει την μπάλα. Μείνει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα στο Μασούρα. Μασούρας κρατάει την μπάλα. Κερδίζει κάποια μέτρα. Πολύ ωραία θα τη σπάσει το Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι περνάει και αυτό σε μια γραμμή. Και ο Ολυμπιακός γύρει γρήγορα. Στην αντεπίθεση με τον Ζέλσον, με τον Αντρέ Λουίς, συγγνώμη από δεξιά. Ο Αντρέ Λουίς πήγε να αποφύγει τον Ταλχάους, ο οποίος όμως έκανε ένα τάκλιν και πλάγι από δεξιά με τον Σιόζο. Ο Σιόζος τη δίνει στο Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι στον Κάρμο. Κάρμο στον Ορτέγκα. Φίλης, Κάρμο. Σιπιόνι. Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς, Σιόζος. Πάλι πολύ ωραία για τον Αντρέ Λουίς ο πιτσιρικάς. Κάνει τη σέντρα. Ωραία σέντρα ήταν του Αντρέ Λουίς. Απομάκρυναν. Ο Ορτέγκα γυρίζει στο Κουτσίδι. Ο Κουτσίδι στο Σιπιόνι. Σιπιόνι της πάει δεξιά στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς κάνει μια προσπάθεια. Με μια προσπίση. Αν θα τη γυρίσει το Σιόζο και τώρα θα υποδεχτεί και πάλι την μπάλα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ συγκλίνει αλλά θα του πάρει την μπάλα ο Νταλχάους και σε συνέχεια ο Μπρίτιν. Ένα γέμισμα, ο Κουτσίδης με τον Ζερφούτ παίρνει την κεφαλιά ο νεαρός στόπερ, κατεβάζει την μπάλα σε πιόνι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα τη χάσει από το πείσμα του Ρόμερη, παρατηρήσεις από τον Μεντιλίμπαρ, ήθελε καλύτερη απόφαση από τον Σιπιόνι. Έχουν την μπάλα τώρα οι Ολλανδοί στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Εκπέμπου. Ο Εκπέμπου θα τη γυρίσει πίσω στο Φανότελε. Φανότελε για τον Ταλχάους. Εκπέμπου. Πρεσάριο και Ολυμπιακός. Και ο Ζώτα θα πάρει την μπάλα και οφείλει στο φάουλ. Ένα φάουλ που έκανε ο Μπρίτιν. Βγήκε το pressing που φώναζε press με τη Λίμπαρ. Και αυτό το έκαναν οι παίκτες, έκλειψε την μπάλα ο Ζώτα και σε συνέχεια ο Φίλης κέρδισε το φάουλ. 8 λεπτό. Ορτέγκα. Ζέλσον. Ορτέγκα. Κάρμπο. Αλέζ Μπερβράκια το Σιόζιο. Αυτός πίσω στο Κουτσίδι. Όλα αυτά είναι αριστερά στον Ορτέγκα. Ορτέγκα ανάμεσα από δύο. Κρατά την μπάλα. Θα τη χάσει από τον Ιχατάρεν. Ο Πίντο ανέβηκε. Με Ζεφούρι πήγε να κάνει μια τρίπλα στο Κάρμο. Νικητή στο Κάρμο. Και τώρα Φίλης. Ο Φίλης σηκώνει το κεφάλι και αλλάζει πολύ ωραία πλευρά. Διαγώνια. 25 μαλλιά. Ωραίο το κοντρόλ από τον Αντρέ Λουίς. Ο Αντρέ Λουίς κερδίζει μέτρα. Επιτίθεται. Και κερδίζει το κόρνερ. Κερδίζει το πρώτο κόρνερ στο 1 λεπτό για τον Ολυμπιακό. Από δεξιά. Ένα κόρνερ που πέρα το εκτελέσει ο Αντρέ Λουίς, ο παίκτης ο οποίος το κέρδισε κιόλας. Ανεβαίνει ο Κουτσίδης, ανεβαίνει και ο Κάρμο. Είναι και ο Φίλης, είναι ψηλά παιδιά και τρεις. Περιμένει ο Μεντιλίμπαρ την εκτέλεση του κόρνερ. Και ζητάει να πάει πιο ψηλά ο Σιόζος και να μένει τελευταίος Ορτέγκα. Από Μάκριναν κάνει μια τρίπλα και ο Αντρέ Λουίς που δεν θα περάσει από τον Πέτερσον. Και νέο κόρνερ από το πείσμα του Αντρέ Λουίς. Και πάλι αρκετός κόσμος εδώ στο Βλαρντίγκεν από τους φίλους του Ολυμπιακού. Περισσότεροι έχουν έρθει από την Ολλανδία και στα τρία φιλικά. Οι πυριώτες είχαν τη συμπαράσταση των οπαδών τους και τώρα ο Ντρέ Λουίς εκτελεί και πάλι. Παίρνει την κεφαλιά ο Κουτσίδης και βάλα λίγο out. Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Στο 11ο λεπτό η πρώτη φάση του ματς με την κεφαλιά του Κουτσίδη από το corner του Αντρέ Λουίς. Ο Μπράντεχορστ γίνεται ένα γεύμισμα από το Χούπνερ. Η μπάλα θα πάει κατευθείαν στα Στουρνάρα. Πουτσίδης. Κάρμο. Σιπιώνει. Σιπιώνει, περνάει τη μεσαία γραμμή. Δίνει στον Αντρέ Λουίς. Ο Αντρέ Λουίς θα το επιστρέψει την μπάλα. Και ο Σιπιώνει, ωραία διαγώνια παλιά και ωραίο κοντρόλ. Βρίσκει τον Ζέλσον. Ανεβαίνει ο Ορτέγκα. Κάνει τον πρώτο κοντρόλ. Κάνει και το γέμισμα. Η μπάλα δεν θα περάσει από τον Πίντο, τον έμπειρο μπακ της Φορτούνα Σιτάρτ. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά, από αριστερά, συγγνώμη, τον Ορτέγκα. Ορτέγκα βρίσκεται πριν, προσπαθεί να βρει τον Ζέλσον μέσα στην περιοχή. Επιθετικό φάουλ του Ζέλσον, το σφυρίζει ο διαιτητής. Και τέλος αυτή την επιθετική προσπάθεια των Πειραιωτών. 12ο λεπτό. Εδώ, στο Βλαρντίγκεν. Σιγά σιγά οι Ολλανδοί θα δώσουν συνέχεια στο μάτς με τον Μπράντεχορ στον τερματοφύλακα. Γεμίζει ο Ολλανδός πορτιέρο. Ο Κάρμο θα χάσει την πρώτη κεφαλιά από τον Ζερφούικ. Τη διεκδικεί εκεί ο Σιπιώνη μαζί με τον Ταλχάους. Ο Ταλχάους πιο γρήγορος παίρνει την μπάλα. Προσπαθούν που είμαι στην περιοχή, πρώτη μεγάλη στιγμή για τους Ολλανδούς, αλλά θα απομακρύνουν οι αμυντικοί του Ολυμπιακού, δεν πρόλαβε να γίνει τελική, ήταν καλό το γύρισμα, αλλά κάλυψε τώρα ο Ζώτα Σίλβα, προσπαθεί να πάρει την μπάλα, δεν θα τα καταφέρει και νέα επίθεση για τη Φορτούνα Σιτάρτ από αριστερά. Κάλυψε ο Κουτσίδης και παραχωρεί κόρνερ, το πρώτο κόρνερ για τους Ολλανδούς. Τελέσει και γρήγορα με πάσα. Ο Νταλχάους όταν γίνει τη σέντρα ψάχνει τον Ιχατάρεν. Ιχατάρεν με το Σιπιώνι έρχεται και βοηθάει ο Ζέλσον. Πίντο κάνει μια προσπάθεια για τρίπλα. Άνοιξε την μπάλα πολύ πλάγιο για τον Ολυμπιακό κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Πάει ο Ορτέγκα να το εκτελέσει. Έκανε κίνηση ο Φίλης, γέμισε από τον Ορτέγκα. Απομακρύνουν, Σιπιώνει με τη μία έψαξε να βρει τον Ζέλσον. Καλή σκέψη του Σιπιώνει. Ο Κάρμο θα πάρει την κεφαλιά. Μπάλα πάρει στο Μεντιλίμπαρ που την αφήνει στον Ιχατάρεν που εκτελεί γρήγορα για τον Μπρίτιν. Ο Μπρίτιν πίσω για τον Πίντο. Πίντο με τη μία θα τη δώσει στον τερματοφύλακά του τον Μπράντεχορστ. Ο Μπράντεχορς κάνει ένα γέμισμα. Ορτέγκα παίρνει την κεφαλιά. Αλλά εκεί είναι ο Μπρίτιν, νέα κεφαλιά και μπάλα πάλι στο Μεντιλίμπαρ. Πάλι μπλοκάρει την μπάλα ο προπορτής του Ολυμπιακού. Μου κάτι λέει στο Σιπιώνη που του λέει που του θέλει να στέλνει την μπάλα. Ορτέγκα. Έψεξε να βρει τον Τζότα Σίλβα. Δεν τα κατάφεραν. Ζερφούκι με τον κάνει ένα τακουνάκι. Μπάλα θα φτάσει στο Σιπιώνη. Σιπιώνη. Ανοίγεται ο Αντρέ Λουίς. Έτρεξε. Ο Νταλχάους και πήρε την μπάλα. Και τώρα είναι επικίνδυνη η Ολλανδία από αριστερά. Μπαίνουμε στην περιοχή. Γίνεται ένα θέμα. Το Στουρνάρας. Έβαλε καλά το σώμα του. Δεν μπορούσε να μπλοκάρει την μπάλα. Έκλεισε όμως τη δεξιά του γωνία. Και κόρνερ, το δεύτερο κόρνερ για τους Ολλανδούς. Στο 15ο λεπτό. Πάλι από αριστερά, πάλι με πάσα την περίοδο Ντελχάουστ για τον Πέτερσον. Πέτερσον μπαίνει με στην περιοχή. Δεν κατάφερε να τη κρατήσει την μπάλα. Αν και την είχε καθαρίσει η φάση ο Σιπιώνη. Out για τους Πειραιώτες. Με τα πόδια στην Άρας ψάχνει να βρει τον Ορτέγκα. Ορτέγκα κάνει το κοντρόλ. Συνεργάζεται με τον Βασούρα, ξαναπαίρνει την μπάλα Ορτέγκα. Ανάμεσα από τρεις τη δίνει στο Φίλι. Ο Φίλι σηκώνει το κεφάλι, προτιμά τον Κουτσίδη. Ο Κουτσίδης δίνει για το Σιώσιο. Σιώσιο περνά τη μεσαία γραμμή. Τροφοδοτεί τον Αντρέ Λουίς και πάει δίπλα του για να έχει ένα στήριγμα Βραζιλιάνος. Θα προτιμήσει το Σιπιώνη στον άξονα και αυτός πιο αριστερά στον Κάρμο. Τάρμο θα επιστρέψει την μπάλα στο Σιπιόνι. Έχει, ανοίγεται. Ο Αντρέ Λουίς θα αποδεχθεί την μπάλα. Κοντρόλ με το δεξί. Μπάλα στο αριστερό. Ωραία, γλυκιά σέντρα. Αλλά εντάξει, είναι και ένα θέμα που ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς σέντερ φορ μέχρι στιγμής. Γιατί και ο Ζώτα και ο Μασούρας δεν είναι κλασικά φορ που μπορούν να πιούν στην περιοχή και να κάνουν είτε, να πάρουν μια κεφαλιά όπως ήταν τα καλή σέντρα του Αντρέ Λουίς, όπως ο Γιάννης για παράδειγμα. Πλάγιο παρισερά για τον Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα. 16ο λεπτό. Να υπάρχει σκορ. Ένα πλάγιο τώρα από το άσχημο κοντρόλ του Ζέλσον. Πλάγιο για την Φορτούνα Σιτάρντ. Το εξελίο πίντο για τον Ζερφούικ. Πολύ δυνατός. Ο νεαρός επιθετικός 21 ετών. Ο Φίλης τροφοδοτεί το Σιώσιο. Σιώσιο για τον Σιπιόνι. Σιπιόνι, Ζώτα. Σιώσιος, Αντρέ Λουίς. Και πάλι τώρα δίνει για το Φίλη, συνεργάζεται πολύ ωραία, βγήκε το 1-2, ήταν πάρα πολύ καλό, απλά το λάθος που έγινε στη φάση και δεν μπορούσε να γίνει απολυτικός Αντρέ Λουίς είναι ότι ο Βραζιλιάνος δεν έκανε καλό κοντρόλ και άνοιξε την μπάλα. Σιπιόνι. Αριστερά για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα κάθεται για τον Ζώτα. Ο Ζώτα κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα. Μπαίνει στην περιοχή και θα κερδίσει το κόρνερ. Έψαξε να βρει τον Ζέλσον που είχε βρεθεί σε θέση center for. Χειροκροτείω με τη Λίμπαρ την προσπάθεια. Ένα κόρνερ από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Τελείω Μασούρας. Βάλα περνά πάνω από τον Κουτσίδη, ο οποίος θα την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Απομακρύνει ο Μπρίτιν. Σιώσιος κάνει μια βαθιά παλιά, βγαίνει ο Μπράντεχορς και μπλοκάρει. Τερματοφύλακας Φορτούνας δεν κρατά την μπάλα. 18 λεπτό, 0-0, γίνεται το γέμισμα. Κάρμο με τον Ζερφούικ, μπάλα θα φτάσει στον Χατάρεν, από εκεί στον Ρόμενη. Ορτέγκα απομακρύνει, Μασούρας με το στήθος και τώρα παίρνει την μπάλα ο Μασούρας, ο έμπειρος επιθετικός του Ολυμπιακού και η μπάλα φτάνει στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για κάτι καλό. Αντρέ Λουίς κάνει το σουτ, λίγο out, πολύ καλή στιγμή αυτή για τον Ολυμπιακό, η δεύτερη στο μπατ, στο 18ο λεπτό από το σουτ του Αντρέ Λουίς και την ωραία προσπάθεια του Γιώργου Μασούρα. Δεύτερη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό, θυμίζω η πρώτη ήταν από κόρνερ του Αντρέ Λουίς και την κεφαλιά του Κουτσίδη που είχε περάσει out. Ο Ολυμπιακός παίζει πάρα πολύ από δεξιά με την Αμπεσιόζη και Αντρέ Λουίς. Γεμίζει ο Μπράντεχορστ. Ο Φίλης πήρε την κεφαλιά από τον Ζερφού και μάλιστα βρει το Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι ψάχνει τον Ζέλσον. Ο Πίντο πήρε την κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει και κάτω από τα πόδια του διαιτητή. Ο Φίλης πάλι με τον Αντρέ Λουίς. Ο Αντρέ Λουίς άργησε, έδωσε στο Σιώσο. Ο Φίλης, Αντρέ Λουίς κάνει το σουτ και η μπάλα λίγο out. Πολύ ωραία προσπάθεια, έβαλε την κόντρα νομίζω ο Νταλχάους. Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 19ο λεπτό, πάλι με τον Αντρέ Λουίς, που θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να έχει ανοίξει το σκορ. Τώρα πάμε, βαδίζουμε για το 20 λεπτό. Ο Αντρέ Λουίς παρεκτελεί στο κόρνερ. Καλή συνεργασία αυτή των πυριωτών. Ο Μεντιλή παρελεί στο Σιώσιο να ανέβει, γιατί είναι πίσω με τον Ιχατάρεν. Ο Ορτέγκα εκτελέσει και το κόρνερ. Κεφαλιές και γκολ. Γκολ! Ντεμπούτο με γκολ από τον Ζέτα. Πήρε την πρώτη κεφαλιά νομίζω ο Κουτσίδης και στο 20 λεπτό ο Ζώτα με ένα γυριστό με τη μία σέλη την μπάλα στον ουρανό των δικτύων, το δικτύων και κάνει το 0-1 για το 1-0 για τον Ολυμπιακό, όπως θέλετε πείτε το, με τον γκολ του Ζώτα. Είναι πολύ καλό για μια μεταγραφή στην πρώτη της εμφάνιση να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ξεκινάει η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 1-0 για τους απειρεώτες από το κόρνερ του Αντρέ Λουίς. Την κεφαλιά του Κουτσίδη και το σουτ του, του Ζώτα. 1-0 με τον γκολ του Πορτογάλου. Ο Ζώτα Σίλβα λοιπόν έκανε, άνοιξε το σκορ 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 20ο λεπτό. Τώρα γίνεται ένα γύρο, θα πάρει την μπάλα ο Σουρνάρας κατευθείαν. Είχε ένα καλό τρίλεπτο Ολυμπιακό στο 18 με τη ευκαιρία του Αντρέ Λουίς. Το 19ο λεπτό πάλι με τον Αντρέ Λουίς και στο 20ο άνοιξε εν τέλει το σκορ. Μασούρας παλεύει εκεί. Η Χατάρεν πριν την Ρώμενη. Ρώμενη με τον Ιχατάρεν, δεν είναι καλή η σέντρα του. Φίλης για το Σιμπιόνι. Σιμπιόνι βαθιά παλιά, δεν είναι οφσέτο. Μασούρας τρέχει, έχει βγει πολύ μπροστά ο Ταό. Πολύ εκτός ο τερματοφύλακας ο Μπράντεχορς και πρόλαβε στον Τζακ τον Μασούρα. Αν είχε τσιμπήσει και την μπάλα ο Γιώργος θα έχει βγει, θα έμπαινε με την μπάλα σαν δίχτυα. Τώρα η Φορτούνα Σιτάρτ κερδίζει ένα φάουλ που κάνει ο Ζέλσον πάνω στον Ρώμενη, τον 26χρονο μεσοεπιθετικό. Το εκτέλεσε ο Πίντο. Διαγώνια παλιά κατευθείαν για τον Στουρνάρα. Κάρμο. Σιμπιόνι. Αντρέ Λουίς. Κουτσίδης. Έψαξε να βρει τον Ζέλσον, ήταν πολύ μακρινή η παλιά του. Ο Μάκρεν είναι η Ολλανδή, αλλά εν τέλει από τον Κάρμο η μπάλα θα φτάσει στο Ζουρνάρο. Ζουρνάρος ψάχνει τον Ορτέκα. Ορτέκα με το κεφάλι τροφοδοτεί τον Ζέλσον που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον Πρίτιν. Ζέλσον από αριστερά. Πέρασε εύκολα τον Πρίτιν, τον κράτησε, ζητάει φάλα από τον διαιτητή, δεν του τον δίνει ο Ολλανδός. Και τώρα ο Χατάρεν με τον Κάρμο του παίρνει την μπάλα ο Κάρμο. Φίλες με την πίεση του Σιπιόνι. Σιπιόνι καθυστέρησε λίγο. Σιπιόνι είχε κάνει ωραία κίνηση ο Σιόζιος, αλλά δεν τον είδε ο Αργεντίνος και τώρα ο Κουτσίδης θα τη γυρίσει πίσω στο Στουρνάρα. Στουρνάρας. Χάνει την κεφαλιά. Ο Ζέλσον, ο Ζερφούκ θα κρατήσει την μπάλα, έκανε κοντρόλ με το στήθος. Πολύ ψηλός, πολύ δυνατός. Αλλά εδώ τώρα η προσινή παλιά που έκανε δεν υπήρχε συμπαίκτης του ούτε στα 10 μέτρα και βγήκε ο Στουρνάρας για να μπλοκάρει την μπάλα. Κάρμο. Φίλης για το Σιόζιο, κάνει ωραίο το κοντρόλ ο νεαρός, θα τη δώσει στο Κουτσίδι, όχι στον Κάρμο. Κάρμο, Κουτσίδης, Σιόζιος, πάλι για το Σιμπιόνι που έχει χώρο. Θα μπορούσε να έχει, πάει πιο μπροστά στη Ζωτά, για να δούμε το Ζωτά. Κάνει το πλασά από ψηλή, λοκάρει και μέσα. Τρομερό γκολ από τον Ζώτα Σίλβα, 2-0 για τον Ολυμπιακό με 2 γκολ του μεταγραφή του νέου, του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού στο 24ο λεπτό. 2-0 με Ζώτα Σίλβα. Από την ωραία παλιά του Σιπιόνι, κάθε την παλιά του Σιπιόνι, βγήκε στην πλάτη της άμυνας ο Ζώτα Σίλβα. Πλάσαρε μπάλα, πέρασε πάνω από τον τερματοφύλακα. Τον Μπράντεχορντ προσέκλουσε στο δεξί δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. 2-0 για τον Ολυμπιακό με 2 γκολ του Ζώτα Σίλβα. Ιδανικό, δηλαδή τέλειο το ξεκίνημα του Πορτογάλου, το ξεκίνημα της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό. Στη σέντρα και πάλι. Οι Ολλανδοί, ο Ρώμενη, δίνει συνέχεια στο μάτς. Πολύ ωραίο γκολ. Ο Σιόζος εκεί καλύπτει ο Μπέτερσον και απομακρύνει. Έψαξε να βρει και τον Αντρέ Λουίς και γίνει φάουλ πάνω στον Αντρέ Λουίς από τον Ταλχάους και τώρα δίνει ένα φάουλ για τους Ολλανδούς, ο συμπατριώτης του διαιτητής. Ένα φάουλ από αριστερά. 25ο λεπτό, 2-0 Ολυμπιακός. Τη Φορτούνα στην Τάρτ με τα 2 γκολ του Ζώτα Σίλβα. Thank you. ο Πέτερσον το φάουλ. Ο πήρε την κεφαλιά. Ο Κάρμο είναι κόρνερ. Έτρεξε ο Ζώτα να προλάβει την μπάλα. Τελικά αυτή θα περάσει. Δεν την πρόλαβε. Κόρνερ από δεξιά, όπως επιτίθεται η Ολλανδική ομάδα. Και πηγαίνει ο Ιχατάρεν. Εκτελεί ο Ιχατάρεν. Στουρνάρας δύσκολα θα απομακρύνει την μπάλα, τρέχει ο Σιώζος να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου και το καταφέρει για να μην δώσει κόρνερ και πήγε να βρει και τον Αντρέ Λουίζα, αλλά πετάχτηκε πρώτος ο Ντάλ Χάουστ που κρατά την μπάλα. Έχει δίνει στον Πέτερσον. Αλλά θα φτάσει πιο πίσω στον Εκπέμπου. Και στον Μπράντεχορς, τον τερματοφύλακα. Κάνει ένα γέμισμα ψάχνοντας το Ζεφούικ. Μπάλα θα καταλήξει στο Στουρνάρα. Σιγά σιγά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού με τα χέρια εν τέλει επιλέγει τον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Ζέλσον. Ζέλσον θα κερδίσει το φλάγιο και αρκετά μέτρα για τον Ολυμπιακό. Όπου πηγαίνει ο Ορτέγκα. Με εκτελέσει το φλάγιο. Ζέλσον ανάμεσα από τρεις. Πήγε και για βοήθεια ο Φίλης. Τελικά θα πάρουν την μπάλα οι Ολλανδοί. Πρεσάρι ο Ζώτα. Έχεις πει περισσότερο ψευτό. Εννιάρη και από πίσω του ο Μασούρας. Δυνατή παρέβαση από τον Σιπιόνι πάνω στον Εκπέμπου. Την μπάλα που τελικά θα φτάσει στο Χούπνερ. Και αυτό που γίνει στο φανό τέλε τώρα. Χούπνερ. Μια αριστερή μακρινή παλιά. Καλύπτει πολύ ωραία ο Σιώσος με το κεφάλι από μακρύνη. Παίρνουν την μπάλα οι Ολλανδοί. Είναι 4-5. Γίνεται ένα σουτ μέσα από τον Πέτερσον. Μέσα από την περιοχή. Και μπάλα περνάει out. Ωστόσο ψάχνουμε διακοπή γιατί είναι στο έδαφος ο Σιπιόνι. Πρέπει να χτυπήσει τον νόμο και κάνει εντολή ο διαιτητής να μπει μέσα το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού, ο κύριος Θεός, για να δούμε μην έχει κάτι ο Σιπιόνι, ο οποίος έχει μείνει στην ίδια στάση του σώματος, πρέπει να πονέει πολύ στον νόμο. Για να δούμε. Διακοπή 23 το λεπτό, Ολυμπιακός Φορτούνας σε τάρτ 2-0 με τα 2 γκολ του Ζώτα Σίλβα.
6: Θα πάρουμε το μικρόφωνο, Ηρακλή. Καλησπέρα και από εμάς.
5: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Ηρακλή.
6: Δείχνει να πονάει πολύ, όντως. Ωραίο ντεμπουτάκι, ο κύριος Ζώτα Σίλβα.
5: Βεβαίως.
6: Πολύ ωραίο.
5: Αλλά τώρα μην έχει κάτι, αλλά βλέπω ότι θα μπει ο Μπακούλας. Οπότε δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Σιπιόνι.
7: Εμείς δεν έχουμε εικόνα, έδειχνε τον Ζώτα Σίλβα.
5: Σηκώθηκε ο Μπακούλας, αλλά για να δούμε αν ο Σιπιόνι θα μπορέσει. Εντάξει, πιάνει το κουλάει το χέρι του, πιάνει το πρόσωπό του. Θα γίνει λογικά αλλαγή. Αυτή την ίδια ώρα με τη Λίμπαρ μιλάμε τον Ζώτα Σίλβα για το εξηγείται ακριβώς. Θα μπει ο Μπακούλας στη θέση του στο 30 λεπτό. Βγαίνει ο Σιπιόνι, μιλάει τώρα με τον Μπεντιλίμπαρ. Είχε κάνει και πολύ καλή εμφάνιση ο Σιπιόνι σε αυτή τη μισή ώρα. Πηγαίνει στα αποδυτήρια. Θα μάθουμε στο τέλος Θα μάθουμε στο τέλος του μάτς το τι ακριβώς έχει συμβεί. Συνεχίζεται το μάτς. Πάντως στη θέση του Σιφιώνη μπήκε ο Μπακούλας. Στο 30 λεπτό 2-0. Ο Ολυμπιακός με τα δύο γκολ του Ζώτα Σίλβα. Μπρίτιν της πάει. Δεν έχει μπει ακόμα Μπακούλας. Με 10 παίζει ο Ολυμπιακός. Τώρα θα, όπου να θα γίνει, αλλά για... θα δώσει ο διαιτητής την εντολή να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ο μέσος του Ολυμπιακού. Τώρα σφυρίζει για να γίνει αλλαγή. Με τη Λίμπαρ δίνει τις τελευταίες εντολές, τις τελευταίες εντολές στον νεαρό μέσο, ο οποίος θα παίξει στο δίδυμο μαζί με τον Φίλι στη μεσαία γραμμή. Ο 36χρονος Σπίντο είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια, εκτελεί το πλάγιο, έψαχνε τον Ρόμενη, Ζεφούικ, ο Κάρμο, για καλό και για κακό, μετά την βάλα πλάγιο, γιατί τον είχαν πρεσάρει δύο παίχτες, και ο Ζεφούικ και ο Ρόμενη, ένα πλάγιο από δεξιά, πάλι με τον Πορτογάλο τον Σπίντο, Ζεφούικ με συμπεριοχή, έχει το Φίλι, έχει και τον Κάρμο, παλεύει ο νεαρός επιθετικός και κερδίζει το κόρνερ. Ένα κόρνερ το οποίο θα το εκτελέσει ο Ιχατάρεν. Απομακρύνει ο Φίλης. Νέο πλάγιο σχεδόν εκεί δίπλα στο σημείο κόρνερ. Τελικά θα αφήσει ο Ιχατάρεν στον Πίντο. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμα το πλάγιο, 33 λεπτό. Απομακρύνει ο Μασούρας, κάνει ένα κοντρόλ ο Ζέλσον. Έρχεται ο Μασούρας, κρατά την μπάλα και δίνει και το φάουλ. Τον τράβησε εκεί ο Εκμπέμπου. Κάρμο. Κουτσίδης, Σιώσιος, Μπακούλας. Και από εκεί στον Ορτέγκα. Ορτέγκα για το Φίλι. Αντρέ Λουίς. Συγκλίνει. Πήγε να βρει ωραία. Πολύ ωραία τον Ζέλσον. Αλλά εκεί ήταν ο Χούπνερ, ο οποίος απομακρύνει κιόλας και την μπάλα. Τώρα φάουλ που κερδίζει ο Ζεφούικ από τον Κουτσίδη. Στο έδαφος και επιθετικός της Φορτούνας Σιντάρτ. Όπως έπεσε πέρα έχει χτύπησει στη μέση του. Διακοπή. Σηκώνεται και προσπαθεί σκορδιά και σκόρτα σιγά σιγά. 34 λεπτό ο Ολυμπιακός. Φορτούνα Σιντάρτ 2-0 με τα δύο γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 20 και στο 23 λεπτό. Προσάρει ο Νότρε Λουίς και θα πάρει την μπάλα. Τη γυρίζει στο Κουτσίδη και ο Κουτσίδης τη δίνει στον Κάρμο.

που έκανε ο Κάρμο, σηκώνει μάλιστα και τον Ιχατάρεν. Το εκτέλεσαν γρήγορα. Μου με τη Λίβερ ακούει ρυθμικά το όνομά του από τους φίλους του Ολυμπιακού. Χούπνερ. Κουτσίδης. Πίσω για το Στουκνάρα. Και από εκεί για τον Κάρμο. Κάρμο για τον Ορτέγκα. Φίλης. Ζέλσον Φίλης. Μισχιόζος κάνει ωραία το κοντρόλ από δεξιά. Κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί να κερδίσει το πλάγιο, καθυστέρησε ο νεαρός. Βρίσκεται και στο έδαφος και προσπαθούν να βγει στην κόντρα οι Ολλανδοί. Γρήγορη μετάβαση και ο Ρόμενι έχει χώρο. Γύρισε πολύ ωραία ο Ζώτα, ο οποίος γύρισε πολύ πίσω και κάνει το τάκλι και του παίρνει την μπάλα και τώρα Μασούρας έβγαινε αριστερά. Δεν έχει κάποιο στήριγμα, λογικά θα σουτάρει, κάνει το σκαυτό σε ό,τι μπάλα περνάει out. Περνάει out, κοίταξε το κέντρο της περιοχής, μήπως υπήρχε κάποιος συμπαίκτης για να τον τροφοδοτήσει ο Μασούρας, ωστόσο ο Ζώτα είχε μείνει πολύ πίσω γιατί ήταν ο παίκτης που έκανε το τάκλι κάτω από την μεσαία γραμμή, κοντά στην περιοχή του Ολυμπιακού, ήταν αδύνατο να προλάβει να μπορέσει να πατήσει και περιοχή. Εκεί θα πρέπει να κάνει λίγο μια διαγώνια κίνηση ο Ντρέ Λουίς. 36 λεπτό. Ορτέγκα παίρνει την κεφαλιά. Φάουλ που κάνει ο Φίλης στον Ζεφούικ. Το εκτέλεσε ο Μπρίτιν. Και δίνει στο Χούπνερ. Θα βγει στον Νταλχάους. Νταλχάους πάλι για το Χούπνερ. Κάνει μια τρίπλα πάνω στο Ζώτα. Βαθιά μπαλιά για το Ρόμενι. Καλύπτει ωραία. Ο Κουτσίδης έχει βάλει το σώμα του. Η μπάλα περνάει out. Και άλλα κερδίζει και το φάουλ. Το στόπερ του Ολυμπιακού. Ο Στουρνάρας θα δώσει συνέχεια, 37 λεπτό. Ο Ολυμπιακός Φορτούνας ήταν 2-0 με τα 2 γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 20 και στο 23 λεπτό. Με τις μιλίες 30 λεπτών ο Ολυμπιακός προχώρησε αναγκαστική αλλαγή λόγω του τραυματισμού του Σιπιώνη και τώρα φεύγει ο Ζέλσον αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ, θα του πάρει την μπάλα ο Πίντο. Δίνει στο Φανότελε, ο Φανότελε κάνει ένα γέμισμα από το Κάρμο. Φάουλ για τη Φορτούνα στην Τάρτη, είχαν κερδίσει και το πλάγιο κιόλας. Χούπνερ της πάει αριστερά στον Νταλχάους, ο Νταλχάους δεν κάνει καλό κοντρόλ και τώρα ο Σιώσιος θα εκτελέσει το πλάγιο. Πήρε γρήγορα στον Μπακούλα. Μπακούλας στο Φίλι. Φίλις περνά τη μεσαία γραμμή. Επιλέγει να τροφοδοτήσει αριστερά τον Ορτέγκα. Αυτό στο Ζέλσον. Ζέλσον πάλι για το Φίλι. Φίλι σκέφτηκε τη διαγώνια. Το μετάνιωσε. Έδωσε δίπλα στο Ζέλσον. Κάρμο. Κουτσίδης. Κάρμο. Βαθιά παλιά για τον Ζώτα Σίλβα. Απομακρύνει. Ο Φανότελε ωστόσο πάνω στον Ορτέγκα. Στο Ζώτα. Φίλις. Σιώσιος. Ζέλσον, Σιώσιος, Κουτσίδης, Κάρμο. Ο Ζώτα. Νυχητής μονομαχία ο Μπρίτιν. Πρεσάριο Φίλης. Μιχατάρεν. Συνεργάζεται με το πίνο πλάγιο για τον πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Μπακούλας για τον Κάρμο. Κάρμο για τον Κουτσίδη. Μπακούλας. Σιώζος. Κουτσίδης, Μπακούλας. Κερδίζει κάποια μέτρα. Πλάγιο από την παρέμβαση του Πίντο σε προσπάθεια του Μασούρα.

0: Το πλάγιο το εκτέλεσε ο Ορτέγκα, έκανε άλλη κίνηση, ο Ζώτα δραστήριος, δυσκολεύει ακόμα και μια εύκολη θεωρητικά φάση για την άμυνα της Φορτούνα Σιτάρ, τελικά βγήκε και την μπλόκαρε ο Μπράτεχορστ. Φύγει την μπάλα κάτω. Μπράτεχορστ γεμίζει. Κάρβο παίρνει την κεφαλιά μπροστά από τον Ζεφούικ. Φάουλ που κερδίζει ο Ζέλσον από τον Πίντο. Ο Ορτέγκα δίνει στο Φίλι, στο Σοκουτσίδη. Κουτσίδης για τον Κάρμο. Ορτέγκα, Ζέλσον, Κάρμο. Και από εκεί στο Σιώσιο. Ο Τρελουίς έκανε μια προσφύση, δεν την έφαγε ο Ντελχάους και τώρα έχουν προϋποθέσεις για μια γρήγορη μετάβαση. Οι Ολλανδοί που βάλισε εκεί την μπάλα κερδίσε ένα φάουλ από τον Μπακούλα. Δεν υπάρχει φάουλ βέβαια. Διαμαρτύρηθηκαν εκεί παίχτες από τον Μπάκο, ο Πόποβιτς, μια φορά την ΝΕΗ. Ένα φάουλ από αριστερά για τους Ολλανδούς, στο οποίο έχει πάει πάνω από την μπάλα ο Ντελχάους, αλλά πηγαίνει και ο Ιχατάρεν, ο οποίος εκτελεί τα περισσότερα στημένα της Φορτούνα Σιτάρ. 42 λεπτό. Δεν είχε εκτελεστεί ακόμα το φάουλ. Εκτελεί ο Χατάρεν στο δεύτερο δοκάρι. Μπάλα πάει κατευθείαν out από την προσπάθεια του Πέτερσον. Ορτέγκα, Κάρμο. Ο Ζώτα παίρνει μια κεφαλιά. Ο Αντρέ Λουίζ δεν είχε κάνει κίνηση γρήγορα. Σωστή ήταν η προσπάθεια του Ζώτα Σίλβα. Η Χατάρεν με τον Ορτέγκα και νικητής Ορτέγκα. Μπαλά φτάνει στο Φίλι. Ο Φίλις για τον Κουτσίδη. Κουτσίδη στο Σιώζο που βρίσκεται τελευταίος. Ψύχρεμα στο Στουρνάρα και ανοίγεται για να δώσει βοήθεια. Ο Στουρνάρας επιλέγει να κάνει διαγώνια αριστερή παλιά. Με φάουλ πάνω στον Μασούρα τον έσπρωξε. Ο Φανότελε. Ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό. Κουτσίδης, Μπακούλας, Αντρέ Λουίς, Σιώσιος, Κουτσίδης, Κάρμο. Φίλης, Ορτέγκα, γυρίζει πίσω στον Κάρμο. Κάρμο κάνει το γέμισμα για τον Μασούρα. Έχει κάνει φάουλ τώρα ο Μασούρας, έσπρωξε το Φανότελε. Πηγαίνει ο Μπράντεχορστ, ο τερματοφύλακας θα το εκτελέσει. Κεφαλιά του Κουτσίδη. Ζέλσον κάνει το κοντρόλ. Ζώτα κάνει φάουλ, ο Ζώτα διαμαρτύρεται. Θεωρεί ότι δεν πάτησε το Φανότελε. Ο Φανότελε πάντως κάνει το πόδι του. Τελικά τώρα το σηκώνει ο Πορτογάλος. Εκτέλεσε το φάουλ ο Χατάρεν πίσω στο Φανότελε. Ντελχάους, καλή παλιά για τον Πέτερσεν, κάνει κύριο Σεζερφού, είχαν πολύ δυνατή παλιά του Πέτερσεν, του συγγνώμη, τρέχει ο Χατάρεν, θα την προλάβει και θα κερδίσει το πλάγιο από τον Ορτέγκα. Ο Φίντο ζητά από τον εκπέμπου να δώσει βοήθεια. Παίρνουν την μπάλα. Κάνει ένα σούτ εκεί περίεργο. Ο εκπέμπου μπάλα δεν ανησυχεί. Περνάει η δεν ανησυχεί σε καθόλου το Στουρνάρα. Συμπληρώσαμε τα 45 λεπτά. Ίσως κρατήσει κάποιο λεπτό λόγω του τραυματισμού του Σιπιώνη που θυμίζω ότι στο 300 λεπτό έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω προβλήματος στον ώμο. Δεν κρατάει τίποτα, σφυρίζει τη λήξη. Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρτ 2-0 με τα 2 γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 20 και στο 23 λεπτό. Θα τα πούμε σε περίπου 10 λεπτάκια.
1: Ωραία, ωραία Ρακλή. Θα τα πούμε σε όντως 15 περίπου λεπτά. Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρτ 2-0 με εισάριθμα γκολ του Ζώτα Σίλβα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.
10: Κοίτα, η λογική λέει αυτό. Εντάξει, οκ, okay, σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες... κάποιες αλλαγές, αλλά δεν νομίζω να πάνε σε ολικό lifting ενδεκάδων οι δύο προπονητές.
1: Δεν το σνομπάρουν το μικροτελικό.
10: Όχι, εντάξει, okay, η τρίτη θέση είναι και εκτός από το συνολικό, το πούμε για την κάθε ομάδα, έχουμε και το ατομικό. Δηλαδή στη Γαλλία ο Εμπαπέ κυνηγάει να βγει πρώτο σκόρερ. Είναι στα 8 γκολ μαζί με τον Λιονέλ Μέση και προφανώς και θα ήθελε να, αν μη τι άλλο, από τη στιγμή που δεν καταφέρνει η Γαλλία να διεκδικήσει το τρόπαιο, να κατακτήσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Θεωρητικά, να πούμε και ότι στην Αγγλία ο Κέιν με τον Μπέλιγχαμ
1: έχουν μια ελπίδα.
10: Έχουν μια ελπίδα, ναι. Ο Κέιν είναι στα 6 γκολ, προφανώς και είναι πιο δύσκολο, αλλά για τον Εμπαπέ σίγουρα το κίνητρο είναι μεγάλο. Και μιας ξεκινήσαμε με το μικρό τελικό που είναι αύριο,
1: ναι,
10: στα μεσάνυχτα.
1: Έχουμε πρώτο πυλόν τεχνικό για τους τρικολόρ.
10: Ναι, υπήρχε η έντονη φημολογία τις προηγούμενες μέρες και υπάρχει τώρα και ένα ποστάρισμα του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο των τρικολόρ. Και όπως γράφει χαρακτηριστικά, έχει ήδη ολοκληρώσει το σχεδιασμό για το τεχνικό επιτελείο, με τις υπογραφές να αναμένονται εντός του μήνα. Ο Ζιντάν επιστρέφει στους πάγκους μετά το 2021, όταν αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης και θα αναλάβει τη Γαλλία για να την οδηγήσει στο προσεχές Nations League, το γύρο του 2028 και κατόπιν την τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου του 2030.
1: Την κατ' Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του. Εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησε το τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
10: Οι δύο ομάδες είχαν παίξει και στο Μουντιάλ του Κατάρ 2022, στον προημιτελικό. Η Γαλλία είχε νικήσει 2-1 στον δρόμο για τον τελικό με αντίπαλο την Αργεντινή. Στις 5, έβλεπα λίγο νωρίτερα, στις 5 τελευταίες αναμετρήσεις επίσημες, έτσι, σε παγκόσμια κύπελα και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα 4 από τα 5 τελευταία, αλλά σε βάθος τουλάχιστον 30 χρονών, έτσι, έχουν μπει γκολ εκατέρωθεν. Είτε είναι προημιτελικός όπως ήταν το τελευταίο, είτε είναι στην φάση των ομίλων. Κάτι αντίστοιχο βλέπω και αύριο, γιατί okay,
1: αυτό
10: θεωρώ ότι είναι, δεν θα έχουν ιδιαίτερο άγχος σε σχέση με το μάτς της Κυριακής οι δύο αντίπαλοι.
1: Είναι και η Αγγλία, αν προηγηθεί, δεν θα κλειστεί αυτή τη φορά, φαντάζομαι.
10: Ναι, και εγώ αυτό εκτιμώ. Ούτε επίσης είναι ικανή να αντιμετωπίσει τους Γάλλους όπως τους αντιμετώπισε η Ισπανία. Τώρα στον τελικό της Κυριακής, Ισπανία-Αργεντινή, ομάδα εναντίον μονάδας,
1: ναι.
10: Υπερπαίκτη.
1: Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Ένας φίλος μου έγραψε στο X, η Βαρκελόνη θα είναι η πιο χαρούμενη πόλη την Κυριακή, ό,τι να γίνει θα πανηγυρίσει. Γιατί είναι με τον Μέση, εννοείται.
10: Ναι.
1: Θεωρώ ότι η Ισπανία είναι, σαν ομάδα, όπως είπες, πολύ πιο δεμένη. Τακτικά τη θεωρώ την καλύτερη ομάδα από το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από την άλλη, με αυτά που έχουν κάνει οι άνθρωποι εκεί στην Αργεντινή, τις απανατροπές που έχουν κάνει. Και φυσικά, λόγω Μέση.
10: Πολύ πάθος, πολύ κατάθεση ψυχής. Αλλά και φυσικά τον Λιονέλ Μέση, που και στα 39 του είναι τόσο επιδραστικός, μπορεί από μόνος του να καθορίσει έναν αγώνα. Μέση, ο οποίος θυμάται να γράψει ιστορία το βράδυ της Κυριακής, καθώς θα γίνει ο πρώτος παίκτης μετά τον διάβαζω μετά τον Καφού, ο οποίος θα παίξει σε τρεις τελικούς παγκοσμίου κυπέλου ως βασικός.
1: Τομάρα.
10: Ο Καφού το είχε κάνει το 94, το 98 και το 2002. Και ο Μέση το 14, το 22 και ετοιμάζεται να το κάνει και μεθαύριο, γιατί δεν φαντάζομαι ότι θα τον κρατήσει ο Σκαλόνι στον πάγκο. Είπαμε και χθες λίγο μόλις η πρώτη του συνάντηση ήταν σε επίσημο παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, άλλα 6 φιλικά, συνολικά 7 παιχνίδια, τα 6 από αυτά είχαν γκολ και από τις δύο ομάδες και μίνιμουμ 3 γκολ.
1: Μάλιστα, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο βέβαια τώρα αυτό.
10: Ναι, εντάξει, οκ, απλά εγώ το αναφέρω, το καταθέτω, αλλά παρά το μεγάλο διακύβευμα εκτιμώ ότι προφανώς υπάρχει ποιότητα για να μπουν γκολ και από τις δύο ομάδες. Επίσης, αυτό που προκύπτει για τον τελικό, ευτυχώς θα πω εγώ, το διάλειμμα του ημιχρόνου δεν θα είναι τόσο μεγάλο όσο ακουγόταν, δηλαδή μισή ώρα πλάς. Δεν θα ξεπεράσει το ημίχρονο τα 17 λεπτά, δηλαδή ουσιαστικά δύο παραπάνω από το συνηθισμένο. Τα 11 από αυτά θα καλυφθούν με Σακίρα, Μαντόνα και Τζάστιν Μπίμπερ, και άλλα 6 για το στήσιμο και το μάζεμα της σκηνής.
1: Το μεγάλο ερωτηματικό αγωνιστικά είναι ο Γιαμάλ. Το είπαμε από χθες.
10: Είπαμε από χθες, ναι, για σήμερα δεν έχω δει κάτι για το κατά πόσο προπονήθηκε ή όχι. Και αυτό που εγώ το είδα σήμερα, πολλή αμερικανοποίηση στο πρότυπο του NBA. Στους,
1: με το δαχτυλίδι.
10: Ναι. Θα δοθούν 30 δαχτυλίδια.
1: Θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάνει η EuroLeague, να δώσει μικρά τροπεάκια.
10: Ναι, αυτό,
1: ωραίο.
10: Και η δαχτυλίδι, ναι, είναι λίγο περίεργο. Ή αν μη τι άλλο ιδιαίτερο. Ας πούμε, τι άλλο, θα έχουμε δει τα πάντα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
1: Όντως. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Novibets by Novibets σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκληρώσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Novibers για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
11: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
13: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
12: Γιατί?
13: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
12: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος? Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
15: Σοβαρά.

0: Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: ευκαιρία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Μου πρωτοχτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Λοιπόν, λίγο πριν τη σέντρα στο φιλικό, δεν θα πάμε στον Αγγλία Αντίπα, θα πάμε στο Διονύση Δεσίλα, γιατί πριν από λίγο βγήκε η Ευρωπαϊκή Λίστα του Παναθηναϊκού εν ώψη του αγώνα με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Διονύση Δεσίλα.
4: Γεια σα, Διονύση.
5: Γεια σα, γεια σα. Τι κάνετε?
3: Έχω λοιπόν μας μειώσει εδώ στις ερωτήσεις που σου κάναμε, αλλά βγήκε νωρίτερα.
5: Ναι.
4: Για πες.
5: Λοιπόν. Έχουμε και λέμε Ευρωπαϊκή Λίστα. Πένια, Τσάβε, Κότσαρη, Κάτρι, Τσιριβέγια, Μπάντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτ, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Πελίστη, Κυριόπουλος, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος. Άρα είναι τρεις homegrown, είναι ο Κότσαρης, ο Κάτρης και ο Κυριόπουλος. Mm-hmm. Υπάρχει λίστα Β, τα παιδιά της Ακαδημίας, ο Βίδεα, ο Μπινιάρης, ο Λάβδας και ο γείτονας. Έχει δικαίωμα για δύο αλλαγές ή προσήκες 24 ώρες πριν από το πρώτο μάτς στην Ουγγαρία. Η μία θα είναι ο Φαντογγελέν. Ναι, για άλλη θα δούμε. Είναι έξω φυσικά ο Ντέσσερς, που δεν είναι ακόμα έτοιμος. Είναι έξω ο Καλάμπρια, που επίσης δεν είναι ακόμα έτοιμος. Θυμίζω ότι μετά, αν περάσει ο Παναθηναϊκός, νέα λίστα.
4: Ναι.
5: Τον επόμενο γύρο, έτσι.
4: Ναι, ένα γύρο είναι.
5: Αυτά είναι για τα μάτς με την Πάξη.
4: Μάλιστα, ωραία.
5: Είναι.
4: Ωραία, Διονύση.
3: Θα λέμε και αργότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και αργότερα και για τα γενικά συνολικά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, έχουμε Ηρακλή Αντίπα. Ωραία. Πάμε ξανά στην Ολλανδία. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού του Ολυμπιακού με την Φορτούνα. Ηρακλή.
6: Καλησπέρα και πάλι εδώ από το Βλαρντίγκερ. 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. 2-0. Διατηρείται το σκορ από τα 2 γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 20 και στο 23 λεπτό για τον Ολυμπιακό. Ιδανικό ντεμπούτο για τον Πορτογάλο μισοεπιθετικό, ο οποίος παίζει μαζί με τον Μασούρα στην επίθεση σε ένα, μπορώ να το πω πια, 4-4-2. Έτσι παίζει ο Ολυμπιακός. Άλλη αλλαγή δεν υπάρχει παρά μόνο η αναγκαστική που έγινε στο 30 λεπτό, όπου ο Μπακούλας παίρνει τη θέση του Σιπιόνι, και στο τέλος του φιλικού θα μάθουμε ακριβώς ότι έχει ο Αργεντίνος μέσος. Τώρα ο Αντρέ Λουίς δίνει για το Σιόζιο. Ο Σιόζος για τον Φίλιο, ο Φίλιος για τον Μπακούλα. Μπακούλα θα χάσει την μπάλα, την παίρνει ο Μπρίτιν. Αφήνει και το πλεονέκτημα, κέρδισε ένα φάουλ. Έγινε ένα φάουλ, αλλά είχαν την μπάλα οι Ολλανδοί. Και τώρα ο Ορτέγκα τη δίνει στον Φίλιο, ο Φίλιος στον Κάρμο, ο Κάρμο στο Κουτσίδι. Σιόζος. Ο Αντρέ Σίλβα με τον Νταλχάους. Φίλης. Κάνει μια ωραία βαθιά παλιά, θα την πάρει ο Μασούρας ανάμεσα από δύο. Καλύπτει ο Πίντο. Ο Πίντο θα απομακρύνει και κάνει φάουλ ο Κουτσίδης στο Ζερφούικ, και σε ένα φάουλ το οποίο έχει γίνει από αρκετά μέτρα κάτω από την πεσιά γραμμή και προς την πλευρά της εστίας των Ολλανδών. Ο Χούπνερ είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια. Έχει δίπλα του τον Ταλχάους. Προτίμησε τον Ουκίλη που πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο. Λάθος, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει καλό κοντρόλ ο Μασούρας και πολύ δυνατή παλιά του τερματοφύλακα, του Ολλανδού τερματοφύλακα. Ταλχάους για τον Ζεφούικ. Κουτσίδης. Σιόζος. Σιόζιος κρατά την μπάλα. Έχει δίπλα του το Φίλι, εκεί αυτό θα επιλέξει. Και τώρα ο νεαρός μέσος δίνει στο Ζέλσον. Ανοίγεται και ανεβαίνει ο Ορτέγκα, υποδέχεται πολύ ώρα την μπάλα, τη δίνει ξανά για τον Ζέλσον. Ζέλσον κρατά την μπάλα για το Φίλι, Φίλις για τον Ορτέγκα. Ορτέγκα. Προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα για κόντρα. Επιμένει ο Ορτέγκα και θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, ήταν φάουλ, αλλά δεν του το έδωσε ο ρέφερι σε μια προσπάθεια με τον Γουίλιν. Ο Μπράντεχορστ στην συνέχεια. Ζωτά. Μακούλας δεξιά στο Σιόζο, ανοίγει το Αντρέ Λουίς, ο νεαρός, ο 17χρονος δεξιός μπακ, διεθνής μόλις στις μικρές εθνικές. Δίνει στον Κουτσίδη, ο Κουτσίδης για τον Κάρμο και ο Κάρμο για τον Ζέλσον. Ζέλσον κάνει ατομική προσπάθεια από αυτές τις γνωστές του, δίνει για τον Μπακούλα. Μπακούλας δεν πήρε την μπάλα, νόμιζε ότι θα φτάσει αυτή στο Σιόζο, αλλά δεν έφτασε, τώρα προσπαθεί να καλύψει και από την προσπάθεια του Σιόζου η μπάλα θα φτάσει στον Κουτσίδη και ο Κουτσίδης τη δίνει στον Κάρμο. Κάρμο, κοντρόλ του Αντρέ Λουίς. Σιόζος θα κατεβάσει την μπάλα, θα δώσει και πάλι στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς, την κλασική του κίνηση, κάνει ένα σούτ από μακριά, δεν μπορείς να περάσει. Ορτέγκα δίνει στο Φίλι, ο Φίλι στον Ορτέγκα, Ορτέγκα για τον Μπακούλα, Μπακούλας για τον Σιόζιο. Σηκώνει, κάνει μια σέντρα, θα την πάρει με δεύτερη προσπάθεια ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας της Φορτούνα Σιτάρντ θα μπλοκάρει την μπάλα και μάλιστα εκεί τον πίεσε ο Ζώτα και τον τράβηξε ο τερματοφύλακας ο Λαρδός. Δέχεται και τις παρατηρήσεις από τον συμπατριώτη του. Κάτι του έλεγε ο Ζώτα. Έχουμε διακοπή, 51ο λεπτό, 2-0 Ολυμπιακός Φορτούνα Σιντάρντ με τα δύο γκολ του Ζώτα Σίλβα. Πραγματικά έχει κάνει εξαιρετικό ντεμπούτο. Μπορώ να πούμε ότι καλή εμφάνιση έχει κάνει πάρα πολύ και ο Φίλης. Ο Φίλης είναι πραγματικά ο νεαρός, ο οποίος πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του το 2030 με τον Ολυμπιακό. Έχει ένα και πολύ ωραίο στυλ και παίζει με ψηλά το κεφάλι. Καλό χαφ. Ο νεαρός. Τώρα ο άλλος ο νεαρός, ο Σιόζος, παλεύει με δύο. Παίρνει την μπάλα ο Ζεφούικ. Δεν μπορεί να περάσει από τον Κουτσίδη. Μπακούλας. Επιμένουν με τον Νταλχάους. Ο Νταλχάους κρατάει την μπάλα. Κλείνεται εκεί. Και θα βγει με την μπάλα πλάγι ο ένα πλάγιο θα το εκτελέσει ο Σιόζιος. Έχει γίνει φάλος στο Μασούρα, του κόντζε να του πάρει τη φανέλα, το άφησε και ο Λαρδός. Και τώρα ο Πίντο. Ο Πίντο δίνει στο Γουίλιν. Ο Γουίλιν για τον Ιχατάρεν. Τους κρατά την μπάλα. Παρέβαση του Ζέλσον, πλάγιο για τη Φορτούνα. Ο Κίλι. Ο Γουίλιν. Η Χατάρεν, Γουίλιν. Πίσω στον Πίντο. Χούμπνερ. Χούμπνερ για τον Νταλχάους. Νταλχάους ανεβαίνει. Νταλχάους τη δίνει στον Ντεκρότ. Ντεκρότ γυρίζει. Πολύ μεγάλη επέμβαση του Στουρνάρα στο σουτ του Ζαντ. Ένα σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή, αλλά το έβγαλε ο 28χρονος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο, η πρώτη για τους Ολλανδούς. Στο 53 το σουτ του Ζαντ. Πολύ ωραία επέμβαση του Στουρνάρα. Η μπάλα περνάει από όλους. Τρέχει ο Αντρέ Λουίς, τάκλιν, το οποίο κάνει ο Νταλχάους. Όχι, το Ντεκρότ ήταν. Πάντως είναι πολύ καλή στιγμή αυτή με το σουτ του Ζαντ για να μειώσει η Φορτούνα σε τάρτ σε 2-1. Δεν έγινε, διατηρείται το 2-0. Thank you. Ζερφούικ. Πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός ο νεαρός επιθετικός, 21χρονος επιθετικός της Φορτούνα Σιτάρτ. Ζητά να πρεσάρουν οι παίκτες του. Και το κάνει πολύ καλά ο Ζώτα. Και αναγκάζει τον Μπερχάους να κάνει ένα γέμισμα, όπου εκεί πολύ εύκολα ο Κάρμο τροφοδοτεί τον Ορτέκα και αυτός με τη μία τον Ζέλσον. Ζέλσον έχει μπροστά τον Γουίλιν και τώρα έχει και τον Μπρίτιν. Ζέλσον για τον Ορτέγκα. Με τη μία σέντρα του Ορτέγκα βγαίνει ο Μπράντεχορστ και μπλοκάρει την μπάλα. Ζεφούικ παλεύει πολύ με τον Κουτσίδη. Νικητής τώρα εδώ ο Ολλανδός που της πάει δεξιά στον Χατάρεν. Η Χατάρεν περιμένει κάποιο συμπαίκτη του να κάνει κίνηση, καθυστερεί πολύ. Τώρα προσπαθεί να τη δώσει. Με δυσκολία η μπάλα θα φτάσει στο Γουίλιν. Ξανά η Χατάρεν. Είχαν τις προϋποθέσεις οι Ολλανδοί για κάτι καλό. Η Χατάρεν, Ζαντ, ο Ζαντ ωραία παλιά. Τετατέτ και 2-1. 2-1 για τη Φορτούνα Σιτάρτ με τον γκολ του Κίλι που μπήκε στην καρδιά της άμυνας. Διαμαρτύρεται έντονα στους παίχτες του, φωνάζει ο Μεντιλίμπαρ προφανώς για τον τρόπο με τον οποίο αμύθηκαν. 2-1 στο 55ο λεπτό με τον γκολ του Ουκίλη. Όντως ήταν μια κίνηση όπου δεν γινόταν τώρα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο αλλά και τα αμυντικά χαφτά να βρεθεί έτσι τόσο μόνος του ο μέσος της Φορτούνα Σιτάρτ. Και τέταρτη, δεν μπορούσε αυτό να το βγάλει ο Στουρνάρας. Είχε προδοποιήσει τη Φορτούνα Σιτάρτ στο 53ο λεπτό με την ευκαιρία του Ζαν που έβγαλε ο 25χρονος τερματοφύλακας. Τώρα η μπάλα πήγε ψηλά, ήταν αδύνατο να κάνει κάτι. Κουτσίδης, Φίλης. Ορτέγκα. Ζέλσον. Μπακούλας. Φίλης. Αποφεύγει τον σκόρε τον Ουκίλη, κάνει και ένα σουτ. Μπαλακοντράρει τελικά τις πολλές κόντρες, θα φτάσει στο Ζέλσον. Ζέλσον Μπακούλας, πάλι Ζέλσον. Ζέλσον μέσα στην περιοχή. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό, το οποίο το έκανε ο αμυντικός της Φορτούνα Σιτάρτ. Έφαγε την τρίβλα από τον Ζέλσον και είναι πέναλτι. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Πάει ο Ζώτα θέλει να εκτελέσει το πέναλτι για να κάνει χατρίκ. Λογικό, μου ακούγεται. Είναι και ο Μασούρας, είναι και ο Ζέλσον, είναι και ο Αντρέ Λουίς. Στο 57ο λεπτό να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι. Μιλάνε μεταξύ τους ο Μασούρας, ο Αντρέ Λουίς και ο Ζώτα. Και ναι, αφήνουν το Ζώτα για να κάνει χατρίκ. Έτοιμος ο Ζώτα, σφυρίζει ο διαιτητής. Και 3-1 για τον Ολυμπιακό. Χατρίκ από τον Ζώτα Σίλβα. Πραγματικά εντυπωσιακό το ντεπούτο του. 3-1 στο 58ο λεπτό. Και είναι λογικό ότι όλα τα φώτα θα πέσουν πάνω του, όπως λέγαμε παλαιότερα, τα φώτα της δημοσιότητας. Θα θυμάστε στις παιδιά από εφημερίδες και τέτοια, φώτα της δημοσιότητας πέφτουν πάνω. Λοιπόν, αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακό το ντεπούτο του μεσοεπιθετικού του Ολυμπιακού. Πρώτη του εμφάνιση με το νούμερο 20, παίρνει 20, χατρίκ έχει κάνει και μπορεί να έχει και τέταρτο. Ποτέ δεν ξέρεις. Συνεχίζεται το μάτς. Ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά με το Σιώζιο. Ο Σώτα κερδίζει ένα πλάγιο. 51 το λεπτό. Παίρνει την κεφαλιά. Βαλασάρι στον Μπερχάους, στον Μπράντεχορτ, συγγνώμη. Ζεφούικ θα πάρει την κεφαλιά με δύναμη. Θα υποδεχθεί την μπάλα ο Ζαντ. Δραστήριος ο νεαρός επιθετικός της Φορτούνα. Δίνει στον Ντεγκρότ. Ο Ντεγκρότ πίσω στον Νταλχάους. Αυτός ακόμα πιο πίσω στο Χούμπνερ. Ζαντ. Ο Κίλι κάνει ένα λάθος και τώρα φεύγει ο Ολυμπιακός πολύ γρήγορα. Στην αντεπίθεση με τον Ζέλσον. Παρά το φάουλ μένει όρθιο στο Ζέλσον. Τον κυνηγάει κι άλλος παίχτης. Τα πατά πατά φρένο. Τη δίνει στο Ζώτα. Ο Ζώτα πολύ γλυκά με τη μία στο Φίλι. Φίλις για τον Μπακούλα. Και Αντρέ Λουίς. Έχει δίπλα το Σιόζο. Εκεί θα πάει η μπάλα. Βγάζει τη σέντρο νερός. Μπακ κοντράρει μπάλα. Από τις κόντρες είναι πλάγιο για τους Ολλανδούς. 60 λεπτό. Ο Ολυμπιακός Φορτούνα σε 3-1 με τα 3 γκολ του Ζώτα, του Ζώτα Σίλβα, το τρίτο με πέναλτι και μετά το 2-0 είχε βάλει, είχε μειώσει ο Κίλι. Ένα φάουλ τώρα για τον Ολυμπιακό. Κουτσίδης. Σιώσιος, Κουτσίδης, Κάρμο. Μιχατάρεν, Ζαντ. Μπρίτιν. Γίνεται ένα φάλσο Ζέλσον, παίζεται, λέει ο διαιτητής. Σουκίλι. Της πάει δεξιά στον Μιχατάρεν. Καθυστερεί. Βίλιντ. Πίντο. Χούμπνερ. Χούμπνερ. Κερδίζει πολλά μέτρα. Κάτι που δεν αρέσει καθόλου στο Μεντιλίμπαρ. Δεν γίνεται καλή σέντρα. Ο Φίλις κάλυψε. Και όχι μόνο αυτό, πήρε και την μπάλα, την έδωσε στον Αντρέ Λουίς, ο οποίος την άνοιξε. Να σημαίνει ο κοντρόλ, την παίρνει ο Νταλχάους. Νταλχάους, Ζαντ, Ντεγκρότ, Ουκίλι, Ζαντ, Μπρίτιν, Χούμπνερ, Σιώσος καλύπτει, με το κεφάλι βάζει και πολύ ώρα το σώμα του Αντρέ Λουίς, παίρνει την μπάλα, έχει και χώρο. Πέφγει με αρχοντικό στυλ, έχει μπροστά το Χούμπνερ, συγκλίνει. Κάνει παλιά μου για τον Ζέλσον. Ζέλσον με στην περιοχή. Ψάχνει, γυρίζει με δύναμη. Μπακούλα στο σουτ. Ωραία προσπάθεια. Πολύ ωραία επίθεση. Χειροκροτεί ο Μεντιλίμπαρ. Αμπλοκάρει το σουτ του Μπακούλα με τη μία ο Μπράντεχορς. Χειροκρότημα από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ήταν πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια των Αντρέ Λουίς. Ζέλσον και το σουτ του Μπακούλα. Με την μία μπλόκαρ όμως ο τερματοφύλακας της Φορτούνα Σιτάρντ. Ορτέγκα είναι στο έδαφος ο ανασπέκτης του Ολυμπιακού, νομίζω είναι ο Μπακούλας και θα έχουμε, ναι, και ο Μπακούλας είναι και σταματά το παιχνίδι, έχουμε διακοπή. Ο Φίλης είναι στο χώρο νεαρός, αλλά σηκώνεται. Ήταν έτοιμος να μπει ο γιατρός του Ολυμπιακού, ο κύριος Θεός, αλλά δεν χρειάστηκε. Κακουνάκι ωραίο από τον Ζώτα για τον Μασούρα. Μασούρας για τον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς. Ζέλσον κρατά την μπάλα. Καθυστερεί. Ζητά φάουλ, δεν του το δίνει. Μπορούσε να τη δώσει γρήγορα στον Μπακούλα. Την καθαρίζω όπως η φάση τώρα Ορτέγκα. Ορτέγκα τη δίνει στον Κάρμο. Κάρμο στο Φίλι και ο Φίλις αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για τον Σιώσιο. Αντρέ Λουίς. Φίλις. Μπακούλας. Κάνει μια παλιά. Δεν ήταν τόσο καλή. Πήγε να κάνει μια κίνηση διαγώνια ο Σιώσιος. Μπλόκαρε ο Μπράντεχος, ο Κουτσίδης, που έκανε κεφάλαιο και ο Ζαφούκ, συνεχίζεται για την μπάλα πήγε στο Στουρνάρα και τώρα στο Φίλι. Φίλις. Ζώτα, με κερδίζει τις κόντρες, ο Κίλι. Ο Γουίλιν. Την μπάλα φτάνει πίσω στον Πίντο. Φάουλ που κάνει ο Κάρμπο. Τράβησε τη φανέλα του Γουίλιν. Το φανάζει και ο διαιτητής. Λογικό. Που κάνει παρατηρήσεις. Εντάξει, φιλικό είναι. Από κανονικές συνθήκες. Δηλαδή θα έχει δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Το καταλαβαίνετε. Και ένα φάουλ τώρα ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Κοντρόλ από τον Τεγκρότ, τη γυρίζει πίσω στον Νταλχάους, ακόμα πιο πίσω στο Χούπνερ. Την μπάλα στον Ιχατάρεν, ο οποίος έχει χώρο, τον κυνηγά ο Μπακούλας, έχει μπροστά τον Κουτσίδη, έχει κερδίσει πάρα πολλά μέτρα ο Ιχατάρεν, κάνει και ένα σουτ στην αγκαλιά του Σουρνάρα, δεν ήταν δυνατό. 55ο λεπτό, 65ο λεπτό, συγγνώμη, προς 66ο. Ορτέγκα. Ζέλσον. Φίλης. Σιώσιος. Ζέλσον. Ζέλσον. Έχει μπροστά τον Λουκίλη, θα τον αποφύγει τώρα και τον Γουίλιν και θα κερδίσει το κόρνερ. Κερδίσει το κόρνερ, 27 λεπτό, ένα κόρνερ από αριστερά για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Φορτούνες Σταρ 3-1 με τα 3 γκολ του Ζώτα Σίλβα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού ζητούν την επιστροφή της ομάδας σε κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τέλεσε και το κόρνερ, Ζέλσον, Αντρέ Λουίς κάνει τη σέντρα, κρατάνε τη φανέλα εκεί του φίλη. Μπακούλας. Μπακούλας, πλάγιο, το οποίο είναι οικιά τους Ολλανδούς, τον Μπρίτιν. Τώρα το εκτελεί το πλάγιο. Το ξέρουν οι πλάγιοι οι Ολλανδοί, Πίντο, Μπράντεχορστ, Γουίλιν, Ιχατάρεν, Ζάντα, νικητής Ορτέγκα, Μακούλας και Σιώζιος. Σιώζιος. Με τον Κουτσίδη. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Ορτέγκα. Έχει πιάσει και ένα και αεράκι δυνατό εδώ. Πήρε την μπάλα τώρα, βγαίνει ο Στουρνάρας μακριά. Της άλλαξε λίγο πορεία ο αέρας. Ο Κίλι, η Χατάρεν, κάνει ένα σούτ από πολύ μακριά. Ενώ θα μπορούσε να δώσει μια πολύ απλή πάσα κάθετη στον Ζεφούικ που ήταν μόνος του. Στουρνάρας δίνει στον Κάρμο. 68ο λεπτό. Κάνει ένα κοντρόλ ο Χούμπνερ. Θα του πάρει την μπάλα ο Ζώτα. Φίλης αλλάζει πάρα πολύ ωραία για τον Αντρέ Λουίς. Πολύ ωραίο κοντρόλ με το στήθος. Μπαίνει στην περιοχή. Κάνει μια σέντρα σουτ. Δεν ήταν καλή. Δεν έκανε την κλασική του κίνηση. Πήγε από την εσωτερική, ενώ κανονικά πηγαίνει συνήθως, συγκλίνει από αριστερά για να μπορέσει να σουτάρει. Τώρα προτίμησε να πάει από δεξιά, αλλά δεν του βγήκε η προσπάθεια. Μουσική. Ο Μπράντεχορστ, ο τερματοφύλακας, κάνει ένα γέμισμα. Παίρνει την κεφαλιά ο Κουτσίδης. Η μπάλα θα φτάσει στον Λουκίλη. Κάνει το κοντρόλ. Και Ντεγκρότ. Ντεγκρότ. Για το Ζαντ. Ζεφούικ. Ζέλσον έχει γυρίσει, παίρνει την μπάλα και τη δίνει ωραία στον Ορτέγκα. Ανοίγει τον Ζώτα. Αυτόν ψάχνει ο Ορτέγκα. Είναι όμως πιο δυνατή η παλιά του γιατί κάλυψε εκεί ο Πίντο και τη δίνει στον Μπράντεχορστ. Και πάλι για τον Πίντο. Μπρίτιν. Τη Χατάρεν. Αλλάζουν αρκετές μπαλιές. Και αλλαγή παιχνιδιού από τον Ουκίλη για τον Ντεγκρότ. Έχει δίπλα του το Ζαντ. Τώρα θα την πάρει την μπάλα ο νεαρός επιθετικός. Τον έκλεισε ο Κουτσίδης. Και πλάγιο για τους Ολλανδούς. Ο Φίλης δίνει στον Μπακούλα. Ο Μπακούλας αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για τον Ζέλσον. Ζέλσον. Μασούρας. Μακούλας. Και τώρα Ζέλσον. Όλα αυτά από αριστερά. Ορτέγκα. Ζέλσον. Πίσω στον Κάρμο. Σιόζιος. Πολύ ωραία για τον Αντρέ Λουίς που βάζει πολύ ωραία την μπάλα μπροστά. Έχει στήριγμα τον νεαρό, τον Σιόζο. Κάνει τη σέντρα ο Σιόζιος. Λίγο πιο δυνατή αν ήταν, θα ήταν απειλητικός ο Ζωτά. Φίλης. Κάνει ωραίο το κοντρόλ. Κερδίζει και το φάουλ από το Ζαντ. Ένα φάουλ. Πάει εκεί και ο Πίντο να σηκώσει το νεαρό. Μέσω. Ένα φάουλ σε καλό σημείο. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει, είναι ο Μασούρας, είναι και ο, και ο Αντρέ Σίλβα. Ο Αντρέ Λουίς, κύριο, ο Αντρέ Λουίς. Πάει και ο Σιώζος, εκτελεί ο Μασούρας, λίγο out, καλή εκτέλεση. Καλή εκτέλεση του Μασούρα, η μπάλα πέρασε λίγο, πέρασε δίπλα από το αριστερό, ο δοκάρι του Μπράντεχορστ. Ξαναβγήκε ο ήλιος, εδώ στο Βλαρντίγκεν. Μάτς και αλλαγές, Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Βλέπω τον το Ροντινέι, τον Γιάρετσουκ. Θα είναι έτοιμοι να μπουν στο... είμαστε στο 73ο λεπτό. Και ο Σβαΐλοβιτς θα μπει. Προσπάθησε και ο Γιώργος Μασούρας να πάρει μια κεφαλιά ψαράκι. Μπάλα πέρασε. Φτάνει στον Αντρέ Λουίς. Σιόζος. Πάλι για τον Αντρέ Λουίς. Νέα σέντρα. Ζέλσον κρατά την μπάλα, τη στρώνει στο Φίλιος, ο Φίλιος κάνει ένα σουτ και τώρα Ζεφούικ προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση αλλά είναι μόνος του, κρατά μπάλα, περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του, ακόμα την κρατά την μπάλα, τώρα δίνει στον Χατάρεν και φάουλ που κερδίζουν οι Ολλανδοί από δεξιά. Θα εκτελεστεί πρώτα το φάουλ και μετά θα γίνουν οι αλλαγές. Είναι ο Γιάρμπς, ο Κορντινέι. Ο Κορντινέι γνωρίζει και την αποθέωση, ανταποδίδει και ο Σμαΐλοβιτς. Αλλά όπως φαίνεται θα εκτελεστεί πρώτα το φάουλ. Είμαστε σε 74ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός Φορτούνας ζητά 3-1. Εκτελείται το φάουλ. Παίρνουν την πρώτη κεφαλιά. Ο Ζαν παίρνει τη δεύτερη. Πολλές φάσεις με συμμετοχή. Καλή ευκαιρία για τους Ολλανδούς. Πάλι με τον Ζαν. Είναι η δεύτερη ευκαιρία που, που δημιουργεί ο Ζαν. Κάνει ένα σιωτή μπάλα. Κάπου βρήκε και πήγε κόρνερ. Πέρασε πάνω από το δοκάρι του Σουρνάρα. Ο Ζαν έχει δύο ευκαιρίες. Τη μία τον την έβγαλε ο Σουρνάρας. Τώρα η μπάλα κάπου κόντραρε από το σουτ σε μια φάση. Διαρκές και τώρα ο Μεντιλίμπερ ζητά τον Αντρέ Λουίζ να ανέβει για να πάρει μαζί του και κάποιο παίκτη σε περίπτωση που γίνει απομάκρυνση της άμυνας στο κόρνερ που εκτελεί ο Ιχατάρεν. Σουρνάρας διώχνει και η μπάλα πλάγιο. Πλάγιο και τώρα θα λογικά θα γίνουν οι αλλαγές στο 75ο λεπτό. Βγαίνει ο Αντρέ Λουίζ και στη θέση του θα μπει ο Ροντινέη. Θα μπει ο Ροντινέη. Κάτι γίνεται τώρα με, το, με κάτι που έχει στο μαλλί του ο Ροντινέη. Α, όχι, να βγάλει το σταυρουδάκι του, λέει ο υπόπτης. Βγαίνει ο Μασούρας και μπαίνει ο Γιάρεμτσουκ, βγαίνει ο Κουτσίνης και μπαίνει ο Σμαϊλοβιτς. Έδωσε και το χέρι του Μεντιλίμπερ στον Μασούρα για την προσπάθειά του και τώρα θα εκτελεστεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο το οποίο τελικά την εξέλιξη φάση ο Ολυμπιακός κέρδισε. Ένα πλάγιο έγινε και με το Μητσερικά το Σιόζιο. Είναι τρεις αλλαγές μαζεμένες στο τελευταίο τέταρτο με Γιάρεμτσουκ, με Ροντινέη και με Σμαϊλοβιτς. Και τώρα ο Ορτέγκα έχει πάρα πολύ χώρο και ανεβαίνει πολύ ωραία. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Έχει δίπλα του το Ζέλσεν και εκεί θα πάει μπάλα. Συνεχίζει ο Ορτέγκα και θα ξαναπάρει την μπάλα από το Ζέλσεν. Ο Ορτέγκα κάνει μια προσποίηση, κερδίζει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό πάλι από αριστερά. Απλά μερικά μέτρα πιο πίσω. 77ο λεπτό. Φίλης. Μακούλας. Σιόζιος. Ροντινέη. Μακούλας. Σιόζιος. Μακούλας. Κρατά την μπάλα. Πάλι για το Σιόζιο. Ωραία για τον Ζέλσον που ήρθε δεξιά. Κρατά την μπάλα ο Σιόζιο. Κάνει τη σέντρα. Πήγε. Αμπή στη φάση ο Γιάρεμτσουκ. Ο Σμάιλοβιτς την νικητή στη ονομαχία με τον Ζεφούικ. Και ο Κάρμο της πάει την μπάλα. Ωραία διαγώνια στον Ζέλσον. Ζέλσον για τον Ροντινέη. Ροντινέη. Κάνει τη σέντρα ο Ροντινέη. Γίνεται το σουτ του φίλου που μακρύνουν η αμυντική. Νέο σουτ από τον Ορτέγκα. Δεν ήταν καλό. Πέρασε άουτα. Αλλά ήταν πολύ ωραία η σέντρα του Ροντινέη. Όπου εκεί ο τερματοφύλακας της Φορτούνα Σιντάρτ, τον Μπράντεχορς, έβαλε το χέρι του, βρήκε την μπάλα και δεν μπόρεσε ο Γιάρεμτσου να τη σύλλει στα δίχτυα που ήταν έτοιμος να πάρει την κεφαλιά. 78ο λεπτό.

μαζεμένες πολλές αλλαγές για τους Ολλανδούς. Κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Πρέπει να καμιά 16 περίπου ποδοσφαιριστές της Φορτούνα στην Τάρτσορα αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να ξεχαστεί και κανείς. Για να δούμε. Ο Στουγκάρας πάντως θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Και ζητά από τους παίκτες να ανέβουν, γιατί θα γεμίσει. Η μπάλα πηγαίνει στον Τζόνσον με το νούμερο 41. Εκεί μπαίνει ωραία μπροστά του ο Σιώσγος και παραχωρεί το πλάγιο, στο οποίο πηγαίνει ο Ντεκρούτ. Έχει δίπλα του τον Τζόνσον, δίνει στον Ουκίλι. Πάλι Ντεκρούτ, Ζαντ, Μπα, ο Τέλε. Έχει ξαναμπήκε. Εκεμπέμου και αυτός ξαναμπήκε στο μάτς. Κερδίζει το φάουλ ο Φίλης. Μορτέγκα. Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Φίλης. Μπαίνουμε στα τελευταία 9 λεπτά του φιλικού. Σιώσγιος κάνει μια παλιά για τον Σώτα. Παραχωρεί το πλάγιο. Το στόπερ και της Φορτούνα. Ο Σιώσγιος κάνει κίνηση ροντινέη. Δίνει στο Ζώτα, ο Ζώτα πολύ προσπάθεια, αλλά βάζει ωραία και το σώμα του Ζώτα, ο Τζόνσον, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ. Ένα φάουλ που θα πάει, θα το εκτελεί ο τερματοφύλακας, ο Μπράντερχορστ. Φάουλ κάνει ο Τζόρτσο στον Σιώσο. Πάντως πήρε και την φαλιά και ο Σμαϊλόβιτς, το έδωσε ο διαιτητής. Ένα φάουλ το οποίο εκτελεί ο Σμαϊλόβιτς, τη δίνει στον Κάρμο. Ορτέγκα ψάχνει τον Ζέλσον. Τρέχει ο Γιάρεμτσουκ. Παίρνουν την μπάλα με τον Εκμπέμου. Δυσπάει στον Τεγκρότ, πρεσάρει ο Ροντινέη, ο Τζόνσον με το Σιώσιο και το Ροντινέη πλάγιο για τη Φορτούνα Σιτάρντ. Προσπαθεί ο Λαουκίλη, κερδίζει το πλάγιο. Ντεγκρότ, Ζαντ, Τζόνσον, δραστήριος ο Τζόνσον, κερδίζει και ένα φάουλ από το Σιώσο. Από αριστερά. Ένα φάουλ. Όπου πηγαίνει είναι ο Ζαντ πάνω από την μπάλα και ο Μπουϊκάν. Ο Ζαντ είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Τελείω Ζαντ, η μπάλα περνάει κατευθείαν out. 84 λεπτό.

0: Τελείωσε ο Τουρνάρας, δίνει στον Κάρμο. Κάρμο σηκώνει το κεφάλι του. Ψάχνει να βρει το Ζώτα. Ζώτα δεν μπορεί να πάρει εκεί την κεφαλιά. Ο Μπα πήρε αυτό στην κεφαλιά. Πήρε τώρα την μπάλα ο Ντεγκρότ. Πάλι Μπα. Τη πάει στον Οτέλε. Εκβόμε για τον Τζόνσον. Τζόνσον έχει χώρο. Τώρα πηγαίνει ο Σκιόζιος πάνω του. Συγκλίνει ο Τζόνσον. Κάνει μια προσποίηση. Κάνει και μια δεύτερη και θα του πάρει την μπάλα ο Ροντινέ. Και ο Ροντινέ φεύγει. Του θα βγάλει τον Ολυμπιακό στην κόντρα. Κλείνεται. Κερδίζει το πλάγιο από τον Εκβόμε Βραζιλιάνος. Μου τα λέει εκεί και με τον Μεντιλίμπαρ. Σιώσιος. Και νέο πλάγιο από την παρέμβαση του Ουκίλη. Γιάρεψου, Γιάρεψου μπαίνει στην περιοχή από δεξιά. Κερδίζει το κόρνερ, πήγε να τη σπάσει για να βρει είτε τον Ζέλσον είτε τον Ζώτα. Και όμως ο Τέλε έκανε ωραίο, έκανε ωραίο το τάκλινγκ και παραχώρησε κόρνερ. Ένα κόρνερ από δεξιά για τον Ολυμπιακό με τον, με τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη. Τελείω Ρόντι, παίρνει μια κεφαλιά ο Ζώτα, αλλά ήταν άσχημη, πέρασε πολύ μακριά από τα δοκάρια του Μπράντερχος. 86ο λεπτό. Γεμίζει ο τροματοφύλακας της Φορτούνα. Ο Τζόνσον πάει να πάρει την κεφαλιά, θα τα καταφέρει. Βρίσκει τον Ουκίλη. Από εκεί τον Λαουκίλη. Τζόνσον πλάγιο για τη Φορτούνα. Τζόνσον με τον Μπακούλα κάνει μια σέντρα τα χέρια του Στουρνάρα. Αυτός με τα χέρια δίνει το Ζέλσον. Ζέλσον πίσω στον Κάρμο. Κάρμο και πάλι για τον Ζέλσον. Και αυτός κάθε την παλιά για τον Ζώτα. Έχει ξεκινήσει από θέση. Ήταν εκτεθειμένος, έτσι κρίνει ο βοηθός. Και κουμπούμε πίσω στον τερματοφύλακα, τον Μπράντερχος. Γεμίζει Τζόρτζον πριν μια κεφαλιά και κάνει όμως φάουλ πάνω στο Σιώζο με το χέρι του, χέρι το κεφάλι του. Ο 17χρονος αμυντικός του ζητάει και συγγνώμη ο επιθετικό, ο μεσοεπιθετικός της Φορτούνας Σιτάρ. Και έχουμε πλέον διακοπή για να σηκωθεί ο Σιώζος, ο οποίος φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί την παρέμβαση του ιατρικού τύπου. Σηκώθηκε ο Πιτσιρικάς. Κάρμο. Κάρμο. Φίλης. Φίλης στον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Φίλη. Ανοίγει το Ροντινέη, του τη δίνει ο νεαρός μέσος. Ροντινέη. Μπορεί να έχει δύο παίκτες εκεί απέναντί του, αλλά ο Τζόνσον το σπρώχνει. Μείνει και ο Ντεκρότ, κρατάει την μπάλα ο Ροντινέη. Πλάγιο που κερδίζει ο Βραζιλιάνος. Σμαϊλόβιτς. Φίλης, Ορτέγκα, Ζέλσον. Ζέλσον, δεν θα πέρασει μαλλιά του για τον Φίλη. Ένα γέμισμα για τον Τζόνσον, ο Τζόνσον δεν παρά την προλάβει. Ο Σιώσος καλύπτει, κερδίζει και το πλάγιο. Δίνει πίσω στο Σμαϊλόβιτς. Φίλης. αλλάζει πλευρά για τον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα για τον Σμάιλοβιτς και από εκεί για τον Σιώσιο. Με τη μία για τον Γιάρεψου. Αν το κοντρόλ πάλι μακριά από την περιοχή ο Γιάρεψου, ο οποίος αποφεύγει τον Μπα, έχει τον Ντεκρότ, κόντρες, απομακρύνει ο Κίλι, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Έχουμε μπει στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα του φιλικού. Το Ολυμπιακός Φορτούνας Εντάρτ 3-1. Ο Μακρίνιο ο Κίλι. Κοινοκάρμο. Αφήνει την μπάλα να σκάσει. Με όλη του την άνεση θα κάνει το κοντρόλ. Τώρα εκεί τον μπρεσάρει ο Λαοκίλι. Ο Κάρμο δίνει στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα κρατά μπάλα. Πάλι για τον Κάρμο. Σμαϊλόβιτς. Βάζει τη σφυρίξα στο στόμα και σφυρίζει τη λήξη του φιλικού. Ο Ολλανδός διαιτητής, ο Ολυμπιακός Φορτούνας Σιντάρτ 3-1 και είναι λογικό ότι στα όλοι θα μιλάνε για την φοβερόντε πούτο του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος πέτυχε και τα τρία γκολ του Ολυμπιακού. Το πρώτο με σούτ από εκτέλεση κόρο και κεφαλιά, από εκτέλεση κόρο του Αντρέ Λουίς, κεφαλιά του Κουτσίδη και σούτ μέσα από την περιοχή. Το δεύτερο από φοβερή κάθετη πάσα του Σιπιώνη, όπου βγήκε τέτα τέτ και πλάσαρε πάνω από τον τερματοφύλακα, στην μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι και μετά στα δίχτυα. Το 3-0 έγινε με πέναλτι, το 3-1 έγινε μετά με πέναλτι, αφού είχε στο 25ο λεπτό είχαν μειώσει οι Ολλανδοί σε 3-1 με τον Λουκίλι. Το μόνο άσχημο, και θα δούμε τι είναι, είναι ο τραυματισμός του Σιπιώνη στο 30ο λεπτό και θα μάθουμε σε λίγο και θα σας ενημερώσουμε ποια έγινε αναγκαστική αλλαγή και τι του πήρε ο Μπακούλας. Αυτά αρχικά από εδώ από το Βλαρντίκι και θα τα πούμε μετά με το ρεπορτάζ από τα αποδυτήρια.
1: Ηρακλέδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3-1 Ολυμπιακός Φορτούνας Σίταρτ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Ερυθρόλευκων που αύριο αντιμετωπίζουν τον Άγιαξ στο περιθώριο της προετοιμασίας. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι λίγο πράγμα να βάζεις χάτρικ στον τεμπούτο σου.
2: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, φιλικό είναι έτσι.
2: Πρέπει να είμαστε 70-30 κατοχή της
1: Φιδωλή.
2: Ερυθρόλευκων, ναι.
1: Πάντα.
2: Για όλους και για όλα.
1: Και στα θετικά και στα αρνητικά. Ναι. Mm-hmm.
2: Ωραία.
1: Έχουμε διαλυμά.
2: Πάμε
1: και μπαίνουμε στο ροή ρεπορτάζ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο dopfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. dopfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Top FM 102,4.
6: Που έχει πολλά από τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής, δηλαδή πατέ περιοχή, πρεσάρει πολύ, μαρκάρει, βγάζει ένταση στο παιχνίδι του, είναι και ποιοτικός όμως πάρα πολύ. Ενδεικτικό νομίζω και το δεύτερο γκολ για την ποιότητά του. Εντάξει, είναι υπέροχο το τελείωμα που κάνει και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Οκ, okay, πάντα χαμηλά την μπάλα κρατάμε, γιατί είναι φιλικά παιχνίδια, αλλά ένας ποδοσφαιριστής με την ποιότητα που διαθέτει ο Τασίλβα, είναι καλό να του δείχνει το ξεκίνημα, εγώ θα πω, από την πρώτη μέρα. Γιατί έρχονται και άλλοι παίκτες. Έρχεται και ο Ρόγκα, ήταν και στο φιλικό έτσι, ο 21χρονος εξτρέμ. Έχει ακόμα ο Ολυμπιακός αρκετούς παίκτες να βάλει και πρέπει να βάλει, εγώ λέω, παίκτες με αντίστοιχη ποιότητα με τον Ζώτα Σίλβα στο ρόστερ του. Γιατί τέτοιοι παίκτες του έλειπαν και την περασμένη σεζόν που κόλλησε σε πολλά παιχνίδια Ολυμπιακός. Παίκτες με ποιότητα, παίκτες θα ξεκλειδώσουν την ομάδα που θα μπορούσαν να κάνουν το κάτι παραπάνω στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, όπως είναι ο Ζώτα Σίλβα, ο Φορτούνης. Τέλειο ποδοσφαιριστές, παιδιά, του λείπαν, νομίζω, δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Αλλά είναι αυτό που ήθελε ο προπονητής, με το που τελείωσε η προηγούμενη σεζόν και ξεκίναγε καινούργια, να βάλει στην ομάδα παίχτες που θα του δώσουν περισσότερα γκολ από τις άλλες γραμμές, εκτός από το center four, δηλαδή, εκτρέμινος, επιθετική, τα half και δημιουργία πολύ. Αρχίζει να το πετυχαίνει σιγά-σιγά. Εντάξει, το δεύτερο γκολ, για να μην αδικήσουμε, έχει έρθει από την τρομερή κάθε του Σιπιώνη. Είναι ένας πολύ καλός χειριστής, ο Σιπιώνη. Δυστυχώς στάθηκε άτυχο το παιδί, τώρα ελπίζουμε να μην είναι κάτι. Όπως έπεσε εκεί λίγο στον νόμο του τώρα. Βέβαια, ας είναι ένα, τι να πω τώρα, απλά ένα τράνταγμα και απλά να πούνε και να φοβήθηκε. Στον νόμο, γιατί είναι από τις καλύτερες προετοιμασίες ο Σιπιώνη. Και είχε ξεκινήσει καλά το φιλικό. Ο δεύτερος, παιδιά, που ήταν πάρα πολύ καλός και είναι από τις αποκαλύψεις προετοιμασίες, είναι ο Φίλης. Ο μικρός είναι εντυπωσιακός πραγματικά, αριστεροπόδαρος χαφ, έτσι, με τρομερή οξυδέρκεια και ηρεμία για την ηλικία του. Είναι πρώτη προετοιμασία με την ανδρική ομάδα, τα 19 του. Πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις, ψύχρονος με την μπάλα στα πόδια, καλός με την μπάλα στα πόδια, βλέπει γήπεδο. Νομίζω μας απασχολήσει αυτό το παιδί. Το θεωρώ δεδομένο ότι αν συνεχίσει έτσι θα είναι στην πρώτη ομάδα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το κύπελο για να πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Βέβαια με την εικόνα που έχει και βλέποντας τον Γκαρθία ότι έβγαλε ένα μικρό πρόβλημα, τώρα όσοι πιώνει, έβγαλε και αυτός, έρχονται και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να μην τον ξεγράφουμε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός και πολύ καλή εμφάνιση για μένα έκανε και ο Άντρε Λουίζ. Αυτό το παιδί μακάρι, γιατί είναι ακόμα στον Ολυμπιακό και μπορεί και να παραμείνει στο τέλος, του καλοκαιριού, έτσι. Δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα πουληθεί. Γιατί και στον Ολυμπιακό γνωρίζουν ότι έχει πολύ ψηλό ταβάνι. Όταν έχει όρεξη, όταν βρει χώρους, όταν έχει καλές επαφές με την μπάλα, όταν έχει παίχτες να συνεργαστεί μπροστά, είδαμε ότι μπορεί να γίνει αρκετά επιδραστικός. Πήρε πολλές προσπάθειες. Εντάξει, καμιά φορά το παρακάνει. Αυτό το έχει από πέρυσι. Αυτό είναι βέβαια και δείγμα ότι της εμπιστοσύνης που έχει στον εαυτό του. Κατά τα άλλα, εντάξει, να πω και ένα αρνητικό. Δεν ήταν καλό για τον Ολυμπιακό ότι έφαγε φάση. Ότι πάτησε περίπου η Φορτούνα Στουτγκάρτ. Δεν ήταν καλό. Ήταν το αρνητικό που κρατάω εγώ δηλαδή, για αυτό το παιχνίδι, ότι δέχτηκε φάσεις. Δέχτηκε και ένα γκολ, okay, εντάξει, τώρα αυτό με μικρή σημασία έχει, αλλά το γεγονός ότι δέχτηκε φάσεις θα πρέπει να το κρατήσουμε. Αύριο με τον Άγιαξ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Είδαμε ότι θα είναι και πάρα πολύ ενδυνάμει βασικοί και αύριο που θα παίξουν.
7: Ναι.
6: Στο παιχνίδι.
7: Ωραία, πάμε και ρεπορταζιακά. Ο Αντρέ Λουίζ, όπως είπες, μπορεί να παραμείνει και μετά το καλοκαίρι. Αυτός που όλα δείχνουν ότι δεν θα παραμείνει είναι ο Τζολάκης, έτσι.
6: Έτσι φαίνεται. Και το πρώτο για αυτό που είπα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι τελείως προχωρημένο να πούμε ότι έκλεισε. Okay. Προφανώς υπάρχει μια ανοιχτή διαπραγμάτευση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι αυτό που είπα, παιδιά, ότι είναι πιο κοντά στο να φύγει αυτό να μείνει ο Τζολάκης και ότι ο Ολυμπιακός ξεκινάει την κουβέντα του. Ουσιαστικά έχει ορίσει μια τιμή τουλάχιστον στα 20 εκατομμύρια. Οι Άγγλοι βλέπουν ότι αυτό αναπαράγουν. Ότι
8: με τα μπόνους αυτά στα 20.
6: Ναι, ναι, ναι, είναι 18 τα καθαρά συν 2 εκατομμύρια σε μπόνους. Για να είναι 2 εκατομμύρια πιστεύω θα μεγαλώσει κάποιος το ποσό. Μέχρι τη συμφωνία θα μεγαλώσει λίγο ακόμα. Αλλά ο Τζολάκης, εντάξει, και ίδιος το βλέπει με θετικό μάτι. Παιδιά είναι 23-24 χρονών ο Τζολάκης και του παρουσιάζεται ευκαιρία να παίξει την Premier League. Πιθανότατα και ως βασικός. Φτιάχνει μια ομάδα Χάλ με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και okay, σε πολλούς μπορεί να ξενίζει η ομάδα που πηγαίνει. Ναι, σου λέει μια ομάδα που ανέβηκε, αλλά είναι και μια ευκαιρία μεγάλη και για τον ίδιο. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο έτσι τα επόμενα 24 ώρα να δούμε πού θα καταλήξει οριστικά. Μην έχουμε την είσοδο για κάποια άλλη ομάδα. Αλλά
7: δηλαδή,
6: όλα δείχνουν ότι.
7: Θεωρείς ότι είναι τραβηγμένη η δήλωση του προπονητή της Χάλ ότι κατά 95% έχει τελειώσει μεταγραφή.
6: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν και λίγο μια μορφή πίεσης. Αλλά από την άλλη πλευρά σας λέω είναι μια ανοιχτή διαπραγμάτευση και που δείχνει ότι πάμε προς τα εκεί. Τώρα το να βγει ένας προπονητής δεν είναι και συνηθισμένο βέβαια έτσι. Χωρίς να έχει κλειδώσει στο 100% μια μεταγραφή και να λέει ότι τον περιμένω να έρθει να υπογράψει και να έρθει προετοιμασία.
7: Okay.
6: Εντάξει. Okay. Εγώ το βρίσκω προσωπικά λίγο υπερβολικό. Υπάρχει το όνομα του Ορτέγκα, έτσι που γράψει ο Κώστας Νικολακόπουλος, για την Εστία. Είναι ένας τερματοφύλακας που παίζει εκτός περιοχής. Το κοίταζε αυτό ο Ολυμπιακός, όπως ο Τζολάκης. Καλός με την μπάλα στα πόδια, με 350 μάτς στην καριέρα του.
7: Και κυκλοφορεί ελεύθερος, έτσι.
6: Κυκλοφορεί ελεύθερος, ακριβώς. Είναι μια επιλογή που φαίνεται πως αυτή τη στιγμή προκρίνεται για τον Ολυμπιακό. Και φαίνεται πως αυτό θα είναι ο τραυματοφύλακας που θα έρθει. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει και τον Πόποβιτς. Το λέω να το κρατήσουμε ότι ο Πόποβιτς θα διεκδικήσει τη θέση βασικού. Είναι ένας εξαιρετικός τραυματοφύλακας, ήταν ο κορυφαίος τραυματοφύλακας πέρυσι στη Σερβία. Να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Δεν λέω ότι ο Ορτέγκα είναι κακός τραυματοφύλακας ή κάτι αντίστοιχο. Καταλαβαίνετε. Και το γεγονός ότι σε 3-3,5 χρόνια που ήταν εφηβήτη κατάφερε να παίξει 50 μάτς, ήταν δεύτερος πίσω από τον Έντερσον, δεν είναι λίγο.
7: Όχι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Θα το λέγαμε και εφόσον έμενε ο Τζολάκης.
6: Τι εννοείς?
7: Ότι θα διεκδικήσει θέση βασικού.
6: Σας είχα πει ότι όταν υπέγραψε, δεν ξέρω, τόσο μπορούσε να σου όταν υποσχέσει άδεια, ότι γι' αυτό υπέγραψε πενταετές. Ο Ποποβίδη, γιατί είναι τραυματοφύλακας στον Ολυμπιακό, πιστεύαν ότι θα είναι δυνάμει βασικός. Ενώ, εντάξει, αν όχι φέτος, αν έμενε ο Τζολάκης, ότι από τα επόμενα χρόνια θα διεκδικήσει τα ίσια να είναι και βασικός τραυματοφύλακας.
7: Ναι,
6: okay. Πολύ στον λόγο τραυματοφύλακα. Εντάξει. Ο Τζολάκης είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Μιλάμε τώρα για τον κορυφαίο Έλληνα τραυματοφύλακα.
8: Γιώργο μας έλεγα και όσο, πού βρισκόμαστε?
6: Ναι, είναι δύο περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός έχει υποχωρήσει αρκετά. Με το Σάλιακα, με τη Ζάνκ Πάολη, ο Ολυμπιακός είναι κοντά πλέον να φτάσει στην οριστική συμφωνία, πιέζει για να φτάσει στην οριστική συμφωνία, να το πω καλύτερα. Γιατί η πρώτη πρόταση που έκανε ο Ολυμπιακός στο 1,1 εκατομμύρια ευρώ απορρίφθηκε. Έχει επανέλθει ο Ολυμπιακός για να φτάσει στην οριστική συμφωνία, εφόσον να καταφέρει έτσι, γιατί θέλει να πάρει Έλληνα δεξιό μπακ. Και με τον όσο ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο, γιατί είναι μια περίπτωση που την έχουν ξεχωρίσει, είναι νούμερο 1 στη λίστα του Ολυμπιακού για το αριστερό μπακ. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός, καταλαβαίνετε, πιέζει κιόλας, αναβάζοντας την πρότασή του πλέον πάνω από τα 7 εκατομμύρια, όπως φαίνεται, να πείσει και τη Σεβίλη και με κάποια μπόνους θα ανέβει και άλλο το ποσό και με ένα ποσοστό μεταπόλησης να τον παραχωρήσει, γιατί θέλει να εκμεταλλευτεί και το γεγονός στη Σεβίλη, ξέρουμε σε πόσο κακή οικονομική κατάσταση είναι. Έτσι. Είναι μία από τις 2-3 ομάδες με τα χειρότερα οικονομικά στην Ισπανία αυτή τη στιγμή. Δεν θα ανανεώσει, εγώ από ό,τι πληροφορούμε την Ισπανία, όσο το συμβόλαιό του με την Σεβίλη είναι για του χρόνου. Και ο ίδιος δείχνει ότι προτιμάει να έρθει στον Ολυμπιακό. Αλλά θα πρέπει να επιτευχθεί η συμφωνία. Νομίζω πως θα τα καταφέρει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι η περίπτωση που την έχει ξεχωρίσει και δεν θα την αφήσει εύκολα την περίπτωση να αναβαγίσει, να το πω.
7: Ωραία. Γιώργο, και κλείνοντας, ουσιαστικά από μεθαύριο, επειδή είναι και αύριο, υπάρχει αύριο φιλικό, από μεθαύριο στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ και ο Ρόκα, είναι Ολλανδία.
6: Ναι, νομίζω θα κάνει ατομικό αύριο. Ναι,
7: γι' αυτό ομαδικά.
6: Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω δηλαδή. Και από την επόμενη μέρα, ναι, κανονικά θα μπει. Να παίξει τα δύο τελευταία φιλικά. Για να είναι έτοιμο και αυτό, να αρχίσει να μαθαίνει τρόπο παιχνιδιού, να είναι έτοιμο για τα παιχνίδια των προκριματικών.
7: Μάλιστα. Ωραία. Να είσαι καλά.
6: Πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.
8: Και αμέσως τον Κώστα. Έχουμε.
7: Έχουμε
8: Κώστα Νικολακόπουλο για το σχόλιο του για την φιλική νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στη Φορτούνα.
7: Γεια σας, γεια σας.
8: Χαίρετε, χαίρετε.
9: Καλησπέρα, τι κάνετε?
8: Σαν τα χιόνια.
7: Καλά, εσύ?
9: Χιόνια με 40 βαθμούς. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν σήμερα καλύτερος από το προηγούμενο παιχνίδι του. Σαφώς καλύτερος κοντρα στην. Σε μια μικρομεσαία Ολλανδική ομάδα. Πολύ καλύτερος από την εικόνα του με τη μια μικρομεσαία Βελγική ομάδα που ήταν τις προάλλες με τη Λέοβεν. Σίγουρα σε δύο πράγματα μπορούμε να σταθούμε. Το ένα είναι εξόφθαλμο βέβαια, ότι την παρουσία του Ζώτα που δείχνει, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο ξέρουμε, ότι δηλαδή είναι ένας παίχτης με καλές στιγμές μέσα στο παιχνίδι και με στιγμές που παίρνουν νούμερα, δηλαδή γκολ και assist. Είδαμε ότι έβαλε 3 γκολ, το ένα okay με πέναλτι, πήγε να βγάλει και μία assist, παρότι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο ήταν σαφές ότι ήταν σε πολύ χαμηλές στροφές έπαιζε σε σχέση με το πρώτο. Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε μόλις προετοιμασία. Το δεύτερο ήταν η εικόνα που έβγαλαν τα περισσότερα, ήταν όλα μπορώ να πω, τα νέα παιδιά του Ολυμπιακού, με κορυφαία την περίπτωση του Φίλη. Νομίζω ότι είναι κέρδος μεγάλο για τον Ολυμπιακό η εικόνα αυτή του νεαρού αριστεροπόδαρου κεντρικού χαφ, που σε κάθε παιχνίδι δείχνει πιο πιστικός, και ο Κουτσίδης ήταν καλός, πρέπει να πω. Και τα δύο αυτά παιδιά, θα γράψει ένα κομμάτι προχθές στο site Sport FM για αυτούς τους δύο, ότι μπορεί να βρει και τα δύο παιδιά για το κύπελο Ολυμπιακός, ξέρεις, τους δύο κάτω των 22, και νομίζω ότι δικαιώθηκε πολύ αυτή η εκτίμηση αυτό το παιχνίδι. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Ο Στουρνάρας δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση από την πρώτη στιγμή της προετοιμασίας, και επίσης ο Σιόζος, εντάξει, είναι ο πιο πιτσιρικάς, αυτός είναι άγουρος ακόμα, τρώμε φάσεις από εκεί, αλλά αρχίζει και δείχνει και αυτός καλά πράγματα. Ο Μπακούλα, σίγουρα το παιδί θέλει πολλή δουλειά ακόμα, αλλά λείπει ένα χρόνο με χιαστούς, 10 μήνες ξέρω πόσο είναι με χιαστούς, οπότε εκεί χρειάζεται δουλειά. Νομίζω ότι αυτά ήταν τα δύο καλύτερα στοιχεία του Ολυμπιακού, τα πιο σημαντικά από αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, ο Αντρέ Λουίς τον είδαμε να είναι κινητικός κατά διαστήματα, έχοντας τα γνωστά του συν και πλην, τα ξέρουμε πλέον. Ο Σιπιόν ήταν πολύ καλό, ήταν από καλός έως πολύ καλός στη μισή ώρα που έπαιξε. Δεν ξέρω, μακάρι να μην έχει βγάλει τον νόμο του, αλλά το φοβάμαι. Έχω στείλει ένα Μήνυμα δεν έχω πάρει ακόμα απάντηση, προφανώς θέλω να το δουν και άλλο τι ακριβώς και πού. Ήταν βελτιωμένος ο Ορτέγκα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια του. Ο Ζέλσος στο δεύτερο ημίχρονο είχε καλές στιγμές. Ο Μασούρας το πάλεψε από θέση σεντερφόρ. Ο Κάρμο είναι ακόμα πίσω, πρέπει να πούμε, από αυτόν τον Κάρμο που ξέρουμε. Και στο τέλος έπαιξαν και ο Γιάρεμτσουκ με τον Ροντινέη και τον Σμάιλοβιτς, προφανώς σε μια προσπάθεια του, δεν ξέρω, του Μεντιλίμπαρ να ασφαλίσει το 3-1 για λόγους ψυχολογίας ή και να τους δώσει και λίγο χρόνο ενώπιση του αυριανού φιλικού. Σίγουρα αύριο κόντρα στον Άγιαξ περιμένουμε πολύ πιο σημαντικά πράγματα να δούμε. Γιατί όπως περιμένουμε βέβαια και να προχωρήσει ο Ολυμπιακός στις μεταγραφικές κινήσεις του, γιατί είδαμε ότι μπορείς να πάρεις πράγματα ακόμα και στιγμές, ακόμα και στιγμές όπως έδωσε ο Ζώτα σήμερα, δείχνει ότι μπορείς να πάρεις από καινούργιους παίκτες πράγματα. Ήδη έχουμε δει τον Σμάιλοβιτς να έχει έρθει σε καλή κατάσταση, τώρα είδαμε και τον Ζέλσον να έχει την ουσία στο παιχνίδι του, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν παίρνει παίκτες από γκολ πίσω από το center four. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το χαρακτηριστικό. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τις άλλες κινήσεις του Ολυμπιακού. Ο Ινικί, ο Εξτρέμ, ο Ρόκα. Νομίζω θα αποκτηθεί ο Ορτέγκα και ο Σάλιακας και να δούμε τι θα γίνει και συνέχεια με τον κεντρικό χαφ που ψάχνει ο Ολυμπιακός, κάτι πολύ σημαντικό για αυτή τη θέση. Κρίμα πάντως που έχει κάπως τραυματισμούς, δεν φαίνεται να είναι κάποιος σοβαρός, εκτός από το Κλέιτον, να δούμε τώρα το Σιφιόνι, αλλά και ο Ρέτσος είχε και ο Γκαρθία είχε, οπότε και ο Μουζακίτης είχε, για να το δούμε και αυτό, γιατί πλησιάζει το μάτς σε δύο εβδομάδες, σε 17 μέρες παίζει ο Ολυμπιακός παιχνίδι.
8: Μάλιστα.
9: Αυτά.
7: Ευχαριστούμε.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Και εγώ να είστε καλά.
7: Να είσαι καλά. Λοιπόν, διάλειμμα ευθύς αμέσως και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ζάκη Παναθηναϊκού.

0: οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Για το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει στις εγκαταστάσεις του βιολογικού στο Βόδι, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ρόδου, Σωτήρης Βαγιανός, σε σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιχείρησης. Λόγω των πρωτοφανών βροχοπτώσεων της τελευταίας διετίας και του τεράστιου όγκου νερού που έπεσε στην περιοχή μας, τα υπόγεια νερά έχουν ανέβει 1 μέτρο και 80 εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους. Σήμερα ο βιολογικός λειτουργεί στο μέγιστο της δυναμικότητάς του, επεξεργάζεται 27.000 κυβικά την ημέρα, όμως η καλοκαιρινή αιχμή φέρνει εισρωές που ξεπερνούν τα 34.000 κυβικά. Όγκο που η υφιστάμενη μονάδα δεν μπορεί φυσικά να προλάβει. Οι περσινές μας μετρήσεις αφορούσαν φυσιολογικές ροές και δεν μπορούσαν να προβλέψουν αυτή την εξέλιξη, υπογράμμισε ο κ. Βαγιανός και πρόσθεσε. Μετά από αυτοψίες διαπιστώθηκε υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση, κάτι που πιστοποίησε και το λιμεναρχείο. Έπρεπε να ενεργήσουμε με απόλυτη ταχύτητα μέσω της κατεπήγουσας διαδικασίας. Καλέσαμε 4 εταιρείες που διαθέτουν το απαραίτητο εργοληπτικό πτυχίο για να ξεκινήσουν την 1η Αυγούστου, όμως δεχτήκαμε προδικαστικές προσφυγές από την εταιρεία Actor, την οποία δεν επιλέξαμε. Ζητήσαμε την επίσωση της εκδίκασης για τις 22 Ιουλίου αντί για τις 25 Αυγούστου για να μην καθυστερήσουν τα έργα της επέκτασης της εγκατάστασης. Διακυβεύεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η φήμη του νησιού μας όταν διεθνείς πλατφόρμες αναπαράγουν ψεύδι. Δυστυχώς υπάρχει μια μικροπολιτική εξυπηρέτηση φερόντων. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σωτήρης Βαγιανός επισήμανε ότι η ΔΕΙΑ Ρόδου είναι πλέον μία από τις 32 ΔΕΙΑ της χώρας με εγκεκριμένη διαχειριστική επάρκεια και μία από τις 6 που είναι έτοιμες για το σχέδιο ολιστικότητας. Το τελευταίο εξάμηνο λάβαμε χρηματοδοτήσεις ύψους 10,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τη Γραμματεία Υδάτων και το Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών. Έχουμε υποβάλει έργα 22 εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΠΑ για τους οικισμούς Λάρδου και Αφάντου, ενώ είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε 90 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αναφερόμενος στη δικαστική διαμάχη με την περιφέρεια Ανατολικού Αιγαίου, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ρόδου υποστήριξε: «Δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας σε πανελλαδικό επίπεδο και σε διεθνείς πλατφόρμες να εξυβρίζει το φορέα διαχείρισης του νερού της Ρόδου. Δηλώσεις όπως η ΔΕΙΑ Ρόδου εξάγει ντροπή και παρακμή προσβάλλουν το κύρος και την αξιοπιστία της επιχείρησης». Αναφορικά με την υπόθεση της εγκατάστασης drones στη Μεσαιωνική πόλη, ο κ. Βαγιανός εξήγησε πως περιλαμβάνεται στη μελέτη που έχουμε κάνει η απαγόρευση υπογραφής οποιασδήποτε σύμβασης χωρίς την έγκριση της μελέτης αντικτύπου από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεν θα παίζαμε με τέτοια θέματα. Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου έχει προγραμματιστεί για την 3η 21 Ιουλίου με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων και αυτό που αφορά στην παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Συνεδριάζεται τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και εξέταση χρηματοδότησης έργων που σχετίζονται με αθλητικές υποδομές. Έφυγε από τη ζωή η γιατρός αιματολόγος Πολυξένη Τσολερίδη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου σε ψήφισμά του τονίζει ότι η εκλοιπούσα υπηρέτησε με στένος και αφοσίωσε τη δημόσια υγεία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου επί σειρά ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Κημητηρίου Ρόδου. Με δύο αθλητικές διοργανώσεις που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, ανοίγει αυτό το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Πανηγυριού της Ορονής, συνδυάζοντας την παράδοση με την άθληση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο Λαϊκός Ανώμαλος Δρόμος, ενώ την Κυριακή θα διεξαχθεί ο Λαϊκός Ποδηλατικός Αγώνας, σηματοδοτώντας την έναρξη των φετινών εκδηλώσεων. Την ερχόμενη Κυριακή, την πρώτη της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί στις 8 το βράδυ. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου, με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στη Βαρέα Βασίλειου, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Στον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας για την περίοδο 2026-2027 θα μετέχουν οι ομάδες της Ρόδου. Εκτός από τον Ιάλισσο, το Διαγόρα, την Αέρα Φάντου και τον Απόλλωνα Καλυθιών, στον ίδιο όμιλο θα πάρουν μέρος ο Εθνικός Πυρός, η Προοδευτική, η Ένωση Αμφιάλης, το Εγάλεο, ο ΠΑΟ Ρουφ, ο Απόλλωνας Σμύρνης και ο Αστέρας Μαγούλας. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα 12.30. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Θερμοκρασία κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
0: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Επιπτώσεις, δηλαδή πουλήθηκαν παίχτες δύο μέρες πριν από αγώνες. Να θυμάμαι ο Πάοκ είχε πουλήσει, έπαιζε play-off Champions League και πούλησε το βασικό του φορ πριν το παιχνίδι με την Κράσνονταρ, να θυμάμαι καλά τότε. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, όχι. Δεν θα μπορούσε να γίνει.
4: Κώστα, έτσι όπως εξελίχθηκε, νιώθω τουλάχιστον εγώ και από τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολης προχθές ότι στην ΑΕΚ το περιμέναν και γι' αυτό να το πάμε έτσι σαν γέφυρα. Νομίζω ότι ο Ριμπάλτα είναι πανέτοιμος σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα.
3: Κοίτα, έτσι λέει το ρεπορτάζ, ότι είναι έτοιμος. Πράγματι και ο Νίκολης για με τις δηλώσεις του είχε πει ότι πρέπει να ξέρουμε αν θα είναι εδώ ο Πινέδα ή αν δεν θα είναι μαζί μας, οπότε να αντικατασταθεί άμεσα. Ο Ριμπάλτα έκανε προεργασία όλο αυτό το καιρό, δηλαδή όσο καιρό δεν υπέγραφε ο Πινέδα ανανέωση. Πάντα ο Ριμπάλτα είχε το μυαλό του ότι μπορεί να χρειαστεί να έρθει αυτή η μέρα που ήρθε σήμερα. Και υπάρχει σε δοξές ΝΑΕΚ ότι πολύ σύντομα, εκτός αν κάτι στραβώσει, αλλά σπάνιο όταν κάτι προετοιμάζει ο Ριμπάλτα καιρό στραβώνει, ότι σύντομα θα μπορέσει να έχει τον παίκτη που θέλει. Για το χώρο του κέντρου, λέω και πάλι για τη θέση του Πινέδα, είναι κάτι, δεν μ' αρέσει να το λέω γιατί θα είναι και λίγο άδικο για τον παίκτη που θα έρθει.
4: Σωστά.
3: Θα έρθει ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και πρέπει να έχει τα ανάλογα χαρακτηριστικά ώστε να ταιριάζει με τους άλλους που έχει η ΑΕΚ εκεί, δηλαδή το Μαρίν και τον Κάιρινεν. Και τον Πέτρο Μάνταλο που σίγουρα και αυτός θα έχει συμμετοχές φέτος.
4: Και να μπορέσει να εξυπηρετήσει το πλάνο του Νίκολιτ.
3: Να μπορέσει να εξυπηρετήσει ακριβώς το πλάνο του Νίκολιτ. Να έχει κάποια από τα στοιχεία που έχει ο Πινέδα σίγουρα, αυτή την ένταση που είχε, τις πάρα πολλές ανακτήσεις που έκανε. Ένα πολύ έτσι βασικό χαρακτηριστικό του. Και να είναι και ένας παίκτης που να κινείται μες στο γήπεδο αρκετά. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να είναι στο Πινέδα, αλλά να μπορεί να το κάνει.
4: Κώστα, θεωρείς από το ρεπορτάζ ότι μέχρι την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, που θα ξαναπάει η ΑΕΚ στην Ολλανδία, θα έχει καταφέρει ο Ριμπάλτα να βρει αυτό τον ποδοσφαιριστή.
3: Ο στόχος της ΑΕΚ είναι, και το θεωρούμε ρεαλιστικό, είναι την Πέμπτη ο παίκτης να είναι μαζί με την ομάδα από την πρώτη μέρα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.
4: Okay.
3: Αυτός είναι ο στόχος.
5: Μάλιστα. Υπάρχει θέμα με τον...
3: Το πρώτο στάδιο τελειώνει αύριο.
4: Φιλικό και επιστροφή.
3: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
4: Φιλικό και επιστροφή.
3: Νίκο, είπα, sorry.
4: Δεν πειράζει, σιγά.
3: Δεν κατάλαβα ποιος είναι γι' αυτό, γιατί μιλάω.
5: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Φιλικό και επιστροφή, ναι. Για την ακρίβεια άδεια. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος, μπορεί να πάει από εκεί στο Ακαπούλκο, ξέρω εγώ. Ή...
4: Γιατί όχι.
3: Όπου θέλει. Στο Παρίσι. Θα είναι ελεύθεροι παίχτες μετά τη λήξη του αγώνα. Αρκετοί θα γυρίσουν εννοείται στην Αθήνα, οι περισσότεροι ίσως. Και μετά την Πέμπτη αναχώρηση πάλι για Ολλανδία. Έχουν αυτό το ρεπό για να σπάσει έτσι τα δύο η προετοιμασία, γιατί φέτος επειδή κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα και να παίζει η Ευρώπη μετά το 15 Αύγουστο, έχουν όλο αυτό το διάστημα μπροστά τους. Η προετοιμασία είναι πολύ μεγάλη φέτος, πάρα πολλές μέρες, είναι 4 εβδομάδες ουσιαστικά. Και τις σπάσαμε έτσι στα δύο, γιατί πραγματι δεν θα ήταν εύκολο να είναι σερή, ας πούμε, 25 και 30 μέρες εκτός.
4: Ναι.
5: Πριν σου ευχηθούμε καλά μπάνια, γιατί καλή άδεια δεν υπάρχει για τους ρεπόρτερ. Υπάρχει δημοσίευμα για τον 20χρονο θετικό της Βαλένθια, τον Αϊμάρ Μπλάθκεθ. Επιβεβαιώνεται από την ΑΕΚ?
3: Όχι, δεν επιβεβαιώνεται. Είναι όμως μια... Είναι μια περίπτωση που έχει λογική, δηλαδή από ό,τι φαίνεται από τους νεαρούς που έχει πάρει μαζί και βάζω και τον Καραργύρη μέσα. Δεν έχει πιστεί ο Νίκολες ότι κάποιος θα μπορεί να βοηθήσει μέσα στη χρονιά. Εντάξει, για το κύπελο πιστεύουμε Αλεξίου Καλοσκάνη θα πάει η ομάδα. Θα έχει και κάποιος στον πάγκο, Χρυστακόπουλος, ας πούμε, ένα παιδί που έχει κερδίσει πολλούς πόντους στην προετοιμασία. Ίσως επειδή παίζει με δύο, να πάρει ένα νέο τέταρτο φορ και πιθανότατα αυτός να είναι ξένος. Δηλαδή είναι ένα δημοσίευμα που έχει λογική. Εντάξει, είναι και λίγο δύσκολο να βγάλει κάποιος από το μυαλό του ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για ένα 20χρονο σέντερ φορ από τη β' ομάδα της Βαλένθια. Δηλαδή κάτι πρέπει να υπάρχει.
4: Ωραία. Κώστα, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστούμε, φίλε.
4: Καλή ξεκούραση όσο γίνεται.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Να περάσεις ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Κώστα και τον Τζόγλου.
5: Για να βρούμε τα πάντα.
4: Έλα.
5: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα παίζει του χρόνου στην Μπεσίκτας.
4: Κάπου, ναι, το διάβασα, επιβεβαιώνεται.
5: Είναι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι.
4: Πολλά, τα δημοσιεύματα.
5: Πολύ έγκυροι.
4: Ναι.
5: 10 εκατομμύρια ευρώ συν 2 εμπόνους.
4: Εντάξει, ωραία.
5: Έτσι.
4: Μια χαρά.
5: Μονοετέ συμβόλαιο.
4: Πολύ ωραία.
5: Θα πούμε μετά το τέλος για τένις.
4: Έτσι. Έλα τώρα να τα πούμε.
5: Να τα πούμε. Λοιπόν. Είναι καλές μέρες για το ελληνικό τένις. Έτσι.
4: Λοιπόν, ο κύριος Τσιτσιπάς προκρίθηκε σε ημιτελικά τουρνουά μετά από 17 μήνες. Νίκησε 2-1 σετ τον Γάλλο, τον Αρτούρ Ριντερκνές, νούμερο 28 στον κόσμο. Και στον δρόμο για τον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάνδρ Σεφτσένκο από το Καζακστάν, νούμερο 100.
5: Η Μαρία Σακάρη στον ημιτελικό του τουρνουά της Αθήνας, 250 είναι αυτό. Νίκησε 2-0 την Αλίσια Πάρξ, νούμερο 70 στον κόσμο, 6-4-6-3. Και θα παίξει
4: με την κυρία Αλίνα Κορνέεβα.
5: Εκροσίας. 90.
4: Νούμερο 90, 90 και 100.
5: Όποιος έχει χρόνο και δεν φύγει από Αθήνα Σαββατοκύριακο, μια χαρά είναι. Και είναι και καλές τιμές. Να πάω να δει τένις. Λοιπόν,
4: πάμε. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Τον ακούσαμε και νωρίτερα με την ευρωπαϊκή λίστα, χωρίς εκπλήξεις ουσιαστικά.
5: Ναι, και μεταγραφάρα όμως.
4: Πάμε τώρα για μεταγραφές και τα σχετικά. Τι κάνεις, κυρία μου?
6: Καλά, καλά. Μπράβο. Δεν είπαμε την λίστα. Όποιος φίλος μπορεί, δεν έχει ακούσει στο site του Μπίγκο Σπορ, δεν υπάρχει αναλυτικά. Δεν υπάρχουν εκκλήψεις. Έχει δικαίωμα για δύο αλλαγές ή προσθήκες ο Παναθηναϊκός 24 ώρες πριν από το ματς στην Ουγγαρία με την Πάξη. Η μία θα είναι ο Φαντρόγγελεν.
4: Okay.
6: Η μία θα είναι ο Φαντρόγγελεν. Λοιπόν,
4: πότε θα τελειώσει?
6: Επί της έχει τελειώσει. Περιμένουμε το...
4: Ναι, το τυπικό, λέω, ρε παιδί μου, αυτό.
6: Ναι, το τυπικό γράφω στον deal. Περιμένουμε. Σα υπάρξει ενημέρωση.
4: Okay.
6: Είχαμε πει τους εχθές ημέρες ότι να το έχουμε στο κάδρο ψηλά και τα λοιπά, και υπήρξε μια κινητικότητα του Παναθηναϊκού και κινητοποίηση, και ειδικά μετά τον Ίγκιασον να προχωρήσει. Ο παίκτης εξ αρχής ήθελε, Και πρέπει να πούμε ότι τον είχε ζεστό ο Παναθηναϊκός για πολύ καιρό. Αυτό το έκανε ο Στέφανος Κοτσόλης. Δεν είναι εύκολο να έχει ένα παίκτη τόσο καιρό ζεστό, ότι εγώ θέλω να σου σένα. Τη στιγμή που δεν έβρισκε άκρη ο Παναθηναϊκός με τον πρόεδρο κλπ. Θυμάστε, θυμηθείτε ότι πέρα από λίγες μέρες οι Τούρκοι τον έστειλαν στην Τράπεζα Σπορτ.
4: Ναι.
6: Μετά ο πρόεδρος έλεγε ότι απορρίψαν πρόταση του Παναθηναϊκού, τα είμαστε κοντά. Είχε τέτοια. Οκ, okay, ο καθένας έχει τη δική του τακτική. Έγινε μια παρέμβαση οικονομική και όχι μόνο από τον ιδιοκτήτη σύλλογο, τον Γιάννη Λαφούζο. Βρέθηκε χρυσή τομή. Δεν υπάρχουν, δεν μου προκύπτουν εμένα 7, δεν μας προκύπτουν 7-8 εκατομμύρια που γράφουν στην Τουρκία.
4: Mm-hmm.
6: Είναι λίγο πάνω από 5, από όσο ξέρω. Δεν τα δίνει ο Παναθηναϊκός προφανώς αυτά. Καμία ομάδα δεν δίνει ποσά. Να πάει με τα μπόνους στα 6, κάπου εκεί. Mm-hmm. Από εκεί.
4: Okay.
6: Για το Φαντρόγγελεν, 27 ετών, Ολλανδός, θα έρθει άμεσα στην Αθήνα, θα υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια. Έκανε προπονήσεις, οπότε έχει ρυθμό.
4: Σημαντικό.
6: Μέσω προπονήσεων, ναι. Mm-hmm. Όπως είπαμε, θα μπει στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η έκτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Να σας είμαι ειλικρινής, 17 Ιουλίου να έχει κάνει 6 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, δεν θα το περίμενα ποτέ μου. Θέλω να είμαι δικαιός.
4: Ναι.
6: Δεν νομίζω το περίμενε κανένα δηλαδή. Αν βάλουμε και Ζαρουρί και Τσάβες, ενώ ναι, στην οψιόν πάμε στις 8 να το πούμε. Εντάξει, δεν είναι μεταγραφές γιατί ήταν εδώ τα παιδιά αυτά.
4: Mm-hmm.
6: Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι έκτη μεταγραφή. Και μετά ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει για το οχτάρι και θα δούμε τι άλλο θα γίνει. Είναι ανοιχτό για δεύτερο στόπερ. Θα το δούμε. Να πάρει κι άλλο. Για τρίτο. Για δεύτερο. Για τρίτο. Για δύο έχει πάρει ήδη.
4: Ναι.
6: Είναι ανοιχτό. Όπως επίσης θα δούμε αν θα αποφασίσει ο Ίστρουπ κάτι άλλο για εξτρέμ ή οτιδήποτε άλλο.
4: Mm-hmm.
6: Θα το δούμε. Mm-hmm. Θα το δούμε.
5: Μάλιστα.
6: Από εκεί και πέρα σημαντική η είδηση για τον Ίστρουπ. Ήταν θετικό ότι για πρώτη φορά έβγαλε μέρος του προγράμματος μετά τον τραυματισμό του. Άρα λοιπόν σιγά σιγά θα έχουμε την επανένταξη. Σε 2-3 εβδομάδες θα μπει σε full ρυθμούς. Και μετά θα περιμένουμε, μετά το 15 νομίζω θα το περιμένουμε.
4: Ναι.
6: Για να μέχρι να πάρει ρυθμό. Του πελίστη σε full ρυθμούς, στη σημερινή προπόνηση. Ήταν μια προπόνηση όπου η βασική στο φιλικό με τη Rapid έκαναν αποθεραπεία και μια αποφόρτιση. Οι υπόλοιποι δούλεψαν κανονικά. Μια προπόνηση που είχε μετά το ζέσταμα, ας πούμε, και την ενεργοποίηση που κάνουν οι παίκτες κυκλοφορία. Έπαιξαν στο τέλος ένας εναντίον ενός, τρεις εναντίον τριών. Και εκεί ο Νίστρουπ έδωσε έμφαση, ας πούμε, στις μονομαχίες, στη λήψη αποφάσεων κτλ. Έδειξε βίντεο πολύ ο Νίστρουπ στους παίκτες από το παιχνίδι με την Rapid για να τους δείξει τα λάθη τα οποία έγιναν. Και μάλιστα στο γραφείο, στο κοροπείο, στο γραφείο του ο Νίστρουπ, στους συνεργάτες του κτλ. Καλούσαν και ξεχωριστά παίκτες. Δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια προπόνητης, γι' αυτό είναι η προετοιμασία, γι' αυτό είναι αυτή η περίοδος. Να διορθώνεις λάθη. Κάπως έτσι κύλησε η σημερινή μέρα για τον Παναθηναϊκό.
5: Διονύση, θα μας πεις με πινελιές κάποιες λεπτομέρειες για το οργανόγραμμα των Ακαδημιών, γιατί θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο σημαντική είδηση.
6: Βεβαίως. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, γιατί είναι και πολλές λεπτομέρειες. Υπάρχει αναλυτικά στο site του ΙΣΠΑΕ Παναθηναϊκός και υπάρχει και τοποθέτηση του Τάκη Φίσα. Είναι το οργανόγραμμα της νέας περιόδου για την Ακαδημία. Ο Τάκης Φίσας, ο οποίος είναι ο επικεφαλής, μίλησε, έκανε έναν απολογισμό. Μπορούμε να πούμε ότι ένα χρόνο μετά από όταν φτιάξαμε και πάλι την Ακαδημία, την οργανώσαμε, κάναμε ένα σημαντικό πρωτοβήμα. Μίλησε για την κατάκτηση του βαθμίματος από την ΚΑΠΑ 17, είπε ότι συμμετοχή των ομάδων μας σε 33 εφόρια και διεθνή τουρνουά έδωσε προσεκτές πολύτιμες εμπειρίες. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς να μέρει στήριξη του πρόεδρου μας κ. Γιάννη Λαφούζου, ότι πρώτη στιγμή πίστεψε σε αυτό το πλάνο, το στήριξε έμπρακτα και συνεχίζει να μας παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να εργαζόμαστε με συνέπεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Ευχαρίστω τον τεχνικό διευθυντή κ. Ελευθεριάδη, τον Στέφανο Κοτσόλη, που είπε υπάρχει συνεχής επικοινωνία και κοινός σχεδιασμός για μια ενιαία ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Μίλησε για τον Ίστρουπ, ξέρουμε, λέει, ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και συνεχίζουμε την ίδια πίστη, ίδιο πάθος και ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Διατηρεί φυσικά το συντονισμό ο Τάκης Φίσας, τεχνικός διευθυντής συνεχίζει να είναι ο κ. Ελευθεριάδης. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, όπως ο επικεφαλής του τομέα απόδοσης και φυσικής κατάστασης ο Ιάσων, που αναλαμβάνει ο Ιάσων Βασιλιάδης, το συντονισμό των προπονητών τροματοφυλάκων ο Γιώργος Μουντάκης, ο οποίος είναι στην πρώτη ομάδα, οπότε υπάρχει και εμπράκτος η σύνδεση με την πρώτη ομάδα. Τη διεύθυνση του τμήματος σκάουτινγκ της Ακαδημίας συνεχίζει να έχει ο Γιώργος Μακρύς. Υπάρχουν πολλά, το Πάο Λαμπ, οι υπόλοιποι προπονητές. Αναλυτικά μπορεί ο κόσμος να δει το οργανόγραμμα της Ακαδημίας για τη νέα σεζόν στο pao.gr και την προσπάθεια τη νέα που γίνεται, που άρχισε από πέρυσι, για την καλύτερη οργάνωση της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, που είναι πολύ πολύ σημαντικό έτσι για κάθε ομάδα.
5: Για τον Παναθηναϊκό. Το επιστήμα νομίζω ότι είναι τρομερή είδηση.
4: Ωραία.
5: Και η επένδυση που γίνεται.
6: Ναι. Ναι, έτσι πρέπει να είναι και δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν θέματα εκεί, τα είχαμε πει, τώρα ξαναφτιάχνει. Θα το δούμε. Αυτό ξέρετε, θέλει βάθος, στο βάθος χρόνου να το βλέπεις, γιατί δεν είναι ότι φτιάχνεις, δεν είναι ότι οργανώνεις και πάλι σε νέα πλαίσια την πρώτη πρώτη Ακαδημία και σε ένα χρόνο έχεις αποτελέσματα, θέλει υπομονή και επιμονή.
5: Ωραία.
4: Διονύση, ευχαριστούμε.
6: Να τα πούμε.
4: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, εντάχει τα της Θεσσαλονίκης σε τίτλους, είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο Παντελής Χατζηδιάκος για τα επόμενα 3 χρόνια. Το μήνυμα των πρώτων δηλώσεων εδώ δεν αρκεί να φοράς τη φανέλα, πρέπει να την τιμάς. Στο αγωνιστικό, ο Χατσίδης και ο Κοτάς μπήκαν στο κανονικό πρόγραμμα. Και ευρωπαϊκά, είπαμε από χθες, αντίπαλος η Δυνάμο Κιέβου που νίκησε 4-2 στα πέναλτι την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Άρα ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην Πολωνία και συγκεκριμένα στο Λούμπλιν. 23 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι στις 8, μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάνση στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο και έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το Open.
5: Τέλος τον Άρη, δεν υπάρχουν φοβερές και τρομερές ειδήσεις. Υπήρχε προπόνηση σήμερα με δουλειά στη λήψη αποφάσεων και στις γρήγορες μεταβιβάσεις. Αυτό που είναι έτσι το πιο φρέσκο είναι ότι την προσεχή Δευτέρα στις 20 Ιουλίου θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης. Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ.
4: Όπως χαρακτηριστικά μου έκανε εντύπωση, η ΠΑΕ άριστα παρουσιάσει επίσημα τη νέα συσσαγωγικά πανοπλία.
5: Okay.
4: Παρουσία του ποδοσφαιρικού τμήματος του προπονητικού επιτελείου των στρατηγικών χορηγών και εξεχουσών προσωπικότητων της πόλης, όπως αναφέρει. Λοιπόν,
5: καλό Σαββατοκύριακο.
4: Αυτά με ένα μικρό over. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Δευτέρα πάλι, πρώτα θα
4: απολαύσετε το τελευταίο Fight Club της σεζόν.
5: Yes.
4: Άντζε, δεν άκουσα χθες. Καλά, δεν άκουσα.
5: Ναι, δεν το θυμάμαι. Σε πιστεύω πάντα μου τυφλά.
4: Χαίρετε.
7: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο.
11: Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Top FM 102,4.

0: Καταλαβαίνω ότι είναι τελευταία κομπή τη σεζόν, α πούμε, και δεν μπορούμε να συζητήσουμε πράγματα τα οποία είναι και πολύ σοβαρά. Και στην πραγματικότητα αυτό που θα θέλουμε να ξεκινήσουμε δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δηλαδή μοιάζει με τρολιά. Μπορεί να είναι αλήθεια.
1: Να ξεκινήσουμε με κάτι μη σοβαρό, με φαίνεται σε μια αμήχανη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Πρόσεξε να δεις τώρα. Θα σου πω την είδηση και θα μου πεις αν είναι κάτι σοβαρό ή κάτι μη σοβαρό, διότι εγώ δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, η είδηση, φαντάζομαι την έχετε διαβάσει, είναι η εξής. Η επιλογή Ντεσάν που άναψε φωτιές στα αποδυτήρια της Γαλλίας. Και λέω υπότιτλος από κάτω του θέματος στο sportfm.gr.
1: Να.
0: Έντονη δυσαρέσκεια στα αποδυτήρια της Γαλλίας με την επιλογή του Ντεσάν να κρατήσει τον Τσουαμενί και να βγάλει το Ραμπιό να θεωρείται από τους παίχτες μεγάλο λάθος στον ημιτελικό με την Ισπανία. Και λες, μάλιστα, έχουμε τον ημιτελικό με την Ισπανία.
1: Να.
0: Πέρα από τη συμπάθεια ή αντιπάθεια που μπορεί να έχουμε στο Ραμπιό. Και λες, έχουμε το παιχνίδι της Γαλλίας, πρώτο ημίχρονο, αυτά που έχουμε δει τέλος πάντων από εδώ, από εκεί κτλ. Ραμπιό έχει πάρει και την κάρτα.
1: Να.
0: Άρα το λέγαμε και εμείς εδώ την ώρα του αγώνα ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό στα μαρκαρίσματα κλπ. Βγάζει τον Ραμπιό, βάζει τον Κονέ. Και θεωρούν οι παίχτες της Γαλλίας ότι ο λόγος που δεν μπόρεσαν να κάνουν φάση πριν το 23ο λεπτό που κάναν την πρώτη τους ευκαιρία είχε να κάνει με την απουσία του Ραμπιό. Αλήθεια τώρα.
1: Τους είχε τάξει υποχρεωτικό φουαγκρά η μάνα του.
0: Εσύ,
1: δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί να το λες αυτό το πράγμα, ας πούμε.
1: Να.
0: Δεν μπορείς να λες αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να συζητήσουμε, ας πούμε, περίμενα να ακούσω για παράδειγμα, ξέρω εγώ, από παίχτες της Γαλλίας ή οποιονδήποτε άλλο, να λένε, γιατί έβγαλε τον Ολίσε.
1: Να.
0: Για παράδειγμα. Να. Δηλαδή, αφού έκανε αλλαγές και ήθελε, γιατί βγάζει ένα παίχτη ο οποίος είναι πρώτος ασίστ, ας πούμε. Είναι ο παίχτης ο οποίος ακόμα και αργά στο παιχνίδι μπορεί κάτι να κάνει, γιατί το έχει κάνει σε όλο το τουρνουά. Αυτό θα ήταν μια λογική απορία. Γιατί έβαλε φίλε τον Ολίσε. Έμενε, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο πόσο έμενε, 20 λεπτά. Ο Ολίσε είναι. Μπορεί να βρει μια παλιά, ας πούμε, μια ενέργεια να ξεκλειδώσει την άμυνα, να γίνει το 2-1, να έχουμε μάτς μετά.
1: Να.
0: Το πρόβλημά μας είναι γιατί βγήκε ο Ραμπιό, ο οποίος είχε κίτρινη κάρτα. Αυτό έχουμε να προσάψουμε στον Ντεσάν από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε πολλά πράγματα να προσάψουμε, αλλά εκεί στεκόμαστε.
1: Κόσμο μου, άγνωστε.
0: Δεν ξέρω. Μοιάζει με τρολιά.
1: Άγνωστε βουλέ. Μοιάζει με ταινία φαντασία, κόσμο.
0: Ναι.
1: Θα λέγαμε. Ναι. Θα λέγαμε. Εγώ δεν θέλω να πούμε πολλά ποδοσφαιρικά σήμερα. Μπορούμε να πούμε 2-3 γρήγορα. Γιατί
0: να πούμε καταρχάς ότι σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, άρα είναι δεδομένο
1: και
0: που ζητά να αναλαμβάνει την Εθνική Γαλλία. Το ξέραμε.
1: Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι μετά την παγκόσμια γιούχα και το παγκόσμιο κράξιμο. Μαζέψανε την ιστορία με το ημίχρονο του τελικού και ανακοινώθηκε σήμερα επισήμως ότι το διάλειμμα θα είναι 17 λεπτά. 11 δηλαδή λεπτά είναι όσοι θα εμφανιστούν και τα υπόλοιπα 6 θα είναι συναρμολόγηση από συναρμολόγηση. Οπότε δεν θα είναι το ημίωρο που λέγαμε.
0: Πώς θα τραγουδήσουν όλοι αυτοί σε 11 λεπτά. Θα τραγουδάνε ταυτόχρονα.
1: Θα έχουμε ντουέτα μάλλον. Θα τραγουδάνε, θα σου λέει η Μαντόνα θα είναι από εκεί, το από εκεί πέταλο.
0: Ναι.
1: Ο Τζαστιν Μπίμπερ θα οργανώνει το άλλο πέταλο από την άλλη, ξέρω εγώ.
0: Ταυτόχρονα τραγουδάνε.
1: Δεν ξέρω, ρε, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν με νοιάζει κιόλας, δηλαδή ποιος θα το δει.
0: Πολλοί κόσμος θα το δει.
1: Από τι πολύ σε νοιάζει όταν στη μέση του οίκου σε νοιάζει στην πραγματικότητα.
0: Όχι, με νοιάζει πώς θα τηρηθεί το 16 λεπτό. Αυτό με νοιάζει.
1: Ναι. Έτσι λένε. 17 λεπτά. 17 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Και επίσης μάθαμε στο τελικό, στο οποίο θα απονείμει φυσικά ο Τραμπ το κύπελο. Να δούμε πώς, με ποιο τρόπο, τι θα γίνει κτλ.
0: Κανονικά έπρεπε να είναι παρέα με τον Υπουργό Πολέμου. Να κάνει γρήγορα μέχρι την Κυριακή έναν υπουργό Μουντιάλ.
1: Όχι, με τον υπουργό πολέμου μου αρέσει και να έχει και σφινάκι τεστοστερόνη. Το οποίο θα το χτυπήσει με τη μία ο πρόεδρος που να ανέβει πάνω και θα ανέβει πάνω και θα τα κάνει όπα.
0: Ναι. Και υπουργό Μουντιάλ. Δεν προλαβαίνω να έχουμε ένα υπουργό Μουντιάλ.
1: Επιβάλλεται να έχουμε ένα υπουργό Μουντιάλ άρνοντα σε μένα. Όπως θα παραμείνει στη θέση του, δεν είναι μια θέση που.
0: Μέχρι να πάρει Αμερική το επόμενο Μουντιάλ. Και θα είναι υπερκομματικό. Δηλαδή, ακόμα και αν φύγουν οι Ρεπουμπλικανοί, α πούμε, θα παραμείνει ο υπουργό Μουντιάλ εκεί. Να εργάζεται άοκνος. Για το καλό των Μουντιάλ.
1: Τι να πω, ρεσί, τι να πω.
0: Και θα έχουμε και δαχτυλίδια πρωταθλητή, θέλω να σου πω, αλλά NBA. Αν το ξέρεις αυτό, Λοιπόν.
1: Σας πονάει ο Κώστας όταν το κούμπο! Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, στην νικήτρια ομάδα θα δώσουμε δαχτυλίδια πρωταθλητή, όπως NBA.
1: Έλα, ρε. Έλα, είναι γελίο το αυτό.
0: Θα γίνει.
1: Είναι γελίο.
0: Όχι, θα γίνει. Αν νόμιζα το έχεις δει. Ναι. Ωραία, όχι. Πολύ ωραία.
1: Ελπίζω δεν θα τα φορέσουν εκεί.
0: Κοίτα, σου πω. Γιατί να μην τα φορέσουν. Ο Μέση το 22 φόρεσε τη ρόμπα που
1: πάνω. Αν τα φορέσουν, να σκάσουν και καμιά μπουνιά σε κάποιον. Δηλαδή, λέω εγώ. Λοιπόν, ευτυχώς δεν θα πάει ο Μιλέη εκεί πέρα. Καλό είναι που δεν θα εμφανιστεί η μούρη του.
0: Ποιος ο?
1: Ο Μιλέη, πρόεδρος της Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλό είναι, ξέρεις, να έχουμε ένα λιγότερο ψυχάκι σε παγκόσμια τηλεοπτική μετάδοση.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όχι. Καλό είναι, μην το λες.
0: Ο πρόεδρος της χώρας.
1: Ε, πρόεδρος, ναι, ο πρόεδρος της χώρας.
0: Θέλω να πω, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αυτόν βγάλανε, αυτός είναι ο πρόεδρος τους.
1: Δεν θα πάει, δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Καλά νέα είναι αυτά. Αυτά είναι καλά νέα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο που θέλω να πω πριν περάσουμε στο μουσικό μας πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Είναι ότι, όπως το έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έλεγε, εμείς θέλουμε μέχρι να βγει το καλοκαίρι, μέχρι να βγει ο Ιούλιος στην πραγματικότητα, να μην έχουμε Ορτέγκα εδώ πέρα, να φύγει ο Ορτέγκα, να το διώξουμε. Και τώρα θα έχει δύο! Δύο Ορτέγκα θα έχει ο Ολυμπιακός. Δεν του δεν μ' άδειωξε τον νερά, παίρνει κι άλλον. Θα έχει δύο Ορτέγκα. Πώς θα κατάφερε, ρε φίλε, δηλαδή. Πραγματικά καταπληκτικό.
0: Εσύ μη χαίρεσαι που λες μέχρι πότε θα πάει η εκπομπή, μέχρι τέλος του μήνα. Τελευταία εκπομπή τη σεζόν είναι σήμερα.
1: Ναι.
0: Αφήστε τα αυτά μέχρι τέλος του μήνα. Τα μέχρι τέλος του μήνα. Η εκπομπή τελειώνει σήμερα.
1: Είμαστε
0: τη σεζόν.
1: Εδώ, βγάλαμε μαζί όλο το Μουντιάλ.
0: Βεβαίως. Σας αφήνουμε μόνο για το τελικό. Τι να περιμένετε να πούμε το τελικό. Άμα θέλετε να μας πάρουν τηλέφωνο, να βγούμε να τα πούμε. Το βράδυ με το τελικό ή την επόμενη μέρα. Σιγά που θα σας λείψει το σχόλιο όμως για το τελικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και σιγά το σχόλιο μέσα.
0: Έλατε. Έλατε. Δηλαδή. Λοιπόν, φεύγουμε σήμερα και επιστρέφουμε σε ένα μήνα.
1: Ναι, 17 Αυγούστου. Δηλαδή,
0: 17 Αυγούστου, Δευτέρα, θα είμαστε εδώ. Δηλαδή, τίποτα, θα περάσει. Νεράκι θα περάσει. Δεν καταλάβετε και εμείς δεν καταλάβουμε δηλαδή πώς θα περάσει.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε σήμερα, κυρίες και κύριοι, όπως παραδοσιακά κάνουμε, γνωρίζετε ενδεχομένως τι συμβαίνει την τελευταία μέρα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές του Φάιτ. Κλείνουμε δροσερά, όπως πάντα, κλείνουμε με ένα ποτ πουρί χαλαρών τραγουδίων, τα οποία μας πηγαίνουν σιγά σιγά όλους προς τις διακοπές. Και αυτούς που δεν έχουν τέλος πάντων άμεσα, αυτούς που είναι διακοπές, τους κρατάνε καλά στο κλίμα.
0: Αυτοί που είναι διακοπές είχαμε να πούνε μας τώρα. Αυτοί που είναι διακοπές δεν έχουν να κάνουν τώρα. Είναι στο νησί ο άλλος και 10 ώρα βάζει να ακούσει Fight Club. Καλά τώρα
1: λοιπόν,
0: κι εσύ.
1: Όσους δεν είναι όμως τους βάζει σε mood. Σε mood διακοπών, σε mood έτσι.
0: Και αν ο άλλος δεν θα πάει διακοπές.
1: Καλοκαιριού.
0: Ενώ τον βάζει ένα mood κάτι που δεν θα πάει.
1: Του δίνεις μια ελπίδα. Ναι. Συγγνώμη, ρε, τι να κάνουμε, παίζουμε λέει ένα Πλάτωνο δηλαδή. Δηλαδή, sorry κιόλα.
0: Να παίζουμε παραπονεμένα λόγια. Και το τελευταίο βράδυ μου απόψε το περνάω.
1: Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου.
0: Το καντήλι μου.
1: Και δώσ' του χορός. Και δώσ' του κέφι.
0: Το καντήλι μου.
1: Λοιπόν, οπότε θα πάμε με κλασικά παραδοσιακά
0: ακούσματα.
1: Ακούσματα σήμερα.
0: Με τα δικά σας μηνύματα γενικότερα θα διαβάζουμε στις ανάμεσα στα τραγούδια.
1: Έτσι. Λοιπόν, οι καλησπέρες στην ώρα τους μπορούν να περιμένουν και μπορεί ο Πάνος ο Μπουρνάς, ο οποίος θα τα επιμεληθεί όλα αυτά, να ρίξει ένα τραγούδι όποιο γουστάρει για να ξεκινήσουμε.

0: Πάνω Μπουρνά, περίμενες ποτέ ότι θα γνωρίσεις την αποθέωση με μήνυμα «Ναι, μωρή ψυχάρα Μπουρνά», επειδή έπαιξες VIPs στην εκπομπή? Το περίμενες ποτέ αυτό το πράγμα που θα συμβεί? Πού να το περίμενες? Πού να το περίμενες? Και είναι κάποιος ακόμα από διακοπές, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Βετζερόνι και Τζέντλεμαν.
1: Έστω ένας.
0: Τα συγχαρητήριά μας. Πραγματικά. Δροσερή και συνάμα ανέμελη VIPs, λέει κάποιος πάρα πολύ σωστά.
1: Ισχύει.
0: Είναι και τα δύο.
1: Ισχύει.
0: Αυτά τα πράγματα.
1: Ισχύει. Και διαχρονική η VIPs με έναν τρόπο. Δηλαδή, ποτέ δεν είναι στις πρώτες αναφορές σου, αλλά πάντα όταν μπαίνει λίγη περισσότερη σκέψη, κάπου ξέρεις, εκεί λίγο πιο κάτω βρίσκεις τους VIPs και είναι ένα κομμάτι, θαλπορείς.
0: VIPs ή εκείνος και εκείνος? Εμένα προσωπική μου αδυναμία, εκείνος και εκείνος θα πω. Προσωπική μου αδυναμία όμως. Δεν το ζυγίζω καλλιτεχνικά αυτή τη στιγμή. Είναι καθαρά υποκειμενικό το σχόλιο.
1: Ναι.
0: Η προτίμηση αυτή.
1: Αυτά τα διλήμματα είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Πού το στηρίζεις ωστόσο?
0: Τίποτα, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι, το «Δεν θυμάμαι» τον εκείνος και εκείνος. Οπότε, ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι, οπότε είναι για μένα παραπάνω. Είναι ένα κλικ πιο πάνω. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Εννοείς κρίνεις τραγούδια με τραγούδια, ας πούμε.
0: Ενώ ο καλλιτεχνικό αποτύπωμα, πώς θα το πω, στην ψυχή μου. Πώς το πω αλλιώς. Κύριε Γιάννη.
1: Και άλλα, δεν είναι το μόνο όμως. Μπορούμε να βάλουμε το. Αν μου επιτρέπει.
0: Παρακαλώ.
1: Να βάλουμε το μέσο χειμωνιάτικα κατά μπαρ. Που δεν είναι πολύ ενδεχομένως της εποχής, αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Μα πολύ ταιριαστό Ιούλιο μήνα.
1: Θέλω να το λέω για κομμάτια.
0: Ό,τι θες, παιδί μου, δεν έχουμε. Ό,τι θες. Α, τώρα.
1: Έχω αρχίσει και σε στένο.
0: Ναι. Κύριε Γιάννη, θα μας τραγουδήσετε κάτι σήμερα? Π.χ. το Βόλτα στο Λυκαβητό του Γιώργη του Λιναρδάκη. Το έχω ανάγκη απόψε πολύ, λέει ο Έντζαν Καμετό.
1: Έχουμε Λιναρδάκη στο. Υπάρχει Λιναρδάκη στο πρόγραμμα,
0: ναι.
1: Στην playlist που λέμε, που δεν υπάρχει playlist στην πραγματικότητα, mm-hmm. Στο μυαλό μας είναι. Λέγαμε το με παπί δανεικό, αλλά αφού θες το Βόλτα στο Λυκαβητό, ναι, δεν μπορούσα να τραγουδήσω, δεν είμαι την.
0: Λίγο έτσι, γιατί... όπως θα παίζει το τραγούδι, λίγο να ανοίξουμε λίγο το μικρόφωνο, λίγο να ακουστεί έτσι μια δεύτερη.
1: Ενδεχομένως.
0: Ενδεχομένως. Ναι, ναι.
1: Βίψη Έλληνες Oasis, βλέπω. Μάλιστα. Βίψη παιδιά από την Πάτρα, όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά, γιατί να το κάνουμε, τώρα αυτό το πράγμα. Γιατί, δεν υπάρχει λόγος. Τον κύριε Πάνο, έχουμε ένα ωραίο τραγούδι για να μην.
0: Συγγνώμη λίγο. Ναι. Για το φίλο που λέει, αγαπημένοι μου ξερόλες, η απονομή του δαχτυλιδιού στους νικητές είναι ρουτίνα σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι ειδικά του NBA. Ναι, αλλά δεν είναι του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Αγαπημένα μας ξερόλα, δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Είναι Αμερικανιά.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλά το είπε.
0: Είναι Αμερικανιά. Το ότι γίνεται το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε όλα, δεν θα γίνει αμερικανοποίηση του ποδοσφαίρου. Αυτό θέλουν οι Αμερικανοί.
1: Mm-hmm.
0: Θέλουν να το κάνουν Αμερικανιά και αυτό, διότι γλυκαθήκαν τα λεφτά, είδανε πόσα έσοδα μπορεί να φέρει, είδαν ότι ο τελικός έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από το Super Bowl, προφανώς γιατί ο τελικός του Μουντιάλ είναι παγκόσμιο γεγονός, το Super Bowl είναι αμερικανικό event, δεν έχει να κάνει, το παρακολουθούμε εμείς οι υπόλοιποι τύπου τουριστικά. Το Μουντιάλ, το τελικό του Μουντιάλ το παρακολουθεί ως πλανήτης, οπότε γλυκαθήκαν και θέλουν να το κάνουν όλα,
1: έτσι.
0: Να το φέρουν στα δικά τους μέτρα, να τα κάνουν όλα Αμερικανιές. Δεν μπορεί να γίνει το ποδόσφαιρο Αμερικανιά, γιατί το λένε σόκερ.
1: Και αν μιλάτε επί γεροκτήνες και παραδόσεις, άμα ήταν έτσι θα τραγουδάγαμε και τον Αμερικανικό Εθνικό Ύμνο πριν από τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το κάναμε και αυτό,
0: mm-hmm.
1: Όχι. Λοιπόν, παρακαλώ, ας τα ξεχάσουμε, αυτά είναι καλοκαίρι.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εν αέριο ανεφοδιασμού αποστέλει η κυβέρνηση Τραμπ στη Μέση Ανατολή εν ώψη μιας πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος. Σήμερα το Αμερικανικό Διοικητήριο στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε πως ένοπλες δυνάμεις του κατέστρεψαν το κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν. Το χρησιμοποιούσαν οι φρουροί της Επανάστασης για να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος το μεσημέρι. Ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας εχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή. Σε εκελήψεις της ασφαλείας των δικαστικών φυλακών Ναυπλίου μεταφέρθηκε το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 42χρονος που κατηγορείται ως καθοδηγητής και συντονιστής του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν. Ρεκόρ συλληψιών καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο σε περιστατικά εμπρισμών από αμέλεια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά χθες και προχθές έγιναν 13 συλληψίες. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται αύριο για την περιφέρεια Κρήτης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Για το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει στις εγκαταστάσεις του βιολογικού στο Βόδι, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ρόδου, Σωτήρης Βαγιανός, σε σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιχείρησης. Λόγω των πρωτοφανών βροχοπτώσεων της τελευταίας διετίας και του τεράστιου όγκου νερού που έπεσε στην περιοχή μας, τα υπόγεια νερά έχουν ανέβει 1 μέτρο και 80 εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους. Σήμερα ο βιολογικός λειτουργεί στο μέγιστο της δυναμικότητάς του, επεξεργάζεται 27.000 κυβικά την ημέρα, όμως η καλοκαιρινή αιχμή φέρνει εισρωές που ξεπερνούν τα 34.000 κυβικά. Όγκο που η υφιστάμενη μονάδα δεν μπορεί φυσικά να προλάβει. Οι περσινές μας μετρήσεις αφορούσαν φυσιολογικές ροές και δεν μπορούσαν να προβλέψουν αυτή την εξέλιξη, υπογράμμισε ο κ. Βαγιανός και πρόσθεσε. Μετά από αυτοψίες διαπιστώθηκε υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση, κάτι που πιστοποίησε και το λιμεναρχείο. Έπρεπε να ενεργήσουμε με απόλυτη ταχύτητα μέσω της κατεπήγουσας διαδικασίας. Καλέσαμε 4 εταιρείες που διαθέτουν το απαραίτητο εργοληπτικό πτυχίο για να ξεκινήσουν την 1η Αυγούστου, όμως δεχτήκαμε προδικαστικές προσφυγές από την εταιρεία Actor, την οποία δεν επιλέξαμε. Ζητήσαμε την επίσωση της εκδίκασης για τις 22 Ιουλίου αντί για τις 25 Αυγούστου για να μην καθυστερήσουν τα έργα της επέκτασης της εγκατάστασης. Διακυβεύεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η φήμη του νησιού μας όταν διεθνείς πλατφόρμες αναπαράγουν ψεύδι. Δυστυχώς υπάρχει μια μικροπολιτική εξυπηρέτηση συμφερόντων. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σωτήρης Βαγιανός επισήμανε ότι η ΔΕΙΑ Ρόδου είναι πλέον μία από τις 32 ΔΕΙΑ της χώρας με εγκεκριμένη διαχειριστική επάρκεια και μία από τις 6 που είναι έτοιμες για το σχέδιο ολιστικότητας. Το τελευταίο εξάμηνο λάβαμε χρηματοδοτήσεις ύψους 10,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τη Γραμματεία Υδάτων και το Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών. Έχουμε υποβάλει έργα 22 εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΠΑ για τους οικισμούς Λάρδου και Αφάντου, ενώ είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε 90 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αναφερόμενος στη δικαστική διαμάχη με την περιφέρεια Ανατολικού Αιγαίου, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ρόδου υποστήριξε: «Δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας σε πανελλαδικό επίπεδο και σε διεθνείς πλατφόρμες να εξυβρίζει το φορέα διαχείρισης του νερού της Ρόδου. Δηλώσεις όπως η ΔΕΙΑ Ρόδου εξάγει ντροπή και παρακμή προσβάλλουν το κύρος και την αξιοπιστία της επιχείρησης». Αναφορικά με την υπόθεση της εγκατάστασης drones στη Μεσαιωνική πόλη, ο κ. Βαγιανός εξήγησε πως περιλαμβάνεται στη μελέτη που έχουμε κάνει η απαγόρευση υπογραφής οποιασδήποτε σύμβασης χωρίς την έγκριση της μελέτης αντικτύπου από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεν θα παίζαμε με τέτοια θέματα. Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου έχει προγραμματιστεί για την 3η 21 Ιουλίου με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων και αυτό που αφορά στην παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθότρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και εξέταση χρηματοδότησης έργων που σχετίζονται με αθλητικές υποδομές. Έφυγε από τη ζωή η γιατρός αιματολόγος Πολυξένη Τσολερίδη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου σε ψήφισμά του τονίζει ότι η εκλειπούσα υπηρέτησε με στένος και αφοσίωσε τη δημόσια υγεία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου επί σειρά ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Κημητηρίου Ρόδου. Με δύο αθλητικές διοργανώσεις που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, ανοίγει αυτό το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Πανηγυριού της Ορονής, συνδυάζοντας την παράδοση με την άθληση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο Λαϊκός Ανώμαλος Δρόμος, ενώ την Κυριακή θα διεξαχθεί ο Λαϊκός Ποδηλατικός Αγώνας, σηματοδοτώντας την έναρξη των φετινών εκδηλώσεων. Την ερχόμενη Κυριακή, την πρώτη της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως 8 το βράδυ. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου, με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας, χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στη Βαρέα Βασίλειου, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Στον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας για την περίοδο 2026-2027 θα μετέχουν οι ομάδες της Ρόδου. Εκτός από τον Ιάλισσο, το Διαγόρα, την Αέρα Φάντου και τον Απόλλωνα Γαληθιών, στον ίδιο όμιλο θα πάρουν μέρος ο Εθνικός Πυρός, η Προοδευτική, η Ένωση Αμφιάλης, το Εγάλεο, ο Πάο Ρουφ, ο Απόλλωνας Σμύρνης και ο Αστέρας Μαγούλας. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σαν το δεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Θερμοκρασία κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
6: Τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
7: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
6: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
5: και τον
7: τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
6: σε μια μεγάλη live συναυλία.
7: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
6: Ωραία έναρξης 9 το βράδυ.
7: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
6: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
7: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
6: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
7: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
6: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Κάποιος μας έβαλε τώρα στην πρίζα, είναι το πρώτο hit του Φίβου αυτό το κομμάτι που ακούσαμε και ψάχνουμε να δούμε.
1: Είναι του Φίβου, είναι του Φίβου, αλλά...
0: Γράφει χρονιά.
1: Πρέπει να είναι εκεί 93, 92, 93.
0: Μάλιστα. Ποια εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας στέρισαν αυτή τη συμμετοχή από την Eurovision? Παιδιά, δεν το πιάξει ένα συμφέροντα, όπως και να το κάνουμε. Έχει ένα μήνυμα που το έχω χάσει, αλλά μου εντυπώθηκε στο μυαλό. Αν είναι ο κ. Ελληναρδάκης, ο Έλληνας Ρικ Σπρίγκφιλντ. Δεν θυμάμαι την υπογραφή, το συγγνώμη, αλλά είναι κάτι το οποίο έγραψε στο κεφάλι μου. Ναι, παιδιά, φίβο, παραγγελίες εσείς θα στέλνετε και εμείς ό,τι προλαβαίνουμε θα παίζουμε.
1: Ναι. Είναι του Φίβου. Είναι του Φίβου. Όλος ο δίσκος της Βίκης Χαρίτου. Με τέτοιο στυλ.
0: Η λέξη σεξ απείλ αρκετά προχωρημένη για δεκαετία 90. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Το πρώτο χι του Φίβου, σαν να βλέπεις βίντεο με τα πρώτα μάτια του Σαραβάκου στο Πανιόνιο. Λοιπόν. Διάφορα μηνύματα που στέλνετε, κακά κορίτσια, βλέπω, ζητάτε.
1: Ναι.
0: Ο φίλος που ψάχνει εκπομπές προ 2006 έχει βρει κάπου δηλαδή εκπομπές προ 2013. Ας διευκρινίσει κάποιος που μπορούμε να βρούμε αρχείο Pro Fight Club 2.0.
1: Μεγάλη αλήθεια, δεν υπάρχει περιοχή 15 Αυγούστου στο ραδιόφωνο που να μην ακουστεί Βαγγέλης Γερμανός και το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Ναι. Αλήθεια. Κάποιος κάνει πολύ ωραία πρόταση για το Μουντιάλ, για το τελικό του ημίχρονο. Υπάρχει, λέει, μία μέρα το χρόνο που για μία ώρα σβήνουν όλοι οτιδήποτε ηλεκτρονικό για να αποφορτιστεί ο πλανήτης. Πρέπει να γίνει και την Κυριακή, στο ημίχρονο να σβήσουμε όλες τις τηλεοράσεις.
0: Κοίτα, ας πω, έχει κάνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Halftime Show, ο Coldplay τέλος πάντων,
1: Chris Martin,
0: έχει κάνει κάτι πάρα πολύ σωστό. Έχει ενώσει τα περήφανα νιάτα με τα τιμένα γερατιά. Δηλαδή, έχουμε και Μαντόνα για να πιάσουμε, ας πούμε, 50-60 κλπ. Έχουμε BTS για να πιάσουμε σήμερα τα της Μοδός. Έχουμε Σακύρα, η οποία είναι συνυφασμένη με τα Μουντιάλ, τραγουδάει παντού και πάντα. Βάλαμε και ένα Justin Bieber να πιάσουμε, ας πούμε, και τους υπόλοιπους. Οπότε ηλικιακά. Ναι, ηλικιακά έχει πιάσει όλη την γκάμα. Διότι σου λέει, άμα βάλω μόνο, ξέρω εγώ, με τύπου Μαντόνα και σειρές της Μαντόνα, απευθυνόμαστε κυρίως στους μεγαλύτερους. Αν βάλω μόνο BTS και λοιπά, απευθυνόμαστε κυρίως στους πιτσιρικάδες. Ενώ έτσι, βέβαια, φαντάζομαι, του είχαν πει ότι, αδερφέ, μη στεναχωριέσαι, 20-25 λεπτά show θα κάνουμε στο ημίχρονο, θα χωρέσουν όλοι. Τώρα με τα 11 λεπτά, 12, θα στριμωχτεί.
1: Τώρα έχουμε θέμα, γιατί προφανώς είναι απόφαση της τελευταίας στιγμής και θα έχουν κοπεί τραγούδια από όλους, όπως έχεις καταλάβει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Θα γίνει ένας μικρός κακός χαμούλης. Έτσι, κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ωραία είναι όλα αυτά. Ας ακούσουμε και τίποτα άλλο.

0: περισσότερο από δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Πριν συνεχίσουμε. Το ένα είναι επειδή έρχονται συχνά πυκνά αυτά τα μηνύματα. Βλέπω ότι θα είναι λέρε στο στούντιο και μπράβο του και αυτά. Mm-hmm. Με κάθε σεβασμό στου καλού συναδέλφου.
1: Ή και όχι.
0: Ή και όχι, ναι. Ενδεχομένω. Θα ήθελα να θυμίσω στο νεότερο ακροατήριο, γιατί το παλαιότερο ακροατήριο ο γνωρίζει, ότι όταν τραγούδια ακούγονταν από τούτε δω τι συχνότητε, κύριο Μαραθιανό, ενδεχομένω να ψάχνει τη σάκα του κάπου εκεί στην 5η και την 6η δημοτικού.
1: Έπαιζε με την Πάτη και την Κλέρη τότε. Να τα λέμε αυτά.
0: Ενδεχομένω.
1: Να τα λέμε αυτά πράγματα.
0: Λοιπόν, οπότε. Να τελειώσει παρακαλώ αυτό το θέμα. Ένα είναι αυτό.
1: Και το τρομερός χεταίος στα νιάτα του, ο Τόλσιμο Γιάννης παρατηρεί κάποιος.
0: Θέλω να πω το εξής, αυτό θέλω να πω. Ναι. Και παρακαλώ ακούστε με, η μικρότερη, γιατί πάλι η μεγαλύτερη γνωρίζετε. Ακούστε με, γιατί μια φορά τα λέμε αυτά εδώ πέρα. Ο Τόλσιμο Γιάννης και η δισκογραφία του Τόλσιμο Γιάννη, αλλά κυρίως τα βίντεο κλιπ του Τόλσιμο Γιάννη, είναι κάτι στο οποίο οφείλεται να εμβαθύνεται.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο θα διευρύνει τους καλλιτεχνικούς και πνευματικούς σας ορίζοντες. Εάν θέλετε, μας ακούτε. Ο Τόλης Τσιμουγιάννης, εντάξει, αν τον δείτε να ψάξει γενικώς να κάνετε ένα γκλάρι, θα πείτε, oh, one hit wonder, ah, μπράβο, έκανε το και κάνεις και ζημιές, μπράβο, ωρεύεις με στην δίσκο, ωραία και αυτά. Όχι, ξύστε την επιφάνεια, ανοίξτε το καπάκι και θα βρείτε τον πραγματικό Τόλη Τσιμουγιάννη από κάτω. Και τα, ξαναλέω, όχι μόνο τα υπέροχα τραγούδια του, αλλά
1: βίντεο, την τρομερή αισθητική του.
0: Η αισθητική των βίντεο κλιπ του Τόλη Τσιμουγιάννη είναι αξεπεραστή.
1: Μποθώ την προσοχή τώρα για να.
0: Να πω μια κορυφαία μόνο σκηνή, μόνο να ρίξω ένα μικρό τυράκι. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο κλιπ του Τόλη Τσιμουγιάννη, ένα μόνο θα σου πω. Λέγεται Λάθος μου. Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο κλιπ υπάρχει μια μαγική σκηνή μου και μόνο αυτό θα πω. Στην οποία ο Τόλη Τσιμουγιάννη χαμουρεύει κάτω από ένα πορτρέτο του Τόλη Τσιμουγιάννη το οποίο βρίσκεται από πίσω του. Εντάξει, και δεν θέλω να σα πω τίποτα άλλο.
1: Ούτε ο Καλιάνος το έχει κάνει αυτό, έτσι. Θυμίζω Καλιάνος, συνέντευξη με κάδρο Καλιάνος πάνω από το κεφάλι του και screen saver στον υπολογιστή, Καλιάνος. Αλλά ούτε εκείνος δεν τόλμησε να φασώσει κάτω έτσι. Από πορτρέτο Καλιάνου.
0: Όχι, όχι, όχι, ούτε καν.
1: Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα του Χάρη που λέει «Τρεις τη νύχτα φεύγω από Πάτρα για Παρίσι. Αύριο θα πάω στους BTS». Πριν χρόνια υποσχέθηκα στην κόρη μου ότι όταν ή αν έρθουν στην Ευρώπη θα την πάω. Ας πρόσεχα.
0: Ας πρόσεχες.
1: Όταν δίνεις υποσχέσεις στο παιδί σου.
0: Έτσι είναι.
1: Κάνεις όποια θυσία είναι να κάνεις. Καλά να περάσετε ωστόσο. Καλά να περάσετε. Εκείνη θα περάσει σίγουρα καλά. Και εσύ τέλος πάντων βάλε τα δυνατά σου να περάσεις όσο μπορείς πιο ωραία.
0: Είναι έτσι. Ποια λέτε θα είναι λέει αναλογία ανθρώπων που θα γιουχάρουν τον Τραμπ όταν τον δείχνει η γιγαντοθόνη προς τους ελεύθερους σκοπευτές που θα υπάρχουν.
1: Δηλαδή κύριε Κώστα, εάν έπρεπε να κάνουμε την τελετή στην Ελλάδα θα είχαμε Σαλαμπάση, Ουάν, Ρέμο και παιδιά από την Πάτρα. Είναι μια καλή σύνθεση αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι μια καλή σύνθεση.
0: Είναι μια τίμια σύνθεση.
1: Αυτό θα ήταν αν αντί για τον Chris Martin ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής εδώ πέρα, ας πούμε, ο Κώστας Βενετσάνος.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, αν δίναμε στον κατάλληλο άνθρωπο.
0: Ναι,
1: την
0: ναι,
1: κατάλληλη
0: ναι,
1: δουλειά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολλά ναι. Ναι. Μόνο πολλά ναι. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
1: Το βίντεο του Τσιμογιάννη για το άσμα τρελαμένος είναι ο Δίσα 90's.
0: Παιδιά, όλα τα βίντεο του Τσιμογιάννη. Όλα τα βίντεο του Τσιμογιάννη είναι πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι αυτό. Η Σακύρα ο Νταλάρα στο Μουντιάλ. Δεν σας μπορώ, ρισόλες. Δεν σας μπορώ.
0: Τι να πω. Αποτροπιασμός, θυμηδία και απόγνωση για τη μουσικοχορευτική κατάδυαση. Όχι την πρώτη φορά βέβαια, ούτε και τελευταία. Εύχομαι θα καλά μπάνια και δεν θα βοηθήσουν ιδιαίτερα.
1: Παιδιά, λέει, είμαι 46 και με αναγκάσατε να γκουγκλάρω τους στίχους του Στυλ για να καταλάβω μετά από 3 δεκαετίες ότι λέει «Α, μπας και δοθεί» στο ρεφρέν. Μόνο εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Μπορεί και άλλοι. Αλλά εσύ είχες την δημιότητα και την ευθυκρισία να γουγκλάρεις για να βρεις ένα ελληνικό τραγούδι τι λέει στους στίχους.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πάντα σπουδαίο.
0: Είναι και πάντα χρήσιμο. Τα ανατροπή και πέραν στην κόμμα να παίρνει, δεν θυμάσαι, επειδή είναι Τάκης Βαμβακίδης.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχε εδώ και ο Τάκης Βαμβακίδης, είχε βγάλει αυτό, είχε βγάλει και το Πλάτσα Πλούτσα. Ναι. Αν καλά, έτσι. Αυτά τα δύο είχε βγάλει ο Τάκαρος ο Βαμβακίδης, που είχε δοκιμάσει να κάνει και μια εναλλακτική καριέρα. Ενδεχομένως. Λοιπόν. Πολλά μπράβο βλέπω στο φίλο Μπαμπά που θα πάει την κόρη στο Παρίσι. Αμέ, γιατί όχι.
1: Το βίντεο κλιπ το κορίτσι του μπαρ είναι ο Ταρκόφσκι, λέει κάποιο.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα το κορίτσι του μπαρ. η ταινία να δείτε. Η ταινία να δείτε. Αυτό το πρέπει να ήταν κοντά 3 ώρες έπος. Εντάξει, μου δίνει την ευκαιρία να πω και να πάμε σε ένα τελευταίο τραγούδι ότι η ταινία αυτή είχε προβληθεί. Ξέρετε, πριν από 20-25 χρόνια γίνονταν τα καταπληκτικά φεστιβάλ καλύτερη ελληνικού κινηματογράφου στον Καγκάρι, από το συγχωρημένο τον Νίκο Τριανταφυλλίδη. Τα οποία ήταν πραγματικά κάτι ανεπανάληπτο για τη χώρα. Δηλαδή, όσοι έχουν παρευρεθεί έστω σε ένα από αυτά, του έχει μείνει αξέχαστο. Λοιπόν, μία χρονιά λοιπόν είναι επίσημο τιμόμενο πρόσωπο ο Γιάννης Φλωρινιώτης και παίζει το κορίτσι του μπαρ, εντάξει. Mm-hmm. Το κοινό μέσα, το οποίο δεν είναι αδίφατο κοινό, τα λέμε 600-700 ονοματέοι. Αλλά όλοι. Πώς το λένε.
1: Συντονισμένοι.
0: Συντονισμένοι τελείως. Ξέρανε τόσο πολύ την ταινία απ' έξω που μιλάγανε, δηλαδή χτύπαγε, ξέρω εγώ, ο Φλωρινιώτης την πόρτα και από πίσω, ας πούμε, ήταν να μπει με σε επόμενη σκηνή, ξέρω εγώ, και ήταν εχθρός του, λέω, ήταν ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Και φωνάει πριν γίνει αυτό. Όχι, Γιάννα, ρε, μην το μιλάμε για τέτοια πράγματα τώρα.
1: Κάποιο θα συμπλήρωνε εδώ ότι σε ταινίες του Γκουσγούνι αντίστοιχα στο Γκαγκάριν, πριν ακουστεί η ατάκα «Νάτα τα πουλάκια μου», ακουγόταν από τη γαλαρία το «Πούτα!» για να ακουστεί μετά το «Νάτα τα πουλάκια μου». Θέλω να πω, η συνεφίλ είναι πραγματικά πάρα πολύ συντονισμένη και πάρα πολύ σε γρήγορα alert πριν από τις σκηνές. Λοιπόν, ντροπή για το μήνυμα του Βετσερόνι και Τζέντλεμαν. Το διαβάζω μόνο και μόνο για να καταλάβουν οι υπόλοιποι φίλοι ποιος είναι ο ορισμός της ντροπής. Mm-hmm. Που λέει στο κομμάτι «Λάθος μου, ο κύριος Τσιμογιάννης αναφέρεται στην καριέρα του και παίρνω χαόδη απόσταση».
0: Και καλά κάνεις που παίρνεις χαόδη απόσταση. Και πολύ καλά κάνεις.
1: Λίγο ντροπή.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Είναι το «Γεια σου Ελλάδα» το 94, ούτε και το «World in Motion» για τους άντρες του Μουτιάρ. «Γεια σου Ελλάδα».
1: Ποιος Θεός
0: δεν ζήλεψε τα θαύματα σου. Γεια σου Ελλάδα, μην είσαι τα γαλάνια θαύματα σου. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τραγούδι, θα τα αφήσουμε για
1: μένα. Προλαβαίνω να ακούσω το μήνυμα «Πάει τον χάσαμε και τον Μπουρνά» με αυτά που του υποδείξατε να βάλει απόψε, παιδιά, ναι. Το κλήρος του Μπουρνά τι να κάνουμε.
0: Ο Μπουρνάς, για να καταλάβετε από την αρχή της εκπομπής, ο Πάνος έχει το βλέμμα του reset. Ότι κάνει συνεχόμενα reset.
1: Έχει το βλέμμα της αναρωτικής. Είναι διαφορετικό βλέμμα. Είναι προλαβαίνω να χτυπήσω αναρωτική απόψε. Μπορεί να έρθει κάποιος εδώ να κάτσει τις επόμενες ώρες. Έχει αυτό το βλέμμα. Πάνω μου τι να κάνουμε, σου χλήρωσε. Οπότε θα το αντέξεις, φαντάζομαι και αυτό. Διαβάζουμε πέρα διάφορα μηνύματα που στέλνετε με παραγγελίες. Ό,τι ναι, προκάνουμε, παιδιά,
0: βλέπω, Διαμάντη, βλέπω Γιώργο Μαρίνο. Στανίσει, τα σμαδίζει.
1: Κάποιο αναρωτιέται αν παίζει αφελοκερδό η Σακύρα. Προφανώ επειδή είναι αναφορά στον Ταλάρα. Αυτό ο συνειρμό που κάνατε και έκανα και εγώ, την ντροπή σα και ντροπή μου. Mm-hmm. Πού πάτε, ωραία, χωρί την Τίνα Τάρνεν τη Ελλάδα στην Κατερίνα τη Στανίση, λέει ο Παπάριο.
0: Ωραίο, μου αρέσει αυτό ο παραγγελματισμό.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι. Μ' αρέσουν αυτέ. Πολλά μηνύματα. Μπορούμε να χωρίσουμε τον έρωτα μαϊμού στο halftime show. Λέει ο Σαχαμπός αναμαρτία σε μισόσα φυλακή. Μάλιστα. Ένας φίλος λέει, συγγνώμη, ήταν. Φου, είχε πάει τώρα αυτό το μήνυμα. Έχει χαθεί. Θα το βρω κάπου. Λέει. Πού ήταν, κοίτα να δεις τώρα. Δεν μπορώ το. Έλεγε. Δεν μπορώ, πρέπει να το.
1: Θα διαβάσω το μήνυμα που λέει. Yeah. Αν και ψινόμασταν για βρότιγμα μπροστά στην TV με Βίκη Χαρίτου, το βίντεο κλιπ έπαιζε πάντα απογεύματα, ούτε λάπτοπ τότε, ούτε κινητά, ούτε οθόνες TV στο δωμάτιό μας. Πόσο δύσκολα μεγαλώσαμε.
0: Ναι.
1: Πραγματικά αυτή τη στιγμή καταθέτει πόνο, έτσι. Καταθέτει πόνο μιας ηλικίας στην οποία θα έλεγε κανείς ότι οι τεχνολογικές απολαύσεις δεν βοηθούσαν την κατάσταση.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, βεβαίως Γιάννη από το Κουκάκι και όλες αντάξεις από την ταινία Πανίσιος Μεγιστάνα στο Νίντζα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Εννοείται. Και θέλω να κλείσουμε αυτήν την ώρα με το μήνυμα του Hyundai Ventura του ότι το «Σ' αγαπάω» μου ακούσε το ελληνικό «It's a heartache». Και με αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε
1: πόσο
0: σε.
1: Πόσο πανανθρώπινη αλήθεια.
0: Έτσι. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
4: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
4: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
5: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
4: σε μια μεγάλη live συναυλία.
5: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
5: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
4: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
5: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
4: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.
7: Ενθουσιασμένος πρωταγωνιστής ο Νάιλ Μπέτσον δήλωσε πως είναι ο Τζερμάι Ρόμπινσον Έρλι. Έχει μεγάλο όραμα και είναι τιμή μου να αποτελέσω μέρος αυτού του κλαμπ και της πόλης να χτίσουμε νοοτροπία νικητή, τόνισε. Με 27 παίκτες αναχωρεί αύριο η αποστολή του Αστέρας Άκτων για την Ολλανδία που θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε αυτή βρίσκονται Ιβάνοφ, Σιλά, Σίπτσιτς, Χαλαμπόγλου και Γιαμπλόνσκι, παρότι δεν υπολογίζονται, ενώ 8 έμειναν ο τραυματίας Δελγιανίδης και ο Αλμίρας που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τζουγκάρντεν. Τα ημιτελικά του τουρνουά του Γκστάντ προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που νίξε 2-1 τον Γάλλο Αρτούρ Ρίδερκνες. Αυριανός αντίπαλος περίπου στις 2.30 ο Καζάκος Αλεξάνδρ Σεφτσένκο. Στα ημιτελικά του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 επί της Αμερικανίδας Αλίσια Πάρκ. Στον δρόμο για τον τελικό θα αντιμετωπίσει αύριο τη Ρωσίδα Αλίσα Κορνέβα. Το πρώτο σερβίς θα γίνει περίπου στις 7.30. Η Μπεσίκτας θα συνεχίσει όπως όλο να δίνει την καριέρα του Μοχάμεντ Σαλάχ. Σύμφωνα με ξένα δημοσίευμα, το Αιγύπτος που είναι επιθετικός Λίβερπουλ είπε το ναι σε πρόταση για μονοετές συμβόλαιο με απολαβές 10 εκατομμυρίων ευρώ στην δύο σε μόρφη μπόνους. Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Ντιντεσάν στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο

0: ακουδώ. Τι μαθαίνουμε.
1: Κάνει δεύτερη Σουλάκη Παπαδόπουλος αυτό που ακούσαμε. Άραγε. Λέει κάποιο.
0: Σου ήρθε.
1: Όχι, όχι, ξέρω, μου το έστειλε κάποιο. Όχι, μου το έστειλε εδώ πέρα σε μήνυμα. Του ακούστηκε ως Λάκης Παπαδόπουλος στις δεύτερες.
0: Κάποιος εγκάθετος προφανώς λέει ότι ο Πάνος είναι σκυλί μαύρο, εξάλλου έχει προσωνύμιο Μπουρνάζ.
1: Είναι το κυπελάκι το ελληνικό κόλμη από Μπλόντι. Λοιπόν, τα ημισκούμπρια κατεβαίνουν Ηράκλειο, λέει κάποιος. Σήμερα έκανα μάθημα στην 9χρονη κόρη μου γιατί θέλει να έρθει μαζί. Πολύ και τώρα ωραία. Κάνουμε μάθημα σε εσάς. Α, με εσάς, όχι σε εσάς, ναι.
0: Είναι πολύ ωραία. Η συναυλία των Ημίζης για παιδιά είναι σούπερ. Αρκεί να βλέπεις γιατί γίνεται χαμούλης. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ο Μικ Τζάγκερ ο Άγγλος Καρβέλας. Κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί το κυπελάκι παίζει στο μυαλό με τη φωνή της Αρλέτας και μουσική υπόκρουση από κιθάρα και πιάνο μόνο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι σου συμβαίνει.
1: Όχι, παιδιά, ο Τσαούς καλώς είπε Κατερίνα Σνάιντερ. Όχι, δεν θέλει να πει Στανής. Πολύ καλά, πολύ ξεκάθαρα είπε Κατερίνα Σνάιντερ. Ήταν το μήνυμα που είχε έρθει και πολύ ξεκάθαρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατερίνα Σνάιντερ. Αλφαγήτα Βασιλόπουλε, συμπερδεύτηκε.
0: Ο οποίο άλλο φιλούσε ότι η Κατερίνα Σνάιντερ είναι η Ελληνίδα Πάτι Σμιθ. Το οποίο μου αρέσει επίση.
1: Και άλλοι λένε για Λάκη Παπαδόπουλο στο κομμάτι τη Τερέζα. Μάλιστα.
0: Μεγάλος Λάκης Παπαδόπουλος, by the way.
1: Ούτως ή άλλως, ναι.
0: Υπέροχα. Λοιπόν.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Μαέστρο.

0: Υψηλός κινδυνός πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για την περιφέρεια Κρήτης. Την πεποίθησή της ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη εκφράζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της ως υποψήφια πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης, αφήνοντας αιχμές, απέσυρε την υποψηφιότητά του από τη διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Για το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει στις εγκαταστάσεις του βιολογικού στο Βόδι, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ρόδου, Σωτήρης Βαγιανός, σε σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιχείρησης. Λόγω των πρωτοφανών βροχοπτώσεων της τελευταίας διετίας και του τεράστιου όγκου νερού που έπεσε στην περιοχή μας, τα υπόγεια νερά έχουν ανέβει 1 μέτρο και 80 εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους. Σήμερα ο βιολογικός λειτουργεί στο μέγιστο της δυναμικότητάς του, επεξεργάζεται 27.000 κυβικά την ημέρα, όμως η καλοκαιρινή αιχμή φέρνει εισρωές που ξεπερνούν τα 34.000 κυβικά. Όγκο που η υφιστάμενη μονάδα δεν μπορεί φυσικά να προλάβει. Οι περσινές μας μετρήσεις αφορούσαν φυσιολογικές ροές και δεν μπορούσαν να προβλέψουν αυτή την εξέλιξη, υπογράμμισε ο κ. Βαγιανός και πρόσθεσε. Μετά από αυτοψίες διαπιστώθηκε υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση, κάτι που πιστοποίησε και το λιμεναρχείο. Έπρεπε να ενεργήσουμε με απόλυτη ταχύτητα μέσω της κατεπήγουσας διαδικασίας. Καλέσαμε 4 εταιρείες που διαθέτουν το απαραίτητο εργοληπτικό πτυχίο για να ξεκινήσουν την 1η Αυγούστου, όμως δεχτήκαμε προδικαστικές προσφυγές από την εταιρεία Actor, την οποία δεν επιλέξαμε. Ζητήσαμε την επίσωση της εκδίκασης για τις 22 Ιουλίου αντί για τις 25 Αυγούστου για να μην καθυστερήσουν τα έργα της επέκτασης της εγκατάστασης. Διακυβεύεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η φήμη του νησιού μας όταν διεθνείς πλατφόρμες αναπαράγουν ψεύδι. Δυστυχώς υπάρχει μια μικροπολιτική εξυπηρέτηση συμφερόντων. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Σωτήρης Βαγιανός επισήμανε ότι η ΔΕΙΑ Ρόδου είναι πλέον μία από τις 32 ΔΕΙΑ της χώρας με εγκεκριμένη διαχειριστική επάρκεια και μία από τις 6 που είναι έτοιμες για το σχέδιο ολιστικότητας. Το τελευταίο εξάμηνο λάβαμε χρηματοδοτήσεις ύψους 10,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, τη Γραμματεία Υδάτων και το Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών. Έχουμε υποβάλει έργα 22 εκατομμυρίων ευρώ στο ΕΣΠΑ για τους οικισμούς Λάρδου και Αφάντου, ενώ είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε 90 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Αναφερόμενος στη δικαστική διαμάχη με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Ρόδου υποστήριξε: «Δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας σε πανελλαδικό επίπεδο και σε διεθνείς πλατφόρμες να εξυβρίζει το φορέα διαχείρισης του νερού της Ρόδου. Δηλώσεις όπως η ΔΕΙΑ Ρόδου εξάγει ντροπή και παρακμή προσβάλλουν το κύρος και την αξιοπιστία της επιχείρησης». Αναφορικά με την υπόθεση της εγκατάστασης drones στη Μεσαιωνική πόλη, ο κ. Βαγιανός εξήγησε πως περιλαμβάνεται στη μελέτη που έχουμε κάνει η απαγόρευση υπογραφής οποιασδήποτε σύμβασης χωρίς την έγκριση της μελέτης αντικτύπου από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δεν θα παίζαμε με τέτοια θέματα. Συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου έχει προγραμματιστεί για την 3η 21 Ιουλίου με 3 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων και αυτό που αφορά στην παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου στη μισθώτρια εταιρεία Καζίνο ΑΕ. Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και εξέταση χρηματοδότησης έργων που σχετίζονται με αθλητικές υποδομές. Έφυγε από τη ζωή η γιατρός αιματολόγος Πολυξένη Τσολερίδη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου σε ψήφισμά του τονίζει ότι η εκλειπούσα υπηρέτησε με σθένος και αφοσίωση τη δημόσια υγεία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου επί σειρά ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών Κημητηρίου Ρόδου. Με δύο αθλητικές διοργανώσεις που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, ανοίγει αυτό το Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Πανηγυριού της Ορονής, συνδυάζοντας την παράδοση με την άθληση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ο Λαϊκός Ανώμαλος Δρόμος, ενώ την Κυριακή θα διεξαχθεί ο Λαϊκός Ποδηλατικός Αγώνας, σηματοδοτώντας την έναρξη των φετινών εκδηλώσεων. Την ερχόμενη Κυριακή, την πρώτη της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί στις 8 το βράδυ. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία που έχει ανακοινώσει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας για την Κυριακή 19 Ιουλίου με βασικό διεκδικητικό άξονα την νομοθετική κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας χωρίς καμία εξαίρεση και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Στη Βαρέα Βασίλου, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου καλεί τους εργαζόμενους στο νησί σε συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί της Κυριακής στην πλατεία Κύπρου. Στον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας για την περίοδο 2026-2027 θα μετέχουν οι ομάδες της Ρόδου. Εκτός από τον Ιάλισσο, το Διαγόρα, την Αέρα Φάντου και τον Απόλλωνα Καλυθιών, στον ίδιο όμιλο θα πάρουν μέρος ο Εθνικός Πυρός, η Προοδευτική, η Ένωση Αμφιάλης, το Εγάλεο, ο ΠΑΟ Ρουφ, ο Απόλλωνας Σμύρνης και ο Αστέρας Μαργούλας. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σαν το δεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση.

0: θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
5: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόθου.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
5: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
6: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
5: σε μια μεγάλη live συναυλία.
6: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
5: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
6: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
5: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
5: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
6: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
5: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: τεράστια μηνύματα. Θα ξεχωρίσω το μήνυμα του Μέτρου, στο είπα για φούτσαλ. Αν το παπί δανεικό είναι το δικό μας Joyride.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν θέλει ερώτημα.
0: Υπέροχο, έτσι. Υπέροχο. Ο Στράτος Παπουτσέλης λέει ότι η ελληνική εκδοχή της ήταν ο δίσκος είναι ο Δάκης.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
0: Ναι, εντάξει. Ο Καζούλης είναι και ο Έλληνας Γκαρφάγκελ, έχοντας διασκευάσει τον Boxer, και ο Έλληνας Ιαν Άντερσον λόγω της εκτεταμένης χρήσης φλάουτου. Μ' αρέσουν πολύ αυτές τις ψαχμινιές, θέλω να σου πω.
1: Είναι ο Δαμαντίδης ο Έλληνας Έρος Ραμαζώτη?
0: Όχι, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Φίλε μου, sorry κιόλας.
1: Είναι ο Χρήστος Κάλλου ο Έλληνας Άντι Γκιμπ?
0: Ναι. Είναι η σόλο καριέρα του Sting η αγγλική βερσιόν? Συγγνώμη, γιατί το χάσα τώρα. Η αγγλική βερσιόν της Νατάσης Μποφίλιο, αναρωτιέται το φίλο του Ντάγκαν.
1: Είναι το Πλάτσα Πλούτσα του Τάκη Βαμβακίδη η ελληνική βερσιόν του Boys Boys της Σαμπρίνα Σαλέρνο? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Άιστε.
1: Η βία δεν είναι λύση, αλλά η Λία που είναι βύση είναι η Ντάνι Μινόγκ.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και είναι η Ντάνι Μινόγκ.
0: Εννοείται ότι είναι η Ντάνι Μινόγκ. Προφανώς. Ήταν ο Κώστας Τουρνάς με το Σταύρο Λογαρίδη, Έλληνες Τζάγκερ και Ρίτσαρτ. Ας μην υπερβάλλουμε.
1: Ο Κομβερεσάγιας λέει: πάντα όταν ακούω τον παπί δανεικό, μου έρχεται η επιθυμία να το συνδυάσω με βόλτα με κλεμμένο αμάξι.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Πολλά, πάρα πολύ.
1: Είναι ο Μπίγαλης ο Έλληνας Σάιμον Λεμπόν? Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραίο. Μήπως ο Αλμπάν όταν ήταν νέος και δεν τους λεγόταν Γιώργος Μπουλουγουράς? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Δεν θα προλάβουμε. Ό,τι προλαβαίνουμε.

0: Νέο κατέβαση είναι συγκίνηση, ναι είναι βιντεοκλιπάρα, διότι κυρίες και κύριοι, όσοι δεν το έχετε, δεν μπορείτε να βάλετε, ας πούμε σε 10 λεπτά, ας να το δείτε. Είναι ένα βιντεοκλιπ, από αυτά τα βιντεοκλιπ που εκφράζουν ταυτοχρόνως το ελληνικό μεράκι, το ελληνικό φιλότιμο, την ελληνική λεβεντιά και την ελληνική απλότητα, Κώστα, μου επιτρέπεις. Με έναν άψογα ντυμένο Γιάννη Κατέβα με λευκό, αψεγάδιαστο κοστούμι, να περπατάει σε σοκάκια και να βγαίνουν αυθόρμητα άνθρωποι και να τον χαιρετάνε από παράθυρα.
1: Καταρχάς και μόνο το επώνυμο Κατέβα είναι statement. Ξεκινάμε από εκεί, δηλαδή. Πώς να μην κατέβεις να το χαιρετήσεις. Είναι ο Γιάννης ο Κατέβας.
0: Υπέροχο.
1: Είμαι διακοπές Ιταλία, λέει ο Στάτος Παπουτσέλιτς.
0: Ναι.
1: Και όποτε γυρνάω το ραδιόφωνο και πιάνω ράδιο Μοντε Κάρλο, χασκογελάω μόνος μου και περιμένω να ακούσω κανένα αποκλειστικό.
0: Και θα ακούσεις.
1: Ναι, αν υπήρχε υπομονή, θα ακούσεις. Είναι η Αλέξια Ελληνίδα Σίντι Λόπερ.
0: Όχι.
1: Θα λέγαμε ότι η Κωνσταντίνα είναι η δική μας Μπελίντα Καρλάιλ. Σκέψου το καλά,
0: ωραία,
1: πριν πει.
0: Ωραία, όχι, έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση την Κωνσταντίνα. Ναι. Όταν ακούω λέει κάποιος Γιάννη Κατέβα, μου ήρθε στο μυαλό το μήνυμα που είχε στείλει κάποιος στην εκπομπή που έλεγε είναι ο Καρβαλιάλο Γιάννης Κατέβας προπονητικής.
1: Ο Έλεφα λέει κάτι πάρα πολύ σωστό και να λέμε πάντα ότι η παινιά αυτού του έπους που ακούσαμε, αυτού του άσματος, είναι η μουσική επένδυση σποτ γιορτές κρασιού στο Δαφνί και την Αλεξανδρόπολη.
0: Ναι.
1: Νεούδια μάθετε,
0: έτσι,
1: σεβαστείτε.
0: Έτσι.
1: Είναι η Ζωζο Σαμπουτζάκη δικιά μας, σερ.
0: Είναι σπουδαιότερη, σερ. Λοιπόν, και τώρα θέλω ένα μήνυμα να το προσέξεις πάρα πολύ πριν απαντήσεις. Είναι ο Δημήτρης Κατής ο Έλληνας. Γιατί με κόβεις τώρα έτσι. Ο Έλληνας Ρομπ Χάλφορντ. Και κατ' επέκταση η εξόριστη, η Έλληνας Τζούντας Πρίστ.
1: Είναι το έχω δικαίωμα για μία σημεία του Ρακιτζή, το ελληνικό Wild Boys.
0: Αχ, Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, τι από εντάξει, έχετε στείλει φανταστικά μηνύματα. Φανταστικά, δεν ξέρω.
1: Είναι καλοκαιρινές διακοπές για το Fight Club. Ό,τι τα μπάνια του λαού για την πασοκική Ελλάδα. Λέει ο Βετζερόνι και Τζέντελεμαν.
0: Εσείς να τα απαντήσετε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελευταίο μέρο πριν πάμε στο επόμενο, πράγμα του Άιντραχ Φαφούτη. Είναι το συγκρότημα ο Τάσος και οι μασέλες του, RIP, κλείνει παρένθεση, οι Έλληνες Huey Lewis and the News. Ναι, λέω εγώ, και πάμε.

0: Είναι Ενάκη Πένια. Αυτό που, που ζητάς θα το ακούσεις, θα είναι το τελευταίο τραγούδι της απόψινής εκπομπής, της τελευταίας για τη σεζόν αυτή.
1: Η Μπέση Αγεράκη είναι η Ελληνίδα Ρίτα Κούλιτς, λέω μεταξύ Σουμπαρού και Αστείου.
0: Ναι. Είναι το «Σ' έχω κάνει Θεό» το δικό μας personal Jesus. Ναι, ναι. Είναι το κονιτοπουλέικο η Jackson 5 της Ελλάδας.
1: Αλίμονο. Τι να λέμε. Λοιπόν, θα δούμε και το χειμώνα πώς και τα Ματέας Αλμέδα να κάνετε αυτή τη θεματική στο Γιώργο τον Καράκουτη.
0: Καλά να είμαστε, παιδιά.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, είναι ώρα να χαιρετιόμαστε σιγά-σιγά.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσουμε τις χαιρετούρες πριν σας αφήσουμε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς τον Γιώργο Πετρίδη και τον Πάνο Μπουρνά. Πάνο, συγγνώμη για την ταλαιπωρία σήμερα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλον και ο άλλος τον έναν. Κυρίως να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας κάνατε παρέα και αυτή την σεζόν.
1: Βεβαίως.
0: Ευχόμαστε να περάσετε πολύ ωραία, να πιείτε, να φάτε, να ξεκουραστείτε, να κεράσετε, να ερωτευτείτε, να κάνετε όλα αυτά τα οποία έτσι έχετε ανάγκη να κάνετε το καλοκαίρι. Να προσέχετε, σας θέλουμε όλους πίσω όταν με το καλό επιστρέψετε και επιστρέψουμε.
1: Το Βλάνταρο τον Τέβες που έλειωσε άλλη μια χρονιά, τον έχει φάει το Βιμαίο. Τον Anothering, τον Πέτρο που βγάζει τα Best Of, όλους εσάς τους μικρούς άγους, τα ταπεινά φαϊτλαμπικά μυρμηγκάκια, τα οποία δουλεύετε όλοι με τον τρόπο σας. Ό,τι είπε ο κύριος Κώστας ισχύει στο ακέραιο. Όσοι ήμασταν εδώ και αυτή τη σεζόν και κάναμε παρέα, να είμαστε ακριβώς οι ίδιοι και στις 17 Αυγούστου που θα ξαναξεκινήσουμε.
0: Ή όποτε γυρίσουν τέλος πάντων ο καθένας από τις διακοπές. Να προσέχετε και να γυρίσετε και να είστε ανανεωμένοι και μαυρισμένοι και κερασμένοι. Με όποια έννοια το θέλει κανείς να το κλάβει αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, χαρούμενοι για να μπορέσουμε να τη βγάλουμε και τον χειμώνα που έρχεται.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας αγαπάμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλές διακοπές σε όλους. Γεια χαρά.
1: Καλό καλοκαίρι.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από το Big Sport FM 12 στο μικρόφωνο 21 Ολής. Με πρωταγωνιστή τον Ζώτα Σίλβα που έκανε χάτρικ στο ανεπίσημο ντεμπούτο, το Ολυμπιακός νίξε 3-1 τη Φορτούνα Σιτάρ στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφου. Ανησυχία για Σιπιόν που αποχώρησε με πρόβλημα στον νόμο, στην τελική ευθεία συζητήσει με τον Γερμανό γκολκίπερ Στέφανο Ορτέγκα, καθώς προχωράει η μεταγραφή του Τζολάκη στη Χάλη. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Ρόκα, πιέζουν οι Ερυθρόλευκοι για Σάλιακα και όσο. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Οι πράσινοι συμφώνησαν με τη Σαμσουσπόρ για την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού για τις επόμενες ώρες. Αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Τετράτη συμβόλαιο θα υπογράψει 27χρονος παίκτης, ο οποίος θα προσθεθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού που δηλώθηκε για τα παιχνίδια με την Πάξη στο Conference League. Πουλάρια για την αντικατάσταση του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μοντερέι. Στόχος των Ιθινών Ετσιών είναι να κλείσει άμεσα ώστε να ακολουθήσει την ομάδα την Πέμπτη στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Σήμερα στις 3 το τρίτο φιλικό με αντίπαλο τη Χρόνιχεν. Τηλεδιάσκεψη με τους Αλέσιο Λύση, Λέω Μάτος, του Αλέσιο Λίση Λεωμάτος και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ και ο Ιβάν Σαββίδης με βασικά θέματα την πορεία της προετοιμασίας, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και το μεταγραφικό σχεδιασμό. Στηρίξε τον προπονητή το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου μέχρι το 29 ανακοίνωσε το κέφαλο του Βορρά. Από το Open θα μεταδοθούν οι αγώνες με την Άμμο και Εύγου στο Europa League. Θα κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους στο μήνυμα του Ζέσου για Μπουσέλε μέσω του site της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτος για τους στόχους του με το Τριφύλι. Ξεχωριστό που θα έχω την ευκαιρία να παίξω για τον Ομπράντοβιτς, πρόσθεσε ο Γάλλος. Επανέρχεται στο ρόστερ Μουράιτης μετά τον περσινό δανεισμό του στον Ηρακλή. Με 27 παίκτες αναχωρήσει με αποστολή του Αστέρα Σάκτον για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε αυτήν βρίσκονται Ιβάνοφ, Σιλά, Σίπτιτς, Χαλαμπόγλου και Γιαμπλένος και Πανώτης δεν υπολογίζονται, ενώ εκτός έμειναν ο τραυματής Δελιανίδης και ο Αλμύρας, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τζουγκάρντεν. Στα ημιτελικά του τουρνουά του Γκστάντ προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που νίξε 2-1 τον Γάλλο Αρτούρ Ντεκνές. Σημερινός αντίπαλος περίπου στις 2.30 ο Καζάκος Αλεξάνδρ Σεφτσένκο. Στα ημιτελικά του Άθενς Όπεν προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη. Μετά την νίκη με 2-0 επί της Αμερικανές Αλίσια Πάρκ στον δρόμο για τον τελικό θα αντιμετωπίσει απόψε τη Ρωσίδα Αλίσα Κορνέβα. Το πρώτο σερβίς περίπου στις 7.30. Στην Μπεσικτάς θα συνεχίσει όπως όλα δίνουν την καριέρα του Μοχάμεντ Σαλάχ. Σύμφωνα με ξένα δημοσίευμα, το Αιγύπτιο που είναι επιθετικό Λίβερπουλ είπε το ναι σε πρόταση για μονοετές συμβόλαιο με απολαβές 10 εκατομμύρια ευρώ συν 2 σε μορφή μπόνους. Ο Ζινέντιν Ζιντάν θα είναι ο διάδοχος του Ντιέντε Σαν στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας. Όπως μεταδίδει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, έχει ήδη προχωρήσει και στην επιλογή των συνεργατών του πριν υπογράψει συμβόλαιο με τον Μοσχολία, κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: πρωιν Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Για να μην ξεχνιόμαστε, λίγο μετά τις 12, παρεούλα θα πάμε για το επόμενο 2 ώρο με ανοιχτές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5 με τον κύριο Πάνο Ουρνά στον ήχο και τον άνθρωπο που θα σας βγάζει στον αέρα. Διονύζεις λέει στο μικρόφωνο, θα έχουμε Ηρακλή Αντίπα για το πρώτο ημίωρο, όπως κάνουμε όλες αυτές τις μέρες. Τον έχουμε. Έλα κύριε.
1: Εδώ,
0: τι κάνεις φίλε μου.
1: Μια χαρούλα.
0: Λοιπόν, να πω σε τίτλους τα γρήγορα και θα πάμε σε σένα. Είχαμε τον Ολυμπιακό που νίκησε 3-1 τη Φορτούνα. Με Ζώτα Σίλβα, όπως είπε και ο Ηρακλής στο βίντεο, ούτε ένα ούτε δύο αλλά τρία γκολ. Χατρίξ στον επίσημο ντεμπούτο του.
1: Σπάνιο τώρα, δεν το ξέρεις.
0: Ναι. Όντως είναι σπάνιο. Θα μας τα πεις. Θα μας πεις και για το Σιπιόνι που αποχώρησε τη βλέπουμε πρόβλημα στον νόμο. Είχαμε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό Φαντρόγγελεν. Συμφώνησε ο Παναθηναϊκός με τη Σάμσπορ. Τελειώνει και τυπικά τις επόμενες ώρες. Θα υπογράψει τετραετή συμβόλαιο ο ποδοσφαιριστής και θα προσθεθεί φυσικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού, ο οποίος τη δήλωσε. Απλά μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός δύο προσθήκες ή δύο αλλαγές 24 ώρες πριν. Ο ένας ήταν ο Φαντρόγγελεν. Στην ΑΕΚ φυσικά το θέμα Πινέδα, ο οποίος συνεχίζει στη Μοντερέι. Και η ΑΕΚ η οποία ψάχνει τον αντικαταστάτη. ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι φοβερό από ό,τι βλέπω. Όχι, ψέματα, ανακοίνωσε το Χατζηδιάκο. Εντάξει, τυπικό ήταν να τον ανακοίνωσε. Τι άλλο. Κάτσε να δω. Μπαίνω λίγη σε αυτά. Μοχάμετ Σαλάχ στην Μπεσίκτας, φίλε.
1: Κάτι άκουσα όσο περίμενα. 10 εκατομμύρια το χρόνο είναι.
0: 10 εκατομμύρια. Ένα χρόνο με απολαύες 10 εκατομμύρια συν 2 με μπόνους. Τώρα τα μπόνους θα ξέρεις. Απίστευτο. Τι λεφτά δίνουν στην Τουρκία, η μεγάλη.
1: Τι να σου πω τώρα,
0: δύο λεφτά. Και στην Εθνική Ζητάν, στην Εθνική Γαλλία.
1: Δεν βγαίνει. Όχι, αυτό να το ακούσα. Αλλά 10 εκατομμύρια τώρα είναι ο Χριστός και Παναγία.
0: Ναι.
1: Θα σου πω.
0: Πολλά λεφτά.
1: Άμα τα έχουν οι άνθρωποι.
0: Ελάτε. Λοιπόν, για πες μας.
1: Λοιπόν. Πάμε πρώτα με το φιλικό. Εντάξει, είναι όπως ξεκίνησες, πέρα για πέρα σπάνιο να παίρνει παίχτης, να παίζει πρώτη φορά σε φιλικό, να έχει κάνει μία προπόνηση στο πρώτο μέρος εδώ στο Βλαρντίγκεν που ήρθε, που είχε υπογράψει, πέρασε εξετάσεις, έκανε μία προπόνηση και έφυγε γιατί γεννούσε η γυναίκα του και στο πρώτο φιλικό και μετά από δύο προπονήσεις και άλλες δύο προπονήσεις με το Ολυμπιακό, τρεις συνολικά, να κάνεις χατρίκ. Όπως και να το κάνουμε, είναι ιδανικό το ξεκίνημα. Πιο ιδανικό δεν γίνεται με τίποτα. Και μάλιστα ήταν και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη νίκη του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα στην Τέρτο 3-1, ότι δεν ξέρω πώς φάνηκε από την τηλεόραση, αλλά εγώ θα σας πω πώς φάνηκε μέσα από το κήπεδο. Όχι φάνηκε, έτσι έπαιξε ο Μεκλίμπαρ. Ήταν 4-4-2, δηλαδή έπαιξε ο Μασούρας με τον Ζώτα μπροστά. Και ενώ σκεφτόμαστε, ξέρεις ποιος μπορεί από τους δύο να ήταν στην κορυφή και πριν το μάτς και ο άλλος θα ήταν το δεκάρι εντός εισαγωγικών, οι δύο παίχτες άλλαζαν συνέχεια θέσεις. Και είχαν και καλή συνεργασία. Και πλέον είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι έκανε κάτι διαφορετικό σε αυτό με τη Λίμπαρ, το οποίο του βγήκε πάρα πολύ το 4-4. Άλλες φορές είχε παίξει και πάλευες φορές με δύο επιθετικούς, αλλά ήταν πιο πίσω τα ρέμπι. Ο Ζώτας σε ρόλο έτσι, αυτό που λέμε παλιά το ψευτοενιάρι και ο Μασούρας σε μια θέση που την έχει να παίζει πίσω από τον επιθετικό, συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά. Έβαλε πραγματικά τρία γκολ. Το τρίτο ήταν με πέναλτι. Το δεύτερο ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ από την κάθετη πάσα του Σιπιόνι που πήγε μπέρα πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα. Και το 1-0 ήταν από κεφαλιά πάσα του Κουτσίδη σε εκτέλεση κόρνερ του Αντρέ Σίλβα. Και ο Αντρέ Λουίς και λέω ότι έχω κολλήσει και το λέω Αντρέ Σίλβα.
0: Δεν πειράζει,
1: το όχι, ναι, θα το λέω όλη τη χρονιά τώρα αυτό.
0: Όχι,
1: ναι. Άκουμε να που σου λέω. Και έκανε τον βολέ μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ιδανικό ντεπούτο, αλλά ο Ολυμπιακός έχει, μιας και ανέφερα για το Σιπιόνι που δώσε αυτή την εκπληκτική κάθετη πάσα στο γκολ, στο 0-2 μετά, χτύπησε στον νόμο, ήταν δεμένο το χέρι του όταν αποχώρησε και σήμερα θα πάει δημοσιογραφικά για εξετάσεις. Στο επόμενο θα ξέρεις ότι είναι μια άκουσε τον νόμο, αλλά για να είναι 100% βέβαιοι πρέπει να του γίνουν, ξέρεις, όλες οι εξετάσεις που απαιτούνται για να είμαστε βέβαιοι για το τι ακριβώς έχει ο Σιπιόνι, ο οποίος δείχνει παίχτης που έχει προσαρμοστεί περισσότερο σε, ξέρεις, και στα θέλω του Μεδιλίμπαρ και στον τρόπο παιχνιδιού του Μεδιλίμπαρ, και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό να συμβαίνει. Τώρα, πάρα πολύ καλή εμφάνιση ο νεαρός ο Φίλης. Είναι ένα παιδί που είναι από τα 8 της Ακαδημίας του Ολυμπιακού. Ένας παίχτης ο οποίος είδαμε πολλές μπαλιές, ξέρεις, διαγώνιες και μεγάλες και μακρινές, και έχει και ένα αρχοντικό στυλ, και είναι, παίζει με το κεφάλι ψηλά, είναι ένα νεαρό παιδί. Πραγματικά μακάρι να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά και να προχωρήσει, ξέρεις, με τη Λίμπαρ, το ξέρεις και εσύ Διονύση μου, το καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνει από ονόματα, άμα
0: το κάνεις. Το έχει δείξει αυτό.
1: Το έχει αποδείξει, δηλαδή δεν είναι. Πραγματικά ήταν όντως πάρα πολύ καλός, και γενικά ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός. Υπήρχε Κατρίν Λουίς που είχε πάρα πολλά πολύ καλά διαστήματα μέσα στο μάτς. Και είναι παίχτης ο οποίος έχει, παιδί μου, ένα, ξέρεις, αυτό το στήλο που θα φεύγει στην άκρη και θα πάρει την μπάλα σωστά ή θα κάνει πολύ καλό το κοντρόλ. Έχει και τη μια φοβερή κίνηση που με το που πάρει την μπάλα κάνει το κοντρόλ και την πετάει και ταυτόχρονα μπροστά. Δύο φορές σήμερα, ειδικά μία στο δεύτερο ημίχρονο, τον έχασε τον μπακ ούτε που κατάλαβε τι έγινε. Γιατί ξέρεις, με το που κάνει το κοντρόλ, κάνει και ουσιαστικά την αφήνει να φύγει μπροστά και φεύγει η σφαίρα. Είχε πάρα πολλά πράγματα να κρατήσει ο Μεντιλίμπαρ. Ήταν ικανοποιημένος, χειροκρότησε τους παίχτες του, και μάλλον χειροκροτούσε τους παίχτες σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού. Οπότε όπως. Και αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι επειδή και σήμερα ο Ολυμπιακός έχει φιλικό με τον Άγιαξ, θα παίξουν πολύ περισσότερο όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μεντιλίμπαρ έκανε στο μάτς 4 συνολικά αλλαγές, μία ήταν αναγκαστική του Σιπιόνι. Και τώρα με κόντρα στον Άγιαξ θα γίνουν πολύ περισσότερες. Θα παίξει μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα. Θα μπουν οι αλλαγές που αγωνίστηκαν, δηλαδή ο Ροντινέη, ο Γιάρεπτσουκ, θα παίξουν αυτά τα βασική. Αλλά θα δούμε τον Τζικίνιο. Θα δούμε αρκετά πράγματα. Να πω ότι ήταν ο Ρόκα στο γήπεδο. Παρακολούθησε το φιλικό, μίλησε και λίγο με τη Λίμπαρ. Και πλέον περιμένουμε, πότε, δεν θα παίξει φυσικά στο αυριανό φιλικό, αλλά θα τον δούμε, είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στα δύο τελευταία, με την Adverb στην Αβέρσα και με την Alkmaar στο Alkmaar. Τώρα, αυτά όσον αφορά το φιλικό που είχε και άλλα κέρδη, δηλαδή έπαιξε 90 λεπτά για πρώτη φορά με τον Μπάρκος ο Σιώσιος. Ο Μπακούλας που μπήκε στη θέση του Σιπιόνι, ίσως ήταν η καλύτερη, όχι ίσως, ήταν η καλύτερη του εμφάνιση σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά. Ο Ορτέγκα ανέβαινε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ήταν, ξέρεις, από εκεί από πλευράς αντιπάλου, αλλά εγώ που δεν το πιστεύω αυτό, γιατί η Φορτούνα είναι μια ομάδα η οποία παίζει στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Είδα πολλά πράγματα από αυτά που δουλεύει ο Μεντιλίμπαρ μέσα στις προπονήσεις, να βγαίνουν στο γήπεδο με αρκετούς συνδυασμούς, με τριγωνάκια, με αλλαγές θέσεων. Νομίζω ότι ήταν ένα φιλικό που πρέπει να, από το οποίο να μπουν οι βάσεις, ξέρεις, και για όλους τους παίκτες και για τη συνέχεια της σεζόν και της προετοιμασίας. Τώρα στα μεταγραφικά για τον Όσο. Ολυμπιακός, που σύμφωνα με τους Ισπανούς έχει φτάσει την πρόταση, έχει πάει στα 7 εκατομμύρια ευρώ την πρόταση, και συνεχίζει και προσπαθεί να αποκτήσει τον αριστερό μπακ της ισπανικής ομάδας. Ο Τζολάκης δεν αγωνίστηκε στο φιλικό. Γίνεται πολύ μεγάλη, ξέρεις, κουβέντα με τη Χάλ, ότι όχι μόνο κουβέντα, ότι έχει κάνει και μια πολύ βελτιωμένη πρόταση σε σχέση με την αρχική, που ήταν αυτό το 10 στη 10 που έλεγα εγώ, και πηγαίνει πολύ πιο κοντά στα θέλω του Ολυμπιακού. Βγήκε και ο προπονητής της αγγλικής ομάδας και τόνισε ότι κατά 95% θα είναι παίχτης μας και τον περιμένω, άλλο 95%, άλλο 100%. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς θα συμβεί με τον Κωνσταντή. Βγήκε το όνομα του Ορτέγκα, όχι όμως του Μπακ, ο 33χρονο Γερμανού τερματοφύλακα, που τα περισσότερα του μάτια είχε παίξει στην Αρμενία του Μπίλεφ, μετά είχε πάει στη Σίτη γιατί πολύ γάλα τα πόδια. Και έμεινε εν τέλει ελεύθερος μετά από που ακολουθήσει η Νότιχαμ και έμεινε ελεύθερος. Ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά ξέρεις δεν έχει και τις πάρα πολλές συμμετοχές. Θα τα δούμε όλα, υπομονή εγώ λέω στους φίλους του Ολυμπιακού για όλες τις περιπτώσεις, γιατί και για τον Τζολάκη το τι ακριβώς θα συμβεί, γιατί από το 95 μέχρι να φτάσει στο 100 μπορεί να υπάρχει και μια απόσταση. Το δούμε. Mm-hmm. Αυτά Διονύση.
0: Ωραία, πάμε στα μηνυματάκια. Θέλετε μηνυματάκια, τον Ηρακλή. Πρώτο μήνυμα θα διαβάσω, μου στέλνει ο Πάνος.
1: Ο
0: Πάνος από τα Γιάννα.
1: Α, ο Πάνος.
0: Για ρώτα τον. Ο Μέση πατάει το πόδι του Άγγλου στο δεύτερο γκολ.
1: Τι το έχω δει από κοντά, αλήθεια σου λέω.
0: Από κοντά, σίγουρα
1: το πατάει. Έχω δει που έκανε αυτό την κίνηση, ξέρεις, εκεί που κάτι σαραπώρησε, αλλά συνέχισε αμέσως. Mm. Πες τον Πάνο, τσούκου που μου έλεγε ότι έρχεται η Βραζιλία, δεν τη βλέπει, δεν
0: είναι. Ναι, τα λέγαμε
1: και φέτος. Λίγα πράγματα και φέτος. Και για το Μέση τώρα τι να λέμε, έχει βγάλει τη σέντρα με το δεξί και με μαγική.
0: Τι πιστεύεις για τον Ζολάκη σου λένε, τώρα τα πες.
1: Τι να πιστεύω.
0: Για τον Ζολάκη, τώρα τα πες.
1: Τώρα τα πες.
0: Για το Ρόκα είπες. Αν κάνατε κανένα πηγαδάκι με το Μεντιλίμπαρ.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Κάνει και... Δεν έχετε δει τύπος, νομίζω.
1: Ναι. Υπάρχουν δηλώσεις στο Sport FM και του Ζώτα. Νομίζω θα ανέβουν και του Κάρμπο που έχω στείλει. Γιατί τον Κάρμπο το ρώτησα κιόλας. Είναι η τρίτη φορά που έρχεσαι στον Ολυμπιακό. Αν νιώθει πια, ξέρεις, ότι την οικογένειά του και ναι, κύριε. Πραγματικά διαφορετικός ο Κάρμπο σε σχέση με την άλλη φορά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι στον Ολυμπιακό. Στις άλλες, και ίσως θυμάσαι που σας έλεγα ότι είχε μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ πριν γίνει, πριν ανάψει το πράσινο φως ο Μεντιλίμπαρ, ξανάρθει ο Κάρμπο. Mm-hmm. Το χαίρεται που είναι εδώ. Τις άλλες φορές είχε πάνω στο μυαλό του ότι μπορούσε ξέρεις, να παίξει την Πρέμια Λίγκ, να παίξει το επίπεδο. Εντάξει, σεβαστό είναι δηλαδή το πώς μπορεί να σκέφτεται κάθε ποδοσφαιριστής, αλλά αποδείχτηκε ότι στην πορεία ότι εδώ είναι το σπίτι του και αυτό το ρώτησα και το παραδείχθηκε. Λέει και μου αρέσει πάρα πολύ που είμαι εδώ και μου αρέσει που είσαι μια ομάδα που θέλει να δείχνει και όλους τους τίτλους. Και πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος. Ο Ζώτα από την πλευρά του ξεκαθάρισε, για να πάμε ρωτήθηκε ποια είναι η θέση που του αρέσει πιο πολύ να παίζει, λέει, όπου και να παίξω λέει, πίσω από τον επιθετικό, και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτά, ξέρεις.
0: Ένας φίλος λέει, είναι το κλασικό ναι. Που συζητάμε πάντα για το τελευταίο χρόνο ναι. Συμβολέου ενός παίκτη. Και λέει Ράκη, ναι. Ένα μεγάλο λάθος που δεν ανανεώθηκε, συγγνώμη, από πέρυσι το συμβόλαιο του Τζολάκη και να έφευγε τώρα θα. Περίμενε, γιατί έκανε ανανέωση, θα έφερνε περισσότερα λεφτά. Δεν πρέπει να περιμένουν τον τελευταίο χρόνο συμβολέου. Είναι η μεγάλη συζήτηση που γίνεται.
1: Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά είναι, ξέρεις, παιδιά, είναι και το. Οι παίχτες πολλές φορές τι θέλουν. Γιατί μπορεί να πούνε ότι δεν ανανεώνω. Ναι. Περνάει ο καιρός, όταν σου λέει θα κάνουμε κάποιες επαφές στην πορεία, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μπορεί να μην γίνουν ποτέ, ξέρεις, αυτές οι συζητήσεις. Όταν μπαίνει στο τελευταίο χρόνο, το έχω πει άπειρες φορές, η μπάλα πηγαίνει πάντα στα πόδια
0: 100%.
1: Του ποδοσφαιριστή.
0: Αν σε ρωτάει ένα φίλο, να θυμάσαι αν υπάρχουν και άλλοι που του χρόνου θα μπουν στο τελευταίο χρόνο.
1: Που θα μπουν στο τελευταίο χρόνο. Τώρα δεν το έχω κοιτάξει για να είμαι ειλικρινής, αλλά είναι ωραίο θεματάκι. Θα το δω, τώρα δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, οκ. Για τη θέση του Ζωτά Σίλβα το είπες, απάντησε και ο παίκτης.
1: Απάντησε και ο ίδιος.
0: Ναι. Γιατί σε ερώτησε αν θα παίζει ψεύτικο 10 εξτρέμι τη θέση που έπαιξε σήμερα, το απάντησε ο ίδιος. Ο ταξιάρχης από τη Μυτιλίνη, τι πιστεύει για την Κυριακή.
1: Ναι. Πιστεύω για την Κυριακή. Έχω πει ότι όλοι σε... Μου έχει καθέσει, ξέρεις το, μου έχει κολλήσει ότι στα περισσότερα μπουντιάλ, στα περισσότερα όμως δεν γίνεται, δεν έχει συμβεί σε όλα, αλλά στα περισσότερα η Αργεντινή έχει φτάσει στα πέναλτι. Και νομίζω ότι τελικό μπουντιάλ και, όχι, και σε τελικό μουντιάλ. Βλέπω πολύ πέναλτι.
0: Okay. Ο Γιώργος από το Τέξας δεν άκουσα λέει από την αρχή, επομένως δεν ξέρω αν το ανέφερες. Έχουμε κανένα νέο τον Χαφ. Επίσης, ακόμα πιστεύεις ότι το όνομα δεν έχει βγει προς τα έξω λόγω του ότι θα είναι
1: Χάφαρος. Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω. Δεν ξέρω, θα είναι Χάφαρος ή Χαφάρα, αλλά θα ειλικρινά δεν το έχω. Μ' αρέσει να θα είναι.
0: Νταβιντασβίλη ρωτάνε.
1: Ναι. Νταβιντασβίλη είναι παιδιά, ένας παίκτης ο οποίος βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος όμως δεν έχει απασχολήσει τώρα τον Ολυμπιακό. Έχει απασχολήσει και τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδου. Το θέμα είναι ότι η ΣΕΝΕΤ για τον Κοσολογή στα 20 και αν δεν υπάρξει αποχώρηση στα εξτρέμ, ο Ολυμπιακός έχει με το Ροτινέι που τον υπολογίζει εξτρέμ και είδατε ότι και σήμερα εξτρέμ έπαιξε ο Ροτινέι και το 1/4 που αγωνίστηκε, που μπήκε αλλαγή, έχει 6 τον αριθμό. 6. Γιατί και εκεί υπολογίζει και το Φορτούνι. Δηλαδή θα πάρει και 7. Οκ, η 6 είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Όταν μιλάμε για δύο παίχτες. Από πίσω θα βγάλεις τον Ζώτα Σίλβα και θα το βάλεις πίσω από τον επιθετικό. Αλλά εκεί πίσω από τον επιθετικό είναι και ο Τσικίνι. Είναι και ο Μασούρας που έχει παίξει και έχει πάει και καλά σε αυτή τη θέση και του αρέσει με τη Λίμπαρ. Και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί με τον Μασούρα στην πορεία. Έχει αποκτηθεί, όπως είπα, ο Ζώτα Σίλβα. Έχει αποκτηθεί, ήρθε ο Ρόκα. Είναι ο Ζέλσον. Είναι ο Ροντιντέι. Είναι ο Φορτούνης. Είναι ο Άντρε Λουίζ. Πόσα εξτρέμ να έχει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, σωστό. Πώς είδες τον Αντρέ Σίλβα.
1: Πάω, καλώς. Εσένα διάστημα χάθηκε στο μάτς.
0: Λοιπόν... Πώς είδες τον Μπαούλα, Μπακούλα θα είναι.
1: Το είπα πριν, το είπα στην αρχή Διονύση μου.
0: Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δω άλλα μηνυματάκια. Για την Κυριακή το είπαμε. Στείλτε παιδιά και άλλα μηνύματα για τον Ηρακλή.
1: Έχει βγει και ανακοίνωση από για τα εισιτήρια στο παιχνίδι με την Αλκμαρ. Να ξέρω και να ξέρω οι φίλοι, επειδή είναι fan day και πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία, γιατί είναι ελεύθερη είσοδος, δεν θα έχει εισιτήρια, αλλά πρέπει να ακολουθήσουν. Αλλά πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία για να μπορέσουν να πάνε στο γήπεδο. Γιατί αν δεν έχουν ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία και εμφανιστούν την πέρα του μάτς, δεν θα μπουν. Και το λέω από τώρα που είναι και νωρίς, που είναι 25.
0: Η Ηρακλή με την έλλειψη Ελλήνων και την ανάγκη για κεντρικούς αμυντικούς, δεν είναι παράλογο, λέει, ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολήθηκε καθόλου με τον Αλεξίου. Εντάξει, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα.
1: Παιδιά, δεν μπορώ να σου πω ότι είναι παράλογο.
0: Δεν ασχολήθηκε και δεν το μάθαμε ποτέ. Δεν ξέρω ποτέ.
1: Όλους τους Έλληνες τους έχουν στη λίστα οι ομάδες. Όλους. Απλά ο Ολυμπιακός στην άμυνα έχει μείνει Ρέτσος, Μιρόλα, Σμαϊλόβιτς και Κάρμο. Και ο Κουτσίδης που είναι ο πέμπτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς ασχοληθεί για αυτόν.
0: Ο φίλος με ποιο το στυλ μοιάζει περισσότερο μουζακί, τι έσαι έτσι κίνιο.
1: Ο φίλης. Για το φίλη με ρώτησες.
0: Ναι, ο φίλης.
1: Ο Φίλης έχει αρκετά στοιχεία στο παιχνίδι του, όπως και το ύψος και το στήλο όπως το βλέπεις. Δηλαδή έχει τις μπαλιές, τις χριαντάρες, τις διαγώνιες, τις οποίες τις έβγαλε αρκετές φορές και έχει και καλά πόδια, τα οποία όσο περνάει ο καιρός, γιατί 19 ετών θα το δοκιμάζει και λέει. Έχει στήλ μπουχαλάκι.
0: Okay.
1: Όλοι ξέρεις, η κορμοστασιά του, ο τρόπος. Γιατί ο Μπουχαλάκης μπορεί να ήταν όταν πέρασε τα χρόνια, ήταν πιο αργός. Ωστόσο όμως οι πάσες οι οποίες έβγαζε διαγώνιες στις σαραντάρες. Τι σημάσαι, Διονύση, που το συζητάμε.
0: Ναι, πολλές φορές το έχουμε πει.
1: Βέβαια. Την έχει, το έχει αυτό το θέλει, θέλει δουλειά το παιδί.
0: Ναι, καλά, σίγουρα. Ο Πάνος, ας πούμε, λέει ότι έχει μέλλον πολύ το παιδί.
1: Να φάνε
0: στην Άρτα. Ένας άλλος σε ρωτάει αν έφαγες, αν πρόλαβες.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Γιατί εδώ κλείνουν μέσα και σε χωριά εδώ πέρα τώρα. 10 η ώρα έχουν κλείσει.
0: Πού είσαι τώρα, σε ποιο μέρος είπαμε είσαι.
1: Εγώ είμαι περίπου 17 λεπτά, 18 από το Ρότερνταμ.
0: Πώς λέγεται.
1: Με το αυτοκίνητο αν δεν κίνησε. Στο Βλαρντίνγκεν.
0: Βλαρντίνγκεν.
1: Ναι, είμαι, να σου τόσο να καταλάβεις, 10 λεπτά από τον Τζέλφ.
0: Μεγάλο μέρος ή μικρό.
1: Όταν είναι και.
0: Ομόπολη, ας πούμε.
1: Ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Πάντως είναι το Βλαρντίγκεν, έχει τη δική του περιοχή και μετά πηγαίνεις και στο Σχίντα που είναι πιο, λίγο πιο έξω. Καλό είναι ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι το.
0: Στο Σίνταμ πότε πήγαμε, πώς πήγαμε.
1: Απλά δεν έχει πολλές επιλογές για φαγητό.
0: Στο Σίνταμ πρέπει να πήγαμε φέτος εσύ. Το πρώτο φιλικό ήταν εκεί νομίζω. Αν θυμάμαι καλά.
1: Στο Σίνταμ.
0: Ε?
1: Έχει γήπεδο στο Σίνταμ.
0: Πρέπει να έχει, ναι, πρέπει να έχει ένα έξω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δω.
1: Ποιο ήταν το πρώτο φιλικό?
0: Με τη Χέλμοντ.
1: Περίμενε. Γιατί
0: καλά,
1: μετά στο δωμάτιο. Όχι, το κοιτάζω από περίεργεια.
0: Νομίζω ήταν στο Σίνταμ, κάτι μου λέει. Κάτι μου λέει.
1: Αχ, οκ.
0: Ναι. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Η Αγγλία Ολυμπιακός έχει πέντε το κλασάτα μαζί με τον Κουτσίδη που είναι hot project. Βλέπεις σε κάποιο μάτς σχήματα με τρία στόπερ. Νομίζω ότι έχεις απαντήσει ότι δεν το έχει δοκιμάσει.
1: Καθόλου. Καθόλου.
0: Πώς βλέπετε, αρέσει το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μέχρι τώρα ενδιαφέρον θα έχει να πει ο καθένας για την αντίπαλη ομάδα. Δεν έχω παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό καθόλου. Βασίλη Βούλα, οπότε δεν έχω και να σου πω. Δεν τον έχω δει καθόλου. Γιατί τώρα, ξέρεις τι γίνεται το καλοκαίρι που λείπουμε προετοιμασίες. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις ομάδες που καλύπτουν το ρεπορτάζ. Μην νομίζω ότι έχει και το χρόνο να δει. Δεν έχω δει.
1: Δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται. Και εγώ, α πούμε, δεν έχω καμία εικόνα από τον Παναθηναϊκό.
0: Είδες. Μόνο στιγμιότυπα έχω δει από τα φιλικά και Ολυμπιακού και ΑΕΚ μέχρι εκεί. Με τα στιγμιότυπα τώρα τι άκρη να βγάλει. Που και πάλι φιλικά είναι και μάτς να δει.
1: Στο Μάουρικ έπαιξε στο πρώτο φιλικό διόνυσο.
0: Στο Μάουρικ, το Σίνταμ που κάτι μου λέει. Και προσπαθώ να θυμηθώ. Θα το θυμηθώ. Μπορεί να τον Άγιαξ. Θα το δω. Κάτι μου λέει. Δεν θυμάμαι. Όχι με τον Άγιαξ ήταν στο. Εκεί που πήγαινε ο Ολυμπιακός και έκανε προετοιμασία. Στο Βέστερλο. Και δεν πηγαίνατε.
1: Στο Έρμελο. Στο Έρμελο. Το έχεις μπερδέψει.
0: Στο Έρμελο.
1: Στο Έρμελο. Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι. Κάτι μου λέει το όνομα. Μη σου πω ψέματα.
1: Μαγρετάκι δεν μου έφερες ποτέ από το Έρμελο.
0: Δεν σου έφερα γιατί δεν πήγα. Έκατσα 10 λεπτά. Και φύγαμε για το μάτς. Αυτά. Εντάξει φίλε μου. Λοιπόν, πήγα να ξεκουραστείς, θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Είμαστε σε επαφή. Γεια σου, Ήλα μου. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι θα επιστρέψουμε με γραμμές ανοιχτές 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
2: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Απαγορεύεται, λέει, και να μπήσουμε διάφορα αξεσουάρ τα οποία πουλάνε Μητροπολίτης Πειραιακού.
7: Έχω το λόγο, κύριε. Πάμε.
8: Εσύ το βιολί σου βιολάκι.
6: Πολλά Μητροπολίτες.
9: Στο καλλιτεχνικό Πατιζάν. Πατιζνάς. Στις δύο παντέρατο παίζουν Ρόδος Ρόδος.
10: Τι κολάρα έβαλε ο
11: Στους μένους στους 94,6 χρειαζόμαστε από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό να ενημερώσει με ευχάριστη διάθεση τους ακροατές του για την υπηρεσία.
12: Πα, τι πα, μπάμιες.
13: Σημαίνει ότι πρέπει να ματώσεις αίμα για να περάσεις.
8: Α, ανατριχιάσαμε.
13: Να την περάσεις ο Ολυμπιακός.
8: Ο Κωστάκης.
14: Μας στέλνουν διάφοροι, στέλνουν και δισογραφικές ειδήσεις. Δισογραφικές ειδήσεις, καλό γράφος.
15: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
8: Γέστε, παιδιά, νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
15: Ο Αντέρας, ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.
16: Μελλοντικά θα γκουγκλάρουμε πότε πέθανε και θα το βρίσκουμε σε δύο ημερομηνίες διαφορετικές.
17: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι...
8: Νικολάκη!
17: Η οικογένειά σου στο Twitter.
16: Δεν ήταν πολύ
17: ωραίο
16: αυτό που είπες, φίλε.
17: Συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος, θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά του. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
16: Έχει ανακοινώσει ο ίδιος.
17: Παναγία μου. Ανατριχύλα.
8: Πραγματικά. Ανατριχιάσαμε. Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα, θα τα λέμε.
17: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM

0: 2-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε στον πρώτο φίλο για απόψε. Καλησπέρα στο Βίρονα τα Χανιά. Καλησπέρα φίλε.
1: Καλά Νασί.
0: Έλα Γιάννη. Γιάννη, λέει, δεν ακούγεσαι καλά, κάτι κάνεις.
1: Επιστροφή έχω, επιστροφή. Κάτσε λίγο.
0: Λέω, δεν ακούγεσαι και καλά.
1: Τώρα.
0: Για που μιλά.
1: Έλα, καλύτερα.
0: Για πάμε.
1: Κλείσα, ξαναπάρω. Έχω επιστροφή, εγώ έχω επιστροφή από εσάς.
0: Για ξαναπάρω. Έχουμε φίλο. Ναι.
1: Ναι, κοπλάω.
0: Ναι, ναι, καλησπέρα.
1: Ολυμπιακός είμαι.
0: Το όνομά σου φίλε μου.
1: Παναγιώτης λέγομαι.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Εγώ τα έχω πει στον Ηρακλή πολλές φορές. Πότε θα καταλάβουμε στον Ολυμπιακό να μην μαζεύουμε κάθε χρόνο 10 και 15 παίχτες.
0: Να μην.
1: Να μην μαζεύουν στον Ολυμπιακό κάθε χρόνο 10 και 15 καινούργιους παίχτες.
0: Ναι.
1: Εμένα η πρότασή μου ποια είναι. Τα έλεγα και στον Ηρακλή πόσα χρόνια. 3 παιχτάκια από τις ακαδημίες. Για φέτος να σου πω. Τον είδες στο φίλι.
0: Όχι, δεν έχω δει. Δεν...
1: Μια χαρά παίχτης. Παιχταράς. Λοιπόν, τον κρατάς. Και τον Κουτσίδη. Γιατί ο Κουτσίδης πέμπτος στόπερ. Τέταρτος στόπερ. Γιατί ο Ολυμπιακός πήγε, έδωσε πάλι 15 εκατομμύρια να πάρει στόπερ. Έδωσε 9 στον Κάρμο και 6 στον άλλο τον Σμαϊλόβιτς. Ένα να τους δυο θα πάρεις. Εκτός αν φύγει ο Πιρόλα, έτσι. Εντάξει, εκεί αλλάζει, οκ. Okay. Τέταρτον τον Κουτσίδη, όχι πέμπτο. Να δυο μικροί από τις ακαδημίες. Και ακόμα ένα να πάρεις, να κρατήσεις 3. Ο Ολυμπιακός τι θέλει αυτή τη στιγμή. Άλλους 3 παίκτες σαν τον Ζώτα Σίλβα. 3 παίκτες επίπεδου Αγγλίας. Ούτε το Μάτσα που έφεραν πέρσι, ούτε το Στρεφέτσα, ούτε τον άλλο από τη Β' Πορτογαλίας που τους έδωσαν 4 εκατομμύρια. Χωρίς λόγο κάθε χρόνο τις ίδιες βλακίες κάνουμε. Τις ίδιες βλακίες. Λοιπόν, κάθονται όλοι λένε, Έλληνες, Έλληνες, να πάμε το Γιαννούλη. Τι να τον κάνεις ρε φίλε το Γιαννούλη 31 χρονών. Οι Έλληνες που είναι στις ακαδημίες σου, 2 παίκτες μπορεί να ανεβάζεις κάθε χρόνο, φτάνουν. Κι άλλους 2 που έχεις, τέλος, τι άλλο θες. Έτσι δεν είναι. Είναι παράλογο αυτό.
0: Δεν είναι τόσο απλό φίλε μου. Πρέπει να βγάζεις παίκτες από την Ακαδημία, αλλά το έχουμε ξαναπεί, πρέπει σταδιακά αυτό να γίνεται. Δεν μπορείς μια ομάδα και κυρίως μεγάλη ομάδα πρωταθλησμού να βασίζεται σε ρόλο, πρέπει να το πω, να έχει ενεργούς στο ρόστερ κάθε χρόνο 4 από την Ακαδημία καινούριους. Δεν είναι απλό.
1: Δεν μπορείς. 2 φτάνουν. Βάλε και τους 2 περσινούς. Δηλαδή το Ολυμπιακός
0: το κάνει αυτό τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή σου θυμίζω τον Μουζακίτη, σου θυμίζω τον Κοστούλα. Το Τζολάκι.
1: Εσύ δεν το κάνω όμως και την πάτησε.
0: Πήγε δεν έφερε όλοι... χρόνο. Δεν είναι κάθε.
1: Ναι, ξέρεις τι έκανε πέσει ο Ολυμπιακός. Πήγε έφερε με 4,5 εκατομμύρια το Μάντσα. Ποιος είναι ο Μάντσα ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έλεγα 100 φορές.
0: Okay, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις κάθε χρόνο αυτό με τους νέους.
1: Μα είχες το Κουτσίδι έτοιμο. Τον πέταξες, είχες τον Κλεμμονίδη. Γιατί τον πέτασες τον Κλεμμονίδη.
0: Okay.
1: Τι παραπάνω είχε ο Στρεφέτσα. Τίποτα. Αυτός τώρα ο Αντρέ Λουίζ. Μπεμέκ παιχταράς. Σοβαρά μιλάμε ρε παιδιά. Έχουμε δει τα εξτρέμ στον Ολυμπιακό. Αυτός τώρα είναι εξτρέμ. Και όλα αυτά τα παραμύθια, 20 εκατομμύρια τα πουληθεί, έτσι τα λένε. Θα πάει αυτός τώρα ο παίκτης να παίξει Μπενφίκα. Έχετε πάρει Ηρακλή, έχεις πάρει, πάρει τι παίκτης.
0: Ο Ηρακλής δεν είναι εδώ, δεν έφυγε.
1: Ναι, εντάξει. Μπορεί να ακούει.
0: Δεν ακούει, δεν
1: θα πάρει τώρα αυτό το παίκτη 20 εκατομμύρια Μπενφίκα. Κορόιδο είναι Μπενφίκα. Έλα ρε παιδιά τώρα. Τι έχει αυτός ο παίκτης. Μόνο ταχύτητα στο μεγάλο χώρο έχει. Τρίπλα δεν έχει. Σέντρα δεν έχει. Μπάλα μεγάλη δεν ξέρει. Τέλος πάντων, εγώ το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός πρέπει να ανεβάζει 2-3 παίκτες μικρούς ή ό,τι καλό υπάρχει από την Ελλάδα, όπως ο Τσάπας, ο Παναγιώτης, όπως ο Τετέι. Και αυτοί είναι οι Έλληνες. Εντάξει, θα πληρώσεις για αυτούς, δεν λέω, αλλά δεν θα πληρώσεις τα τεράστια ποσά, όπως θα παίρνεις ένα ξένο Ευρωπαίο παίκτη. Ξαναλέω, 3 παίκτες είναι ο Ολυμπιακός. 6, 8 και δεξί εξτρέμ αντί του Λουίζ. Αυτές κινήσεις πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός. Να μην χαλάει τζάμπα λεφτά. Δεν πήγε να ανέωσε τον Ντάνι Γκαρσία 37 χρονών. Για ποιο λόγο. Πες μου ένα λόγο. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό. Ο χειρότερος παίκτης πέρσι ανανέωσε χωρίς λόγο. Ξεκινάει προετοιμασία, πρώτη μέρα θλάση. Καληνύχτα. Πάμε παρακάτω. Έτσι δεν είναι ρε παιδιά.
0: Έγινε φίλε μου, έγινε. Σε ευχαριστώ.
1: Έγινε μια χαρά.
0: Έχουμε. Καλησπέρα.
2: Ακούγομαι.
0: Ναι φίλε μου.
2: Ναι.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, τα λέω μήπως και ακούσει ο Ηρακλής.

0: κρίνεις.
1: Δεν ακούει ρε Χριστό, παιδιά.
0: Μπράβο. Για τον Ολυμπιακό. Έτσι πλύνθηκε και άρα μια τάκτος ερημένη.
1: Πώς?
0: Η ομάδα ξεκινάει από τον τερματοφύλακα. Όταν ο Μεντιλίμπαρ σου ανέδειξε και έχεις δίκιο να σου αναδείξει ένα τζουλάκι, από δύο χρόνια πριν λήξει το συμβόλαιό του, τον καλεί σε συζήτηση και τον ανανεώνεις για τέσσερα χρόνια. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Δεν το αφήνεις για τον τελευταίο χρόνο.
1: Ναι.
0: Ακούγομαι, Διονύση, έτσι.
1: Ακούω, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, γιατί τον άφησε τελευταίο χρόνο? Για τα μανατζέρο παιχνίδια με τους μανατζαρίους που έχει
1: το
0: μπλέξει.
1: Δεν το ξέρει κανείς αυτό. Μπορεί ρε παιδιά να μην...
0: Με τους μανατζαρίους που έχει μπλέξει. Τον άφησε τελευταίο χρόνο για να τον πουλήσει, για να πάρει κάποια χρήματα, αδιαφορώντας αν η ομάδα χάσει στη θέση ένα τερματοφύλακα που δεν ξέρουμε αν μπορεί να βρει. Και από τον τερματοφύλακα ξεκινάει όλη η ομάδα. Διότι αν έχεις ένα εισπράστορα και αρχίσει και σου τρώει τίποτα γλαπάτσες, θα καταλάβεις τι γίνεται. Και τώρα έχουμε αρχίσει να ψάξουμε για τον Ορτέγκα, λέει. Να ψάξουμε, λέει, να ξαναφέρουμε από τη Γούλφς τον, πώς το λέμε, το συνταξιούχο του Μέντες, έτσι δεν λέγεται. Το συνταξιούχο του Μέντε στον Τόσα, επειδή πριν 5 χρόνια που τον είχαμε ήταν καλός, ναι, αλλά τώρα είναι μετά από 5 χρόνια. Λοιπόν, ψάχνουμε για την Παραγουάη, μήπως έρθει ο άλλος. Λοιπόν, μία λύση υπήρχε, αλλά θέλει λεφτά και δεν θέλει να τα δώσει ο Μαρινάκης. Ο Μανδάς, που είναι και Έλληνας. Με άκουσες το όνομα που είπα?
1: Ναι, μου.
0: Λοιπόν, ο Μανδάς ήταν η μόνη περίπτωση που μπορεί να σου αντακαταστήσει το τζολάκι. Γιατί είναι νέο παιδί, γιατί είναι Έλληνας, γιατί ξέρει την ελληνική πραγματικότητα και γιατί έχει στοιχεία να σου κρατήσει την ομάδα. Πουλάς τον παίχτη τελευταία στιγμή, χωρίς να το ξέρει, δηλαδή δεν είπε, κεραυνός είναι θρία, δεν ήξερε κανένας ότι θα αφήσει το τζολάκι να φύγει. Γιατί άφησε τελευταίο χρόνο να το ανανεώσει το συμβόλαιο. Λοιπόν, θα πάρει κάποια χρήματα, αλλά η ομάδα τι θα κάνει όταν δεν έχει τερματοφύλακα και αρχίσουν οι εισπράξεις. Και τέλος, για αυτό που λένε ότι δεν θα γίνουν μεταγραφές, λέει, γιατί έχουμε, λέει, θα κάνει το γήπεδο. Ναι, αλλά το γήπεδο θέλει και ομάδα. Διότι το καλύτερο γήπεδο, το τριώροφο που θα κάνει, αν δεν έχει ομάδα, οι μισές κερδίδες είναι άδειες. Δεν θα πάει όλος να κάτσει στο γήπεδο μόνο για το γήπεδο και χωρίς να έχει ομάδα. Και ομάδα δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Σε ευχαριστώ που με άκουσες.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ακούει. Έχουμε. 2-10-95-79-283-4-5. Διονύση, επειδή συνδέθηκα τώρα, υπάρχει περίπτωση να καλύψει το κενό μου Πάλμερ, ώστε να μην κάνει μεταγραφή εκεί. Είναι ανοιχτό, θα το δούμε, φίλε μου. Ο Πάλμερ δεν ήταν σκομμένος, να θυμίσω. Ο Πάλμερ ήταν τραυματίας και δεν έκανε θεραπείες γιατί είχε μια βαριά θλάση. Βέβαια είχε έρθει πρόταση από την Τουρκία για τον Πάλμερ, την οποία την απέρριψε ο παίκτης. Θα το δούμε τώρα, θα το δούμε το θέμα αυτό. Είναι ακόμα ανοιχτό. Αν θα πάρει άλλον παίκτη ή όχι, είναι ανοιχτό. Λοιπόν, πάμε, ναι. Ναι. Τι γίνεται, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Καλώς στο συνάδελφο.
2: Καλησπέρα, Διονύση, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά κι εγώ. Είναι τελευταία εκπομπή σήμερα?
1: Όχι. Έχουμε
2: ακόμα. Α, έχει μια εβδομάδα.
1: Έχουμε άλλη μια εβδομάδα.
2: Α, ωραία. Πάνε και ο Ηρακλής ή όταν επιστρέψει?
1: Ο Ηρακλής επιστρέφει πιο μετά. Ό,τι θυμάμαι να σου μιλήσεις πότε επιστρέφει.
2: Ωραία, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Πιστεύω που βγήκε ο κύριος Αναφούνας πρόεδρος στη Super League. Να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Πάντα με γνώμονα το σωστό, το δίκαιο και το τίμιο. Πάντα έτσι. Όσον αφορά την τεσσάρα που φάγαμε, αυτό ήταν ανησυχητικό για μένα.
1: Ήταν κακή εμφάνιση. Βασικά ήταν χαλαρή εμφάνιση.
2: Χαλαρή.
1: Κυρίως ανασταλτικά.
2: Και δεν πιστεύω ότι ήταν τα βαριά τα πόδια και τέτοια για τις προπονήσεις.
1: Σίγουρα έκανε κούραση. Γιατί το έζησα από κοντά, δεν ήταν έτσι.
2: Αλλά δεν μπορεί να τρώσει 4
1: αντίστοιχα. Μπαμ, μπαμ, 24 βέβαια. Σήμερα ο Νίστρο του έδειξε βίντεο από όλα αυτά τα λάθη και μάλιστα καλούσε και ξεχωριστά παίκτες στο γραφείο του για να του δείχνει επιπλέον βίντεο μαζί με τους συνεργάτες του. Γι' αυτό είναι η προετοιμασία τώρα. Για να τα διορθώνει αυτά, να τα βλέπει, να τα δουλεύει.
2: Θα είμαστε μια εβδομάδα πριν το κρίσιμο μάτς, γιατί είναι κρίσιμο μάτς.
1: Δεν ξέρω. Μεταξύ Κυπάξη έφαγε 4, από την Αύστρια. Τι γίνεται.
2: Α, έφαγε 4,
1: Ναι, ναι, 4-1.
2: Από την Αύστρια.
1: Από την Αύστρια Βιέννη.
2: Φιλικό.
1: Φιλικό.
2: Είναι εντάξει. Αλλά πρέπει να έχουμε την απαιτούμενη σοβαρότητα σε αυτά τα παιχνίδια. Πρώτα έξω δεν παίζουμε, Διονύση.
1: Ναι.
2: Ποια ώρα, ξέρουμε ποια ώρα.
1: 9 και 9.30.
2: 9 το πρώτο παιχνίδι, 9.30 το δεύτερο. Στο ΑΚΑ,
1: Σωστά. 9 το μάτς στην Ουγγαρία. 9 και μισή ρεβάν στο ΑΚΑ.
2: Βλέπω ότι τώρα έχουμε πρόβλημα λίγο στην άμυνα. Βέβαια ήρθε ο Μπαμπρότσε, δεν είναι. Αλλά δεν έπαιξε από τα παιχνίδια.
1: Θα παίξει, γιατί δεν παίξει. Κανονικά έχει κάνει. Θα το κρίνει ο προπονητής, αλλά θα μπει στη λίστα.
2: Ναι, θα μπει στη λίστα, αλλά για τα επόμενα.
1: Όχι, λίστα, τώρα, για τα μάτς με την Πάξη.
2: Α, για τα μάτς αυτά, ναι.
1: Η λίστα αλλάζει μετά.
2: Είναι καλός ο Βαμπρόκελ, είναι ο γνωστός Βαμπρόκελ που λέμε, όχι.
1: Έτσι. Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, εξ αρχής, εδώ και καιρό.
2: Α, ναι.
1: Τον παίρνει.
2: Εντάξει, ο Ίγκας ο κρίμα ο Φουκαράς.
1: Ναι.
2: Ό,τι χειρότερο να ξεκινάς τη σεζόν και να μην είσαι στη σεζόν. Ό,τι χειρότερο. Καλή δύναμη να έχει και κουράγιο, να τον προσέξει και η διοίκηση.
1: Να είναι καλά, να γυρίσει δυνατός.
2: Και να γυρίσει δυνατός. Τώρα με το οκτάρι τι γίνεται, θα βάλει το τσέρνι λογικά.
1: Οκτάρι τώρα μετά τα μάτς. Κάτσε τώρα έχουμε τα μάτς με την Πάξη. Τώρα εκεί θα επικεντρωθεί η ομάδα.
2: Με το Γιάντσεν γίνεται κάτι, γίνεται, προχωράει κάτι, έχει μείνει στάσιμο.
1: Όχι, στάσιμο είναι, δεν ξέρω τώρα αν θα προχωρήσει μετά κάτι, θα το δούμε. Αλλά τώρα θα βάλει ένα φρένο ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, δεν σημαίνει δεν θα κοιτάζει για μεταγραφές, αλλά τώρα θα κοιτάξει τα μάτς με την Πάξη και μετά τα υπόλοιπα.
2: Και τέτοι, και δεν λες, για τον μπάσκετ να πω, πήραμε playmaker.
1: Όχι.
2: Όχι ακόμα,
1: Όχι ακόμα.
2: Ακούγεται τίποτα, ξέρεις, από το ρεπορτάζ του μπασκετικού.
1: Δεν ξέρω, πάντως του Καμπάτσο που ακούστηκαν διάφορα δεν παίζει. Ή τόσο αυτό λένε οι συνάδελφοι μπασκετικοί. Θα δούμε τι θα κάνει εκεί.
2: Χρειαζόμαστε να κάνει έναν και σε μια καλή ηλικία, έτσι, όχι 35-36, να πάρουμε ένα... Αλλά και το Μωραϊτης, αν τον προωθήσει το Μωραϊτη και το φτιάξει ο Μουζότς.
1: Έγινε.
2: Να είσαι καλά, Διονύση, καλό Σαββατοκύριακο και καλό ξημέρωμα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε. Ναι.
3: Καλά, Διονύση, εγώ είμαι.
1: Καλώς τον.
3: Τι γίνεται, καλά είσαι.
1: Καλά, φίλε μου.
3: Φίλε, τώρα στα φοιτητικά. Λέγατε για ένα παίκτη του Παναθηναϊκού Μπαντού, Ντουμπά. Και λέγανε ότι είναι αμυντικός. Λέγατε ένα σωρό πράγματα, ξέρω εγώ, που έχει σχεδόν καλά. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν ξέρει να μαρκάρει.
1: Όχι, δεν ξέρει να μαρκάρει επαγγελματίας παίκτης. Ή έχει πρόβλημα.
3: Στο μαρκάρισμα.
1: Θα σου πω. Ο Ντουμπά είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει ένα μάτς και να τρίβει τα μάτια σου. Και ξαφνικά μετά τρεις φάσεις να τις χάσει.
3: Καλά, αυτό το έχουν πολύ, αλλά όχι λίγο το φιμπίδικα.
1: Εγώ τι λένε τώρα, αμυντικό. Εγώ θα ήθελα να πάρει κι άλλο αμυντικό.
3: Ρε παιδί μου, ναι, δεν είναι από τα μειονεκτήματά του το μαρκάρισμα. Γιατί
1: δεν
3: το
1: είναι aggressive stopper.
3: Είναι stopper, δεν τον έχω δει, να έχω αποσύνει. Άμα τον είχα, δεν θα σου έλεγα.
1: Ίσο έχει θέματα.
3: Λοιπόν, θέλω να πω για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Καταρχήν για τον Τζολάκη που άκουσα τον προηγούμενο για το Μανδά. Η Λάτσιο ζητάει κάτι δεκάδες, όχι δεκάδες, πάνω από 10 εκατομμύρια για το Μανδά. Οπότε ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά. Μακάρι να τον έπαιρνε, αλλά στοιχίζει πολύ ο Μανδάς. Αν τον είχε πάρει από εδώ που ήταν στην Ελλάδα, ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν παίρνει τον Χριστό Γιώργο του Όφη. Ανοίξει τον Παναθηναϊκό αυτός, ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω να ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Ανοίξει τον Όφη. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν παίρνει αυτόν τον τερματοφυλάκα. Επειδή τον λένε στον Γιώργο. Λοιπόν, να πω για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας αυτή τη στιγμή θα στοιχίσει στον Ολυμπιακό τα ίδια λεφτά που στοίχισε στον Παναθηναϊκό, στο λένε τον Μπακ, από τον Λιβαδιακό.
1: Τσαπράς.
3: Μπράβο. Θα πάει τα ίδια λεφτά. Αυτή τη στιγμή όμως ο Σάλιακας πιστεύω ότι είναι καλύτερος από τον Τζάμπρα. Είναι 30 χρονών. Αυτό το παιδί δεν ξέρω, μάλλον το όνομά του επηρέασε τις ελληνικές ομάδες και δεν τον πήρανε. Να πω ότι ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ήταν,
3: είναι πάρα πολύ καλός παίχτης.
1: Στην Ακαδημία του Ολυμπιακού.
3: Μπράβο. Ξέρει πολύ καλή μπάλα. Έχει πολύ καλό δεξί πόδι. Πάρα πολύ καλό σουτ και έξω από την περιοχή. Τώρα πάλι τα ξανάβλεπα για να τα θυμηθώ. Και πιστεύω ότι θα παίξει. Είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Αλλά θέλω να πω ότι πες ότι δεν ήταν ο Σαλιάκας, δεν ήταν αυτός που περίμενε. Θα πάει ο Ολυμπιακός δηλαδή και το κάνει συνέχεια αυτό. Χάνει παίχτες γιατί του φαίνεται, ξέρω εγώ, ότι ο Λεβαδιακός ή ο εκάστοτε Λεβαδιακός ζητάει πολλά. Και μετά πάει και παίρνει παίχτες απ' έξω, τους πληρώνει πιο ακριβά και έρχονται εδώ και έχουμε πει δεν φοράνε ούτε τη δεύτερη εμφάνιση, όχι την τρίτη. Τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ καλός οι παίχτες που έχει φέρει από τη... και κάνουν προετοιμασία τώρα. Μ' αρέσει και ο Κουτσίδης. Αυτό το φίλο δεν τον ήξερα, αλλά δεν πάω στο Ρέντι να παρακολουθώ τους μικρούς. Και αυτός είναι πολύ καλός παίχτης. Αφού δεν βγαίνουν οι μεταγραφές λοιπόν, το μόνο καλό είναι ότι θα προσεχθούν περισσότερο αυτά τα μικρά παιδιά, τα οποία είναι πάρα πολύ καλή γενιά. Για τον Αντρέ Λουίς που λέγατε, δεν θυμίζει Μπατίστα, ρε φίλε. Ο διασκελισμός του τουλάχιστον, η τρίπλα του, το...
1: Ναι,
3: γιατί και ο Μπατίστα δεν είχε καμιά κλειστή τρίπλα, εντάξει, αλλά είχε φτάσει.
1: Εκτάρα.
3: Τον έχω δει, Διονύση, από κοντά, είχα πάει στο Ρέντι τότε που είχε πρωτοέρθει. Ρε φίλε, νόμιζες ότι βλέπεις, τι να σου πω, ένα άγαλμα.
1: Α, ναι.
3: Ένα τρομερό κορμί.
1: Εντάξει, είναι ακόμα έτσι, ακόμα. Δεν μπορεί να είναι όπως ναι. Είναι στα 25 του, αλλά αν το δεις, λες είναι αγέραστος, φίλε.
3: Ναι ρε φίλε, είχα πάθει πλάκα. Λέω,
1: όχι, δεν καταλάβεις.
3: Να δεις ο άνθρωπος,
1: λες
3: δηλαδή,
1: τώρα,
3: ναι.
1: Αγέραστος. Να είναι καλά άνθρωπος.
3: Βέβαια, εννοείται.
1: Έτσι.
3: Εντάξει, παίζει ρόλο το σκάρι, παίζει πολλά, για μένα είναι το σκάρι το,
1: δείχνει...
3: το αυτό, ναι. Και να προσέχει, εντάξει, εννοείται. Ναι. Αυτός ο Αντρέ Λουίς ρε φίλε είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν μπορώ να καταλάβω με τον Ολυμπιακό τι γίνεται. Τώρα άμα έρθει και για αυτό να και πάρει άλλα 20 και πάρει και άλλα 20 από τον Τζολάκη, είχε φτάσει στα 30-35 λέγανε. Θα πας κοντά 100 εκατομμύρια. Προχθές άκουσα, αν ισχύει αυτό, δηλαδή είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου. Ακούς και εσύ τι γίνεται με αυτό το Στάνιτς. Έτσι. Έχει φτάσει ο Ολυμπιακός να δίνει 8-9 εκατομμύρια. Τελευταία άκουσα ότι χάλασε η μεταγραφή, ή αν όχι την τελευταία φορά, την προτελευταία, γιατί ήρθε λέει αυτός και ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, ενώ παίρνει λέει 300.000 στη Λουντογκόρης. Κάτσε ρε φίλε. Είναι πιο ακριβή μεταγραφή. Τι θα του πεις, πάρε 700.000. Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αν ισχύει, έτσι. Γιατί σου λέω αυτό, άκουσα από δημοσιογράφο. Από ρεπόρτερ. Ότι χάλασε, λέει, γιατί αυτός έπαιρνε 300.000 και ζητάει 1,5 εκατομμύριο. Δηλαδή, του δίνεις 10 στην ομάδα. Πόσα θα του δώσεις αυτήν. Μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή. Εσένα τι, σου φαίνεται παράλογο αυτό που λέω.
1: Καταλαβαίνεις.
3: Ναι. Εδώ κάνεις ανανέωση, δηλαδή ανανεώνεις ένα παίχτη και του δίνεις, ας πούμε, πάει ρήτρα στο, ξέρω εγώ, στο Θεό, αλλά είσαι αναγκασμένος να του δώσεις και λεφτά αυτού νου. Δεν γίνεται. Τόσο πάνω, θα δούμε. Καλές μεταγράφες έχει κάνει, πιστεύω θα φύγει ο Πυρόλα.
1: Ο Πυρόλα.
3: Είμαι κατά 90% σίγουρος, γι' αυτό έχει μαζέψει και τόσα μπάκα εκεί πίσω. Πρέπει να πάρει ένα καλό τερματοφύλακα. Δεν ξέρω, εγώ από αυτούς δεν τους ξέρω τους άλλους, έχω δει το ΣΑ. Αν φέρει αυτό να είναι καλός. Τώρα, να δούμε, λένε για τον Πόποβιτς. Πάντως εγώ επιμένω στον Χριστογιώργο και δεν ξέρω γιατί δεν πάνε να τον πάρουν το παιδί αυτό. Λοιπόν, καλή συνέχεια Διονύση, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Ναι, φίλε μου, δεν ακούγεσαι καθόλου. Έλα. Όχι. Πάμε, επόμενος. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Ναι, ακούγουμε.
1: Ναι, φίλε μου, θα μιλήσω στο ραδιόφωνο σου. Πάμε, επόμενος. Δεν έχουμε. 2-10-95-79-283-4-5. Ήρθε φίλος, ήρθε φίλος. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε. Μας ακούτε. Μας ακούτε. Δεν μας ακούτε. Έχουμε φίλο. Πάρτε τηλέφωνο. Δεν ξέρω τι έγινε στους τελευταίους. 2-10-95-79-283-4-5. Ναι.
5: Καλημέρα Διονύση.
1: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Καλά, καλά, εσύ.
5: Καλά, ο Βαγγέλης. Το Βαγγέλης είμαι.
1: Γεια σου Βαγγέλη, πώς είσαι.
5: Ναι, σε ακούω καλά.
1: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
5: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Και εγώ σε ακούω.
5: Ναι, εδώ είμαι.
1: Και εγώ εδώ είμαι. Ναι, σε ακούω.
5: Με ακούς?
1: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς?
5: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
1: Ωραία, πάμε να συνοηθούμε. Βαγγέλη. Βαγγέλη, ακούς? Βαγγέλη. Δεν θέλει ο Βαγγέλης. Έχουμε γραμμή. Λοιπόν, για ξαναπάρτε, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ε, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4, 5. Βάλε τραγουδάκι μέχρι να πάρει κάποιος. Εδώ είμαστε. Παίρνει τηλέφωνο. Και τα... Α, ήρθε. Ναι. Ναι.
5: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Τώρα μ' ακούς, τώρα μ' ακούς.
1: Σ' ακούω, ναι, σαν και πριν σ' ακούγα.
5: Okay. Εγώ δεν ξέρω, κάτι έγινε και δεν είναι. Λοιπόν, μία ερώτηση θα σας κάνω, δεν θα σε ενοχλούσα.
1: Έλα.
5: Για πες μου κάτι, προχτές δεν το σχολίασε κανένας αυτό με τις εκλογές για τη Σούπερ Λίγκα. Ο κύριος Μαρινάκης, όταν είπε η ΕΠ ότι εγώ θέλω πρόεδρο, να βγάλουμε πρόεδρο, και είπε ότι θα ψηφίσουν, ότι θα ψηφίζανε τέλος πάντων, αν ψήφιζε τον Αλαφούζο ήταν πραξικόπημα. Αν ψήφιζε τον κύριο Μαρινάκη, τι θα ήτανε? Γιατί αυτή η κουβέντα βγήκε από το στόμα του κυρίου Μαρινάκη.
1: Εγώ ήμουν,
5: το πραξικόπημα.
1: Εγώ ήμουν υπέρ της, δηλαδή εμένα μου άρεσε να σου μιλήσει, που δεν με απασχολεί και η προεδρία. Αλλά τη Super League.
5: Ούτε
1: αλλά εγώ θα ήθελα, εγώ εμένα, από τη στιγμή που δεν έβγαινε άκρη, ήμουν υπέρ τη λύση τη ΕΠΟ που είπε ένα χρόνο Αλαφούζου, ένα χρόνο Μαρινάκη.
5: Σωστό.
1: Ναι.
5: Σωστό κι αυτό.
1: Ναι.
5: Και το αρνήθηκε.
1: Ναι,
5: και
1: το
5: μετά η ΕΠΟ λέει, αύριο θα ψηφίσω κι εγώ.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
5: Και όταν κατάλαβε ότι θα ψήφιζε τον κύριο Αλαφούζο, λέει ένα χρόνο καθένα για να αποτρέψει. Όχι, όχι. Εμένα αυτό με πείραξε είναι όχι γιατί γύρισε τούμπα. Το απραξικόπημα. Με αυτούς τους τρόπους ένας πρόεδρος μιας ΠΑΕ από ένα συνεταιρισμό όπου είναι 14 ΠΑΕ, πόσες είναι 12, δεν βγαίνουν από το στόμα σου πραξικόπημα. Ποιο είναι το πραξικόπημα, δεν το κατάλαβα αυτό. Αυτό μιλάμε για τη βία στα γήπεδα. Εντάξει. Δηλαδή δεν έχει μάθει να χάνει σε μια ψηφοφορία δημοκρατική ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το έχω καταλάβει. Όσα χρόνια διοικούσε ο κύριος Κόκαλης το ελληνικό ποδόσφαιρο, μίλησε κανένα για πραξικόπημα? Όχι. Λοιπόν, δεν άκουσα κανένα δημοσιογράφο να κρίνει, να κατακρίνει.
1: Εγώ την είπα την άποψή μου, ότι για μένα είναι λάθος αυτό.
5: Δεν είναι θέμα άποψης.
1: Έπρεπε εξ αρχής. Αυτό σου λέω. Έπρεπε εξ αρχής ο καθένας να πει ό,τι θέλει, έτσι την άποψή του. Η άποψή μου είναι ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Εγώ συμφωνούσα από τη στιγμή που δεν βρισκόταν άκρη αυτό που είπε η ΕΠΟ. Ελάτε εδώ, παιδιά, ένα χρόνο ένα, ένα χρόνο άλλο. Να τελειώνουμε.
5: Σωστό. Τελείωσε. Σωστό, δίκαιο. Αλλά όχι, εγώ. Μα δεν είσαι μόνο εσύ, κύριε. Μπορεί να θέλει να βγει ο πρόεδρο τη ΣΑΕΚ.
1: Okay.
5: Πρόεδρο τη Σουπερλίγα. Μπορεί να βγει ο άνθρωπο από το Λεβαδιακό, από το Μαρσελαϊκό, δεν ξέρω από πού τέλο πάντων. Φίλε, δημοκρατικά πράγματα. Αυτό είναι, τέλο πάντων. Λοιπόν, γι' αυτό σε πήρα για τον Παναθηναϊκό, θα δούμε τα καλά τις επόμενες μέρες. Όχι, πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά, θέλω να το πιστεύω. Βλέπω ότι κάνουν σωστές κινήσεις, έχουμε καλό τεχνικό διευθυντή, ένα προπονητή που κάπως μου αρέσει, θα δούμε μας, αλλά θα φανούν στο χορτάρι όλα αυτά. Δεν είναι λόγια να λέμε το ένα και το άλλο. Εντάξει, πήρε το Φαμπρόκελεν, πιστεύω ότι είναι καλή κίνηση κι αυτή. Με κατάλαβες, όλα θα δείξουν από την άλλη εβδομάδα, Διονύση μου. Καλό καλοκαίρι να ξέρω, φίλε.
1: Okay, να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Πάμε παρακάτω, έχουμε. Ναι.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Έλα, Διονύση, κάνεις.
1: Καλά, εσύ.
4: Καλά, καλά. Εγώ ήθελα να πω κάτι για την προεδρία τη Super League και τέτοια. Πώς γίνεται ο κύριος Αναφούζος να συσπηρώνει πάντα τον κόσμο εκεί που ο κόσμος του Ολυμπιακού ήταν κατά την Μαρινάκη με την Πλακαλώση και τέτοια, και έχει συσπηρώσει τώρα τον κόσμο του Ολυμπιακού υπέρ του Μαρινάκη, υπέρ του Ολυμπιακού, και αυτό για τον Ολυμπιακό είναι καλό. Δηλαδή τώρα συγκεντρωθήκανε η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και δεν καταφέραν να βγάλουν πρόεδρο. Δεν καταφέραν να πρέσουν το Μαϊνάκι. Και αυτό το λένε νίκη, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Πάντως εγώ έχω να πω ότι οι 7 ομάδες που ψηφίσανε καλά του Μαρινάκη, όταν έρθουν στο Καραϊσκάκι πρέπει να μάθουν τι εσύ Καραϊσκάκι. Όχι βία, δεν το ξεκαθαρίζω.
1: Δεν φίλε, άστο το, αυτά είναι συμφέροντα των επιχειρηματιών. Μην μπλέκει ο κόσμος με αυτά. Προφανώς ο κάθε ένας όταν βάζει υποψηφιότητα θέλει να βγει. Και ο Γιάννης Αλαφούς θέλει να βγει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλει να βγει. Από τη στιγμή που δεν βρέθηκε. Άκουσε με λίγο. Από τη στιγμή που δεν βρέθηκε άκρη, πρότεινε η ΕΠΟ. Δεν με ακούς. Πρότεινε η ΕΠΟ να βγει ο ένας τη μία χρονιά, να βγει ο άλλος την άλλη χρονιά. Ο Μαρινάκης δεν το δέχτηκε και έγινε διαδικασία και ψηφίστηκε ο Γιάννης Αλαφούς. Τώρα τι μπλέκουμε τώρα παραπάνω και παίρνουμε θέσεις και το ένα και το άλλο. Η συσπήρωση. Τις ομάδες να κοιτάξουμε και να έχουμε ένα καλό ποδόσφαιρο. Δηλαδή κάπου όπα λίγο.
4: Η συσπήρωση παίρνει ρόλο σε μια ομάδα.
1: Άλλο λέω. Συσπήρωση να γίνει για σωστούς λόγους όμως. Γιατί τα μπλέκουμε τόσο πολύ, ρε φίλε.
4: Ναι, εντάξει, δεν τα μπλέκουμε
1: τέτοια. Βαρέθηκα, ειλικρινά σου μιλάω.
4: Είναι και δημοσιογράφοι, όχι μόνο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αν βλέπω και του Ολυμπιακού μια τοξικότητα, βλέπω και του Παναθηναϊκού.
1: Τέλος πάντων, δεν με απασχολεί, φίλε μου, δεν με απασχολεί. Εγώ σου είπα την άποψή μου. Προχωράμε, κακώς το συνεχίζουμε.
4: Εγώ τον Ολυμπιακό τώρα δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, δηλαδή πώς θα είναι ο Ολυμπιακός η νέα χρονιά, δηλαδή. Στα χαπ τώρα θέλει ένα χαπ. Το εξέμ που πάνω σε μένα ο Ανέλου είπανε στο όχα πήγε στις φοράνες και στον Ιακνή και τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ θα ρέξε με αυτό το μέλης. Και νομίζω ότι επειδή το βάλει τώρα ο Βεντιλίμπαρ, νομίζω ότι θα το κρατήσει τελικά το Ανέλου. Δεν νομίζω να το πουλήσει και τέτοια.
1: Κάτσε να δούμε. Θα δείξω.
4: Στο τελικό τι βλέπεις?
1: Βλέπω Αργεντινή.
4: Βλέψα και εγώ Αργεντινή βλέπω. Έπιασα ένα κουπόνι από την αρχή. Είχα παίξει Αργεντινή με Γαλλία ή Ισπανία να πάει στο τελικό. Το έπιασα αυτό. Που εγώ είμαι γκινιάρης στο στίγμα. Στο Μουντιάλ πήγα αρκετά καλά, δηλαδή, στο Μουντιάλ. Σε άλλα δεν είναι. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε. Σου εύχομαι να θέλεις με άδεια.
1: Όχι ακόμα. Έχω άλλη μια εβδομάδα.
4: Εντάξει. Δεν ξέρω.
1: Να σε καλά. Να σε καλά.
4: Εύχομαι να περάσει καλό καλοκαίρι και εσύ και η οικογένειά σου.
1: Και εσύ, φίλε μου. Και εσύ.
4: Γεια σου.
1: Έχουμε μάχη εδώ, λέει. Δώσετε λύσεις στο Prime του καθένα. Βάντσε και Νικοπολίτης. Καλή συνέχεια. Φίλε, κοίτα να δεις. Ο Βάντσε ήταν για την εποχή εκείνη απίστευτος. Το βουνό που λέγανε, απίστευτος. Στην καλή του βραδιά ο Βάντσικ ήταν αξεπέραστος. Ο Νικοπολίδης δούλεψε πάρα πολύ, δουλευταράς. Ο Νικοπολίδης άρχισε να αρχίζει να παίζει και να αποδίδει σταδιακά πάρα πολύ καλά από το 2000 και μετά. Και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Ήταν όμως η συνέχεια, δηλαδή άλλαξε και η θέση, άρχισε να αλλάζει και η θέση και ήταν η συνέχεια. Για μένα κορυφαίος Έλληνας που έχω δει εγώ. Γιατί εγώ δεν έχω προλάβει Σαργκάν, ήμουν πολύ μικρός και ο Βάντσικ ο κορυφαίος ξένος που έχω δει. Η θέση αυτή αλλάζει βέβαια, ήταν άλλη εποχή εκείνη, έτσι. Άμα με βάλεις να ψηφίσω, θα σου πω ο Βάντσικ. Ήταν και στα πρώτα μου. Λοιπόν. Για μεταγραφές είπαμε. Πάμε διάλειμμα τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η Φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
4: Καλαπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
3: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
5: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
3: Έγινε η Ελία μου, αδημο, 70 λεπτό στην Εξάνθ. Έγινε Λεωνίδα.
5: Και ο Λεωνίδας λένε, του είπε δίθεν μολόλαβε.
3: Τι είδε το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
5: Άντε, μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, πάρει. Έτσι.
3: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, το Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
6: Τη Σωτήρης είμαι.
7: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
8: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
9: Πώς το έπες αυτό.
8: Της Γαλλικής Γαλλίας.
10: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ που μάλλον του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ κουτσά. Κουτσά στον τελικό της παρηγοριάς.
11: Θα με τσιμπήσω σαν αγγελέας και θα τρέχω για Καλαμπόκι κι εγώ.
12: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
13: Σοβαρά μιλάς.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wins 4FM.

0: Λοιπόν, 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ένας φίλος μου λέει: ο Ρενάτο έμεινε εκτός πλάνου του Παρί. Θα απέκλεισε να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός. Ναι, δεν νομίζω. Εδώ απέκλεια. Πόσο θέση είναι το γήπεδο της Πάξη, νομίζω 5,5. Νομίζω 5,5 χιλιάδες, κάτι τέτοιο. Θα το κοιτάξω λίγο και θα σου πω. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Φίλε Διονύση, καλησπέρα.
0: 5,000, συγγνώμη, 5,000 είναι η χωρητικότητα. Έλα φίλε μου.
1: Φίλε Διονύση, γεια σου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Πολύ χαίρομαι που σε ακούω, εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Εσύ, η οικογένειά σου και ό,τι αγαπάς και να περνάς βέβαια πάντα καλά. Είμαι ο Γιώργος, έχω πρόβλημα με την όραση, φίλε Διονύση. Όσον αφορά...
0: Γιώργο. Υπάρχει ο Γιώργος. Πάμε παρακάτω. Ξαναπάρετε, Γιώργο. Ναι.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Λάμπης από Ξάνθη.
0: Έλα ρε Λάμπη, τι γίνεται?
2: Καλά, γεια, δεν είσαι?
0: Πώς είσαι?
2: Μια χαρά μου. Πέρασα ένα μεγάλο στο οικογενειακό εδώ πέρα, 20 ημέρα. Αλλά οι θέματα υγείας, όλα εντάξει.
0: Όλα καλά?
2: Ναι.
0: Μπράβο.
2: Άμα προσπαθείς να μείνεις όρθιος, είναι αυτό που λένε οι Ιταλοί, αν και έτσι με κοροϊδεύουν στην Ξάνθη, όχι με κοροϊδεύουν, έχουν το παρατσούκλι Ιταλός. 7 φορές πέφτεις, 8 θα σηκώνεσαι, αλλιώς δεν γίνεται.
0: Όλα να είναι καλά, φίλοι μου.
2: Εντάξει, να. Να δώσω τα χαιρετίσματα στον Γιώργο. Πόσο καιρό έχω να κάτσω να ακούσω εκπομπή πολύ αργά το βράδυ. Είχα καιρό να ακούσω και τον Γιώργο που έπεισε γραμμή τώρα.
0: Ναι.
2: Χαιρετίσματα να το δώσω. Mm-hmm. Είναι συμπάσχων που λέω εγώ και με πολλοί που δεν βλέπουν τη φλή λέει συνάδελφος. Δεν ξέρω γιατί τέλος. Δεν σημαίνει ενοχλεί ρε Διονύση ότι αυτό το παγκόσμιο που βλέπετε και ακούμε εμείς πάρα πολύ σοου. Εντάξει, έχει κάποια παιχνίδια τα οποία είχαν κάποια αγωνία, αλλά όχι αγωνία ενός 90 λεπτού ή 100 λεπτά. Πολύ, πολύ νεκρά διαστήματα, 20 λεπτά που δεν γινόταν τίποτα. Απλά είναι ωραίο γιατί έχει suspense σε κάποια τέταρτα, 20 λεπτά στο τέλος, 5 λεπτά στο τέλος, καθυστερήσεις, λίγο τα πέναλτι. Αυτό το κρατάει. Νομίζω ότι το επίπεδό του είναι πάρα πολύ χαμηλό. Τώρα μερικοί ακούω, γιατί ακούω πάρα πολύ ραδιόφωνο, δεν μπορώ να ακούω το τηλεόραση, αλλά ακούω πολλούς που σχολιάζουν και λένε ότι φταίει το ότι ήρθαν οι πολιτικές ομάδες. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Νομίζω ότι παραέγινε αυτό το show, σαν τα cool break και όλα αυτές τις βλακίες. Ακούω τώρα στον τελικό, ήταν να το κάνω μισή ώρα, έμαθα σήμερα ότι θα κρατήσει 17 λεπτά μόνο. Θα βγουν, λέει, να τραγουδήσουμε τώρα οι γιαγιάδες εκεί, 7-11 λεπτά θα είναι αυτό, λέει, 4 λεπτά να μαζέψουν το σύστημα όλο αυτό και δεν ξέρουν να ποτίσουν το υπόλοιπο.
0: Ναι,
2: και 17. Και φοβάμαι για τον τελικό, γιατί σ' ακούω που λέτε, εσύ λες Αργεντινή, άλλοι λένε Ισπανία και τέτοια. Εάν αφαιθεί...
0: Η Ισπανία για μένα είναι καλύτερη ομάδα.
2: Κοίταξε, Διονύση,
0: αλλά
2: καλύτερη
0: βλέπω
2: ομάδα.
0: Αργεντινή, αλλά βλέπω Αργεντινή, δεν ξέρω πώς μου
2: κάτσε. Ξέρεις τι, πιτσιρικαρία. Εάν αυτοί μπουν μέσα όπως μπήκαν στο προηγούμενο μάτς και είχαν αυτό που δεν είχαν καθόλου φόβο, πια Αργεντινή, θα τους φάνε λάχανο. Γιατί όταν έχεις πιτσιρικαρία που δεν καταλαβαίνουν και ξέρουν μπάλα και είναι και ομάδα, γιατί όλο αυτό δεν είναι πραγματικά είναι ομάδα, γιατί ακούω για αυτόν τον προπονητή ο οποίος έχει παίξει τελικούς πάρα πολλούς, έχει πάρει πάρα πολλούς τελικούς τα τελευταία χρόνια και όλο με πιτσιρίκια. Εκτός και αν επικρατήσει η αλητία του ποδοσφαίρου, εννοώ με την καλή έννοια αυτοί που έχουν το αλήτικο που έχουν οι Αργεντίνοι, ας πούμε, και όλοι αυτοί εκεί κάτω που είναι κάπως διαφορετικοί σε αυτό το ταλέντο, έχει και η μία ομάδα και η άλλη. Τώρα, ναι, ο Μέση είναι καλός, αλλά δεν μπορεί πάντα αυτός να την κάνει τη δουλειά. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να τον περιμένω 40 χρόνια να κάνει τα πάντα αυτός. Αν τα πιτσιρίκια μπουν μέσα και πούνε δεν μας ίσω, δεν είναι αγχωμένοι να το πάρουν να το κάνουν, το νομίζω ότι θα το καθαρίσει η Ισπανία. Εκτός και αν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η διαιτησία, που και αυτό το φοβάμαι. Πλέον με αυτό το... τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά και όλα αυτά που λέμε ότι το ποδόσφαιρο τώρα δεν γίνονται, δηλαδή γίνονται και παραγίνονται και γίνονται μάλιστα με χειρουργικό τρόπο. Θέμα κάτσεις και το ψάξεις και ακόμα και στο Μουντιάλ μέσα καταλάβεις ότι γίναν πράγματα τα οποία ήταν εγχειρήσεις τέλειες. Κάτι μάτσα νομίζω με το Βέλγιο είχε γίνει ένα πέναλτι που δεν το δείξαν ποτέ με την Ισπανία, ήταν τώρα νομίζω δεν ξέρω με ποιον ήταν. Πάρα πολλά έχουν γίνει. Δεν ξέρω. Καλό το θέαμα, αλλά να κάτσει η γυναίκα μου δίπλα και να βλέπει αχ, ο Μπέκαμ, αχ, εκείνο, ωραία όλα αυτά. Αλλά το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτά.
0: Εντάξει, ο Μπέκαμ τώρα, είμαι στην κερκίδα.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Κράτησε πάρα πολύ κόσμο στις τηλεοράσεις, παρόλο που είναι αργά, ακόμα και ανθρώπους που δεν βλέπουν ποδόσφαιρο. Που ασχολούνται με τα social media, γιατί όλα αυτά είναι στα social media.
0: Η εποχή, φίλε.
2: Ναι, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα που βγαίναμε εδώ και βλέπαμε και καμιά κλωτσιά που λένε και κανένα σπρώξιμο και λίγο έτσι φασαρία και αυτό, αλλά μέσα σε ποδοσφαιρικά πλαίσια πάει και χάνεται. Η μόνη ομάδα που το έχει είναι πλέον τώρα η Αργεντινή. Ελπίζω, εγώ φοβάμαι τη διαιτησία αύριο. Πάρα πολύ. Και ελπίζω να μην γίνει κάτι τέτοιο και να το πάρει αυτός που θα παίξει μπάλα όλο το χρόνο που δίνει τη δυνατότητα το μάτς. Όχι 5 λεπτά. Γιατί τα πέναλτι είναι 5 λεπτά. Τελείωσε μετά. Ποιος είναι καλύτερος δεν μετράει.
0: Τα πέναλτι είναι ρουλέτα.
2: Άστο φίλε. Άστο. Σήμερα έχετε προβλήματα στον ήχο. Ακούω εκεί πέρα κόβονται γραμμές.
0: Έλατε.
2: Γι' αυτό πήρα εγώ λίγο να σωρώσει η κατάσταση. Όσο για μένα εγώ κάνα, παρόλο που είχα προβλήματα τα αλλάζω. Αλλάζω πάρα πολλά πράγματα. Με έχει σε τρέλα τώρα. Επειδή πιστεύω στη δημιουργία, ότι ο άνθρωπος που δεν δημιουργεί χάνεται, πεθαίνει, ακόμα και ζωντανός να είναι. Και αν δημιουργείς κάθε μέρα και πεθάνεις, μένουν τα πάντα πίσω. Σ' ακούω που ο Πελέ ήταν καλύτερος, εκείνος. Ναι, ήταν γιατί δημιουργούσε. Άμα σας πω κανένα παίκτη που δεν ήταν δημιουργικός και ήταν εκλωτσούσε, τον ξεχάσαν όλοι. Αυτά φίλε. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο.
0: Και
2: ο Παναθηναϊκός φέτος. Φίλε, θα εκπλήξει. Άκουσα τώρα να το κλείσουμε αυτό που είπες ότι φώναξε τους παίκτες έναν εκτός από το τους έριξε τα λάθη. Έναν μετά και το είχε δει πρώτα τον ανάλογο και τα έλεγε. Φίλε, αυτά είναι πράγματα μεγάλου προπονητή. Εγώ έχω ζήσει προπονητές στην πόλη εδώ, πολύ κοντά γιατί πάντα είχα σχέσεις με αυτούς καλές. Και αυτά ήταν πρακτικές κύριε Γιάννη. Ο Γιάννης εδώ έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Το φώναζε μέσα και πάρε να έχεις. Και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και μετά το επόμενο μας ήταν ο παίκτης δεσμευμένος. Όλοι θέλουν κάτι.
0: Να σε καλά,
2: λοιπόν, αυτά, καλό βράδυ και τα λέμε.
0: Έγινε, να σε καλά. Πάμε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, φίλε μου.
3: Καλά, Δήμηση, Γιώργος Παναγιώτης, τι γίνεται.
0: Καλά.
3: Ενείς με ακούς.
0: Ναι, με.
3: Λοιπόν, τι θέλει και πλέγεται ο Αλαφούζος τώρα με την προεδρία της Super League. Αφού εδώ βλέπεις δεν τους ανήκουν τα πάντα.
0: Τι κάνουμε.
3: Τους ανήκουν τα πάντα. Νομίζουν ότι τους ανήκουν τα πάντα. Τους ανήκει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βγήκε ο φίλος πριν.
0: Μην το συνεχίσουμε. Δεν έχω όρεξη. Την είπα την άποψή μου. Τελείωσε τώρα. Η προεδρία της Super League είναι. Αφού δεν βρέθηκε άκρη, βγήκε ο Γιάννης Αλαφούζος. Να δούμε ποιος είναι.
3: Πόσα χρόνια έχει η Super League αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: 20 και. 20,
3: 20. Ωραία, από τα 20 και τα 5-6 θα έχει κάνει ο Μαρινάκη.
0: Δηλαδή,
3: γιατί τέτοια υπάρχει και τέτοια αλαζονία. Δηλαδή όταν έβγαινε ο Μαρινάκη.
0: Γιατί έχουν κόντρα μεγάλη μεταξύ τους. Αυτό είναι.
3: Ναι, ρε Διονύση. Όταν έβγαινε ο Μαρινάκη ήταν όλα καλά στην Ελλάδα. Τώρα βγήκε ο Αλαφούζος.
0: Λέω και πάλι γιατί γίνεται αυτό, γιατί υπάρχει κόντρα.
3: Υπάρχει κόντρο, ωραία. Δηλαδή ο κ. Μαρινάκης θέλει να υπογράφει μόνο στις ανακοινώσεις.
0: Λοιπόν, να πω ότι μόλις πήρε, υπάρχει ρεπορτάζ, μόλις πήρε ο Παναθηναϊκός τις υπογραφές μετά την προφορική συμφωνία με τη Σάμπσπορ για τον Φαν Ρόγκελεν. Απομένει να έρθει ο παίκτης στην Αθήνα, να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
3: Θα είναι διαθέσιμος.
0: Μόλις τώρα έγινε αυτό, το μεταφέρουμε. Ναι, διαθέσιμος.
3: Δηλαδή παίζει στο ευρωπαϊκό, έτσι.
0: Συγγνώμη.
3: Παίζει στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο.
0: Ναι, ναι, θα μπει.
3: Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο μένει τώρα δηλαδή. Τώρα δεν νομίζω να κάνει άλλη μεταγραφή.
0: Θα πάρει οχτάρι και βλέπουμε.
3: Όχι τώρα. Αυτό εννοώ πριν το Ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτό λέω. Με την Μπάξ, πώ λέγεται.
0: Ναι. Αν, τι να πάρει παίκτη άλλον τώρα.
3: Ναι, πριν το μάτι. Αυτό λέω.
0: Το, όχι τώρα, δεν νομίζω. Όχι. Δεν προλαβαίνει.
3: Γιατί εγώ έχω ακούσει ότι θα πάρει δύο χαφ. Ακόμα.
0: Ένα σίγουρα.
3: Ένα σίγουρα. Ωραία. Κοιτάξτε να πω τώρα, και οπότε θα πάει και ακόμα ένα στόπερ, έτσι.
0: Δεν ξέρω αν θα πάρει άλλο. Εγώ θα τα αφήσω ανοιχτό.
3: Θα αφήσω ανοιχτό. Ναι, κάτι, αυτή τη στιγμή είναι τουμπά, μένει ο τουμπά, θα μείνει. Εγώ δεν το βλέπω να μένει τουμπά.
0: Δεν είμαι βεβαίως.
3: Αυτό λέω. Δηλαδή,
0: δεν είμαι βεβαίως. Άσε να το δούμε πώς θα πάει στην πορεία.
3: Δύο Ολλανδούς, δύο Ολλανδοί κάτρις και μετά τρεις. Οπότε πρέπει να πάρει κι άλλο.
0: Κάτσε να δούμε τον Πάλμερ, γιατί ο Πάλμερ ακόμα είναι στον αέρα, φίλε μου, αυτό. Θα το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πιθανότητες να πάρει και άλλο στόπερ και έναν ακόμα, αλλά δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Κάτσε τώρα, έχει τα μάτια με την Μπάξ και βλέπουμε. Υπάρχει ακόμα, μην ξεχνάμε, 18 Ιουλίου ξημερώνει.
3: Λοιπόν, και για το τελικό της Κυριακής, ελπίζω ο Σκαλόνι να μην αλλάξει κάτι, Διονύση. Το μάτς που έχουμε με τη...
0: Okay. Έγινε. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, θα ξαναπώ. Μόλις τώρα ο Παναθηναϊκός πήρε τις υπογραφές, υπήρχε προφορική συμφωνία που μεταφέραμε νωρίτερα με τη Σάμπσπορ για τον Ρικ Φαν Τρόγγελεν. Ήρθαν υπογραφές. Αυτό που απομένει να έρθει ο παίκτης στην Αθήνα άμεσα, θα περάσει τα ιατρικά και μόλις πάνε όλα καλά θα υπογράψει για 4 χρόνια το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Οπότε ολοκληρώθηκε και το τυπικό σκέλος της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τη Σάμπσπορ για τον Φαν Τρόγγελεν, ο οποίος γίνεται η 6η μεταγραφική κίνηση του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής για φέτος. Πάμε παρακάτω.
4: Έλα, Δέμιση.
0: Έλα, Γιάννη.
4: Περιμένω να ανακοινώσει τον Καμπάτσο ένα βράδυ, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω.
4: Να κλείσουμε τελικό. Λοιπόν, επειδή ακούω για το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο, εγώ δεν το παρακολουθώ τόσο στενά. Γίνεται κάτι αντίστοιχο που γίνεται με την ΙΟΚ. Για να καταλάβω.
0: Και για ποιο θέμα?
4: Αυτό που γίνεται, ρε παιδάκι μου, με το Γιώργιο και την ΕΟΚ. Κάτι αντίστοιχο γίνεται στο ποδόσφαιρο, καμία σχέση.
0: Για τη Σούπερ Λίγκα, λες?
4: Ναι.
0: Όχι, καμία σχέση. Η Σούπερ Λίγκα είναι άλλο κομμάτι.
4: Καμία σχέση.
0: Η Σούπερ Λίγκα έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά, με τέτοια πράγματα.
4: Δεν έχει σχέση η ΕΠΟ.
0: Άλλο η ΕΠΟ.
4: Ναι. Δεν μαλώνουμε για την ΕΠΟ δηλαδή τώρα.
0: Όχι. Μάλλον για τη Λίγκα, για την προδία της Λίγκας, μέχρι εκεί.
4: Για τη Λίγκα, ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι είμαι υπέρ της κριτικής, έτσι. Κι αν ο Τζοζότς κάνει λάθος κατά την γνώμη μου, μόνο το σεβασμό θα το πω. Αλλά δεν παιδιά, εγώ περίμενα στο Τζοζότς να υπάρχει ένα 95-98% αποδοχή. Ακούω μεγάλη κριτική στο Τζοζότς.
0: Ερδική στο ζώο.
4: Στα social media και στα σχόλια.
0: Να σου πω, δεν το ξέρω.
4: Δηλαδή, πάμε λίγο να πιάσουμε ένα-ένα αυτά που έχω ακούσει, έτσι, που έχω ακούσει από αρκετό κόσμο. Πρώτον για το ΦΑΛ. Λένε ο ΦΑΛ Σακάτης στα 36 του άξιζε να πάρει τόσα λεφτά. Ρε παιδιά, ο ΦΑΛ έρχεται γιατί ήταν ψηλός.
0: Ναι, προφανώς.
4: Και έχει το πλεονέκτημα του ελληνικού διαβατηρίου. Σαν ξένο, μπορεί και εγώ να μην τον έπαιρνα. Σκεφτείτε ότι είναι Έλληνα στην ουσία. Δηλαδή, θεωρούμε δεδομένο ότι θα το πάρει, έτσι. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχεις εσύ.
0: Θα το πάρει τι?
4: Το διαβατήριο.
0: Έτσι λένε.
4: Ναι, αυτό λέω και εγώ. Δηλαδή, εσύ σαν Έλληνα δεν το θεωρείς καλή μεταγραφή για τρίτο ψηλό?
0: Μια χαρά είναι για τρίτο ψηλό.
4: Μια χαρά, ρε παιδί.
0: Το είχα πει και όταν το πήρα πάνω.
4: Και σαν ξένο εγώ θα το δεχόμουν, αλλά...
0: Μια χαρά είναι, γιατί σου φιλώ μια χαρά.
4: Πόσο πιο πολύ που είναι Έλληνας.
0: Mm-hmm.
4: Είναι σαν να υπάρχει ένας Έλληνας ΦΑΛ τώρα, δεν θα τον πάρεις, είναι δυνατόν. Και ακούω κριτική. Πάμε μετά. Ακούω, λέει, διώξαμε δεύτερο θέμα που το ακούω από πάρα πολλούς, έτσι, και γνωστούς μου.
0: Έβδομη μεταγραφή, έχει βγει το φιλοσοφία. Έβδομη, διορθώνω, έβδομη. Έλα.
4: Έλα.
0: 7η μεταγραφή έχει ο φίλο, έχει δίκιο, όχι έκτη. Ναι. Ο Φαντρόγγελ είναι η 7η μεταγραφή γιατί είχε πάρει 5 μεταγραφέ. Τι άπλα, Κρυσία Ζεν Καμαράρα.
4: Στο ποδόσφαιρο, παιδιά, όλε είναι στο έχω ξαναπεί αυτό. Mm-hmm. Στο ποδόσφαιρο, στατιστικά ο Παναθηναϊκό θα πάρει πρωταθλήματα. Είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Είναι αναλόγω τη χρονιά. Μία χρονιά θα του κάτσει και θα πάρει πρωτάθλημα. Δεν είναι. Λοιπόν. Δεύτερο. Πήρε λέει Μπόγκα και ανάγκασε να διώξουν το, και ανάγκασε τον Οσμάν να φύγει. Ο οποίος Οσμάν είναι το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης.
0: Πολύ καλύτερος.
4: Είναι πολύ καλύτερος παίχτης λένε όλοι. Πολύ, όχι όλοι. Μιλάω τώρα για ένα 20%, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, πολύ καλός παίχτης είναι. Αλλά δεν ήθελε ο Παναθηναϊκός να φύγει ο Οσμάν. Από τη στιγμή που ήθελε να φύγει ο Οσμάν, τι να κάνει.
4: Όχι, τον ανάγκασε λέει να φύγει.
0: Δεν τον ανάγκασε, όχι. Αφού...
4: Έρχοντας τον Μπόγκα.
0: Όχι.
4: Ενώντας τον Μπόγκα έφυγε ο Οσμάν, δεν θα έφυγε αλλιώς.
0: Μα θα έπαιρνε τρία
4: λεπτά. Ο Οσμάν έφυγε γιατί δεν θα έχει χρόνο, παιδιά. Άμα δεν έπαιρνε τον Μπόγκα, δεν θα έφυγε ο Οσμάν, ούτε καν ο Παναθηναϊκός θα τον έφυγε.
0: Ναι.
4: Εννοείται. Απλώς λένε ότι πήρε τον Μπόγκα.
0: Οκ, το κατάλαβα. Πάμε στην ουσία του πράγματος.
4: Παιδιά, ο Οσμάν μπορεί να είναι μεγαλύτερο όνομα αυτό τον Μπόγκα. Συμφωνώ. Αλλά ο Ζωσή δεν τα βλέπει αυτά, δεν τον έχετε μάθει εκτός. Αν είναι νεαροί αυτοί που σχολιάζουν και δεν τον έχουν ζήσει το ζώο του. Ο ζώος, παιδιά, δεν κοιτάει ονόματα. Ο ζώος, άμα θυμάσαι, πάρκαρε τον Ντέρκ στον πάγκο. Τον Ντέρκ που ήρθε όνομα του NBA, αν το θυμάσαι. Το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι, τον Τόνι Ντέρκ.
4: Και τον πάρκαρε στον πάγκο. Παιδιά, ο ζώος δεν σκέφτεται έτσι. Ο ζώος του κάνει πιο πολύ ο Μπόγκα. Γι' αυτό που λέω εγώ, ο ζώος θα διαλέξει Μπόγκα γιατί βλέπει και την άμυνα πιο πολύ. Γι' αυτό διάλεξε Μπόγκα. Το ταιριάζει. Πάει στην επίθεση. Όσο θα την βρουν, υπάρχει τόσο ταλέντο. Ο Ζώστη τι προσπαθεί να καλύψει αυτά που άφησε ο Αταμάν. Τα ερείπια στην άμυνα. Και να χτίσει την άμυνα. Γι' αυτό πήρε Μπόγκα. Πάμε καλά στο Γιαμπουσέλ. Εντάξει, κανείς δεν αφισβητεί. Εντάξει, εκεί είναι σούπερ μεταγραφή. Δεν την αφισβητεί κανείς. Δεν τολμάει ούτε ένας. Πάμε τώρα στον Τεγιόπουλο. Εγώ στον Όσμαν να σου πω στεναχωρήθηκα, έτσι, στο είπα. Γιατί στον Τεγιόπουλο δεν στεναχωρήθηκα, παιδιά. Εγώ τον Τεγιόπουλο το θεωρώ με όλο το σεβασμό στο παιδί υπερτιμημένο. Για 1 εκατομμύριο τώρα ο Τεγιόπουλος. Έλεγε ρε παιδιά. Λοιπόν, τι έκανε ο Ζώος τώρα. Έμεσα διάλεξε ο Μωραΐτη. Γιατί παιδιά, γιατί ο Μωραΐτης σου κάνει πιο καλά τη δουλειά. Ο Μωραΐτης τι κάνει. Ο Ζώος τι θέλει. Δεν θέλει ένα σκόρερ τον Τεγιόπουλο να βγάλει. Έχει σκόρερ άπειρο. Σκόρ θα βρει. Πάει να χτίσει σου τα ερείπια της άμυνας. Ο Μωραΐτης παίζει φοβερή άμυνα και πάνω στην μπάλα, ενώ το γιο στην άμυνα είναι τρύπα. Το ματσάρι κατευθείαν το μποστάρουν όλοι. Και δεύτερον είναι πιο οργανωτής. Πολύ πιο οργανωτικός. Ο Μωραΐτης ήταν στα μεγαλύτερα ταλέντα, παιδιά, να ξέρετε. Την εποχή του θεωρούνταν το νούμερο ένα στην Ευρώπη. Και πιστεύω ο Ζωτς θα τον κρατήσει και θα τον στρώσει και θα τον ανεβάσει. Μέχρι στιγμής. Εγώ συμφωνώ 100% μετά με τις κινήσεις της Ζώτης. Εγώ σου λέω, άμα διαφωνώ σε κάτι που δεν θα σου πω πρώτος πρώτος. Όπως έλεγα και τα καλά του Αταμάν, που ήταν κάποια, 5-10%, θα πω και τα κακά του Ζώτης, που όταν είναι. Θα είναι κατά μένα 10-20%, γιατί και ο Ζώτης θα κάνει λάθος. Δεν μπορεί να μην είναι κανείς, ούτε ο Θεός είναι λάθος. Αλλά κούλερε παιδιά. Έλεος. Λοιπόν, και κλείνω και τελευταίο είναι αυτό, αν όντως ισχύει για Καμπάτσο, και εκεί συμφωνώ. Και ακούω 36 χρόνια θα πάρει πλέον. Ναι, ρε παιδιά, τι σημασία έχει ηλικία. Τον είδα ότι βγάζει τον Καμπάτσο όπως έλεγε. Ο Καμπάτσο είναι κομπιούτερ. Είναι κομπιούτερ και πιέζει στην άμυνα σαν σκύλος. Αργεντίνος. Βλέπετε και Αργεντίνη τι κάνει στο ποδόσφαιρο. Αργεντινή ποδόσφαιρο μπάσκετ. Σκυλιά μαύρα. Σκυλιά μαύρα. Τι 36 χρόνια, ένα χρόνο μπορεί να το πάρει. Του χρόνου, άμα δει ότι δε αυτό είναι πια στα ωριά του, μπορεί να τον αλλάξει. Σιγά. Λοιπόν. Αυτά ρε Διονύση.
0: Γεια σου Γιάννη.
4: Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς σε κάτι.
0: Έγινε.
4: Από αυτά που είπα. Λοιπόν.
0: Συμφωνώ, ξέρουμε όλη τη λογική του Ομπράντοβιτς. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε.
4: Πιστεύω μέχρι στιγμής όλες έχεις καμιά αφισβήτηση στις κινήσεις μέχρι στιγμής.
0: Ξέρουμε τη λογική του Ομπράντοβιτς. Ξέρουμε τι παίκτες θέλει και τι ομάδες θέλει να φτιάξει.
4: Έχεις καμιά αφιβολία.
0: Όχι, δεν έχω ρε φίλε. Μπράβο. Αλλά ωραία. Θα φανεί όλο στο γήπεδο, στο παρκέ. Να σε καλά, να σε καλά.
4: Φεύγεις τώρα, τι γίνεται.
0: Όχι ακόμα, έχω μια εβδομάδα.
4: Την άλλη εβδομάδα δηλαδή έχει κανονικά πρόγραμμα, έτσι.
0: Ναι.
4: Ωραία, έγινε. Θα διακοπεί καθόλου το πρόγραμμα.
0: Όχι, καθόλου.
4: Όχι, κάποιος θα είναι πάντα. Εντάξει,
0: έγινε, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, όχι παρακάτω, τι λέω. Πάμε διάλειμμα. τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μία ώρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τα κορδεύω.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Να τα πούμε και στο ημίχρονο και πάλι μαζί σου, γιατί είναι ώρα να περάσουμε.
4: Καλά, θα περάσουμε, καλά.
3: Στον άνθρωπο μέσω των ματιών του οποίου θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό το σημερινό αγώνα της φυλακής.
5: Μπορείστε!
6: Δεν ξανακάνω φυλακή.
3: Τι είπα?
5: Τι είπε?
4: Γελάσε.
3: Βαγγέλη, θα πάω φυλακή, Βαγγέλη.
4: Και εδώ από το Sport FM ενημερώνεστε στη διάρκεια της βενζίνης.
7: Θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή στον ηχολήπτη, το μήνυμα που διάβαζες κατά τη διάρκεια του αγώνα ή κατά τη διάρκεια της βενζίνης. Εγώ Λουκιάνος δεν είμαι.
8: Βέβαια.
7: Αλλά καλά να αναμένουν αυτά τα πράγματα.
4: Πώς ήρθε μάνα αυτό, καλησπέρα.
3: Δεν ξέρω.
4: Πώς ήρθε.
5: Βαγγέλη, Βαγγέλη.
4: Είναι στήμα κάτω από την πλάτη αυτό. Κάτω από την πλάτη. Αφού την είδα το κάτω σαρδάμ τώρα. Θέλω να το ξαναπώ. Sport FM 94,1 με... είπα, κομμάτι είπα. Πώς μου ήρθε αυτό.
7: Πώς σου ήρθε μάνα αυτό, καλησπέρα.
3: Δεν ξέρω.
7: Πώς ήρθε.
4: Πώς μου ήρθε αυτό.
7: Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σου ήρθε.
5: Άρε Βαγγέλη.
9: Δεν θα πω ότι αυτοκτονεί, θα πω κάτι χειρότερο, ότι σκοτώνει τον ίδιο τον εαυτό.
5: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
7: Ω, πώς σου λέω.
5: Τι να πω.

0: μάγκερ μου.
1: Είμαστε 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου και έχει πολύ δρόμο το ψωμί.
2: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
3: Δεν αντέχω άλλο.
4: Και ξεκίνησα με Χίμκι Φενέρ και τελείωσα κατά τις 3 το βράδυ, όπου είδα και επανάληψη το παιχνίδι Ζαλγκίρις Άλμπα που ήταν πονοκέφαλος για τα μάτια.
2: Δεν είμαι καλά, έτσι.
5: Τον Καφέζα, τον Ματζούκα, τον Μπαζίνα μέσα στην δωδεκάδα. Μπατζούκα.
0: Έλα τώρα, Νίκο, να πούμε.

0: Έτσι λοιπόν, τελευταίο 25 λεπτό. Να επαναλάβω ότι πριν από λίγη ώρα έπεσαν υπογραφές. Πήρε ο Παναθηναϊκός την υπογεγραμμένη την προφορική συμφωνία που είχε με τη Σάμπσπορ για τη μεταγραφή του Φαν Ντρόγκελεν. Έρχεται ο παίκτης στις επόμενες. Έρχεται άμεσα στην Αθήνα. Περνάει ιατρικά και υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Το αναφέρω και πάλι για όσους φίλους δεν άκουσαν ή δεν ήταν συντονισμένοι. 2-10-95-79-2-83-4-5 και πάμε στους φίλους. Ναι. Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Ναι. Ναι. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου, πιο δυνατά.
1: Γιάννης από Χαλάνδρη.
0: Έλα, Γιάννη, έλα. Έλα, Γιάννη.
1: Για το Ζουλάκι πήρα να πω ότι...
0: Χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου, να μας ακούς μόνο από τηλέφωνο, γιατί μικροφωνίζει.
1: Ναι, με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
1: Ωραία, τέλεια. Πήρα να πω για το Ζουλάκι, γιατί έχουμε στεναχωρηθεί πάρα πολύ όλοι οι Ολυμπιακοί. Ότι θεωρώ ότι έγινε λάθος χειρισμός στην υπόθεσή του.
0: Δεν έχει τελειώσει ακόμα, κάτσε να τελειώσει.
1: Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά έγινε λάθος χειρισμός, γιατί είναι ένα παιδί κόσμο για τον Ολυμπιακό και θα έπρεπε να στηριχτεί η ομάδα πάνω του. Mm-hmm. Με ακούτε?
0: Σ' ακούω, ναι.
1: Έπρεπε να στηριχτεί η ομάδα πάνω του, να του προσφερθεί ένα συμβόλαιο και σε έφυγε μετά. Να γίνει μια ανανέωση με γενναία αύξηση υποδοχών. Και από εκεί και πέρα σε έγινε το ρεπορτάζ και αρνήθηκε ο παίχτης.
0: Okay.
1: Είμαστε πάρα
0: πολύ. Καταλαβαίνω τι λες. Θα μπορούσε να κάνει ένα συμβόλαιο και μετά. Μπορεί να μην ήθελε ο παίχτης, παιδιά. Μπορεί να μην ήθελε ο παίχτης, δεν το ξέρεις.
1: Δεν βγήκε στο ρεπορτάζ αυτό. Πραγματικά πέρσι ίδια εποχή, στον ΠΑΟΚ αποτράπη με τα γραφτή Κωνσταντέλια. Κοιμόμαστε όλοι. Κοιμόμαστε και οι οπαδοί. Κοιμόμαστε. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά. Ένα κόσμο του Ολυμπιακού, ένα παιδί δικό μας, θα φύγει να πηγαίνει στη Χαλ. Και είναι η κορυφή στο παγόβουνο που βλέπουμε φέτος μεταγραφές. Είμαστε πάρα πολύ απογοητευμένοι. Βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να κάνει σοβαρές κινήσεις από την αρχή της χρονιάς με κόνφενες, ούτε καν εξασφαλισμένη League Phase. Και ο Ολυμπιακός δηλαδή που έχει εξασφαλισμένο Europa League, που έχουν γίνει τόσα πράγματα, να μένει τόσο πίσω σχεδιασμό του. Να παίζουμε στην αρχή της προετοιμασίας με βασικό του Μασούρα, που χωρίς πραγματικά που τον αγαπάμε όλοι, έτσι. Αλλά δεν είναι θέση του Σέντερφορ, ανεξάρτητα από την ποιότητά του.
0: Λείπουν και λόγω του παγκοσμίου.
1: Λείπουν και λόγω του παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά καταλαβαίνεις και εσύ το ξέρεις το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι δεν είναι σωστός προγραμματισμός, έχουν αργήσει πάρα πολύ και παίζουν σε δύο εβδομάδες. Αυτό πήρα να πω πραγματικά και θέλω να, λίγο ο κόσμος να πιέσει μπας και αποτραπεί η μεταγραφή. Αυτό το 5% που άφησε ανοιχτό ο προπονητής Χάλ να πας και γίνει αληθινό.

0: Okay.
1: Ευχαριστώ, Διονύση μου. Αυτό.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε, ναι. Ναι.
2: Να πω την αλήθεια.
0: Έλα, φίλε.
2: Με πιάνει απροετοίμαστο ό,τι αφορά το θέμα του Τζολάκη, γιατί είμαι εκτός Αθηνών τις τελευταίες μέρες. Ότι ο Τζολάκης κάποια στιγμή θα έφευγε από τον Ολυμπιακό είναι γνωστό, έτσι. Αλλά η Χάλα ανεβαίνει, νομίζω, τίποτα κατηγορία φέτος. Το ξέρεις.
0: Πού να ανέβει η Χάλα?
2: Αν είναι στην Championship ή αν ανεβαίνει, λέω, φέτος.
0: Στην Πρέμιερ δεν είναι η Χάλα, ρε παιδιά.
2: Η Χάλα. Καμία σχέση, όχι. Championship ήταν και δεν ξέρω ποιοι ανεβαίνουν φέτος, γι' αυτό ρωτάω.
0: Όχι, φίλε μου, έχει επιστρέψει η Χάλα στην Premier League.
2: Ναι, άρα ανεβαίνει φέτος.
0: Έχει στην Πρέμιερ θα παίζει φέτος.
2: Α, ναι, άρα δεν θα είναι στην Πρέμιερ.
0: Στην Πρέμιερ, στην Πρέμιερ.
2: Α, άρα ανεβαίνει αυτό που λέω. Εντάξει,
0: έχει ανέβει, αυτό λέω, έχει ανέβει.
2: Ναι, ανεβαίνει φέτος.
0: Ανέβηκε, έχει επιστρέψει.
2: Η Χάλ δεν είναι το Ατζούν η ομάδα.
0: Ναι, ναι, έχει επιστρέψει.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν το γνωρίζετε αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα και χρηματικό. Από τη στιγμή που εκεί δεν ξέρω πόσα χρήματα θα παίρνει ο τερματοφύλακας, θα παίζει και Premier League. Έτσι, όταν παίρνεις τα τριπλά, θα πάρει τα τριπλάσια χρήματα εδώ πέρα, γιατί ο Τζολάκης δεν νομίζει να έχει μεγάλο συμβόλαιο, έτσι δεν είναι? Να έχει κανένα 700, 800.
0: Τι έπαιρνε ο Τζολάκης τώρα στον Ολυμπιακό? Κάτσε να
2: δω. Κάπου εκεί θα είναι, νομίζω, το συμβόλαιο του εκεί είναι. 700-800 το πολύ. Και ναι, ίσως να λέω και πολλά.
0: 500 περίπου.
2: Από εκεί και πέρα είδα λίγο σήμερα την ομάδα. Έχασα το πρώτο 20 λεπτό. Ο παίχτης αυτός, εάν θελήσει να παίξει και γουσταρίζει να παίξει, θέλω να παίξει στον Ολυμπιακό, θα βοηθήσει πολύ αυτός ο...
0: Ποιος λες, ο...
2: που έκανε το hat-trick σήμερα.
0: Ο Ζώτα.
2: Ναι.
0: Καλώς παίξει.
2: Γιατί εκτός ότι είναι και τρέχει, δηλαδή κάνει και αυτά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάποιος από αυτούς που, όπως ο Βέλντ ή κάποιοι άλλοι που είχαν έρθει, που δεν ήταν, ρε παιδί μου, ξέρεις, ήταν της Αγκαρίας. Αυτός είναι, πώς θα το πω, ξέρεις, σχήλος, δηλαδή μπαίνει μέσα στις φάσεις με δύναμη. Ήταν πέρσι στην Μπεσίκτας, νομίζω. Αλλά η καλή του χρονιά ήταν στην Πορτογαλία, εκεί με τη... πες με τη... που ξεκίνησε. Με τη... την ξέχασα, μωρέ, τη...
0: Γκυμαράες που ήταν.
2: Μετά πήγε στην Νότιχαμ, ναι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι θα φύγουν και άλλοι παίχτες και θα έρθουν και άλλοι παίχτες. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά κάτι που υπόθηκε, ξέρω εγώ, γύρω από την προεδρία της Super League, είναι πραξικόπημα αυτό. Σε ό,τι αφορά ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ δεν μπορεί να ψηφίσει. Έτσι. Και μάλιστα τα είπε και στα ίσα, όπως ήταν τα πράγματα ο Μαρινέκης, και δεν είδα καμία αντίδραση ούτε από τον κύριο Ιβάν Σαββίδη ούτε από άλλους ανθρώπους, γιατί μίλησε ότι υπήρχαν πιέσεις μέχρι και για budget, ξέρω εγώ, πληρωμένα και σε ομάδες, και παρόλα αυτά, επειδή ξέρουν ότι έχει βοηθήσει και μπορεί ο Μαρινάκης, δηλαδή, να είναι πρόεδρος Super League, έχει φέρει, δηλαδή, τις μεγαλύτερες συμφωνίες, δηλαδή το ότι 7 ομάδες και μικρές κιόλας, γιατί απ' την άλλη είναι 3 υποτίθεται μεγάλοι, έτσι. Κι όμως, 7, αλλά δεν πρέπει να ψηφίσει ΕΠΟ. Άλλη μια φορά έχει γίνει αυτό και πάλι λέγανε, νομίζω ο Μπιμπαλτάκου είχε γίνει. Που ήταν η ΑΕΚ. Και λέγανε όλοι ότι, ξέρω εγώ, σκάνδαλο. Δεν ψηφίζει η ΕΠΟ για θέματα της Super League. Αυτό ήθελα να εξηγήσω, γιατί είπες ότι... ναι, δεν...
0: Εγώ είπα την άποψή μου, έπρεπε να εξ αρχής να συμφωνήσει ο Ολυμπιακός στην πρόταση της ΕΠΟ. Ένα ο ένας, ένα ο άλλος. Αφού δεν συμφώνησε, βρέθηκαν σε αδίέξοδο.
2: πρόταση της ΕΠΟ. Η πρόταση της ΕΠΟ
0: το
2: είπε ξεκάθαρα ο άνθρωπος και, δε, και μάλιστα νομίζω η κυρία Γκοντζάρεβα, τώρα δεν ξέρω πώς έχει αλλάξει στάση ο ΠΑΟΚ ξαφνικά εκεί που...
0: Δεν καταλαβαίνω εγώ γιατί τόσο πολύ
2: συνδέεστε
0: με το ποιος θα είναι πρόεδρος Super League.
2: Ναι, ότι...
0: Πραγματικά.
2: Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, του είπες ότι δεν είναι σκάνδαλο ότι ψήφισε. Αφού ήταν εδώ φανάρι ότι θα ψήφισε την επόμενη μέρα η ΕΠΟ. Αυτό είναι όντως πραξικόπημα, αν γινόταν. Τώρα, εφόσον ήξερε ότι θα ψηφίσει τι θα ψηφίσει ο Νταγκάτης που δεχόταν και αυτός πιέσεις, και μάλιστα δεν απάντησε και κανείς, και μάλιστα μίλησε νομίζω η κυρία Κοντζάρεβα και όλοι κρυφτήκαν πίσω από μια γυναίκα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ο Ολυμπιακός θα κάνει τις μεταγραφές που πρέπει. Πιστεύω ότι μπορεί να φύγουν και άλλοι παίχτες. Εγώ να σας πω την αλήθεια για αυτό το Στάνιτς, δεν ξέρω, 24 ετών είναι ένας παίχτης, ήταν, τώρα πάει, τελείωσε, τώρα τι να συζητάμε. Απλά μου θυμίζει κάποιες περιπτώσεις που για λίγα χρήματα, δηλαδή, όχι ότι ήταν πολλά τα χρήματα μαζί με αυτά που συν αυτά που ζήταγε, αλλά χάλασε εννοώ για κοντά στο εκατομμύριο, πόσο χάλασε. Δηλαδή θα έφτανε όμως γύρω στο πάνω από 10, έτσι, συνολικά, του Στάνιτς. Και μου θυμίζει, ξέρω εγώ, κάποιους παίχτες που έχουν χάθει. Δηλαδή, αν θυμάσαι, ο παίχτης του ΠΑΟΚ, πώς λέγεται το εξτρέμ που έχει, που είναι και αρχηγός.
0: Ο Ζιβκοβίτς.
2: Ο Ζιβκοβίτς. Λοιπόν, αυτός ήταν να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Κάποια λάθη, δεν ξέρω, από τον Κοδάσεβιτς. Τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω ποιοι ήταν. Είναι πόσα τώρα, είναι 7-8 χρόνια ο Ζιβκοβιτς στον ΠΑΟΚ. Μετά, άσχετα που δεν πολύ έπιασε, ο Βούλγαρος πάλι από τη Λουντογκόρετς δεν πολύ ασχολήθηκε, πάπη τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό με τον Ζιβκοβιτς μου είχε και το έλεγα. Και αυτός, εντάξει, και θα είναι και στον ΠΑΟΚ ότι έχει και ηγετικές τάσεις και είναι και καλός παίχτης. Από εκεί και πέρα τώρα πιστεύω ότι θέλει ένα εξτρέμ οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός. Θέλει ένα οχτάρο δεκάρι. Ένα εξάρο οχτάρι δηλαδή που να κάνει αυτό που λένε σε στυλ Άμπραμπατ. Και με κορμί δηλαδή να είναι πάνω ένας ψηλός παίχτης. Γιατί όλοι είναι, μόνο ο Σιπιόνι νομίζω είναι ένα 82. Δεν είναι άλλος πιο ψηλός. Ο Φορτούνης θα βοηθήσει περισσότερο πιστεύω στην Ελλάδα. Εκεί για εκεί τον θέλει στον Φορτούνη. Τώρα εγώ να σου πω την αλήθεια και ένα Ολυμπιακός να μην πέσει απευθείας στη Champions League, παρόλο που έχω διαρκείας και περάσει απευθείας στο Europa. Δεν είμαι τώρα στην τσέπη της ΠΑΕ. Από ό,τι είπε κιόλας ο πρόεδρος, είπε ότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετά χρήματα και μάλιστα τότε που είπε για το γήπεδο, δεν είπε ότι έχει λύσει τα οικονομικά, ότι δεν έχει οικονομικά προβλήματα η ΠΑΕ. Αν και για μένα, το είπα και την άλλη φορά που σου είχα μιλήσει, ότι να βάλει 250 από τη σέπη του, για μένα σε σχέση με τους υπόλοιπους είναι αθέμητος ανταγωνισμός, έτσι. Εντάξει, περισσότερο αυτό, αλλά θα δείξει τώρα. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέγανε με τις 6 ομάδες, πότε ήταν τα play-off που έμενε ο Άρης έξω.
0: Ναι.
2: Απλά βλέπω ότι φέτος, τώρα από αυτό που γίνεται, θα παίξουν δηλαδή 4 ομάδες, έτσι, ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Άρα τα play-off, ο Ολυμπιακός θα είναι μόνος του, έτσι. Αν ξέρω εγώ κάποιες ομάδες από τις 3, ξέρω εγώ, εναντίον του Ολυμπιακού, μπορεί να μείνει, ξέρω εγώ, μία απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Ωραία.
2: Οι άλλοι δύο θα βοηθήσουν, έτσι.
0: Έγινε, φίλε μου, να προχωρήσουμε, να μιλάμε ώρα. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Εγώ. Ναι.
3: Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά άκουσα τώρα ο παδό του Ολυμπιακού να λέει για σκάνδαλο και πραξικόπημα, ρε φίλε. Και γέλασα, γι' αυτό πήρα.
0: Τα πάμε, ρε παιδιά. Δεν, πραγματικά.
3: Γέλασα. Μόλις είπε πραξικόπημα και σκάνδαλο ο παδό του Ολυμπιακού, έπεσα κάτω τα γέλια, ενώ δεν ήθελα να πάρω, σου λέω. Και τώρα είδες τι έλεγε. Για συμμαχίες έλεγε. Στα play-off θα είναι μόνος του. Είδες, μαρτυράνε χωρίς ξύλο από μόνοι τους.
0: Όπα, άστα τα μαρτυράνε χωρίς ξύλο.
3: Από μόνοι τους θα λένε.
0: Έλα, εντάξει, καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω. Ναι, δεν θα το κάνουμε τώρα τελευταία στιγμή. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Ναι.
4: Έλα, Διονύση.
0: Έλα, Αχιλέα.
4: Έλα, ρε φίλε.
0: Δεν βγήκε το όνειρο, ρε Αχιλέα.
4: Πώς δεν βγήκε?
0: Πώς, γιατί βγήκε?
4: Γι' αυτό.
0: Πώς.
4: Γιατί είναι ψηλό μου και σ' αγαπάω.
0: Ναι.
4: Σ' ακούω και με τον άλλον το δικό μου το πρωί και λέτε μη πω μπιπ.
0: Το πρωί, του λέω το και το έγινε χθες.
4: Αλλά δεν τα ακούμε εγώ χθες. Τι σου είπα, λεβεντούλη μου?
0: Με δυόμιση χαρτιά.
4: Με δυόμιση χαρτιά υπογράφει.
0: Ναι. Δεν είναι.
4: Τα είδε. Τα είδε τα δυόμιση.
0: Α, όχι στην ΑΕΚ.
4: Όχι στην ΑΕΚ. Σου λέω, υπογράφει στην ΑΕΚ με δυόμιση.
0: Ποιος, παιδί μου?
4: Και μάλιστα, για να σου δώσω και ρεπορτάζ. Γιατί εγώ δεν το κάνω αυτό, ξέρεις. Πηγαίνω πάντα με τα παιδιά. Αλλά με αναγκάζουν αυτή τη στιγμή να σου δώσω ρεπορτάζ. Μπορείτε να το βγάλετε και αύριο στο Sport FM, σε τίτλους. Να το φωνείω μια ούλη.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ο Πινέδα εμφανίστηκε και τους λέει, πριν φύγει για Μουντιάλ, υπογράφω με 2.200. Και τον πλούς θα είναι 700. Έστω στον Άκη.
0: Και το.
4: Και τον μπαζάρευε ο άλλος, τον μπαζάρευε στα 1.800. Το καταλαβες?
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έφτασε να υπογράψει ο Πινέδα στην Άκη με 2.5, έφυγε. Φεύγει μόνο.
4: Όχι, δεν με κατάλαβες. Με 2.5 υπέγραφε.
0: Άλλο υπέγραφε. Εγώ έτσι όπως το κατάλαβα, ήταν ότι έκανε, σου είπαν στο όνειρο προφητεία. Δεν έκατσε
4: προφητεία. Όχι. Σου λέει, δώσουν τα 2.5 και υπογράφω.
0: Ναι.
4: Είναι επιλογή της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει, παιδί μου, χτάρι.
0: Ναι.
4: Ψάχνει. Με πόσο λεφτά έδινε ο Γκένφεν? Πόσο χρόνο είναι?
0: Τρία ήθελε. Το χρόνο.
4: Τρία κάτι.
0: Ναι.
4: Ε?
0: Τρία το χρόνο.
4: Τον υπέγραφε ο Παναθηναϊκός?
0: Όχι.
4: Με πόσο τον υπέγραφε?
0: Δεν ξέρω τώρα. Ήτανε και άλλα. Ήτανε και τα μανατζερικά. Ήθελε και πριν υπογραφείς. Ήτανε ψηλά.
4: Γι' αυτό σου λέω. Με 3 εκατομμύρια τον υπέγραφε. Ο Παναθηναϊκός τον υπέγραφε τον Πινέδα.
0: Τον Πινέδα. Δεν ναι. Μπορεί να πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός τώρα παίκτη την ΑΕΚ. Αν ήταν ο Πινέδα διαθέσιμος, ναι, προφανώς.
4: Προφανώς. Και μάλιστα μου λες και το προφανώς. Και πολύ καλά μου το λες.
0: Ναι.
4: Ο Ολυμπιακός τον υπέγραφε.
0: Νομίζω όλοι.
4: Όλοι. Εκτός από την ΑΕΚ και τον Ριμπάλτα.
0: Φίλε, δεν ξέρω τώρα ξεστή. Θα σου είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω και τι ήθελε ο Πινέδα. Αν ο Πινέδα ήθελε να φύγει.
4: Αδερφέ μου, δεν ήθελε να φύγει. Ξέρω εγώ, γι' αυτό σου λέω. Παίρνω το βάρος αυτού που σου λέω. Χίλια συγγνώμη.
0: Όχι, τι συγγνώμη.
4: Εντάξει, δεν θέλω. Δεν το κάνω ποτέ εγώ αυτό. Λοιπόν, για να το κάνω πρώτη φορά στα 20 χρόνια που μου. Σε παρακαλώ να με λάβεις λίγο υπόψη σου. Λοιπόν, που δεν χρειάζεται να με λάβεις. Έχουν βγει και το έχουν πει και πρεπόρτο. Υπέγραφε. Είχε κατέβει το παιδί στα 2.200. Και του λένε 1.800. Μακιά του. Επιλογή όμως είναι. Αυτό να το ξέρουμε. Αυτό είναι το ζήτη. Μπορεί αύριο να φέρουν καλύτερο παίχτη από τον Πινέδα. Για σαν του Μάγκα τα πω εγώ. Αν όμως δεν.
0: Δεν είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, παίκτες υπάρχουν.
4: Δεν ξέρω φίλε. Ρίσκαρε το παιδί. Το παιδί με το γυαλί ρίσκαρε.
0: Ναι.
4: Όπως έχει ρισκάρει και άλλα πράγματα το παιδί με το γυαλί. Άλλο αν τα περάσανε ντούκου. Η λάμψη, ξέρω εγώ, του τίτλου τα σκέπασε όλα. Ρίσκαρε το παιδί με το γυαλί. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το πίδημο. Τα ψέματα τελειώνουν. Κάποια στιγμή τα ψέματα τελειώνουν. Δεν θα βγάζουμε συνέχεια μπαρμπούνια με το πισινό, να μην το πω αλλιώς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, Λεβέντη μου. Λοιπόν, εγώ γι' αυτό πήρα να σου πω, γιατί λες δεν βγήκε στον Αχιλλέα, αλλά δεν το κατάλαβες καλά.
0: Ναι, μα
4: ούτε είπα. Εγώ σου είπα ότι με 2.5 υπέγραφε.
0: Εγώ κατάλαβα, θα υπογράψει με 2.5 στην ΑΕΚ. Αυτό κατάλαβα.
4: Δηλαδή τώρα 2.5 επί 4 σου βάζω το ανώτατο. Με 2.200 έπαιγραφω. 2.5 επί 4 μας κάνει 10. Θέλω να μου φέρει παίχτη με 10 εκατομμύρια. Ανάλογο. Γιατί υποτίθεται ότι ρίσκαρε οικονομικά. Γιατί σου λέει δεν μπορούμε να δίνουμε για 30 χρονών, 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο. Για τον Γιώβιτς όμως δείχνει. Δίνει. Εν τω μεταξύ για τον Γιώβιτς μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Λέει, είναι.
0: Έλα, με τα μαρτυράνε χωρίς ξύλο, μην τα λες αυτά.
4: Ναι, με συγχωρείς. Χίλια συγγνώμη.
0: Εντάξει.
4: Θέλω να πω ότι λένε ρε παιδί μου, είναι fit τώρα. Τι, έχασε κιλά.
0: Έγινε. Γεια σου, Αχιλλέα, λοιπόν, να βγάλουμε ένα ακόμα.
4: Ναι, ρε φιλαράκο, ευχαριστώ.
0: Πάμε, έχουμε. Για πάμε ένα τελευταίο, καλησπέρα.
5: Έλα Διονυσή, έπεσε η γραμμή.
0: Έλα Γιώργο.
5: Καταρχήν να πω την αγάπη μου στο φίλο το Λάμπη, στον ομοιοπαθή και στο φίλο το Βαγγέλη από τα Πηγαδίκια.
0: Τι γίνεται, πάλι έπεσε ο Γιώργος. Ρε Γιώργο, δεν σε θέλει. Έχουμε, δεν έχουμε. Δεν πειράζει, θα βάλουμε τραγουδάκια, διαβάσουμε δύο μηνύματα και θα πούμε καλό Σαββατοκύριακο. Υπέγραψε ο Φαντρόγγελ, μου λέει, έστειλε τις υπογραφές. Υπέγραψε η Samsung Sport. Ο Φαντρόγγελ θα έρθει εδώ, θα περάσει τα ιατρικά και θα υπογράψει τετραετές. Έστειλε υπογεγραμμένο το deal η Samsung Sport μεταξύ Samsung Sport και Παναθηναϊκού. Λοιπόν. Τι άλλο. Έχει δικαίωμα ψηφού, είπα, φυσικά και έχει. Έχουμε. Ναι. Δεν έχουμε. Μας ακούτε. Δεν έχουμε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Αυτά θα κλείσουμε τραγουδάκι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο όπως το θέλετε εσείς. Να κάνετε τα μπάνια σε όσοι πάτε. Όσοι δουλεύετε, καλή δουλειά. Όσοι ξεκουραστείτε, καλή ξεκούραση. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα, εδώ την ίδια ώρα, στις 12 το βράδυ. Θα βάλουμε τραγουδάκι να κλείσουμε και θα τα πούμε πάλι Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Πάνος Μπουρνάς ήταν στον ήχο. Ο Διονύσης Δεσυλάς ήταν στο μικρόφωνο. Για το πρώτο ημίωρο είχαμε και τον Ηρακλή, όπως πάντα, από την Ολλανδία αυτές τις μέρες που βρίσκεται στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Καλό τελικό να έχουμε την Κυριακή. Να δούμε ποιος θα το σηκώσει. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ρουφάω το καφεδίνο μου και είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον Big Wins Sport FM 94,6 που είμαι 9 χρόνια εδώ.
1: Τι είσαι, life coach?
0: Αυτή τη στιγμή είμαι life coach. Α. Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσούβελας.
0: Ή από εδώ. Θα πάμε μέχρι τις 10. Με μεγάλο κέφι, ναι είμαι ρομπότ, ναι είμαι εξωγήινος, ναι το βράδυ μία η ώρα έκανα αστεία, κοιμήθηκα και ξύπνησα να συνεχίσω αυτή από την ηλίθια διαδρομή της ζωής μου που επέλεξα να κάνω. Τι γίνεται, τι κάνεις, πώς είσαι πάνω Ρήλο?
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Χαίρομαι,
1: καλά, τι... Καλά. Και ο γύρω στη μία, μία μισή κοιμήθηκα, αλλά έχουμε διαφορά στην ώρα που σηκωνόμαστε.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί σηκωνόμαι πέντε
0: σηκωνόμουν με το Μίτσο το μαχαίρα, όχι ναι. Τέσσερις και τέταρτο, γιατί είχα το 5-7 και μου είχε πει ο Μίτσο,
2: μαζί να την κάνουμε.
0: Και ερχόταν 6 παρατέταρτο. Λοιπόν, 2 μέρες πριν τον μεγάλο τελικό, πριν η Αργεντινή με την Ισπανία τα δώσουν όλα για το τρόπαιο, για το παγκόσμιο κύπελο, για το γύρο από όλα τον κατεψυγμένο, αν δείτε και πεινάτε και το ξέρεις, αληθωρίστε λίγο τα μάτια σας και σκεφτείτε ότι είναι ντονέρ, ας πούμε, ότι είναι γύρος με τη βάση του και την ντοματούλα από πάνω. Έχω δει
1: να στάζει.
0: Ναι, θέλει. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο. Δεν ξέρω ποια εγγόνια, ποια παιδιά σκέφτηκαν να γράψουν, γονείς να βλέπουν την Αργεντινή, να βλέπουν δηλαδή την ανατροπή, πώς είναι πριν και πώς ουρλιάζουν μετά. Χιλιάδες βίντεο Αργεντίνων και πάρα πολλά βίντεο Άγγλων,
1: Άγγλων.
0: Με την απογοήτευση και τα βρυσίδια στον κυραλέκο Τούχελ. Έδωσα τελικό Αγγλία-Γαλλία, είμαι άσχετος βεβαίως.
1: Είπαμε, απέτυχα, πήγε στο μικρό, τι να κάνουμε τώρα.
0: Απέτυχα πλήρως, έπεσα τελείως έξω, δεν πίστευα ότι το αδενοχρώμιο του Λιονέλ Μέση θα τροφοδοτήσει και τους συμπαίκτες του στην Αργεντινή. 23-10-50-50-50, τελευταία εκπομπή παρουσίασης. Ποιος είναι ο Μέση? Ελ Μέση, Ελεό Μέση, Μεσσίας, Αγέτης, Φωτοδότης, Μουσηγέτης, Σαϊτάνας Κέρ, Αλέης Καϊντάρ, Μέγας Αλέξανδρος, στην Τάκλα Μακάν και στη Λευκή Αδερφότητα. Σφράγισε τους Άγγλους με ασύγκριτο ύαλο εκεί. Γιατί, τι είναι οι Άγγλοι, τα τρία λιοντάρια? Τι είναι τα τρία λιοντάρια? Ο Πάνας. Τώρα παίζει με τον Πάνα όμως. Ισπανία, Εσπάνα, πανικός. Ισπανικός, καταλαβες? Έτσι βγαίνουν όλα. Άρα έχουμε το Μεσσία με τον Πάνα. Δηλαδή ο Πάνας που έδρασε, κάκου να σου πω, που έδρασε ο Πάνας στην Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος μοιάζει με την Ισπανία. Κρασιά, σταφύλια, γυναίκες, όρια και έρωτες. Μοιάζει. Αυτή είναι η Πελοπόννησος. Γι' αυτό μας χωρίζει ο Ισθμός. Ξέρω εγώ. Από εκεί και κάτω υπάρχει έρωτας. Από εκεί και πάνω υπάρχει Κλαρίνο. Λοιπόν, αυτές είναι οι μεγάλες διαφορές που ξεκίνησα από παγκόσμιο κύπελο και κατέληξα σε ένα διαχωρισμό ερωτικό. Τι κάνεις?
1: Κόντευω να λιποθυμίσω απλά.
0: Ναι, εγώ έχω πάρα πολύ κέφι. Να πούμε ότι η Μαρία σήμερα λείπει, το έχετε καταλάβει. Αλλιώς θα έκλαιγε που σε παρακαλώ. Θα με κλώτσαγε για να πει μια καλημέρα. Βλάκα, θα μου λέει. Βλάκα, ρε, βλάκα. Θα είμαστε όμως μαζί την Δευτέρα κανονικά. Και για εσάς που ρωτάτε, στάνταρ θα είμαστε μαζί μέχρι τέλος Ιουλίου. Από εκεί και πέρα,
1: κλιμακωτά.
0: Ναι, 30 φεύγω, 31 η Μαρία. Κλιμακωτά. Μετά θα τα πούμε. Δηλαδή, αρχές Σεπτεμβρίου βάλτε χοντρικά, θα είμαστε πάλι...
1: Αρχές του πρωταθλήματος.
0: Εντάξει, έχω λίγο παραπάνω. Αυτά ήθελα να σου πω. Περιμένουμε πώς και πώς. Θέλω να μου πεις τι βλέπεις υπεύθυνα για τον τελικό.
1: Βλέπω λίγο πιο μπροστά την Ισπανία.
0: Αυτό συμβαίνει σε όλες τις στοιχηματικές.
1: 52-48 τύπου.
0: Κάπως έτσι είναι, 53-47 είναι.
1: Ωραία.
0: 53-47. Δίνουν Ισπανούς.
1: Θα ήθελα να δω τι θα γίνει αν το σηκώσει τη δεύτερη φορά η Αργεντινή. Αυτό που συζητάγαμε χτες.
0: Τι θα γίνει?
1: Πόσο θα σκεπάσει το μύθο του Μαραντόνα ο Μέσης?
0: Σε 9 μήνες.
1: Ναι, καλά.
0: Θα βγουν πολλά παιδιά με τατουάζ και ξερισμένα τα πλαϊνά. Πολλά. Φίλε, εγώ πιστεύω ότι είναι σαν να αντιμετωπίζονται τώρα αυτή τη στιγμή, σαν να παίζουν ξύλο, παιδιά από το Χαλάνδρι, οι Ισπανοί, και παιδιά από το Μενίδη, οι Αργεντίνοι. Δηλαδή, οι Ισπανοί είναι τα παιδιά από το Χαλάνδρι που έχουν μια που έχουν ένα δυναμισμό, μια καλή ζωή, μια καλή ανατροφή. Είναι και φίλοι με τους γονείς τους, ξέρεις, κατάλαβες.
1: Ακροβατούν στην αλητία, αν το μπορώ να
0: πω. Ναι. Είπα συγκεκριμένα χαλάνδρι. Οργανωμένοι, ωραία και αυτά. Και έχουμε μενίδι, λιώσει και ξέρω εγώ μενίδι, τα παιδιά της Αργεντινής, όπου όπου και να τα πετάξεις επιβιώνουν. Στο ξυλίκι βέβαια δεν παίζονται. Γιατί είναι η ζωή τους. Οπότε έχουμε χαλάνδρι, μενίδι, Ισπανία, Αργεντινή. Δεν θα μπορούσε κάποιος άλλος να το αποδώσει καλύτερα. Και ο Μέση τι είναι, πρώην χαλανδριώτης που τον πήραν στο μενίδι από παιδί, σαν το Μόγλι. Και οι
1: Λίκοι,
0: οι Λόμπος τον μεγάλωσαν. Και όταν φοράει τη φανέλα της Αργεντινής, γίνεται τραμπουκάκι δυνατό. Είδες τι του έκανε του Μπέλιγχαμ. Καλά. Ας τα πούμε έξω μετά. Έξω από το ΕΠΑΛ.
1: Σου πω εγώ.
0: Τζουντ. Έξω από το ΕΠΑΛ. Φτιάξτε τραγουδάκια τώρα που γυρίσατε πίσω. Τι έκανε ο Τούχελ. Φτιάξτε τραγουδάκια τώρα.
1: Δεν κουνάει.
0: Τι.
1: Δεν κουνάει.
0: Και δεν κερδάει.
1: Κερδάει. Μέχρι ενός σημείου.
0: Μόνο το Ρόδρυ έχουν λίγο από κοντά. Ο Ρόδρυ είναι λίγο τέτοιο. Ρόδρυ, εσένα σεβόμαστε. Μην κάνεις τώρα ιστορίες εδώ.
1: Κάτσε καλά να τελειώσει το ματσάκι και πάμε σπίτι μας.
0: Αυτό τον Σολοθάμπαλ του κάνω. Άντε ρε, βλάκα θα βάσει και εγώ. Έχω μια εντύπωση τώρα ότι τέτοια ένταση δεν θα έχουμε ξαναδεί. Ακόμα μεγαλύτερη από Αγγλία. Αργεντινή.
1: Το βλέπεις να έχει λίγα γκολ. Τύπου 1-0 όποιος το βάλει.
0: Όχι όποιος το βάλει, γιατί η Αργεντινή έχει φάει σε όλα γκολ.
1: Ναι.
0: Δεν θα φάει από την Ισπανία. Αυτό που λέγαμε με την Αγγλία. Θα φάει θα σίγουρα γκολ. Θα βάλει 2. Τα βάλε. Αυτό δεν λέγαμε. Δεν θα φάει σίγουρα γκολ. Θα
1: δεν
0: βάλει 2.
1: Τέτοια εγκλήματα η Ισπανία.
0: Το θέμα είναι ότι η Ισπανία.
1: Ότι η Αργεντινή θα το φάνε πρώτη.
0: Η Ισπανία έχει φάει μόνο ένα γκολ.
1: Ναι.
0: Σε όλο το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ισχύει.
0: Βέβαια, ο τελικός είναι τελικός. Και όπως λέει ο Καρίδας, τα 2 τελευταία λεπτά οι βολές πάνε διαφορετικά από άγχος. ναι.
1: Το Βόλος Λάρισα θα ήταν περισσότερο Αργεντινή η Βραζιλία, νομίζω.
0: Ναι, ρε. Τι, δεν είναι έτσι
1: είναι,
0: τα πράγματα.
1: Είναι όχι, πολύ κοντινά.
0: Όχι. Καμία σχέση.
1: Ούτε το Άθηνα Θεσσαλονίκη.
0: Ό,τι σου είπα ακριβώς. Είναι χαλάνδρι μενίδι. Αυτό είναι. Οργάνωση, ωραία, όλα σωστά. Φέραμε και το Γιαμάλ, βέβαια. Ήρθε εδώ από μικρός.
1: Το Ηλίουπολι Μπραχάμι. Κάπως καλύτερα. Από το Βόλος Λάρισα σίγουρα καλύτερα. Πώς θα δούμε αυτό το μάτς με μισάωρο ημίχρονο.
0: Τι μου λες τώρα ρε φίλε, τούμπανο θα με.
1: Βολεύει
0: για την υπερένταση.
1: Για το delivery βολεύει αυτό. Αν ξεχαστείς ή αν καθυστερείς πολύ για τα γίνεται χαμός. Μέσα στο...
0: Άρα μια φάνκι κομμεντίνα εκεί πέρα.

0: Τι να πω, να πούμε, Beyond Sport FM. 26 χρόνια ένα ραδιόφωνο που δεν έχει καν 40. Όχι, Beyond Sport FM είναι 3,6. Το ραδιόφωνο, όχι. 26 χρόνια, ραδιοφωνικός, όχι. Beyond Sport FM είναι 3,6. 26 χρόνια, όχι χωρίς 40.
1: Άλλη μία.
0: Beyond Sport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα, είπα.
3: Ναι.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
3: στέμμα. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπεδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το στέμμα και τα, τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: αυτό μας μπέρδεψε.
2: Oh. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
2: Κοίτα, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
3: Πριν τη σήμερα, τι λέει.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Βέλγος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
2: Τα 31 του. Γιατί μας τον έκανε βετεράνο να πάει να παίξει το βραδυπουριακό στα λεωφορεία.
6: Γιατί είπα, πώς τον είπα.
2: 55.
6: Τι 55.
2: Αυτό είναι.
6: 55 φορές διεθνής, βρε είπα.
2: 55 χρονών είμαι αυτό.
6: Έτσι είπα. Άστα μωρέ, ψέματα λες. Βέλγος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
7: Ο φίλος ο Καμήλο 13 συνεχίζει την μπάνα στο πλάκα στο μπάνο. Λέει το deal μου όλοι.
2: Ο Βαγγέλης είναι εδώ.
8: Με όλα του τα κομμάτια.
7: Τι γίνεται τώρα, πολύ. Η πρόταση αυτή ήταν πολύ επικίνδυνη. 3-40 με καλά. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
2: Το άκουσα το πρωί αυτό το έκανε. Βγήκε τέλειο. Επειδή είπε ότι το έκοψε στο Λάμδα, πίστεψε ότι το ακούσαμε όλο. Σε σένα πρέπει να έχει ABS τα αυτή σου και έχω πει στο Λάμδα.
9: Και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης από 2 έως 4 χρόνια.
10: Πέλε, τι κουλιά είναι αυτά.
9: Από, με συγχωρείτε, από 2 έως 4 εβδομάδες.
11: Ω, τι είναι αυτό. Παιδιά, τσιφτετέλεια πρωί.
9: 30 λεπτά μετά, πάμε πάλι.
12: Έλα, λεπέτη μου.

0: φούτσα.
1: Κούτσα, κούτσα στα κρογιάλι.
2: Πώς τύπες στην αρχή?
3: Σιγά σιγά.
2: Κούτσα, κούτσα είπες.
3: Ναι.
2: Σίγουρα είπες κούτσα, κούτσα.
3: Ναι, ναι.
2: Για ξανά παίξω το λίγο να τα ακούσω.
0: Κούτσα, κούτσα.
3: Κούτσα, κούτσα.
2: Γιατί στην αρχή μου

0: φαντάζομαι. Και τα λεωφορεία τώρα, Παρασκευή Ιουλίου, Ιούλιο, μήνα ναι. 17 Ιουλίου, έχει. Έχει ψωμάκι.
1: Έχει. Να δούμε τι.
0: Πάνε χωριά, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Στα κτέλ γίνεται χαμός.
1: Δεν στο κτέλ, είναι στο λεωφορείο, λέει.
0: Α, στο λεωφορείο.
1: Άλλο τον άλλο, το άλλο.
0: Το κτέλ τι είναι το κτέλ.
1: Ο Κηφισός έχει.
0: Ο Bumblebee.
1: Φαντάστηκα ότι είναι στο αστικό η κοπέλα. Δηλαδή για το Θεό. Εντάξει, έχει κινησούλα στην πόλη, όχι τρομερή. Ο Κηφισός έχει κόλλημα γιατί υπάρχει τρακάρισμα, βλέπω. Εντάξει. Ίσως από την επόμενη εβδομάδα να είναι λίγο καλύτερα. Τέλος πάντων.
0: Καλά, τώρα αν και η επόμενη δεν είναι καλύτερη, τι, ναι. τι να πεις.
1: Ναι. Εντάξει, βγήκα χτες 2 η ώρα στο Κηφισό και γινόταν της κακομοίρας.
0: Τρόμαξα στο κάτω.
1: Της κακομοίρας.
0: Είχε γίνει κάτι,
1: γενικά. Όχι, γίνει κάτι, πολλά φορτηγά, οκ, τροφοδοσίες κτλ.
0: Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Να σου πω, διαβάζω εδώ ο Μερλό, δεν ξέρω τι έχει πει, πόσο κρασί έχει πει ο Μερλό. Ο Σέζαρ Λουίς Μερλό λέει ότι η Μοντερέι αποφάσισε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ για τον Πινέδα.
1: Ναι.
0: Αυτό διαβάζω. Αυτός είναι έγκυρος.
1: Ναι. Οπότε από ό,τι φαίνεται πηγαίνει ο Πινέδα στην ομάδα που αναλαμβάνει ο Ματίας Αλμίδα, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα βγει μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Έχει όντως ρήτρα για Λατινική Αμερική ο Πινέδα 8 εκατομμύρια. Αν την πληρώσουν θα τον πάρουν. 9 παίκτες της Ατλέτικο θα είναι στον τελικό. 4 Ισπανοί, 5 Αργεντίνοι.

0: έχουμε την ενότητά μας.
1: Έχουμε την ενότητά μας.
0: Ναι. Ωραία, βεβαίως. Είμαστε έτοιμοι.
1: Βεβαίως. Όχι, όπως καταλαβαίνεις, αλλά θα είμαστε σύντομα.
0: Σύντομα θα έχουμε την ενότητά μας. Έρχεται η ενότητά μας.
1: Έρχεται,
0: έρχεται.
2: Η B-Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει για οπαδούς να κλαίνε, να ξεσπάνε σε λιγμούς. Έχουμε ακούσει, Μανώλη Μουσουράκη, ανθρώπους που περιγράφουν και ξέρω εγώ είναι στις εξέδρες να κλαίνε, να ξεσπάνε. Πλέον κλαίνε και οι διαιτητές. Ο διαιτητής που η FIFA επέλεξε να σφυρίξει τον τελικό του Μουντιάλ ξέσπασε σε λιγμούς. Ο Σλοβένος Σλάβκο Βίνσιτς όταν είδε το βίντεο, γιατί έγινε ένα πολύ ωραίο βίντεο για το ποιος θα σφυρίξει το μεγάλο τελικό, ο άνθρωπος ξέσπασε σε λιγμούς. Είναι ο αγαπημένος μου διαιτητής, φίλε μου, ο Σλοβένος Σλάβκο Βίνσιτς. Το Μάιο του 20 είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε πάρτι με ναρκωτικά και όπλα. Ήταν ο διαιτητής του ΠΑΟ ΚΑΕΚ 24/1. Λοιπόν, ο Σλάβκο Βίνσιτς είναι αυτός που ακολουθώ στο Instagram, γιατί είχε ένα πάρτι πάρα πολύ δυνατό. Καταλαβαίνετε τι υπήρχε σε αυτό το πάρτι. Πέρα από... σε HR θα πω, σε ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό ήταν που τον είχε μπλέξει. Αφέθηκε ο άνθρωπος ελεύθερος, καθώς έμπλεξε, δεν είχε ιδέα όταν συμμετείχε σε αυτό το τεράστιο γλουκου γλουκου γλουκου πάρτι τι είχε γίνει, και το χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Πάλεψε από τότε, έφυγε από αυτές τις κακές παρέες, τις παρέες, και τώρα η FIFA του έδωσε τη μεγάλη ανταμοιβή να σφυρίξει το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Σλάβκο Βίλτσιτς, να με ακολουθήσεις μαζί. Και εσύ. Σε θέλω, θέλω λίγο να μιλήσουμε.
1: Δεν θα πρέπει να πάει ένας Αφρικανός τώρα, ένας από την Ασία, ξέρω εγώ.
0: Γιατί?
1: Είναι Ευρώπη, Λατινική Αμερική.
0: Ναι, αλλά ο άλλος είναι την έχει ζήσει τη ζωή του. Εντάξει, την έχει ζήσει τη ζωή του.
1: Στιγμή του Μουντιάλ.
0: Από τη δική μου σκοπιά.
1: Έτσι.
2: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.

0: Εγώ θα ανοίξω τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
1: Όλοι.
2: Αμέ.
0: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
3: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς το πες.
3: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
0: Είπες
3: κάνουμε. Όλα αυτά.
0: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
3: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
0: Είπες κατηγορηθεί.
3: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
0: Σωστό.
3: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
2: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
0: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Πες ρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
0: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
5: Είναι το πρώτο.
0: Γελάτε.
5: Συνθετικό ότι θα μπούσαμε, λέγατε.
0: Σωστό.
6: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία θα είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
0: Βαγγέλη!
6: Να βγει νεράκι το δελτίο σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο.
0: Αμάν!
7: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
0: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο, λέω δεν θέλω να σου στερήσω, πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα, να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι, έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Και το τόσο.
2: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
0: Σταματήστε
2: το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ. Όχι, να σημειωθεί.
0: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα, μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
1: Μπράβο.
0: Και στα μπακάλια.
1: Μπράβο.
8: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
0: Στις λεωφορείο λωρίδα.
8: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
0: Σε λεωφορείο δρόμους.
8: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Βαγγέλη, τι λες.
9: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
10: Παλαιόντουλο.
9: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
11: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν θέλουμε.
12: Θέλω να
11: δύο ειδικά φουσκατά.
13: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
14: του
13: μοιάζει να έχει ραγίσει.
14: Ναι,
13: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
14: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
13: Βέβαια.
15: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
0: Εντάξει. Ωραία.
2: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
13: Ευχαριστώ λέω. Ναι.
2: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94 και 1 και 6 και 7.
3: Big Wins Sport FM στους 96,
2: άντε παιδιά, ησυχία.
3: 94,6, τα άλλαξα όλα.
2: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
15: Παίρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
2: Εδώ θα σταθούμε.

0: φόρτο να
1: είναι φλωτάπιταζε. Την έχω
0: φλωτάπιταζε.
1: Φόρτο μαγικό, φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλωτάπιταζε.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Ενώ ο σωστός influencer έχει καταστρέψει κόσμο.
1: Τι έγινε τώρα,
0: ο τελικός λέει είναι 19/7, 17ο γράμμα. Ρο, ροίδο θα γίνουν. Ροντέο, Ροντινέι, Ραμπόνα.
1: Ή Ρόδρυ.
0: Θα κριθεί στα πέναλτι.
1: Άμα δεν έχεις ζήσει τη ζωή σου, ρε φίλε, πώς θα σφίριξε τον τελικό του Μουντιάλ. Τι μεγάς μάγκας είσαι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Βίνσιτς, Πεδαράς, Λαύκο.
0: Ναι.
1: Ωραίος και τελικό Μουντιάλ και έχει ασπρίσει και ωραία και έχει κάνει και τον κύκλο και μπορεί να δώσει και δύο συμβουλές. Αυτός ο διαιτητής άνε σε καφενείο γιατί του λένε έλα ρε Μπάρμπαρα να πάμε σε ένα παρτάκι και θα γελάει. Στο δικό του μιλάμε επειδή είχα δει φωτογραφίες. Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία έχει περάσει αυτός ο άνθρωπος. Και προφανώς δεν το έχει κάνει για πρώτη φορά όταν τον έπιασαν. Κατάλαβες.
0: Εντάξει,
1: φτάνησε. Καλά, καλά στον άνθρωπο. Πέρα από τα υπόλοιπα τα ποινικά, αυτός πήγε για άλλο λόγο.
2: Στο πάρτι.
1: Ναι. Τι καλεγόταν η κοπέλα η οποία ήταν, ήταν η εγκέφαλος όλου αυτού του πάρτι και αυτή αντιμετώπισε προβλήματα με τον νόμο και για να μην αντιμετωπίσω και εγώ περαιτέρω προβλήματα, σταματάω. Κάπου την Βιντσισιάδα εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Μην ανησυχείτε για τα πανίνι, είναι όλα ελεγχόμενα. Μετά τις 9 θα βάλουμε το διαγωνισμό κανονικά.
1: Όχι, αφού δεν έχουμε τελικά διαγωνισμό. Δεν έχουμε, με ενημέρωση Μαρία ότι τελικά δεν έχουμε διαγωνισμό. Ότι εδώ είχε γίνει.
0: Ήταν μέχρι την Πέμπτη λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ήταν μέχρι την Πέμπτη. Ωραία. Δεν είχα δει φυσικά εγώ το mail. Ποιος άσχετος δεν είδε το mail? Εγώ. Ποιος είχε δώσει λάθος πληροφορίες στην παραγωγή.

0: Δεν φίλε, λέει, κάθε φορά που πάει το πλάνο στο σημείο, τον σκέφτομαι να πηγαίνει στο σκαλονί και να του λέει ας το φύγει, θα κάτσω εγώ. Γιατί ρε φίλε, αφήνει.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά.
1: Πάρει τον παγκόσμιο κύπελο.
0: Mm-hmm.
1: Και πάει να
0: και
1: πάρει
0: και δεύτερο.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Τι έχει κάνει ρε φίλε, mm-hmm. γι' αυτό με την διαδρομή του Μέση. Και έβλεπα χθες δηλώσεις που έκανε ο γιος του Σιμεώνε, μιας και το ανέφερε.
0: Uh-huh.
1: Και έκλαιγε για το Μέση, συμπαίκτης του. Πότε έχουμε δει συμπαίκτη κάποιου να κλαίει για το συμπαίκτη του?
0: Αυτό είναι ρε, όταν έχεις μια μεγάλη προσωπικότητα μες στην ομάδα.
1: Ένα τέτοιο
0: παίκτη. Είναι πραγματικά μεγάλη. Και μπορεί να παρασύρει όλους
1: τους. Ρε φίλε, το πρώτο πράγμα που κάνουν όλοι είναι να τρέχουν να τον αγκαλιάζουν.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, πώς είναι.
0: Έτσι γίνεται.
1: Να είσαι παίχτης της Εθνικής Αργεντινής, να έχεις mm-hmm. τη δική σου πόλη για, στη ζωή και στο ποδόσφαιρο και να κλαίς για ένα συμπαίκτη. Δηλαδή, το κάνουμε λέει, και τον πιάνουν λιγμούς. Και κλαίει και ο δημοσιογράφος. Και κλαίνει και γύρω-γύρω.
0: Υπάρχει μεγαλύτερος από το Μέση στην ομάδα εννοώ ηλικιακά.
1: Δεν το θυμάμαι, νομίζω όχι.
0: Αλλά άντε να είναι ένας-δύο.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Okay. Όλοι λοιπόν αυτοί παίζανε μπάλα έχοντας ως πρότυπο ποιον?
1: Το Μαραντόνα. Σε χάλασα. Είδες πως σε διέλυσα.
0: Δεν μπορώ με αυτόν τον τύπο.
1: Πάρτα. Πάρτα πήγες να το κάνεις, να κάνεις εδώ πέρα.
0: Να κάνουμε μια ανάλυση κι εμείς έτσι. Στο ρηχή ρε παιδί μου, έξω με τους λαγοκέφαλους.
1: Ρηχή, ξεριχή. Λες τις σκέψεις, την παραθέτεις και όλα καλά. Καλημέρα παιδιά, Τσούβι μου έλυσες φέτος από Λυκαβητό από την παράσταση. Φωτογράφια, βιλάκια. Έχω δύο μεγάλες παραστάσεις. Η μία είναι στο Telecom Center όπου έμειναν 2.000 εισιτήρια για το μεγάλο sold out. Έχουμε δώσει 16.700 εισιτήρια και είναι άλλες 2.000. Είναι απίστευτο. Και έχουμε δώσει ταυτόχρονα και 5.100 εισιτήρια για το Κατράκιο.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο και καλά είναι αμεληταίο το Κατράκιο.
0: Ποιο Κατράκιο.
1: Έχουμε
0: πόσο
1: δώσει...
0: χωράει το Κατράκιο?
1: 6.500, αλλά θα βάλω και καρέκλες κάτω.
0: Táxi,
1: δηλαδή
0: okay.
1: ο Κουμεντάκης δεν θα αφήσει να φύγει κέρδος από τη Moongok. Μαζεύει τα χρήματα του, κάνει ένα κομπόδεμα για να κάνει διαστρικά ταξίδια με την οικογένειά του. Μπορεί να μου πει είμαι στα Φιόρδ και παίρνω πρωινό. Η αλήθεια είναι αυτή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και γι' αυτό το λόγο δεν επέλεξα τα μεγάλα βέβαια και τα ιστορικά θέατρα που κάναμε πέρυσι και ήταν μεγάλη μου τιμή. Είπα φέτος γιατί ξυπνάω και τρώω ένα μήλο και έχω ιδέες και θα με τρελάνεις εσύ μου λέει να κάνουμε την πιο μεγάλη παράσταση που έχει γίνει και η αλήθεια είναι ότι είμαι χαρούμενος γιατί εντάξει εννοείται θα είναι sold out μέχρι 12 Σεπτέμβρη και αυτό που θα γίνει θα είναι μοναδικό γιατί δεν είναι μόνο γεμάτο όλο. Θα είναι και κάτω, δηλαδή θα είναι και ναι. κάτω γεμάτο και μπροστά στα κενά γεμάτο. Δηλαδή θα είναι πραγματικά κατάμεστο και ο καθένας θα έχει
0: τελικά θα δουλέψουν και τα 4 cubes.
1: Τα μεγάλα cubes δουλεύουν, οπότε αυτά τα εισιτήρια που έχουν μείνει πάνω, που έχουν μείνει σε πιο ψηλά, βλέπεις τέλεια, γιατί έχει το cube μπροστά, εμένα από κάτω, έχει το parking έξω.
0: Ωραία.
1: Και έχει την τουαλέτα έξω και μπορείς να τμίζεις. Γιατί είσαι γρήγορα έξω, καταλαβες. είναι καβάτζα το πάνω. Βγάζεις τα story, ξέρεις, περνάς ωραία, γελάς. Είναι καβάτζα. Τι λέει. Θα κλαίνει και η Πορτογάλη για τον Ρονάλντο. Εντάξει ρε φίλε, δεν ξέρω τι σχέση έχει ο καθένας. Και γιατί να πάμε πάντα συγκριτικά. Μιλάμε για το μέσο. Κριστιάνο Ρονάλντο είναι αδιανόητος
0: παίχτης.
1: Αδιανόητος παίχτης.
0: Κάτι που δεν έχει καταφέρει η Πορτογαλία μέχρι εκείνον.
1: Και τα Nations League.
0: Mm-hmm. Και τα Nations. Εντάξει, άντε πέσω. Τα Nations είναι λίγο πιο.
1: Έτσι, δεν έχει σημασία.
0: Το Euro είναι Euro.
1: Σύγχρονα είναι.
0: Οι Άγγλοι δεν έχουν τέτοιο.
1: Τι έχουν.
0: Γιατί σηκώνει το
1: έχουν Euro.
0: Έχουν Euro οι Έλληνες και οι Πορτογάλοι.
1: Πάρτα. Τι έγινε, Αγγλάκια. Σας γλεντάει ο Καραγκουάινης. Έλα τώρα. Στη Ροδαυγή Άρτας είναι ο άλλος.
0: Ναι, αυτό.
1: Ο Γιάννης ο Έτσιο Αεκάρα. Δεν καταλαβαίνω βέβαια την επίθεση. Πρόσεξε. Ξεκινά ποιοτικά και όμορφα. Mm-hmm. Ένας ευτύχης μπλέτσας της Άρτας.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα, Λάνια. Πρόσεξε. Δεν έχει μια ποιότητα.
0: Πολύ καλά.
1: Σας χαιρετώ από Ροδαυγή Άρτας στην υπέροχη πλατεία με το καφεδάκι μου και το έτσι μου.
0: Mm-hmm.
1: Και ραδιοφωνάκι Big Wins FM. Σας μπιπ όλους, Γιάννης ο έτσι αεκάρα. Γιατί?
0: Γιατί ξέρει ότι σε καμιά 10-15 μέρες θα είναι πίσω.
1: Και γιατί πρέπει να κάνει τέτοια
0: επίθεση? Θα τον μπιπ οι άλλοι που γιατί... θα κάνουν πλάτσα πλούτσα τα ποδαράκια και θα στέλνουν stories.
1: Γιατί τώρα κατά τέτοια επίθεση?
0: Προετοιμάζει το έδαφος.
1: Ρε φίλε, δεν είναι μόνο η Αργεντινή ευσυγκίνητη. Και εμείς είμαστε. Mm-hmm. Πλέον βλέπω πρόβατα εκπομπή.
0: Πρόβατα.
1: Ναι, επικό, επικό άτομο. Και, και στεναχωριέμαι. Βλέπω ένα μπάρμπα, ξέρεις και αυτά. Και με πιάνουν και συγκινούμε. Θυμάμαι, ξέρεις, πράγματα.
0: Αχ.
1: Είμαστε που μας σηκώνουν όταν εκεί είχαμε. Είμαστε σαν τούμπανο.
0: Ο Κριστιάνος σήκωσε γύρω κάτι που δεν θα καταφέρει ποτέ ο Μέση. Και έχει δίκιο ο φίλος.
1: Πολύ σωστό αυτό, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Για την Αλίκη 13, αν σε λένε Αλίκη σε κάθε περίπτωση, είσαι στο ίντερνετ, γράψε Panini Greece και συνεννοήσουμε τους ανθρώπους, να δεις πως μπορείς να τα αγοράσεις, αν γίνεται.

0: Για το φίλο που ρωτάει για το Παγκρίτιο, παιδιά, στα στάδια που παίζουμε, προφανώς δεν έχω σκοπό να γεμίζει το Παγκρίτιο. Πάμε σε, μια, σε ένα τεράστιο κομμάτι της εξέδρας. Εκεί
1: δημιουργούμε.
0: Όχι σέντρα, πάω κοντά. Η σκηνή είναι κοντά στην εξέδρα. Και δημιουργούμε μια τέτοια συνθήκη, ένα πέταλο. Ένα πέταλο με τις γιγαντοοθόνες. Γιατί δεν βρίσκαμε χώρους. Θα σου πω αμέσως γιατί δεν το θυμάμαι. Πόσο έχω εισιτήριο εκεί, πόσα έχουμε ανοίξει για το Παγκρίτιο στάδιο. Σάββατο 29 Αυγούστου, δώσε μου λίγο, έχουμε ανοίξει 5.000 εισιτήρια και έχουμε δώσει 3.500 για 29 Αυγούστου. Και τώρα, εάν πάμε παραπάνω στις 7.000-8.000 άτομα, καταλαβαίνεις ότι θα ανοίγει η εξέδρα, ανοίγει δηλαδή, αλλά έρχομαι κοντά σας εγώ. Δεν είμαι δηλαδή στο κέντρο everyday look. Και ας πω ένα αστείο. Κοντά είμαι. Αυτό. Είμαι στον Ευαγγελισμό με ραγάδα προκτού. Πες ένα περαστικά τεό. Τεό. Προκτεό. Περαστικά σε σένα και τη ραγάδα. Είναι δύσκολη η διαδικασία.
1: Είναι ισχύει, είναι δύσκολη.
0: Είναι ούτε να... Εσείς δεν μπορείς να χαρείς ούτε το τελικό.
1: Στρέφουμε από Καλαμάτα και μου λέει η σύζυγος, στείλε στο Τζούβι να το ακούσουμε live. Καλημέρα, Κώστας ο Τρίτεκνος από Καρδίτσα. Προσοχή στους δρόμους.
0: Φάνη με το κόμπλεξ κατωτερότητας εναντίον των Άγγλων. Τι είναι να γίνει κουραστικό, καλημέρα σας. Εγώ ήμουν με τους Άγγλους.
1: Εγώ δεν είμαι ποτέ.
0: Είναι μια χαρά.
1: Ποτέ.
0: Δεν βάζω το ποδόσφαιρο με τα υπόλοιπα.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Μ' αρέσει που γουστάρουν την Αγγλία τους, με τα καπέλα τους, ζωγραφισμένοι. Με τις προσδοκίες τους, κατάμεστα τα γήπεδά τους, όποτε παίζει εθνική, ακόμα και σε φιλικό με ό,τι να είναι. Το θέλουν πάρα πολύ να το σηκώσουν. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά και δίνουν και ένα ιδιαίτερο χρώμα.
1: Okay, άλλο αυτό.
0: Ναι. Πάμε τώρα σιγά σιγά σε Σοφία Θεοδωράκη, που μου τα έδειξε. Γιατί με τη φανέλα Ισπανίας είπα θα πληγωθείς με τη Γαλλία. Ούτε like δεν μου έκανε. Δηλαδή μετά με έκανε ένα repost. Γενικά αδιαφόρησε για το γλέντι, δηλαδή με γλέντισε και το άφησε έτσι.
1: Έτσι.
0: Να σου πω για το WhatsApp Under 30.
1: Να μου πεις.
0: Μπαίνει σε μια νέα εποχή το WhatsApp, γιατί παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι. Τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα μπεις και σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Αυτό έχω σκοπό να κάνω. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Πού είναι το διαφημιστικό. Γιατί δεν είναι εδώ. Βέβαια εδώ είναι.
1: Πού θα είναι, θα φύγει νομίζεις.
0: Νιώθεις παιχταράς. Τότε παίζεις παγκόσμιο κύπελο με ενισχυμένες αποδόσεις στην bwin. Το στοίχημα στην bwin παίζει σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλημέρα να πούμε στο Animal Print και τον Μιτσάρα. Θα πας από εκεί.
3: Σε περιμένω. Θα περάσω για τις μπλούζες τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα.
3: Έχω φτιάξει πολύ ωραίες μπλούζες με τον Μιτσάρα.
1: Εξαιρετικά.
3: Και θα κάνουμε και άλλα πράγματα.
1: Ωραία.
3: Συγγνώμη, αλλά τώρα ο Μιτσάρας έστειλε το σωστό. Με τις φάτσες των παραγωγών.
1: Τώρα έγινε.
3: Γιατί πριν είχε στείλει για επικοινωνία FM, δεν ξέρω ποιοι ήταν όλοι αυτοί. Τώρα είχε πιει τσίπουρα, δεν ξέρω, τώρα το φτιάξε.
1: Έγινε το σωστό, το ορθόδοξο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: 9. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM σε 94 σελίδες στους 94,6.
4: Πάμε. Πάμε.

0: Πάμε ξανά. Έτσι ο 33χρονος μέσος. Oh
1: yeah. 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι. 339. Όχι. 339. 338.
2: 333.
0: Εξακολουθείς.
3: Μην γελάσεις, θα σας τσακίσω.
0: Και εξακολουθείς. Οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν ένα.
4: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τσικλόφουτσες. Κάνουμε τσικλόφουτσες.
5: Καλά κάνετε.
6: Γράψτε, γράψτε.
7: Έχω πάρει τη σεξι φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξι φωνή.
0: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αθήκο Φυτιαμπαθάρα. Να το γέρο, σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
8: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
9: Έξι ώρα ο Κόνεξ Τιμπής Πόρτσε, ένα Ατλέτικ Μπιλμπάου, Τενερίφη.
10: Έχουμε ένα στο 3.41, η αγαπημένη μας Σάρτζορ. Πώς την είπαμε?
11: Τέλος πάντων.
10: Η Σάρτζορ.
12: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
10: Δύο μπαταρίδες,
12: γράψτε.
10: Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
12: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
5: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μυρμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
10: Ούτε πείτε.
13: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
5: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

0: από την Κρήτη, συγγνώμη, από την Κρήση παρουσίασε στο Ζάπιο ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Θα έρθει μια ώρα που το χάος θα μας πλακώσει.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.